0: Χριστός είχε όλο το δίκαιο με το μέρος του. Ήταν ο αθώος των αθώων, ήταν ο αναμάρτητος. Αν ήθελε ο Χριστός να απαιτήσει τη δικαιοσύνη και να δικαιωθεί στο δικαστήριο που τον δίκαζαν οι άνομοι κριτές. Η κρίση σε αυτού ήρθε σημαίνει θέλησε ο Χριστός να σηκωθεί, δηλαδή να αφαιρεθεί, δηλαδή να θυσιάσει την κρίση, να θυσιάσει το δίκαιο δικαίωμά του, τη δικαιοσύνη του, και παραδόθηκε εκούσια στους κριτές, στους άδικους, για να καταδικαστεί. Αξίζει να ακούσουμε την ερμηνεία αυτή του Ιερού Χρυσοστόμου, για να δείξει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο προφήτης Ισαΐας, την παρανομία κατά του Ιησού στο δικαστήριο, λέει προφητικά. Η κρίση σε αυτού ήρθε. Μέσα στην ταπείνωσή του καταπατήθηκε το δίκαιό του. Θέλησε να καταπατηθεί το δίκαιο. Είναι ένα από τα σημεία της ταπεινώσεως, της κενώσεως, της σαρκώσεως του Χριστού. Ότι θέλησε να καταπατηθεί το δίκιο του. Εμείς αν έχουμε δίκιο, όχι μόνο κάνουμε μηνύσεις, κατά Θεό μου θα πάρω το δίκιο μου. Ο Χριστός λέει, θέλησε να καταπατηθεί το δίκιο του. Δεν κρίθηκε ο Ιησούς σύμφωνα με τον νόμο του δικαίου. Όλοι οι αιθοί του δέχτηκαν μονάχα τις κατά αυτού ψευδομαρτυρίες. Και η αιτία γι' αυτό ήταν το ότι δεν θέλησε ο Χριστός να αντιταχθεί. Αν ήθελε, ακούστε το, αν ήθελε ο Χριστός να αποφύγει το σταυρικό του θάνατο, θα μπορούσε να δονήσει και να σύσει τα σύμπαντα. Ακούτε παρακάτω, ωραία σκέψη. Εάν τότε που ο αδύνατος κατά το ανθρώπινο επάνω στο σταυρό, γιατί ο σταυρός είναι η αδυναμία της δυνάμεως και η δύναμη της αδυναμίας, εάν λέει τότε που βρισκόταν επάνω στο σταυρό ο Χριστός καρφωμένος, διέριξε τις πέτρες, ράγισαν οι πέτρες, σκοτίνιασε την οικουμένη, απέκρυψε τις ακτίνες του ήλιου, μεταβάλλοντας τη μέρα σε νύχτα σε κάθε γωνιά της οικουμένης, πολύ περισσότερο αν ήθελε θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά όταν ζωντανός ακόμα βρισκόταν στο δικαστήριο των παρανόμων. Αλλά έτσι είναι. Δεν θέλησε ο Χριστός, δείχνοντας όχι απλώς την πραότητα και επιγειά του, αλλά την άπειρη αγάπη του. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα. Η μεν δύναμή σου θα μπορούσε, η αγάπη του όμως δεν μπορεί. Αν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, να ξεκολλήσουν δύο ξύλα σήμερα, ξέρετε, υπάρχει μια κόλλα τόσο ισχυρή που κολλάει τα ξύλα, τη λέμε ατλακόλ, και τα κολλάει τόσο πολύ ώστε αν τυχόν σπάσουν τα δύο ξύλα, θα σπάσουν όχι στο σημείο που είναι κολλημένα. Δεν σπάει αυτή η κόλλα. Θα σπάσουν κάπου αλλού. Αν μπορούν δύο ξύλα κολλημένα με αυτή την κόλλα να διασπαστούν, άλλο τόσο και απείρως περισσότερο είναι δυνατόν να ξεκολλήσει ο Χριστός από την αγάπη. Ο Χριστός τρία πράγματα, είπα, δεν μπορεί να κάνει. Ως παντοδύναμος Θεός, τρία δεν μπορεί να τα κάνει. Πρώτον, δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεύτερον, δεν μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία μας. Και τρίτον, το σπουδαιότερο, δεν μπορεί να μην μας αγαπάει. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσδομένη επιστολή, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, δεν εννοεί, όπως το λέμε εμείς λιγάκι ρομαντικά και επικοδομητικά και ηθικολογικά, ότι είναι η δικιά μας αγάπη στο Χριστό. Όχι, αυτό είναι ψέματα. Γιατί ξεκολλάει η δικιά μας αγάπη. Αποσπάται η δικιά μας αγάπη. Τον ξεχνάμε τον Χριστό. Δεν τον αγαπάμε πολύ τον Χριστό. Όταν λέει λοιπόν ο Παύλος, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, εννοεί την αγάπη του Χριστού σε μας. Άρα λοιπόν, αυτή η αγάπη του Χριστού δεν ήταν δυνατόν να τον ξεκολλήσει πρώτον από την ένωσή του με την ανθρώπινη φύση, από την κοινωνία του με τον άνθρωπο, αλλά και από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας που οδηγούσε τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Εις τούτο ελίλη θα λέει, γι' αυτό ήρθα. Εάν αδελφοί μου ο Χριστός σαρκωνόταν εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως και σαρκώθηκε. Εάν ο Χριστός σαρκωμένος δίδασκε ως διδάσκαλος μεγάλος και αποκάλυπτε την αλήθεια του Ευαγγελίου κενωτικά και παραβολικά, όπως και το έκανε. Αν ο Χριστός περπατούσε στη γη όπως την περπάτησε, και άφησε τα ίχνη του. Αν ο Χριστός λαμποκοπούσε με την αναμάρτητη τη ζωή του, όπως και λαμποκοπούσε. Αν ο Χριστός έκανε του κόσμου τα θαύματα και σκορπούσε τα ροδοπέταλα της αγάπης του, όπως και το έκανε. Όμως, εάν δεν σταυρωνόταν, αυτός ο Χριστός θα μου ήταν αχριστός. Με όλα αυτά, και με τη σάρκωση και με τη διδαχή του και με την αποκάλυψη του Ευαγγελίου του και με τα θαύματά του και με την ακτινοβολία του και με την αμαρτησία του, με όλα αυτά, μία αμαρτία δεν θα μπορούσε να συγχωρηθεί. Εκείνο που έδωσε την άφεση των αμαρτιών μας και την απολύτρωση των παραπτωμάτων μας είναι το εκούσιο πάθος του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πάνω στο ερώτημα είμαστε ακόμα, λέει ότι δεν μπορούσε η αγάπη του Θεού να ξεχωρίσει από το Σταυρό. Αποκαθιλώσαμε εμείς τη Μεγάλη Παρασκευή το Χριστό από το Σταυρό μόνο και μόνο για να φανεί και παραστατικά ότι θα πάει να πληρώσει με την παρουσία του και τον Άδη και να αναστηθεί. Αλλά ο Χριστός εξακολουθεί μέσα στους αιώνες, όπως θα δούμε από τα τρία άλφα που θα σας αναλύσω απόψε, εξακολουθεί να είναι κολλημένος επάνω στην αγάπη, κολλημένος επάνω στο Σταυρό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι η δύνατο μη σταυρωθήνε, ότι θα μπορούσε να μη σταυρωθεί, διαπάντων έδειξε, με πολλά πράγματα το έδειξε. Νυν μεν υπτίους ρήψας, νυν δε ακτίνας αποστρέψας, και σικήν ξηράνας και τα σώψεις των ελθόντων επ' αυτών πυρώσας, και μυρία έτερα εργασάμενος. Όταν τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης πήγε η Σπύρα να συλλάβει το Χριστό, ο Χριστός έτοιμος για το εκούσιο πάθος τους λέει, τι να ζητείτε, ποιον ψάχνετε να βρείτε? Λένε, Ιησούν των Ναζαρινών. Εγώ είμαι. Η αυτοσυνειδησία της θεότητάς του, η αυτοσυνειδησία του σχεδίου του Θεού, η αυτοσυνειδησία του σκοπού για τον οποίο είχε έρθει στον κόσμο για να σταυρωθεί, λέει, εγώ είμαι. Και μόλις είπε εγώ είμαι, λες και έπεσε ηλεκτρικό ρεύμα, έπεσαν λέει όλοι χαμέ. Και μόνο που τους είπε εγώ είμαι, ξανασηκώνεται, τι να ζητείτε, πέστε μου ποιον ζητάτε? Ιησούν, εγώ είμαι. Πάλι έπεσαν χάτω. Τι να ζητείτε τρεις φορές? Αν λέει λοιπόν ο Ιεροσόστομος ήθελε ο Χριστός, μπορούσε, αφού τους έριξε κάτω με την παρουσία του. Πολύ περισσότερο ο Χριστός, ο οποίος ξέρανε λέει τη σική, θα ξέρανε και τα χέρια των σταυρωτών του. Πολύ περισσότερο ο Χριστός που καταπράινε τα κύματα της θάλασσα, θα καταπράινε αυτή την κακότητα και το μίσος εναντίον του. Αλλά ο Χριστός εις τούτο ελήλθε για να σταυρωθεί. Το πάθος του Χριστού είναι εκούσιο πάθος. Όταν ο Απόστολος Πέτρος άκουσε τα λόγια που είπε ο Χριστός στο σημερινό Ευαγγέλιο, το ακούσαμε στο τέλος του σημερινού Ευαγγελίου, ακούσαμε το Χριστό να προλέγει το πάθος και να λέει ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του ανθρώπου, πάντα ονομάζει τον εαυτό του Υιός του ανθρώπου. Προσέξτε, ποτέ ο Χριστός δεν δίνει άλλα στοιχεία της ταυτότητάς του. Δεν λέει ποτέ εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, ποτέ δεν το έχει πει. Εγώ είμαι ο Θεάνθρωπος, ήταν ο Θεάνθρωπος, ήταν ο Ιησούς, ήταν ο Χριστός, ήταν ο Κύριος, ήταν ο Δεσπότης των Απάντων, ήταν ο Βασιλεύς του Ουρανού. Αλλά όταν μιλάει για τον εαυτό του, ο ίδιος χρησιμοποιεί πάντοτε, 150 φορές περίπου στην Ιθήκη, τον όρο ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός είναι ο ωραιότερος όρος, ο Υιός του Θεού, Υιός του ανθρώπου γίνεται. Ακούσαμε στον Ευαγγελισμό, είναι του χείρονος μεταλαβών, μεταδόμη του βελτίωνος. Όταν λέει ο Χριστός σήμερα, λοιπόν, λέει ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί μόνος του εκούσια και θα τον αστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον αυδίσουν και θα τον κακοποιήσουν και θα τον βάλουν ακάθινο στεφάνι και θα τον ματώσουν και θα τον φωνεύσουν και θα τον σκοτώσουν και την τρίτη ημέρα αναστήσεται. Βλέπετε, οι μαθητές πρόσχεια φρονούσαν ακόμα πρώτης Αναστάσεως και της Πεντηκοστής. Και ο Πέτρος, θερμόαιμος όπως αν, και όχι, δεν θα γίνει αυτό, δεν θα σας αφήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Ούμοι αίσθηση του το έχει. Εγώ θα σταθώ εμπόδιο. Και μόλις είπε αυτό το λόγο, ο Χριστός του είπε εκείνο το φοβερό λόγο. Είπαγε ο πίσω μου Σατανά τον Πέτρο, τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο. Δεν είπε τον Πέτρο Σατανά. Και εσείς ποτέ να μιλέτε τους άλλους διάολους και να μην στέλνετε τους ανθρώπους στο διάολο. φτάνει, έχει αρκετή πελατεία ο Σατανάς, δεν στέλνουμε άλλους. Όταν είπε λοιπόν πήγαινε πίσω μου Σατανά, εννοούσε το λόγο, τον αντισταυρικό λόγο που είπε ο Πέτρος. Μόνο ο Σατανάς θα ήθελε να βάλει μια τρικλοποδιά στην πορεία του Ιησού Χριστού προς το εκπουσίο και λυτρωτικό του πάθος. Γι' αυτό εγώ απόψε αδελφοί μου θέλω να σας παραστήσω όσο γίνεται πιο απλά το μυστήριο του Σταυρού. Θα σας πω τρεις λέξεις, ότι ο Σταυρός είναι τα τρία αλφα. Το πρώτο αλφα Αδάμ, το δεύτερο αλφα Αγάπη, το τρίτο αλφα Αρχιερέας, που είναι και το σπουδαιότερο, μια που το ακούμε κάθε Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που είναι παρμένο από την προς Εβραίους Επιστολή. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι η Εκκλησία διαβάζει κάθε Κυριακή και Σάββατο αποστολικά αναγνώσματα από την προς Εβραίους Επιστολή, όπου παρουσιάζεται ο Χριστός ως ο Αρχιερέας. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα τρία αλφα του Χριστού ως προς το Σταυρό. Πρώτον, ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Ο παλαιός Αδάμ, όπως λέει η θεολογία και η ύμνη μας, αλλά και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, ο παλαιός Αδάμ άπλωσε, λέει, το χέρι του στο ξύλο της παρακοής. Έκανε παρακοή. Και είπα και άλλη φορά ότι ο Θεός είναι αγάπη. Τα δύσκολα τα κάνει εκείνος, τα εύκολα ζητάει από τον άνθρωπο. Αν έλεγε στον άνθρωπο 1000 δέντρα στον παράδεισο είναι δικά μου, μην λοιπόν τολμήσετε να τα αγγίξετε ή να τα δείτε ή να τα γευθείτε ή να τα πλησιάσετε, θα καείτε. Θα καείτε. Ένα μονάχα δέντρο έχετε δικαίωμα να απολαύσετε. Αν έλεγε τέτοιο πράγμα, ο Θεός θα τα σκληρώσει, θα τα σαδιστήσει, θα έπεσε με την αδυναμία, σαν να βάζεις το παιδάκι μπροστά 40 παιχνίδια και μην τα γίξεις, μην τα δεις, μόνο αυτό. Είσαι αδυναμιστής, παίζεις με την αδυναμία και την περιέργεια του παιδιού. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Χριστός, ο Θεός. Είπε απλό πράγμα. Όλα δικά σου, όλα δικά σου. Ένα μόνο δεν θα αγγίξεις. Πανεύκολο πράγμα. Όταν όλα τα φανάρια είναι πράσινα και σου λέει πρόσεχε το ένα φανάρι το κόκκινο. Γιατί αν το σπάσεις ή το παραβείς, θα σπάσεις τα μούτρα σου. Και εσύ δεν προσέχεις τα πράσινα φανάρια που σου δίνει, σου δίνει την ελεύθερη κυκλοφορία να πας όπου θέλεις. Αλλά κοιτάς το κόκκινο φανάρι, πότε θα το σπάσεις. Το σπάσες. Έσπασε τα μούτρα σου. Ο Θεός λοιπόν από πολύ αγάπη έβαλε αυτή την άσκηση στον άνθρωπο της υπακοής και η υπακοή που του έβαλε έγινε παρακοή. Άπλωσε λοιπόν ο Αδάμ το χέρι στο ξύλο της παρακοής και εισέπραξε την αμαρτία και έκοψε τον καρπό, το στιφό της αμαρτίας, που μέσα σε αυτόν τον καρπό κρυβόταν το σκουλίκι του θανάτου και μας παρέδωσε κληροδοτικά την αμαρτία και το θάνατο. Δια της αμαρτίας εισήλθεν στον κόσμο ο θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Έρχεται τώρα ο νέος Αδάμ και απλώνει τα χέρια του, το χέρι του στο ξύλο της υπακοής στο Σταυρό. Δια ξύλου ο Αδάμ, θα ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, παραδείσου γέγονεν άπικος. Έφυγε ο Αδάμ από το παράδεισο, διότι άπλωσε το χέρι του στο ξύλο της παρακοής. Δια ξύλου δε Σταυρού, ο ληστής παράδεισον όκιστε. Το ξύλο λοιπόν του Σταυρού είναι για τον νέο Αδάμ το ξύλο της υπακοής. Προσέξε αυτή την υπακοή που έκανε ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος, για να δείξει το μεγαλείο της κενώσεως σαρκώσεως και τη συνέπεια της σαρκώσεως που είναι η Σταύρωση, αδελφοί μου. Γιατί ο Χριστός προσέλαβε σάρκα, έτσι για να το δούμε σαν άνθρωπο, να γίνει ορατός, να μπορούμε να το ζωγραφίσουμε σήμερα εμείς την εικόνα και να το προσκυνάμε, καλά είναι όλα αυτά. Δεν πήρε τη σάρκα για αυτό το λόγο, για να γίνει ορατός ο αόρατος, να ψηλαφάται ο αναφής και να μπαίνει στον χρόνο ο άχρονος. Όχι. Μπήκε μέσα στη σάρκα για να κάνει αυτή τη σάρκα παθητή, για να την ανεβάσει επάνω στο σταυρό. Αυτό είναι η υψίστη υπακοή στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό λέει ο Παύλος πως συνδυάζει την κένωση και τη σταύρωση. Ο Χριστός, λέει στην προς Φιλιππησίους, εν μορφή Θεού υπάρχον πάντοτε προπάντων των αιώνων, εκένωσεν εαυτόν, μορφήν δούλου λαβών, γενόμενος, πέστε, υπήκος, να υπακούει, μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Έγινε υπήκος, υπάκουσε στο Θεό Πατέρα. Αυτή η υπακοή είναι μυστήριο, αδελφοί μου, μυστήριο, μυστήριο. Αυτό το μυστήριο το ζούμε περισσότερο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, όταν ξαφνικά ο Χριστός, ως άνθρωπος Ιησούς, προσέξτε με εδώ, ως άνθρωπος Ιησούς, ενωμένος όμως πάντοτε, άρρητα και άρρηκτα με τη Θεία Φύση, βλέπει μπροστά του ο Χριστός το μαρτύριο πριν από το μαρτύριο. Το να βλέπεις μπροστά σου αυτό που θα υποστείς, προτού το υποστείς, είναι σταυρός πριν από το σταυρό. Και τι βλέπει ο Χριστός την ίδια, βλέπει τον πόνο και την οδύνη που θα υποφέρει επάνω στο σταυρό. Για να καταλάβετε αυτός ο πόνος τι είναι του σταυρού, κάντε μια πρόσθεση παρακαλώ, να βρείτε τη συνισταμένη. Πάρτε τον πόνο ενός ανθρώπου που πονάει στο κρεβάτι, βάλτε δίπλα στον άλλο πόνο του άλλου που είναι στο άλλο κρεβάτι, βάλτε τον πόνο το δικό σας που έχετε υποφέρει και θα υποφέρετε κι εσείς και εγώ, βάλτε τον πόνο όλων των ανθρώπων, εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων ανθρώπων της γης. Προσθέστε ακόμα τον πόνο όλων των ανθρώπων που πέρασαν διαχρονικά από τον πλανήτη της γης. Προσθέστε πάλι ακόμα τον πόνο τον ψυχικό που ζουν οι άνθρωποι, από τη σκοφαντία, από την αδικία, από την κακότητα, από την καταφρόνηση, από την περιφρόνηση, από την κατάκριση, από την κοτσομπολιό. Έχουμε σκοτώσει ανθρώπους και το αισθάνονται οι άνθρωποι, έναν πόνο μέσα στην καρδιά. Γιατί εγώ να πονάω τόσο πολύ? Βάλτε και αυτούς τους πόνους που είναι σπουδαιότεροι και χειρότεροι από τους σωματικούς πόνους. Βάλτε ακόμα και το τρίτο είδος των πόνων. Βάλτε τον πόνο από τις αμαρτίες μας. Κάθε αμαρτία είναι ένα αγκάθι που πονάει μες στην καρδιά μας, έτσι, και μας τρυπάει. Βάλτε όλους αυτούς τους πόνους και κάντε το συμπίλημα, κάντε τη συνισταμένη, κάντε το σύνολο, τη σούμα, και τότε θα δείτε κάπως. Ποιος είναι ο πόνος που σηκώνει ο Χριστός επάνω στο σταυρό, όταν λέει ο Ιωάννης, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος Ιησούς κάμπτεται, ναι, κάμπτεται, μην παρεξηγήσετε και μη σκανδαλίζεστε, από το βάρος αυτό που πρόκειται να σηκώσει, και λέει στον Πατέρα, στην Αρχιεραρχή του Βασιλείου, Πάτε, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο. Αυτό τι φανερώνει? Τη φυσικότητα του πάθους, πρώτον. Δεύτερον, ότι αληθινό είναι άνθρωπος. Και πάσχει ως άνθρωπος και σώζει ως δε άνθρωπος και λυτρώνει ως φιλάνθρωπος. Τότε δηλαδή αυτό ο Χριστός το υφίσταται ολόκληρο ως άνθρωπος ενωμένος με τη Θεία Φύση. Αλλά ο πόνος είναι πόνος οδυνηρός. Μην πει κανείς, βέβαια ο Χριστός σήκωσε το σταυρό γιατί ήταν Θεός. Όχι. Πόνεσε όσο πονάνε όλοι μαζί οι άνθρωποι. Και μόλις λέει παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμώ, η αντίδραση της ανθρωπίνης φύσεως, της κάθε ανθρωπίνης φύσεως, η αντίδραση στον πόνο και στο θάνατο, αμέσως ο Χριστός. Όχι πατέρα, δεν θα γίνει αυτό που θέλω εγώ ως άνθρωπος που θα πάθω, αλλά θα γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Δηλαδή γεννηθεί το θέλημά σου. Όταν λοιπόν ο Χριστός κάνει υπακοή στον Πατέρα, γίνεται ο νέος Αδάμ. Γι' αυτό λέμε ο παραλληλισμός Αδάμ και νέο Αδάμ γίνεται πολλές φορές από τη γραφή, από τους ύμνους, και ιδίως ο παραλληλισμός των δύο ξύλων, το ξύλο του σταυρού της υπακοής και το ξύλο της παρακοής. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μια ωραία φράση του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, άλλωστε οι απόψινες σκέψεις είναι όλες δικές του, εγώ τις απροποιώ. Το δέντρο του Αδάμ, λέει ο Χρυσόστομος, σας το διαβάζω σε μετάφραση, έφερε το θάνατο. Ύστερα από την παράβασή του μπήκε στο κόσμο ο θάνατος. Το ξύλο όμως του σταυρού χάρισε την αθανασία. Εκείνο το ξύλο της Εδέμ μας έβγαλε από τον παράδεισο και φάγαμε ξύλο μετά. Έτσι. Πολύ ξύλο φάγαμε από την αμαρτία και πολύ ξύλο από τον πόνο και από το θάνατο. Εκείνο το ξύλο μας έβγαλε από τον παράδεισο. Τούτο το ξύλο του Σταυρού μας οδηγεί στον παράδεισο. Εκείνο το ξύλο για μια παράβαση τιμώρησε τόσο πολύ τον Αδάμ. Αυτό το ξύλο ο Σταυρός εξαφάνισε τα μύρια φορτία, τις μύριες παραβάσεις των αμαρτιών μας και μας χάρισε την παρησία προς τον Θεό. Είδατε λοιπόν τη διαφορά του ενός ξύλου από το άλλο, ρωτάει ο Χρυσόστομος, και είδατε τον παραλληλισμό των δύο ξύλων. Σας έδειξα λοιπόν έτσι πολύ απλά όσο γίνεται, είναι μυστήριο, το πρώτο α που είναι ο Αδάμ, το δεύτερο α είναι η αγάπη. Όταν λέμε για αγάπη εννοούμε το Σταυρό. Αγάπη πως σε λένε σάρκωση, αγάπη πως σε λένε κένωση, αγάπη πως σε λένε ευλογία, αγάπη πως σε λένε θαύματα, αγάπη πως σε λένε προσφορά, αγάπη πως σε λένε θυσία. Όλα αυτά ωραία είναι. Αλλά αγάπη πως σε λένε σημαίνει εκούσιο Σταυρός. Με λένε Σταυρό. Γιατί? Γιατί απλούστατα από αγάπη πολλοί άνθρωποι προσφέρουν και θυσιάζονται. Μόλις και με τα βίας, λέει ο Παύλος, υπερφύλων και καλών ανθρώπων θυσιάζεται κανείς. Υπάρχουν θυσίες για τους άλλους, υπάρχουν ήρωες για την πατρίδα, θυσιάζονται για την πατρίδα. Υπάρχουν άνθρωποι που έπεσαν για τους άλλους. Ποια είναι η διαφορά? Αυτή η θυσία και αυτή η προσφορά των ανθρώπων της αγάπης για τους άλλους ανθρώπους είναι μεν καλή, δεν είναι μία λέξη. Προσέξτε, δεν είναι λυτρωτική. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι να καρφωνόντουσαν στο Σταυρό, όλοι οι άνθρωποι για μένα, αποκλείεται μια αμαρτία να συγχωριόταν. Του Χριστού η θυσία, η αγάπη του Χριστού, είναι αγάπη λυτρωτική. Γιατί είναι αγάπη λυτρωτική? Γιατί ο Χριστός επάνω στο Σταυρό χύνει το αίμα του. Προσέξτε, η Εκκλησία είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Και είναι κακό το ότι δεν τονίσουμε ότι η Εκκλησία υπάρχει μόνο και μόνο ως τράπεζα του αίματος, ως το αίμα της Καινής Διαθήκης. Και γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού είναι λειτουργικό? Διότι είναι το μόνο αίμα του Χριστού το οποίο προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, και αυτό το αίμα είναι πεντακάθαρο, απαλλαγμένο από κάθε μικρόβιο. Το δικό μας αίμα, όταν μεταγγίζουμε στους ανθρώπους, και καλά είναι να μεταγγίζουμε αίμα και η προσφορά του αίματος είναι πολύ καλό, αλλά το δικό μας αίμα, είτε πρώτης κατηγορίας, είτε β' κατηγορίας, είτε δέλε κατηγορία, γάμα κατηγορία, είτε όμικρον κατηγορία, δεν ξέρω, οπωσδήποτε δεν είναι τέλειο αίμα, έχει μέσα το μικρόβιο. Ενώ το αίμα ήταν απαλλαγμένο από το μικρόβιο, όχι το μικρόβιο απλώς ανθρώπινης αρρώστιας και μόλυνσης, από το μικρόβιο της αμαρτίας. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, όταν σκέπτεται το αίμα του Ιησού Χριστού, την αγάπη του Χριστού επάνω στο Σταυρό, λέει εκείνον το φοβερό λόγο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή: μη μου μιλάτε για άλλες αγάπες, ου καρέκνα του ιδένε τι εν ημίν ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Ένα είναι το κήρυγμα του Παύλου, εσταυρωμένος, εσταυρωμένος και αναστημένος. Και μάλιστα όταν ο Απόστολος Παύλος σκέπτεται ότι αυτή η αγάπη δεν είναι μια αφηρημένη αγάπη, αυτή η αγάπη δεν είναι μια αγάπη απλώς καθολική και οικουμενική με διαστάσεις διαχρονικές, όπως θα δούμε στην τρίτη λέξη, τη λέξη αρχιερέας, αλλά αυτή η αγάπη είναι προσωπική αγάπη, είναι αγάπη για μένα. Όταν ο Παύλος μιλάει για την αγάπη που του έδειξε ο Χριστός εν το αίματι αυτού, αυτή είναι η αγάπη εν το αίματι αυτού, λέει εκείνο το λόγο, πώς είναι δυνατόν να μιλάω για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του αγαπήσαντος με, το καταλάβατε, λέει, εμένα με αγάπησε, εμένα το ρεμάλι του κακού, εμένα το βλάστημα, εμένα τον υβριστή, εμένα το διώκτη, εμένα τον αιμοδιψή, εμένα που πήγα να πνίξω στο αίμα το κίνημά του, εμένα το παλιά άνθρωπο, εμένα το κάθαρμα. Έτσι λέει τον εαυτό του, ναι έτσι, ως περικαθάρματα του κόσμου. Εμένα με αγάπησε, αν εμένα με αγάπησε, πολύ περισσότερο αγαπάει εσάς. Και δεν λέει μόνο του αγαπήσαντος με, αλλά λέει και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Να το πω έτσι με ένα απλό, πολύ απλό παράδειγμα, παρμένο βέβαια από τον Ιερό Χρυσόστομο, απλώς εγώ θα το συνδυάσω με τη σημερινή εποχή. Φανταστείτε λοιπόν, αδελφοί μου, έναν άρρωστο, να είναι πολύ βαριά άρρωστος, να υποφέρει, να πονάει, να είναι στα τελευταία του, να κινδυνεύει να πεθάνει, να ψυχοραγεί και να μην βρίσκεται το φάρμακο, ούτε γιατρός κατάλληλος. Και ξαφνικά, μέσα στο δωματιό του μπαίνει κάποιος από πολύ αγάπη, κρατάει μια ανθοδέσμη με λουλούδια να το προσφέρει ο καημένος, ο άρρωστος, με ένα χαμόγελο έτσι πολύ πολύ πικρό, τον κοιτάζει και του λέει «Σε ευχαριστώ που ήρθες, μα τα λουλούδια τι να τα κάνω, εγώ δεν θέλω λουλούδια, εγώ θέλω το φάρμακο, εγώ θέλω το γιατρό, εγώ θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω». Συνέχεια μπαίνει ένας δεύτερος μέσα στο δωμάτιό του, κρατάει ένα κουτί γλυκά, τα αγαπούσε τα γλυκά όσο ζούσε και κινιόταν ο άρρωστος. Τον κοιτάζει πικραμένος, «Ευχαριστώ, αλλά τι να τα κάνω τα γλυκά, εγώ θέλω τη γλύκα της ζωής, εγώ θέλω να μην πεθάνω». «Πεθαίνω», του λέει, «πεθαίνω, γιατρό μπορεί να μου φέρεις, φάρμακο μπορεί να μου βρεις». Και μετά μπαίνει ένας τρίτος, κρατάει μια κιθάρα, ήταν μουσικός, του άρεσε η μουσική αυτό που πεθαίνει. «Ήρθα», του λέει, «να σου παίξω ένα κομμάτι». Και εκείνος μελαγχόλησε, «Τι να την κάνω τη μουσική, όπως βλέπεις εγώ πεθαίνω, φάρμακο έχεις, γιατρό θα μου φέρεις, να ζήσω μπορώ, δεν θέλω να πεθάνω». Ποιος θέλει να πεθάνει, κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Και ξαφνικά, λέει τώρα ο Χρυσόστομος, εδώ πάμε στο Χρυσόστομο, μπαίνει λέει ένας γιατρός μέσα, «Περάστε και οι τρεις έξω», του λέει, «έξω», τους βγάζει και τους τρεις έξω. Τον κοιτάζει, «Τι θέλεις», του λέει, «Είσαι γιατρός?» «Είμαι γιατρός, δεν σε ξέρω». «Ναι, τώρα ήρθα, είμαι προτάρης γιατρός, τώρα ήρθα και έλαβα, ανέλαβα υπηρεσία, τι θέλεις?» «Γιατρέ, να ζήσω». «Θα ζήσεις». «Τι είπες?» «Θα ζήσεις». «Γιατρέ», το λέει, «σοβαρά, μήπως με κοροϊδεύεις?» «Θα ζήσεις», του λέει. «Και το φάρμακο?» «Το φάρμακο», του απλώνει τα χέρια και του ανοίγει τις φλέβες του και του λέει, «Το αίμα μου είναι δικό σου αίμα, θα το μεταγγίσω και θα γίνει ζωή μες στις φλέβες σου και θα ζωντανέψεις». Αδελφοί μου, αυτό είναι ο Χριστός. Ο κόσμος λουλούδια μας δίνει, χαρές μας δίνει, γέλια μας δίνει, γλυκά μας δίνει, κιθάρες μας δίνει, τραγούδια μας δίνει. Ζωή ποιος θα μας δώσει? Ποιος θα μας δώσει το φάρμακο του μη αποθανή, δεν θέλω να πεθάνω? Και έρχεται ο Χριστός και ανοίγει τις φλέβες του επάνω στο σταυρό και μεταγγίζει το αίμα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι η αγάπη του Χριστού ξεχύνεται σαν ποτάμι. Πώς το λέει, θυμάστε? «Εκέχεται, εκέχεται εν τις καρδίες ημών». Τι ξεχύνεται? Κάποιο υγρό ξεχύνεται. Το αίμα του Ιησού Χριστού ξεχύνεται πάνω από το σταυρό, μέσα στους αιώνες λυτρωτικό, καθαρτικό, απαλλακτικό. Είδατε καμιά φορά αν διαφημίζουν κάτι αποσμητικά ή διάφορα από αυτά τα, πέστε, τα απορρυπαντικά και λένε όλα τα πλένει, όλα τα καθαρίζει, όλα τα λευκαίνει. Κοροϊδεύουν βέβαια, δεν τα λευκαίνει όλα, Αυτό είναι αλήθεια, το αίμα Ιησού Χριστού. Όλα τα πλένει, όλα τα καθαρίζει, όλα τα λευκαίνει. Φανταστείτε τον Ιούδα, αδελφοί μου, τον Ιούδα, ο οποίος κρεμάστηκε προτού να κρεμαστεί ο Χριστός στο Σταυρό, το ξέρετε έτσι. Αν προλάβαινε ο Ιούδας και πήγαινε στα πόδια του Χριστού και μετανοούσε προτού να κρεμαστεί και ζητούσε συγγνώμη και έλεγε και εκείνο το μνήστη, «Τι μου Κύριε», να είστε σίγουροι 1.000.000% ότι μια σταγόνα από το αίμα του Ιησού Χριστού θα έπεφτε πάνω στον Ιούδα και από προδότης θα γινόταν Άγιος. Ναι, θα γίνω τον Άγιος. Γιατί να μην γίνει Άγιος? Και εδώ λύνεται και το πρόβλημα, το μυστήριο του Ιούδα που λένε ότι τάκα ο Χριστός τον είχε διαλεγμένο για την απώλεια, για να σταματήσουν τις ασέβειες. Ο Χριστός ήθελε και τον Ιούδα να σωθεί. Όσες αλυσίδες εξάρτησης κι αν έχει ο άνθρωπος από αμαρτίες, εξάρτηση που δεν μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες του κακού. Εάν πέσει μια σταγόνα από το αίμα του Ιησού Χριστού, αμέσως σπάνει οι αλυσίδες. Άρα λοιπόν αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι σταυρώθηκε για μένα ο Χριστός. Ακούστε πώς το ερμηνεύει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Χριστός διε με δούλου μορφήν ανέλαβε. Για μένα πήρε δούλου μορφήν. Κι αν εγώ μονάχα ήμουνα στη γη, μόνο εγώ, μόνο εγώ, θα ερχόταν και θα γινόταν άνθρωπος και θα έπαιρνε δούλου μορφήν. Διε με έπαθεν άπερ έπαθε, για μένα έπαθε αυτά που έπαθε. Διε με των δούλων της αμαρτίας και σκλάβο, διεμέ των εχθρών του Θεού, διεμέ των αγνώμονα άνθρωπο, τόσο πολύ με αγάπησε ως εαυτόν εκδούνε αρά, ώστε να παραδώσει τον εαυτό του στην κατάρα του Σταυρού. Μη την είναι πεσχυνόμεθα την άφα των αυτού και δαιμονίαν. Μην περιφρονήσουμε ποτέ αυτή την άπειρη αγάπη του Θεού. Αυτός ούκ επισκύνθη σταυρωθήν εδία σε, δεν τράπηκε ο Χριστός να σταυρωθεί για σένα και συντρέπεσαι να κάνεις το σταυρό σου, και συντρέπεσαι να ομολογήσεις Ιησού Χριστόν και συντρέπεσαι να δώσεις τη μάχη της πίστεώς σου σε μια κοινωνία μιχαλίδα και αμαρτωλό, που λέει ο Χριστός στο σημερινό Ευαγγέλιο. Εσύ, λέει ο Χρυσόστομος, επεσκύνει αυτού την άπειρον και δαιμονία. Δεν εκτιμάς αυτή την αγάπη? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, λέει για μένα. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος για μένα, εννοεί εμένα τον αμαρτωλό και για όλους τους αμαρτωλούς. Και για να δούμε ότι ο Χριστός έπαθε υπερπάντων ημών, υπερπάντων. Χριστός Ιησούς ήρθε στον κόσμο να αμαρτωλούς, όσε ον πρώτος είμαι εγώ όλους τους αμαρτωλούς. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός. Εγώ απορώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πώς είναι δυνατόν? Η καρδιά σας από τι είναι, λέει? Από βράχο είναι? Από γρανίτη είναι? Από σίδερο είναι? Δεν συγκινείστε από τα πάθη του Χριστού? Δεν συγκινείστε από το Σταυρό του Χριστού? Δεν συγκινείστε από το Αγκάθινο Στεφάνι? Δεν συγκινείστε από τους ύλους των καρφιών? Δεν συγκινείστε από το πάθος? Δεν συγκινείστε από την αγάπη του Χριστού? Γι' αυτό σας έχω πει, η μεγαλύτερη αμαρτία μας που δεν την εξομολογούμαστε είναι αυτή: δεν αγαπώ θερμά το Χριστό που με αγάπησε. Αυτή η αγάπη του Χριστού ζωγραφίζεται πάνω στο Σταυρό, και αυτή την αγάπη οφείλουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Προχτές βρέθηκα στη Σαντορίνη, όπως σας είπα, και ανάμεσα στις ομιλίες έκανα και σε ένα σχολείο. Μου φέραν τη Δευτέρα Γυμνασίου, μια τάξη πολύ ζωηρή, αλλά τα παιδιά ήταν αγγελούδια στην πραγματικότητα. Πέντε κουβέντες τους είπα, μισή ώρα μερικά πραγματάκια, ούτε τα μάτια τους δεν κουνιώνουν, τόσο πολύ πρόσεχαν. Κάποια στιγμή τους είπα, παιδιά, εγώ δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω να μεγαλώσετε, να θυμάστε μία λέξη, ότι ο Χριστός είναι μόνο αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Ούτε τρομοκρατία, ούτε μπαμπούλας, ούτε τιμωρή. Είναι αγάπη. Μόνο προσέξτε, λέω, πόσα γράμματα έχει η λέξη αγάπη? Μου λένε πέντε. Από τι αρχίζει? Από α, από τι τελειώνει? Από ήτα. Πολύ ωραία. Για προσέξτε μια άλλη λέξη που και αυτή έχει πέντε γράμματα και αρχίζει από α και αυτή και τελειώνει σε ήτα και αυτή, και είναι το αντίθετο αυτού που λέμε αγάπη. Σκέφτηκαν, πετάχτηκε ένα κοριτσάκι, λέει, απάτη. Μπράβο, τη λέω, η απάτη. Εάν δεν ακολουθήσουμε την αγάπη, θα μας νικήσει η απάτη του κόσμου. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για αυτή την αγάπη, λέει, δεν θυσιάστηκε ο Χριστός μόνον υπέρ των φίλων, αλλά και υπέρ των εχθρών, και υπέρ των τυράννων, και υπέρ των απατεώνων, και υπέρ των μισούντων, και υπέρ των σταυρωτών του. Για όλους αυτούς έχισε το αίμα του ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το αίμα είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Αυτό το αίμα είναι το νόμισμα της εξαγοράς Όταν λέει ο Χριστός τι δώσει άνθρωπος, αντάλλαγμα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα υπάρχουν, ανταλλακτικά και για τα μέλη του σώματος, κάνουμε μεταμόσχευση της καρδιάς, μεταμόσχευση και τα αμφιβληστροειδούς, μεταμόσχευση νεφρών, γίνονται αυτά. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μεταμόσχευση, ανταλλαγή, εξαγορά της ψυχής του ανθρώπου που αμάρτησε. Δεν υπάρχει νόμισμα και έρχεται λοιπόν ο Χριστός και να το νόμισμα. Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού, πέστε, λίτρων, εξού και λυτρωτής. Έδωσε τα λίτρα για να μας εξαγοράσει από την αμαρτία. Γι' αυτό τη Μεγάλη Παρασκευή ένα πολιτικό εξηγόρασε εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή αυτό, ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου. Έτσι λοιπόν, για το αίμα του Ιησού Χριστού υπάρχει η εκκλησία, όπως θα σας πω, στο τρίτο άλφα που ευθύς αμέσως πηγαίνουμε. Το πρώτο άλφα, ο Αδάμ. Το δεύτερο άλφα, ο Σταυρός είναι ο νέος Αδάμ, το ξύλο της υπακοής. Το δεύτερο άλφα είναι η αγάπη, η σταυρωμένη αγάπη. Η αγάπη προσφέρεται συνεχώς. Το τρίτο άλφα που με ενδιαφέρει περισσότερο απόψε και δεν το έχουμε σκεφτεί είναι ο Χριστός αρχιερέας. Η ελπίδα, αδελφοί μου, για τους χριστιανούς, δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Η ελπίδα δεν πεθαίνει τελευταία που λένε μερικοί. Η ελπίδα για τον χριστιανό δεν πεθαίνει ποτέ. Διότι η ελπίδα είναι σαρκωμένη. Διότι η ελπίδα είναι σταυρωμένη. Διότι η ελπίδα είναι αναστημένη. Και διότι η ελπίδα έχει αναλυφθεί στον ουρανό. Όταν αναλύθηκε ο Χριστός στον ουρανό, προσέξτε, το σπουδαιότερο γεγονός για την Εκκλησία, για τη σωτηρία του κόσμου μέσα στους αιώνες, το σπουδαιότερο γεγονός είναι η ανάληψη. Δεν είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι το πιο δυνατό γεγονός. Εάν ο Χριστός σταυρώνταν όπως σταυρώθηκε, αναστενόταν όπως αναστήθηκε και δεν γινόταν η ανάληψη του στον ουρανό, με συγχωρείτε, θα ήταν σωτήρας μόνο των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Πώς ο Χριστός είναι αιώνιος αρχιερεύς, όπως ακούσαμε σήμερα, πρόδρομος υπερημών εισήλθεν εις των ουρανών Ιησούς Χριστός αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα, ακούτε, εις τον αιώνα των αιώνων, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Πώς ο Χριστός εξακολουθεί να προσφέρει και να προσφέρεται απλούστατα, διότι έγινε η ανάληψη. Με την ανάληψη τι έχουμε? Ο Χριστός παίρνει όλη την ανθρώπινη φύση και την ανεβάζει στον ουρανό. Σας ερωτώ, όταν λέμε ότι ο Χριστός εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα και το λέμε στη δοξολογία συνέχεια, τι σημαίνει? Ποιος Χριστός κάθισε στα δεξιά του Πατέρα? Ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού? Μα τότε με συγχωρείτε, έπαψε ποτέ ο Χριστός να είναι ον εν της κόλπης του Πατρός? Ποτέ. Πάντα είναι στην ουσία του Πατέρα. Ο Χριστός ως Θεός Λόγος δεν κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Αυτό είναι ασέβεια. Είναι εν το Πατρί και ο Πατήρ εν το Υιό. Άρα λοιπόν, ποιος ανέβηκε στον ουρανό με την ανάληψη και κάθισε στη δόξα στα δεξιά του Πατέρα? Ο άνθρωπος, όλος ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι ανεβήκαμε μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό ό,τι έκανε ο Χριστός με το Σταυρό, με την Ανάσταση και με την Ανάληψη, το έκανε με μας, μαζί με μας και για μας. Το λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους. Συν ήγηρεν ημάς την Ανάσταση. Δεν αναστήθηκε ο Χριστός ως άτομο, διότι απλούστατα δεν πεθαίνει ο Χριστός, δεν πεθαίνει ο Θεός. Ποιος αναστήθηκε? Όλο το ανθρώπινο γένος. Συνήγηρεν ημάς και συνεκάθισε εν της επουρανής. Τότε ο Χριστός λοιπόν μετά το Σταυρό εξακολουθεί να είναι κολλημένος πάνω στην αγάπη, κολλημένος πάνω στο Σταυρό και πάνω στον ουρανό. Είναι ως θεάνθρωπος αρχιερέας. Βλέπετε, η λέξη αρχιερέας κακώς λέγεται για τους δεσποτάδες, όπως και η λέξη ιερέας για τους παπάδες. Δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη ποτέ η λέξη ιερέας και αρχιερέας για άνθρωπο, ποτέ. Υπάρχει μόνον 150 φορές περίπου στην προς Εβραίους επιστολή για το Χριστό. Είναι ο μοναδικός ιερέας και αρχιερέας ο Χριστός. Δεν είναι κακό τώρα που λέμε ο αρχιερεύς, αλλά καλύτερα να λέμε ο επίσκοπος. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός είναι ο μοναδικός αρχιερέας. Γιατί? Διότι προσέφερε την θυσία του επάνω στο Σταυρό, λειτουργήσε, προσέξτε, λειτουργήσε την πρώτη λειτουργία, η οποία λειτουργία του Χριστού έχει τρία χαρακτηριστικά πάνω στο Σταυρό, στην Αγία Τράπεζα του Σταυρού. Αυτή είναι η πρώτη λειτουργία, και ενώ με αυτή τη λειτουργία τελούμε όλες τις λειτουργίες, βλέπετε τη Μεγάλη Παρασκευή δεν κάνουμε Θεία Λειτουργία, γιατί τελείται η Θεία Λειτουργία όλων των αιώνων. Έτσι είναι. Αρχιερεύς γενόμενος εις τους αιώνας ο Χριστός. Αυτή η θυσία του αρχιερέα Χριστού πάνω στο Σταυρό διαφέρει σε τρία πράγματα από τη θυσία του οποιοδήποτε αρχιερέα της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης. Πρώτον, ότι οι αρχιερείς και οι ιερείς προσφέρουν τη θυσία για τα δικά τους αμαρτήματα πρώτον και μετά του λαού τα υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων, λέμε, και των λογνοημάτων. Ο Χριστός προσέφερε τη θυσία του για τα αμαρτήματα των άλλων, αφού ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως αμαρτία. Το ένα. Το δεύτερο, ότι ο αρχιερέας μόλις τελειώσει τη Θεία Λειτουργία ξεντύνεται τα άμφια του και τελειώνει και λέει αμήν. Όπως είπε, ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός, έτσι στο τέλος λέει διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών και βγάζει τα άμφια του και λέει το αμήν. Εδώ είναι η θυσία του Χριστού ως αρχιερέως, ότι όταν αναλήφθηκε ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, ανέβηκε πάνω στους ουρανούς ως θεάνθρωπος, ντυμένος ακόμα την καταπόρφυρη, κατακόκκινη στολή του αίματος της θυσίας. Γι' αυτό εξακολουθεί μες τους αιώνες και προσφέρει και προσφέρεται. Τώρα αυτό για να το καταλάβετε, να το απλοποιήσω λίγο για να καταλάβετε, θα σας πω δύο παραδείγματα πάλι του Χρυσοστόμου, αλλά κάπως πιο σύγχρονα, με δύο πλουσίους. Φανταστείτε κάποιον πλούσιο, πολύ πλούσιο άνθρωπο, να έχει στο τέλος κάποια πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη και να θέλει να ευεργηθεί στους ανθρώπους. Πάει λοιπόν σε μια τράπεζα και δίνει ένα μεγάλο ποσό και λέει αυτό το ποσό το διαθέτω, το καταθέτω στο όνομα 1000 ανθρώπων. Μπορείτε να ειστοποιήσετε αυτούς τους 1000 ανθρώπους να έρθουν να εισπράξουν το μέρισμα, το ποσό που είναι στο όνομά τους. Αν έρθουν αυτοί θα καταθέσω και για τους άλλους. Και για τους άλλους, για όλους σιγά σιγά θα καταθέτω. Τα παίρνει η τράπεζα και ειδοποιεί, με ειδοποιείτε, ελάτε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε να εισπράξει. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι τους κάνουν πλάκα, ότι είναι πορταπηλιάτικο ψέμα όπως προχθές, και δεν πάνε. Οι 100 πηγαίνουν και μόλις πάνε έτσι με λίγο μετροπή λέει εμάς μας καλέσαν, ναι, ελάτε, ελάτε, μην τρέπεστε. Ποιος μας θυμήθηκε, ο τάδε, και πόσο μας δίνει, ένα μεγάλο ποσό. Και τι θα κάνω εγώ τώρα, τίποτε εσύ, εκείνος έκανε κατάθεση, εσύ θα κάνεις ανάληψη, να βάλεις μια υπογραφή, ότι αποδέχεσαι τη δωρεά. Και εισπράττει τη δωρεά, προσέξτε όντως το άλλο όμως, επειδή εισπράττουν οι λίγοι και οι πολλοί δεν πάνε γιατί κοροϊδεύουνε, δεν σημαίνει ότι το μερίδιό τους δεν υπάρχει στην τράπεζα, παραμένει στην τράπεζα το μερίδιό τους. Όποτε θελήσουν, όποτε μεταβούν, θα μπορούν να εισπράξουν το μερίδιο το δικό τους. Αδελφοί μου, αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό είναι η αλήθεια. Ο Χριστός καταθέτει στην τράπεζα του αίματος, όλη στην Εκκλησία. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Δεν πάω στην Εκκλησία για να ανάψω το κεράκι, καλό είναι και αυτό, εντάξει, εντάξει. Ούτε πάω για το λιβανάκι, καλό είναι και αυτό, εντάξει, δεν με σώσει. Ούτε το λιψανάκι που τα βγάλανε βόλτα, τα βγάλαν τώρα για να βγάζουν λεφτά, όχι, δεν πάμε για αυτά τα πράγματα. Ούτε πάμε για τις εικόνες, ωραία είναι η εικόνα, μου θυμίζει τη σάρκωση, αλλά δεν πάω γι' αυτό κυρίως. Ούτε πάω για να ακούσω τον ψάλτη που θα ψάλει τα κομμάτια του, όπως θα ψάλει να πάνε στα κομμάτια, γιατί κανείς δεν προσεύχεται όπως θα ψάλει ο ψάλτης. Ούτε πάω για να δει τους δεσποτάδες και τους παπάδες με τις χρυσοείβαντες στολές στην Εκκλησία. Πάμε για ένα μόνο λόγο. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών επιχεινόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Να γιατί στενοχωριέμαι όταν δευτερεύοντα στοιχεία μέσα στην Εκκλησία καλύπτουν το ρόλο της Εκκλησίας που είναι τράπεζα του αίματος, να μεταδίδει ζωή και ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους. Να γιατί στενοχωριέμαι όταν ακούω ότι στον τάδε ναό, τη Μεγάλη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Σαρακοστή αδελφοί μου, ο λαός θέλει μετάνοια, θέλει προσευχή, θέλει κατάνοιξη, θέλει δάκρυα και εμείς προσφέρουμε μικρά παραμαντάκια. Θέλει αίμα Χριστού. Στον τάδε ναό υπάρχει ένα κομματάκι τόσο μικρό από το τίμιο ξύλο, με συγχωρείτε, το τίμιο ξύλο το προσκυνάμε. Αλλά, σας ερωτώ, το κομματάκι αυτό του μειοξύλου, μας το φυσικά, ή το λείψαν του Αγίου Τάδε, μπορεί να συγκριθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού? Δεν μιλάμε για το αίμα του Ιησού Χριστού, ούτε για να κοινωνάμε συχνά όπως πρέπει, ούτε για να τάνε, γιατί αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί μου, όσο και αν τρέξει, όσο και αν το προσφέρει ο αναμάρτητος Κύριος από πολύ αγάπη, προσέξτε το, εάν δεν ενωθεί αυτό το αίμα με το δάκρυ του αμαρτωλού που μετανοεί, με τη μετάνοιά μου, δεν γίνεται σωτηρία. Ο Χριστός με το αίμα του προσφέρει το 99% για τη σωτηρία μου. Εάν σμίξει το αίμα του Χριστού στο χημείο της αγάπης του Θεού με το δάκρυ του αμαρτωλού, τότε παράγεται η άφεση των παραπτωμάτων, τότε εισπράττω το εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού. Η τρίτη διαφορά του αρχιερέα Χριστού με τους αρχιερείς της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης είναι η βασική, ότι ο Χριστός είπε αναλήφθηκε στον ουρανό φορώντας ακόμα τα άμφια του. Δεν τα έβγαλε. Πότε θα τα βγάλει τα άμφια του Χριστού? Πότε δηλαδή ο Χριστός θα καταθέσει, όταν βγάζει το πετραχύλι ο παπάς, το μαζεύουμε το πετραχύλι και τα άμφια του. Πότε ο Χριστός θα βγάλει το πετραχύλι του μεγάλου αρχιερέα? Πότε δηλαδή θα πάψει, προσέξτε αυτό, να είναι ο αρχιερέας, ο λυτρωτής, ο σωτήρας του κόσμου? Πότε θα πάψει κάποτε? Το λέει ο Παύλος στο 15ο της πρώτης προς Κορινθίους, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όταν όλοι θα πάρουν τη θέση χωρίς μετάθεση, τότε λέει και ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, θα καταθέσει την εντολή που πήρε από τον Πατέρα να γίνει ο Μεσσίας, να γίνει ο Χριστός, να γίνει ο Σωτήρας, να γίνει Λυτρωτής. Θα πάψει τότε να είναι ο Χριστός αρχιερέας και τότε τι θα είναι? Θα είναι εκείνο που πάντοτε ήταν ενωμένος Πατέρα, για να υμνείται ένας Θεός εν τρισή προσώπης, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Άρα λοιπόν, προσέξτε το, όλη σημασία έχει. Ο Χριστός εξακολουθεί να δίνει την αγάπη του. Αυτό σημαίνει αρχιερέας με την ανάληψη. Για να το πούμε ένα παράδειγμα πάλι για να το καταλάβετε, αν και σας είναι γνωστό, θα το ξαναπώ. Ας και συγκινηθούμε λιγάκι και το μεταδώσουμε και σε άλλους αυτό τι σημαίνει αυτή η αγάπη του Χριστού προσφέρεται ως αρχιερέως. Το έχετε ακούσει το παράδειγμα, το λέει ο Χρυσόστομος, θα το πω σήμερα με πιο οικονομικούς λόγους. Έχουμε μια οικονομική κρίση, όπως ξέρετε, χρωστάνε πολλοί άνθρωποι, χρωστάμε στις τράπεζες, έχουμε δάνεια, έχουμε κάρτες, έχουμε τόχογλύφους. Έρχεται λοιπόν κάποιος που σε αγαπάει πάρα πολύ και έχει δυνατότητα οικονομική και σου λέει έλα εδώ, πνίγεσαι, πνίγομαι, πνίγεσαι, δεν μπορείς, δεν μπορώ, είμαι σε απελπισία, έλα εδώ, εγώ είμαι εδώ, τι θα κάνεις εσύ, θα στα πληρώσω εγώ όλα τα χρέη, όλα, και εγώ τι θα κάνω, εσύ ένα θα κάνεις, θα μου δώσεις μια λίστα, ένα χαρτί και θα γράψεις όλα τα χρέη σου και τα κινητραπείς, μην ξεχάσεις, όλα τα χρέη σου, όλες τις τράπεζες, όλους τους ανθρώπους, όλα. Και αμέσως εγώ θα τα ξοφλήσω, γιατί εγώ μπορώ και πληρώνω. Σας ερωτώ, δεν ήταν ένα κορόιδο μεγάλο αυτός ο χρεωμένος εδώ να μην δεχτεί την προσφορά, τη μοναδική αυτού του μεγάλου ανθρώπου? Αδελφοί μου, αυτό είναι ο Χριστός ως αρχιερέας. Σου λέει, πόσα είναι τα χρέη σου, πόσες είναι οι αμαρτίες σου, πολλές, πάρα πολλές. Διαθυμίζουν τα παιδικά, τα νεανικά, τα πρώτου γάμου, τα μετά το γάμο, τα σημερινά, όλα εγώ πληρώνω. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι ο μόνος που δεν θα πει ποτέ στο κίνημα «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω». Γιατί όλοι οι Έλληνες είναι σε αυτό το κίνημα. Όχι μόνο αυτοί που σηκώνουν τα διόδια τις μπάρες, όλοι δεν πληρώνουν. Άλλο το φόρο δεν πληρώνει, άλλο δεν πληρώνει το ένα, άλλο το άλλο. Ο Χριστός είναι εκείνος που πάντα πληρώνει και πληρώνει τα σπασμένα, τα δικά μας. Εγώ θα τα πληρώσω. Εγώ ήρθα διακονήσει και δούνε την ψυχή μου λίτρων αντί πολλών. Και από μένα τι ζητάει. Πανεύκολο πράγμα. Δώσ' μου παιδί μου τη λίστα. Γράψε τα αμαρτήματά του. Τόσο δύσκολο είναι. Γράψε όλα, όλα, όλα. Μην τρέπεσαι, μην ξεχάσεις κάτι. Αν ξεχάσεις, επιβαρύνουν τα χρέη. Χρεώνεσαι περισσότερο. Δώσε μου όλα τα χρέη. Και όταν πάρεις τα χρέη και τα γράψεις, θα πας στο πετραχύλι του παπά και ο παπάς όχι απλώς θα σε αγαπήσει, ο καλός πνευματικός θα σε αγαπήσει, αλλά στο τέλος θα δακρύσει μαζί σου και θα σου πει το αίμα, παιδί μου, το αίμα Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Να γιατί αδελφοί μου σας έδειξε σήμερα ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι τα τρία άλφα. Είναι ο Αδάμ, το ξύλο της υπακοής, είναι η σταυρωμένη αγάπη, είναι ο αρχιερέας στο διηνεκές. Ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή τονίζει συνέχεια το άπαξ και στο διηνεκές. Άπαξ σημαίνει μια φορά, τον ήλιο μια φορά τον άναψε ο Θεός. Άπαξε το κουμπί, γεννηθεί το φως. Δεν πατάει κάθε μέρα κουμπιά ο Θεός. Α, και σήμερα να κάνουμε πάλι τον ήλιο. Άπαξ και στο διηνεκές, στον παντελέ, συνέχεια, μέχρι τους αιώνες, ο ίδιος λάμπει, φωτίζει, θερμαίνει, ζωογονεί. Μια φορά ο Χριστός άναψε την αγάπη του επάνω στο Σταυρό, άπαξ, έτσι λέει ο Παύλος, και ισχύει αυτή η αγάπη του στο διηνεκές και παντελές. Στην αρχαία εκκλησία, εκεί που έχουμε την πλατιτέρα, στην Κοκόκη, δεν είχαν την πλατιτέρα, είχαν την ανάληψη. Και την ονόματι της αναλήψεως τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Αδελφοί μου αγαπητοί, ό,τι και να πει κανείς για την αγάπη του Χριστού, είναι λίγα επάνω στο Σταυρό. Τη Μεγάλη Εβδομάδα θα ακούσουμε τόσα για το Σταυρό. Θα ήθελα να τελειώσω μόνο με δύο φράσεις. Η μία φράση είναι από τους ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής. «Εσταυρώθη θυε με, είναι εμή χαρίσεις την άφεση». Για μένα σταυρώθηκες Χριστέ, για να μεταγγίσεις την άφεση των παραπτωμάτων. Αδελφοί μου, μην απογοητεύεστε, μην απελπίζεστε, όλα τα αμαρτήματα τα δέχει το Χριστός. Έστω κι αν στη σκέψη μας υπάρχει ένας μικρός δισταγμός και υπολογισμός κάποτε. Ο δισταγμός, ξέρετε ποιος είναι, να πάω να το πω στο πνευματικό, μα είμαι τόσο κολλημένος σε αυτό το πάθος, μάλλον θα το ξανακάνω, μάλλον θα το ξανακάνω. Αυτός είναι ο δισταγμός, πάτησε τον, δεν έχει σημασία. Όταν πας στο γιατρό και του λες δίνεις την πληγή, δεν τον βεβαιώνεις ότι δεν θα ξαναχτυπήσεις. Θα στο πει ο πνευματικός, παιδί μου, μην ξαναπέσεις. Αλλά είναι σίγουρος ότι θα ξαναπέσεις, δεν πειράζει. Πάλι, ο Σάκης πέσεις, τόσες φορές θα εξομολογείσαι. Το δεύτερο είναι ο υπολογισμός, προσέχει τον υπολογισμό. Την αμαρτία την κάνουμε εξ συναρπαγής, όχι υπολογιστικά. Θα αμαρτήσω για να πάω να εξομολογηθεί. Τότε παίζουμε με τον Θεό. Γι' αυτό να δοξάσουμε τον Θεό κυρίως για το Σταυρό Του και να ψάλλουμε εκείνο το μεγαλείο που λέει ο υμνογράφος, ο Ιωάννης Δαμασκηνός, στους ένους του βαραίους ήχου που λέει «Ανέστη Χριστός εκ νεκρών, λύσας θανάτου τα δεσμά ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη ενείτε». Ουρανή Θεού την δόξαν. Αμήν. Πέστε το αμήν. Το θέμα σήμερα όπως είδατε είναι τα τρία άλφα του Σταυρού.
1: Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, εκλεκτοί ακροατές, η Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει απόψε την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού κρύβει βαθύ νόημα, σοφία και σημασία στη ζωή μας και αυτό θα είναι το απόψινό θέμα μας. Η χριστιανική ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ένα ψυχαγωγικό σεριάνισμα στα ευχάριστα μονοπάτια της συναισθηματικότητος και της ξεγνιασιάς και η συνεχής επανάπαυση στις βαθιές πολυθρόνες της ανεμελιάς και της ραστόνης. Δεν πρόκειται για μια ζωή ανεύθυνη, επιπόλαιη, άμοχθη και άκοπη. Η εν Χριστώ ζωή είναι άθληση, άσκηση, αγώνας, με καλή αγωνία και φιλότιμο. Η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι μακάρια, ειρηνική και ευλογημένη. Για να φτάσει όμως κανείς στην ευαγγελική μακαριότητα, στην πραγματική χαρά και την ουσιαστική ειρήνη, χρειάζεται υπομονετική, επίμονη και επιμελή προσπάθεια δίχως καμιά επιπολαιότητα και πρόχειρη βιασύνη. Η οδός του Χριστού είναι στενή και ανηφορική, αλλά καταλήγει σε βρυχωρία και άνεση. Η όδευση αυτή απαραίτητα υπάρχει με την άρση του Σταυρού. Ο χριστιανός γίνεται σταυροφόρος από την ώρα της βαπτίσεώς του στην Αγία Κολυμβήθρα. Καλείται να άρει το Σταυρό του Χριστού άφοβα, αντρόπιαστα, θαραλέα, γενναία, υπομονετικά. Ο Σταυρός του Χριστού είναι άγιος, τίμιος και δυνατός. Αποτελεί δύναμη του πιστού και όπλο κατά δαιμόνων. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ασπάστηκαν από νωρίς τον Σταυρό, τον σήκωσαν χαρούμενα, δεν τον άφησαν ποτέ. Ο Σταυρός έχει κεντρική θέση στη ζωή των πιστών χριστιανών. Είναι το σύμβολο της Εκκλησίας μας. Έχουμε ένα Θεό σταυρωμένο. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερα βαθύ νόημα. Αποτελεί διδαχή, παιδαγωγία, σοφρονισμό, πηγή εμπνεύσεως, καλλιέργειας, λεπτύνσεως, μορφώσεως, ωριμότητος και αγιασμού. Ο Σταυρός, αδελφοί μου, για τους άπιστους είναι μορία, εντελώς ακατανόητος, πρόκληση και φόβος. Γι' αυτό τον χλεβάζουν, τον βλασφημούν, τον αρνούνται και τον απορρίπτουν. Είναι ταλέποροι όλοι αυτοί οι σταυρωμένοι στα πάθη τους που ξανασταυρώνουν τον αναμάρτητο σταυροθέντα για όλους τους αμαρτωλούς. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι με το να παρασύρονται από την ασυδοσία και τη θρασίτητα. Ο Σταυρός

ενδυναμώνει, ενισχύει, οπλίζει ακαταμάχητα. Ευλογεί τους πιστούς που τον προσκυνούν και τον πιστεύουν. Τους χαριτώνει και τους κάνει ελπιδοφόρους. Οι σταυροφόροι χριστιανοί δεν είναι τέλειοι, απαθείς και σπουδαίοι. Είναι απλοί, λυτοί, ταπεινοί, μαθητές του εσταυρωμένου, που στη σκιά του σταυρού παραδέχονται τα λάθη τους αδικαιολόγητα και απροφάσιστα, ανακαλύπτουν τις ατέλειές τους και μετανοούν. Αγωνίζονται να συσταυρωθούν με τον Χριστό για να συναναστηθούν μαζί Του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καταλήγει στη φρικτή κορυφή του λόφου του Γολγοθά, αλλά συνεχίζει την πορεία της στο κενό μνημείο και στο υπερώο της Πεντηκοστής. Περνά όμως απαραίτητα από τον Γολγοθά, γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση δίχως Σταυρό. Πάντα προηγείται η Σταύρωση της Αναστάσεως. Ο Σταυρός του Χριστού διδάσκει, φωτίζει και καθοδηγεί. Ο Σταυρός διδάσκει την υπομονή, την αοργησία, τη συγχωρητικότητα, τη συνεχή αγωνιστικότητα, την αγάπηση της ασκητικότητος. Ο Σταυρός φωτίζει το νου, τα διανοήματα, τις σκέψεις, τα όνειρα, τα σχέδια, τους προγραμματισμούς, το σήμερα και το αύριο. Ο Σταυρός φωτίζει τάφο τα βάθη της καρδιάς μας. Να σκύψουμε μέσα μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Ο Σταυρός μας καθοδηγεί στην αυτοθυσία, στην αυταπάρνηση, στη μετάνοια και τη σωτηρία. Ο Σταυρός είναι διδάσκαλος, ιατρός και θεολόγος. Μας διδάσκει την αληθινή ταπείνωση, τη γνήσια, καθαρή και ανυπόκριτη χριστιανική ζωή. Ως ένας ιατρός χειρούργος εξάγει τα περιτά, τα χρίαστα, τους καρκινογόνους όγκους των παθών και θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής. Θεολογεί άριστα το βάθος, το ύψος και το πλάτος του μυστηρίου της άφατης κενώσεως. Μας οδηγεί ο Σταυρός στη συναδέλφωση με τον πλησίον, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, γιατί είναι ο αδελφός μας που και γι' αυτόν έχυσε το αίμα του ο Χριστός. Ας είναι ξένος, κακός, αμαρτωλός σταυρωτής μας. Αυτό είναι το ακατανόητο βάθος του Σταυρού. Να δείχνουμε κατανόηση και στον πιο ακατανόητο συνάνθρωπο. Ο Χριστός συγχώρεσε και δικαιολόγησε τους σταυρωτές του από τον Σταυρό, μέσα από το μεγάλο του πόνο. Αυτό είναι το πλάτος του Σταυρού, το ανεξερεύνητο. Να αγαπάς όχι αυτούς που δεν σε αγαπούν, που δεν το αξίζουν, αλλά και αυτούς ακόμη που σε μισούν, όπως ο Χριστός μας αγάπησε απεριόριστα, παρότι δεν το αξίζαμε διόλου, γιατί φερθήκαμε σκάρτα. Συνήθως οι αληθινοί σταυροφόροι είναι κρυμμένοι, μυστικοί, αφανείς, άδοξοι και αδιαφήμιστοι. Χαίρονται την εκούσια σταύρωσή τους, χαίρονται και την ακούσια. Δεν αντιδρούν, παρότι δεν τους έρχονται τα πράγματα όπως θα ήθελαν. Αυτοί οι άγνωστοι ενίοτε σε εμάς και γνωστοί καλά στον Θεό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί που συντηρούν τον κόσμο από τον πλήρη εκπεσμό. Αυτό είναι το ανυπέρβλητο ύψος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Σηκώνοντας το σταυρό του Χριστού ευχάριστα, διατηρούν τη χάρη του Θεού στον άστατο κόσμο, ωρεοποιούν την κτήση αυτή η άσημη που δεν τους πιάνει το μάτι μας με τη μυστική και συνεχή σταυροφορία τους. Φτωχοί πολύτεκνοι, άρρωστοι χαρούμενοι, αδικημένοι δίχως κανένα παράπονο, δυστυχισμένοι δίχως γκρίνια, πονεμένοι δοξολογούντες τον Θεό. Όλοι αυτοί ελέγχουν την αυτάρκεια, την εντός εισαγωγικών ευτυχία μας, το ξεγέλασμα του εαυτού μας. Υπάρχουν και σήμερα οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού που δίνουν προτεραιότητα στο Σταυρό,
που δεν τον προσπερνούν επιφυλακτικά, που δεν τον τρέπονται και δεν γονγίζουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λατρεύουν το Σταυρό. Αυτοί δεν υπάρχουν σε καμιά δημοσκόπηση. Υπάρχουν ακόμη αυτοί που προτιμούν να δυσκολευτούν στη ζωή τους για να μην πούν ψέματα. Αυτοί που δεν ακολουθούν εύκολες λύσεις και ας υπάρχει γι' αυτό κόστος στην προσωπική του ζωή. Αγαπούν το μόχθο για το Χριστό. Πρόκειται για μικρούς ή μεγάλους νεομάρτυρες. Στην άλλη ζωή θα τους βρούμε σίγουρα πιο μπροστά από εμάς.

μας αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές είναι η κρυμμένη σοφία του Σταυρού λόγω της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αξίζει λοιπόν αγαπητοί μου να προστεθούμε στον ήσυχο στρατό του Χριστού. Μη δυσκολευόμαστε να παρνηθούμε τον παλαιό εαυτό μας για αυτή τη συστράτευση και συσταύρωση, γιατί σίγουρα δυσκολεύουμε πιο πολύ έτσι τη ζωή μας. Ο υπερφύελος λογισμός της απάτης του αιώνος τούτου μας εμποδίζει. Μην τον υπακούσουμε. Ας προσκυνήσουμε ταπεινά το Σταυρό του Χριστού. Ταπεινά και αποφασιστικά για μια νέα ζωή, σταυρώσιμη, μεταμορφωτική και αναστάσιμη. Ο Σταυρός, όπως είπαμε, κατέχει δικαιολογημένα και δίκαια κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για το πιο Άγιο σύμβολο. Όλα τα Άγια μυστήρια σφραγίζονται με τον τύπο του Σταυρού. Ο ιερεύς ευλογεί σταυροειδός. Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι σταυροφόρα, σταυρόσχημα, σταυροτύπωτα, σταυρωμένα. Τα Άγια σκεύη, τα ιερά άμφια, τα λειτουργικά βιβλία, τα πάντα. Στο Άγιον Όρος παντού ο Σταυρός του Κυρίου. Στους τρούλους, τα καμπαναριά, τα τείχη, τις θύρες, τους φράχτες, στις πινακίδες των γαλντεριμιών, στα σχήματα των μοναχών, στα κημητήρια, στα σκεύη, στις κρίνες παντού. Ο Σταυρός μας ακολουθεί πιστά από τη βάπτιση ως την ταφή. Κάνουμε το Σταυρό μας ευλαβικά αρχίζοντας τη μέρα μας, την εργασία μας, περνώντας από την Εκκλησία μέσα στην Εκκλησία. Φοράμε το Σταυρό στο στήθος μας για στηριγμό και ευλογία. Τον τοποθετούμε στα θεμέλια του σπιτιού, στο κρεβάτι, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο μας, για ενίσχυση και ασφάλεια, δύναμη και στηριγμό. Η Εκκλησία μας δεν μπορεί να υπάρξει δίχως τον Τίμιο Σταυρό. Οι δαίμονες τον φοβούνται, οι αιρετικοί τον αρνούνται, οι χιλιαστές τον υβρίζουν, οι άθεοι τον βλασφημούν, οι αλόθρησκοι τον αγνοούν. Κατά τον γέροντα Γεώργιο Γρηγοριάτη, η χάρις και η δύναμις του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο ως θήτης και ως θύμα. Πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί μου, παρατηρούμε την όλη κένωση της θεότητος στην άφατη παινία, τον Θεό γυμνό, εξουθενωμένο, ταλαιπωρημένο, πονεμένο, νεκρό. Ο Χριστός το Σταυρό πόνεσε για μας. Ατιμάστηκε για μας, έγινε μικρός, δούλος, ευτελής, για να πλουτίσει, ελευθερώσει και ζωοποιήσει εμάς. Στον Σταυρό συνοψίζεται και φανερώνεται όλη η άφατη φιλανθρωπία του Χριστού για τον αμαρτωλό κόσμο. Με το μαρτύριο του σταυρικού θανάτου, ο σταυρωθής Χριστός απελευθέρωσε τον νεκροθέντα από την αμαρτία άνθρωπο. Όπως λέγει ένα ωραίο τροπάριο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας, «Δια ξύλου ο Αδάμ παραδείσου γέγονε άπικος, δια ξύλου δε σταυρού ο ληστής παράδεισον όκησεν». Η παρακοή του Αδάμ τον εξόρισε από τον παράδεισο της τρυφής. Η υπακοή, η πίστη και η αποδοχή του συσταυρωμένου με τον Χριστό ληστή τον έκανε πρώτο οικίτορα του Παραδείσου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Φιλιππησίους πως ο Χριστός έκανε υπακοή μέχρι σταυρικού θανάτου. Έτσι επανέφερε τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλος, στην προπτωτική κατάσταση της αληθινής ανέσεως και της πραγματικής ελευθερίας με τη συμφιλίωσή μας με τον ουράνιο Πατέρα μας. Η θυσία του Θεανθρώπου στο Σταυρό
υπήρξε για τη σύμπασα ανθρωπότητα και για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά η έκφραση της ανυπέρβλητης και μεγαλειώδους αγάπης του. Μας απέδειξε περίτρανα πόσο πολύ μας αγαπά, όχι με απλά λόγια, ωραία λόγια, αλλά με το να μας αγκαλιάσει με τα ματωμένα χέρια του. Μας συνήγαγε και μας ένωσε με κατανόηση στα βάθη της ακένωτης από εσπλαχνή αγκαλιάς του. Κρεμάμενος στο σταυρό ήταν ως αιωρούμενος μεταξύ γης και ουρανού, άγγελος ειρήνης, ταπεινώσεως και αγάπης. Αγίασε τον ουρανό, τον αέρα και τη γη με το πανάχραντο αίμα του που την πότισε. Ο σταυρός υπήρξε σχήμα τιμώσεως και έγινε δια του σταυρωθέντος Ιησού σύμβολο ταπεινώσεως. Στη Βηθλεέμ και στο Γολγοθά έχουμε την άκρα ταπεινότητα της θεότητος. Το ξύλο της Εδέμ και η γεύση του απαγορευθέντος καρπού φανέρωσε το ύψος του εγωισμού του ανθρώπου δια της ανυπακοής. Το ξύλο του σταυρού υποδειγματικά φανερώνει και εμπνέει το μέγεθος της ταπεινώσεως του Ιησού. Ο σταυρός γίνεται οδοδείκτης της μέλουσας πόλης, της Άνω Ιερουσαλήμ, και διδάσκει ότι δεν έχουμε εδώ μόνιμο τόπο κατοικίας, αλλά είμεθα παρεπίδημοι, διερχόμενοι, φιλοξενούμενοι επισκέπτες. Καλούμεθα ακόμη σταυρικά και ασθενοχώρητα, υπομονετικά και ελπιδοφόρα να διέλθουμε το πέλαγος της παρούσης ζωής. Νόημα η ζωή αποκτά όταν γνωρίζει τον ένθεο σκοπό της, συσταυρώνεται και συνανίσταται με τον σταυροναστηθέντα Χριστό, ταπεινώνεται, υπομένει και ελπίζει. Στο σταυρό ο Χριστός φανέρωσε ότι αυτός πράγματι μόνο είναι ο αληθινός ευεργέτης, σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου. Φαίνεται νικημένος, αλλά είναι νικητής. Φαίνεται να χάνει, αλλά τελικά κερδίζει. Κατατρόπωσε τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Με το θάνατό του νίκησε το θάνατο. Διέλυσε τα σχέδια του διαβόλου, τις περίτεχνες παγίδες του, τις επιδέξιες μεθοδολογίες του, τις πονηρές και φυείς πλάνες του, την εξουσιαστικότητά του επί των παρασυρμένων ανθρώπων. Γι' αυτό ο διάβολος φοβάται πολύ τον Τίμιο Σταυρό, δεν τον αντέχει, δεν τολμά να τον δει, γι' αυτό φοράμε το Σταυρό και γι' αυτό κάνουμε το Σταυρό μας, ώστε να αντικρούσουμε τις δαιμονικές ενέργειες. Ο Χριστός δεν πορεύθηκε στο Σταυρό ακούσια, αθέλητα, άβουλα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μπορούσε να αποφύγει τη σταύρωση ο Χριστός. Ο Χριστός σταυρώνεται όχι ως καταδικασμένος δούλος, κατάκριτος, παράνομος, αλλά ως άρχοντας, ηγεμόνας, βασιλέας και πατέρας υπερελευθερίας των τέκνων του. Η εκουσιότητα της θανής του είναι όντως ανυπέρβλητου μεγαλείου. Στη Βυζαντινή αγιογραφία ο σταυρωθής Ιησούς δεν παρουσιάζεται ποτέ τέλεια εξαντλημένος με λυγισμένα τα χέρια από μεγάλη αδυναμία και εγκατάλειψη και με μορφασμούς αβάσταχτου πόνου, αλλά Κύριος του εαυτού του, πάσχον εκούσια. Η δε επιγραφή του Σταυρού είναι ο βασιλεύς της δόξης και όχι Ιησούς Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, που είχαν τοποθετήσει περιπαικτικά και ειρωνικά οι Εβραίοι στο Σταυρό. Ο Χριστός στο Σταυρό έπαθε ως άνθρωπος. Ο απαθής κατά τη θεότητα έμεινε ακέραιος. Επέτρεψε στην ανθρώπινη φύση του να πάθει για μας τους εμπαθείς. Είχε αγωνία και πόνο ο Χριστός στο Σταυρό μόνο ως άνθρωπος. Έπαθε για μας πραγματικά και όχι φαινομενικά, γιατί τόσο το πολύ μας αγάπησε, ώστε έπαθε η ανθρώπινη φύση
υποταγμένη στη θεία, που στη Γεθσημανή προς καιρό κάπως δίλιασε, έπαθε για να μας χαρίσει απάθεια, πέθανε για να ζήσουμε, πόνεσε για την ελευθερία μας. Είναι καταπληκτικά συγκινητικό και δεν το έχουμε συναισθανθεί πλήρως ακόμη το εξαίσιο γεγονός. Ένας πάντοτε και εντελώς αναμάρτητος να ταλαιπωρηθεί, βασανιστεί, πονέσει και πεθάνει για όλους εμάς τους αμαρτωλούς, δίχως να μας το οφείλει. Ο Χριστός όχι μόνο δεν ήθελε, αλλά και δεν μπορούσε να μαρτήσει. Έτσι δεν ήταν ποτέ δυνατόν να πειραχθεί από κάποιο διαβλητό πάθος, όπως δυστυχώς λένε διάφοροι βλάσφημοι. Η Θεία Φύση του Χριστού ήταν πάντα ενωμένη με την ανθρώπινη και ποτέ δεν χωρίστηκε. Έτσι, όσοι ορθολογιστικά ερμηνεύουν το μυστήριο του Θεανθρώπου και λέγουν ότι εξελίχθηκε και τελειοποιήθηκε, λανθάνουν νυχτρά και στερούνται και ας λέγονται θεολόγοι.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε το θέμα της εκπομπής μας, η κρυμμένη σοφία του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού, κατά τον Θείο Απόστολο Παύλο, σκανδάλισε υπερβολικά τους Ιουδαίους, τους ήταν εντελώς ακατανόητος. Για τους ειδωλολάτρες υπήρξε ανεξήγητος, μεγάλη τρέλα. Για τους πιστούς όμως αποτελεί όπλο δυνατό και πηγή απίθμενης σοφίας. Αποτελεί αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα μεγάλο παράδοξο στην όλη ιστορία ο Σταυρός. Πώς μέσα από τον θάνατο ανθεί η ζωή? Πώς γίνεται δια της κατάρας να έρχεται ευλογία? Πώς δια της ατιμίας δίδεται η τιμή και η δόξα? Κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον Αθωνίτη, η παντοδυναμία και πανσοφία του Θεού φαίνεται με το να δίνει υγεία δια της ασθένειας, ύψωση δια της ταπεινώσεως και πλούτο δια της πτωχίας. Ο Χριστός δεν έμεινε μόνιμα στο Θαβόρ και τη Γεθσημανή, ούτε βέβαια μόνο στο Γολγοθά. Δεν θέλησε όμως να παρακάμψει το Γολγοθά. Ο Σταυρός δεν ερμηνεύεται τόσο όσο βιώνεται. Δεν εξηγείται με τη στήρα λογική και τον συνήθως ασθενή ορθολογισμό. Αν θελήσουμε ανθρώπινα να τον κατανοήσουμε, θα καταντήσει και για μας σκάνδαλο και μορία. Θα τον παρεξηγήσουμε και θα τον παρερμηνεύσουμε. Και κατά συνέπεια θα ακολουθούμε ένα κατά πως νομίζουμε Χριστό. Ένα Χριστό υποκειμενικά διαστρεβλωμένο, και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην πνευματική μας ανωδική πορεία. Ο Κύριος προετοίμασε τους αγαπητούς μαθητές του για το σταυρικό του τέλος. Όταν ο Απόστολος Πέτρος με τον γνωστό του αυθορμητισμό και ενθουσιασμό του είπε να αποφύγει τη σταυρική θυσία, ο Χριστός με περισσή αυστηρότητα τον επέπληξε λέγοντάς του ότι φρονεί κοσμικά. Στη συνέχεια ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να γίνουν σταυροφόροι, να ακολουθήσουν σταυρική οδό. Οι ακόλουθοί μου, οι ελεύθεροι που με αγαπούν και με ακούνε, λέγει ο Χριστός, να αρνηθούν τον εαυτό τους, τα θελήματά τους, τα σχέδιά τους, τα προγράμματά τους, να σηκώσουν το σταυρό ευχάριστα και να τον ακολουθήσουν πρόθυμα και φιλότιμα όπου και αν πάει. Ο Χριστός έπαθε για να μας αφήσει παράδειγμα. Ο Σταυρός ασφαλώς δεν είναι μόνο ιερό εκτύπωμα, σπουδαίο συμβολισμός και αγιασμένο σημείο ή σχέδιο, αλλά εμπεριέχει βαθύ και ουσιαστικό νόημα και αποτελεί τον αληθινό τρόπο ζωής των πιστών χριστιανών. Όπως δεν υπάρχει Χριστός δίχως Σταυρό, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός δίχως Σταυρό. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός ξεκάθαρα. Όποιος θεληματικά και αβίαστα δεν σηκώνει το Σταυρό του, δεν μπορεί να είναι και να λέγεται μαθητής του Χριστού. Τι σημαίνει σηκώνω το Σταυρό μου? Τι σημασία και νόημα έχει η προσωπική αυτή άρση του Σταυρού? Σημαίνει, αγαπητοί μου, πολλά και σημαντικά. Σημαίνει βασικά απάρνηση του παλαιού εαυτού μου. Αγώνας υπεύθυνος, υπομονετικός και επίμονος. Επιμελής και συνεχής. Για την νίκη κατά των αντιθέων και δαιμονοκινήτων παθών. Εκρίζωση της πολύμορφης αμαρτίας. Και εμφύτευση και καλλιέργεια της θεάρεστης αρετής. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Γαλάτες πως όσοι είναι του Χριστού σταύρωσαν τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες. Πάθος σημαίνει πάθημα, ταλαιπωρία, δυστύχημα και συμφορά.
Το πάθος εκδηλώνει την αμαρτία και υποδηλώνει την αμαρτωλή επιθυμία. Ο εμπαθής χάνει τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυριαρχία του και απασχολείται κυρίως και συνήθως με τα σαρκικά, τα υγιεινά, τα κοσμικά και φθαρτά πράγματα. Τελικά είναι, θα λέγαμε, άχαρος, πονεμένος και αρκετά δυστυχισμένος. Ένα γενικό αλλά και συγκεκριμένο και βασικό πάθος είναι η υπερηφάνεια, που συχνά συνδυάζεται με την υπεροψία, την αλαζονία, τον εγωισμό και τα συναφή. Πρόκειται για ολέθριο πάθος που τυραννά τον υπηρέτη του άσπλαχνα. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι υπερέχει τον άλλον, ότι μπορεί να τους εξουσιάζει, να τους κατατροπώνει και ξεφτελίζει. Αποδίδει στον εαυτό του ανύπαρκτα προσόντα, φανερώνει φανταστικές δυνάμεις και ικανότητες και αποκρύπτει τις αδυναμίες του, ξεγελά, νομίζει τον εαυτό του, τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Ό,τι καλό το εκλαμβάνει δικό του κατόρθωμα και όχι της χάριτος του Θεού. Ανυπάκουος, ανυπότακτος, ασύμβουλος, αδιόρθωτος, ο αξιολείπτος υπερήφανος, δύσκολος και αρκετά προβληματικός. Επιζητεί υψηλές θέσεις που δεν αξίζει και μελαγχολεί εύκολα όταν δεν τις κερδίζει. Στις αποτυχίες του τα βάζει ακόμη και με τον Θεό. Η αιωσφορική υπερηφάνεια σχετίζεται με τη φιλαυτία. Η φιλαυτία πάλι συνδυάζεται με τη φιλιδονία, τη φιλοχρηματία, τη φιλοδοξία και τη ματαιοδοξία. Ο φίλευτος καταντά αφιλάδελφος, αφιλότεκνος, αφιλάνθρωπος και αφιλόθεος. Καλούμεθα, αδελφοί μου, να σταυρώσουμε τα φοβερά πάθη της περηφάνειας και της φιλαυτίας στο Σταυρό του Χριστού και να προσλάβουμε την από τον Σταυρό πηγάζουσα ταπείνωση και αγάπη. Αξίζει να σταυρώσουμε και νεκρώσουμε τα πάθη μας, αλλά και τις βλαβερές επιθυμίες, φαντασίες και ονειροπολήσεις και τους ακάθαρτους λογισμούς. Η απονέκρωση των παθών δεν είναι, θα πρέπει να πούμε, εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται, όπως είπαμε, συνεχής αγώνας. Η άσκηση, η μελέτη, η προσευχή, η μυστριακή ζωή συντείνει σημαντικά στην επίτευξη του σκοπού. Έτσι η καρδιά θερμαίνεται και οι λογισμοί μεταποιούνται και επέρχεται στην ψυχή ειρήνη και παραμυθία και στο σώμα αγιασμός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Παναγία και όλοι οι Άγιοι ήταν σταυρωμένοι για τον Χριστό και είναι προσφυλή μας παραδείγματα, υποκινητές και φίλοι μας. Με τον φιλότιμο αγώνα τους κατεστάθησαν αδρανείς σε κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό. Σήκωσαν το Σταυρό ευχάριστα και χαρούμενα και βίωσαν μαζί μέσα από τη Σταύρωση την Ανάσταση, τη Μεταμόρφωση, την Επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Οι μάρτυρες εικονίζονται βαστώντας τον Σταυρό. Οι ομολογητές, οι δίκαιοι, οι προφήτες, οι όσοι υπήρξαν οι ταπεινοί και μόνιμοι προσκυνητές του Σταυρού. Ο πολύς πόνος στη ζωή των ανθρώπων είναι ένας μικρός ή μεγάλος σταυρός. Πόνος ποικίλος, διάφορος, πρόσκαιρος, μόνιμος, από σωματική ή ψυχική ασθένεια, δική μας ή αγαπητού μας προσώπου, από δυστυχία, κατατρεγμό, ταλαιπωρία, κατηγορία, ηρωνία, συκοφαντία, αδικία, αγνωμοσύνη, περιφρόνηση και άλλα και τόσο πολλά άλλα. Όλα αυτά τα πικρά γεγονότα δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, τυχαία. Δεν υπάρχει τύχη στην Εκκλησία μας. Αλλά τι είναι? Είναι
παιδαγωγικές επισκέψεις, παιδαγωγικές δοκιμασίες που μπορούν να μας συσταυρώσουν αλλά και να συναναστήσουν με τον ζώντα Χριστό. Αν δεν υπομείνουμε αγόγιστα το σταυρό μας, δεν τον ασπαστούμε και υποδεχθούμε με γνώση, δεν κερδίζουμε. Χάνουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Διπλασιάζουμε τον πόνο της σταυρώσεώς μας και αφήνουμε τη σημαντική ευκαιρία να φύγει ανεκμετάλλευτη. Ακόμη και όταν δεχθούμε τις δοκιμασίες παθητικά, φιλοσοφικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο και το αποδεχόμεθα μυρολατρικά, δεν κερδίζουμε. Μόνο αν δεχθούμε τις δοκιμασίες ως ουράνια θεία επίσκεψη, παραχώρηση και παιδαγωγία και κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, ωφελούμεθα πραγματικά και ουσιαστικά. Η αποδοχή του πόνου στη ζωή μας ως σταυρού μας ανυψώνει και μας κατατάσσει μετά των μεγαλομαρτύρων της πίστεώς μας. Μερικοί χριστιανοί δυστυχώς δοξολογούν και ευχαριστούν τον Θεό μόνο όταν τους δίνει δώρα. Τον έχουν τον Θεό δηλαδή για να περνούν ευχάριστα και καλά. Τελικά, αν το καλοεξετάσουμε, θα δούμε πως δεν αγαπούν αληθινά και ανυστερόβουλα τον Θεό, αλλά τον εαυτό τους έχουν ιδιοτέλεια. Ο πατήρ Δημήτριος Στανιλουάε λέγει κάτι το πολύ σημαντικό. Ο σταυρός δίνεται στον άνθρωπο για να φτάσει και να ανακαλύψει τον Θεό σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα αποφατικό βάθος, αλλά επίσης και για να δείξει στους άλλους ότι υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να μένουν ενωμένοι με τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμα και όταν χάνουν όλα τους τα υπάρχοντα, ακόμη και όταν ο ίδιος ο Θεός φαίνεται να εξαφανίζεται από μπροστά τους. Έτσι συνέβη με τον μακάριο και πολύ αθλό Ιώβ.

Ο Χριστός μας υπέδειξε ότι η επίγεια πορεία μας θα είναι σταυρώσιμη, στενή και τεθλιμμένη. Είναι απαραίτητη η βία στον εαυτό μας για την παθοκτονία και την αρετοκαλλιέργεια. Το γνήσιο σκητικομαρτυρικό φρόνημα της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας χρήζει άμεσης και εκούσιας προσλήψεως. Πρόκειται για συγκεκριμένο, σαφές και ορισμένο ασκητικό πρόγραμμα με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, μετάνοιες, προσεγρήγορση, ανάταση, σύλληψη και κοπή των ανώσιων λογισμών, των εφάμαρτων τάσεων, των σαρκικών παρασυρμών, με τη συνεχή άσκηση, ο πιστός χριστιανός μαθαίνει να αποκόπτεται από τα υγιεινά, τα κοσμικά και τα υλικά. Να μην γίνεται ένας ανικανοποίητος καταναλωτής μιας λέμαργης υπερκαταναλωτικής σύγχρονης κοινωνίας, αλλά να λειτουργεί κόσμια ευχαριστιακά, απορρίπτοντας τα πολλά περιτά που έχει γεμίσει η ζωή του. Είπαμε πως πρέπει να σταυρωθούμε για να αναστηθούμε. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας είναι σταυροαναστάσιμα. Μέσα από τις τρύπες των καρφιών του Σταυρού του Χριστού ανατέλει το αναστάσιμο φως. Μέσα στον κόπο, τον μόχθο και τον πόνο, τον ασκητικό, γεννιέται η χαρά, η άνεση, η αγαλίαση. Έτσι λειτουργεί, αδελφοί μου, πάντοτε ο πνευματικός νόμος, άψογα. Μέσα από το πένθος έρχεται η χαρά. Μέσα στη λύπη γεννάται η χαρά. Ο λαός μας είναι κατά βάθος ασκητικός. Ζούσε πάντα λιτά, απλά, περιορισμένα και είχε μεγάλη καρδιά, αισιοδοξία και ελπίδα. Στη σύγχρονη κοσμική άνεση του νεοπλουτισμού υπάρχει στενοχώρια, κατήφια, μελαγχολία, αδιέξοδα και κατάθλιψη. Η ευημερία, η πρόοδος, ο πολιτισμός δεν έδωσε την αναμενόμενη μεγάλη εσωτερική άνεση. Μαστίζει πολύ ο εγωκεντρισμός, ο ατομισμός και ο ευδαιμονισμός των κάθε νεοέλληνα. Ο πλούτος, η αισιδοσία, το όλα πια επιτρέπονται έφτασε να σκλαβώνει και σταυρώνει τον άνθρωπο. Μήπως, αγαπητοί μου αδελφοί, ήλθε η ώρα των δακρύων, της ειλικρινούς μετανοίας, της επιστροφής στο αγλαόκαρπο και ευσκιόφυλλο δέντρο του σταυρού για να ζωογονήσει, δροσίσει και παρηγορήσει τους νομιζόμενους ελεύθερους και σκλάβους των ολέθριων παθών. Η ταπεινή άσκηση οδηγεί στη συσταύρωση με τον Χριστό. Η άσκηση στην Ορθοδοξία δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός και αυτοδικαίωση, αλλά μέσο για την κατάκτηση της αγιότητος και την αύξηση της αγάπης προς τον Θεό και άνθρωπο. Από αγάπη και υπακοή και ταπείνωση σηκώνει το σταυρό του ο πιστός. Είναι μια μικρή αντίδωρη έκφραση στη μεγάλη θυσία του. Είναι γεγονός, και πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, πως ζούμε σε μια καθαρά αντιασκητική εποχή που κινείται νευρικά και αγχωδώς σε ένα αντισταυρικό πνεύμα. Η φιλαυτία του κόσμου είναι σε έξαρση μεγάλη. Οι παθογόνες αιστείες πολλές. Νέο ήθος άηθες επικρατεί. Τα πάθη λατρεύονται, διαφημίζονται, γίνονται αιτία καυχήσεως. Η ευημερία, η καλοσοία, η ευμάρεια και η χλειδί, η άνεση, η ανάπαυση είναι τα κυριοζητούμενα. Το κήρυγμα του Σταυρού για λιτότητα, απλότητα, ταπεινότητα, σεμνότητα, εγκράτεια, άσκηση, αγώνα φθάνει σε ότα μη ακούοντων. Η εκούσια κόφευση τους απαλλάσσει από τον όποιο ψυχοφελή προβληματισμό.
Ο Σταυρός τίθεται μακριά, έξω της πόλεως, να μην ενοχλεί ούτε αυτή μόνη η ελεγκτική παρουσία του. Στην πόλη, στον κόσμο, κανένας φραγμός, περιορισμός, συστολή και εδός. Η κυριαρχία των παθών επιφέρει πλήξη και ανία, κενό και φθορά, οδύνη και διέξοδα. Εν τούτης παραμένει, συνεχίζεται, δεν γίνεται κάτι. Οι άνθρωποι διασκεδάζουν, μα δεν ψυχαγωγούνται. Νομίζουν πως ευτυχούν, νομίζουν πως χαίρονται. Νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Δεν ζουν όμως αληθινά. Υπερβάλλω. Ήδη πολλοί μιλούν για ψευτοζωή. Για ζωή δίχως βαθύ νόημα και σκοπό. Έτσι παρασύρονται από τις καθημερινές ψευτοχαρές, διαιωνίζοντας μια μεσοβέζικη ζωή. Επηρεασμένοι και οι χριστιανοί μας από τον σύγχρονο κοσμικό φρόνημα, θέλουν και την πνευματική ζωή εύκολη, άνετη, σύντομη. Η αληθινή χαρά όμως πάντα κερδίζεται με κόπο και μόχα. Χρειάζεται να επανατοποθετηθούν οι χριστιανοί μας, πού, στη σκιά του Σταυρού, και να προσλάβουν το βαθύτερο μήνυμά του. Ενώπιον του Σταυρού πραγματώνεται η πραγματική μετάνοια. Ο Σταυρός μας καθρεφτίζει, ζυγιάζει και μετρά άριστα όλους μας. Είναι ανάγκη μεγάλη να εγκολπωθούμε το Σταυρό του Χριστού στη ζωή μας, αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε αληθινά δίχως Σταυρό. Υπάρχει κάποιες τάσεις να ζήσουν οι χριστιανοί δίχως Σταυρό. Αν αυτό επικρατήσει, θα είναι ολέθριο για την πορεία μας. Η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε σταυρωμένη. Η κοσμική αγάπη συνήθως είναι ασταύρωτη. Ο διάβολος παρασύρει τον κόσμο να ακολουθήσει μία ζωή δίχως σταυρό. Ο κόσμος δυστυχώς το δέχεται, νομίζοντας ότι έτσι θα ευτυχήσει, αλλά τελικά δυστυχεί. Σταυρώνοντας ο άνθρωπος τον εγωισμό του, ταπεινοφρονεί και ειρηνεύει. Ο δαίμονας επουδενή δεν το θέλει αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν δαιμονοκίνητα εγωπαθεί, νομίζοντας πως κερδίζει ενώ στην ουσία χάνει. Προσκυνούμενος ο τίμιος και ζωπιός σταυρός, ας φωτίσει τις καρδιές μας, ας μαγνητήσει το νου μας, ας ηλεκτρήσει τις κινήσεις μας και ας νοηματίσει τη ζωή μας όλη, την οποία να ευλογήσει, χαριτώσει και αγιάσει. Ο ένδοξος του Χριστού ιερομάρτυρας πως μάσο ετολός, όπου διάβαινε να κηρύξει, έστεινε ένα σταυρό. Μιλούσε πάντα ο σταυροφόρος Αγιορείτης ιερομόναχος στη σκιά του σταυρού για σταυρική πορεία. Έλεγε με τη χαριτωμένη και σοφή του απλότητα. Να ενώνετε τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού σας που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Να τα βάζετε στο μέτωπό σας πρώτα, στη συνέχεια στην κοιλιά, κατόπιν στον νόμο, δεξιά και ύστερα αριστερά, τέλος την παλάμη σας μπροστά στο στέρνο. Σταυροκοπούμενοι λέμε, λέει ο Άγιος. Εσύ Θεέ μου που ήσουν στους ουρανούς και ήλθε στη γη, συναρρύθμισέ με στα δεξιά σου και μη με βάλεις στα αριστερά σου με τα ερήφια. Προσκυνούμε τον Σταυρό και λαμβάνουμε ενίσχυση μεγάλη. Παίρνουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις των πονηρών καιρών μας. Οι άπιστοι εμπέζουν τους πιστούς. Η επιστία θεωρείται πρόοδος και η πίστη οπισθοδρομικότητα. Οι χριστιανοί θεώνται ως εξωγήινοι. Οι παλαβοί λένε τους λογικούς παλαβούς. Οι ειλικρινείς παραμερίζονται. Οι ενάρετοι αγνοούνται. Οι δίκαιοι αδικούνται, οι τίμοι προσπερνούνται, οι ηθικοί ειρωνεύονται, όσοι πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι
περιθωριοποιούνται. Ας μη σκιαζόμαστε όμως, αδελφοί μου, διόλου, και να μην πτωούμεθα. Κατά την ουσία συγκλητική, ο πανσέβαστος σταυρός του Χριστού είναι για τους πιστούς χριστιανούς κατάρτι, που βαστώντας το ορθό μπορούμε να πλέουμε άφοβα και χαρούμενα του βίου τη θάλασσα, την πικροκυματούσα. Των σταυρών αντί ιστίου ταν ίσαντες, αδεώς τον πλούν εκτελέσομεν. Ένα τροπάριο της υψώσεως του σταυρού αναφέρει και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς. Με χαρά και ελπίδα να αντιμετωπίζουμε, αδελφοί μου, τις καθημερινές μικρές και μεγάλες δυσκολίες, προσλαμβάνοντας το γνήσιο, ελευθεροποιό και τελικά χαροποιό σταυρικό φρόνημα. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Η κοινωνία της υπεραφθονίας δίνει συνταγές άμεσης απόλαυσης πάντων των υλικών. Η εποχή κάνει τον κόσμο ανυπόμονο, επιπόλαιο, μαλθακό, πλεονέκτη και ιδιωτελή. Έτσι επικρατεί ένα αντορθόδοξο, αντισταυρικό, μη αγωνιστικό, βαρύ πνεύμα. Ο υπερκατανοητισμός υποδουλώνει τους πολλούς και δεν τους αφήνει να σταυρώσουν τα πάθη και τις επιθυμίες τους. Κανείς δεν θέλει να κακοπαθεί, να σταυρώσει τον εαυτό του και να τον περιορίσει. Τελικά σταυρώνεται από την νομιζόμενη ελευθερία του, την οποία κατασπαταλά και πληγώνεται και πονά από τη δόλια κατάχρησή της. Η χαρά πάντως πάντα θα κρύβεται στη φιλότιμη άσκηση, στον επιλεγμένο αυτοπεριορισμό και τον απαραίτητο αυτοέλεγχο. Η αυτοσταύρωση και νέκρωση των παθών του ανθρώπου δορίζει την Ανάσταση, την πρόγευση του Παραδείσου. Οι δοκιμασίες της ζωής δεν παρουσιάζονται για να μας βασανίσουν και τυραννίσουν, αλλά για να μας προσφέρουν αυτό που εκούσια δεν επιλέξαμε, τη σταύρωση του παλαιού εαυτού μας. Οι δοκιμασίες μας δοκιμάζουν. Μας καρφώνουν στο σταυρό της υπομονής για να συνδράμουν στην τελείωσή μας. Το θυμίωμα μας χοβολά πάνω στο αναμένο κάρβουνο και στο άλγος της εγχειρήσεως κερδίζουμε την ίαση με την εξαγωγή του κακοήθους όγκου. Υπάρχει μια άπειρη κρυμμένη σοφία στο σταυρό. Καλούμεθα να την ανακαλύψουμε και να την προσλάβουμε κερδοφόρα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σταυρό, τον προσωπικό του πόνο, την ιδιαίτερη δοκιμασία, το μεγάλο ή μικρό πρόβλημα, την έκτακτη, μακρινή ή προσωρινή δυστυχία. Ο χριστιανός προσκαλείται από τον Χριστό να τον σηκώσει αγόγγιστα και ελπιδοφόρα, να μην τον αφήσει, να μην λυγίσει και να μην αποκάμνει. Ένας αγιορείτης γέροντας έλεγε «Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη που να μην έχει το σταυρό του». Και αυτοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό και αυτοί έχουν τον σταυρό τους, όπως ο ένας ληστής στο Γολγοθά που δεν μετανόησε. Αυτοί που είχαν λησμονήσει στην νεότητά τους στον Χριστό και μετά τον συνάντησαν και πίστεψαν, έχουν τον σταυρό του ληστή που μετανόησε. Όσοι από μικροί δεν άφησαν ποτέ το Χριστό, έχουν το σταυρό του Χριστού που τον προσκυνούν, τον ασπάζονται και τον εγκολπώνονται. Με τον σταυρό βαδίζουμε πάντοτε για την Ανάσταση. Ο Χριστός, το ξαναείπαμε, δεν παρουσίασε μια ανώδυνη και άμοχτη ζωή σε όσους θα τον ακολουθήσουν πιστά. Ειλικρινά και ξεκάθαρα νωρίς το είπε πως είναι ευλογημένοι και μακάριοι όσοι θα διωχθούν και θα ταλαιπωρηθούν ακολουθώντας τη διδαχή του. Δεν εξαίρεσε τους πιστούς από τις δοκιμασίες. Στους ίδιους τους μαθητές του προείπε ότι στον κόσμο θα έχουν πολλές θλίψεις.
κατά τον πολύπαθο Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, δια των θλίψεων θα εισέλθουμε στον Παράδεισο. Η αναζήτηση μιας εύκολης ζωής, δίχως κόπο και μόχθο από τους πιστούς, είναι μία επικίνδυνη πλάνη. Είναι η οδός που υπέδειξε ο δαίμονας τους πρωτόπλαστους, θέωση δίχως Θεό, αγιασμό δίχως καθυστέρηση, νίκη δίχως αγώνα. Αυτό παρουσιάζουν και διάφοροι σύγχρονοι αιρετικοί. Ξεγελούν τον κόσμο με σύντομες επιτεύξεις, κατακτήσεις εμπειριών και σημείων. Οι εμπειρίες όμως αυτές δεν έχουν χάρη και υγεία, αλλά ταραχή, ακαταστασία και σύγχυση. Δίνουν ψεύτικη χαρά και ανόητη απόλαυση. Πρόκειται για νόθες και δαιμονοκίνητες καταστάσεις. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι ζωή μαθητείας και συνεχούς αυξήσεως της ταπεινώσεως και της αγάπης. Δεν εκκλησιαζόμαστε για να αυξήσουμε το κύρος μας και να δημιουργήσουμε καλές εντυπώσεις. Η ματιά μας είναι στον Εσταυρωμένο, στη Σταύρωση, στον Σταυρό, στους σταυρωμένους από αγάπη μάρτυρες, οσίους και ομολογητές. Ο Σταυρός, αδελφοί μου αγαπητοί, να ταινίζεται προς έμπνευση, να γίνεται προς αγιασμό, να φοριέται προς σταύρωση των παθών, να υπάρχει ως στήριγμα, ευλογία και ενίσχυση δυνατή. Ευχαριστίες πολλές, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας εύχομαι η σκέπη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να σας προφυλάγει πάντοτε από κάθε κακό. Αμήν.

με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Με την Θεοδοσία Αντωνέλου. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, μια μεγάλη μέρα, μια πολύ μεγάλη μέρα της παγκόσμιας υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού του Κυρίου μας. Η μεγάλη αυτή εορτή είναι ένας ακόμα σημαντικός εορτολογικός σταθμός της Εκκλησίας μας. Οι πιστοί αυτή την ημέρα καλούμαστε να τιμήσουμε και να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, ώστε να αντλήσουμε δύναμη και χάρη από Αυτόν. Αυτή η μεγάλη δεσποτική εορτή δίνει επίσης την ευκαιρία σε όλους μας να σκεφτούμε ορισμένες βασικές αρχές και αλήθειες της πίστης μας, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τη θεολογία του Σταυρού. Διάβαζα στην ιστοσελίδα της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τη σημασία του Τιμίου Σταυρού στη ζωή της Εκκλησίας μας, σε ένα σύντομο θεολογικό σχόλιο που παρατίθεται, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η οποία διασώζει μόνη αυτή ανώθευτη τη βιβλική και πατερική διδασκαλία, αποδίδει την προσήκουσα τιμή στο Σταυρό του Χριστού ως το κατεξοχήν όργανο και σύμβολο της απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους, σε αντίθεση με την ποικίλη ετεροδοξία, η οποία είτε αδιαφορεί να αποδώσει τιμή στο Σταυρό, ο Προτεσταντισμός, είτε πολεμά ευθέως αυτόν ως ειδωλολατρικό σύμβολο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η Εκκλησία μας θέσπισε πολλές φορές προσκύνησης και τιμής του Σταυρού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με αποκορύφωμα βέβαια τη μεγάλη εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως σήμερα. Ο Σταυρός του Κυρίου αποτελεί για τη χριστιανική πίστη κορυφαίο σύμβολο θυσίας και αγιασμού, διότι η σημασία του είναι πραγματικά τεράστια. Ο Σταυρός μαζί με την Ανάσταση λειτουργούν ως δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ζωή των πιστών χριστιανών. Η Ανάσταση έπεται του Σταυρού και προϋποθέτει το Σταυρό, και ο Σταυρός προμηνύει την Ανάσταση. Χωρίς Σταυρό δεν γίνεται Ανάσταση. Πάνω σε αυτές τις αρχές στηρίζεται η θεολογία του Σταυρού και η σπουδαία σημασία του για τη ζωή της Εκκλησίας. Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο κατεξοχήν θεολόγος του Σταυρού, τονίζει συχνά στις θεόπνευστες επιστολές του ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι για Αυτόν και για την Εκκλησία κάθιση. «Εμί δε», γράφει, «μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Διότι ο λόγος γάρ ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί, επειδή ο Ιησούς Χριστός εγεννήθη εν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, ως ο εσταυρωμένος.

ο Κύριος της δόξης, υπό χειρών ανώμων καρφώθηκε πάνω στο ξύλο του Σταυρού για να υποστεί το επώδυνο μαρτύριο της Σταυρώσεως και να πεθάνει ως έσχιστος κακούργος. Αλλά όμως η ανθρώπινη αυτή κακουργία, εξαιτίας της άμετρης θείας αγάπης, λειτουργήσε ευεργετικά για το θεοκτόνο ανθρώπινο γένος. Συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πολλό ουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής. Ήγαρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού. Ο Σταυρός πριν τη μεγάλη σταυρική θυσία του Κυρίου μας ήταν έχθιστο φωνικό όργανο εκτέλεσης κακούργων. Όποιος πέθαινε δια της Σταυρώσεως χαρακτηρίζονταν επικατάρατος. Αφότου όμως ο σαρκωμένος Θεός πέθανε ως κακούργος πάνω στο εγκάρσιο ξύλο, αυτό κατέστη πηγή απολυτρώσεως. Από μέσω θανατώσεως μεταβλήθηκε σε ακένωτη πηγή ζωής. Από αποκρουστικό και απέσιο όργανο των δημίων έγινε φωτεινό σύμβολο και διάβλος ευλογιών. Από ξύλο πόνου και οδύνων κατέστη καταφύγιο ανάπαυσης και χαράς. Αυτή παράδοξη και μεγάλη αλλαγή συντελέστηκε επειδή η άμετρη θεία αγάπη και ευσπλαχνία δεν λειτουργήσε εκδικητικά προς την ανθρώπινη αγνωμοσύνη και κακουργία. Μέσα στην απίθμενη θεία φιλανθρωπία δεν υπάρχει χώρος για μίσος, θυμό και εκδίκηση. Ο Θεός ως απόλυτη αγάπη, αντί εκδίκησης, ανταπέδωσε στον άνθρωπο ευσπλαχνία και του δώρησε τη λύτρωση από τα πικρά δεσμά της αμαρτίας και του κακού και του χάρισε την αιώνια ζωή. Χάρη λοιπόν στην άμετρη αγάπη του Θεού, το φρικτό φωνικό όργανο των ανθρώπων μετεβλήθη σε πηγή αγιασμού και απολυτρώσεως. Σύμφωνα με την υψηλή θεολογία του ουρανοβάμονος Παύλου, ο Σταυρός του Χριστού από ατιμωτικό και φρικτό φωνικό όργανο θανατώσεως των κακούργων ανθρώπων μετεβλήθη μετά το σταυρικό θάνατο του Κυρίου σύμβολο σωτηρίας μέσω συμφιλίωσης με το Θεό και πηγή αγιασμού. Η ανθρώπινη κακία έδωσε στο Θεό πόνο και θάνατο δια του ξύλου του Σταυρού. Η θεία ανεξικακία και άκρα φιλανθρωπία έδωσε αντίθετα στο δίμιό του αγάπη και λύτρωση. Η δύναμη λοιπόν του Σταυρού έγκυται στην ακένωτη αγάπη του Θεού, η οποία διοχετεύεται πλέον στην ανθρωπότητα και σε ολόκληρη τη δημιουργία μέσω του Σταυρού.

πατέρες της Εκκλησίας μας, έχοντας υπόψη τους αυτή τη μεγάλη αλήθεια, διατύπωσαν την περίφημη θεολογία του Σταυρού. Το ιερότατο αυτό σύμβολο είναι πια συνυφασμένο με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Από εκείνον αντλεί την ανίκητη δύναμή του, τον αγιασμό και τη χάρη. Γι' αυτό και δεν είναι ειδωλολατρεία να προσκυνείται από τους πιστούς, διότι προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού σημαίνει προσκύνηση του ιδίου του Χριστού, του οποίου είναι το σημείο και η ενθύμηση της απολυτρωτικής του θυσίας. Ο Σταυρός του Χριστού αποτελεί πλέον την ενωπιό δύναμη της ανθρωπότητας. Αν το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού στην Εδέμ έγινε πρόξενος κακού και έχθρας του ανθρωπίνου γένους, το ξύλο του Σταυρού έγινε σημείο επανένωσης των ανθρώπων στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τα δύο εγκάρσια ξύλα που συνθέτουν το σύμβολο του Σταυρού συμβολίζουν την ένωση των ανθρώπων με το Θεό, κάθε το ξύλο, και την ένωση των ανθρώπων μεταξύ τους, εγκάρσιο ξύλο. Φυσικά, η ένωση των ανθρώπων περνά αναγκαστικά από τη σχέση τους με το Θεό. Το εγκάρσιο ξύλο παριστά επίσης τα δύο χέρια του εσταυρωμένου λυτρωτή μας, τα οποία είναι ανοιγμένα για να αγκαλιάσουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μέσα σε αυτή τη θεώρηση η νέα εν Χριστώ ανθρώπινη κοινωνία έχει διαφορετική υφή από τις προχριστιανικές και εξωχριστιανικές κοινωνίες. Η ενωπιός δύναμη του Σταυρού του Χριστού αδελφοποιεί τους ανθρώπους, δημιουργώντας την κοινωνία της αγάπης, της αδελφοσύνης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού είναι ακόμα η φοβερή δύναμη κατά των αντίθετων δυνάμεων. Μέχρι το σταυρικό θάνατο του Χριστού, ως όργανο του κακού χρησιμοποιούνταν για την καταστροφή και το θάνατο. Αφού ο Θεός καταδέχθηκε να καρφωθεί και να πεθάνει πάνω σε αυτόν, μεταβλήθηκε σε όπλο εναντίον εκείνων που το χρησιμοποιούσαν. Η Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά: «Κύριε, όπλον κατά του διαβόλου τον σταυρό σου ημίν δέδοκας, φρύτη γάρ και τρέμη, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμην, ότι νεκρούς ανιστά και θάνατον κατήργησεν». Το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού είναι το θαυμαστό φυλακτήριο των πιστών. Δεν υπάρχει αγιαστική πράξη της Εκκλησίας μας που να μην σταυρώνονται οι πιστοί. Δεν υπάρχει στιγμή προσευχής που να μην ποιούμε το σημείο του Σταυρού. Δεν υπάρχει δύσκολη στιγμή που να μην αγιάζουμε το σώμα μας με το σημείο του Σταυρού, για να θωρακιζόμαστε έτσι κατά των δυνάμεων του κακού. Ο Τίμιος Σταυρός αντικατέστησε όλα τα δυσιδαίμονα και αναποτελεσματικά φυλακτήρια του παρελθόντος. Οι πιστοί πλέον φέρουν με καμάρι αυτόν ως πολύτιμο και αποτελεσματικό φυλακτήριο κατά του κακού, αλλά και ως ομολογία της πίστης τους στη μεγάλη απολυτρωτική θυσία του Κυρίου. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε τη φανερή αποστροφή, ακόμα και την έχθρα προς το Σταυρό του Χριστού, πολλών αιρετικών χριστιανικών ομάδων. Στο σύνολό του λοιπόν, ο προτεσταντικός κόσμος δεν αποδίδει καμιά τιμή στο Σταυρό. Είναι γνωστό πως οι προτεστάντες δεν κάνουν το σημείο του Σταυρού και χρησιμοποιούν αυτόν μόνο ως διακοσμητικό στοιχείο. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά μάλιστα, χειρότερα από αυτούς, μάχονται με λύσα το σημείο του Σταυρού. Δεν προφέρουν καν το όνομα Σταυρός και αντί αυτού τον ονομάζουν Πάσαλο. Στην Καινή Διαθήκη έχουν αντικαταστήσει την ονομασία του Σταυρού με ξύλο. Και μόνο γι' αυτό θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει αυτή την οργάνωση σαφώς σατανική.

διάσταση της κατάνυξης και της χαρμολύπης που δημιουργεί στην ψυχή μας η παρουσία και θέα του Τιμίου Σταυρού, μας κάνει να υπομένουμε με καρτερία και υπομονή τα προβλήματα της ζωής, δηλαδή να υπομένουμε τον προσωπικό μας Σταυρό, ελπίζοντας εξάπαντος στην επερχόμενη Ανάσταση, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αυτή η ακράδαντη πίστη μας μας δίνει δύναμη και μας κάνει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή με αισιοδοξία, σε αντίθεση με την προτεσταντική πάπο-προτεσταντική δύση, η οποία ζητάει αγωνίως την ευδαιμονία χωρίς τη θυσία, δηλαδή ζητά την Ανάσταση χωρίς το Σταυρό. Γι' αυτό και δεν μπορεί να τη συναντήσει πουθενά. Η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας έχει τη βάση, ως βάση, την Παύλιο αρχή «Η δε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό, ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτη αποθνίσκει, θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει». Αυτό μας κάνει να ξεχωρίζουμε από την αιρετική δύση, η οποία όζει από απεσιοδοξία εξαιτίας του πνευματικού της θανάτου, μη έχοντας ελπίδα Αναστάσεως, διότι δεν πιστεύει στη δύναμη του Σταυρού του Χριστού και δεν έχει την ταπεινή διάθεση να συσταυρωθεί μαζί του για να μπορέσει έτσι να συναναστηθεί με Αυτόν. Για να μπορεί όμως ο άνθρωπος να λάβει τον θείο αγιασμό μέσω του Σταυρού, είναι απαραίτητο να πιστέψει στο λυτρωτή Χριστό και στη σταυρική απολυτρωτική του θυσία. Επίσης πρέπει να σταυρώσει και αυτός τον εαυτό του, όπως και ο Χριστός, να συσταυρωθεί μαζί του, όχι βέβαια κυριολεκτικά, όπως κάνουν κάποιοι παπικοί που κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή σταυρώνονται σε ξύλο σταυρού, αλλά πρέπει να σταυρώσει ο άνθρωπος όχι το σαρκείο του, αλλά τον αμαρτωλό και κακό εαυτό του, τες του βίου ειδονές, όπως προτρέπει ο ιερός υμνογράφος της Μεγάλης Εβδομάδος, ή να και συζήσομεν αυτό. Η μεγάλη σημερινή εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι μία ακόμα ευκαιρία για όλους μας να σκεφτούμε τις άπειρες δωρεές του Θεού στη ζωή μας, να στρέψουμε το βλέμμα μας στο εκθαμβωτικό φως του Σταυρού, προκειμένου να διαλύσουμε το σκοτεινό έρευος των αμαρτιών της ψυχής μας. Δεν έχουμε πολλές επιλογές. Ή αποδεχόμαστε τη λυτρωτική δύναμη του Σταυρού του Χριστού και σωζόμαστε, ή παραμένουμε δούλοι της αμαρτίας και φορείς του κακού και χανόμαστε. Η κλίση προς τη λύτρωση είναι πάντα ανοιχτή. Φτάνει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση και να την αποδεχτούμε. Ο Κύριος μας περιμένει.

0: Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό έχει γράψει: «Ο Σταυρός του Χριστού προαναγγελόταν και προτυπωνόταν μυστικός από παλαιές γενναίες και κανείς ποτέ δεν συμφιλιώθηκε με το Θεό χωρίς τη δύναμη του Σταυρού. Πραγματικά, μετά την προγονική εκείνη παράβαση στον παράδεισο του Θεού δια του δέντρου, η μένα αμαρτία αναπτύχθηκε, εμείς δεν πεθάναμε, έχοντας υποστεί το θάνατο της ψυχής και πριν από το σωματικό θάνατο, που είναι ο από το Θεό χωρισμός της. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυταγαθό της και αρετή, και αυτού κατ' εικόνα και ομοίωση είναι το δικό μας πνεύμα. Για να ανανεωθεί και φιλιωθεί οποιοσδήποτε με το Θεό κατά το πνεύμα, πρέπει να καταργηθεί η αμαρτία. Τούτο είναι ο Σταυρός του Κυρίου». Πολλοί φίλοι του Θεού μαρτυρήθηκαν από τον ίδιο το Θεό και πριν από τον νόμο, χωρίς να έχει φανεί ακόμα ο Σταυρός. Ο Δαβίδ λέγει: «Από εμένα τιμήθηκαν υπερβολικά οι φίλοι σου, Θεέ». Πώς λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που ήταν φίλοι του Θεού πριν από το Σταυρό? Διότι ενεργήτω σε αυτούς το μυστήριο του Σταυρού. Να αρχίσουμε από τον Αβραάμ. Ο Θεός του είπε: «Έβγα από τη γη σου και τη συγγένειά σου και έλα στη γη που θα σου πω». Δεν είπε «που θα σου δώσω», αλλά «που θα σου πω», «που θα σου δείξω». Αυτός ο λόγος φέρει μέσα του το μυστήριο του Σταυρού. Προς το Μωυσή, όταν έφυγε από την Αίγυπτο και ανέβηκε στο όρος, του είπε ο Θεός: «Λύσε το υπόδημα από τα πόδια σου». Τούτο είναι άλλο μυστήριο του Θεού. Να λύσει το υπόδημα από τα πόδια, να αποθέσει τους δερμάτινους χιτώνες μέσα στους οποίους ενεργεί αμαρτία και αποσπά από την Αγία Γη, να μην ζει πλέον κατά σάρκα και στην αμαρτία, αλλά να καταργηθεί και να νεκρωθεί η αντικειμένη στο Θεό ζωή, όπως λέει ο Θεός Παύλος, να σταυρώσει κανείς τη σάρκα μαζί με τα παθήματα και τις επιθυμίες. Επειδή δεν είναι δυνατόν να φύγουν τελείως από μας τα πονηρά πάθη και ο κόσμος της αμαρτίας και να μην ενεργούν σε μας συλλογιστικά, εάν δεν φτάσουμε στη θεωρία του Θεού, γι' αυτό μυστήριο του Θεού είναι και η θεωρία του είδους αυτού που σταυρώνει για τον κόσμο εκείνους που την αξιώθηκαν. Έτσι και στην περίπτωση του Μωυσή, εκείνη η θεωρία της σκεωμένης και μη κατακεωμένης βάτου ήταν μυστήριο του Σταυρού μεγαλύτερο και τελειότερο από το μυστήριο εκείνο τον καιρό του Αβραάμ. Άραγε λοιπόν ο Μωυσής εμοιήθηκε το τελειότερο μυστήριο του Σταυρού και ο Αβραάμ όχι? Στον Αβραάμ που αξιώθηκε τη θαυμασιωτέρα θεοπτία όταν είδε τον ένα τρισυπόστατο Θεό στη βαλανιδιά του Μαυρί, ενεργήθηκε το μυστήριο του Σταυρού όταν θυσίαζε το γιο του Ισαάκ. Ο Ισαάκ ήταν ο ίδιος τύπος εκείνου που προσιλώθηκε σε αυτόν, αφού έγινε υπήκος τον πατέρα του μέχρι θανάτου, όπως ο Χριστός. Και το κρυάρι που του δόθηκε σε σφαγή υπερημών και το φυτό στο οποίο ήταν το κρυάρι δεμένο είχε το μυστήριο του τύπου του Σταυρού, γι' αυτό και λεγόταν Σαβέκ, φυτό αθέσεως, όπως και ο Σταυρός λεγόταν ξύλο σωτηρίας. Ενεργούσε δε το μαρτύριο και ο τύπος του Σταυρού και στον Ιακώβ το γιο του Ισαάκ, διότι αύξησε τα πίμνιά του με ξύλα και είδωρ. Το ξύλο λοιπόν προετύπωνε το σταυρικό ξύλο, το δε είδωρ, το θείο βάπτισμα, που περικλεί μέσα του το μυστήριο του Σταυρού. Ο Ιακώβ, και όταν προσκυνούσε έως το άκρο της ράβδου του και όταν ευλογούσε τους εγγονούς του, υπεδήλωνε ακόμα καθαρότερα το τύπο του Σταυρού. Όπως λοιπόν στον Μεν Αβραάμ ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού, ο δε γιος του Ισαάκ ήταν τύπος του του ύστερα σταυροθέντος, έτσι πάλι στον Ιακώβ το βίο ολόκληρο ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού. Ο Ιωσήφ δε, ο γιος του Ιακώβ, ήταν τύπος και μυστήριο του θεανθρώπινου λόγου που αργότερα πρόκειτο να σταυρωθεί, διότι από φθόνο οδηγήθηκε κι αυτός προς τη σφαγή και μάλιστα από τους κατά σάρκα συγγενείς. Εάν δε δεν σφάχθηκε, αλλά απολύθηκε ο Ιωσήφ και ούτε ο Ισαάκ σφάχθηκε, δεν είναι περίεργο, γιατί αυτοί δεν ήσαν η αλήθεια, αλλά τύπος της μελλοντικής αλήθειας. Η σφαγή προεφανέρωνε το κατά σάρκα πάθος του θεανθρώπου, η δε αποφυγή του πάθους προεφανέρωνε το απαθές της θεότητος. Στο δεύτερο αυτό μέρος της εκπομπής μας με λογισμό και μόνειρο, ήδη σας έχω πει ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, τον Μακαριότατο, ο οποίος χθες είχε χωροστατήσει στον Πανηγυρικό Εσπερινό, στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Παπάγου. Θα ακούσουμε λοιπόν το κήρυγμά του. Θα ακούσουμε τον Μακαριότατο να μας μιλάει για το τι γιορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα. Θα μας μιλήσει για το Σταυρό και κυρίως θα μας απαντήσει στο ποια είναι η στάση μας σήμερα, η δική μας, ποια θα πρέπει να είναι απέναντι στο Σταυρό. Ας τον ακούσουμε τον Μακαριότατο και θα συνεχίσουμε.
1: Αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος επεκράτησε σε Ανατολή και Δύση, ανέθεσε στη μητέρα του, την Αγία Ελένη, με βασιλική αποστολή να επισκεφτεί τα Ιεροσόλυμα, να αναζητήσει και να βρει τον Σταυρό του Κυρίου πάνω στον οποίο σταυρώθηκε. Έτσι και έγινε. Ανεβρέθη ο Σταυρός και ο Αρχιεπίσκοπος των Ιεροσολύμων Μακάριος επήρε τον Σταυρόν αυτόν και το τοποθέτησε μέσα στο ναό, στον Άμβονα, που την εποχή αυτή ήταν στο κέντρο του ναού, και ο λαός, όπως ήταν φυσικό, που είχε κατακλείσει τον χώρο, έψαλε «Σώσον Κύριε των λαών σου». Μετά από λίγα χρόνια οι Πέρσες έκαναν επιδρομή στα Ιεροσόλυμα, τα κυρίευσαν και τα λίστεψαν, και μεταξύ των άλλων πήραν μαζί τους και τον Τίμιο Σταυρό. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος, εκεί γύρω στο 600, εξεστράτευσε εναντίον των Περσών, τους ενίκησε και ξαναέφερε τον Τίμιο Σταυρό στα Ιεροσόλυμα και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Και πάλι ο λαός και στα Ιεροσόλυμα και στην Κωνσταντινούπολη έψαλαν «Το σώσον Κύριε ο Θεός των λαών σου». Την ανάμνηση, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτών των δυο γεγονότων εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας και αύριο, και ονομάζει αυτή μας την εορτή ύψωσης παγκοσμίως του Τιμίου μας και Ζωπιού Σταυρού. Έτσι λοιπόν οδηγήσαμε και εμείς απόψε βλαβικά σε αυτό τον αγιασμένο χώρο τα βήματά μας, για να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό. Και όπως θα ψάλουμε, τον Σταυρό σου προσκυνούμεν Κύριε, και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Δεδομένα είναι ότι σε αυτή τη γιορτή επαναλαμβάνεται πάλι η υπόσχεση, ο λόγος και η αλήθεια του Θεού. μας είπε ότι ούτως τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπον, ώστε τον Υιόν του το μονογενή έστειλε, ώστε να μη σωθεί κανένας άνθρωπος που θέλει να μη σωθεί. Και όλο αυτό μέσα από τη σταυρική θυσία, για να φανεί το μέγεθος της αγάπης και της προσφοράς. Έτσι λοιπόν το ξύλο του σταυρού, που πριν ανεβεί πάνω σε αυτό ο Χριστός και σταυρώνονταν όλοι οι κατάδικοι, με αυτόν τον τρόπο μαρτυρούσαν και ήτανε το σημάδι της κατάρας, από τη στιγμή αυτή γίνεται, όπως ψάλεμε και απόψε, το ευλογημένο ξύλο που ο ύμνος μας κάλεσε να το προσκυνήσουμε, να το τιμήσουμε. Τίθεται όμως ένα ερώτημα, αγάπητοί μου αδελφοί. Οι άνθρωποι διαμέσου των αιώνων και τότε που έγινε η σταύρωση του Κυρίου μας και τότε που ζούσε ο Κύριος μας στη γη και διαμέσου των αιώνων και σήμερα, ποια είναι η στάση μας απέναντι στο Τίμιο Σταυρό? Δεν είναι η ίδια, είναι διαφορετική η στάση. Θα μου επιτρέψετε απόψε με λίγες απλές σκέψεις και λίγα λόγια να σταματήσουμε σε αυτό το γεγονός και να φανταστούμε τον εαυτό μας ο καθένας μας να βρίσκεται απέναντι στο Σταυρό, να στοχάζεται, να σκέπτεται, να συλλογέται. Αύριο θα ακούσουμε το αποστολικό ανάγνωσμα που θα μας πει ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος, ότι αυτός ο Σταυρός είναι για άλλους σκάνδαλο, για άλλους είναι μορία, ανοησία, αφέλεια, και για άλλους είναι δύναμης, ισχύς, δρόμος ζωής. Ας να μείνουμε και στα τρία αυτά κομμάτια, να τα ψηλαφίσουμε και να δούμε και να προβληματιστούμε. Σκάνδαλο τι σημαίνει? Ένα περίεργο πράγμα που δεν το καταλαβαίνουμε, που του δίνουμε διάφορες διαστάσεις, παρεξηγήσεις. Μια μεγάλη λοιπόν παρεξήγηση υπήρξε και στην εποχή του Κυρίου μας γύρω από το θέμα της υπάρξεώς του και της διδασκαλίας του. Οι Ιουδαίοι τότε, κατακτημένοι από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ζώντας σε μια καταπίεση, σε μια δύσκολη κατάσταση, που λαχταρούσαν να έρθει η ελευθερία τους και να ζήσουν ελεύθεροι και να έχουν όλα αυτά όσα είχαν και όσα επιθυμούσαν, είχαν σχηματίσει μια εικόνα ότι θα έρθει ο βασιλιάς, ο Μεσσίας, που θα μας απελευθερώσει και θα μας δώσει όλα αυτά που χρειαζόμαστε. Και είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι, όταν βρεθούν καταπιεσμένοι, όταν βρεθούν σε δύσκολες καταστάσεις, έχουν πάντοτε ένα όραμα. Φαντάζονται ότι θα έρθουν καλύτερες ημέρες και αγωνίζονται να το επιτύχουν αυτό το όραμα, και μέσα σε αυτή την προσπάθειά τους δημιουργούν πολλές φορές φαντασιώσεις. Έτσι λοιπόν και η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία υπήρξε ο Κύριος μας, κινήθηκε, είχε αυτή την εικόνα, είχε αυτή την μορφή. Περίμεναν λοιπόν έναν βασιλιά δυνατό, ισχυρό, Μεσσία, που θα τους έσωζε και θα τους έκαμε αλλιώτικη τη ζωή τους. Και ήταν δικαιολογημένοι, αγαπητοί μου αδερφοί, γιατί έβλεπαν περίεργα πράγματα. Ακούμε από γνώμες της εποχής αυτής: ουδέποτε μίλησε τέτοιος άνθρωπος, τέτοια λόγια, άλλος άνθρωπος σαν και αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είδαμε ποτέ τέτοια πράγματα να γίνονται από άλλους ως από τον Ιησού Χριστόν. Τα θαύματα, η διδασκαλία. Για να σταματήσουμε σε δυο γεγονότα για να μην σας κουράζω πολύ. Για φανταστείτε το θαύμα του χορτασμού των πεινασμένων ανθρώπων, των χιλιάδων ανθρώπων. Ποιος άνθρωπος από μας, με αυτή τη σκέψη την προηγουμένη, ή αν θέλετε και ποιος ηγέτης, δεν θα ήθελε να έχει έναν αρχηγό Μεσσία που με ένα λόγο θα χόρτενε τα πλήθη, θα τους έδινε ψωμί, θα τους έγινε τα προβλήματά τους. Έζησαν την Ανάσταση του Λαζάρου από κοντά. Ποιος από εμάς δεν θα ήθελε ή ποιος ηγέτης δεν θα ήθελε να ανασταίνονται οι νεκροί, χιλιάδες οι στρατιώτες που σκοτώνονται στους πολέμους, να είναι στη διάθεση για να συνεχίσουν τον αγώνα. Μια τέτοια εικόνα έχουν για τον Ιησούν Χριστόν. Και όταν βλέπουν ότι ο λαός τον υποδέχεται στα Ιεροσόλυμα και στρώνουν τα ρούχα με τα βάγια και τους φοίνικες να τον ζητοκραυγάζουν, τότε άρχισαν να γεννιούνται σκέψεις. Είναι ο βασιλιάς, ο Μεσσίας. Και για δείτε τη σκέψη των ανθρώπων. Πρώτα, από το περιβάλλον του, οι μαθητέ, ο Πέτρος. Κύριε, του λέει, τώρα που θα ανέβεις και θα πάρεις θέσεις και δόξα, κοίταξε να βολέψεις και εμάς τους δυο κοντά σου, έναν δεξιά, έναν αριστερά. Και ο Κύριος του είπε, ουκ είδατε τι αισθήσετε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Δεν είμαι εγώ αυτό που εσείς νομίζετε. Είμαι κάτι άλλο. Και αυτός που θέλει να με ακολουθήσει πρέπει πρώτα να σταυρωθεί, να ματώσει, να περάσει τη Μεγάλη Παρασκευή για να φτάσει στην Ανάσταση. Ο Πέτρος πού να το καταλάβει. Απλώς συλλογίστηκε. Σκυρός είναι ο λόγος, λέει. Δεν τον καταλαβαίνω. Αλλά για θυμηθείτε και την μητέρα την άλλη, ενώ ο Κύριος πηγαίνει προς το Σταυρό, έρχεται η μητέρα δύο αδελφών και λέει, Κύριε, τώρα βλέπω ότι πας προς τη Βασιλεία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί που θα φτάσεις, μην ξεχάσεις τα παιδιά μου, είναι κοντά σου, τακτοποίησέ τα και αυτά. Εκεί λοιπόν αρχίζει πλέον η διδασκαλία του Ιησού Χριστού να λέει, ουκ έστιν ούτως εν ημίν. Σε μας, στην πολιτεία μου, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτός που θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να είναι διάκονος, να υπηρετήσει τους άλλους για να μπορέσει να νιώθει επάρκεια και να προχωρήσει. Και ο ύμνος της Μεγάλης Εβδομάδας θα μας πει αυτός ωραιότατος, εάν θέλετε να γίνετε αυτό που εγώ σας δίδαξα, γίνετε μιμητέ μου, εμένα να μιμήσετε. Όποιος θέλει να γίνει πρώτος, πρέπει να γίνει τελευταίος διάκονος για να προχωρήσει. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές τοποθετήσεις. Γι' αυτό και ο Χριστός γίνεται σκάνδαλο σε αυτό το σημείο. Πώς δικαιολογείται, παραδείγματος χάρη, την Κυριακή των Βαΐων να τον υποδεχθεί όλος ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο και μετά από λίγο τη Μεγάλη Πέμπτη όλοι μαζί να φωνάζουν «Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν». Γιατί προδόθηκαν οι επιθυμίες, γιατί προδόθηκαν τα σχέδια. Περίμεναν να έχουν, δεν τους ενδιέφερε τι είναι, περίμεναν να πάρουν από τον Ιησού Χριστόν, από την δύναμη Του και τη δόξα Του. Έτσι διαμέσου των αιώνων, αγαπητοί μου αδελφοί, θα υπάρχουν πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι. Και τότε και σήμερα και αύριο, που νομίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός και η Εκκλησία Του είναι μια δύναμη, ότι είναι μια εξουσία, ότι μπορεί να δίνει κοσμικά πράγματα, κοσμικό φρόνημα. Και χωρίς να πιστεύουν πολλές φορές οι άνθρωποι, προκειμένου να πάρουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους, τη σκέψη τους, το κοσμικό, υποκρίνονται, έρχονται, πλησιάζουν. Έτσι λοιπόν είναι η ομάδα των ανθρώπων που σκανδαλίζεται, αλλά όμως πίσω από αυτό το σκάνδαλο υπάρχει σκέψης, τι μπορώ να κερδίσω από αυτή την υπόθεση σαν κοσμικό αγαθό, σαν υλικό αγαθό. Οι άλλοι άνθρωποι είναι αυτοί που το λένε μορία, ανοησίες, αφέλεια αυτό το πράγμα. Πού θα το δούμε αυτό καλύτερα? Πάλι από τον Απόστολο Παύλο θα πάρουμε το παράδειγμα. Ο Απόστολος Παύλος έρχεται στην Αθήνα. Λέει εκεί, οι Έλληνες λένε μορία τον Σταυρό. Όταν λέει όμως οι Έλληνες, δεν έχει την έννοια την γεωγραφική της Ελλάδος, αλλά εκείνοι που έχουν πάρει την κουλτούρα, εκείνοι που έχουν πάρει την ειδωλολατρική θεωρία και σκέπτονται με αυτόν τον τρόπο. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα, στο κέντρο, στην Αθήνα και μιλάει στην Πνίκα, και οι φιλόσοφοι μόλις έμαθαν ότι ένας καινούριος φιλόσοφος ήρθε, τρέχουν να τον δουν και να συζητήσουν μαζί του για να μάθουν καινούργια πράγματα. Αλλά όταν τους μίλησε, τον περιφρόνησαν. Τέτοια που μας λες, ακουσόμεθά σου και πάλι. Θα τα ξαναπούμε και θα τα ξανακούσουμε. Γιατί? Διότι ο Απόστολος Παύλος έρχεται από τα Ιεροσόλυμα, που έχει μιλήσει στους Αποστόλους για ένα τεράστιο μεγάλο θέμα, που μεταξύ των άλλων θα το θέσει και αυτό εδώ στη συζήτηση. Υπήρχε συζήτηση μεταξύ των Αποστόλων αν για να γίνει κανείς χριστιανός πρέπει να γίνει πρώτα Ιουδαίος και μετά να γίνει χριστιανός. Και ο Απόστολος Παύλος ξεκαθάρισε τη θέση του. Για τον Ιησούν Χριστόν δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Είναι ισότιμη. Δεν υπάρχει Έλληνας, βάρβαρος, σκύθης, Ιουδαίος, αλλά υπάρχει ένας καινούριος κόσμος στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι ο άνθρωπος, ο καθένας με τη δική του την αξία, τη δική του προσωπικότητα, χωρίς να επεμβαίνει, να επιβαρύνει τον άλλον. Μια τέτοια θεωρία στην Πνίκα, σε μια από εποχή που η Αθήνα είχε πολλές χιλιάδες δούλους και λίγους ελεύθερους και αριστοκράτες, ασφαλώς ήταν ασύμφοροι, και όταν προσέθεσε και για την Ανάσταση των νεκρών στη διδασκαλία του Απόστολος Παύλος, του είπαν αυτά είναι ανοησίες και θα σε ξανακούσουμε και πάλι. Έτσι διαμέσου των αιώνων λοιπόν θα υπάρχουν στρογγυλές τράπεζες, θα υπάρχουν ραδιοφωνικές εκπομπές, θα υπάρχουν φλίαρες συζητήσεις που θα ξαναγυρίζουν σε αυτά τα θέματα, και πολλές από τις θέσεις του Ιησού Χριστού και τη διδασκαλία του και τον Σταυρό θα το θεωρήσουν μορία ή αφέλεια. Και έρχεται και μια τρίτη ομάδα ανθρώπων, η οποία λέγει ο Σταυρός είναι η δύναμή μου. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν και οδηγούν τα βήματά τους στο χώρο της Εκκλησίας και όπου αλλού για να μπορέσουν να δουν τον εαυτό τους. Όχι ότι έχουν λύσει τα προβλήματά τους όλα, όχι ότι δεν κάνουν αμαρτίες, όχι ότι δεν πέφτουν, είμαστε άνθρωποι που πέφτουμε, αλλά που πιστεύουμε ότι με τη δύναμη του Σταυρού μπορούμε να σηκωθούμε, μας συγχωράει ο Πατέρας που μας αγαπάει και μας καλεί κάθε φορά στο σπίτι το πατρικό. Να δούμε μια ωραία εικόνα πάλι από τα λόγια της Εκκλησίας μας. Για δείτε, λέει, τους χριστιανούς. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από τους άλλους τους ανθρώπους. Δίνονται με τον ίδιο τρόπο, τρώνε με τον ίδιο τρόπο, συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, αλλά εκείνο που τους διακρίνει είναι η εσωτερική ζωή και ο στόχος προς τα που πορεύονται. Και όπως λέει τα στάρια, οι κόκκι του σταριού που είναι στο κάμπο, είναι σκόρπια, τα μαζεύουμε, τα καθαρίζουμε, τα αλέθουμε και τα κάνουμε αλεύρι και γίνεται ψωμί και γίνεται πρόσφορο, και δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε πλέον τους κόκκους, αλλά έχει γίνει ζυμάρι ένα σώμα. Έτσι και αυτοί, λέει, ζυμώνονται μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γίνονται ένα. Είναι αγαπημένοι. Ο ένας μπαίνει στη ζωή του άλλου, συμμετέχει, κάνουν κοινωνία. Είναι διαφορετική αυτή η τοποθέτηση. Θα πει πάλι ο Απόστολος Παύλος παρακάτω, αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν τον Ιησούν Χριστόν, δεν σημαίνει ότι περιφρονούν τα υλικά και αυτήν την ζωή. Τα υλικά αγαθά είναι για τον άνθρωπο, διότι όλα φτιαγμένα καλά λίαν. Οι ανέσεις και οι δυνατότητες είναι για να εξυπηρετείται ο άνθρωπος και να υπηρετεί την οικογένειά του, αλλά έχουν το μέτρο. Ξέρουν να κρίνουν, ξέρουν να αξιολογούν και ξέρουν πόσα είναι για αυτούς και από τα δικά τους πόσα ανήκουν στους άλλους. πώς μπορούν να βοηθήσουν και τον άλλον που είναι αδελφός και δεν ζουν μόνο για τον εαυτό τους, αλλά ζουν και για τους άλλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, λέει παρακάτω, οι χριστιανοί, αυτοί οι άνθρωποι που ακολουθούν αυτό το δρόμο, ζουν υπό νόμων. Όπως όλοι έχουν τους νόμους, ζουν και αυτοί με τον νόμο. Πεθαίνουν με τον νόμο, όπως πεθαίνουν και οι άλλοι άνθρωποι με τον νόμο. Αλλά με την ελπίδα ότι ζουν με τον Θεό, ότι θα ζήσουν με τον Θεό. Και αυτό είναι το κριτήριο ακριβώς. Είναι η προσπάθεια, είναι ο στόχος και η δύναμη που δίνει στον καθέναν από εμάς ο Σταυρός για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είμαστε άνθρωποι της πτώσεως, όλοι μας πέφτουμε, αλλά έχουμε την δύναμη μέσα από το Σταυρό, τη θυσία του Κυρίου μας, να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε, και εκείνος μας περιμένει πάντοτε. Κάθε φορά ο Κυριός μας και απόψε θα μας πει από όλους εσάς, όσοι μνημονεύτηκαν απόψε από τις τρεις ομάδες, όπου και να νίκει ο καθένας από εμάς, δεν κάνει διακρίσεις. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, όποιος από εσάς θέλει, ελεύθερα, δεν πιέζω κανέναν, όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με. Για προσέξτε, δεν λέει αράτω των σταυρών πρώτα και απαρνησάς το εαυτόν, δεν γίνεται αυτό. Απαρνησάς το εαυτόν, να αρνηθεί τον εαυτό του. Και εδώ υπάρχει παρεξήγηση. Δεν σημαίνει να τον καταστρέψει, να τον χάσει, αλλά να αδειάσει τον εαυτό του στον άλλον. Ας πάρουμε ένα πιο πρακτικό παράδειγμα, την οικογενειακή ζωή. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι και πόσα προβλήματα είναι. Τι σημαίνει για τον σύζυγο ή για τη σύζυγο να αρνηθεί τον εαυτό της? Δεν θα τον καταστρέψει, δεν θα τον εγκαταλείψει, αλλά θα αδειάσει τον εαυτό της στον εαυτό του σύζυγου. Και ο σύζυγος θα αδειάσει τον εαυτό του στον εαυτό της σύζυγου. Αυτό το άδειασμα δεν είναι εύκολο πράγμα. Όπως το ξέρετε όλοι όσοι έχετε οικογένειες, το να αδειάσει κανείς τον εαυτό του πολλές φορές για χάρη του άλλου και να το χορηγήσει, να το δώσει και να γεμίσει από τον άλλον, δεν είναι εύκολη πράξη, αλλά είναι δυνατή, ωφέλιμη και χριστιανική. Σας κούρασα, αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε, αλλά είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε μαζί και θα μου το επιτρέψετε που το έκαμα. Αλλά ας φύγουμε απόψε από αυτή την ατμόσφαιρα την πνευματική, υπογραμμίζοντας και ακούγοντας την πρόσκληση του Κυρίου μας. Όστις θέλει, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον.
0: Ποια είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, η στάση μας απέναντι στο σταυρό? Μήπως και εμάς μας σκανδαλίζει ο σταυρός? Αυτός που θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να γίνει διάκονος, πρέπει να υπηρετήσει τους άλλους. Να γίνεται μιμητέ μου, κι εγώ το ίδιο έγινα, κι εγώ το ίδιο έκανα, είπε ο Κύριος. Κατέβηκα όντας Θεός, κατέβηκα σε εσάς και έλαβα τη μορφή σας. Έλαβα τη μορφή δούλου, έλαβα την ανθρώπινη μορφή. Έπλυνα τα πόδια των μαθητών μου και τόσα και τόσα και τόσα άλλα. Ανέβηκα στο σταυρό. Μου δώσατε πόνο, μου δώσατε σταυρό, μου δώσατε θάνατο. Μήπως ζητάμε εξουσίες κοσμικές? Μήπως περιμένουμε και ζούμε όντας χριστιανοί ορθόδοξοι με κοσμικό φρόνημα? Τότε δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Και αν θέλουμε δόξες και εξουσίες, και αν θέλουμε να ανεβαίνουμε και να κάνουμε τους άρχοντες των εθνών, δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Το θέμα είναι να αποκτήσουμε εκκλησιαστικό φρόνημα, διακονία. Τι είναι για μας ο σταυρός? Μήπως είναι μορία, αφέλεια, ανοησία? Μήπως είμαστε οι δήθεν κουλτουριάριδες που ακούμε στις τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και διαβάζουμε σε κάποια έντυπα? Τέτοιοι είμαστε? Γιατί η αληθινή κουλτούρα, η πραγματική κουλτούρα, ελευθερώνει, είναι φως. Μήπως λοιπόν είμαστε δήθεν? Τι είναι για μας ο Σταυρός? Μακάρι να είναι αυτό που είπε ο Μακαριότατος, να είναι η δύναμή μας. Να παλεύουμε, ναι. Να πέφτουμε, ναι. Σημασία έχει να αγωνιζόμαστε. Σημασία έχει να μην πέφτουμε εκεί. Να μην μένουμε εκεί. Δεν είναι κακό να θέλουμε και να αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε υλικά αγαθά. Έχουμε και σώμα. Το θέμα είναι να μην σκλαβωνόμαστε σε αυτά. Να μην γινόμαστε υπηρέτες των υλικών αγαθών. Να μην τα έχουμε στόχο και σκοπό της ζωής μας. Να έχουμε αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Να έχουμε το μέτρο. Να μην ζούμε μόνο για τον εαυτό μας. Αλλά να ζούμε και για τους άλλους. Τι είναι για μας ο Σταυρός? Σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος είπε να μην σταματήσουμε στο ιστορικό γεγονός αυτό καθεαυτό της Σταυρώσεως. Ίσως και το γυναικείο φύλο, που είμαστε λίγο πιο συναισθηματικές, να μένουμε εκεί. Τα δάκρυα τα έχουμε πιο εύκολα. Το συναίσθημα το έχουμε πιο πλούσιο. Το θέμα δεν είναι να μείνουμε εκεί. Αλλά είναι τι? Να προχωρήσουμε παραπέρα. Να δώσουμε σε αυτό το γεγονός την πραγματική του διάσταση, την ουσία. Δηλαδή τι? Ότι ο Σταυρός είναι μια κλίμακα, είναι μια σκάλα. Μια σκάλα που χρησιμοποίησε ο Θεός και κατέβηκε σε μας. Που κατέβηκε η αγάπη του Θεού εδώ στη γη. Μια σκάλα για να ανέβουμε κι εμείς, ο καθένας μας μπορεί, αν θέλει, ελεύθερα να ανέβει στον ουρανό. Έτσι, είπε ο Αρχιεπίσκοπος το πρωί στη Μητρόπολη, δεν θα μείνουμε στο θρήνο της σημερινής ημέρας, που χρειάζεται κι αυτός, αλλά το θέμα είναι να μην μείνουμε εκεί, αλλά είναι να περάσουμε στην ελπίδα, να περάσουμε απέναντι, να περάσουμε στην αισιοδοξία, να δούμε και την άλλη πλευρά, να δούμε το τέρμα. Να μπορέσουμε να περάσουμε από το Σταυρό στην Ανάσταση. Για να φτάσουμε βέβαια στην Ανάσταση, δεν πρέπει να απορρίψουμε το Σταυρό. Πρέπει να δεχθούμε και να πάρουμε στο νόμο μας το Σταυρό. Τα λόγια αυτή την ώρα είναι περιτά. Μετά από τα όσα έχουμε ακούσει τη σημερινή μέρα, το θέμα είναι να σκεφτούμε, να καταλάβουμε, να εμβαθύνουμε, να πάρουμε αποφάσεις και να τις στηρίσουμε. Τίποτα άλλο. Με λογισμό και μόνιρο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας, από όπου και αν μας ακούγατε αυτή την ώρα,

με λογισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας. Με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Εισαγωγή από τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Βατοπεδινό. Από μικρό παιδί είχα μια ευλάβεια προς την Εκκλησία, πράγμα που παραδόξως αποδέχτηκε και σεβάστηκε ο πατέρας μου, αν και δεν ήταν καθόλου θρησκευόμενος. Μου επέτρεπε να ασχολούμαι με τη Θεία Λατρεία. Αν και τα άλλα αδέλφια μου ακόμα και την Κυριακή τα έστελνε στις απαραίτητες αγροτικές εργασίες, εμένα μου επέτρεπε να εκκλησιάζομαι και να βοηθώ στο ψαλτήρι. Προκειμένου να μάθω βυζαντινή μουσική, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, είχα την άδειά του να πηγαίνω μερικά βράδια την εβδομάδα στο Λευκόνικο, όπου ήταν το γυμνάσιο, 5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό μου, πράγμα επικίνδυνο τότε για έναν 16ετή. Η μητέρα μου, η γιαγιά μου και οι θείες μου έτρεφαν ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Θεό. Αυτό επηρέασε και εμένα αναμφίβολα. Ο ιερέας του χωριού μου ήταν απλός, ανεπιτίδευτος, με αγάπη και λειτουργικότητα, με σοβαρότητα και προσεκτική ζωή. Έδειχνε πολύ αγάπη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό αργότερα με προώθησε και στην ιερατική σχολή. Δηλιούσα στη σκέψη της ιεροσύνης, αναλογιζόμενος από τη μια το μέγεθός της και από την άλλη την αναξιότητά μου. Μία φορά όμως, όταν τελείωσα το μάθημα της βυζαντινής μουσικής, μου λέγει ο δάσκαλος: «Δεν έρχεσαι να σε κάνουμε διάκο εδώ στο Λευκόνικο που θέλουμε ένα διάκο?» Μόλις μου το είπε αυτό, άναψε μια φωτιά μέσα στην καρδιά μου να διακονήσω την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά πώς να το πω στον πατέρα μου? Αν όμως είναι κάτι εκ Θεού, γίνεται, όσο και αν αυτό φαίνεται δύσκολο ή αδύνατο λογικά. Η θεία μου, στην οποία αποκάλυψα το μυστικό μου, το είπε στον πατέρα μου και αυτός προς έκπληξη όλων μας είπε: «Χρειάζονται χρήματα οι σπουδές αυτές, αλλά ας πάει». Μετά το εξατάξιο γυμνάσιο, γράφτηκα στην ανωτέρα ιερατική εκκλησιαστική σχολή. Το 1974 έγινε όμως η εισβολή στην Κύπρο και η ιερατική σχολή διέκοψε τις εργασίες της. Συνέχισα στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και όταν μετά από 4 χρόνια τελείωσα, το 1978, διορίστηκα αμέσως καθηγητής στην ιερατική σχολή, στην οποία είχα χρηματίσει ως μαθητής. Για το Άγιο Όρος δεν γνώριζα πολλά πράγματα. Η πρώτη μου γνωριμία με το Άγιο Όρος ήταν μέσω ενός αφιερώματος που είχε κάνει γι' αυτό μια εφημερίδα στην Κύπρο όταν ήμουν φοιτητής στην ιερατική σχολή και με είχε εντυπωσιάσει ιδιαίτερα. Αργότερα, ως φοιτητής της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάποιοι συμφοιτητές μου μίλησαν για τον γέροντα Εφραίμ τον Καρτουνακιώτη και για τον γέροντα Ιωσήφ, τον μετέπειτα γέροντά μου. Ήταν και οι δυο πνευματικά παιδιά του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όμως τότε εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Πληροφορήθηκα για τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου και αποφάσισα να του γράψω ένα γράμμα. Δεν περίμενα βέβαια απάντηση, όμως ο γέροντας μου απάντησε και ενώ δεν γνώριζε τα του οικοτροφείου, στην επιστολή ανέφερε λεπτομέρειες από τη ζωή μας και τις δυσκολίες που μας δημιουργούσαν εκεί. Εμείς, δηλαδή μια ομάδα φοιτητών, επιθυμούσαμε να προσευχόμαστε. Κάναμε ακολουθίες στο εκκλησάκι του οικοτροφείου, λέγαμε τους χαιρετισμούς εκτός προγράμματος, αφού δεν υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα, πράγμα που ενοχλούσε τη διοίκηση, με κίνδυνο να τιμωρηθούμε. Το πνεύμα της εποχής ήταν τότε αντιμοναχικό. Ο γέροντας Εφραίμ είχε πληροφορηθεί πνευματικά την κατάσταση η οποία επικρατούσε στο οικοτροφείο και στο τέλος της επιστολής του μου έγραφε: «Σε περιμένω στο Άγιο Όρος». Πήγα στο Άγιο Όρος μετά από 6 μήνες, το 1975, αλλά απαγοητευθήκαμε διότι ο γέροντας Εφραίμ ήταν άρρωστος. Παρόλο που περιμέναμε

0: Μέχρι αργά το απόγευμα, επειδή είχαμε διαβάσει στο γεροντικό ότι προκειμένου να συναντήσει κανείς έναν Άγιο Ασκητή, πρέπει να κάνει υπομονή. Το μόνο που καταφέραμε ήταν να δώσουμε τα ονόματά μας για να προσευχηθεί σε ένα μοναχό ο οποίος φρόντιζε το γέροντα. Είμαστε 5 συμφοιτητές. Φύγαμε από την καλύβη του και πήγαμε περίληπη πιο ψηλά, στην αδελφότητα των Δανειλαίων, για τη βραδινή διαμονή μας, αφού ο τόσος πόθος να δούμε το γέροντα Εφραίμ δεν εκπληρώθηκε. Μετά τη δύση του ηλίου, ήλθε στους Δανειλαίους ένας λαϊκός γιατρός που είχε επισκεφθεί το γέροντα και λέει «Υπάρχει κάποιος βασίλειος κουτσού εδώ?» «Ναι», είπαμε. «Τον θέλει ο γέροντας Εφραίμ να πάει τώρα κάτω στην καλύβη του». Πήγα τότε μαζί με τον νυν ιερομόναχο Βαρνάβα της Ιεράς Μονής Γρηγορίου. Ο πόθος μου να το γνωρίσω ήταν απερίγραπτος. Μόλις μας είδε, στράφηκε αμέσως με εκείνο το χαριτωμένο, διεισδυτικό βλέμμα του προς εμένα και μου είπε «Εσύ είσαι της γενιάς μας και θα βάλεις και το πετραχύλι, δηλαδή θα γινόμουν ιερομόναχος». Δεν κατάλαβα τότε τι ευλογία θα ήταν για μένα να ενταχθώ στην πνευματική γενιά του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, επειδή δεν γνώριζα καν την ύπαρξή του. Λέγοντας ο γέροντας ότι είμαι της γενιάς του, έβλεπε την μελλοντική μου πορεία μέσα στο μοναχικό βίο και την υποταγή μου στον παράδελφό του, τον γέροντα Ιωσήφ. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν βασικό μέλος της εκλεκτής συνοδείας του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Δεν γνώριζα τίποτε ουσιώδες για τον μοναχισμό και η σκέψη ότι θα γινόμουν μοναχός στα Κατουνάκια, όπως νόμιζα, με γέμισε θλίψη. Δεχόμουν ότι ίσως γινόμουν μοναχός, όχι όμως στα Κατουνάκια. Η προφητική αυτή αποκάλυψη με συγκλώνησε, εφόσον βρισκόμουν για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος και μάλιστα στα πιο αυστηρά δύσβατα και ασκητικά μέρη του, όπως τα Κατουνάκια. Δεν είχα επισκεφθεί ακόμα τις κοινοβιακές μονές, στις οποίες η ζωή των πατέρων είναι πιο κοινωνική. Δεν είχα εξοικειωθεί πνευματικά με το Άγιο Όρος. Είχα τη μητέρα μου Χίρα και τα αδέλφια μου ορφανά, διότι είχαν σκοτώσει τον πατέρα μου οι Τούρκοι στην εισβολή και εγώ ήμουν ο πρωτότοκος ιός, προστάτης όλης της οικογένειας. Όλα αυτά με εμπόδιζαν. Δεν μπορούσα να δεχτώ ότι θα γίνω μοναχός και μάλιστα στα Κατουνάκια, όπως νόμιζα. Αυτή ήταν η αιτία που λυπήθηκα και που στη συνέχεια δεν μπόρεσα να κοιμηθώ το βράδυ στους Δανειλαίους. Την επόμενη μέρα πήγαμε στην Ιερά Μονή Γρηγορίου, όπου εκμυστηρεύτηκα το γεγονός και τη θλίψη μου στον μακαριστό γέροντα Γεώργιο, καθηγούμενο τότε της Μονής, και εκείνος μου είπε «Σου το είπε ο γέροντας Εφραίμ αυτό το πράγμα?» «Τελείωσε. Αυτός δεν μιλάει ποτέ τυχαία. Θα γίνεις μοναχός». Η λύπη μου μεγιστοποιήθηκε, γιατί ο μακαριστός γέροντας Γεώργιος ήταν γνωστός για την πνευματικότητά του. Συνεχίζοντας, φτάσαμε στο χιλανδαρινό κελί Μπουραζέρι, όπου βρισκόταν τότε ακόμα η συνοδεία του γέροντος Χαραλάμπους, μετέπειτα ηγουμένου της Ιεράς Μονής Διονυσίου, πνευματικού αδελφού του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού και του γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Είπα στο γέροντα Χαράλαμπο το γεγονός και μου είπε εμφαντικά «Ο γέροντας Εφραίμ έχει προορατικό». Αυτό επιβεβαίωσε και ο μακαριστός πατήρ Ιωαννίκιος, ο μετέπειτα Διονυσιάτης, που διετέλεσε πολλές φορές πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους. Με ανάμειχτα πια συναισθήματα θαυμασμού, γιατί συνειδητοποίησα ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στολίζουν και σήμερα την Εκκλησία, και θλίψεως, γιατί ήμουν τελείως άπειρος από την βαθύτερη πνευματική γνώση, ξεκινήσαμε για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Εκεί ηγούμενος ήταν ήδη ο άλλος παράδελφος του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού, ο γέροντας Εφραίμ, τότε φιλοθεήτης, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Αριζόνα της Αμερικής. Φτάσαμε στην Ιερά Μονή και θαύμασα την τάξη, την πνευματική ζωή και την προσευχητική διάθεση που ενέπνεε ο γέροντας τους μοναχούς του. Ήταν οι αρχές της επανδρώσεως του Αγίου Όρους. Μίλησα με τον γέροντα Εφραίμ, τον οποίο όλοι σέβονταν. Του εξέθεσα το γεγονός με τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και εκείνος μου επιβεβαίωσε τα ίδια. Φεύγοντας από την Ιερά Μονή Φιλοθέου, πριν φτάσουμε στις Καριές, πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, για την έξοδό μας, περάσαμε να προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Εκεί μάθαμε ότι βρίσκεται ένας άλλος σεβαστός γέροντας, ο μετέπειτα γέροντάς μου, Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Συναντηθήκαμε εκεί μαζί του. Είχαμε πάει σε ακατάλληλη ώρα, ξεκουραζόταν. Μάλλον τον ξυπνήσαμε, γιατί ήταν μετά από αγρυπνία. Όμως είχε τέτοια πνευματική ετοιμότητα, που αντί να δυσθυμίσει, χάρηκε. Καθίσαμε έξω από το κελί του για μια ώρα περίπου, όπου με ενθουσιασμό και με παλμό μας μιλούσε πνευματικά και ερμήνευε δύσκολα θεολογικά θέματα με μεγάλη ευκολία. Όταν αργότερα ακούγαμε ότι ο γέροντας Ιωσήφ έχει το χάρισμα της θεολογίας, εμείς είχαμε προσωπική πείρα. Κάποτε ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης μου είπε σχετικά: «Ο Ιωσήφ αν ανοίξει τον εαυτό του βγάζει θεολογία, εγώ δεν είμαι σαν αυτόν». Και μου διηγήθηκε ένα περιστατικό. Όταν ήταν άρρωστος στο νοσοκομείο Νίκε, νυν Αθηνών, βρισκόταν εκεί και ο γέροντας Ιωσήφ. Επισκέφθηκαν τον γέροντα Εφραίμ 5 κοπέλες που ήθελαν να αφιερωθούν και εγώ, είπε ο γέροντας Εφραίμ, έβαλα τον Ιωσήφ να της μιλήσει. «Γέροντα, πες της μερικά λόγια εσύ που τα καταφέρνεις». Της μίλησε τόσο ωραία που της άναψε τον πόθο για τον μοναχισμό. «Τόσο ωραία», τα είπε. «Τον θαύμασα κι εγώ», έλεγε ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης. Φεύγοντας από το Άγιο Όρος, δεν γνώριζα ότι το «Εσύ είσαι από τη γενεά μας» του γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου αναφερόταν κυριολεκτικά σε αυτούς τους γέροντες, τους οποίους γνώρισα από την πρώτη κιόλας επίσκεψή μου στο Άγιο Όρος. Όλοι αυτοί ανήκαν στην οικογένεια του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και μάλιστα στο μετέπειτα γέροντά μου, Ιωσήφ. Όταν το 1987 πήγαμε στο Βατοπέδι, γνώρισα εκεί τον Παπα Ευδόκιμο, τον Πνευματικό, και αυτός μου είπε χαρούμενος: «Ευτυχώς που ήρθατε στη Μονή και ζωντάνεψε το μοναστήρι. Είχα ακούσει για τη συνοδεία σας από το θείο μου το Γιάννη Μπίτσιο. Αυτός πήγαινε στον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και βλέποντας τότε μικρά καλογέρια τον Ιωσήφ, τον Εφραίμ και τον Χαράλαμπο, ρώτησε τον γέροντα Ιωσήφ: «Δικά σου είναι τα καλογέρια, γέροντα?» Και τότε αυτός χαμογέλασε, έμεινε λίγο προσευχόμενος εσωτερικά, σαν βαθιά σκεπτικός, και ύστερα του είπε: «Βλέπεις αυτά τα καλογεράκια, Γιάννη? Θα γεμίσουν αργότερα το Άγιο Όρος με μοναχούς». Μετά, το 1975, πήγα πολλές φορές στο Άγιο Όρος, ως το 1978 που επέστρεψα στην Κύπρο και έγινα καθηγητής στην Ιερατική Σχολή. Συνάντησα τον γέροντα Ιωσήφ στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1978, που μετά από συμβουλή του Οσίου Παϊσίου κατέβαινε στην Κύπρο. Συνδέθηκα περισσότερο μαζί του, αλλά δεν σκεφτόμουν να γίνω μοναχός και να μείνω στη συνοδεία του. Ο γέροντας Ιωσήφ, που μετά από πολλές παροτρύνσεις που του είχαν γίνει στις αρχές του 1978 από τους πιστούς και επισκόπους της Κύπρου, σκεφτόταν να παραμείνει τουλάχιστον για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί. Σε κάποιο προσκύνημά του στην Παναγία της Τίνου, στις 15 Αυγούστου 1978, με το νέο ημερολόγιο, πληροφορήθηκε στην προσευχή του ότι αν εγκαταβίωνε στην Κύπρο, θα είχε μεγάλους πειρασμούς. Παρά το γεγονός, δεν ήθελε ποτέ να ακολουθεί τη γνώμη του και όπως συνήθιζε, για να ανακαλύψει με βεβαιότητα το θέλημα του Θεού, ρωτούσε τους πνευματικούς πατέρες του Αγίου Όρους. Έτσι με ταπείνωση και αυταπάρνηση, δεν έκανε ποτέ το θέλημά του. Συνήθως έως το 1978 που πήγε στην Κύπρο, ρωτούσε τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια ή τον Όσιο Παΐσιο. Στη συνέχεια ενημέρωνε και έβαζε μετάνοια στον γέροντα Αρσένιο ως διάδοχο και συνασκητή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος τότε ήταν ακόμα με τον γέροντα Χαράλαμπο στον Μπουραζέρι. Στις 15 Αυγούστου με το αγιορείτικο ημερολόγιο, ο γέροντας γιόρτασε την κοίμηση της Παναγίας στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, και κατά τη συνήθειά του επισκέφθηκε τον Όσιο Παΐσιο, για να ρωτήσει σχετικά με το θέμα της καθόδου του στην Κύπρο. Πριν αποταθεί στον Όσιο Παΐσιο, ο γέροντας είχε επισκεφθεί την Κύπρο και εκεί διαπίστωσε ότι και οι πιστοί και οι επιτόποι αρχιερείς, όπου περνούσε και συνήθως έκανε απρογραμμάτιστα διάφορες πνευματικές ομιλίες, τον προσκαλούσαν με πολύ πόθο να μείνει κοντά τους, διότι όπως έλεγαν με παράπονο, η Κύπρος δεν έχει μοναχούς, δεν έχει μοναχισμό. Ο γέροντας βρέθηκε σε μια διελκυστίνδα λογισμών, παρόλο που γνώριζε από τη χάρη του Θεού ότι στην Κύπρο θα του συμβούν μεγάλοι πειρασμοί. Αναζητούσε το θέλημα του Θεού αψηφώντας τον εαυτό του. Έτσι συνήθιζε πάντοτε, λόγω της μεγάλης ανιδιοτελείας και της πίστεώς του στην πρόνοια του Θεού, αλλά και της αγάπης του προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Ο ένας λογισμός του έλεγε να πάει στην Κύπρο προς αναζωογόνηση του μοναχισμού και της πατερικής παραδόσεως, ενώ ο άλλος λογισμός του έλεγε «Και ποιος είσαι εσύ για να αναλάβεις τέτοιο έργο εκεί?» Αφού εξέθεσε τα γεγονότα, ρώτησε τον Όσιο Παΐσιο. «Μου λέει ο λογισμός μου, τι θα κάνω στην Κύπρο ένας παλιοκαλόγερος? Ούτε παπάς είμαι, ούτε πνευματικός, ούτε δεσπότης. Καταλαβαίνω τον πόνο των ανθρώπων. Όλοι οι επίσκοποι μου είπαν, γέροντα, έλα να μας βοηθήσεις, αφού δεν υπάρχει άνθηση στο μοναχισμό στην Κύπρο». Ο Όσιος Παΐσιος του είπε, «Γέροντα, δεν θα πάω εγώ εκεί, δική σου πατρίδα είναι, εσύ θα πας». Και ο γέροντας Ιωσήφ, «Έχω ένα δισταγμό μέσα μου, να πάω, εντάξει, πατρίδα μου είναι γέροντα, το καταλαβαίνω, αλλά ποιος είμαι εγώ για να αναλάβω αυτό το μεγάλο έργο της διακονίας του λαού στην Κύπρο? Είμαι ένας απλός αγράμματος καλόγερος, δεν έχω καμιά θέση, καμία εκκλησιαστική αρμοδιότητα». Ο Όσιος Παΐσιος, που πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα στους αγνούς πνευματικούς προβληματισμούς των άλλων, είχε αυτή την άμεση χαρισματική επικοινωνία με τον Θεό, του απάντησε, «Πήγαινε χωρίς πρόγραμμα. Δύο πράγματα, γέροντα, έτσι αδελφικά σου λέω να κάνεις εκεί και αυτά να κοιτάξεις. Πρώτον, να ανάβετε το καντήλι του Τιμίου Σταυρού, που ήταν αφιερωμένο το μοναστήρι, και είναι σβηστό, και να κάνεις πνευματική εργασία στις ψυχές των παιδιών τα οποία θα έλθουν κοντά σου». Στην Κύπρο ο γέροντας θα αποκτούσε τις απαρχές της αδελφότητας, την οποία αργότερα στο Άγιο Όρος θα συνέχιζε να καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Ο γέροντας Ιωσήφ συγκινήθηκε από τα λόγια του γέροντα Παϊσίου και είπε, «Να είναι ευλογημένο, αυτό θα κάνω». Όταν ο γέροντας εγκαταστάθηκε στο μικρό μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στην Μύνθη της Πάφου, προσκεκλημένος από τον εκεί αρχιερέα νυν αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο τον Δεύτερο, πολλές φορές τον επισκέφθηκα κι εγώ. Άλλες φορές τον κάλεσα να μιλήσει στην ιερατική σχολή και σιγά σιγά ο πόθος της μοναχικής ζωής άρχισε να ανάβει μέσα στη ψυχή μου, ακούγοντας τον ένθεο λόγο του και βλέποντας την ενάρετη ζωή του. Όμως υπήρχε μέσα μου, εκτός από την παλιά σκέψη μου για την Ιεραποστολή που μου άρεσε να επιτελώ μέσα στο λαό της Κύπρου, και κάτι ακόμα που είχα ακούσει από μερικούς νέους και άπειρους μοναχούς στο Άγιο Όρος. Είχα ακούσει ότι ο γέροντας Ιωσήφ ήταν άνθρωπος της πρακτικής διακονίας και δεν είχε εντρυφήσει στην ωραία προσευχή. Όλα αυτά μου προκαλούσαν μια ανησυχία και ως προς το θέμα της εμπιστοσύνης μου στον γέροντα, που είναι ζήτημα πρωταρχικό, όχι μόνο για την αποταγή του μοναχού από τον κόσμο, αλλά και για την ασφάλεια της παραμονής και προόδου του στη μοναχική ζωή. Αυτήν τη δυσπιστία μου είχε αντιληφθεί πνευματικά ο γέροντας και σκεφτόταν να μου πει ότι δεν είναι ανάγκη να ταλαιπωρούμε από λογισμούς και ότι μπορώ να ακολουθήσω όποια πνευματική ζωή ήθελα και να αφιερωθώ στο Θεό εκτός της συνοδείας Του. Όμως, ενώ σκεφτόταν αυτά, επειδή ο Θεός δεν τον άφηνε απληροφόρητο σε κρίσιμα θέματα, είδε πριν ξυπνήσει ένα πρωινό έναν μεγαλοπρεπή φωτεινό νέο με μοναχικό σχήμα που κρατούσε στα χέρια του ένα βιβλίο και τον παρότρινε να υπογράψει. Ο γέροντας Ιωσήφ τον ρώτησε τι να υπογράψει και ο νέος απάντησε «Βασίλειος Κουτσού, Αυτό ήταν το λαϊκό όνομά μου. Ο γέροντας το έγραψε με μεγάλα καλλιτεχνικά γράμματα. Στις 10 Οκτωβρίου 1980 έγραψε στον τότε διάκονο Αθανάσιο, νυν Μητροπολίτη Λεμεσού, που φοιτούσε τότε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σχετικά με εμένα. «Κάτι είδα στον ύπνο μου γι' αυτόν, που πιστεύω ότι ίσως γυρίσει προς τα εδώ». Όταν ο γέροντας έλαβε αυτή την πληροφορία για μένα, εγώ ταυτόχρονα είχα ξεπεράσει τις αμφιβολίες μου και είχα αποφασίσει να γίνω μοναχός στον γέροντα Ιωσήφ. Θα τελείωνα κάποιες υποχρεώσεις μου και την 1η Ιουλίου του 1981 θα ήμουν μαζί του για πάντα, όπως και έγινε. Παρέμεινα μαζί του από την 1η Ιουλίου 1981 ως την οσιακή κοίμησή του την 1η Ιουλίου 2009, ακριβώς 28 χρόνια. Για το πρόσωπο και το έργο του μακαριστού γέροντός μας Ιωσήφ διασώζεται πλήθος μαρτυριών, γεγονότων και διδασκαλιών από ομιλίες του, οι οποίες από το 1982 υπάρχουν ηχογραφημένες, από τα γραπτά κείμενά του που ήδη έχουν εκδοθεί σε 16 βιβλία, από τις πολλές επιστολές του. Ίσως είναι ένας από τους τελευταίους επιστολογράφους γέροντες της εποχής μας, καθώς και από διηγήσεις των συγχρόνων του πατέρων και από σημειώσεις που κρατούσαν πολλοί από τους μοναχούς της συνοδείας μας. Όλα αυτά φωτίζουν πολλές πτυχές της ζωής του. Προτιμήσαμε να βιογραφήσουμε τον γέροντα όχι τόσο με αφηγηματικό τρόπο, όσο αφήνοντας τον ίδιο να μας δώσει πολλά σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία μέσω επιστολών, γραπτών και προφορικών ομιλιών του. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές αυτές οι παραθέσεις είναι αρκετά εκτενείς για να παρουσιαστεί αυθεντικά η προσωπικότητα του γέροντος. Επίσης θεωρήσαμε απαραίτητες αναφορές και περιγραφές σε πρόσωπα που σχετίζονται άμεσα με τον γέροντα, όπως για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτη και άλλα, ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να εισέλθει νοερά στο ιστορικό και πνευματικό περιβάλλον που ζούσε ο γέροντας Ιωσήφ. Μπορούμε να πούμε προσωπικά και με τα βεβαιότητος ότι οι ενλάμψεις του Αγίου Πνεύματος, οι παφλασμοί της ταπεινώσεως και της Θείας Αγάπης που βίωνε η απίστευτα αγνή και αγία ψυχή του, καθώς και οι μυστικοί ασκητικοί αγώνες του, δεν μπορούν να ερευνηθούν και να κατανοηθούν σε απόλυτο βάθος. Ο γέροντας Ιωσήφ προσπαθούσε να μην μιλά για τον εαυτό του, φυλάσσοντας την καρδιά του από το άγγιγμα της Ιησέως. Πολλές φορές όμως, ορμόμενος από την πολλή του αγάπη για τον δικό μας στηριγμό και για την πνευματική μας κατάρτιση, αποκάλυπτε αμυδρά κάτι για τον εαυτό του. Λύπη του προξενούσε το γεγονός ότι μερικές φορές άκουγε νεότερους και άπειρους μοναχούς να διηγούνται με ευκολία πνευματικές καταστάσεις που βίωναν, ιδιαίτερα κατά την πρώτη εκείνη περίοδο της μοναχικής ζωής, όπου συνήθως ο Κύριος δωρίζει πλούσια τη χάρη του προκειμένου να χαρίσει πνευματική γνώση και να ελκύσει την ψυχή στον μοναχισμό και σε ανώτερους αγώνες. Είναι αναγκαίο και έχει ξεχωριστή πνευματική αξία, ιδιαίτερα σήμερα, να παρουσιάζεται η ζωή των εναρέτων και αγίων ανδρών της Εκκλησίας μας. Η βιογραφία και η ενάρετη ζωή του γέροντός μας Ιωσήφ του Βατουπεδινού, που παρουσιάζεται στο παρόν βιβλίο, είναι ένα τόλμημα, διότι φοβούμε μήπως δεν καταφέρουμε να εκθέσουμε στις πραγματικές της διαστάσεις την ενάρετη προσωπικότητά του, να προσεγγίσουμε την βαθία καρδία του. Δεν παύει όμως να αποτελεί μια έκφραση της αγάπης μας προς το πρόσωπό του, αλλά και μια ταπεινή προσφορά σε όσους όλο αυτό το διάστημα μετά την κοίμησή του μας ζητούσαν να εκδώσουμε κάτι σχετικό. Τολμήσαμε να γράψουμε ό,τι κατά τη δύναμή μας αντιληφθήκαμε από την ενάρετη ζωή του γέροντος, τον οποίον ακικώαμεν, εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, εθεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφησαν. Αρχιμανδίτης Εφραίμ Βατουπεδινός.
1: Μακάριος ανήρος σου και
2: πορεύει. Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
7: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολάς σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρία σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα ω πόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου εις το λόγιον σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνο ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δω μη παράνομη αδολεσία σαλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τας εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν αδικών εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσήν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου καφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο το εχείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε ηκετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
6: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησει άλλον τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις θεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
7: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
4: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
9: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
9: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
4: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς παππούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

πλευστή μου. Ο κέρδο τη σωτηρία του εντό Θεό, του είδε κυρία Δήμητρη μου, η δόξα μου και μισό κεφαλή μου. Πονή μου προ κύριο και έξω και πήξε μου εξωρό ο γιο του. Εγώ δε και με την και έψε εξηγία την ότι κύριο τρίψε δε μου. Που φοβηθήσω με λέω τον λαού των κύκλων συνηθισμένων. Ανάστα, κύριε σώσου με ο Θεό μου, ότι εσύ επάδε σα πάνω σε θέοντά μου, Ματέο. Ο δόντα σε ματρονά συνέδριψα. Το κύριο σωτηρία επιτρώνω σε ευλογία σου. Εγώ και με την και έψε εξηγία την ότι κύριο τρίψε δε μου. Κύριε, μη το θυμάσαι σου λέξη με ιδιαίτερη οργή σου παιδεύση μου. Ότι τα βέλη σου ελεπάγει σάμε και ευστήρισε με τη χείρα σου. Ο κύριο στην ίδια σε αρχή μου προσώδη οργή σου και στην ίδια σωστέ μου προσώδη δραματιών. Ότι ένα μήνυμα με πυριανή κεφαλή μου ασύφρο τίον βαρύ επαρήντησε με. Προσώδη σαν και σάπουσε με όλο πέσου μου προσώδη σε αυσίλη σου. Και τα λοιπόν σε κριτικά μου θυνέω στέρου σε δημένε και ο πάσμο παρεμόμουν. Ότι η ψώδη με πλήθη με γμάτων και ο κέρι στην ίδια σε αρχή μου. Κακόθη και ταπεινώθη να σου αδρολιόμουν από στην καρδία σου. Κύριε, εναντίον σου πάω στην επιθυμία μου και στην αγμό σου μου, όπω σου καπίκρι. Η καρδία μου ταράχτη και τα υπέρμισχή μου και το φω των εθαρμό μου και το ουκέστη με τιμό. Η φίλη μου και η πισή μου, εξυναντία μου εκεί σαν και έστε, σαν και στα ομακρόθυνε. Και εξυβιάζονται οι ζητούντε στην ψυχή μου και οι ζητούντε στα κακά μιλά τη αιματιότητα. Και δολιώντα όν και μελέτη μελέτη σαν εγώ δεν σηκωθώ σε κύκλων και όσοι άλλου σου κανείγοντα στο μάτου. Και γινόμενο οι άνθρωποι κακού μου και ουκέφοντα στα αμαρτία μου. Ότι ψυχή και εσύ είσαι που και ο Θεό μου. Ότι είπαν μη είπε τα επιχειρώσει με χτή μου και εν το σαλεθεί είναι επόδος μου, επε με μεγαλωριμόνησε. Ότι εγώ εισμάστηκες έθιμος και ελκυδόμουν από ποιόμως διεφαντός. Ότι την ανομία μου ένα γερό και βρεμνήσω πέρα της μάτης μου. Η δε εχθήμος ως και η κρατέω την περιμένη και πληθύνησε με σωτής με αδίκως. Η ανταποδητώδης μη κακά αντιαγεθόν εν τί επαλών με. Επίκα τη δύο και να φυτοσύνη με και τα λείπεις με Κύριο Θεός μου, μη απιστήσε με μου πρόσχεση με θεία μου Κύριε Σωτηρία σου. Μη εγκαταλείψε με κύριο Θεό μου, μη αποστήσε με πρόσωπη φτιάν, κύριε τη Σωτηρία. Ο Θεό μου, προσέω χρήσω, ελείψη σε ψυχή μου, πως απλώ άξιμο, γύρι μου και αβάτο και ανήτη. Δώσε το άγιο όθυνση, του δίνει τη δύναμη και τη δόξη. Ότι κρίσον το λέω σου πεζοάστη, έχει με πνεύσει είσαι. Δώσε ευλογή σου έντυζε με και το όνομα τη ουρα δασχύρα σου. Ω εξθέατο και ποιότητα στην ψυχή,

0: Ευγιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά είναι στο στόμα. Υγεία μου είναι μόνο εγώ, τον ίσμα τη όδηση με λατρεύεσαι, ότι έγινε τη βοηθό για τη σκέψη των τρίων σου αγριά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, αν δεν λάβω δεξιά σου. Αυτή η δέη σημάτινη ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσετε στα κατώτατα τη γη. Πάρα δοθήσουν τη χείρα σου, θέα μερίδε αλλοπέκρο έσυντε. Ο δε βασιλεύσε, εφραντίστε, ότι θεέ πνευθήσετε, πάσο μου γίνεται αυτό. Ότι είναι φράγη στο μάλλον των αδικά, είναι τη όδηση με λατρεύεσαι, ότι γίνει τη βοηθό μου. Και εν τη σκέπη των τριών σου αγριά σου, με κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, σήμα ότι αν δεν λάβω δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και σε αιώνος τένα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και σε αιώνος τένα μην. Κύριε ο Θεός, ο Τρίας μου, ημέρασε και έκραξε την εκτήν αντίον σου. Είσαι θέτων οποίων σου ψευχή μου κρίνουν το ούσου στη δεησύνη. Ότι επίστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταπαινόντων Ισλάκων. Εγίνη χτινός η άνθρωπος αβήθητος, είναι κρίσης ελεύθερος, ως δηρεματή, θένε εν τάφο. Μόνο και εμείς έδειχε αιτίες χειρός τροπός της ανεφεντόμε. Εν λάκου κατ' οτάτου, εν σκοτεινή σχένς και αθανάτου. Εβε με επιστηριχθέ ο θυμός και πάντα στους μετεωρισμούς επηγής εβε με. Εμάκυνα στους νοσουστούς μου απαιμού έθεντο με δέρημα αυτής. Παρεδόθεν και ο ξυπορευόμενη θένους θένες αυτοχίες. Εκεί έκραξα πω σε κυριών τη μέρα διπλέτη από τα σχήρα μου και τι νεκρή πίση θαυμάσει. Η ιατρία να στήσει μου βιοντέ με δίχη θετή. Το τάφο τελειώσω. Και την αλήθεια σου είναι την απορία με γνωστή σε εντό που θαυμασιά σου. Και ο ίδιο σύνο σε ανοιγεί επιλεγισμένη και απόψε, κύριε Κέρκη, το πρωί που σε εκείνο που θάσει. Ή να τη κυρία που θέλει την ψυχή μου, αποστρέψει το πασιμό σου. Το χώ είμαι εγώ και μου το ψεχνιωτό μου ψοδεί δε η ταπεινότητα ξεπορήθη. Εβε με δίληθον η οργία σου, εφηρεσμένη και στα φτάρα εκεί κλωσάν με ως είδωρο εντυμένα περιέσκω με άμα. Εμάκνας από φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε κέρξη την εκτήν αντίον σου. Είστε θέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κρίνον το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το Άγιον το όνομα του. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα να το δέσα του. Τον επιλατεύω τα πάσα νομία στον Ιωάννη Ορμπάστα, στον Αστορίτη μου εκφράσει, ει τον Στεφανό τη Λέγη εκκρεμή. Τον επιπλώντα είναι αγαθή στην επιθυμία να σου ανακαινιστήσει το σάι του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη σου, κύριο και κρίμα πάσα δικομένη. Εγνώριστο όντω αυτό το μου ζήτηση στι αγίδα θέματα αυτού. Η κτήνη μόνη και λέει μόνο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ου κυστέλου οργιστή σε τέο δέη στην Ιωάννη Μηνή. Ου δάσα νομία σημών ευγήσει, μείον δέκατε σηματίε ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη κρατέωσε ο κύριο Τέλη αυτού του ζουμιάνου σταθών. Καθώ να παίξουν να δουλεύουν τη μόνη μάχη να θυμώντα την ομοία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριο του ομοιμένου σταθών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνίστε του χουσιασμένου. ότι πνεύμα διήρθε εν αυτό και ούχη υπάρξει και ούχη επιγνώστε των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου Οπτεώνου και ω του ουρανού σπατσουμένου σταθών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όντω συλλάσσει τη διαθήκη να του και μεν μέσα στον τρόνο αυτό του ποιήση αυτά. Κύριο εν τρόνο, ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντε σπόζει. Ευλογεί τον κύριον πάντε οι άγγελοι αυτοί, ο δυνατή ισχύει των λόγων αυτού, του ακροσιμονή λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάσε εδυνάμωσα του λειτουργία αυτού, υπέντε στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριον πάντα τέλη αυτού, εν παντή τόπο δεσποτεία αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον κύριον. Εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάκουσον της ψευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον την δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς των οποίων σου πας ζών. Ότι κατεδίωξε να εχθρώ στην ψυχή μου, ταπείνωσε να γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με ως νεκρούς, εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος και κυρίεση με το πνεύμα με η ταράτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχέν εμελέτησεν πάση έργη σου νηπίμες των χειρών σε μελέτων. Δι' επέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Τα χείς άκουσό μου. Κύριε, εξέρβει το πνεύμα μου, ή αποστρέψει το προσημόν σου παιδί μου και μου θύσεις με καταβαίνει σε σλάκο. Ακουστών πίσω με το πριν το ηλιό, στην ψήφισα γνωρισών, κύριε, δόνη, πορεύσε με την προσέτα τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατεύγον, δίδαξον το ποιήν το θέλημά σου ο Θεός, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και ντρώματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις εκλήψεως την ψυχή μου και εν το ελέσαι εξορροθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους πλήγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δρόσει μη. Εισάκουσον μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέθεις κρίση μετά τον δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, την δικαιοσύνη σου και μη εισέθεις κρίση μετά τον δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κυρία λέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κυρία λέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίου.

0: τους πάσαρχης και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίων.

0: πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου, δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση.

Εκκινέστησας κατά της πλάνης νίκης ήλιπας αθαρτων γέρας επαξίων νικήτα φερών είμαι. Σιγάρ νικήσας εχθρόν την παράταξην διαπυρός των αγώνα ετέλεσας. Μάρτης

0: Δόξα το σε στεφανώσαντε, δόξα το χορηγούντι διά σου χαρινή Μικέλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της πύλης το βλάστημα, της Θεσσαλίας φωστήρ, της τρίκης το σέρνομα και των θαυμάτων πηγή, εδίχθης θρησόλβιε, πάσαν δοκιμασίαν, εν Χριστώ υπομείνας, δόξη γλαϊσμένος, συναγγέλης αγάλη, Άγιε Βυσαρίων Πανάριστε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαιο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήρων πλήρων με όπως ανομίας μου για τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στη διαπαντός. Σύμωνο ύματον και το πονερόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει το κοινές θέσαι. Η δούγαρα εν ανομία συνελήθην και εν αμαρτία ισχύσει σε με η μήτρη μου. Η δούγαρα νύθια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με σώπη και καθαριστήσου με, πλυνείς με και επερχιών ρηκαντήσου με. Ακουτιείς με αγαλίες συγγεύσουν να γλυάστε αστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπών σωματωματιών μου και πάσα να μιες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές εγγέννησε εγκάτης μου. Μη απορρίψει με το προσώπο και το πνεύμα στον Άγιον, μη αντανένεσαι με μου. Απόδοση με την αγαλία του Θεού και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξον όμω τα σου δούσκε εσύ βυσσε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό. Ο Θεό ο τριέ μου, αγαλία στη γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε το χέρι μου ανοίξει και το στόμα και την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία να το κάνω καυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ο Χριστιανός. Αγάθινον Κύριε διευδοκίες την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη του Σαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ροκαυτώματα. Τότε αν ίσωσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Σταυρών χαράξας μοσής επευθείας ράβδα. Την ερυθράν διέτοιμη το Ισραήλ πεζέσατε. Την δε επιστρεπτικός παρά ότι σάρμα συγκροτήσα σύνωση. Επεύρους διαγράψας το αίτη των όπλων δύο Χριστό άσον. Το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Τον τύπων πάλι μοσής το αχράντο πάθος. Εν εαυτό προέφυνε των ιερών μεσούμενος. Σταυρό δε σχηματιστής τεταμένες τρόπαιων. Παλάμες ήγηρε το κράτος διολέσας αμαλίκ του πανόρους. Διό Χριστό άσουμε το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκος, θωροποιού λυτήριον και ιοβολοδήματος, και ξύλο τιμίου σταυρού των προσκύν σειρώμενων, όφιν προσέδισεν εγκάλσιον εν τούτο, θριαμβεύσας το πείμα Διό Χριστό άσουμε το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Υπέδειξεν ουρανός και σταυρού το τρόπιον το σεβίες κράτορη και βασιλή θεόπρονη, εχθρόν ενώ δυσμενών κατευλήθη φρίαγμα, απάτη ανετράπη δε και πίστης εφυπλώθη, γης της πέρας η θεία, Διό Χριστό άσομε, το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, νεκρόσας το δυσαρκός μου αφρόνημα των κατάβρεσεν φαντιστική λαμπρότητη την σύν. Αν υμνείς επανηγύρινος νικητής πανάριστος, καθηκετεύον ο Νικήτα Χριστόν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Υιόν των εκ των παθών γενόμενων από τη θέμενος, τους εκισμούς υπέμεινα στερός, και χιτώνα των έντιμων μαρτυρικός εν δε δισε εξών αιμάτων υφαινόμενων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύντι και θαυμασίαν έδειξα σοδόν αθλήσιος υπέρ ημών το ξύλο προσπαγής, απ' αρχή γάρια γέννησε της των μαρτύρων δέσποτα ομολογίας και στερότητος. Και νύν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Η πύλη της προς ημάς σου, Κύριε, συγκαταβάσεως ανατολήν και ήλιος και φως μυστικός εκαλούμενον υπερφυός εξίστραψε, διπλούν τη φύση των φιλάνθρωπων. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέα της τη ρεβούση δε πρώην εκκλησία νυν εξύνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέων. Ράβδος εις τύπων του μυστηρίου παραλαμβάνεται, το βλαστό γαρ προκρίνει τον ιερέα της τη ρεβούση δε πρώην εκκλησία νυν εξύνθησε, ξύλων σταυρού εις κράτος και στερέων. Ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος, απηθούν τη λαό και σκληροκαρδίο της Θεοκρήτου εδήλω εκκλησίας των μυστήριων, ίσως σταυρός το κράτος και στερέων. Πλευράς αχράντο λόγκι δροθήσεις, είδωρ συν αίματι εξευλήθη,
εγενίζων διαθήκην, κηρύπτικων αμαρτίας των πιστών γαρσταυρός κάφημα και βασιλέων κράτος και στερέων. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών στερεότητα της ψυχής, τας των τυράννων απειλάς έφερες μάρτυρης Χριστού ένδοξε, Θεία δυναστεία ερωνήμενος. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών σαρκός των σκορπισμών και των πυλών την εκοπίνη νικάς μάρτυρης Χριστού πανεύθυντες ψυχήν συνεκρότησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι εφραίνεται επισίω των μαρτύρων του Χριστού Σύλλογος μνήμης είναι σήμερα με την ομένη Θεόμενος. Και νυν και αή και ουσιανός εν αμήν Μαρία των καθαρών της Παρθυνίας και σεπτών σκήνομα. Τα χαλεπά τραύματα σε εμείς καρδίας θεράπευσαν. Εφραίνεται επισίω εκκλησία σου Χριστού.

Τον πόνον μακάριε κατά τρυφών της σαρκός την θείαν και άπονον εν παραδείσο τρυφήν αξίως απήνυφας στέφος Αθανασίας εκ Θεού δε δεγμένος όθεν και των θαυμάτων ποταμούς αναβλύζεις της

Αμήν. Της πλάνης θεμών το κράτος, τη ενστάση σου και νίκης λαβών το στέφος της αθλήσης σου. Της αγγέλης ένδοξε συναγάλη νικήτα φερόνιμε. Συν αυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απάστος υπερπάντων ημών. Πρεσβεύων απάστος υπερπάντων ημών. Γνώσιν εν φύστη ψυχή μου καθαρών μου την φρένα και των σόντερων εργά την σώτηραν άδειξον ή να ισχύσω καταπαλέσε. Τα σπικίλα των παθών μου επαναστάσεις, νικητικών αθαρσίας βραβείων τε δέξαστε. Πρεσβείες του σου γενναίου ανθρωφόρου Νικήτα, φιλάνθρωπε και γαραυτός ημάς εν τη μνήμη αυτού, συνεκαλέσα το πρεσβεύον απάστος υπερπάντων ημών. Πρεσβεύον απάστος υπερπάντων ημών. Τη 15η του αυτού μηνός άθλησης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα. Τη ευτή ημέρα μνήμη του Σιωπατρός ημών Φιλοθέου Πρεσβυτέρου του Θαυματουργού. Τη ευτή ημέρα μνήμη του Αγίου Πορφυρίου του Απομίμων. Τη ευτή ημέρα η έβρεση του Λειψάνου του Αγίου Ακακίου Επισκόπου Μελιτινής. Τη ευτή ημέρα ο Άγιος Μάρτης Μάξιμος Ξηφιτηρίουτε. Τη ευτή ημέρα οι Άγιοι δύο κόρε Ξηφιτηρίουτε. Τη ευτή ημέρα η έβρεση του Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάτυρος Στεφάνου. Τη ευτή ημέρα ο Εναγής Πατριμών Βυσαρίων Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης εν ειρήνη τελείωτε. Ο Όσιος Γεράσιμος, ο κτήτων της Μονής Αγίας Τριάδος επωνομαζομένης Σολβιάς, της Πάρτη Μακρινίτσαν της Αγοράς εν ειρήνη τελείωτε. Ο Άγιος Νεομάτης Ιωάννης ο Κρής, ο μαρτύρησας εν τη Νέα Εφέσο κατά το 1811 ξύφη τελείωτε. Τες των σών μαρτύρων ευχές και στε ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Κύρας εκπέτασαν τον ηλαιόν των χάσματα εν λάκκο έμπραξε. Πυρός δε δύναμιν έσβεσαν αρετήν περίζωσαμενη. Η ευσεβία σεράστε πέλες κραυγάζοντες.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και υγιής ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, Ποράνη Θεέ, Πάτερ Πατού Κράτων, Κύριε Ιέ, Μονογενέση, Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Νός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησεν ημάς, ο έντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών καθήμους εν δεξιά του Πατρός και ελέησεν ημάς. Ότι σήμανος Άγιος, σήμανος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε καύστην ημέρα νεολογήσου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή, γεννήτη με την γενιά και γενιά, εγώ είπα κύριε Ισομίγε στην ψυχή μου οτιμάτω. Κύριε προσέκατε, φύγουν δίδαξο με την πίνη το θέλημά σου, το Σιώ Θεό μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου το χρησιμοποιήσω όψο με τα φω. Παρά την όνη το ελαιό τη γνώσκου είσαι καταξίωση μου, κύριε εν τη ημέρα τάφτη. Αναμαρτήτως φυλακτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών. Και ένετον και δοξασμένον το όνομά σου, αιώνας αμήν, γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς και αθάπηρε επίσης ημερεύσε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιός σου, εις τον αιώνα τέλεια των χειρών σου, μη παρήδης. Συπρέπει ένος, η πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί

0: και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ρώσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Ρώσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυλα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Ρώσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους, ικτυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ

Κύριε, Άγιε, ον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, και το φόρο σώματι επιβλέπων, επί πάσα την τύση, σοι εκκλίνουμε το εναυχένα της ψυχής και του σώματος, και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίω, έκτινο την χείρα σου την αόρτη εξαγίου, και την κρύου και ευλόγησε πάντα σε εμάς, και ήτι μάρτυμαν υπουσίως ή ακουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόν γαρ, έστι του ελέγχου και σώζην ημάς ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ημίν και

0: σου ύψιστε το αναγγέλιν του πρωιτού ελαιώσου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελεησόν μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελεησόν μας, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελεησόν μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νύν και Άγιος ως αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πανήγια Τριάς ελεησόν μας, Κύριε, ελάς τις αμαρτίες ημών, δέσποτα σου χώρισον.

0: Θεόν σου, όσον ουρανό και επί τη γη των άρτων μόνο των οποίου σου δώσει μη σύπηρων και άφηση μην των οφειλήματα ημών, ω και εμεί εφήμε του φιλέτη μόνο και εμεί ενέγγιση εμά πειρασμών, αλλά ρίσε εμά από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αήν

0: χρησμέ, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσων ημάς.
1: Μακράν από τις θηρίες μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσων ημάς.
0: Ο Θεός μου και κράξομαι ημέρας και ούκης ακούσει, τες πρεσβείες

Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών,

Χριστίσος, κατά της πλάνης νίκης ήλυφας, αυθαρτων γένος επαξίως, νίκητα φερών είμαι. Σιγά νικήσας εχθρόν την παράταξην, διαπυρός τον αγώνα ετέλεσας. Μάρτης εν

της πύλης το πλάσφημα, της Θεσσαλίας φωστήρ, της τρίκης το σένομα και των θαυμάτων πηγή, εδίθης τρισόλβιε, πάσαν το κυμασίαν, εν Χριστώ υπομείνας, δόξη ηγλαϊσμένος, συναγγέλης αγάλη.

τι έτι διώκομαι. Άρα κατήργηται το σκάνδαλον του Σταυρού, όφελον και αποκόψονται οι αναστατούντες ημάς. Ημείς γαρ επελευθερία εκλήθετε, αδελφοί, μόνον μη την ελευθερία εις αφορμήν της αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις. Ο γαρ πας νόμος εν ενή λόγο πληρούτε, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Είδε αλλήλους δάκνεται και κατεστίεται, βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε. Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και

σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά τη σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται αλλήλεις, ή να μη α, αν θέλετε, ταύτα πείτε. Είδε πνεύματι άγεσθε, ουκεστε υπό νόμων, φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέργεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, έρης, ζήλη, θυμή, ερηθείε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης. Άπρον λέγω ημίν, καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράσοντες

0: Μα πρόσκομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο, εξελθόντος του Ιησού εκ του πλοίου, επιγνώντες αυτόν ή της γης Γενισαρέτ, περιέδραμον όλην την περίχωρον εκείνη, και ήρξαντο επί της κραβάτης τους κακών, έχοντας περιφέρειν όπου οίκουον ότι εκεί έστει, και όπου αν

το άψονται και όσοι αν ύπτον το αυτού εσώζοντο και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και τη νέα των γραμματέων, ελθόντες από Ιεροσολύμων και ειδώντες την ας των μαθητών αυτού και νέσχερση, τούτες την ανύπτης εστίοντας άρτους εμέψαντο. Η γάρ

ουκ εστίουσι, και άλλα πολλά εστίν, απαρέλαβαν κρατήν βαπτισμούς ποτηρίων, και ξεστών, και χαλκίων, και κλινών. Έπειτα, επερωτός είναι αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, διατί οι μαθητές σου, ου περιπατούσι κατά την παράδοση των προσβυτέρων, αλλά ανύπτης χερσήν εστίουσι των άρτων. Ο δε αποκριθείς είπεν αυτής, ότι καλώς προεφύτευσεν Ισαΐας περί ημών των υποκριτών ως γέγραπτε,

του Αρχιεπισκόπη μον Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου μον στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών του Αγίου Ναοτούτου και πάντων ημών, των προσεθόντων εις η θείαν μισθολογία ταύτη, των μακαρίων και εδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και φερωτών του Ιερίου Ναοτούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίως συνουσιαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και δαιμονημών. Νηστή Κυρίως ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας.

0: Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατών αντιπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιν του Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο, τον διημάς του ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε η βασιλεία σου και στε θέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ, εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του

άξιον και δίκαιον σε εμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπο τη διεστοφία σου. Σιγά Θεός ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, ακατάλητος, αιώνος, αυτόσον, σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκ του μειόντος, εις το εν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστης τας πάλι του καπές της πανταποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου ευχαριστημέρωσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μοναγνήσιο εκ το Πνεύματι στο Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοικίσμεν των φανερών και φανέρων ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών, δέξιστε κατεξίωσα και της υπαριστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μεριάδες αγγέλων, τα χειροβήμ, τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια και ρωτά.

0: Κάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Αμήν.

0: Πάτερ ημών, ο ίντις ουρανής Αγίας, θείο το όνομά σου, ελθέ το βασιλείο σου, γεννηθείο το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων, δώσει μην σιβηρών και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισεν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐν,

Ευχαριστούμε Σε, Βασιλέ Φαόρατε, ότι αμετρήτως η δυνάμη τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου Σου ξυπώντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέστον τα ουρανώθεν έπειδε επί τους υποκυκλικότας τα σε αυτόν κεφαλάς, ουγά έκλεινα σηκή και αίματι, αλλά σ' του φοβερό Θεό, σίουν δέστον τα προκείμενα πάσιν εις αγαθών εξομάλισον, κατενικά στην ιατρία, τη πλέουσε σύμπλεσον, τη μπορούσε συνόδευσον, του νοσούντα Ιησού ο ιατρό, των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτερμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με του ευλογητώση, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο σου πνεύμα την ειν και αή, και ει του αιώνα των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου Σου και από θρόνο του Βασιλεία Σου και ερθέ στο γεια σε εμάς, ο άνω του Πατρίς διαθήμενος και ο δίμηνα οράτος συνών και καταξίωσον κρατιά Σου, Κύριε, με τα δούν ημίν του κράτου σώματός Σου και του τιμήματος και δημοπαντή το λόγο, ο Θεός ηλάς τον πόδι Σου.

0: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέθετε.
1: Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα.

0: Ιων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα,
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Την ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησο.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύ επιπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου, της ερεύση, της άρχουσεν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όνειμα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν εναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και

0: Κύριου και Έλεος έλθε, θυμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε Κύριε, δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες πνακράτου και Παναμώ με υγείας του Μητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού Σταυρού, προστασίες του τιμίου είναι πουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστών Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Σύγκριτοφόρων Πατέρων ημών, την Αγίας Πατρός Σιμών Νικολά και Επισκόπου Μύρων της Οικίας του Ματουργού, του Αγίου Δόξου Μεγαλομάτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας Βασιλίσης, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Σωστόμου, τη Θεία Μυσταγωγία τελέσαμε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Δόξου Μάτυρος Νικήτα και των Εναγίης Πατέρων ημών Σημειών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και Βυσσαρίνος Επισκόπου Λαρίσης, όν τη μνήμη επιτελούν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τρία διαπλάξει πάντα στη μάση. Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 16. Εισάκουσον, Κύριε, της δικαιοσύνης μου, πρόσχε στη δέησή μου, ενώτησε την προσευχήν μου, ούκ εν χείλες ειδωλείς. Εκ προσώπου σου το κρίμα μου εξέλθει, η οφθαλμή μου ιδέτωσαν ευθύτητας. Εδοκίμασα στην καρδίαν μου, επεσκέψω ανοιχτός, επίρωσάς με κι ούχε βρέθει εν εμή αδικία. Όπως αν μη λαλήσει το στόμα μου τα έργα των ανθρώπων, για τους λόγους των χειλαίων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς. Κατάρτισε τα διαβήματά μου εν της τρίβης σου, ή να μη σαλευθώσει τα διαβήματά μου. Εγώ εκέκραξα ότι επίκουσάς μου ο Θεός. Κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Θαυμάστοσαν τα ελέη σου, ως όζον τους ελπίζοντας επί σε εκ των ασθενικότων τη δεξιά σου. Φύλαξον με ως κόρην οφθαλμού, εν σκέπη των πτερήγων σου σκεπάσεις με, από προσώπου ασεβών των ταλαιπωρησάντων με, η εχθρή μου την ψυχή μου περιέσχων. Το στέαρ αυτών συνέκλεισαν, το στόμα αυτών ελάλησεν υπερηφανίαν. Εκβαλώντες με νινί περιεκύκλωσαν με, τους οφθαλμούς αυτών έθεντο εκλίνε εν τη γη. Υπέβαλον με ως ήλαιον έτοιμος ισθύραν και ως εις κύμνος εικόνεν αποκρύφης. Ανάστηθη, Κύριε, πρόφτασον αυτούς και υποσκέλισον αυτούς, ρίσε την ψυχήν μου από ασεβούς, ρομφέαν σου από εχθρόν της χειρός σου. Κύριε, από λίγον, από γης διαμέρισον αυτούς εν τη ζωή αυτών και των κεκριμένων σου επλήστη η γαστήρα αυτών, εχορτάστησαν ιών και αφήκαν τα κατάλοιπα της νηπίης αυτών. Εγώ δε, εν δικαιοσύνη οφθήσομε το προσώπο σου, χορταστήσομε εν το οφθήνεμι την δόξαν σου.
2: Ψαλμός 16. Θερμή δέηση του Δαβίδ για τη σωτηρία του από εχθρούς. Κάμε δεκτή, Κύριε, την δίκαιη αίτηση της προσευχής μου. Δώσε προσοχή στη δέησή μου, με ότα ευμενία άκουσε την προσευχή μου, την οποία εγώ τώρα απευθύνω προς σε, με χείλη άδολα και ειλικρινή. Από σένα προσωπικώς ποθώ και παρακαλώ να εκδοθεί η δίκαιη απόφαση υπέρ μου, και έτσι τα μάτια μου να δουν την επικράτηση των δίκαιων αποφάσεών σου. Εξέτασα στα βάθη της καρδιάς μου, όταν με επισκέφθηκες κατά τις νυχτερινές ώρες της αυτοεξετάσεως μου. Σαν τον χρυσό μέσα στο χωνευτήρι, με υπέβαλες στο πυρ των δοκιμασιών και σε όλα αυτά δεν βρέθηκε μέσα μου καμία αδικία εναντίον κανενός. Για να μην λαλεί το στόμα μου τίποτε σχετικό με τα πονηρά έργα των ανθρώπων και για να τηρώ τους λόγους και τα παραγγέλματα του στόματός σου, Κύριε, βάδισα εγώ τις δύσκολες και πλήρης ταλαιπωρίας οδούς του Θείου σου θελήματος. Καθοδήγησε και προσάρμοσε πλήρως τα βήματα της ζωής μου στους δρόμους των εντολών σου, για να μην κλονιστούν ποτέ οι πορείες μου. Εγώ φωνάζω τώρα προς σε, Κύριε, διότι είμαι βέβαιος ότι με έχεις ακούσει και με ακούς. Κλείνε λοιπόν το αυτί σου ευμενές στην φωνή μου και άκουσε τα λόγια των προσευχών μου. Φανέρωσέ μου κατά ένα τρόπο θαυμαστό το έλεος σου προς εμένα, σύ ο οποίος αυτούς που ελπίζουν σε σένα τους σώζεις από τους εχθρούς σου, από εκείνους οι οποίοι αντιτάσσονται στην παντοδύναμη δεξιά σου. Φύλαξέ με ως κόρην οφθαλμού, σκέπασέ με κάτω από την ακατανίκητη προστασία των πτερήγων σου όπως η όρνης σκεπάζει τους νεοσούς της. Διαφύλαξέ με από τους ασεβείς ανθρώπους, οι οποίοι έως τώρα με έχουν ταλαιπωρήσει. Αυτοί οι εχθροί μου, Κύριε, με περικύκλωσαν από όλα τα σημεία και απειλούν την ζωή μου. Έκλεισαν τελείως τα σπλάχνα τους και έγινε σκληρή η καρδιά των ανθρώπων αυτών απέναντί μου. Το στόμα τους λάλησε λόγους αλαζονικούς και θρασίς εναντίον μου. Αφού με έβγαλαν έξω και με έδιωξαν από την πατρίδα μου, με περικύκλωσαν με μοχθηρία και έστρεψαν ολόγυρά τους, τα βλέμματά τους, με φωνική διάθεση εναντίον μου, πως θα με ξαπλώσουν νεκρό κάτω στη γη. Με θεώρησαν και με αντίκρισαν, όπως το λιοντάρι αντικρίζει το θύμα του και είναι έτοιμο να επιτεθεί εναντίον του θυράματός του. Σαν νεαρό ορμητικό λιοντάρι που ενεδρεύει σε απόκρυφους τόπους για να συλλάβει τη λία του. Σήκω επάνω, Κύριε, και πρόφθασέ τους πριν με θανατώσουν. Βάλε τους τρικλοποδιά, ρίξε τους κάτω στο χώμα και γλίτωσε τη ζωή μου από τον ασεβή αρχηγό τους, τον βασιλέα Σαούλ. Πάρε στο χέρι σου τη ρομφαία εναντίον των εχθρών που ανθίστανται σε εσέ. Ω Κύριε, από τους ολίγους ευσεβείς, ξεχώρισε και απομάκρυνε το πλήθος των ασεβών, διασκόρπισε τους στη γη, ενώ βρίσκονται ακόμα στην παρούσα ζωή. Υλόφρονες και λέμαργοι καθώς είναι, γέμισαν την κοιλιά τους με όσα αγαθά σι έχεις αποκρύψει στα βάθη της γης και της θαλ. Χόρτασαν από χοιρινά, απαγορευμένα κρέατα και αφού οι ίδιοι έφαγαν και ήπιαν και χορτάστηκαν, αφήκαν τα υπόλοιπα του συμποσίου τους για τα νήπια τους. Εγώ όμως θα εργαστώ την αρετή και με αυτή θα αξιωθώ της χαράς να δω το πρόσωπό σου. Θα χορτάσει η ψυχή μου όταν θα βλέπω, Κύριε, τη δόξα σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

15 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1254, γεννιέται ο Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος και εξερευνητής. Σαν σήμερα, το 1821, δύναμη σουλιωτών υπό την αρχηγία του Γεωργίου Κόγκα Δράκου και Άγαμου Χουρδάρη αποκόπτει στη θέση 5 πηγάδια μεταξύ Ιωαννίνων και Άρτας την εμπροστοφυλακή του Μουσταφά Πασά από 800 άνδρες. Οι Τούρκοι μετά την ήττα τους τρέπονται σε άτακτη φυγή, εγκαταλείποντας 100 νεκρούς και εισάριθμους εχμαλώτους. Μουσική 15 Σεπτεμβρίου 1821. Άκαρπες αποβαίνουν οι συνομιλίες που διεξάγονται στον Άγιο Αθανάσιο κοντά στην Τριπόλιτσα ανάμεσα στην ελληνική Κολοκοτρώνης Πετρόβιος Μαυρομιχάλης, παλαιών πατρών Γερμανός και Αναγνωσταράς και την Οθωμανική Αντιπροσωπεία για την παράδοση της πρωτεύουσας του Μοριά που πολιορκείται από τους επαναστάτες. 1904, ο Θεόδωρος Μόδης, από τα κύρια μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Αμήνης Μοναστηρίου, φωνεύεται σε ενέδρα μέσα στην πόλη από κομιτατζίδες. Η οργάνωση είχε συσταθεί με σκοπό την αυτοάμυνα του ελληνισμού της Βορείου Μακεδονίας. 1916, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε

0: σύγχρονη ιατρική, αφού άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία πολλών αντιβιωτικών και την αντιμετώπιση δεκάδων ασθενειών. Σαν σήμερα το 1935 ο Αδόλφος Χίτλερ υιοθετεί τη σβάστιγκα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. Την ίδια μέρα εκδίδει διάταγμα με το οποίο υποβιβάζει τους Εβραίους στο καθεστώς του υπανθρώπου. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938 πεθαίνει ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, του Αγίου Μάρτυρος Νικήτα του Γότθου και των συναυτό μαρτύρων Πυρή Τελειοθέντων. Ο Άγιος Μάρτης Νικήτας έζησε την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου περί το 330. Αν και Γότθος, καταγόμενος από την περιοχή του Δέλτα του Δούναβη στη Μαύρη Θάλασσα, ως βλαστός όμως περηφανούς οικογενείας, διατήρησε την έμφυτη ευγένειά του ανώθευτη από τη βαρβαρότητα του γένους του. Ο έρωτας των αρετών και η αγάπη του προς τον Χριστό νωρίς τον οδήγησαν κοντά στον Αγιότατο Θεόφιλο, αρχιεπίσκοπο Γοτθίας, ένας από τους διαλάμψαντας θεοφόρους πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, από τον οποίο διδάχθηκε τη χριστιανική πίστη. Εκπαιδευόμενος στα Ιερά Γράμματα από τον διάδοχο του Θεοφίλου Ουλφίλα, ο Νικήτας συνέχισε το έργο αυτό και ενέπνευσε στο λαό τον πόθο για τον Λόγο του Θεού. Την εποχή αυτή η θρησκευτική αντίθεση είχε χωρίσει τους Γότθους σε δύο εχθρικές παρατάξεις. Οι υποαρχηγό των σκληρό και ασεβέστατο Αθανάριχο ήσαν οπαδοί της πατρογονικής ειδωλολατρίας, ενώ οι υπό τον Φρυτιγέρνη είχαν αποδεχθεί τον χριστιανισμό. Η στρατιωτική υπεροχή του Αθαναρίχου ανάγκασε τον Φρυτιγέρνη να ζητήσει βοήθεια από το Βυζάντιο και ο βασιλεύς Ουάλης του παρεχώρησε το στράτευμα της Θράκης. Ο Φρυτιγέρνης, έχοντας προπορευόμενον όλων των στρατιωτικών του δυνάμεων τον Τίμιο Σταυρό, νίκησε κατά κράτος τον Αθανάριχο, ο οποίος μόλις διέφυγε την σφαγή. Αυτή η νίκη έγινε αιτία πολλοί Γότθοι να ασπαστούν το χριστιανισμό. Αργότερα ο Αθανάριχος ανέκτησε τη δύναμή του και πνέοντας μίσος κατά των χριστιανών, τους συνελάμβανε και τους υπέβαλε σε βάρβαρα βασανιστήρια. Ο Νικήτας, γνωστός για την ευσέβεια και τα δημόσια κηρύγματά του, συνελήφθη ξαφνικά την ώρα που εκήρυτε. Σύρθηκε βίαια ενώπιον του Αθαναρίχου και μολονότι εξαναγκάστηκε να αρνηθεί την πίστη του, αυτός με όλη του τη δύναμη ομολογούσε τον Χριστό. Οι ασεβείς συνέτριψαν όλα τα μέλη του και τον έριξαν στη φωτιά, αλλά και μέσα από τις φλόγες ο Άγιος Νικήτας δεν έπαυσε να υμνεί το Θεό μέχρι ότου παρέδωσε την ψυχή του. Κάποιος φίλος του Αγίου από την Μοψουεστία που ονομαζόταν Μαριανός, αναχωρώντας για την πατρίδα του μετά το μαρτυρικό τέλος του Αγίου, από την πολύ του αγάπη προς τον Νικήτα, ήθελε να πάρει μαζί του ό,τι λείψανο είχε απομείνει από τη φωτιά. Ενώ σκεπτόταν πώς θα το αναγνώριζε από τα σώματα των άλλων μαρτύρων που είχαν πεταχθεί στον ίδιο τόπο, ουράνια δύναμης υπό μορφήν αστέρος στάθηκε επάνω στο σώμα του Νικήτα. Ο Μαριανός το αναγνώρισε αμέσως, διότι είχε διαφυλαχθεί σώο και ολόκληρο. Το κατεφύλισε, το έβαλε σε θήκη και το μετέφερε στην Μοψουεστία, όπου επιτελούσε πολλά θαύματα.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου Πρεσβυτέρου του Θαυματουργού. Πατρίδα του Αγίου τούτου Φιλοθέου ήταν το χωριό Μύρμιγκας του θέματος του Οψικίου της Μικράς Ασίας. Η μητέρα του Θεοφίλη είχε διδάξει από μικρό τον Άγιο να σμιλεύει τον Ανδριάντα της ψυχής του με θεϊκές πράξεις. Έτσι ο Φιλόθεος συνήθιζε να αδολεσχεί στην ανάγνωση των ιερών βιβλίων και να αποθησαυρίζει στην ψυχή του κάθε αρετή που εγκρύπτεται μέσα σε αυτά. Εξαντλούσε το σώμα του με νηστείες και συνεχείς γονικλησίες, προσευχόταν πολύ ώρα όρθιος με υψωμένα τα χέρια και αποδείχθηκε ποταμός ελεημοσύνης, σκορπώντας τα αγαθά του στους πτωχούς. Μολονότι ποθούσε την αναχώρηση και την άσκηση, όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, προτίμησε τον έγκαμο ενάρετο βίο και νυμφεύθηκε. Μετά τη γέννηση των παιδιών του έζησε με σοφροσύνη και δικαιοσύνη ενώπιον του Θεού, προτρέποντας και την σύζυγό του στα κατορθώματα της αρετής. Αφού το αξιώθηκε να χειροτονηθεί ιερεύς, σαν άγγελος φωτός παρέμενε στον οίκο του Θεού, προσευχόμενος και ψάλλοντας θείους ύμνους. Ο ήλιος τον έβλεπε μόνον όταν έσκαβε και καλλιεργούσε τη γη για να συντηρεί την οικογένειά του και να απονεκρώνει τη σάρκα. Από τους καρπούς της, που άφθονους του χάριζε ο Θεός, κρατούσε τους αναγκαίους για τους δικούς του και τους υπόλοιπους τους διέθετε στους πτωχούς. Σε αντάλλαγμα του τόσου θείου του πόθου, ο Θεός του επιμέτρησε το να τελεί υπερφυσικά θαύματα. Με την προσευχή και την επίθεση των χειρών του, επλήθυνε τους άρτους και τα τρόφιμα των πτωχών στα άδεια τους κελάρια, μετέβαλε νερό του ποταμού σε ίνο σχηματίζοντας επάνω το σημείο του σταυρού, μετέθεσε τεράστια και αμετακίνητη πέτρα με ένα του μόνον λόγο και πολλά άλλα θαύματα επετέλεσε όσο ζούσε προκειμένου να βοηθήσει τους έχοντες ανάγκη. Αφού εκοιμήθηκε, ενταφιάστηκε, το σώμα του παρέμενε επί ένα έτος άφθαρτο και ευωδιάζουν. Θαυμάζοντας οι εγχώριοι, θέλησαν να του αποδώσουν την πρέπουσα τιμή, μεταθέτοντάς το σε περικαλέστερο μνήμα. Καθώς δύο ιερείς έσκυψαν για να ανασηκώσουν το ιερό του σκήνομα, άπλωσε ο Άγιος τα δύο του χέρια, τους κράτησε γερά από τους ώμους και σηκώθηκε όρθιος. Περπάτησε τρία βήματα και μόνος του κατετέθη στο νέο μνήμα. Εις ένδειξη της καθαρής και θαυμαστής πολιτείας του, από τον τάφο του ανέβλιζε αένα ομήρο.

Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Σιμεών, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Σιμεών γεννήθηκε κατά το δεύτερο ήμιση του 14ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, όπου έλαβε ελληνική και θεολογική παιδεία. Νέος εκάρη μοναχός στη μικρή αδελφότητα των ησυχαστών Ξανθοπούλων. Έχοντας ήδη από την εποχή εκείνη πολύ ευπαθή υγεία, χαιρόταν να ζει βίωνα μέριμνο και να καλλιεργεί στην ησυχία τις αρετές του αγγελικού πολιτεύματος, ιδιαίτερα την ταπείνωση. Η φήμη της εξαιρετικής αρετής και της θεόπνευστης σοφίας που απέκτησε όταν αργότερα εκήρυτη ως ιεροκήρυκα στη Βασιλεύουσα έπεισε τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγο να τον εκλέξει ως διάδοχο του αποθανόντος Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Γαβριήλ. Απρόθυμος ο Σιμεών να δεχθεί τον διορισμό, υπέκυψε μεν στις πιέσεις αλλά με οδύνη. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη την κρίσιμη εποχή κατά την οποία οι δυσμενείς ιστορικές συνθήκες, οι εσωτερικοί διχασμοί και η κοινωνική εξαθλίωση της πόλεως προπαρασκεύαζαν την οριστική άλωσή της από τους Τούρκους 1430. Παρά την ασθενική του κράση, αφιέρωσε αμέσως τις δυνάμεις του στην αναδιοργάνωση της επαρχίας του. Ανέτρεφε το ποίμνιό του με το μέλι των λόγων του, το δίδασκε με τις σοφές επιστολές του, εμψύχωνε όλο το λαό. Κυρίως όμως επιχείρησε την βελτίωση της λατρευτικής ζωής και φρόντιζε για την ευταξία των ναών και των ιερέων. Παρ' όλα αυτά, ο ζήλος του για την δικαιοσύνη και την αλήθεια, ένεκα του οποίου δεν υποστήριζε τις αδικοπραγίες εις βάρος των πτωχών, του προξένησε από την αρχή σχεδόν της αρχιερατείας του πολλές θλίψεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία τόσο για τον Σιμεών όσο και για την πόλη τα έτη 1421 έως 1423, όταν ο Μουράτ Β' άρχισε προετοιμασίες για νέα πολιορκία. Οι Θεσσαλονικείς απεγνωσμένοι χωρίστηκαν σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις. Οι μεν ήθελαν να παραδοθούν αμαχητοί στους Τούρκους, οι δε πίστευαν ότι η πόλη θα σωζόταν αν παραδιδόταν στους Βενετούς. Ο Σιμεών, αντίθετος και με τις δύο, συνιστούσε πιστότητα στην Ορθοδοξία και στον Αυτοκράτορα και εμπιστοσύνη στη βοήθεια του θαυματουργού Αγίου Δημητρίου.

μολονότι κατάκητος, σχεδόν ημίθνητος από την υπέρτην δύναμή του προσπάθεια να καταστήλει τις ταραχές που τρικύμισαν την πόλη, τον Ιούνιο του 1422 απετόλμησε κρυφή αναχώρηση για την πρωτεύουσα, αποβλέποντας στην εξασφάλιση βοηθείας υπέρ της Θεσσαλονίκης. Αλλά η κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πολιορκία του Βυζαντίου από τα στρατεύματα του Μουράτ τον ανάγκασε να επιστρέψει με μεγάλες δυσχέρειες στην έδρα του, καθών χρόνων επολιορκήτο και αυτή. Κλεισμένος αναδέσμιος μέσα στην Αρχιεπισκοπή, ο ασθενής ιεράρχης με οδύνη ψυχής παρακολουθούσε τα δεινά των πολιορκουμένων συμπολιτών του. Το βαρύτερο όμως για τον Σιμεών ήταν η αποστασία τους. Στόχος της κατακραυγής και των δύο παρατάξεων, καθημερινά δεχόταν θορυβώδεις αποδοκιμασίες, εξευτελιστικούς ονειδισμούς, απειλές για τη ζωή του και για κατεδάφιση των ναών, εάν δεν ενεργούσε κατά τη θέλησή τους. Αφού ήταν αδύνατον να αποτρέψει την παράδοση της πόλεως, την τελευταία στιγμή παρενέβη προσωπικά στη σύναψη της συμφωνίας με τους Βενετούς και παρά τις παπικές αξιώσεις επέτυχε να συμπεριληφθούν σε αυτήν όρη που προστάτευαν τα δικαιώματα των κατοίκων και τους εκκλησιαστικούς θεσμούς, αρνούμενο στεναρά στους Λατίνους και την παραμικρή εκκλησιαστική παραχώρηση. Έτσι η πόλης παραδόθηκε στους Βενετούς, σώθηκε όμως από την Ουνία. Την εποχή της βραχίας αλλά τυραννικής Βενετοκρατίας, 1423-1430, ο Σιμεών καθημερινά θυσίαζε τον εαυτόν του για την ανακούφιση της πείμνης του. Συνεργαζόταν στενά με τους Βενετούς για τον επισιτισμό του λαού και την άμυνα της πόλεως έναντι των Τούρκων, παρέμενε όμως ανένθωτος στις πιέσεις τους για παραχωρήσεις επί των όρων της Συμφωνίας. Συγκροτούσε δημόσιες λιτανίες και τελετές για τους πτωχούς, τα ορφανά και τις χείρες που άφηνε ο λοιμός εξαιτίας του συνεχούς αποκλεισμού, παρηγορούσε και εμψύχωνε το λαό. Οι Θεσσαλονικείς απελπισμένοι από την σκληρή συμπεριφορά των Βενετών, δικαίωσαν εκ των υστέρων την πρώην αρνητική του στάση για την παράδοση της πόλεως και σε αυτόν ανεπιστεύοντο πλέον τη σωτηρία τους. Η παρουσία του ενέπνεε όλους ως δύναμης ζωτική. Λίγο πριν από την τελευταία του, ο Άγιος Σιμεών είδε καθύπνον ότι είχε εισέλθει σε λαμπρόν και παμεγέθη οίκο. Καθώς εθαύμαζε το κάλος και το μέγεθός του, άκουσε φωνή που του έλεγε «Αυτός ο οίκος, δέσποτα, του οποίου την λαμπρότητα παρατηρείς με τόση προσοχή, εντός ολίγου κρυμνίζεται και έξαλθε γρήγορα για να μην σε καταπλακώσει». Εκοιμήθη ευνηδίως περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 1429, 6 μήνες πριν από την άλωση της Θεσσαλονίκης από τον Μουράτ, για να μην δει με τα μάτια του την αγαπημένη του πόλη στα χέρια των Αθέων. Το θάνατό του θρύνησαν όλοι οι Έλληνες, οι Βενετοί και αυτοί ακόμη οι Εβραίοι τον θεώρησαν απορφανισμό της πόλεως και προάγγελο των επερχομένων συμφορών. Ο Σιμεών υπήρξε συνεχιστής της θεολογίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και ο κορυφαίος λειτουργιολόγος της ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Συνέθεσε πλήθος ύμνων και προσευχών και συμπλήρωσε αρχαία τυπικά που βρήκε να ισχύουν στην Αγία Σοφία της Θεσσαλονίκης, βασισμένος πάντα στην λατρευτική της πράξη. Συνέταξε επίσης εκτενές υπόμνημα για όλα τα σύμβολα, τα τυπικά και τα μυστήρια της Εκκλησίας, χάρη στο οποίο αυτοί οι θησαυροί της Βυζαντινής λατρείας διασώθηκαν και έφτασαν έως εμάς. Άσυστα θεμελιωμένο στον βράχο της πίστεως, εξέθεσε με σαφήνεια την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία έναντι του Ιουδαϊσμού, του Ισλαμισμού και των Λατίνων σε επιστολές ή εγκυκλίους, απευθυνόμενες σε παραλήπτες όχι μόνο της επαρχίας του, αλλά και της κεντρικής Ασίας, της Θεσσαλίας, των Νήσων και άλλων. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Βυσαρίωνος Δευτέρου, Μητροπολίτου Λαρίσης του Θαυματουργού. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Σύλληψης του Ιησού. Και ενώ ο Ιησούς ομίλει ακόμη, ιδού ο Ιούδας, ένας από τους δώδεκα, ήθε και μαζί του πλήθος πολύ οπλισμένων με μαχαίρας και με ρόπαλα, το οποίον είχε αποσταλεί από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού. Εκείνος δε που τον παρέδωκε, είχε δώσει εις αυτούς προσυμφωνημένων σημείων και είπεν: «Εκείνον που θα φιλήσω, αυτός είναι. Συλλάβετε τον, προσέχοντες να μη σας διαφύγει». Και αμέσως επλησίασε τον Ιησού και είπε: «Χαίρε, διδάσκαλε», και τον εφίλησε με προσποιητή εγκαρδιότητα. Ο δε Ιησούς του είπε: «Σύντροφε, άφησε το φίλημα και κάμε εκείνο δια το οποίο ήλθες και βρίσκεσαι τώρα εδώ». Τότε επλησίασαν και έβαλαν τα σχήρας επί του Ιησού και τον συνέλαβον. Και ιδού ένας από εκείνους που ήσαν μαζί με τον Ιησού άπλωσε το χέρι του και έβγαλε το μαχαίρι του, και αφού εκτύπησε τον δούλο του αρχιερέως, του έκοψε το αυτί. Τότε του είπεν ο Ιησούς: «Γύρισε πίσω την μάχαιρά σου εις την θήκη της, διότι όλοι όσοι επήραν μάχαιρα δια να την χρησιμοποιήσουν κατά του πλησίον, με μάχαιρα θα αποθάνουν. Ή νομίζεις ότι δεν μπορώ να καλέσω τώρα τον πατέρα μου και να παρατάξει στο πλευρό μου περισσότερας από 12 λεγεώνας αγγέλων? Αλλά αν ζητήσω τη βοήθεια των αγγέλων, πώς λοιπόν θα πληρωθούν και θα επαληθεύσουνε προφητείε των γραφών, οι οποίοι λέγουν ότι έτσι πρέπει να γίνει και έτσι πρέπει ο Μεσσίας να θανατωθεί?» Εκείνη την ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όχλους: «Σαν να επρόκειτο περί ληστού ευγήκατε με μαχαίρας και με ρόπαλα να με πιάσετε. Κάθε ημέρα κοντά σας εκαθήμην διδάσκον μέσα εις το ιερό και δε μεν συνελάβατε. Όμως αυτό όλο έγινε δια να πληρωθούν και να αληθεύσουν όσα προφητικώς έγραφαν οι προφήτε». Τότε όλοι οι μαθητέ τον αφήκαν και έφυγαν. Ο Ιησούς ενώπιον του Καϊάφα, η άρνησης και η μετάνοια του Πέτρου. Ούτι δε αφού έπιασαν τον Ιησού, τον έφεραν εις τον Καϊάφα τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι εμαζεύθησαν. Ο δε Πέτρος τον οικολούθη από μακρά μέχρι του προαυλίου του σπιτιού του αρχιερέως, και αφού εμβήκε εις την εσωτερική αυλή, εκάθητο μαζί με τους υπηρέτας δια να είδει πώς θα ετελείωνεν η υπόθεσης. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και όλα τα μέλη του συνεδρίου, αφού ήταν αδύνατο να έβουν μαρτυρία αληθή εναντίον του Ιησού, εζήτουν ψευδομαρτυρία κατά αυτού δια να τον θανατώσουν, και δεν ήβραν. Και μολονότι ήταν προς εξέταση πολλοί ψευδομάρτυρες, δεν ήβραν. Ύστερον δε από πολλά, ήλθαν εμπρός στο δικαστήριο δύο ψευδομάρτυρες και είπαν: «Αυτός είπεν, ή μπορώ να κρυμνήσον το ναό του Θεού και μέσα εις τρεις ημέρας να κτίσω αυτόν». Και αφού εσηκώθη όρθιος ο αρχιερεύς, είπεν εις αυτόν: «Δεν αποκρίνεσαι τίποτε, τι σε κατηγορούν αυτοί?» Ο Ιησούς όμως εσιώπα. Και αποκρεθεί ο αρχιερεύς και του είπε: «Σε ορκίζω εις τον Θεό, ο οποίος ζει και τιμωρεί τους επιόρκους, να μας είπεις εάν είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Λέγει εις αυτόν ο Ιησούς, το είπες εσύ ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αλλά όμως σας λέγω ότι από τώρα θα είδετε τον Υιό του ανθρώπου, τον Θεάνθρωπο Μεσσία, να κάθεται εις τα δεξιά του παντοδύναμου Θεού και να έρχεται πάνω εις τα σύννεφα του ουρανού ως ένδοξος κριτής. Τότε ο αρχιερεύς, εκδηλώνων υποκριτικός την αγανάκτηση και αποδοκιμασία αυτού κατά της φρικτής βλασφημίας που οικούσθη, έσχισε τα ρούχα του κατά συνήθεια που επεκράτη μεταξύ των Ιουδαίων και είπε ότι ο εκατηγορούμενος ευλασφήμισε. «Τι μας χρειάζονται πλέον μάρτυρες? Να, τώρα ακούσατε τη βλασφημία. Τι γνώμη έχετε?» Ούτι δε απεκρίθησαν και είπων, «Είναι ένοχος εγκλήματος που τιμωρείται με θάνατον». Τότε τον έπτυσαν εις το πρόσωπό του και του έδωσαν σβερικές. Άλλοι δε τον εράπησαν λέγοντες, «Προφήτευσέ μας Χριστέ, ποιος είναι εκείνος που σε εκτύπησε?» Ο δε Πέτρος εκάθητο έξω εις την αυλή και τον επλησίασε μία μικρά υπηρέτρια και του είπε, «Κι εσύ ήσουν μαζί με τον Ιησού τον Γαλιλαίο?» Αυτός δε ειρνήθη εμπρός εις όλους αυτούς και είπε, «Δεν ξέρω τι λέγεις». Όταν δε βγήκε εις την εξώπορτα και το προάβλιο, τον είδε άλλοι και είπε εις αυτούς που ήσαν μαζευμένοι, «Εκείτο και αυτός μαζί με τον Ιησού των Ναζωραίων». Και πάλι ειρνήθη με όρκον ότι δε γνωρίζω τον άνθρωπο. Ύστερον δε από λίγον, αφού επλησίασαν εκείνοι που εστέκοντο εκεί, είπαν εις τον Πέτρο, «Πράγματι και εσύ από αυτούς είσαι, γιατί και η προφορά της ομιλίας σου σε φανερώνει». Τότε ήρχισε να καταράτε τον εαυτό του και να ορκίζεται ότι δεν ξέρω τον άνθρωπο, και αμέσως ο πετεινός ελάλησε και ενεθυμήθη ο Πέτρος το λόγο του Ιησού που του είχε πει, ότι «προτού ο πετεινός λαλήσει θα με αρνηθείς τρεις φοράς». Και αφού ευγήκε έξω από την εξώπορτα και το προάβλιο, έκλαψε πικρά.

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

0: μοναχός Σοφρόνιος, ο μετέπειτα Όσιος Ευμένιος, ήταν ατιμέλητος. Ξεφτισμένα τα ρούχα του, από εδώ και από εκεί. Αλλά όταν κατέβαινε στην Αθήνα, φρόντιζε να είναι περιποιημένα τα ρούχα του. Πήγαινε στην ψαραγορά της Αθήνας για τους λεπρούς, επειδή πολλοί από αυτούς δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Οπότε πήγαινε εκείνος και τα αγόραζε. Είχε αυτά τα δίχτυα που χρησιμοποιούσαν παλιά για να βάζουν τα ψώνια. Σε αυτές τις περιπτώσεις έπαιρνε μαζί του και τον Μανολάκη. Μπροστά πήγαινε ο Παπαευμένιος και πίσω ο Μανώλης. Δινόταν καλά, ωραία, και πήγαινε. Και μια μέρα μπήκε μέσα στον Άγιο Γεράσιμο που είναι στην Πολυκλινική και λειτουργούσε ποιος? Ο Άγιος Πορφύριος. Συνάντησης γιγάντων. Μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο μοναχός Σοφρόνιος μπήκε στο ιερό και είπε στον πατέρα Πορφύριο: «Πώς σε λένε?»
1: «Πορφύριο, εσένα πώς σε λένε?»
2: «Σοφρόνιο μοναχό. Εσύ, Πορφύριε, είσαι Άγιος.»
0: «Γιατί το λες αυτό?»
2: «Σε είδα εγώ. Έχεις φως. Λειτουργάς με αγγέλους.»
0: Και του λέει ο πατήρ Πορφύριος πάρα πολύ ωραία: «Εγώ είμαι Άγιος ή εσύ που το είδες?» Είδατε οι Άγιοι πώς παίζουνε, ο ένας ταπεινά στον άλλον. «Εγώ είμαι ο Άγιος ή εσύ που έχεις τη χάρη από τον Θεό και γι' αυτό είδες αυτό που είδες?» Αυτό είναι οι Άγιοι. Ενώ από την άλλη μεριά έχουμε αυτή τη γλωσσούρα της ευγένειας, αυτά τα κόλπατα: «Περάστε, αδελφέ μου, μετά από εσάς όλα αυτά που μας φάγανε.» Στη συνέχεια, οι δύο Άγιοι έγιναν φίλοι. Και μετά τη χειροτονία του πατρός Ευμενίου, όταν ο γέροντας Πορφύριος ήθελε να εξομολογηθεί, ζητούσε να καλέσουν τον πατέρα Ευμένιο. Και εκείνος πήγαινε, ταπεινά. Δεν έλεγε: «Εγώ θα πάω να εξομολογήσω τον Πορφύριο. Δεν είμαι άξιος εγώ», κλπ. Λοιπόν, αυτές οι ευγένειες δεν υπήρχαν στους Αγίους. Οι άνθρωποι ήσανε ντόμπροι, καθαροί, μιλάγανε καθαρά, πηγαίνανε στο Χριστό και του λέγανε: «Χριστέ μου, θέλω να δω την αγιότητά σου. Χριστέ μου, σε παρακαλώ για την πατρίδα μου.» Ο μοναχός Σοφρόνιος, λοιπόν, μια μέρα, αφού είχε τακτοποιήσει τον πατέρα Νικηφόρο και τον είχε ετοιμάσει για ύπνο, πήγε να δει τι κάνει, γιατί νόμισε ότι κάτι είχε ξεχάσει. Χτυπάει την πόρτα απαλά και λέει: «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.» Δεν ακούει το αμήν. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει τον Όσιο Νικηφόρο μεταξύ ουρανού και γης, ένα μέτρο πάνω από το κρεβάτι του, με τα χέρια υψωμένα, να λάμπει ολόκληρος μέσα σε ένα φοβερό φως. Ο μοναχός Σοφρόνιος έμεινε άναυδος. Αλλά αυτό που είδε είναι το εξής: τον είδε θεραπευμένο, δεν τον είδε λεπρό. Τον είδε κανονικά με τα χέρια του, σαν να είχε τα δάχτυλά του, σαν να είχε τη μύτη του. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι κι εμείς, αν πεθαίνοντας μας λείπει ένα χέρι και πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, θα αναστηθούμε με τα δυο μας χέρια. Θα αναστηθούμε ολόκληροι, αποκατεστημένοι. Βλέπει λοιπόν έναν δοξασμένο άνθρωπο και μένει εκστατικός ο μοναχός Σοφρόνιος. Καταλαβαίνει ότι ο γέροντάς του δεν είναι μόνον ο καθοδηγητής του, δεν είναι μόνον ο πνευματικός του, αλλά είναι ένας Άγιος του Θεού, λουσμένος στις άκτιστες ενέργειές του. Διότι αυτό είναι το σημείο της μεγάλης αγιότητος του γέροντος. Το ένα αυτό και το άλλο είναι η μυροβλησία, που ευωδιάζουν τα λείψανά του και φυσικά τα θαύματα που κάνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνει αυτό ο πατήρ Σοφρόνιος, κλείνει σιγά σιγά την πόρτα, πηγαίνει στο δωμάτιό του
1: και αρχίζει να προσεύχεται δυνατά και να κλαίει. Η Θεία Χάρης. Το πρωί βέβαια του το είπε και ο Άγιος Νικηφόρος του απάντησε: «Αυτό το πράγμα μέχρι να πεθάνω δεν θα το πει σε κανέναν». Από τότε τον αγάπησε ακόμη περισσότερο τον Άγιο Νικηφόρο. Κι άλλοι όμως τον είδαν τον γέροντα μέσα σε δοξασμό, όπως η Φοφό, η Φωτεινή, η οποία κοιμήθηκε τελευταία, αλλά και άλλες γυναίκες που τον διακονούσαν, τον είχαν δει έτσι και του το είπαν. Να ξέρετε ότι οι λεπροί, ακόμη και σήμερα, δεν θέλουν να λένε το ονοματεπώνυμό τους, ίσως για να μην στιγματίσουν τις οικογένειές τους.

0: Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σε άλλη μία συνάντησή μας, σε άλλη μία ραδιοφωνική εκπομπή, καλούμαστε να εμβαθύνουμε και να μελετήσουμε τον λατρευτικό και λειτουργικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Ήδη από την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε να μελετούμε τα λεγόμενα κοντάκια. Τα ποίηματα αυτά, τα οποία σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας δίνουν την περίληψη μιας εορτής, ψάλλονται και κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, δίνοντας τον πανηγυρικό τόνο μιας περιόδου μέσα στο εκκλησιαστικό έτος. Η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι η 1η Σεπτεμβρίου και η μεγάλη εορτή την οποία πρωτοσυναντάμε τον Σεπτέμβρη είναι η εορτή της Παναγίας. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει? Τα πάντα στην Εκκλησία μας ξεκινούν από εκείνη. Εκείνη υπήρξε ο πρόξενος της χαράς, εκείνη υπήρξε η απαρχή για την δική μας σωτηρία. Η εορτή αυτή δεν είναι άλλη από το γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου, δηλαδή από τη γέννησή της. Η εορτή βεβαίως τελείται στις 8 Σεπτεμβρίου. Παρά τα αυτά, η Εκκλησία μας εισάγει στην εορτή ψάλλοντας το κοντάκιο της εορτής από νωρίτερα. Δηλαδή, ενώ η εορτή τελείται, επαναλαμβάνουμε, στις 8 Σεπτεμβρίου, το κοντάκιο, αυτό το ποίημα δηλαδή που μας εξυμνεί την συγκεκριμένη εορτή, αρχίζει να ψάλλεται ήδη από τις 24 Αυγούστου. Τι μας λέγει το συγκεκριμένο κοντάκιο που αποτελεί την περίληψη, την ανακεφαλαίωση της συγκεκριμένης εορτής? Ιωακήμ και Άννα, ονειδισμού ατεκνίας, και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου ηλευθερώθησαν άχραντε. Φαίνεται σαν ο ποιητής να απευθύνεται στην Υπεραγία Θεοτόκο. Φαίνεται σαν η Εκκλησία να προσεύχεται σε εκείνην. Τα λόγια βεβαίως έχουν βγει από το στόμα ενός Αγίου, του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, αυτού του μεγάλου ποιητού της Εκκλησίας μας, ο οποίος έχει διακοσμήσει τα λειτουργικά μας βιβλία με πλήθος ύμνων, τροπαρίων, κοντακίων. Το συγκεκριμένο λοιπόν κοντάκιο προέρχεται από την γραφίδα του Αγίου και ο Άγιος εκ στόματος της Εκκλησίας απευθύνεται προς την Υπεραγία Θεοτόκο προκειμένου να την εγκομιάσει για τη συμβολή της στη σωτηρία της ανθρωπότητας. Μας λέγει λοιπόν ότι οι Άγιοι γονείς της, ο Ιωακήμ και η Άννα, κατόρθωσαν με την γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου να αποτινάξουν από πάνω τους τον ψόγο, την μομφή, την κατηγορία της ατεκνίας. Στον Ισραήλ μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, το να μην μπορεί να κάνει ένα ζεύγος παιδί αποτελεί ονειδισμό, αποτελεί ψόγο. Θα λέγαμε ότι είναι το αγκάθι στη σχέση τη συγκεκριμένη. Και αυτό γιατί? Γιατί ο Θεός έχει δώσει υπόσχεση στους Ισραηλίτες ώστε από αυτούς να προέλθει ο Μεσσίας Χριστός. Έτσι λοιπόν είναι καύχημα για κάθε ζεύγος να παράγει πολλούς απογόνους, διότι έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να προέλθει από το δικό τους γένος, από την δική τους οικογένεια, ο Μεσσίας. Βεβαίως, ο ερχομός του Μεσσία είναι ήδη γεγονός. Έτσι σκεπτόμενοι και ο Ιωακείμ και η Άννα ήθελαν οπωσδήποτε να αποκτήσουν παιδί για να αποτινάξουν από πάνω τους αυτόν τον ονειδισμό της ατεκνίας, τον ψόγο της στηρώσεως. Κι έτσι λοιπόν, με την προσευχή τους και την μεγάλη τους πίστη στον Θεό, κατόρθωσαν να γεννήσουν αυτό το άνθος, την Υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι λοιπόν, η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου αποτινάσει από τους ώμους των Αγίων Ιωακείμ και Άννας αυτήν την κατηγορία ότι είναι άτεκνοι και ότι δεν προσφέρουν στον Ισραήλ, διότι δεν μπορεί να υπάρξει από αυτούς ο ερχομός του Μεσσία. Η γέννηση όμως της Θεοτόκου δεν χαροποιεί μόνο αυτό το ζευγάρι, τους γονείς της δηλαδή, αλλά χαροποιεί και τους προπάτορες, τον Αδάμ και την Εύα. Και εκείνοι στον Άδη περίμεναν ο Θεός να πραγματοποιήσει την μεγάλη υπόσχεση που τους είχε δώσει όταν εξέπεσαν του Παραδείσου. Τότε ο Θεός είχε δώσει την υπόσχεσή του ότι θα προέλθει από αυτούς ο Μεσσίας, ο οποίος θα λυτρώσει από τα βάσανα την ανθρωπότητα. Ας μεταφράσουμε το συγκεκριμένο κοντάκιο, αγαπητοί μου αδελφοί. «Εν τη Αγία γεννήσή σου, με την Αγία σου γέννηση άχραντε», υπεραγία Θεοτόκε δηλαδή, «με την Αγία σου γέννηση, ο Ιωακείμ και η Άννα ηλευθερώθησαν, ελευθερώθηκαν από τον ονειδισμό της ατεκνίας, από την κατηγορία της στηρώσεως». Και επιπλέον, «ο Αδάμ και η Εύα ηλευθερώθησαν εκ της φθοράς του θανάτου». Και ο Αδάμ και η Εύα κατάφεραν τώρα να ελευθερωθούν από τα δεσμά και την φθορά του θανάτου, διότι επιτέλους θα έλθει ο Μεσσίας, ο οποίος θα συντρίψει την κεφαλή του Όφεως, του αρχαίου Όφεως, του Σατανά, ο οποίος είχε συμπαρασύρει τον Αδάμ και την Εύα στην αμαρτία. «Αυτήν εορτάζει και ο λαός σου», μας λέγει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. «Αυτήν δηλαδή την γέννηση πανηγυρίζει και ο λαός σου, ο λαός της Εκκλησίας, ο λαός ο οποίος είναι πιστός στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και δοξολογεί και ανυμνεί και την Θεοτόκο μητέρα του. Αυτήν λοιπόν την γέννηση εορτάζει και ο λαός σου, ενοχής των πτεσμάτων λυτρωθείς εν το κράζυνση. Επειδή λυτρώθηκε από την ενοχή των πτεσμάτων των αμαρτιών, καθώς κράζει προς εσένα τα εξής λόγια: ιστήρα τίκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών». Τι λέγει ο πιστός λαός απευθυνόμενος προς τους Αγίους Ιωακήμ και Άννα και προς την Υπεραγία Θεοτόκο, ότι η στήρα Άννα, ότι η Άννα η οποία ήταν πριν στήρα, τώρα γεννά τίκτη την Θεοτόκο, αυτή δηλαδή που είναι η τροφός της δικής μας ζωής. Εκείνη δηλαδή η οποία μας τρέφει στην αιώνια ζωή. Εκείνη η οποία μας δίνει τον Υιό της για να ζήσουμε εμείς εις τον αιώνα. Παρατηρούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι μαζί με τα δύο ζεύγη, το ένα των προπατώρων και το άλλο των θεοπατώρων, πανηγυρίζει και εορτάζει και ολόκληρη η Εκκλησία, διότι η ανθρωπότητα επιτέλους λυτρώνεται από το προπατορικό αμάρτημα, από την ενοχή των πτεσμάτων, όπως ακριβώς λέγει εδώ ο Άγιος Υμνογράφος. Τι σημαίνει όμως ότι η Θεοτόκος διανοίγει αυτήν την οδό της απαλυφής των πτεσμάτων? Η Θεοτόκος ως πρόξενος της αιωνίου ζωής, ως πρόξενος του ερχομού του Μεσσία, είναι εκείνη η οποία δια του Υιού της λύνει το προπατορικό αμάρτημα, δίνει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να πορευθεί με ελευθερία προς τον Παράδεισο. Δίδεται η δυνατότητα, ακολουθώντας η ανθρωπότητα τον Χριστό, να ξεφύγει από τα νύχια του διαβόλου και να εισέλθει στην μακαριότητα του Παραδείσου. Δίδεται η δυνατότητα πλέον ο άνθρωπος να κινείται ελευθέρος, αυτεξουσίως, με πίστη προς τον Θεό και Πατέρα. Επίσης, δια του Υιού της η Θεοτόκος χαρίζει τον απολεσθέντα Παράδεισο, την αιώνια ζωή, την λατρεία του αληθινού τριαδικού Θεού. Τι σημαίνει όμως ότι η ανθρωπότητα κατορθώνει να ξεφύγει από το προπατορικό αμάρτημα? Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το αμάρτημα των προπατώρων υπήρξε η απώλεια της μνήμης του Θεού. Μες στον Παράδεισο οι προπάτορες βρίσκονταν σε κοινωνία με τον Θεό, σε σχέση με τον Θεό, ζούσαν, έβλεπαν, βίωναν τον Θεό. Για λίγο όμως η Εύα εξήλθε από αυτήν την μνήμη του Θεού. Φαίνεται σαν να πορεύεται μόνη της. Τότε λοιπόν συνέβη το μεγάλο κακό. Έπαψε ο άνθρωπος να έχει την αίσθηση του Θεού. Και έτσι ήλθε ο διάλογος με τον διάβολο και η κατατρόπωση του ανθρώπου από τις μεθοδίες του διαβόλου. Αυτό το προπατορικό αμάρτημα λοιπόν κληρονομείται από γενιά σε γενιά, από γονείς σε παιδιά, εκατομμύρια αιώνες τώρα. Εκεί στηρίζεται όλη η μεθοδία του διαβόλου εναντίον της ανθρωπότητας. Εκεί εδράζεται το ευόλισθον του νοός του ανθρώπου κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Χάθηκε η μνήμη του Θεού και μαζί με αυτήν όλα τα κακά εισήλθαν. Η απαλυφή λοιπόν του προπατορικού αμαρτήματος μέσω της Θεοτόκου δίνει την δυνατότητα να βρεθούμε και εμείς σε σχέση αγάπης με τον Θεό. Τούτο βεβαίως δεν συμβαίνει μαγικά, αλλά χρειάζεται το Άγιο Βάπτισμα. Με το Άγιο Βάπτισμα ο άνθρωπος εξαλείφει το προπατορικό αμάρτημα και του δίνεται πλέον μέσω της Εκκλησίας, μέσω των μυστηρίων, μέσω του Ιησού Χριστού, δίδεται η δυνατότητα να αποκαταστήσει ο κάθε άνθρωπος προσωπικά τη σχέση του με τον αληθινό Θεό, με τον Θεό και Πατέρα.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, η εορτή του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου έδωσε εξαίρετη αφορμή στην ποιητική γραφίδα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού να συνθέσει το κοντάκιο της εορτής. Το τροπάριο δηλαδή εκείνο το οποίο συγκεφαλαιώνει το πνευματικό βάθος, το πνευματικό ύψος, την πνευματική έννοια της εορτής, όχι μόνο από ιστορικής απόψεως, αλλά και από πνευματικής. Συμβαίνει συχνά, εκτός από το κοντάκιο της εορτής, το οποίο επαναλαμβάνεται και ψάλλεται μέσα στην Θεία Λειτουργία αρκετές μέρες πριν, στην ορθόδοξη εκκλησιαστική μας παράδοση, να υπάρχει και ένα παραπλήσιο κοντάκιο, δηλαδή ένα κοντάκιο το οποίο ψάλλεται προεορτίως, συνήθως στην παραμονή της εορτής, και μας εισάγει και αυτό στην πνευματική έννοια της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής εορτής. Όπως είπαμε, το κοντάκιο του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου ανήκει στην γραφίδα του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το προεόρτιο όμως δεν γνωρίζουμε από ποιον συγγραφέα έχει συντεθεί. Αρχίζει με τις λέξεις «Η Παρθένος Σήμερον και Θεοτόκος Μαρία» και επαναλαμβάνει περίπου τα ίδια σχετικά με την εορτή. Όμως δίνει μια άλλη διάσταση, πιο πνευματική, πιο υψηλή. Ας δούμε τι ακριβώς λέγει το συγκεκριμένο κοντάκιο, το προεόρτιο κοντάκιο της εορτής της γεννήσεως της Θεοτόκου, το οποίο ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία της 7ης Σεπτεμβρίου. «Η Παρθένος Σήμερον και Θεοτόκος Μαρία, η Παστάς η Άλυτος του Ουρανίου Νυμφίου, τίκτεται από τη Στήρας Θεοβουλήτος. Σήμερα η Παρθένος και Θεοτόκος Μαρία τίκτεται». Αυτό το σήμερον θα το δούμε πολλές φορές μέσα στα τροπάρια, τα κοντάκια, τα απολυτίκια της λατρείας μας. Τούτο συμβαίνει διότι προσπαθεί ο Θείος Υμνογράφος να μας επιστήσει την προσοχή, να μας φέρει σε συνέστηση, να μας δείξει ότι μέσα στην Εκκλησία μας δεν επαναλαμβάνονται ετησίως κάποια παρελθοντικά γεγονότα, αλλά ότι καλούμαστε εν Αγίω Πνεύματι να λάβουμε κι εμείς μέρος, να εισέλθουμε στην χάρη του Αγίου Πνεύματος, να παραστούμε κι εμείς στα μεγάλα κοσμοσωτήρια συμβάντα τα οποία μας δώρισαν την σωτηρία μας. Αυτό το σήμερον μας εισάγει στον λεγόμενο λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας, ο οποίος δεν είναι απλή επανάληψη, αλλά είναι κάλεσμα σε ζωντανή σχέση με τον Τριαδικό Θεό, στο εδώ και τώρα της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν η Παρθένος και Θεοτόκος Μαρία γεννάται. Γεννάται αυτή η Παστάς η Άλυτος του Ουρανίου Νυμφίου. Τι σημαίνει Παστάς? Παστάς αρχικά ήταν ο πρόδρομος στους ιδωλολατρικούς ναούς. Η αυλή των προπηλαίων δηλαδή, πριν κάποιος εισέλθει σε έναν ιδωλολατρικό ναό. Αργότερα, η Παστάς ήταν ο κοιτώνας, ο νηφικός θάλαμος, στον οποίον συνευρισκόταν για πρώτη φορά ο νυμφίος με την νύμφη. Είναι δηλαδή ο ειδικός εκείνος χώρος, στον οποίον δύο ξένοι συναντιούνται για πρώτη φορά για να ζήσουν μαζί μια ολόκληρη ζωή. Αυτή είναι και η πνευματική έννοια που δίδεται στην γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου με αυτό το πολύ όμορφο προεόρτιο κοντάκιο. Η Παρθένος Μαρία είναι εκείνος ο νηφικός κοιτώνας που για πρώτη φορά συναντάται η θεότητα με την ανθρωπότητα. Οι δύο απόλυτοι ξένοι. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος ή ότι ο άνθρωπος θα κληθεί να γίνει Θεός? Για πρώτη φορά λοιπόν οι δύο μεγάλοι ξένοι, η θεότητα και η ανθρωπότητα, συναντιούνται στον νηφικό θάλαμο, στο ίδιο το σώμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, διότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος, διότι για πρώτη φορά οι δύο ξένοι, η θεότητα και η ανθρωπότητα, καλούνται να συνευρεθούν και να ζήσουν μια ολόκληρη ζωή, την αιώνια ζωή που προσφέρει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Η Θεοτόκος λοιπόν Μαρία είναι η παστάδα, ο νηφικός αυτός κοιτώνας, ο άλυτος, ο ακατάλυτος, ο ανυπέρβλητος, ο κοιτώνας εκείνος ο οποίος δεν φθείρεται ποτέ, διότι παρότι συνευρέθησαν η θεότητα και η ανθρωπότητα, η παρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου έμεινε ακατάλυτη, αδιάβλητη, απρόσβλητη. Η Παρθένος τίκτεται θεοβουλήτως από τη Στήρας. Γεννάται λοιπόν η Παρθένος σύμφωνα με το θείο θέλημα από γυναίκα Στήρα. Γιατί όχημα του Θεού Λόγου ευτρεπιστήνε, ώστε αυτή η Παρθένος, η Θεοτόκος, η Μαριάμ, να γίνει το όχημα του Θεού και Λόγου. Αυτή λοιπόν, η οποία πρόκειται να γίνει η παστάδα, ο νηφικός κοιτώνας για την θεότητα και την ανθρωπότητα, αυτή είναι το κατάλληλο όχημα για να εισέλθει στην ιστορία ο Θεός και Λόγος. Εις τούτο γάρ προορίστη, γι' αυτόν τον λόγο και από παλιά προφητεύθηκε ότι θα είναι η Θεία Πύλη και μητέρα της όντως ζωής. Εδώ με αυτό το ρήμα προορίστη μας θυμίζει ο υμνογράφος την παλαιά εκείνη προφητεία του προφήτου Ιεζεκίηλ, ο οποίος ομίλησε για την κατά ανατολάς πύλη του ναού του Σολομώντος, την κεκλεισμένη, μέσω της οποίας θα εισέρχεται και θα εξέρχεται ο Θεός και θα παραμένει πάντοτε κλειστή. Σε αυτήν την προφητεία του Ιεζεκίηλ οι πατέρες είδαν προτύπωση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκείνη προφητεύθηκε, εκείνη προορίστη να γίνει η Θεία Πύλη, η Πύλη του Θεού, η Πύλη δια της οποίας θα εισέλθει ο Θεός στον κόσμο, και αφού θα εξέλθει από τη μήτρα της Θεοτόκου, αυτή θα παραμείνει κλειστή, θα παραμείνει Παρθένος. Εξού και η αϊπαρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πράγματι, ο Θεός εισήλθε στην ιστορία και εξερχόμενος της μήτρας της Υπεραγίας Θεοτόκου διατήρησε την παρθενία της αλόβητη. Πολύ όμορφα λοιπόν εδώ ο υμνογράφος περιγράφει όχι μόνο το ιστορικό γεγονός, δηλαδή την παρθενία της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά δίνει και το πνευματικό νόημα ότι αυτό το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου θα γίνει το όχημα και θα παραμείνει υπαστάς ο νηφικός κοιτώνας, όπου τα δύο ξένα, η θεότητα και η ανθρωπότητα, οι δύο ξένοι δηλαδή, θα συνευρεθούν, θα συνυπάρξουν, ώστε η θεότητα να ανυψώσει την ανθρωπότητα. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση, ο Θεός να μας δίνει τη δυνατότητα να εισερχόμαστε στον πνευματικό πλούτο, ο οποίος υπάρχει στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας. Ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ώρα Ελλάδος 10.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

μια προσπάθεια ερμηνευτική κάνουμε σε κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, σε αυτή την εκπομπή, για αυτήν την ώρα, μέσα από τον φιλόξενο σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, και έχουμε βρεθεί στον ψαλμό 103, τον προημιακό ψαλμό,

στο το ψηλό βουνό να αγναντεύουμε την πεδιάδα μέχρι και τη θάλασσα, τα ποτάμια και όλη τη δημιουργία. Αυτό έχει κάνει ο ποιητής, πιθανόν ο Δαβίδ, πολύ πιθανό και άλλος. Έχουμε πει ότι οι ψαλμοί δεν είναι όλοι έργα του Δαβίδ, του βασιλιά και προφήτη αυτού, με το χάρισμα της ποίησης, αλλά είναι και άλλοι, οι οποίοι οι ερμηνευτές μας έχουν πει ότι έχουν ερευνήσει και έχουν δει ότι πιθανόν είναι οι ποιητές των ψαλμών. Πάντως, πολλοί εκ των ψαλμών στην αρχή τους αναφέρεται ότι αναφέρεται η έκφραση «το Δαβίδ», δηλαδή αποδίδονται στο Δαβίδ. Και είπαμε ότι αυτό έχει ένα βαθύ και θεολογικό μήνυμα. Το ότι αποδίδονται στο Δαβίδ σημαίνει ότι επειδή ο βασιλιάς αρκώνει όλο το λαό, είναι σαν να λέμε ότι όλος ο λαός προσφέρει αυτό τον ύμνο προς το Θεό. Να πούμε επίσης ότι το κείμενο το διαβάζουμε από τη μετάφραση για να είναι κατανοητό σε όλους. Έχουμε αναλύσει λοιπόν μέχρι το 10ο στίχο, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσω των ωραίων διαλεύσονται ύδατα. Το προηγούμενο, ο 1ο στίχος, ήταν το όριον έθου, όου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους καλύψε την γην. Έβαλε σύνορα που δεν θα τα διαβούνε και ούτε πια θα ξανάρθουν για να σκεπάσουν τη γη. Έβαλε ο Θεός σύνορο και είπε στη θάλασσα μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ θα άρχισε εσύ. Έβαλε αυτά τα σπέρματα της δημιουργίας και αυτά αναπτύσσονται, αλλά ο Θεός πάλι είναι αυτός ο οποίος συντηρεί και τη δημιουργία. Δεν είναι αυτός μόνο που δημιούργησε, αλλά είναι και αυτός που συντηρεί όλη τη δημιουργία, και αυτό φαίνεται καθαρά και από μια λογική σκέψη για το πώς στέκεται όλη αυτή η οικουμένη με τόσα προβλήματα. Είναι μια εποχή που ακόμα ακούμε σιρήνες πολέμου σε αυτό το έτος, σε αυτή τη χρονιά, σιρήνες πολέμου στους Αγίους Τόπους. Όλη αυτή η γη, παρά τις δυσκολίες που έχει περάσει και περνάει, συντηρείται. Και αυτό το χέρι του Θεού για μας είναι που συντηρεί όλη τη δημιουργία. Πάμε να δούμε τον στίχο λίγο παρακάτω. Θα διαβάσω από την μετάφραση και μετά θα πάμε να δούμε ερμηνευτικά, θα σταθούμε σε σημεία. Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά να περνούν νερά. Σε αυτά ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους. Στις όχθες τους τα πουλιά χτίζουν φωλιές, ανάμεσα στους θάμνους και λαϊδούνε. Ποτίζεις τα βουνά από τα ψηλά σου δώματα, από τους καρπούς των έργων σου χορταίνει η γη. Κάνεις χορτάρι για τα ζώα να βλασταίνει και άλλα φυτά για να καλλιεργεί ο άνθρωπος και να βγάζει από τη γη τροφή. Κρασί για να του δίνει ευθυμία, λάδι, ώστε το πρόσωπό του να λαμποκοπά, και ψωμί για να τον δυναμώνει. Θα χορτάσουνε τα μεγάλα δέντρα του Κυρίου, οι κέδροι του Λιβάνου που εκείνος φύτεψε. Εκεί τα πουλιά χτίζουν φωλιές, του πελαργού η κατοικία στις κορφές τους. Βουνά ψηλά για τα αγριοκάτσικα, βράχη για καταφύγιο των ασβών. Έκανε στο φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου. Ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του. Φέρνει σκοτάδι και γίνεται νύχτα, ώρα όπου όλα τα ζωντανά του δάσους τριγυρνούν. Βρυχιούνται λιονταρόπουλα να βρουν κάτι να αρπάξουν, από σένα γυρεύουνε τροφή. Με την ανατολή του ηλίου αποτραβιούνται μέσα στις σπηλιές τους, πάνε να αναπαυτούν. Βγαίνει ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και με τα έργα του ως το βράδυ να ασχοληθεί. Πόσα πολλά είναι τα έργα σου, Κύριε, τα έκανες όλα με σοφία. Με όσα έφτιαξες εσύ γέμισε η γη.
Να.

η μεγάλη κυπλατιά η θάλασσα. Εκεί μέσα κινούνται αναρρύθμιτα ζώα, μικρά όπως και μεγάλα. Εκεί καράβια ταξιδεύουν και τούτος ο Λεβιάθαν, που τους έφτιαξες για να παίζει σ' αυτήν. Αυτά όλα από σένα περιμένουν για να τους δώσεις την τροφή τους στην κατάλληλη στιγμή. Τους την παρέχεις και αυτά τη συνάζουν. Τη χούφτα σου ανοίγεις και αυτά χορταίνουν αγαθά. Κρύβεις το πρόσωπό σου, τρέμουνε. Παίρνεις πίσω το πνεύμα σου, πεθαίνουν και χώμα ξαναγίνονται. Στέλνεις πάλι το πνεύμα σου και δημιουργούνται και ανακαινίζεις το πρόσωπο της γης. Ας είναι αιωνία η δόξα του Κυρίου. Ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του. Ρίχνει το βλέμμα του στη γη και εκείνη τρέμει, αγγίζει τα βουνά και βγάζουν καπνό. Όσο θα ζω, στον Κύριο θα ψάλω. Όσο θα υπάρχω, το Θεό θα υμνολογώ. Ας του είναι το τραγούδι μου ευχάριστο. Εγώ στον Κύριο θα βρίσκω τη χαρά μου. Ας εξαφανιστούν από τη γη οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς πια, ας μη υπάρχουν. Τον Κύριο ευλόγησε ψυχή μου, ενείται τον Κύριο. Αυτή είναι η μετάφραση του ψαλμού του προημιακού, του ψαλμού 103, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστός ψαλμός, διότι τον διαβάζουμε πάντοτε στην εσπερινή ακολουθία. Και πολλοί άνθρωποι τον γνωρίζουν. Το γνωρίζουμε όμως ερμηνευτικά ή απλώς σχεδόν τον έχουμε μάθει απ' έξω, αλλά στην ερμηνεία του πάσχουμε. Μια προσπάθεια λοιπόν κάνουμε προκειμένου να σταθούμε σε πράγματα, σε λέξεις, σε εκφράσεις και να δούμε το βάθος το θεολογικό που έχουν και οι ψαλμοί. Ένα πολύ αγαπητό ανάγνωσμα οι ψαλμοί. Οι ψαλμοί είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και έχουμε πολλούς ψαλμούς, πολλά είδη ψαλμών, εκ των οποίων έχουμε και για τη δημιουργία ψαλμούς που υμνούν τη δημιουργία, υμνούν το Θεό που δημιούργησε τον κόσμο. Έχουμε άλλους ψαλμούς δοξολογίας, ευχαριστίας, μετανοίας, μεσιανικούς ψαλμούς οι οποίοι διαζωγραφίζουν το πρόσωπο του άσαρκου ακόμα Μεσσία Χριστού. Πάμε να δούμε όμως ερμηνευτικά το κείμενο. Θα πάμε, όπως είπα, στον 10ο στίχο, να πούμε καταρχήν ότι ο ποιητής ζει σε μία άνυδρη και διψασμένη περιοχή, την Παλαιστίνη, και ως εκ τούτου αναφέρεται αρχικά στις πηγές των υδάτων που ποτίζουν ανθρώπους, ζώα και όλη τη φύση. Έχουμε πει ότι έχουμε δύο κείμενα για την Παλαιά Διαθήκη και εν προκειμένου και για τους ψαλμούς. Το πρώτο είναι το μασορετικό κείμενο, δηλαδή το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Πρωτοτύπος γράφτηκε στην εβραϊκή γλώσσα η Παλαιά Διαθήκη. Και έχουμε και τη μετάφραση, τη λεγόμενη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Οπότε πολλές φορές οι Εβδομήκοντα στην προσπάθειά τους να μεταφράσουν έκαναν μία πολύ κοντινή πολλές φορές μετάφραση, αλλά υπάρχουν και μερικές διαφοροποιήσεις. Τις επισημαίνουμε τις διαφοροποιήσεις αυτές. Το μασαιωτικό κείμενο, για παράδειγμα, εδώ που βρισκόμαστε, λέει ότι τα νερά των πηγών ποτίζουν τις παιδιάδες, ενώ η μετάφραση των Εβδομήκοντα ότι διέρχονται δια των φαράγκων. Παρόμοια είναι η εικόνα. Βρίσκουν πάντως διέξοδο διαφυγής δια των ωραίων. Ο επόμενος στίχος, ο 11ος στίχος, τον οποίο και πριν διαβάσαμε, μας δίνει μια άλλη εικόνα. Είναι η εικόνα όταν είμαστε μέσα στο δάσος και όταν είμαστε μέσα στο δάσος βραδινή ώρα. Έθεσε τα πράγματα, όρισε τα πράγματα ο Θεός, έτσι ώστε τα ζώα να είναι ελεύθερα τις βραδινές ώρες, τότε που ο άνθρωπος, οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκουράζονται, αναπαύονται. Βγαίνουν τότε τα ζώα στο δάσος και προσπαθούν να βρουν και αυτά το φαγητό τους, και γι' αυτό φροντίζει ο Θεός. Δεν υπάρχει κανένα ζωντανό που πεθαίνει από το ότι δεν βρήκε το ελάχιστο να φάει. Για όλα φροντίζει, για όλα μεριμνά. Βρίσκονται στην πρόνοια του Θεού όλα, όλη η δημιουργία. Λέει λοιπόν ο 11ος στίχος ότι τρέχουν τα ύδατα. Γιατί τρέχουν τα ύδατα, γιατί τρέχουν τα νερά? Για να ποτίσουν τα ζώα, αυτά που είναι η βοηθή του ανθρώπου. Για όλα τα θηρία
μεριμνά ο Θεός, αλλά ονομαστικά αναφέρονται οι όναγροι. Ποιοι είναι οι όναγροι? Οι άγριοι όνοι. Τα ζώα αυτά διψούν πάρα πολύ και διακαώς επιζητούν να σβήσουν τη δίψα τους. Πού όμως να σβήσουν τη δίψα τους? Μέσα σε αυτόν τον έρημο πολλές φορές τόπο και σε ένα τόπο που είναι και σε σημεία εντελώς έρημος και άνυδρος η περιοχή. Χαρακτηριστικά λέει γι' αυτά ο Ιερεμίας ο προφήτης, περιγράφοντας την ανομβρία, ότι οι όναγροι ήλκησαν άνεμον. Τι σημαίνει αυτό? Στο 14ο κεφάλαιο, 6ο στίχος, ήλκησαν άνεμον. Ας το κάνουμε εικόνα. Αφού δεν βρίσκουν νερό τα ζωντανά αυτά, που είναι σημαντική βοηθή στον άνθρωπο και στις εργασίες του και στις αγροτικές και σε άλλες εργασίες, αφού δεν βρίσκουν νερό προσπαθούν να δροσιστούν τουλάχιστον με τον άνεμο. Δηλαδή όταν έρχεται ένας κρύος αέρας, προσπαθούν αυτά να πάρουν δύναμη και να σβήσουν τη δίψα τους με αυτόν τον τρόπο. Ο Ησύχιος κάνει μία αλληγορική ερμηνεία. Έχουμε πει ότι χρησιμοποιείται και από μερίδα πατέρων της Εκκλησίας η αλληγορική ερμηνεία. Ο Ησύχιος λοιπόν λέει ότι τα θηρία του αγρού, ως θηρία του αγρού, ονομάζει τους αμαρτωλούς. Τα νερά όμως και για άλλο λόγο κάνουν το έργο τους. Ποτίζουν θάμνους και δέντρα, τα οποία είναι εκτός των άλλων τόποι κατοικίας των πουλιών. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος εικόνες γύρω από αυτό. Εμάς μας δίνεται η ευκαιρία να βρεθούμε μέσα σε βουνά και η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από τα βουνά της, και σε βραδινή ώρα μετά από διακονίες βλέπεις ότι παίρνει μια διαφορετική μορφή το δάσος. Δηλαδή ενώ σε άλλη ώρα, πρωινή ώρα, μεσημεριανή ώρα, το δάσος έχει μια μορφή, τη βραδινή ώρα αποκαλύπτεται και διαμορφώνεται διαφορετικά. Εκεί ανακαλύπτεις ότι σε σημεία που ήταν θάμνη, άλλα δέντρα, εμφανίζονται ζώα που δεν το περίμενες ότι έχουν εκεί τη φωλιά τους. Μέσα στα φυλώματά τους φτιάχνουν φωλιές τα πετινά, και αυτά ως ανταπόδομα υμνούν το Θεό. Χαροπίν αναδίδουν φωνήν ύμνων ευχαριστήριων. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι έβλεπε να ξελαριγκιάζεται αυτό το αηδονάκι μέσα στη ρεματιά, όχι έχοντας την αίσθηση ότι δεν το ακούει κανένας, και όμως αυτό έβγαζε όλη του την δύναμη στο κελάιδημα. Και ο γέροντας έλεγε ότι όχι φανταστικά, αλλά με το χάρισμα που είχε να κατανοεί με τους λεγόμενους λόγους των όντων, έλεγε ότι το αηδονάκι υμνεί με αυτόν τον τρόπο το Θεό. Όπως έλεγε και ότι με το θρόισμα των φύλων έχουμε μία υμνολογία, δοξολογία εκ μέρους των δέντρων και των φυτών. Πολλές φορές οι μόνοι που δεν προσφέρουν τη δοξολογία αυτή, ενώ έχουν τόσα δώρα λάβει από το Θεό, είναι οι άνθρωποι. Ενώ υπάρχει μία αρμονία σε όλη τη δημιουργία, ο άνθρωπος πολλές φορές γίνεται η εξαίρεση, αυτός που δεν υμνολογεί και δεν δοξολογεί το Θεό για τόσα πράγματα που του έχει προσφέρει. «Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν» είναι μια έκφραση που οδηγεί πάλι σε μια άλλη εικόνα. Οι πατέρες Εκκλησίας λένε «τα νερά που βγαίνουν από τις πέτρες, αυτά θα δώσουν φωνή, διότι αυτά κάνουν ένα ήχο
με το γρήγορο τρέξιμο και τα μεν ζώα σχεδόν προσκαλούν να πάνε να πιούν. Τους δε ανθρώπους παρακινούν να υμνούν το Θεό, ο οποίος μέσα από τις ξηρές πέτρες αναβλύζει πλούσια την υγρή φύση του νερού. Είναι σαν να γίνει, κάνει θόρυβο το κελάρισμα αυτό των νερών και στα ποτάμια, που καλεί τα ζώα να πλησιάσουν προκειμένου να δροσιστούν και να ζήσουν. Και όταν ακούς αυτό το κελάρισμα, σου έρχεται στο νου, θέλεις, αυθόρμητα βγαίνει αυτό, να υμνολογήσεις και εσύ το Θεό. Αν τύχει ποτέ κάποιος να μείνει σε κάποια από τα μοναστήρια που βρίσκονται στις όχθες του Λουσίου ποταμού, θα ακούσει αυτό το κελάρισμα του Λουσίου ποταμού και θα καταλάβει ότι θα νιώσει αυτό που λέει ο ψαλμός. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις βίωμα πάνω σε αυτό. Κατανοείς καλύτερα το κείμενο. Όταν λοιπόν υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι, όταν είναι καλοκαίρι, έξω υπάρχει, φαίνονται πάρα πολύ έντονα τα αστέρια, το φεγγάρι, και ακούγεται αυτή η μελωδία, θα την έλεγα, η μελωδία του ποταμού, ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο Θεό, πάρα πολύ κοντά στο Δημιουργό, και αυθόρμητα μέσα από μέσα του υμνολογεί το Θεό. Ήταν μία φορά που κατεβήκαμε κάτω στο ποτάμι, στην κήτη του ποταμού, η οποία ανέβλιζε το νερό έτσι με έναν πολύ έντονο τρόπο, καθαρό το νερό, η διάβια ήταν άριστη, έβλεπες δηλαδή και το μικρότερο πετραδάκι μέσα στο ποτάμι, και εκείνη την ώρα που ανέβλιζε το νερό ένιωθες πραγματικά ότι είναι δώρο του Θεού όλο αυτό. Όχι όμως να γίνω φυσιολάτρης, να πω ότι λατρεύω τη φύση απομονώνοντάς την από το Δημιουργό, αλλά να βλέπω μέσα από τη φύση το Δημιουργό και να δοξολογώ το Δημιουργό, το Θεό, για αυτό το δώρο που μου έχει κάνει. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τους προσκυνητές όταν έρχονται στις περιοχές αυτές να φεύγουν, ερχόμενοι από την Αθήνα ή από άλλα μέρη, όταν φεύγουν διαφορετικοί. Φεύγουν διαφορετικοί διότι έχει ηρεμήσει η ψυχή τους μετά από αυτή την ταραχή και την αγωνία και το άγχος που υπάρχει στις μεγάλες πόλεις, που θέλοντας και μη μετέχεις σε όλο αυτό που γίνεται, έχεις πολλές φορές την ανάγκη να απομακρυνθείς και να πας προς το βουνό, προς τη θάλασσα, να ζήσεις τη δημιουργία από κοντά, να ακούσεις τα πουλιά, να μυρίσεις τα ευωδιαστά έτσι άνθη. Λειτουργούν όλες οι αισθήσεις σου και με το φυσικό τρόπο πηγαίνει ο άνθρωπος προς την δοξολογία του Θεού. Να πούμε επίσης ότι στην έκφραση τα έργα μπορούμε να εννοήσουμε τη βροχή. Όταν λέει τα έργα, εννοούμε τη βροχή, και έτσι τόσο πλούσιος είναι ο Θεός στην παροχή της ευεργετικής βροχής, ώστε χορταίνει ολόκληρη η γη από τον καρπό των έργων του Θεού. Μπορεί με αυτή την προσέγγιση, μια διόρθωση, να γίνει η πρόταση. Τώρα μιλάνε οι καθηγητές. Από τη βροχή σου χορτασμένη είναι η γη. Έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις από καθηγητές, και με μια αλλαγή στη σειρά των λέξεων μπορεί να βγαίνει πιο ομαλά το νόημα. Τα αποτελέσματα τώρα της βροχής των υδάτων είναι η βλάστηση, όπως και η καρποφορία. Είναι τα βασικά αγαθά για τον άνθρωπο η καρπή. Ποια είναι τα βασικά που αναφέρονται στο 15ο στίχο του ψαλμού? Ο σίτος, ο ίνος και το έλαιον. Ο πρώτος τι κάνει? Στηρίζει τον άνθρωπο. Ο δεύτερος του εφραίνει την καρδιά. Και ο τρίτος, και το τρίτο μεταξύ των άλλων, καθιστά το πρόσωπό του ηλαρό, βάζοντας το λάδι αυτό επάνω στο πρόσωπο. Ο ίνος είναι από τα κυριότερα προϊόντα της Παλαιστίνης, και ο ίνος δεν έλειψε ποτέ από το τραπέζι. Θυμηθείτε και εκεί στο γάμο της Κανά ότι θεωρήθηκε μεγάλη προσβολή
για την οικογένεια και για την περίσταση να μείνει το τραπέζι από κρασί. Τόσο πολύ που έγινε το θαύμα από τον Χριστό. Το έλαιο είναι πολύτιμο για τον Ισραηλίτη. Το αναμειγνύει μαζί με διάφορα άλλα ευώδη στοιχεία και αλήφει την κεφαλή και αλήφει και τα μέλη του σώματός του, γιατί ο Ισραηλίτης κοπιάζει πάρα πολύ. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα, το βράδυ, βρίσκεται σε χειρονακτική εργασία και η κούρασή του κάπως θεραπεύεται από την οικοπιαστική, ο κόπος του αυτός θεραπεύεται από την επάλυψη με το λάδι. Γι' αυτό λοιπόν ο σύτος θρέφει, στεριώνει τον άνθρωπο, τον στερεώνει, ο ίνος του εφραίνει την καρδιά, του φτιάχνει τη διάθεση, και το έλαιον είναι πάλι και για θεραπευτικούς λόγους. Να διαβάσουμε τι λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας: «Έλαιον δε, επί το φεδρίνεστε το σώμα και απαλύνεστε θεραπευόμενον εκ της επιπόνους κυραγωγίας». Θα ήταν μια ώρα, η βραδινή ώρα που συνάζονται, μαζεύονται στα σπίτια τους, ο Ισραηλίτης να δέχεται αυτή την επάλυψη επάνω του, που θα ήταν μια ξεκούραση. Πάμε να δούμε στον 16ο στίχο. «Θα χορτάσουν τα μεγάλα δέντρα του Κυρίου οι κέδροι του Λιβάνου που εκείνος φύτεψε». Αναφέρεται ότι τα δέντρα απολαμβάνουν και αυτά τις μέρημνας του Θεού. Από όλα όμως τα δέντρα εξαιρέτως γίνεται μνήα στους κέδρους του Λιβάνου. Αυτοί είναι σαν τα δικά μας τα έλατα. Φυτρώνουνε σε ψηλά βουνά. Αναφέρονται ως αρχαία δέντρα και μάλιστα ανάγονται στα χρόνια της δημιουργίας του κόσμου. Ας δούμε και το χωρίο αριθμή 24,6. Αφού βρίσκονται ψηλά, μοιάζουν σαν να είναι αχειροποίητα, σαν να μην τα έφτιαξε, σαν να έχουν πέσει από τον ουρανό, σαν να τα έφτιαξε ο Θεός με τα δικά του τα χέρια. Ο Ευσέβιος λέει: «Καλό στο Θεό προσέγραφε τον κέδρον την φυτίαν, ότι εκτός ανθρωπίνης επιμελίας επί το σούτον ευξήθησαν». Χωρίς να δέχονται μέρημνα από άνθρωπο, και όμως αυτά είναι τόσο ψηλά και έχουν τέτοια χάρη που και ξεκουράζουν τον άνθρωπο και μόνο που τα βλέπει. Και πάλι ο Ησύχιος κάνει αναγωγική ερμηνεία. Λέει ότι ως ξύλα μπορεί να νοηθούν όσοι μελετούν τον νόμο του Θεού, που είναι φυτευμένοι ως ξύλα στις πηγές των υδάτων.

0: Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα τον ψαλμό. Κάτω από τα δέντρα βρίσκουν δροσιά οι διαβάτες και μέσα στα φυλώματά τους προστατεύονται τα πτηνά. Εκεί χτίζουν την οσιάν τους, δηλαδή τη φωλιά τους. Είμαστε στο στίχο, το 17ο στίχο. Ανάμεσα στα πουλιά, ο οποίος ξεχωρίζει, είναι ο ψαροφάγος. Στο κείμενο λέγεται ο Εροδιός. Αυτός μοιάζει σαν το δικό μας τον πελαργό και είναι ένα αποδημητικό πουλί. Η φράση «του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν» στο πρωτότυπο, στο μασοριδικό όπως λέμε κείμενο, αποδίδεται ως «ο Εροδιός κτίζει τη φωλεάν του επί των Κυπαρίσων». Βλέπουμε ότι το μασοριτικό κείμενο και η εβδομικοντά δεν έχουν τεράστια διαφορά. Πάνω κάτω περίπου το νόημα δεν αλλοιώνεται. Λέει κάτι ο Άγιος Μάξιμος σχετικά με αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Ο Εροδιός έχει τη φωλιά του ψηλά, ώστε να μην σκιάζεται από κάποιον. Να μην σκιάζεται από κάποιον. Παράδειγμα ζωντανό της σοφροσύνης, η οποία προηγείται και υπερέχει πολλών αρετών. Στον επόμενο στίχο, 18ο στίχος. Γίνεται αναφορά στη χρησιμότητα των βουνών. Μέσα στα βουνά βρίσκουν καταφύγιο τα ζώα. Τα ελάφια και οι λαγοί αναφέρονται ονομαστικά και πράγματι προστατεύονται μέσα στα βουνά πολλά ζώα. Οι άγριες αίγες, όπως αναφέρει το μασοριτικό κείμενο. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι οπές στα βουνά, προπολού θα είχαν εκλείψει πολλά είδη ζώων των χορτοφάγων που τρώγονται από τα σαρκοφάγα θηρία. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε ότι συντηρεί, είναι στην πρόνοια του Θεού όλο αυτό. Στο ότι το κάθε ένα ζώο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, μπορεί να κρύβεται, μπορεί να γίνεται στο χρώμα του ίδιο με το έδαφος έτσι ώστε να μην το βλέπουν τα άλλα, να είναι μικρή η οπή που μπαίνει έτσι ώστε το μεγάλο ζώο να μην μπορεί να χωρέσει. Όλα αυτά, σε όλα αυτά φαίνεται μια πανσοφία στη δημιουργία που σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί αυτά να τα έπλασε, να τα δημιούργησε άνθρωπος. Και πάλι από τους πατέρες ο Ησύχιος κάνει μια αναγωγική ερμηνεία και λέει ότι ελάφια είναι οι δίκαιοι, επειδή τα ελάφια είναι καθαρά ζώα. Λαγοί είναι οι αμαρτωλοί, επειδή είναι ακάθαρτα και αδύνατα ζώα. Και πάλι όμως θα στραφεί ο ποιητής προς τον ουρανό. Και τώρα, πιο συγκεκριμένα, στα ουράνια σώματα. Στίχος 19. Θαυμάζει τη σελήνη. Τώρα, ας σκεφτούμε ότι είμαστε μέσα στο βουνό, στην ψηλή κορυφή, αλλά έχει αποχωρήσει, έχει φύγει ο ήλιος και βρισκόμαστε σε νυχτερινή ώρα, φαίνεται η σελήνη. Θαυμάζει τη σελήνη που φέγγει τη νύχτα και τόσες ευεργεσίες προσφέρει στον άνθρωπο με το νυχτερινό της φως. Πράγματι εξουσιάζει εντός εισαγωγικών τη νύχτα. Θα το δούμε αυτό και σε άλλο ψαλμό, τον ψαλμό 135. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτή την εικόνα. Άλλωστε, πολλοί λαοί, ιδιαίτερα της Ανατολής, καθόρισαν τις εορτές τους ανάλογα με τις φάσεις που περνά η σελήνη. Ακόμα και εμείς. Το Πάσχα έχει να κάνει, το δικό μας Πάσχα, με τη σελήνη. Τώρα και πάλι θα επανέλθουμε στον ήλιο. Θα λέγαμε ότι το αντίπαλο δέος της σελήνης είναι ο ήλιος, για τον οποίο χρησιμοποιείται το ρήμα έγνο. Έγνο, ξέρει ο ήλιος. Ο ήλιος έχει υμνηθεί όχι μόνο από την Αγία Γραφή αλλά και από πολλούς συγγραφείς και ποιητές. Αμέτρητα έργα έχουν γραφτεί. Απολογίους από ποιητές, συγγραφείς, σχετικά με τον ήλιο, είναι αυτός που διαμορφώνει τη ζωή του 24 ώρου. Η παρουσία του κάνει τους ανθρώπους πιο ασφαλείς, ενώ η απουσία του δίνει τη δυνατότητα στα ζώα να βγουν και να βρουν την τροφή τους. Ποιος όμως τον έμαθε τον ήλιο, συσσαγωγικά, να κάνει αυτή την καθημερινή πορεία? Δεν είναι τυχαία η πορεία που διαγράφει, είναι και αυτός δημιούργημα, όπως όλα τα ουράνια σώματα. Είναι δημιούργημα, έστω και αν για τη λαμπρότητά του και τη δύναμή του μέσα στους αιώνες λατρεύτηκε ως Θεός. Είναι ξεκάθαρο από τον ποιητή ότι ο Θεός ενεργεί την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου. Με αυτή την αλήθεια ως βάση, όντως ο ήλιος έγνω τη Δύση αυτού. Ο 20ος στίχος. Μας παραπέμπει στη γένεση. Εκεί που ο Θεός αναφέρεται ότι έκανε τον διαχωρισμό του ημερονυκτίου λέγοντας «Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα και το σκότωσε κάλεσε νύχτα». Μια άλλη απόδοση θα ήταν «Φέρνει σκοτάδι και η νύχτα απλώνεται. Μέσα σε αυτήν όλα του δάσους τα θηρία τριγυρνούν». Όμως, μέσα στη διάρκεια της νύχτας ακούγεται ο βρυχυθμός του λιονταριού. Είναι η κραυγή του προς το Δημιουργό. Με τον τρόπο του αποτείνεται προς το Θεό, τον παρακαλεί για τη διατροφή του. Κατά το ψαλμικό, ο διδούς τροφήν πάση σαρκή. Ψαλμός 135. Γνωρίζει ότι εξαρτάται από αυτόν. Του το ζητάει με έναν τρόπο απόρριτο για μας. Έχουν τη δική τους, το δικό τους κώδικα επικοινωνίας και τα ζώα μεταξύ τους, αλλά και η σχέση τους με τον Θεό είναι εντελώς ιδιαίτερη. Το βλέπουμε αυτό, ότι το αντιλαμβάνονται οι Άγιοι. Οι Άγιοι χάιδευαν τα δέντρα και συναναστρέφονταν άγρια ζώα. Αυτοί κατάφεραν να ζουν τη ζωή των πρωτοπλάστων πριν την πτώση, τότε που υπήρχε μία απίστευτη ειρήνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος απευθύνεται προς την Ξένη και λέει «Όταν διαυγάσει η ημέρα και στις καρδιές μας ανατείλει το φως, σύμφωνα με τον κορυφαίο των Αποστόλων, βγαίνει, σύμφωνα με το προφητικό λόγιο, όντως άνθρωπος στην όντως εργασία του και με τη χρησιμοποίηση του φωτός. Ανεβαίνει ή ανέρχεται σε όρια αιώνια και στα υπερκόσμια πράγματα που βρίσκονται σε αυτό, το φως. Ω του θαύματος. Επόπτης γίνεται χωρίς να είναι χωρισμένος από την ύλη που βαδίζει μαζί του από την αρχή, όπως γνωρίζει η οδός». Ένα κομμάτι από το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Όταν ο ήλιος ανατείλει, το σκοτάδι διαλύεται και τα ζώα μαζεύονται στις φωλιές, στα σπήλαια, λέει το μασορετικό κείμενο, για να κοιμηθούν, για να ξεκουραστούν. Είμαστε στον 22ο-23ο στίχο. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί ελεύθερος, να πάει στην εργασία του. Ο Ανατολίτης θα εργαστεί όχι φυσικά το οκτάωρο, αλλά από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση του ηλίου. Στο σημείο αυτό, αυθόρμητα ξεσπάει ο ποιητής σε μια κραυγή προς το Δημιουργό. «Πόσα πολλά είναι τα έργα σου, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Πόσα πολλά είναι τα έργα σου, Κύριε, τα έκανες όλα με σοφία». Και συμπληρώνει «Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου», δηλαδή είναι γεμάτη πλήρης η γη από τα δημιουργήματά σου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και πάλι σημειώνει ότι όλα έγιναν με το Λόγο του Θεού και δια του Λόγου, με το λάμδα κεφαλαίο, δηλαδή δια του Υιού. Κάνει ένα σχόλιο σε αυτό λέγοντας γιατί λέγεται Λόγος ο Γιος του Θεού. Και αν ισχυριστεί κάποιος ότι λέγεται Λόγος με κεφαλαίο του Θεού, επειδή εν υπάρχει στα όντα, δεν θα σφάλει στο Λόγο, διότι τι δεν έγινε με το Λόγο. Προσθέτει. Σοφία λέγεται ο Υιός, ως επιστήμη θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων, διότι πώς είναι δυνατόν αυτός που έκανε τους λόγους να αγνοεί τους λόγους για τους οποίους τους έκανε. 25ο στίχος. Εδώ το βλέμμα του ποιητή περιπλανάται στο σύμπαν και τώρα θα εστιάσει στη θάλασσα. Θαυμάζει τα όρια της, θαυμάζει και την απεραντοσύνη της. Ξεκουράζει η θάλασσα και μόνο να τη βλέπεις. Να, εκείνη η μεγάλη και ευρύχωρη θάλασσα. Ο ποιητής μας μάλλον έχει υπόψη του τη Μεσόγειο. Ως Ισραηλίτης του μοιάζει τεράστια θάλασσα. Θαυμάζει λοιπόν πόσο μεγάλη είναι, αφού μέσα περιέχει τόσα είδη χιλιάδες ψαριών, μικρά και μεγάλα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν άφησε άδειους τους χώρους ο Θεός. Έφτιαξε τους ταλάμους, σαν να λέμε, έφτιαξε όλο το σπίτι, όλη τη δημιουργία και μετά γέμισε αυτό το σπίτι, τη δημιουργία, με κάθε είδος από ζώα. Γέμισε τον αέρα, τη γη και την θάλασσα. Ο 26ος στίχος φαίνεται δυσερμήνευτος αν παραμείνει ως έχει. Θα σας πω ότι υπάρχει ένα ερμηνευτικό θέμα εδώ που χρειάζεται όντως να σκύψουμε στο ζήτημα. Δεν μπορεί να αποδοθεί ορθά στο νόημα αν τη λέξη πλοία την εννοήσουμε ως καράβια, γενικά πλεούμενα. Γιατί τότε δεν ευσταθεί ο επόμενος στίχος, ο 27ος, αφού λέει «τα πλοία δεν προσδοκούν την τροφή παρά του Θεού». Πώς θα λυθεί αυτό? Οι ερμηνευτές στην πλειονότητά τους διορθώνουν τα πλοία ως κήτη. Αυτά μπορούν να περιφέρονται στη θάλασσα και μάλιστα ένα από εξ αυτών είναι ο Λεβιάθαν, είναι από τα κήτη το πιο μεγάλο. Μπορούμε να το συναντήσουμε και στον Ψαλμό 73 όπως και στο βιβλίο του Ιώβ στο κεφάλαιο 40. Αυτά περιφέρονται στη θάλασσα λοιπόν. Άρα διορθώνουμε τα πλοία ως κήτη. Και για τη φράση «ον έπλασα σε μπέζι ναυτή» υπάρχει εδώ μια δυσκολία. Εάν το υποκείμενο του απαρεμφάτου «εμπέζιν» είναι ο Θεός, τότε ο Θεός έπλασε το Λεβιάθαν για να παίζει μαζί του. Οπότε ή θα εκλάβουμε αυτό κατά γράμμα που δεν ευσταθεί, δεν θα παίζει μαζί του ο Θεός, ή με τη μεταφορική έννοια, δηλαδή ότι ο Θεός αυτόν, το Λεβιάθαν, το μεγάλο κήτος που φοβούνται όλοι, τον έχει για παιχνίδι. Με αυτή την ερμηνεία εξαίρεται και πάλι η παντοδυναμία του Θεού. Τώρα, συνεχίζοντας περί της ερμηνευτικής δυσκολίας προσθέτουμε. Εάν δε πάλι υποκείμενο του εμπέζιν είναι ο Λεβιάθαν, τότε το αυτό αναφέρεται στη θάλασσα, η οποία στα εβραϊκά η θάλασσα είναι γένους αρσενικού. Οπότε στους εβδομήκοντα είναι καλύτερο να διορθωθεί η σε θηλυκό αυτή, τη θαλάσση δηλαδή. Το δε εμπέζιν αυτό αντί του αυτή, τη θαλάσση. Αρενικός γάρ αυτήν ο Εβραίος και ο Σύρος καλή. Κατά την εκδοχή αυτή, ο Λεβιάθαν, παρά το μέγεθός του, δεν έχει άλλο κάποιο σκοπό από το να παίζει ανυψών το είδωρ εις ύψος. Οπότε η παράσταση μάλλον παραπέμπει στη φάλαινα. Η τελευταία αυτή εκδοχή δεν φαίνεται πιθανή από ερμηνευτές, διότι το θαυμαστό σημείο, το δυνάμενο να εξάρει την παντοδυναμία ή πανσοφία του Θεού δεν υπάρχει. Υπάρχει και η μετάφραση «εκεί καράβια ταξιδεύουνε και το μεγάλο κήτος που εσύ το έπλασες μαζί της για να παίζει». Αυτό είναι μια μετάφραση που καλύπτει και τα δύο, την προβληματική των προηγουμένων που είπαμε. Από τον επόμενο στίχο, τον 27ο, έχουμε ένα καινούριο τμήμα του ψαλμού. Ο ποιητής τώρα αναφέρεται στη γενική αρχή ότι όλα τα δημιουργήματα του Θεού περιμένουν από αυτό την τροφή τους. Και πράγματι ο Δημιουργός θα προσφέρει στην κάθε ύπαρξη αυτό που χρειάζεται και μάλιστα την κατάλληλη στιγμή, εις εύκαιρον, έτσι ερμηνεύουμε την λέξη. Στον στίχο 28, στον 28 στίχο παρουσιάζονται τα ζώα να λαμβάνουν την αναγκαία τροφή και να ηρεμούν. Όταν ο Θεός ανοίγει τα χέρια του, το χέρι του, την χείρα, όλο το σύμπαν γεμίζει από τη χάρη του. Όμως θα ρωτούσε κάποιος, έχει χέρια ο Θεός? Και εδώ πρόκειται πάλι για μια ανθρωπομορφική έκφραση. Σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεοδόρητος ότι συνηθίζεται στη γραφή η μεταδοτική ενέργεια να εικονίζεται ως χείρα. Και το βλέπουμε αυτό και στα χρόνια του Χριστού, ότι με το χέρι του ακουμπά τον άνθρωπο που θεραπεύει. Οι ανθρωπομορφισμοί συνεχίζονται και στον 21ο στίχο. Αφού ο Θεός παρουσιάζεται να στρέφει αλλού το πρόσωπό του μακριά από τα κτίσματά του. Όταν ο Θεός πάρει τη χάρη του από πάνω μας, τότε ζούμε αυτό που λέμε οργή Θεού. Ο Θεός δεν οργίζεται, αλλά οργή Θεού ήταν όταν ο Θεός αποσύρει τη χάρη του από πάνω μας. Και τότε βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Όταν γίνει αυτό, τότε όλα βρίσκονται σε ταραχή. Όταν αφαιρέσει ο Θεός το πνεύμα, την πνοή που διαβάζουμε στο «αντανελείς το πνεύμα», τότε τα πάντα πεθαίνουν, στοχούν, επιστρέφουν. Κατά τους πατέρες αυτό γίνεται μετά το θάνατο. Όμως ο Θεός μπορεί και να αναστήσει όταν κάτι νεκρωθεί, όπως μας λέει ο 30ος στίχος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο παρήγορο. Άλλωστε και ο θάνατος δεν σημαίνει για τον πιστό απώλεια, αλλά νέα γένα σε μια νέα πραγματικότητα. Στην έκφραση αυτή μπορεί να εννοείται η εκ νεκρών ανάσταση και παλιγενεσία δια του βαπτίσματος, όπως αναφέρεται στα υπομνήματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Στον 30ο στίχο ο ποιητής θέλει να δώσει το μεγάλο μάθημα της νίκης κατά της τωράς. Αναφέρει ότι δια του πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, ισχύει το «και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης». Σύμφωνα με το χωρίο Β' Πέτρου 3.13, «γίν και νυν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν». Υπάρχει αυτός ο παρήγορος λόγος, τον οποίο ο ποιητής εκφέρει ως γνήσιος προφήτης, βυθίζοντας το βλέμμα του στο μέλλον. Φθάνοντας προς το τέλος του ψαλμού, ο ποιητής και πάλι αναπέμπει δοξολογία προς το Θεό. Εύχεται, όπως εύχονται και στον επίγειο βασιλιά, να έχει δόξα αιώνια. Αλλά αυτό κυρίως αφορά στον επουράνιο βασιλιά. Για όλες τις παραπάνω ευεργεσίες, για όποια δώρα μας έχει κάνει, ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και να μην το ξεχνάμε αυτό, το δόξα το Θεό είναι πολύ πιο δυνατό και από το Κύριε Λέησον. Αιωνία ας είναι η δόξα του Κυρίου, ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του. Το εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, δηλώνει ότι ο Θεός θα εφρανθεί με τη δημιουργία, όπως περιγράφτηκε παραπάνω. Θα χαρεί με την κτήση που βλέπει ως δημιουργημένη, καλά λίαν, αλλά θα χαρεί ακόμα και με τη σταύρωση του Υιού του. Γιατί και αυτή προσφέρει την αναδημιουργία. Ο 32ος στίχος μας παρουσιάζει δύο ακόμα τελευταίες σημαντικές εικόνες. Πρόκειται για την περιγραφή του σεισμού και του ηφαιστείου. Και τα δύο διακηρύττουν τη μεγαλοπρέπεια και την παντοδυναμία του Θεού, και από την άλλη βλέπουμε το πόσο εμείς αδύνατοι είμαστε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Για τον Ισραηλίτη ο σεισμός δεν προέρχεται από τους δαίμονες ή άλλους υποχθόνιους θεούς, όπως έλεγαν οι ειδωλολάτρες, αλλά το επιτρέπει ο Θεός. Στο δεύτερο ημιστίχιο του ιδίου στίχου, ο ποιητής πρέπει να έχει υπόψη του την έκρηξη του ηφαιστείου, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου, Έξοδος 19ο κεφάλαιο. Λέει το κείμενο, «Το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατέβει ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά». Ο Θεός λέει, «άπτεται και εγγίζει στα βουνά, οπότε αυτά μη υποφέροντας την του Θεού παρουσία καπνίζουν, όπως και το χορτάρι καπνίζει όταν πλησιάζει στη φωτιά». Αυτόν τον μεγαλοπρεπή Θεό θέλει να υμνήσει ο ποιητής. «Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ευχή για όσους είναι στα ψαλτήρια, στα αναλόγια, τους υπηρέτες αυτούς του διακονήματος. «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Είναι η ευχή λοιπόν που ταιριάζει στους ιεροψάλτες αλλά και σε κάθε πιστό. Όσο ζω και θα είμαι στον παρόντο κόσμο, θα μελωδώ και θα ψάλω στο Θεό μου. Ο 34ος στίχος περιλαμβάνει τη λέξη «ιρδυνθεί», που χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσέγγιση. Αφού έχει ολοκληρώσει το έργο του, το ποίημά του, ζητά να το δει ο Θεός ευαρέστος, να αρέσει στο Θεό αυτό που έφτιαξε. Και ο ίδιος ο ποιητής μετά με χαρά θα το διαλαλεί. «Ας είναι η σκέψη μου σε Αυτόν, ας είναι οι σκέψεις μου σε Αυτόν σε ευχάριστες και εγώ στον Κύριο να βρίσκω τη χαρά μου. Όλα τα βρίσκει καλαλίαν». Υπάρχει όμως κάτι που χαλάει τη δημιουργία. Πρόκειται για τους ασεβείς, οι οποίοι διαταράσουν το κόσμο, τον κόσμο, δηλαδή το κόσμημα. Για αυτούς εύχεται να μην υπάρχουν, να αλλάξουν και να βρεθούν υποταγμένοι εν μια καρδία στον ύμνο της δημιουργίας, την οποία εξύπνησε ο ποιητής, εκφράζοντας όλον τον εσωτερικό του κόσμο. Ο ποιητής του προημιακού ψαλμού, που, στον οποίο αναφερθήκαμε και με γοργό τρόπο, βήμα, τον ερμηνεύσαμε, είναι πλημμυρισμένος από το κάλος του κόσμου, γοητευμένος από την τάξη, την εντοσύμπαντη επικρατούσα. Συνθέτει ο ποιητής τον υπέροχο αυτό ύμνο με έναν αριστοτεχνικό τρόπο. Εξωτερικεύει το πλούσιο σε συναισθήματα εσωτερικό του κόσμου και διατυπώνει βαθιστόχαστες σκέψεις και θεόπνευστες. Ο ίδιος ο ποιητής φέρει εκστατικά τα βλέμματα ανά τους διαφόρους της φύσεως τομής. Κάναμε, αγαπητοί μου, ένα ερμηνευτικό ταξίδι στον προημιακό ψαλμό, στο μισό ψαλμό, από τον 10ο στίχο και εξής, που είχαμε αφήσει από την προηγούμενη φορά, και είδαμε ότι αυτά τα κείμενα, για να αντέξουν μέσα στους αιώνες, δεν ήταν κείμενα που γράφτηκαν απλά από ανθρώπους, έστω και από μία θύρα θενσοφία, από μία έμπνευση, αλλά ασφαλώς ο Θεός έχει ποτίσει και έχει εμπνεύσει και έχει φωτίσει και έχει ενισχύσει την πένα του ποιητή και έχει καταγράψει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Να διαβάζουμε το ψαλτήρι. Οι ψαλμοί δίνουν χαρά. Το ψαλτήριο, είπαμε, είναι αγαπημένο κείμενο. Οι πατέρες που έφτιαξαν τις ιερές ακολουθίες έχουν προσθέσει από τον Δαβίδ, από τους ψαλμούς, πολλούς στίχους, πολλά κείμενα, μικρά βέβαια, αλλά πολλά κείμενα μέσα σε όλες τις ακολουθίες. Ο Δαβίδ δεν λείπει, λοιπόν. Και η ερμηνεία, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι το σημαντικό ως προς τα κείμενα. Δεν είναι καν η μετάφραση. Η μετάφραση του κειμένου ασφαλώς μας φέρνει πιο κοντά, αλλά η ερμηνευτική προσέγγιση είναι αυτή που μας βοηθάει να μπαίνουμε μέσα στα κείμενα, και πόσο μάλλον αυτό το κείμενο που το λέμε σε κάθε σπερινό και πολλές φορές το λέμε γρήγορα. Δεν κατανοούμε τα νοήματά του. Όταν ξέρουμε την ερμηνεία, τότε μπορούμε να εμβαθύνουμε περισσότερο.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Το θέμα μας, βλέπετε πόσο η πνευματική ζωή νομίζω ότι πλέον έχει γίνει κοινό μυστικό ή πλέον κάτι το οποίο πρέπει να το χωνέψουμε για τα καλά. Δεν είναι κάποιες τυπικές κινήσεις του τύπου θα πάω στην εκκλησία να ανάψω κερί, στο σπίτι μου θα ανάψω το καντήλι, θα θυμιάσω, θα κάνω μια νηστεία επειδή έτσι έμαθα, θα πάω στην εκκλησία γιατί έτσι έκαναν και οι γονείς μου. Όλες αυτές οι ενέργειες, αν δεν συνοδεύονται από βαθύ πνευματικό αγώνα, δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω με αυτή την ερώτηση στον πατέρα Αρτέμιο. Πώς θα συνδυάσουμε την πράξη από τη μια με τη θεωρία?
2: Μου βάζετε δύσκολο και δεν με βοηθάτε. Νομίζω ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι μέσα στην πράξη. Η θεωρία είναι κάτι άλλο. Θέλετε να πείτε, θεωρητικά διαβάζουμε, ακούμε, γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Ναι, το να πηγαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, εάν πηγαίνουμε με συντριβή και με ταπείνωση, σαν να αισθανόμαστε ότι είμαστε οι άσωτοι ή που επιστρέφουμε στο σπίτι του Πατέρα. Αυτό είναι μια πνευματική κίνηση που μας ολοκληρώνει. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μας δίδεται κάθε φορά στη Θεία Κοινωνία είναι κάτι πραγματικά το μεγαλείο, αν μπορεί κανείς να το σκεφτεί με συντριβή καρδιάς. Αν μπορεί να αισθανθεί εκείνο το λόγο που λέει ο Κύριος, που λέμε στη Θεία Λειτουργία, λέει ο ιερέας, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Ας προσέξουμε τα Άγια στους Αγίους. Και απαντάει ο λαός, ο χορός, εις Άγιος, εις Κύριος. Ένας είναι Άγιος. Δεν είμαστε άξιοι, είμαστε αμαρτωλοί και επιστρέφουμε πάλι στο σπίτι του Πατέρα. Πριν όμως θα πρέπει να δούμε και τις πρακτικές αρετές, δηλαδή η ζωή μας η χριστιανική να μην περιορίζεται μόνο μέσα στις πύλες της Εκκλησίας, αλλά να συνεχίζεται και έξω. Και νομίζω ότι αν πραγματικά αισθανθεί κανείς το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, θα μάθει και ο ίδιος ο άνθρωπος να αγαπάει. Αν δούμε το πόσο ταπεινώθηκε ο Χριστός μας, γινόμενος επίκουος μέχρι θανάτου,

0: η σοφροσύνη, η σοφία και η δικαιοσύνη είναι μία αρετή. Και η αρετή είναι μία. Οφείλουμε λοιπόν κι εμείς, δεν μας αρκεί μονάχα να είμαστε καλοί στην προσευχή, αν δεν έχουμε και την ταπείνωση, αν δεν έχουμε και την αγάπη και τις υπόλοιπες αρετές που αποτελούν μία αρετή. Γιατί αλλιώς είναι κούφια. Γιατί η προσευχή έκανε και ο Φαρισαίος. Άλλη ήταν κούφια, γιατί ήταν με υπερηφάνεια. Νηστεία έκανε και ο Φαρισαίος. Πάλι ήταν κούφια, χωρίς μετάνοια. Ελεημοσύνη έκανε ο Φαρισαίος. Και αυτή ήταν κούφια, χωρίς μετάνοια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να έχουμε συνδυασμό όλων των αρετών με κορυφαίες αρετές, την ταπείνωση και την αγάπη. Κυρίες πρακτικές αρετές. Δεν ξέρω αν πήρε την απάντηση ο πατήρ Ματθαίος, και αν θέλει να διευκρινίσει ακόμα καλύτερα το ερώτημα.
1: Όχι, καλά ήταν για μένα. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Και μας έρχεται μία ερώτηση. Όταν οι πίκρες της ζωής μας γονατίζουν και αν και θέλουμε δεν καταφέρνουμε να μην αμελούμε, πώς θα σωθούμε?
0: Το μυστικό της ζωής είναι να καταλάβουμε ότι οι πειρασμοί, οι δυσκολίες και οι στεναχώρια μας αγιάζουν. Και θα πρέπει να τις δεχτούμε με υπομονή και να καταλάβουμε ότι το μυστήριο της σωτηρίας μας περνάει μέσα από τους πειρασμούς. Χαρακτηριστικά λέει ο Άγιος Αντώνιος, λένε και οι πατέρες, ουδής απείραστος δίνεσαι εις ευθύνη στη βασιλεία. Ο Άγιος Αντώνιος λέει, βγάλε τους πειρασμούς από τη ζωή μας και κανείς δεν σώζεται. Άρα λοιπόν μπορούν και αυτοί οι πειρασμοί και οι δυσκολίες που κανείς εύκολα θα μπορούσε να πέσει στην αμέλεια, αντιθέτως με την υπομονή, την εμπιστοσύνη στο Θεό και την πίστη, να νικήσει την αμέλεια και να παθημοποιηθεί και να χαρεί. Πολλούς πειρασμούς συναντάμε στη ζωή μας. Άλλος μπορεί να αντιμετωπίσει το θάνατο ενός αγαπημένου του προσώπου, ενός συγγενούς, μια αρρώστια, οικονομική δυσχέρεια, ανεργία, αποτυχίες στις εξετάσεις. Αυτά όταν τα βλέπουμε μας φαίνονται παράξενα και δύσκολα. Και όμως αυτά θα μπορούν να γίνουν αντικείμενα προσευχής και να χαρούμε και να πούμε, για να τα επιτρέψει ο Θεός, έχει τους λόγους του. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να το καταλάβω, αλλά προϊόντες του χρόνου, στο μέλλον, θα καταλάβω γιατί ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά τα οποία συντελούν και βοηθούν στη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι δυσκολίες και το γονάτισμα της ψυχής προς υπομονή, προς πίστη και εμπιστοσύνη προς τον Θεό.
1: Βοηθάει η μνήμη θανάτου, αλλά ενδεχομένως θα ήταν προτιμότερο να βλέπουμε το Χριστό με θετικό τρόπο, δηλαδή ως πηγή φωτός, και όχι με αποθετικό τρόπο ως μέσο για να πολεμήσουμε το σκοτάδι.
0: Ναι. Η μνήμη θανάτου και η μελέτη θανάτου είναι μία από τις μοναχικές αρετές, την οποία οι πατέρες την βρήκαν σαν πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αποφεύγουμε την αμαρτία. Για παράδειγμα λένε οι πατέρες, το λέει νομίζω και η Σοφία Σιράχ, θυμήσου τα τελευταία σου, τα έσχατά σου και δεν θα ξαναμαρτήσεις. Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά που έχουμε γύρω μας θα τα χάσουμε και το μόνο που θα μείνει είναι αν έχουμε αποκτήσει κάποιες αρετές, κάποια αρετή στη ζωή μας, αυτή θα μας συνοδεύσει και στην άλλη ζωή. Όλα τα άλλα, πόσα χρήματα θα βγάλουμε, πόσες ειδονές θα απολαύσουμε, πόσες δόξες από τους ανθρώπους, αυτά όλα θα διαλυθούν. Μόνο οι αρετές θα μείνουν. Μόνο η πνευματική μας ζωή θα μείνει. Άρα λοιπόν, να μην υποτιμούμε και τη μελέτη θανάτου. Σίγουρα ο Χριστός είναι το φως, η αλήθεια, η ζωή, μας ζωογονεί, μας ανεβάζει. Αλλά να βλέπουμε όμως και τη ματαιότητα του βίου, που είναι, θα λέγαμε, η προπόνηση και η προγύμναση για την άλλη ζωή. Γι' αυτό λέει και το τροπάριο, πάντα ματαιότητα.

0: ανθρώπινα όσα όχι υπάρχει μετά θάνατον. Πόσα πράγματα αφήνουμε πίσω μας. Πολλοί άνθρωποι βλέπουμε ότι θέλουν να πλουτίσουν, άπληστοι κι άλλο να πλουτίσουν, κι άλλο να πλουτίσουν και γίνονται πάμπλουτοι. Τι θα τα κάνουν τα λεφτά, σε ποιο θα τα αφήσουν. Ο προφήτης Δαβίδ λέει, συνάζει και ο γινός και τι είναι συνάξει. Μαζεύει και δεν ξέρει για ποιο τα μαζεύει. Ένας πατέρας μαζεύει λεφτά σε όλη τη ζωή, πρικίζει το γιο του, ο γιος παντρεύεται και μετά τα μισά πάνε στην ύφη, άμα χωρίσουν. Και μετά πάει και στα παιδιά του. Άρα λοιπόν, ποια λεφτά κρατάει, τίποτα δεν κρατάει στη ζωή του. Ενώ αν τα λεφτά αυτά τα κάνει η ελεημοσύνη, αυτά τα συνοδεύουν σε όλη τη ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, τώρα έχεις, τώρα δώσε, για τη δική σου ψυχή. Αν αύριο θα δώσεις το παιδί σου, θα λογιστούν οι ελεημοσύνες στο παιδί σου, αυτά που θα κάνει το παιδί σου. Και όχι σε σένα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι ναι μεν το να σκεφτόμαστε την χαρά και την πηγή του φωτός που είναι ο Χριστός, αλλά και η μνήμη θανάτου είναι πολύ γόνιμη για να πραγματικά να ζήσουμε. Να πω και κάτι άλλο, αυτό το λέει ένας φιλόσοφος. Ναι, αυτό το λέει και ένας φιλόσοφος, ο Αλμπέρ Καμί, το είχα διαβάσει μια φορά. Δεν υπάρχει αγάπη για τη ζωή χωρίς απόγνωση για αυτήν. Δεν υπάρχει αγάπη για τη ζωή χωρίς απόγνωση για αυτήν. Για πάτε σε ένα νεκροταφείο, δέστε πόσοι νέοι, πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Και βγαίνοντας έξω κάνεις ο σταυρός και λες, δόξα τω Θεώ, είμαι ζωντανός.
1: Μάλιστα. Θέλει κάποιος από εσάς. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία που κάνατε και για τη ραθυμία και για την καινοδοξία. Τόσο εμπεριστατωμένα και με τόσο βαθιά από επικαλούμενος και τους πατέρες και την παράδοση. Βέβαια θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής, ότι μας φέρατε πρόσωπα τα οποία δεν ζούσαν μέσα στο χώρο της κοινωνίας. Ήτανε στα σκηταριά που λέμε πολύ απλά. Όχι ότι ο λόγος τους δεν έχει μια δυναμική κοινωνική. Και θέλω να το φέρω σε μια πρακτική διαδικασία μέσα στην κοινωνία, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην καινοδοξία. Μέσα σε μια κοινωνία, σε μια κοινότητα, σε μια εταιρεία, σε έναν οργανισμό, σε ένα κράτος, υπάρχει μια ιεράρχηση κάποιων αξιωμάτων, τα οποία τα υπηρετούν άτομα, άνθρωποι. Εργαζόμενοι, κυβερνητικοί, ακόμα και στην Εκκλησία έχουμε μητροπολίτες, ηγούμενους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι υποκινούνται από την καινοδοξία και τη φιλοδοξία, καταλαμβάνοντας όλες αυτές τις θέσεις. Δηλαδή, μπορεί να το καταλαβαίνω λάθος, οι χριστιανοί δεν πρέπει να επιδιώκουν να ανεβούν στην ιεραρχία, όπως το λέμε πολύ απλά, να κατακτήσουν κάποιες θέσεις διοικητικές, κρατικές. Αυτό θα τους δημιουργήσει το πάθος της καινοδοξίας και της φιλοδοξίας. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Όχι απαραίτητα. Έχουμε πολλά παραδείγματα από Αγίους Επισκόπους και Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους. Έχουμε πολλά παραδείγματα ηγετών οι οποίοι δεν ξυπάστηκαν. Δεν υπερηφανεύτηκαν. Δεν καινοδόξησαν. Παίρνουμε το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος και αυτός ήταν αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας και Καπαδοκίας και όμως ζούσε τόσο λιτά και απλά και ξέρουμε τις απαντήσεις που έδωσε στο Μόδεστο όταν ήθελε, του λέει, αν δημεύσεις την περιουσία μου πάρε κάτι βιβλία, έχω και λίγα ράσα. Αν με εξορίσεις ο Θεός είναι παντού. Αν με βασανίσεις θα πεθάνω γρήγορα γιατί και θα πάω στο Θεό που αγαπάω. Και αν τελικά με σκοτώσεις, τότε θα φτάσω στο Θεό που αγαπάω. Και βλέπουμε λοιπόν το Μέγα Βασίλειο πόσο ταπεινός ήταν. Τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Αθανάσιο, τους μεγάλους πατέρες. Θα μου πεις ήταν παλαιότερα, μα και σήμερα. Και σήμερα έχουμε γνωρίσει Αγίους Επισκόπους. Ο Καλλίνικος ο Άρτης δεν ανακηρύχθηκε Άγιος. Και σήμερα και πολλοί μοναχοί και λαϊκοί. Η Αγία Σοφία στην κλεισούρα. Λοιπόν, δεν είναι κριτήριο λοιπόν ότι ένας που ανεβαίνει σε κάποιο αξίωμα ότι υπερηφανεύεται ή ότι είναι πώς θα το χειριστεί αυτό το αξίωμα. Να πω και κάποιο άλλο, αν θέλετε, και από πολιτικούς ηγέτες. Ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας ήταν ένας αληθινά ορθόδοξος ηγέτης. Ήθελε να οργανώσει την Ελλάδα με το αποκεντρωτικό σύστημα βάσει των Ορθοδόξων Κοινοβίων. Γι' αυτό έστελνε τους συμβούλους του, διέλυσε το κοινοβούλιο, έστειλε τους συμβούλους του στην επαρχία, το μισθό του τον έδινε στο κράτος και αγωνιζόταν για την παιδεία του γένους. Και φυσικά, επειδή αυτό δεν συνέφερε τους Άγγλους, έβαλαν και το σκοτώσανε. Που δεν ξέρουμε και αν το σκοτώσαν τελικά οι Μαυρομιχαλαίοι και αν δεν χτύπησε κανείς στα μετώπιστα. Γιατί λένε ότι οι σφαίρες δεν ήταν από τα όπλα των Μαυρομιχαλαίων. Πιστεύω λοιπόν εγώ ότι οι ξένες δυνάμεις δεν θέλουν τον Καποδίστρια. Και όμως αυτός ήταν ένας άνθρωπος ορθόδοξος, ένας άνθρωπος που ήθελε να βαλώσει την Ελλάδα και να βοηθήσει. Αν διαβάσουμε βέβαια, ακόμα και ο Μακρυγιάννης, ο οποίος φέρεται κάπως αρνητικά προς τον Καποδίστρια, ειδικά στα τελευταία χρόνια, λέγει ότι τα δύο πρώτα χρόνια του Καποδίστρια ήταν σωτήρια. Μεγαλειώδη. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να γίνουν ηγέτες και να είναι σωστοί ηγέτες. Έτσι πιστεύω. Δεν είναι δηλαδή ότι ένα αξίωμα σε χαλάει. Και έχω συναντήσει και ανθρώπους, μπορώ να πω και καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι πολύ ταπεινοί. Πριν λίγους μήνες εκοιμήθη ο κύριος Ζίας, Νίκος Ζίας, ο οποίος ήταν έφορος των Βυζαντινών αρχαιοτήτων και άνθρωπος που είχε πολλά αξιώματα και μέσα στην κυβέρνηση ήταν και μέσα στο δημόσιο. Και όμως δεν ξυπάστηκε. Άνθρωπος ταπεινός, βοηθούσε γιατί εξομολογείται και κοινωνούσε και αυτός ο άνθρωπος και δεν θεώρησε τον εαυτό του ότι είναι κάτι μεγαλείο. Ταπεινός άνθρωπος που μιλούσε με τους ταπεινούς. Νομίζω, θα πω τώρα κάτι τολμηρό και θα με συγχωρέσετε. Δυστυχώς, γύρω από ανθρώπους υψηλά ισταμένους, όπως είναι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, γιατροί, καθηγητές, μητροπολίτες, επίσκοποι, δυστυχώς γύρω από αυτούς υπάρχουν οι λεγόμενοι αυλοκόλακες. Αυλοκόλακες, αυτοί καταστρέφουν τη συνείδηση του ηγέτου. Αλλά θα πρέπει αυτός ο ηγέτης, αν μπορέσει, να σπάσει το πλοίο των αυλοκολάκων και να έρθει σε άμεση επαφή με το λαό. Τότε δεν θα έχει χειροδοξία.
2: Μάλιστα.
0: Δύσκολο.
2: Καθόλου. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ συχνά οι επιλογές οδηγούν σε λάθη. Η ανατροπή εξαρτάται από πολλά. Τα εμπόδια είναι συχνά. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
0: Μπορείτε να σάκατε το ερώτημα, να γίνει σαφές.
2: Πολύ συχνά οι επιλογές που κάνουμε οδηγούν σε λάθη. Η ανατροπή εξαρτάται από πολλά. Όταν ανατραπούν τα σχέδιά μας. Τα εμπόδια είναι συχνά. Εγώ τώρα υποθέτω, κάθε περίπτωση έχει ένα πνευματικό μήνυμα να μας προσφέρει.
0: Όταν συμβεί μια ανατροπή, ένα εμπόδιο στη ζωή μας, ας πούμε μια αρρώστια, οτιδήποτε, μια δυσκολία, προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έτσι, μια αρρώστια προσπαθούμε να πάρουμε κάποια φάρμακα, να γλιτώσουμε από την αρρώστια. Ναι, εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Εάν λοιπόν τελικά δεν πραγματοποιηθεί αυτό που θέλουμε, τότε να λέμε αυτό που είπα και πριν, για να το επιτρέψει ο Θεός έχει τους λόγους του. Δεν τους ξέρω, θα τους μάθω στο μέλλον. Εμείς κάνουμε το ανθρωπίνος δυνατόν. Από εκεί πέρα τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Και πολλές φορές οι ανατροπές μπορεί να είναι ωφέλιμες. Μπορεί να είναι ωφέλιμες, γιατί πολλές φορές τα γκρεμισμένα όνειρα μας οδηγούν πιο κοντά στο Θεό. Γιατί τα γκρεμισμένα όνειρα μπορεί να είναι ανθρώπινα, μπορεί να είναι ανθρώπινα και να γκρεμίζονται από τον ίδιο το Θεό για να πάψουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας αλλά σε εκείνα. Πολλοί άνθρωποι λένε παρακαλάω το Θεό και δεν μου το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην είναι ο κατάλληλος καιρός για να το κάνει ο Θεός. Ή μπορεί να το λέμε με καινοδοξία και με υπερηφάνεια. Μπορεί μια μάνα, ας πούμε, να παρακαλάει το παιδί της να κόψει το τσιγάρο, να κόψει τα ναρκωτικά. Και να μην το πετυχαίνει. Και αν δεν είναι ο κατάλληλος καιρός. Αλλά γιατί απαιτούμε από το Θεό να υποταχθεί στο θέλημά μας. Δηλαδή, εμείς θα υπακούσουμε το Θεό ή ο Θεός θα υπακούσει εμάς. Τι θα γίνει. Αλίμονό μας. Νομίζω η γερόντισσα Μόνικα προημερών έθεσε μια πολύ ωραία λύση. Τι προηγείται, τι είναι πάνω απ' όλα, το θέλημα το δικό μας ή το θέλημα του Θεού. Να βάζουμε το δικό μας θέλημα πάνω από το Θεό. Όχι. Προσευχόμαστε και από εκεί και πέρα θέλουμε εσύ ξέρεις. Πολλοί γονείς συναντούν το παιδί τους, ας πούμε, να γνωρίσει ένα σύντροφο, ένα παντρευτή. Και οι γονείς λένε όχι. Είναι φτωχός, είναι χαζός, είναι αγράμματος, είναι το ένα άλλο. Και πάμε να επεμβούμε στη ζωή του. Αυτό δεν είναι εγωισμός. Και λέμε Θεέ μου, το καλύτερο, προσευχή. Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ, αν είναι για το καλό του παιδιού μου, να συνεχίσει. Αν δεν είναι, σταμάτησε το. Να γίνει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ακόμα και αναποδιές μπορεί να είναι σωτήριες.
2: Πολύ κοντά στο ερώτημα αυτό και στην απάντηση που δώσατε είναι και το επόμενο. Για ποιο λόγο συμβαίνουν οι ανατροπές στη ζωή. Περιμένουμε να πάρει η ζωή μας μια κατεύθυνση και τα πράγματα βαίνουν τελείως διαφορετικά. Γιατί? Για ταπείνωση, για εγκοπή ιδίου θελήματος.
0: Είναι και αυτό. Αυτό μπορεί να είναι ένα από όλα. Γιατί πολλές φορές, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να πούμε αυτή τη στιγμή Θεέ μου, θέλω αυτός ο άνθρωπος να μετανοήσει. Και δεν γίνεται αυτό τώρα. Εάν γίνει τώρα, μπορεί να υπερηφανευτούμε και να πούμε να, η προσευχή μου πέτυχε. Τον έφερε σε μετάνοια αυτόν τον άνθρωπο. Και να χάσω εγώ την ψυχή μου. Καταλάβατε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ότι μπορεί ο Θεός να τον φέρει σε μετάνοια, αλλά όχι όταν τον πω εγώ. Όταν θελήσει εκείνος. Όταν βρεθεί το πλήρωμα του χρόνου. Ο κατάλληλος καιρός. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Που συνέβη στο μοναστήρι μας. Όταν ήμουνα νεότερος, γιατί τώρα έχω ασπρίσει. Στο μοναστήρι ένας πατέρας έφερε το γιο του που ήταν, δαιμονισμένος. Μ' ακούτε? Το γιο του που ήταν δαιμονισμένος. Και ξαφνικά άρχισαν οι πατέρες να προσεύχονται. Κάποιος πατέρας πήρε Άγια Λείψανα, τα έβαλε, διαβάζανε εξορκισμούς κλπ. Και παρακαλούσαν κάποιοι να γίνει καλά. Στάθη το λέγανε το παιδί. Ο πατέρας όμως είχε μια καλή μέθοδο, τον πήγαινε από μοναστήρι σε μοναστήρι και είχε βάλει νηστεία στον εαυτό του και στο παιδί του. Και πολύ προσευχή. Ο γέροντάς μας ο πατήρ Γιώργιος είπε, προσευχήθηκε και είπε, Θεέ μου, βοήθησε αυτό το παιδί να γίνει καλά, αλλά όχι στο μοναστήρι μας, για να μην υπερεφανευτούν οι πατέρες. Και πράγματι σε ένα χρόνο αυτός έφυγε, σε ένα χρόνο ήταν καλά, αλλά όχι στο μοναστήρι.
2: Μάλιστα. Γιατί λέμε δόξα τω Θεώ που είμαι ζωντανός ενώ ο χριστιανός προσδοκά και προετοιμάζεται για τον θάνατό του για να μετέλθει στην αιώνια ζωή, στην όντως ζωή.
0: Δεν γεννηθήκαμε για το θάνατο. Ο Θεός δεν μας έπλασε για το θάνατο, μας έπλασε για τη ζωή. Όταν λέμε δόξα τω Θεώ που με έφερε σε αυτή τη ζωή και που ζω, και δόξα τω Θεώ που είμαι ζωντανός, σημαίνει δόξα τω Θεώ που μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω και να μετανοήσω και να τον πλησιάσω καλύτερα. Είναι μια ευκαιρία η ζωή μας. Είναι δώρο Θεού για να τον πλησιάσω. Ο Θεός είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εμείς που είμαστε μέσα στον χρόνο, αγωνιζόμαστε μέσα από τον χρόνο να πλησιάσουμε τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δυστυχώς πολλές φορές απομακρυνόμαστε. Επομένως, το να ζητάμε να είμαστε ζωντανοί, ζητάμε τον Θεό να μας δώσει μια παράταση. Γι' αυτό λέμε παράτηνον το ελαιόσου της γενώσκους είσαι, παράταση ζωής για να μετανοήσουμε καλύτερα, για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε καλύτερα τον Θεό. Σίγουρα ετοιμαζόμαστε για την άλλη ζωή, αλλά αυτή η ζωή είναι προγύμναση. Και η παράταση της ζωής να είναι μια αφορμή να μετανοήσουμε περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Και όχι απλώς για να ζήσουμε καλύτερα.
2: Πατέρα, ρωτάει μία. Τι θα έπρεπε να κάνουν όσοι προσπαθούν να ζήσουν εκκλησιαστική και μυστηριακή ζωή, ώστε περισσότερος κόσμος να ελκύεται, να εκλείεται στην Εκκλησία?
0: Να έλκεται.
2: Να έλκεται, προφανώς.
0: Κοιτάξτε, χαρακτηριστικά λέει ο Απόστολος Παύλος ότι, νομίζω στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι εξαιτίας σας το όνομα του Χριστού υβρίζεται στα έθνη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν οι χριστιανοί κάνουν λάθος, το βλέπουν οι εκτός εκκλησίας άνθρωποι και βρίσκουν αφορμή να πούνε να ποιοι είναι οι χριστιανοί. Ορίστε. Επομένως, θα λέγαμε, η συνταγή του Αγίου του Αποστόλου Παύλου είναι να είμαστε εμείς σωστοί στη ζωή μας για να μπορέσουμε να ελκύσουμε και τους άλλους. Ο σκοπός μας βέβαια δεν είναι να γίνουμε παράδειγμα. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε εμείς το καθομοίωση, τη σωτηρία μας. Να κατευθύνουμε τη ζωή μας προς τον Κύριο. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει ας το δει, όποιος θέλει μην το δει. Εγώ δεν το κάνω για τους άλλους. Βέβαια, θέλοντας και εμείς, γινόμαστε παράδειγμα. Και στα παιδιά μας και στους γύρω μας. Αυτό φαίνεται. Δεν χρειάζεται να το λέμε. Αλλά η επιδίωξή μας είναι εμείς να γίνουμε σωστότεροι και καλύτεροι κοντά στον Χριστό. Και όχι, ας πούμε, απλώς να κάνουμε μια επίδειξη. Γιατί μετά μπορεί, είναι, αυτό είναι η καινοδοξία. Να κάνω την αρετή για να θαυμάζει ο κόσμος. Και όπως έλεγε κάποιος, εγώ θα γίνω ταπεινός και θα το έχω και θα το καφέμαι.
2: Έχουμε μια ερώτηση, ναι.
3: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι κάνουμε όταν παρατηρούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε ότι δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν από 20 χρόνια. Μιλάω για έναν άνθρωπο βέβαια που έχει πνευματικό εξομολογεί τόσο μπορεί πιο καθαρά, κοινωνάει και θέλει να καλλιεργήσει τον εαυτό του εν κυρίω. Και βλέπει τον εαυτό του λοιπόν ότι όσο περνούν τα χρόνια χειροτερεύει η κατάσταση της ψυχής του, δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα, και στη μνησικακία προοδεύει και σε διάφορες κακές προσπαιτώσεις και έχει και τον κόσμο που του λέει τι καλό παιδί που είσαι και πράγματι στον κόσμο φαίνεται να είναι καλός άνθρωπος, αλλά μέσα του αυτός ξέρει ότι έχει πάθει πτώση και συνεχίζει να πέφτει. Τι κάνει? Και έχει και λίγη απορατημία και έχει και λίγη αποκοινοδοξία. Λίγο τα πολεμάει, άλλες φορές τα πολεμάει περισσότερο. Αλλά τα πάθη που βλέπει μέσα του να αναπτύσσονται τον απασχολούν. Και η σωτηρία της ψυχής του βέβαια, που βλέπει ότι απομακρύνεται κατά καιρός. Ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που είσαι ειλικρινής και που το βλέπεις αυτό. Έλεγε ο Παπα Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, το εξής για μας τους μοναχούς. Ξεκινάμε με έναν πόθο σαν τον άφωνα. Πόθο και ζήλο. Και μετά βλέπουμε ότι ο πόθος αυτός έχει γίνει φουντούκι. Σαν το φουντούκι. Και μακάρι να μην είναι φουντούκι, μην εξαφανιστεί τελείως ο πόθος. Είναι αλήθεια ότι όταν ξεκινάμε την πνευματική ζωή, μας δίνει ο Θεός και πολύ τη χάρη Του και προχωράμε. Αλλά μετά προχωρώντας, κάπου χαλαρώνουμε, κάπου πέφτουμε όπως είπες, έχουμε πτώσεις, θυμώνουμε, οργιζόμαστε, μη συγκακούμε, κατακρίνουμε και πέφτουμε σε άλλες πτώσεις. Αυτό ακριβώς είναι η ακηδεία που είπα. Αυτό είναι η ακηδεία, δηλαδή η ακηδεία είναι να χαλαρώσουμε τον πνευματικό μας αγώνα. Και οι πατέρες, άμα ακούγαμε τώρα την ομιλία, βλέπουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να πολεμήσει την ακηδεία, δηλαδή το να χαλαρώσει την πνευματική του ζωή. Τα κυριότερα τα είπα, ήταν δύο τα κυριότερα, η εργασία και η προσευχή. Η εργασία και η προσευχή, να δυναμώσουμε την προσευχή μας και την εργασία και φυσικά πάντα με ταπείνωση. Νομίζω. Μια φορά έλεγα στον γέροντά μας τον πατέρα Γεώργιο. Αυτό ακριβώς με άλλα λόγια. Αυτό που είπες. Με άλλα λόγια. Λέω, γέροντα, τι μας έχει ο Θεός εδώ πέρα, τι μας κρατάει. Δεν μας παίρνει, αφού βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός γινόμαστε χειρότεροι. Γιατί μας κρατάει ο Θεός. Δεν μας παίρνει τώρα. Και μου λέει ο πατήρ Γεώργιος, είσαι έτοιμος. Και εκεί... Εκεί δεν μιλάς. Εκεί δεν μιλάς. Δεν είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό ο Θεός μας παρατείνει τη ζωή μας για να μετανοήσουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι κι αν ακόμη δεν έχουμε καμία αρετή, αλλά συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε καμία αρετή, τότε και αυτό είναι ένα καλό σημάδι στη ζωή μας. Αρκεί να το καταλάβουμε. Αν νομίζουμε ότι κάτι είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Αν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα, τότε κάτι είμαστε. Το είχαμε πει και την άλλη φορά με το θέμα της ταπεινώσεως και της μετανοίας, ότι πολλοί άνθρωποι από έλλειψη χαρισμάτων απέκτησαν τη μητέρα των χαρισμάτων.
2: Από ελασσόνα, ένα πνευματικό σας παιδί. Λέει το εξής. Γιατί συμβαίνει την ώρα της Θείας Μεταλήψεως άλλοι να καίγονται, άλλοι να πνίγονται και άλλοι να νιώθουν ένα κενό.
0: Δηλαδή αρνητικά και τα τρία.
2: Και τα τρία, μάλιστα.
0: Άλλοι να καίγονται, άλλοι να πνίγονται και άλλοι και να αισθάνονται ένα κενό. Νομίζω ότι αυτοί όλοι, δεν θα εξαιρέσω και τον εαυτό μου, ότι πολλές φορές μπορεί να κοινωνούμε από συνήθεια. Ή μπορεί να κοινωνούμε χωρίς να αισθανόμαστε τη χάρη του Θεού. Έντονη. Νομίζω ότι σε αυτό θα φταίει ότι, όπως λέει η παροιμία, κάποιο λάκκο έχει φάγα, ότι κάπου υστερούμε σε κάποια πράγματα. Δεν είμαστε σωστοί και γι' αυτό ο Θεός δεν μας δίνει τη χάρη του. Κάτι λείπει. Κάτι λείπει ή κάτι περισσεύει από τα πάθη μας. Νομίζω αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή, λέει, πνίγονται. Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, καίγονται. Το κάψιμο σημαίνει ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος, δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτό. Και είτε του ποτηρίου πινέτο. Χρειάζεται λοιπόν και μια κατάλληλη προετοιμασία. Και όπως είπαμε, συντριβή. Να πάμε συντριβή. Να σκεφτούμε, είμαι εγώ άξιος να κοινωνήσω. Δεν είμαι άξιος. Ο Κύριος με αξιώνει. Αυτός με καλεί. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Γεύσαστε και είδετε. Ναι, δεν είμαι άξιος, με καλεί. Και να πάμε με τη συντριβή ότι το κάνουμε χωρίς, ας πούμε, κατορθώματα, χωρίς να έχουμε κατορθώσει κάτι. Αναξίως. Μια φορά είχαμε έναν γέροντα Αντώνιο στο μοναστήρι μας. Εμείς, από ό,τι ξέρω στο μοναστήρι μας, έχουμε τακτική συχνή Θεία Κοινωνία 4 φορές την εβδομάδα. Κάποια φορά είχαμε φάει και ο γέροντάς μας έκανε μια νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Νύχτα ξημέρωνε, ας πούμε, ήταν 12-1 η ώρα και ήταν τη λειτουργία του Αγίου Μάρκου. Το Αγίου Μάρκου λειτουργία την συνηθίζουν στην Αλεξάνδρεια. Επειδή ο Αγίος Μάρκος θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Κάναμε τη λειτουργία εκεί. Και δίνει εντολή ο γέροντας ξαφνικά να κοινωνήσετε όλοι. Και ήταν, εχθές κοινωνήσετε όλοι. Τελείωσε. Να κοινωνήσετε όλοι. Ήμασταν 5-6 να παρεκκλήσει. Και ήταν ο πατήρ Αντώνης λοιπόν, του γεροντάκι αυτός, και διάβασε έτσι λίγο πρόχειρα τη Θεία Μετάλλευση για να κοινωνήσει. Και μας έλεγε μετά, η καλύτερη θεία μετάληψαν αυτοί. Όταν δεν ήταν προετοιμασμένος. Που σημαίνει ότι όταν εμείς διαβάζουμε θεία μετάληψη, ετοιμαζόμαστε, νηστεύουμε, κάπου υπάρχει και ο σπόρος και ενοδοξία μέσα. Α, εντάξει, ετοιμάστηκα, τα κατάφερα. Όταν δεν είσαι έτοιμος και σε καλεί ο Θεός, τότε είναι η καλύτερη θεία κοινωνία. Και εγώ λέω τώρα, θα με συγχωρέσετε, μπορώ να πω κάτι τολμηρό. Μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύω ότι αγωνίζονται μέσα στην Εκκλησία. Όταν μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, αισθάνονται τον πόθο μέσα στη Σαρακοστή να πάνε να κοινωνήσουν, η γνώμη είναι ότι ο Θεός τον βάζει αυτόν τον πόθο. Όχι να πάνε να κοινωνήσουν τυπικά, επειδή κοινωνούν οι άλλοι, να κοινωνήσουν ουσιαστικά επειδή καίγεσαι μέσα και το αποθείς. Ας πάνε να κοινωνήσουν. Και αν έχουν καμία αμαρτία, τι λένε μετά στο πνευματικό. Μπορεί να είναι και τολμηρό αυτό που λέω, δεν ξέρω. Ας το κρίνει ο γέροντας. Εννοώ δηλαδή ότι μερικές φορές αυτός ο πόθος είναι να πάμε να κοινωνήσω. Θα μου πεις βέβαια, άμα είναι Σαρακοστή, ήδη έχεις νηστέψει. Τυχαίνουν κάποιες φορές μέσα στη Σαρακοστή, στις προηγιασμένες, κάποιοι να δούνε και να πούνε, α, τώρα δεν ετοιμάστηκε. Πήγαινε, κοινώνησε, κάνε το σταυρό και προχώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι μάλλον ο Θεός το βάζει. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να σε παροτρύνει στη διακοινωνία, ο διάβολος σε αποτρέπει.
2: Έχουμε και ένα πολύ κοντινό ερώτημα. Είπατε ότι εσείς κοινώνατε στο μοναστήρι σας 4 φορές την εβδομάδα. Ποια είναι η γνώμη σας για καθημερινή θεία κοινωνία?
0: Ο Μέγας Βασίλειος προτείνει την καθημερινή θεία κοινωνία. Και έλεγε, καλό είναι για τον χριστιανό να κοινωνάει κάθε μέρα. Αλλά αν δεν μπορείτε, καλύτερα 4 φορές την εβδομάδα. Καλό θα ήταν και υπήρχαν πνευματικοί οι οποίοι λέγανε να κοινωνάει σε κάθε ευκαιρία, κάθε μέρα. Το θέμα είναι ότι αν δεν προσέξουμε μπορεί να γίνει μια συνήθεια. Και μας έλεγε και ο πατήρ Γιώργιος ο Καψάνης, ο γεροντάς μας, προσέξτε μήπως λέει η πνευματική σας ζωή και η θεία κοινωνία γίνεται από συνήθεια. Μη συνηθίστε τη χάρη του Θεού. Μη συνηθίστε τη χάρη του Θεού. Και γι' αυτό καλύτερα είναι να υπάρχει και μια μικρή προετοιμασία, γιατί μπορεί μέσα στην ημέρα να κατακρίνουμε, να θυμώσουμε, να αργιστούμε, κάποιον να στεναχωρήσαμε και να μην είμαστε κατάλληλα ετοιμασμένοι. Γι' αυτό χρειάζεται καλή προετοιμασία και νομίζω ότι αυτό που είχαμε εμείς το 4 φορές εβδομάδα, δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή, υπήρχε μια προετοιμασία. Δεν ξέρω. Αυτό το αφήνω στο κάθε πνευματικό. Εγώ συνιστώ, αν οι πατέρες κοινωνούν 3-4 φορές την εβδομάδα, οι μοναχοί, για τους λαϊκούς εγώ συνιστώ 1-2 φορές την εβδομάδα και σε κάθε γιορτή να κοινωνούν τακτικά. Και έτσι το λέει και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ότι όσο πιο πολύ βρίσκεστε στις συνάξεις της Εκκλησίας κάτω από τον κοινό επίσκοπο, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιερείς, κάτω από τον κοινό επίσκοπο, μέσα στην Εκκλησία όλοι μαζί και κοινωνείτε όλοι μαζί, τότε διαλύονται οι παγίδες του εχθρού. Γι' αυτό και εγώ συνιστώ συχνή θεία κοινωνία, αν κάποιος έχει ετοιμαστεί καλά και δεν έχει σοβαρά προβλήματα, συχνή θεία κοινωνία για να μπορέσει να ζήσει. Και να πω και κάτι άλλο τολμηρό, το καλύτερο εμβόλιο είναι η Θεία Κοινωνία.
2: Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Έχουμε τώρα λιγάκι μείνει στη Θεία Κοινωνία, αλλά είναι πολύ χρήσιμες οι ερωτήσεις αυτές και οι απαντήσεις που δίνετε. Δεν θα πρέπει ο πιστός, αφού κοινωνήσει, να αξιοποιήσει αυτό το θησαυρό που πήρε μέσα του για να προσέλθει την επόμενη φορά?
0: Μάλιστα. Όταν ο χριστιανός κοινωνάει τακτικά, είναι και πιο προσεκτικός. Αν κοινωνάει όπως κάποιοι 3 φορές το χρόνο, λέει δεν βαριέσαι, άσε, θα μαζέψω καμπόσεις αμαρτίες, θα πάω ξέρω εγώ στη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Σαρακοστή ή παραμονή της Βουγιάννα, θα πω θα τα φορτώσω όλο στο πνευματικό, θα μου δώσει άφεση και θα πάω να κοινωνήσω. Ναι, αυτό όμως χαλαρώνει την πνευματική ζωή και αυτό οδηγεί στην ακηδεία. Η συχνή Θεία Κοινωνία, όταν ξέρει ο άλλος ότι θα ετοιμαστώ για τη Θεία Κοινωνία σύντομα, μετά από μισή εβδομάδα, μετά από μία εβδομάδα θα πρέπει να κοινωνήσω πάλι, θα προσέχει περισσότερο τη ζωή του. Και φυσικά η Θεία Κοινωνία πρέπει να γίνεται αφορμή της υπόλοιπης ζωής μας. Το είπαμε. Θα διακοινώνησα όταν βγω έξω, θα πρέπει να εφαρμόσω την ταπείνωση και την αγάπη και την προσευχή. Να μην χαλαρώσουν αυτά. Και να γίνει η ζωή μας προς τον κόσμο συνέχεια τη ζωή της Θείας Κοινωνίας. Δεν μπορώ να κοινωνήσω και μετά να πάω να θυμώσω. Να οργιστώ. Να τα βάλω με τους άλλους ανθρώπους. Θα φροντίσω αφού κοινώνησα να κρατήσω τη Θεία Χάρη όσο μπορώ. Και το καλύτερο, ξέρετε ποιο είναι, τι κάνανε οι παλαιοί αγιορείτες. Κοινώνησες. Πήγαινε στο κελίσιο, κάτσε λίγο μέχρι να χτυπήσει η καμπάνα για την τράπεζα, χωρίς να πιάσει κουβέντα για να χαλαρώσεις.

0: γίνουμε όλοι γεωργοί.
1: Όχι, αλλά μπορεί ο καθένας ό,τι κάνει, ακόμα και να σκουπίζει το σπίτι, να καθαρίζει, να ξεσκονίζει, εάν και εκείνη τη στιγμή κάνει και την προσευχή, νομίζω ότι είναι το ιδανικότερο κατά της αμελίας.
2: Η συνέπεια και το πρόγραμμα και η ακριβή στήρισή του είναι το πιο ισχυρό αντίδοτο κατά της αμέλειας.
1: Ναι, νομίζω το είπε και στην ομιλία, αν το θυμάστε, ότι το πρόγραμμα βοηθάει. Όταν έχεις καθορισμένες ώρες προσευχής, κανονικά τις προσευχές που θα κάνεις, αυτό βοηθάει. Δηλαδή να πεις, θα σηκωθώ το πρωί μία ώρα πρωτού ξεκινήσω τις εργασίες μου, θα πάρω το κομποσχήνι, θα κάνω την προσευχή μου πρωί-πρωί, θα ετοιμαστώ. Αυτό θα βοηθάει πραγματικά. Και να ξέρετε ότι αν προσεύχεστε το πρωί όρθρουβα Θεός, αν εύχεστε το πρωί, θα διαπιστώσετε πόσο όμορφα θα πηγαίνει όλη μέρα. Όλη μέρα έχει νόημα. Όλη μέρα από αυτά είναι νόημα όταν προσεύχεις το πρωί. Έχει ο Άγιος Χρυσόστομος ένα πολύ ωραίο στην ομιλία του για τους Αγίους Μάρτυρες. Λέει, σηκώνεσαι τη νύχτα. Πόσο ωραίο πράγμα τη νύχτα που όλοι κοιμώνται, ακόμα και τα ζώα, να σηκώνεσαι εσύ νύχτα και να παίρνεις και να προσεύχεις εκεί την ώρα. Ο γλυκός ο ύπνος, αλλά τίποτα πιο γλυκό από την προσευχή. Και πραγματικά η πρωινή προσευχή αισθάνεσαι ότι έχεις άμεση επαφή με τον Θεό. Βοηθάει. Γι' αυτό χρειάζεται το πρόγραμμα. Τώρα και άλλες ώρες της ημέρας, ας πούμε μετά το φαγητό που έρχεται μια κόπος, μια χαλάρωση, ακηδεία και άλλες ώρες. Και το βράδυ, το απόγευμα είναι οι ώρες πολύ ωραίες. Το πρόγραμμα βοηθάει. Το λέει και, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και ο πατήρ Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης.
2: Ευλογείται, είναι καλό να λέμε στα παιδιά μας πως ό,τι καταφέρνουν είναι από την ευλογία του Κυρίου και πως μόλις περηφανευτούν χάνουν τη χάρη του.
1: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει στα παιδιά μας να λένε ότι ό,τι και αν έχουν, ό,τι δώρο και αν έχουν, ό,τι ταλέντο ή τάλαντο έχουν, ότι είναι δώρο του Θεού. Αυτό να το συνειδητοποιήσουν τα παιδιά. Και όταν καμιά φορά ολισθαίνουν ή πέφτουν σε κάποιο παράπτωμα, ότι είναι καθαρά ο εγωισμός του ανθρώπου. Αυτό να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι και να μην, όταν κάποια στιγμή το παιδί, ας πούμε, πέσει και αισθανθεί την πτώση του, για να μην τον απογοητεύσουμε, να μην πούμε ότι είναι από την καινοδοξία σου από αυτό, να του πούμε ότι κουράγιο, σήκω και προχώρα. Μην απογοητεύεσαι. Δηλαδή να τον ενθαρρύνουμε να συνεχίσει τον αγώνα.
2: Και κάτι το οποίο θα είναι και η τελευταία ερώτηση που έχει άμεση σχέση με αυτό το οποίο γίνεται κάθε μέρα και εδώ και πλέον έχει μπει στη ζωή μας. Μπορούμε να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία μέσα από το διαδίκτυο καθήμενοι στο σπίτι μας και όχι μέσα στο ναό μας? Είναι πολύ ωραία ερώτηση που όλους μας αφορά, κυρίως τους αδελφούς μας που είναι αυτή τη στιγμή και είναι και πάρα πολύ στο διαδίκτυο.
1: Το τέλειο είναι να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Το τέλειο, το 100%. Μου έλεγε χαρακτηριστικά ο μακαριστός πατήρ Πανάρετος ότι όταν καμιά φορά, επειδή εμείς έχουμε ένα πομπό μέσα στην Εκκλησία, πομπό, όπου βάζουμε το ραδιόφωνο και ακούμε την ακολουθία από το ράδιο για όσοι έχουν διακόνημα εκτός Εκκλησίας. Τα διακονήματα όπως είναι ο κήπος, όπως είναι το μαγειρίο, η τράπεζα, το δοχείο, στιγμές που μπορούν. Και λέει το τέλειο είναι να είσαι μέσα στην Εκκλησία. Πριν όμως, αν η ανάγκη το κάνει και δεν μπορείς να είσαι μέσα στην Εκκλησία, καλό είναι και αυτό σαν μέτρο για να μην χάνεις την κατάνοιξη και την προσευχή. Εγώ να πω την αλήθεια, όταν σηκώνομαι, ας πούμε, το πρωί, συνήθως η ακολουθία έχει αρχίσει, αλλά ετοιμάζομαι για να πάω στον κήπο. Και κάνω κάποια προσευχή εκεί που, όπως σας είπα, αισθάνομαι ότι όλη η μέρα πάει καλά όταν κάνω προσευχή. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή ξέρω ότι ο ιερέας προσκομίζει και παίρνω και εκείνα τα ονόματα που μου έχουν δώσει και αρχίζω να τα λέω από το κελί μου. Και μετά φεύγω και πάω στον κήπο. Υπάρχει ένας αδερφός ο οποίος πηγαίνει πρώτα στην ακολουθία, κάθεται Και όταν έχετε η ώρα για να πάει στον κήπο, πηγαίνει, φοράει τα παλιά του ρούχα και πάει στον κήπο. Αυτό νομίζω είναι πιο καλό που κάνει ο αδερφός. Εγώ δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι και άσχημο. Και φυσικά όλες αυτές τις μέρες που κάνουν τον αποκλεισμό και μας λένε ότι πρέπει να κάθεστε ένας άνθρωπος ένα 25 τετραγωνικά και όλα αυτές τα μέτρα που βάζουν οι διάφοροι, νομίζω ότι μία από τις λύσεις είναι και η ακολουθία στο σπίτι. Αλλιώς δεν γίνεται.
2: Πατέρα, αυτές οι ερωτήσεις δεν σταματούν, αλλά και η ώρα τρέχει και θα πρέπει κάπου εδώ να βάλουμε τουλάχιστον για σήμερα άνω τελεία, μέχρι να έρθει πάλι η ώρα και η ευλογία να σας έχουμε πάλι κοντά μας για να συνεχίσουμε αυτή την ωραία συζήτηση, η οποία σαν συζήτηση έχει πολλά να δώσει, εξίσου πολλά με αυτά τα οποία μας δώσατε με την ομιλία, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ να εμπεδώσουμε όλα αυτά τα οποία ακούμε μέσα από έναν διάλογο, πιστεύω, πολύ αληθινό, πολύ ειλικρινή και πάρα πολύ ψυχοφέλιμο. Είμαστε ευγνώμονες στο γέροντά σας που έδωσε την ευλογία και την άδεια να βρεθείτε κοντά μας και πάλι, μεταφέροντάς μας την ευλογία από το περιβόλι της Παναγίας και από την θεοσκέπαστη Ιερά Μονή σας. Η παράκλησή μας είναι πάντοτε να μας έχετε στην προσοχή σας, εσείς που είσαστε πλέον οι ιερολοχίτες της πίστεώς μας, οι ασυρματιστές, και να εύχεστε κι εμείς εδώ στον κόσμο, κατά τις δυνάμεις μας και τις συνθήκες που ζούμε, να αποτινάξουμε και τη ραθυμία και την αμέλεια και την καινοδοξία, να ασκηθούμε αληθινά και να κάνουμε την Εκκλησία μας και σαν ναό χώρο που θα νιώθουμε την παρουσία του Θεού, αλλά και την Εκκλησία να την κάνουμε τρόπο ζωής, συνειδητοποιώντας ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά που με ανεχθήκατε. Ελπίζω να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι μου. Ήταν δύσκολο το θέμα, αλλά με τη χάρη του Θεού και με την ευλογία του γέροντός μας είπαμε όσα είπαμε, και αυτά όλα να τα εστερνιστούμε πρώτος εγώ και όλοι μας, για να γίνουμε σωστά μέλη της Εκκλησίας και να γίνουμε οι ίδιοι μέσα μας Εκκλησία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών, αμήν. Παιδιά, έλατε πιο μέσα για να μπουν και οι άλλοι να μην μένουν έξω στην κρίμα. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά είχαμε φτάσει μάλλον μέχρι εκεί στο σημείο των αραβώνων που γίνεται η επίδοση και η αλλαγή των δαχτυλιδίων και είχαμε μπει για το πώς όλα αυτά γίνονται στο όνομα του Θεού, στο όνομα της Αγίας Τριάδος με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, με την σχέση αυτών των ανθρώπων που είναι μια σχέση αγάπης, σταυρικής σχέσης, υπέρβασης του εαυτού μας, υπέρβαση του εγώ μας, και ότι όταν όλα αυτά τα πράγματα χτίζονται πάνω στην ευλογία του Θεού είναι πραγματικά εν συνεχή έχουμε μια μεγάλη ευχή και τελευταία με την οποία τελειώνει και η ακολουθία του αραβώνος. Παιδιά, πριν προχωρήσουμε να σας αραβωνιάσουμε, ελάτε πιο μπροστά, διότι εδώ έχει πολύ χώρο, παιδιά, είναι κρίμα, σπυλακωμένοι πίσω όλοι. Ελάτε, άντε Χριστόφορο, έλα και εσύ πάνω, έλα, και εσύ Κωνσταντίνε. Λουκά, άντε Λουκά. Πώς λέγεται, Κυριάκο, έλα και εσύ Κυριάκο, Ελία, ελάτε πιο πάνω. Ένα είναι σαν τον Κυριακό Παϊκή, εσείς που είπες φιλόγραφες στην άλλη του Κυριακού. Ελάτε παιδιά, κοίταξε, είτε μακριά είστε είτε κοντά, δύο πράγματα να πάθετε, έτσι έχει διάφορα. Ναι, ελάτε πιο πάνω, ελάτε. Ελάτε δεξιά αριστερά για να χωρέσει λίγο πίσω, έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν χωράει. Α, έτσι, ελάτε παιδιά, ελάτε, προχωράτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν αυτή η ευχή, παιδιά, ως εξής. Θα διαβάσω λίγο στα αρχαία και μετά το μεταφράσουμε στα νέα ελληνικά για να το καταλάβετε. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευθεί στην τη Μεσοποταμία, στελωμένον υφεύσαστε το Κυρίο αυτού Ισαάκ γυναίκα και διαμεσητείας ιδρεύσεως αραβωνήσαστε τον Ρεβέκαν αποκαλύψας. Απευθύνεται στον Θεό, είναι μια ευχή, προσευχή του ιερέως που μιλά προς τον Θεό και λέει ως εξής. Κύριε ο Θεός ημών, Κύριε Θεέ μας, εσύ ο οποίος επήγες μαζί με τον δούλο του Πατριάρχου Αβραάμ εις τη Μεσοποταμία. Είναι ένα γεγονός, παιδιά, που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, που ο Αβραάμ έστειλε τον δούλο του στη Μεσοποταμία να βρει για το παιδί του τον Ισαάκ κάποιαν κοπέλα από την πατρίδα του να την αραβωνιάσει, και εκεί συναντήθηκε στο πηγάδι όταν πήγε να ποτίσει τα ζώα του με την Ρεβέκα, η οποία έγινε σύζυγος του Ισαάκ, και αυτό ήταν κατά αποκάλυψη.

Ότι όπως όλη μας η ζωή βέβαια, αλλά και σε αυτό το σημείο να ξέρετε, το σημείο του γάμου είναι, που είναι τόσο πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο και τόσο σοβαρό και τόσο σπουδαίο για όλη τη ζωή του ανθρώπου και για την παρούσα ζωή και για την μέλουσα ζωή, έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι, ρυθμίζει πολλές φορές όλη την πορεία μας μέσα στον κόσμο αυτό. Αλλά όπως και κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, όπως μας είπε ο Χριστός, ότι ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει εάν ο πατήρ ημών ουράνιος δεν το επιτρέψει. Και δεν είναι ότι ο Θεός ασχολείται με τις τρίχες της κεφαλής μας, βέβαια, έτσι δεν ασχολείται με τρίχες ο Θεός, αλλά θέλει να πει ότι η ζωή του ανθρώπου δεν είναι έτσι αφημένη στην τύχη της. Δεν είναι απρονόητος η ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός έχει την πρόνοια του για τα πάντα. Τα πάντα ο Θεός τα ξέρει, τα βλέπει, τα γνωρίζει, χωρίς να καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου. Δεν καθορίζει ο Θεός, παιδιά, τη ζωή μας, έτσι. Δεν την καθορίζει ο Θεός. Ο Θεός την γνωρίζει όμως. Την γνωρίζει χωρίς να την καθορίζει. Αυτό είναι το μυστήριο του Θεού που ίσως είναι δύσκολο πολλές φορές να το εννοήσουμε. Πώς ο Θεός ξέρει ένα πράγμα, αλλά δεν είναι αυτός που το καθορίζει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι απόλυτα ελεύθερος να ρυθμίσει τη ζωή του όπως θέλει. Σήμερα είναι καλός, αύριο γίνεται κακό. Σήμερα είναι άγιος, αύριο γίνεται αμαρτωλός. Σήμερα, ξέρω εγώ, είναι μαύρος, μετά γίνεται άσπρος. Έχει ελευθερία. Και αυτή την ελευθερία του δεν ευθύνεται κανένας άλλος παρά μόνο απόλυτα ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν ευθύνεται κανένας. Όμως, ο Θεός, αφού γνωρίζει τα πάντα στη ζωή μας, αυτό το πράγμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό, το γεγονός του γάμου μας, δεν είναι έξω από τη γνώση του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος αφήσει τον Θεό στη ζωή του να προπορευθεί ή να συμπορευθεί ακόμα μαζί μας ο Θεός, τότε πραγματικά ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο και σκεπάζει τον άνθρωπο. Μας σκεπάζει ο Θεός από τις παγίδες, από τα λάθη, από πράγματα οποία δεν μας συμφέρουν. Προπάντων, πράγματα που δεν συμφέρουν την ψυχή μας, που είναι αιώνια η βλάβη. Εάν ο άνθρωπος πραγματικά αφήσει την ζωή του στα χέρια του Θεού, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ολόκληρη τη ζωή μας να την δώσουμε, να την παραδώσουμε στον Χριστό το Θεό και αφήσουμε το Θεό να κατευθύνει τη ζωή μας. Χωρίς να σημαίνει αυτό βέβαια ότι καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια και περιμένουμε το Θεό να κάνει τα πάντα. Όχι, με απλά λόγια εμείς κάνουμε στη ζωή μας αυτό που θέλουμε. Δηλαδή τι θέλω να κάνω, θέλω να παντρευτώ. Εντάξει, αφού θέλω να παντρευτώ, σημαίνει ότι θα έχω τα μάτια μου ανοιχτά. Όχι βέβαια να κοιτάζω, ας πούμε, όπως κοιτάζω μερικοί στο αυτοκίνητο πάνω από τον πάρκο καμιά ώρα, έτσι, που κοντεύει να βγει ο λαιμός τους, ας πούμε. Όχι έτσι, παιδιά, αυτό δεν είναι κοίταγμα. Αυτό είναι, πώς να πούμε, ακτίνες λέιζερ, δεν είναι κοίταγμα αυτό. Θέλω να πω, εντάξει, θέλει να παντρευτείς, παιδί μου, φυσικό, ότι θα προσέξει να βρει την κοπέλα καλή. Δεν θα σου έρθει καμιά ώρα να κατέβατε μέσα στο σακούλα την νάιλο, έτσι ανοίξει και γράφει τη διεύθυνση σου απ' έξω, ας πούμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεις μια κοπέλα, να δεις μια κοπέλα η οποία κατά πάντα παιδιά, σημαίνει ότι θα αισθανθείς ότι αυτή η κοπέλα μπορεί να είναι σύζυγός σου. Κατά πάντα, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο φυσίτης, δεν είμαστε πνεύματα, δεν κινούμαστε στον χώρο των πνευμάτων, δεν είμαστε φαντάσματα, στον το φάντασμα του Λούβρου, δεν θέλω να βρω ένα άλλο φάντασμα να παντρευτούμε, έτσι. Όταν θα πάει να παντρευτείς, εφόσον είσαι άνθρωπος, άρα θα παντρευτείς έναν άνθρωπο. Είτε γυναίκα είναι, είτε άνδρας είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να αισθάνεσαι απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο μία απόλυτη, ας πούμε, έτσι, έλξη. Μία απόλυτη έλξη. Δεν είναι και αυτό που λέει μερικές φορές ότι μπορεί να κοιτάζουμε την ψυχή του ανθρώπου και όχι, ας πούμε, και το σώμα του ακόμα. Δεν είναι, παιδιά, αυτά πράγματα. Αυτά είναι μόνο φυσικά πράγματα. Οπωσδήποτε είναι άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Υπάρχουν πράγματα στον άλλο άνθρωπο που τον αποθούν. Βέβαια, να μην είμαστε παράξενοι. Βέβαια, το αποτέλεσμα αν είμαστε παράξενοι, να μείνουμε μόνοι μας. Δεν υπάρχει άλλη λύση, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Αλλά ούτε το ένα, ούτε μόνο να κοιτάζει κανείς τον άλλον άνθρωπο σαν σώμα. Έτσι, διότι δεν είναι σώμα μόνο ο άλλος άνθρωπος. Αυτό είναι λάθος.
Όποιος χτίσει το γάμο του πάνω σε αυτήν τη βάση, θα διαλυθεί ο γάμος αυτός.

δεν θα σταθεί. Θα προδοθεί μια ώρα. Είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη. Διότι ο άνθρωπος δεν παραμένει σωματικά ο ίδιος. Έχει τις φθορές του. Συνηθίζει κιόλας ο ένας τον άλλο. Ούτε μόνο σώμα, αλλά ούτε μόνο πνεύμα. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα παντρευτώ μια κοπέλα επειδή είναι, πώς να πούμε, εξωτερικά ή μου είναι αντιπαθέστατη, αλλά έχει διάνοια, έχει πνεύμα, έχει... δεν γίνεται, πώς θα το κάνουμε. Πρέπει να υπάρξει μια απόλυτη, ας πούμε, έλξη στον άλλον άνθρωπο. Και βέβαια αυτό, παιδιά, είναι στον κάθε να διαφέρει. Έτσι, στον κάθε να διαφέρει. Για μας, ας πούμε, μια κοπέλα είναι άκρος αποκρουστική, για τον άλλον είναι άκρος γοητευτική. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, τα δικές του προϋποθέσεις. Γι' αυτό πρέπει κανείς όταν προχωρεί να παντρευτεί, πράγματι να κοιτάξει, δηλαδή να προσέξει, να βρει μια κοπέλα η οποία να εντοπίσει ότι αυτή η κοπέλα, ξέρω εγώ, μου αρέσει, ή αυτό το αγόρι μου αρέσει. Είναι άνθρωπος, μετά το γνωρίζει καλύτερα, με σοβαρότητα, με σοφροσύνη, περιμένει να γνωρίσει τον άλλον άνθρωπο, να τον δει, να του μιλήσει, να μην σταθεί μόνο στην εξωτερική εμφάνιση. Να προχωρήσει πέρα από τα εξωτερικά, δηλαδή αν και εσωτερικά ταυτίζεται, αν έχει εσωτερική επικοινωνία, ψυχική επικοινωνία, που είναι το βασικότερο και το σπουδαιότερο βέβαια, χωρίς να παραμιλείται και η άλλη πλευρά του ανθρώπου, και μετά αφού φτάσει μέχρι εκεί, χωρίς να αρχίσει εκείνα τις υποσχέσεις που είπαμε και άλλες φορές, εκείνα όλα τα, ας πούμε, τα ειδηλιακά, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πεθάνω, τι να κάνω, τι να χαθώ, ας πούμε. Τότε ο άνθρωπος, παιδιά, εάν μάθει να προσεύχεται και πατά και λίγο φρένο στις ενέργειές του και αφήνει και τον Θεό να προπορεύεται, να προπορεύεται. Άφησε τον Θεό να προχωρήσει και παρακάλεσε τον Θεό και πες: Θεέ μου, εσύ ο οποίος γνωρίζεις τα πάντα και ξέρεις τα πάντα, αν αυτό το οποίο πάω να κάνω είναι για το καλό μου και είναι για το συμφέρον μου, όχι το χρηματικό, το συμφέρον μου ως άνθρωπος, σαν ύπαρξη. Σε παρακαλώ, ευλόγησε αυτήν τη σχέση. Και αν δεις ότι προχωράει αυτή η σχέση, ανοίγουν οι πόρτες, ας πούμε, προχωρούν τα πράγματα ομαλά, ήρεμα κτλ. Χωρίς να πιέζεις τα πράγματα, με μια έτσι ομαλή πορεία, τότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα προχωρούν. Αφού προχωρούν, και εσύ παρακαλάς τον Θεό να σε σκεπάσει, να σε φυλάξει, να ευλογήσει τον δρόμο σου, τότε δεν γίνεται λάθος, παιδιά. Τότε τα πράγματα πάνε καλά. Και αν ακόμα, αντί για το, πώς να πούμε, το πριγκιπόπουλο των ονείρων σου βρίσκει ένα στραβόξυλο, πάλι δεν πειράζει. Μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι για μας. Να είναι αυτός ο άνθρωπος. Γιατί είπαμε ότι ο γάμος, παιδιά, ο πρώτος σκοπός του γάμου, ο πρώτος σκοπός και ο μέγιστος σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Είναι ο γάμος του με τον Χριστό. Είναι να υπερβεί τα αισθητά, να υπερβεί τον γάμο του, να υπερβεί τα παρόντα, για να αποκτήσει μια αιώνια σχέση με τον Θεό και μετά να ξαναβρει όλα τα παρόντα μέσα από την προπτική της σχέσης του με τον Θεό. Άρα και σε περίπτωση που εξωτερικά ακόμα φορτωθείς ένα σταυρό αντί μια ευτυχία, μη γονκίσεις. Μη γονκίσεις. Δέξω αυτό το πράγμα πάνω σου. Ο σταυρός, η δοκιμασία θα δουλέψει θετικά. Εάν μάθεις αυτό το μεγάλο μάθημα να αξιοποιείς πνευματικά και τις δυσκολίες σου ακόμα. Μέχρι ακόμα και τις αμαρτίες μας, παιδιά, μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε πνευματικά και τα λάθη μας. Και τα πάντα. Δια της ταπεινώσεως, δια της μετανοίας, δια της υπομονής, δια της μακροθυμίας, δουλεύουν όλα αυτά μέσα μας και μας κάνουν πιο μακρόθυμους, πιο ήπιους, πιο πολύ γεμάτους πραότητα. Γιατί καταλαβαίνουμε τι γίνεται και ακόμα περισσότερο μας δίδουν το πραγματικό νόημα της ζωής μας. Δηλαδή μας ξεκολλούν από τα παρόντα πράγματα. Έτσι, μας φέρνουν, καταλάβουν, κοίταξε, δεν είναι τα παρόντα το ζητούμενο, αλλά είναι τα αιώνια, είναι αυτά τα οποία έχουν όντως αξία στη ζωή μας. Γι' αυτό πολλές φορές που λένε μερικά παιδιά ότι είναι αμαρτία να γνωρίσω ένα παιδί ή ξέρω εγώ, όχι, δεν είναι αμαρτία. Επιβάλλεται, πώς θα παντρευτείς. Βέβαια, επιβάλλεται να γνωρίσεις ένα παιδί, 100 παιδιά, 1000 παιδιά, φτάνει η γνωριμία σου να είναι γνωριμία με σοφροσύνη, με εγκράτεια, με σεβασμό προς τον άλλον άνθρωπο, να μην ανοίγεις το στόμα σου, του λες μεγάλα λόγια, να περιμένει να το γνωρίσεις ή ακόμα αν θέλεις, εκ των προτέρων να του πεις, κοίταξε, αυτό το οποίο κάνουμε είναι μια γνωριμία και μόνον.
Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Δεν είναι έρωτας, δεν είναι συνέστημα, δεν είναι τίποτα. Είναι μια γνωριμία. Καλύτερα στην αρχή να είναι λίγο παγωμένα τα πράγματα και να ζεσταίνουν σιγά σιγά, παρά να είναι ζεστά στην αρχή να παγώσουν απότομα και να μείνουν όλοι στα κρύα των λουτρούμετα και να ψάχνουν να βρούμε το λάθος ύστερα. Δεν γίνεται. Καλύτερα τα πράγματα να εξελίσσουν το ομαλά. Και προπάντων, παιδιά, σε τέτοιες πορείες και τέτοια εγχειρήματα δεν χρειάζεται βιασύνη και χρειάζεται πολύ προσευχή. Να παρακαλούμε τον Θεό να ευλογήσει αυτήν την πορεία μας και να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε έτοιμοι, παιδιά, εάν κοπεί αυτή η πορεία, να πούμε να είναι ευλογημένο. Εντάξει, stop. Εφόσον εμείς θέλουμε το θέλημα του Θεού και κόπηκε ο δρόμος, κάτι πάει να πει αυτό το πράγμα. Εάν μια πόρτα, παιδιά, δεν ανοίγει, μην τη σπάζετε την πόρτα αυτή. Χτυπάτε το κουδούνι, χτυπάτε, ξέρω εγώ, την πόρτα, δώστε κανένα δυο κλωτσιές στην πόρτα, αλλά μην τη σπάσετε. Αν τη σπάσετε, θα σπάσετε το κεφάλι σας. Διότι ύστερα θα λέτε, δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Είναι αποδεδειγμένο ότι αυτός ο άνθρωπος που επιμένει, όταν είναι κλειστές οι πόρτες, συνήθως δεν του βγαίνει σε καλό. Έχει ο Θεός την πρόνοιά του. Γι' αυτό, εφόσον προσευχόμαστε, περιμέναμε. Αν ανοίξει ο δρόμος, προχωρούμε. Και αν είναι από τον Θεό, παιδιά, αν είναι από τον Θεό και πράγματι εμείς θέλουμε το θέλημα του Θεού, ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Δεν πρόκειται να αφήσει ο Θεός. Θα γίνει αυτό το πράγμα. Όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν, όσα εμπόδια και αν υπάρξουν, θα γίνει. Και αν εμείς ζητούμε το θέλημα του Θεού και παρακαλούμε τον Θεό να κάνει το θέλημά του, εάν δεν είναι για το συμφέρον μας, το θα κλείσει ο Θεός το δρόμο. Αλλά πρέπει και εμείς να είμαστε συνετοί, να μην πιάσουν την πορτόζα να τα χαλάσουμε. Όχι, έκλεισε ο δρόμος, προσπάθα, δες, αυτά στάνει. Μην αρχίσεις, ας πούμε, τους εκβιασμούς, τις απειλές, τα κοινά όλα. Σφίξε την καρδιά σου και τράβα λίγο πίσω και κάνε υπομονή. Ο Θεός ξέρει περισσότερα από εμάς. Ο Θεός βλέπει το μέλλον μας. Δεν είναι αστεία πράγματα ο γάμος. Και ακόμα κάτι. Κι αν ακόμα, παιδιά, αργεί να βρεθεί, ξέρω εγώ, το έτερον ήμιση. Για τον άρφα ή τον β' λόγο, δεν βρίσκομαι κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας αναπαύει. Ή δεν μας βρίσκει κάποιος άνθρωπος που μας αναπαύει. Θυμάμαι όταν πήγα εγώ στην Αγγλία, συνήντησα τον καραδερφό μου. Έτσι δεν λέγεται καραδερφός μου, αυτός που ο γιος της νούνας μου. Ξέρετε, ένα παιδί μου την Αγγλία, Αγγλεζοκυπρέος, γεννημένος εκεί. Του λέω, λέει μου η μάμα του, πέτω τίποτα παντρευτεί, ξέρω εγώ. Είχαμε και χρόνια να δοθούμε, είχαμε 20 χρόνια να μιλήσουμε, το δέβαστε μωρά. Που βρεθήκαμε, μετά εγώ έφυγα στο Άγιον Όρος, αυτός ήταν στην Αγγλία. Τέλος πάντων, βρεθήκαμε στην Αγγλία, εγώ μοναχός, κοινός ένα πλουσιόπεδο, Αγγλοκύπριος. Του λέω, άντε ρε Χρήστο, άντε και μου, αποφάσισε να παντρευτείς, παιδί μου. Τι να το πω, αφού είμαι μάνα του. Έπρεπε να ευχαριστήσω νούνα μου. Μου λέει, μου πάτερ, εγώ έχω αποφασίσει, οι γυναίκες δεν αποφάσισαν ακόμα. Λοιπόν, μέχρι που να βρούμε ή να μας βρουν, καλό είναι να έχουμε υπομονή, παιδιά, να έχουμε υπομονή. Και να ξέρουμε ότι, κοίταξε ένα πράγμα, ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι ο γάμος, ούτε ο μοναχισμός, ούτε τίποτα άλλο. Όπως και σκοπός του γάμου δεν κάνεις παιδιά. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η σχέση του αιώνια σχέση με τον Θεό. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Αν αυτό το επιτύχει κανείς, τότε είναι πλήρης αυτός ο άνθρωπος. Και μέσα στο γάμο. Εάν πετύχεις τον σκοπό του γάμου, εντάξει, μπορεί να μην κάνεις παιδιά, μπορεί να μην είναι για τον άρφα ή τον πίτα λόγο. Μα δεν σημαίνει διαλύσεις τον γάμο σου ή είχες αποτυχημένο γάμο ή τέλος πάντων οτιδήποτε. Εντάξει, ξέρω, καταλαβαίνω, είναι ένα τραύμα, είναι μια έλλειψη, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν κάνουμε παιδιά, άρα ας πούμε ο γάμος μας δεν πάει καλά. Ο σκοπός του γάμου είναι άλλος, ο σκοπός της ζωής μας είναι άλλος. Και κάνουμε υπομονή, περιμένουμε, προσπαθούμε, περιμένουμε, δεν αγχωνόμαστε. Ανακαλύπτουμε στη ζωή μας την πραγματική της αξία, την πραγματική της υπόσταση. Δεν έχει σημασία, παιδιά, είτε το ένα είτε το άλλο. Αυτά είναι παρερχόμενα πράγματα. Είναι του παρόντος βίου. Εντάξει. Έχει κάθε πράγμα, ας πούμε, τις ωραιότητες του. Αλλά ποιος είπε ότι και κάθε τρόπος ζωής δεν έχει και μια ωραία όψη. Να μην μας πιάνει το άγχος. Θυμάμαι μια φορά έρθω στον κύριο Παΐσιο, ένας σας είπα, ήρθε ένα παιδί απελπισμένος,
Αυτό του λέει, γέροντα, είμαι 37 χρόνια και ακόμα δεν παντρεύτηκα. Είχε κατάθλιψη, είπα, δεν παντρεύτηκα 37 χρόνια και δεν παντρεύτηκα. Ο γέροντας του λέει, ρε παιδάκι μου, εγώ είμαι 70 και δεν παντρεύτηκα. Κάποια απομονή έχεις ακόμα. Τι γίνεται κάποιος γι' αυτός, δεν πρέπει να αναπαύσει ο κόσμος όλο. Λοιπόν, θέλει να πω, παιδιά, πίσω αυτά τα αστεία έχει ένα νόημα, ότι τότε τα πράγματα είναι ωραία, είναι καλά, κάθε πράγμα στην ώρα του, στον τόπο του, αλλά εάν δεν μάθετε να ανακαλύψετε το σκοπό της ζωής σας, το νόημα της ύπαρξής σας, και νομίζετε ότι το νόημα της ζωής σας είναι ο γάμος, ή είναι ένας άνδρας ή μια κοπέλα, ή είναι τα παιδιά, ή είναι, ξέρω εγώ, οι σπουδές ή οτιδήποτε, τότε σημαίνει ότι περιορίζεται το νόημα της ζωής σας και ειδωλοποιείτε ένα πράγμα που δεν είναι απόλυτο, είναι σχετικό. Ώστε αν αυτό το πράγμα συντριβεί μια ώρα, είτε λέγεται γάμος, είτε λέγεται σπουδές, είτε λέγεται υγεία δική μας, έτσι μπορεί να πάθουμε κάτι, να αρρωστήσουμε και να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε, ή μια αποτυχία για οτιδήποτε συμβεί στη ζωή μας, εάν δεν καταλάβουμε ποιο είναι το νόημά μας και απολυτοποιούμε αυτά τα σχετικά πράγματα, τότε είναι κίνδυνος, παιδιά, κάποια στιγμή να συντριβούμε. Είναι σαν αυτό που στέκει σε ξύλινα πόδια, κάποια ώρα θα σπάσουν και τα πόδια πέσει κάτω. Δεν μπορείς να κάνεις είδωλον τη ζωή σου, τον γάμο σου, τα παιδιά σου, τον άντρα σου, τη θέση σου, τα λεφτά σου, το κεφάλι σου, τις γνώσεις σου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βγούμε πάνω από αυτά τα πράγματα, ώστε να έχουμε και ειρήνη μέσα στη ζωή μας. Εάν ο άνθρωπος καταλάβει και συνειδητοποιήσει και γευθεί ποιος είναι ο σκοπός της υπάρξεώς του, δεν φοβάται μετά, δεν φοβάται, ας πούμε, τον πιάνει το άγχος όλο. Και στις ζήλιες, και στις καχυποψίες, οι ανασφάλειες, οι φοβίες. Πού επίες, πού ήρθες, πού ήσουν, με ποιον εμίλησες, τι έκαμες, με απάντησες, δεν με απάντησες, πώς με απάντησες, πόσες φορές, με πόσους τρόπους, πού. Μα τι χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Ανασφάλειες, φοβίες. Γιατί. Γιατί, διότι δεν είχες άλλο σκοπό από αυτόν. Δεν βγήκες πάνω από αυτά τα πράγματα και βασανίζεις και τον άλλον άνθρωπο, έτσι. Και αγχώνεσαι, κουράζεσαι και κουράζεις. Όταν κουράζεσαι, κουράζεις και τους άλλους ανθρώπους. Και ένας γάμος που έχει κούραση μέσα, κάποια στιγμή θα κρεπάρει αυτός ο γάμος, δεν θα σταθεί. Είναι αδύνατο. Όταν κουράσεις τον άλλον άνθρωπο, δεν μπορείς, δηλαδή κάποια ώρα θα γεράσει αυτή τη σχέση. Να είμαστε σίγουροι, λοιπόν, παιδιά, ότι ο Θεός έχει τη μέρημνα του, και αυτό μιλά όλη η αποκάλυψη του Θεού. Έτσι εδώ στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός πήγε μαζί με το δούλον στην Μεσοποταμία για να βρει στον Ισάκ μια γυναίκα, τη Ρεβέκα. Ήταν μέσω σχέδιο του Θεού, μέσα στην πρόνοια του Θεού. Γιατί ο Αβραάμ, ο πατέρας του, προσευχήθηκε στον Θεό και επεκαλέστηκε την βοήθεια του Θεού. Αλλά από τη στιγμή που παρακαλεί στον Θεό να κάνει το θέλημά του, σημαίνει ότι είσαι έτοιμο να το αποδεχθείς. Όχι να μεταθέσεις το δικό σου. Όπως κάποιος στο γεροντικό που λέει ότι κάποιος γέροντας, κάποιος μοναχός, του κακοφάνηκε γιατί μερικά πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελε. Το εξηγούσε ο γέροντας ο άλλος, ότι πάτε μου, δεν είναι έτσι, όχι, έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνει αλλιώς, και γιατί ο Θεός δεν μου το έκαμε, το λέω, άτε του λέω, κάνω μια προσευχή και να φύγω. Λοιπόν, το πάτερ ημών, πάτερ ημών εν της ουρανής, γεννήθη το θέλημά μου στην ουρανό και επί της γης, λέει ο γέροντας. Λέει, όχι πάτερ, λάθος, γεννήθη το θέλημά σου. Όχι, λέει, γεννήθη το θέλημά μου. Το θέλημά σου, πάτερ. Λέει, βρε πάτερ μου, εσύ μας έφαγες που το πρωί να γίνει το θέλημά σου. Τώρα θες το θέλημά του Θεού, αφού θέλεις το δικό σου θέλημα. Είναι σαν να παρακαλείς τον Θεό, γεννηθεί το θέλημά μου εμένα όπως το θέλω εγώ. Όχι όπως θέλεις εσύ. Εσύ να κάνεις κουμάντα το σπίτι σου. Από τη στιγμή που παρακαλείς τον Θεό να γίνει το θέλημά του, σημαίνει ότι έχεις εμπιστοσύνη σε αυτόν τον Θεό. Είσαι έτοιμος να αφήσεις τον Θεό και στον Θεό ακόμα. Θέλεις να αφήσεις και στον Θεό ένα χώρο στη ζωή σου. Να ενεργήσει και ο Θεός. Να γίνει αυτό που έλεγε και ο ύμνηστος γέροντας μας. Πού είναι ο Θεός, παιδί μου, πού είναι ο Θεός. Όταν έσφυγαν τα πράγματα και τώρα να γίνει, ας πούμε, για σταθείτε. Καλά, ο Θεός πού είναι. Δηλαδή ο Θεός δεν έχει τη μέρημνα του για μας. Ο Θεός μας άφησε, μας πέταξε, μας εγκατέλειψε. Και πράγματι, παιδιά, ο Θεός είναι η πιο μεγάλη ύπαρξη που υπάρχει, ας πούμε, έτσι, πιο μεγάλη ύπαρξη που έχει. Μεγίστην, ας πούμε, απεριόριστη, ανέκφραστη, ανυπολόγιστη
δύναμη παρουσία στη ζωή μας. Φτάνει εμείς να το θέλουμε. Εάν εμείς δεν θέλουμε, ο Θεός υποχωρεί. Ο Θεός ποτέ την ελευθερία του ανθρώπου δεν την καταστρατηγεί. Ποτέ δεν θα σου κόψει την ελευθερία σου. Έχεις δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ποτέ ο Θεός δεν θα επέμβει να σταματήσει την πορεία της ελευθερίας σου, εκτός εάν εσύ το ζητήσεις. Γι' αυτό μας δίδαξε ο Χριστός να ζητούμε το θέλημα του Θεού ως τον ουρανό και επί της γης. Γιατί είναι πατέρας μας, γιατί είναι πανάγαθος, είναι παντογνώστης, ξέρει τα πάντα, ξέρει όλη την πορεία της ζωής μας και προπάντων πρέπει εμείς να μάθουμε να αφήνουμε στο Θεό τη δική μας ζωή. Πιο κάτω λοιπόν λέει, αυτός εσύ ο Θεός που επήγες μαζί με το παιδί του, τον δούλον του Αβραάμ στη Μεσοποταμία, ευλόγησον τον Αραβόναν τον δούλο σου, δύο ονόματα, Κωνσταντίνου και Ελένης να πούμε, έτσι, τούδε και τίσδε, του τάδε και της τάδε. Ξέρετε αυτή η σημασία των ονομάτων στην Εκκλησία έχει μεγάλη σημασία. Κάθε άνθρωπος έχει το όνομα του. Είναι ο Κώστας, είναι η Ελένη, είναι ο Μάριος, είναι ο Γιώργος, είναι ξέρω, η Μαρία, η Παναγιώτα. Ο καθένας έχει το όνομα του. Και έχει σημασία αυτό, παιδιά, στην Εκκλησία. Δεν λέει τον δούλο σου τούτο, έτσι, ή αυτόν τον ανθρώπο που είναι εδώ μπροστά σου. Όχι, αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν το δικό τους όνομα. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Είναι πρόσωπα συγκεκριμένα, μοναδικά, ανεπανάληπτα. Όπως ο Θεός είναι πρόσωπο, αυτά είναι πρόσωπα τα οποία καλούνται να αποκτήσουν μια προσωπική σχέση με τον Θεό Πατέρα τους και συνεχεία μια προσωπική σχέση μεταξύ τους. Αυτά δύο πρόσωπα δεν είναι, πώς να πούμε, δεν έχουν επίθετα, δεν λέμε στην Εκκλησία επίθετα ο κύριος Νικολάου και ο κύριος ξέρω εγώ Φίβου να πούμε, έτσι. Δεν θέλει επίθετα ο Θεός, δεν έχει επίθετα, ούτε τηλέφωνα, ούτε διευθύνσεις. Έχει συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία ίστανται μπροστά στο Θεό. Μου κάνει εντύπωση, ξέρει, καμιά φορά το έχω ακούσει, παιδιά, για να το προσέξετε αύριο που να παντρευτείτε, ή όσοι είστε παντρεμένοι ή όσοι είστε αραβωνιασμένοι και τα λοιπά, να προσέξετε να διατηρείτε τα ονόματα των άλλων ανθρώπων. Όταν πάει να συστήσεις, ας πούμε, τη σύζυγό σου, μην πεις απ' εδώ είναι η σύζυγός μου. Απ' εδώ είναι η Ελένη, η σύζυγός μου. Διότι δεν είναι ανώνυμο αυτό το πρόσωπο, δεν είναι ένα πράγμα που είναι η σύζυγός σου, ας πούμε έτσι. Ούτε είναι η γυναίκα του τάδε ή ο άντρας της τάδε, πώς, ο άντρας της τάδε ή τα παιδιά του τάδε. Πρέπει να μάθουμε να διατηρούμε την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου και να δίνουμε και στον άλλο άνθρωπο ύπαρξη. Να του δίνουμε το δικαίωμα και το χώρο να υπάρχει και ο ίδιος. Ο γάμος δεν είναι ένα, πώς να πούμε, αυτό που αλέθηκε και τα κάνουν όλα το ίδιο. Δεν μπαίνουν, δεν βάζουμε δύο άτομα μέσα σε έναν μήλο που τα αλέθουμε και τα δύο άτομα και βγάλουμε μια μάζα που την ξαναπλάθουμε, την κάναμε ας πούμε έναν αντρόγινο. Όχι, ο γάμος είναι δύο πρόσωπα τα οποία γίνονται ένα πρόσωπο, έτσι, μια φύση, ας πούμε, πώς να το πούμε, ένας άνθρωπος, έτσι, πλην όμως διατηρούν την προσωπικότητά τους, όπως και στον Θεό το ίδιο. Μία φύση ο Θεός, ένας είναι ο Θεός, μία φύση, τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι, πώς να πούμε, συγχυσμένα μεταξύ τους, όχι, το κάθε ένα διατηρεί το πρόσωπό του. Μέσα στην Εκκλησία διατηρούμε το πρόσωπό μας, ο κάθε ένας. Και είναι σημαντικό ότι λαμβάνουμε το όνομά μας στην βάπτισή μας. Εκεί λαμβάνουμε το όνομα. Υπάρχουμε πλέον. Έχουμε όνομα, έχουμε ύπαρξη, έχουμε προσωπικότητα, στέκομαι σαν άνθρωποι. Θυμάστε, παιδιά, όταν ο Χριστός ερώτησε εκεί στο γεγονός των ανθρώπων εκείνων στη χώρα των Γαδαρινών, που ήταν εκείνοι δαιμονιζόμενοι, που ήταν δαιμονιζόμενοι, και του λέει, ποιο είναι το όνομά σου, λέει στους δαίμονες, ποιο είναι το όνομά σου, και γίνω σαν πάνω στη Λεγεών. Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε χίλιοι να πούμε. Δεν είχε όνομα, ο διάβολος δεν έχει όνομα, είναι ανώνυμος,
δεν μπορεί να έχει όνομα, διότι δεν μπορεί να έχει πρόσωπο, δεν μπορεί να υπάρξει ως ύπαρξη ενώπιον του Θεού. Στην παραβολή του, όχι παραβολή, στο γεγονός που περιγράφει ο Χριστός, τον Λάζαρο και τον πλούσιο, έτσι. Μιλάει ο Χριστός και λέει ότι ήταν ένας άνθρωπος, ονόματι Λάζαρος, και ήταν και ένας άλλος, λέει, πλούσιος άνθρωπος, που κάθε μέρα ενδύε το πορφύραν και βίσον και φρένε το λαμπρός και τρώγε ωραία πράγματα, και ο Λάζαρος ήταν βεβλημένος, πεταμένος κάτω και τρώγε που τα ψίχουλα της τραπέζης, ήταν γεμάτος έλκη, τα πήγαινε σκύλοι, έγλυφαν τα σπληγές του και πέθανε, λέει, απέθανε και ο πλούσιος και τάφη, απέθανε και ο Λάζαρος και πήγε στον κόλπο του Αβραάμ. Για τον Λάζαρο μιλούσε με όνομα, του έδωσε όνομα ο Θεός, στον άλλον τον έλεγε πλούσιο, δεν του είχε όνομα, γιατί το όνομα του ήταν πλούσιος. Γιατί έχασε το όνομα του, έχασε την προσωπικότητά του, έγινε πλούσιος, δεν ήταν πλέον ούτε Κώστας ούτε Γιάννης ούτε τίποτα άλλο, έγινε δούλος του πλούτου, και αυτό που το χαρακτήριζε πλέον ήταν ένα επίθετο, ο πλούσιος, ο άφπαγας, ο άδικος, ο έτσι ο αλλιώς. Δεν είναι, παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση ακριβώς, και είναι, πώς να πούμε, είναι κάτι το μοναδικό στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί αυτή τη θεολογία του ανθρωπίνου προσώπου, του ονόματος του ανθρώπου, και βλέπουμε ότι το Χριστό πάντοτε να ομιλεί περί του ονόματος του ανθρώπου, στον άνθρωπο που διατηρεί το πρόσωπο του. Στον άλλο που ήταν πλούσιος δεν είχε όνομα, τον έφαγε ο πλούτος εκείνον, το όνομα του ήταν πλούσιος. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε. Όπως στους γιατρούς, νομίζω να σας το είπα μια άλλη φορά, που πάει μέσα στην... το είπαμε. Εσύ γιατρέ, ναι, το είπαμε. Την άλλη πάει μέσα στην αίθουσα και λέει να έρθει η χολή και το σηκώνει και ξέρω εγώ, έτσι οι πέτρες του νεφρού. Χάνει την προσωπικότητα του. Γι' αυτό είναι ένα περιστατικό ο άλλος. Είναι χολή, να πούμε. Είναι, ξέρω εγώ, τυφλό. Είναι σκολικοειδίτιδα, πώς τη λένε, είναι αμυγδαλές. Δεν είναι το πρόσωπο του άλλου, δεν είναι το όνομα του. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις το όνομά σου. Και ξέρω κυρίως γυναίκες και άνδρες που το άκουσα αυτό το πράγμα και μου έκανε πολύ εντύπωση, που είχαν προβλήματα στο γάμο και λέει, πάτερ, βαρέθηκα να είμαι η γυναίκα του Κώστα. Είμαι επιτέλους η Ολυμπιάδα, να πούμε. Δεν είμαι η γυναίκα του Τάδε. Δεν είμαι ούτε η γιάτρανα, ούτε η δασκάλα, ούτε τίποτα. Θέλω να με λένε το όνομά μου. Αναστασία, ξέρω εγώ, Ελένη, οτιδήποτε. Και μου έκανε εντύπωση ακόμα και κάτι άλλο. Για να δείτε πόσο ο άνθρωπος μέσα στα πάθη χάνει την προσωπικότητά του. Χάνει την ύπαρξή του. Δεν έχει όνομα αυτός ο άνθρωπος. Είναι λεγιόν το όνομα του. Μιλούσα με ένα παιδί το οποίο έπαιρνε ναρκωτικά. Και μπήκε σε στάδιο, να πούμε έτσι, απεξάρτησης. Του λέω, τι καμνείς? Μου λέει, αισθάνομαι πάρα πολύ έτσι φοβισμένος. Λέω, για ποιο λόγο? Λέει, πρώτη φορά στη ζωή μου σκέφτομαι. Λέω, γιατί σκέφτεσαι? Μου λέει, πρώτη φορά υπάρχω. Δεν υπήρχα μέχρι τώρα. Υπήρχαν τα ναρκωτικά για μένα. Ήμουν άλλος άνθρωπος. Πρώτη φορά αισθάνομαι ότι υπάρχω εγώ. Ο Κώστας είμαι εγώ, ας πούμε, και υπάρχω. Και πρέπει να σκεφτώ για τον εαυτό μου. Δηλαδή, πώς να πω αυτό που λέει οι πατέρες, ότι η αμαρτία αποκεφαλίζει τον άνθρωπο, σου βγάζει το κεφάλι σου και βάζει άλλο κεφάλι. Και είσαι άλλο κεφάλι, δεν υπάρχεις. Λειτουργείς κατά άλλον τρόπο, λειτουργείς σαν πάθος πλέον. Ή το οτιδήποτε πάθος λέγεται, παιδιά. Είτε λέγεται, ας πούμε, φιλαργυρία, είτε λέγεται κακία, είτε λέγεται ιδιοτέλεια, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, σαρκικά πάθη, οτιδήποτε πάθος. Το πάθος καταστρέφει τον άνθρωπο. Του κόβει το κεφάλι του. Δεν έχει προσωπικότητα ο άνθρωπος. Δεν έχει όνομα. Δεν μπορεί να έχει όνομα. Είναι ανώνυμος. Είναι πάθος πλέον. Είναι αυτό το οποίο το χαρακτηρίζει. Γι' αυτό η Εκκλησία επιμένει πάντοτε, και τα μικρά παιδάκια, βλέπετε, έρχονται να κοινωνήσουν και λένε το όνομά τους. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή, θυμάμαι, ο Γέροντας Σοφρόνιος, όταν πήγε να ανακοινώσει ένα μωρά, και εσείς να το κάνετε, βέβαια οι παπάδες μας εδώ δεν είναι τόσο συνηθισμένοι, αλλά αυτό είναι το σωστό, δεν επέτρεπε να πάρουν τα μωρά οι γονείς τους. Όταν περπατούσε το μωρό, πρέπει να πάει μόνο του να κοινωνήσει. Το μωρό υπάρχει σαν πρόσωπο, η Εκκλησία το δέχεται όπως είχε τον μεγάλο. Δεν θέλει να πιάσει την καλιά του, σου λήξει εκεί να ανοίξει το στόμα του να κοινωνήσει. Θα πάει να περπατήσει από μωρό, τόσο μικρό με παιδάκι, να πάει το παιδάκι μόνο να συνειδητοποιήσει την ύπαρξη του μέσα στην Εκκλησία. Να πάει να πει το όνομα του,
να λάβει το όνομα, το σώμα και το αίμα του Χριστού ακούγοντας το όνομα του. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και βλέπετε η Εκκλησία έχει αυτή την επιμονή και εσείς να μάθετε να λέτε τα ονόματα σας όπως είναι ρε παιδιά. Γεμώσαμε σούλες, κούλες, τούλες, κόκκους, ξέρω εγώ, δεν τελειώνει τόπος. Να λέτε τα ονόματα σας παιδιά, τα ονόματα σας, έχουμε ωραία ονόματα. Συμβολικά τα ονόματα μας. Έτσι. Να επαναφέρετε τα ονόματα σας όπως είναι. Έχεις κάτι ονόματα, ας πούμε, κάτι ονόματα που δεν μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε. Τι υπήρχε πίσω από αυτό το όνομα. Τι υπήρχε πίσω από αυτό το όνομα. Μία κακοποίηση απερίγραπτη. Έχει σημασία παιδιά, έχει σημασία νομίζω, ξέρετε άμα μάθετε, όσοι έχετε κακοποιήσει το όνομά σας ή μάλλον σας το έχουν κακοποιήσει οι γονείς ας πούμε, μάθετε να λέτε το όνομά σας όσο έχει, όπως έχει, Αθανάσιος. Δεν μπορεί να πεις τον άλλο ξέρω εγώ, Σάκη να πούμε, τι σημαίνει Σάκη. Έχει όνομα, έχει μια σημασία. Εγώ όταν πήγα στην Αίγυπτο, πήγαμε σε ένα κόπτικο μοναστήρι. Πήγαμε σε ένα κόπτικο μοναστήρι που είναι οι Κόπτες οι μονοφυσίτες. Ήρθε ο Κόπτης να μας ξεναγήσει. Του είπαμε είμαστε από το Άγιον Όρος. Α, λέει ωραία. Λέει μας νηστεύετε στο Άγιον Όρος. Νηστεύομαι. Διαβάζετε τους πατέρες της ερήμου. Τους διαβάζουμε βέβαια. Λοιπόν, λέει ξέρετε ότι ο Μέγας Αντώνης ήταν Κόπτης. Α, έτσι. Το ξέραμε. Πρώτη φορά το ακούμε. Λέει και ο Αθανάσιο, λέει ο επίσκοπος της Αλεξανδρίας ήταν Κόπτης. Του λέω πολύ ωραία, λέει, και τι σημαίνει στα κόπτικα Αθανάσιος, λέει, γιατί είναι το όνομά μου. Τι σημαίνει στα Αιγυπτιακά Αθανάσιος, δεν είναι Κόπτης, δεν ήταν Αιγύπτιος, ήταν Ρωμιός, ήταν όχι Έλληνας, Ρωμιός, Ορθόδοξος Ρωμιός. Είχε σημασία το όνομα του. Έτσι. Κάθε όνομα έχει σημασία. Αθανάσιος, Βασίλειος, Κωνσταντίνος, ξέρω εγώ, Θεοδόσιος. Κάθε πράγμα έχει το όνομα του παιδιά. Και γι' αυτό βλέπεις και στο Χριστό τι είπε ο άγγελος. Θα γεννήσεις παιδί και δεν σου το όπως θέλεις και να σου ζήσει. Κάθε τη μάνα στον παππού σου ας πούμε. Έτσι της Παναγίας. Έτσι είπε τέξεις ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρσώζει τον λαό αυτού εκ των αμαρτιών αυτού. Θα γεννήσεις παιδί και θα βγάλεις το όνομα του Ιησούν. Επήγε στον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Θα γεννήσεις παιδί και θα το ονομάσεις Ιωάννη. Το παιδί είναι αυτό. Έχει σημασία το όνομα. Και μάλιστα λέει στην Αποκάλυψη ότι μετά στην Παλιγκαινεσία, στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού που θα αναστηθούμε από τους νεκρούς, θα έχουμε όνομα κενών. Θα έχουμε καινούριο όνομα. Καινούριο όνομα. Δεν θα είμαστε ανώνυμα πρόσωπα. Είστε μάζες, οπότε είναι πώς, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι. Εμείς δεν είμαστε μάζες. Είμαστε ένα σύνολο προσώπων. Η Εκκλησία, αυτό λέγεται Εκκλησία, εκκαλεί τους πάντες κοντά της, δεν τους πορτοποιεί, δεν τους μαζοποιεί, διατηρεί το πρόσωπο εκάστου. Λοιπόν και έχει το όνομά του. Κάθε άνθρωπος έχει το όνομά του. Και να μάθετε κι εσείς και στα παιδιά σας και στον εαυτό σας να χρησιμοποιείτε τα ονόματά σας όπως έχουν και να τα αφήνετε μέσα σας να ηχούν τα ονόματα. Κάθε όνομα έχει ένα λόγο να πει. Έχει ωραιότατα ονόματα. Στέφανος ας πούμε έτσι. Σου θυμίζει είναι το Στέφανο. Να μην πω τώρα άλλα και μήπως έχει και εδώ που έχουν και μικρά ονόματα τέτοια, προσβάλλουμε κανένα. Είναι πάντως ένα κακό παιδιά, γιατί η κακοποίηση των ονομάτων δεν είναι ωραίο. Δεν είναι όμορφο. Και χαίρομαι που πολλές φορές πολλά παιδιά επιμένουν και διατηρούν το όνομά τους. Ξέρω εγώ, είναι Μιχαήλ, λέγεται Μιχαήλ, ούτε Λάκης ούτε τίποτα. Λοιπόν. Στήριξον τον παραυτής λαληθέντα λόγων, αφού παρακαλεί τον Θεό να ευλογήσει τον Αραβώνα. Είπαμε Αραβώνα σημαίνει αυτή η συμφωνία, αυτό το να καταβάλεις κάτι σαν χένκιον ας πούμε του λόγου σου. Παρακαλεί τον Θεό να ευλογήσει τον Αραβώνα τον δούλον του, λέει τα ονόματα, και στήριξε τον παραυτής λαληθέντα λόγων. Αυτόν τον λόγο που έχουν πει αυτοί οι άνθρωποι, ποιος είναι ο λόγος? Σε αγαπώ και με αγαπάς και θα παντρευτούμε. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι ας πούμε που να ζήσουμε, θα αγοράσουμε διαμέρισμα ή θα μείνω μακριά από τη μάνα σου ή μακριά από τη μάνα μου. Μέχρι παιδιά που πριν καν γνωριστούν
συμφωνούν και πόσα παιδιά θα κάνουν. Μα είναι έτσι πράγμα. Δηλαδή, πα να πει, βρει τον άλλο, να πει με έναν καφέ, να πούμε, να του πει, κοίταξε, α πούμε, τρία παιδιά. Αθέ, τέσσερα διαλύομαι. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά, α πούμε, τα πράγματα. Δεν πάει κανεί με αυτόν τον τρόπο. Ή παίζουμε σε έναν κατάλογο τι σου αρέσει, α σου πει, εγώ έναν κατάλογο τι μου αρέσει, και να δούμε μετά που να συναντηθούμε. Αυτό θυμίζει γλυρίζουν τεχτά του καημένα τα γεροντάκια που πάνε στη. Πού πήγαν τώρα, στο εξωτερικό. Να τα βρούμε μεταξύ τους. Λέει ο Ντεχτά στα δικά του, λέει ο άλλος στα δικά του. Δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουν. Ευτυχώς βέβαια. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα παιδιά. Αυτά τα πράγματα θυμίζουν εκ του σύνεν και συνομιλίες που λέει και το ράδιο. Έτσι, εκ του σύνεν και συνομιλίες. Θέλει Ηνωμένα Έθνη τώρα να σε βγάλουν από αυτά τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι η αγάπη. Πάνω στην αγάπη χτίζεις, όταν δεν υπάρχει αγάπη. Τι κάθεσαι τώρα να βρεις, ό,τι και να συμφωνήσεις παιδί μου και να πεις τώρα, αν δεν υπάρχει αγάπη, αν δεν καλλιεργήσουμε την αγάπη μπορούμε να συζήσουμε, θα σκοτωθούμε πάλι. Πάλι θα σκοτωθούμε. Υπάρχει περίπτωση να συζήσουμε. Μόνο όταν υπάρχει αγάπη μέσα στο γάμο μπορούν τα υπόλοιπα να αποδεχτούμε τον άλλον άνθρωπο. Είναι λάθος από την αρχή να αρχίζετε να κουβεντιάζετε για να ανακαλύψετε αν συμφωνάτε. Και αρχίζετε, εμένα μου αρέσει εκείνο και εμένα μου αρέσει το άλλο. Εμένα μου αρέσει τούτο, εμένα μου αρέσει το άλλο. Α, εδώ συμφωνούμε και διαφωνούμε. Και γίνεται πόλεμος. Και ποιος να νικήσει τον άλλο, ουσιαστικά γίνεται πόλεμος. Δηλαδή, εντάξει, να υποχωρήσω, να δεχτώ όλες τις προτιμήσεις σου, τα δέχτηκες όλα. Ό,τι θέλω τα δέχτηκες, αφού τα δέχτηκες όλα. Και πώς να πούμε, είμαι βέβαιος ότι ό,τι σου είπα το δέχτηκες, τώρα μπορούμε να παντρευτούμε. Αυτό είναι, γι' αυτό λέει καμιά φορά, είναι κατάκτηση αυτό. Σου θυμίζει πόλεμο και κατάκτηση του άλλου ανθρώπου. Τώρα νομίζω μέσα στα λεξιλόγια, τα συναισθήματα. Τώρα το λένε. Δεν λέει, δεν λέει, έτσι, λένε τώρα. Πέστε ρε παιδιά, ντρέπεστε αμύτε. Λοιπόν, αυτές οι κατακτήσεις θυμίζουν στρατιώτες, στρατιωτικών νόμων. Πιάνεις έναν όπλο και νικάς τον άλλο και τον κατακτάς. Είναι λάφυρον ο άλλος. Δεν μπορείς να παντρευτείς ποτέ με έναν λάφυρο, παιδιά. Με κανένα λάφυρο δεν μπορείς να παντρευτείς. Ο άλλος δεν μπορεί να είναι πάντα μια ζωή ένα λάφυρο δικό σου, ούτε ένας εχμάλωτος δικό σου, ούτε ένας ζούλος δικό σου. Πρέπει να είναι άνθρωπος για να μπορεί να σταθεί. Και θα σταθεί εάν πάνω στην αγάπη χτιστούν όλα. Αυτός ο λόγος λοιπόν ο οποίος πρέπει να στηριχθεί εδώ είναι αυτός ο λόγος. Ο λόγος της αγάπης που είναι πολύ σημαντικός, είναι πολύ σοβαρός και είπαμε ότι δεν πρέπει να τον λέτε εύκολα αυτόν τον λόγο. Μην λες εύκολα το άλλο ας πούμε εγώ σε αγαπώ. Λες στο γεροντικό πήγε ένας νεαρός μοναχός και του λέει γέροντα πολύ σε αγαπώ. Ο κύριος σηκούνισε το κεφάλι του και είπε ότι εγώ δεν πιστεύω ότι με αγαπάς. Λέει γιατί γέροντα, εγώ λέει δεν βρήκα άνθρωπο ακόμα που να αγαπά πραγματικά τον άλλον άνθρωπο. Είναι μεγάλη κουβέντα να πεις του άλλου σε αγαπώ. Σε αγαπώ σημαίνει ότι εγώ είμαι έτοιμος να πεθάνω για σένα. Να πεθάνω, όχι εσύ να πεθάνεις για μένα, όχι να σε πεθάνω για μένα, εγώ να πεθάνω για σένα. Έτσι. Σήμερα είναι το αντίθετο. Είμαι έτοιμος να σε πεθάνω για χάρη με μένα. Πρέπει να κάνεις το παν, ας πούμε, να με κάνεις ευτυχισμένο, ας πούμε. Και έχουν και καημένες κοπέλες, λέει, μα θέλω να κάνω το παν να τον κάνω ευτυχισμένο. Έτσι είναι, παιδί μου, κάνεις το παν ευτυχισμένο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι και απόλυτα έτσι τα πράγματα. Δεν είναι, είναι άλλος πως η αγάπη. Είναι μεγάλη υπόθεση επίσης τον άλλο σε αγαπώ. Και παιδιά το λέμε έτσι με πολύ πολύ σοβαρότητα. Με πολύ σοβαρότητα, ώστε να μην κοροϊδεύουμε τον άλλον άνθρωπο. Να μην κοροϊδεύουμε τον άλλον άνθρωπο, να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτό το οποίο λέμε. Και γι' αυτός ο λόγος το οποίο πρέπει να στηρίξει ο Θεός, βλέπετε είναι αυτό το πράγμα. Και χρειάζεται τη στήριξη του Θεού. Γιατί παιδιά αυτός ο λόγος δεν είναι απλός λόγος, είναι λόγος ζωής. Είναι λόγος που θα παραταθεί στη ζωή σου ολόκληρη. Και θα πολεμηθεί αυτός ο λόγος. Θα δοκιμαστεί. Θα συστεί ο λόγος αυτός, στέκει ή δεν στέκει και πότε σύεται ο λόγος αυτός. Κάθε φορά που περνούμε μια δυσκολία μες στο γάμο μας, κάθε φορά που περνούμε μια δυσκολία αυτός ο λόγος σύεται
Και τότε λες, κοιτάζεις, πράγματι στηρίζεται αυτός ο λόγος, στέκει. Και είναι τραγικό να βλέπεις ανθρώπους με το πρώτο κούνημα να αποχωρούν. Να λέμε, δεν έκανα λάθος, δεν τον αγαπούσα, δεν σε αγάπησα ποτέ μου. Καλά, πού πήγαν και τα λόγια όλα. Πού πήγαν και τα λόγια όλα που έλεγες. Τον αγάπησες ποτέ σου. Το λες τώρα. Τώρα κατάλαβα ότι δεν τον αγάπησα. Βέβαια, το τίμημα άλλοι το πληρώνουν. Όμως, καλό είναι να προσέχουμε, παιδιά, να προσέχουμε. Και να ξέρετε ότι ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Αν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, αν αγαπάς τη σύζυγό σου, θέλω να σε δω την ώρα που άλλος άνθρωπος δεν σε αγαπά πλέον. Ή έκαμε κάτι που προδίδει την αγάπη σου του προς εσένα. Εκεί θα φανείς. Όχι, α, δεν είσαι πιστός, φύγε, δεν σε θέλω. Αν κάνεις αυτό, δεν σε θέλω πλέον. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Είναι άρρωστο πράγμα. Η αγάπη είναι να πεθάνεις για τον άλλον άνθρωπο. Λέει η Γραφή ότι αυτό είναι το σημείο εν τούτο συνίσθηση ο Θεός την προς εμάς αγάπη. Σε αυτό το σημείο ο Θεός είναι το σημείο της αγάπης του, ότι όν των ημών αμαρτωλών υπέρ ημών Χριστός απέθανε. Δηλαδή αυτό το μεγάλο, το κέντρο, τη ουσία της αγάπης του Θεού, όχι διότι απέθανε για μας που τον αγαπούσαμε, αλλά ότι απέθανε για μας που τον μισούσαμε, που δεν τον θέλαμε, δεν τον ζητήσαμε, δεν τον επιθυμήσαμε, δεν τον διαλέξαμε. Έτοιμον αμαρτωλών όντων, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Το να πεθάνεις για έναν που σε αγαπά είναι εύκολο. Για να πεθάνεις για έναν που σε μισά δεν είναι εύκολο. Για να πεθάνεις για τον εχθρό σου είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μα αυτό είναι η αγάπη. Αυτό έκανε ο Χριστός. Απέθανε για μας τη στιγμή που εμείς δεν το θέλαμε. Εμείς το σταυρώσαμε. Μέσα στο γάμο, εάν πράγματι αγαπάς, εκεί θα σε δω. Εκεί την ώρα που εσύ νομίζεις σε πρόδωσε ο άλλος, σε αρνήθηκε, σε απάτησε, σου, πώς να πούμε, σε περιφρόνησε, εκείνη την ώρα θα φανεί η αγάπη σου. Εκείνη την ώρα θα φανεί εάν στέκει αυτός ο λόγος που εσύ είπες στο άλλο ανθρώπου, ότι εγώ σε αγαπώ και σημαίνει μένω μαζί σου πάντοτε. Ό,τι και αν συμβεί, είμαι έτοιμος να κατεβώ μαζί σου οπουδήποτε, όπως μα λέει ο Χριστός. Μη φοβάσαι, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι μαζί σου πάντα. Και στον Άδη και στην κόραση παντού, όπου και να πάει, εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό είναι μεγάλη παρηγοριά και είναι μεγάλη υπόθεση να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο αυτή την εγγύηση της πραγματικής αγάπης. Αυτός ο λόγος λοιπόν, οπωσδήποτε παιδιά στο διάστημα της ζωής μας θα πολεμηθεί πάρα πολύ. Θα περάσει διακυμάνσεις, θα περάσει σεισμούς, θα περάσει λέλαπες. Έτσι είναι φύση των πραγμάτων. Και, και να μην συμβούν απάτες, θα είναι τα γεγονότα της ζωής μας. Θα θέλω που να κουραστούμε, θα πλησιάζουν τα 40 μας, 45 μας, 50 μας, θα αλλάξουν τα μυαλά μας, θα μπούμε στα γυρατιά, θα σπρίζουν τα μαλλιά μας, όσοι θα έχουν μέχρι τότε μαλλιά θα σπρίσουν, λοιπόν, όσοι δεν τα αποδιατήσουν θα τα βλέπουν άσπρα. Τι πιάνει το άγχος, Παναγία μου, ας πούμε, άσπρισα. Τώρα, τι γίνεται, πογιά, κατευθείαν, έτσι. Πού να τολμήσεις να αφήσεις άσπρη τρίχα πάνω σου, που να την βάφεις ώστε σκάτω σου αναπνοείς. Μήπως και τη δεις άσπρη και θυμηθείς ότι είσαι 60 χρόνων ή 50 ή οτιδήποτε. Ενώ θα τα κάνουμε σοφά, ρε παιδιά. Είναι σοφά αυτά τα πράγματα. Γιατί, γιατί σου λέει, παιδί μου, κοίταξε, άσπρες τρίχες σημαίνει ότι προσδεθείτε, προσγειωνόμαστε. τι περιμένεις τώρα. Φυσικά είναι τα, οι λάμπες, να πούμε, όπως το αεροπλάνο που ανάβει λάμπα, αρχίζει κάθοδος. Έτσι. Δέστε τη ζώνη σας, κάθεστε στο τραπεζάκι σας, προς αλληλεγγύη στη θέση σας, ναι, είστε τα τσιγάρα σας, κάμε ο σταυρός σας και κάτω, ό,τι γίνει. Αυτός ο λόγος είναι, παιδιά, που έχει ανάγκη, πράγματι. Ο λόγος έχει ανάγκη την ευλογία του Θεού. Να το καταλάβουμε ότι πρέπει να στηριχθεί πάνω στην ευλογία του Θεού. Δεν αρκούν οι δικές μας δυνάμεις, παιδιά. Δεν αρκούν οι δικές μας δυνάμεις. Μόνο η ευλογία του Θεού και το έλεος του πραγματικά μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και να κοιτάξετε πώς η Εκκλησία τρόπον την
ενδυναμώνει αυτόν τον λόγο, ας πούμε. Διότι αυτά τα λόγια, παιδιά, της Εκκλησίας, τα μυστήρια, δεν είναι απλώς ευχετήρια λόγια. Είναι οντολογικά λόγια, πώς να το πούμε. Είναι λόγια υπαρξιακά. Είναι γεγονότα, δεν είναι λόγια λαλούμενα, όπως εμείς λέμε, ξέρω εγώ. Τα λόγια του Θεού είναι γεγονότα. Ο Θεός είπε, γεννηθεί το φως και έγινε φως. Γεννηθεί το υγεία, έγινε υγεία. Γεννηθεί τα πουλιά, τα άστρα, έγιναν αμέσως. Και όταν ο Θεός, λέει, δια της Εκκλησίας, ευλόγησαν τον λόγο, ευλόγησαν τους ανθρώπους αυτούς, ευλογούνται οι άνθρωποι. Ενδυναμώνεται η σχέση. Γι' αυτό λέμε, μεγάλη σημασία, παιδιά, να παντρεύεστε. Μην μένετε έτσι. Γι' αυτό φθείρεται οι σχέσεις, φθείρονται οι πολυχρόνιοι δεσμοί έξω από το γάμο. Φθείρονται, καταστρέφονται, αρρωστούν. Είναι λάθος, τεράστιο λάθος, να παραμένετε αραβωνιασμένοι 4 χρόνια, 3, 4 και πάει, κάτσε κάμε γάμο σε 4 χρόνια αραβώνα τώρα. Πας εκεί, ξεφυσάς και λέμε τι του την κοροϊδία όλοι, ας πούμε. Εδώ παντρευτήκαμε πριν 4 χρόνια εμείς. Τι κάνουμε τώρα, φακελάκια μόνο και αυτοδέσμες, τίποτα άλλο. Βεβαίωσον αυτούς τη παρασού Αγία Ενότητη. Λέει ακόμα ότι εσύ Θεέ μου βεβαίωσέ τους, δώσε μέσα στην καρδιά τους την βεβαιότητα, την ακράδαντη εκείνη βεβαιότητα της Αγίας Ενότητός σου, όπως εσύ είσαι ενωμένος με τα άλλα πρόσωπα της θεότητος, είσαι ένα μαζί με αυτά τα πρόσωπα, είσαι Θεός ενότητος, καλείς τους πάντα στην ενότητα. Ο Θεός μας ενώνει, παιδιά, και ο διάβολος μας χωρίζει. Μόνο ο διάβολος χωρίζει, ο Θεός ενώνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτή την Αγία Ενότητα του Θεού παρακαλεί ο ιερέας να εβεβαιώσει ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων αυτών. Βεβαίωσον αυτούς την παρασού Αγία Ενότητη. Σίγαρα απαρχής. Μάλλον να μην πάμε εκεί, γιατί έχει, να μείνουμε εδώ. Αυτό το κάθε πράγμα, παιδιά, το οποίο έρχεται από τον Θεό, έχει και τις θείες ιδιότητες. Δηλαδή είναι λόγος που γίνεται αμέσως έργων, είναι ασάλευτος λόγος, είναι τέλειος ο λόγος του Θεού. Δεν έχει λειψάδες, δεν έχει, πώς να πούμε, αυτό μπορεί να γίνει και αυτό μπορεί να μην γίνει, ή δεν φτάνει μέχρι εδώ. Είναι τέλειος ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό ό,τι λέει ο Θεός και ό,τι ενεργεί ο Θεός το κάνει κατά τρόπον τέλειων, κατά τρόπον θεϊκών, κατά τρόπον απόλυτων. Το μυστήριο του γάμου, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι απόλυτα, είναι τέλεια, είναι θεϊκά, είναι τετελεσμένα. Δεν έχουν καμία λειψάδα. Τίποτα δεν μένει από τα μυστήρια, το οποίο είναι, ας πούμε έτσι, δεν καλύπτεται από τη χάρη του Θεού. Και ακριβώς γιατί είναι τέτοιο, μόνο σε αυτά βεβαιώνεται πλήρως η καρδιά του ανθρώπου. Στα άλλα όλα, παιδιά, πάντα υπάρχει, μα είναι έτσι, δεν είναι έτσι, θα γίνει έτσι ή όχι αλλιώς. Μόνο από τον λόγο του Θεού ο άνθρωπος έχει τελεία βεβαιότητα μέσα του. Είναι απόλυτα βέβαιος, απόλυτα βέβαιος. Γι' αυτό λέει βεβαίωσον την παρασού Αγία Ενότητη. Δηλαδή μέσα στην καρδιά τους να έρθει ακράδαντη αυτή η βεβαιότητα της ενότητας αυτών των ανθρώπων. Που όταν το αισθανθούν και το βιώσουν, δεν σπάζει αυτή η ενότητα μετά. Δεν σπάζει. Ό,τι και να γίνει, όσο και ασαλεύσει, ό,τι και χτυπήσει, δεν γίνεται τίποτα. Θα παραμένει ενότητα. Γιατί είναι βασισμένη πάνω σε αυτή την Αγία Ενότητα που πηγάζει από τον ίδιο τον Θεό. Δεν θα σας πω περισσότερα, παιδιά, γιατί πιο κάτω έχει άλλα θέματα, αλλά τέλειωσε και η ώρα μας. Πρώτα ο Θεός, θα βρεθούμε εδώ ξανά στις 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Πατρός ημών Βυσσαρίωνος του Δευτέρου, Μητροπολίτου Λαρίσης του Θαυματουργού.

Αιώνιος και ακατάλυτος είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπως και η Βασιλεία Του, της οποίας ουκ έστε τέλος. Αυτήν την αλήθεια διατρανώνουν οι Άγιοι όλων των αιώνων. Ανάμεσά του στέκεται και ο Άγιος Βυσαρίων, ο Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης, που αποκαλύπτει την μεγάλη αλήθεια ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ο Άγιος Βυσαρίων γεννήθηκε στις μεγάλες πύλες της Θεσσαλίας περί το 1490. Υπήρξε τέκνο ιερατικής οικογένειας, η οποία ανέδειξε αρχιερείς, μοναχούς και μοναχές. Από την τρυφερή ηλικία των μόλις 10 ετών, αφού τελείωσε τα κοινά γράμματα, με το φλογερό πόθο να αφιερωθεί στον Θεό, εντάχθηκε στην υπακοή ενός ευσεβούς ανδρός, του Μάρκου, ο οποίος αργότερα ανεδείχθηκε Μητροπολίτης Λαρίσης. Κοντά στον ουσιότατο αυτό γέροντα, ο νεαρός Βυσαρίων έμαθε πολλά γύρω από την μοναχική και την εκκλησιαστική ζωή και με υπακοή δόθηκε στον πνευματικό του πατέρα, ώστε όταν τον έβλεπε, νόμιζε ότι έβλεπε αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Έτσι, δια της μεγάλης του υπακοής, απέκτησε την αρετή της ταπείνωσης και τόσο προόδευσε στην πνευματική ζωή, ώστε σε ηλικία 20 ετών ανέβηκε

Μάρκο, που είχε χειροτονήσει τον Άγιο Βυσαρίωνα. Χωρίς να λυπηθεί ή να μνησικακίσει, ο Άγιος Βυσαρίων θεώρησε την αποπομπή του ως μια ευκαιρία σταλμένη από τον Θεό για ησυχία. Για 4 χρόνια με ταπείνωση υπηρετούσε όχι μόνο το γέροντα επίσκοπο Μάρκο, αλλά και όλους τους φτωχούς, τους ξένους και τους αρρώστους που κατέφευγαν για βοήθεια στην εκκλησία. Προκειμένου να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο, νύχτα και κρυφά επισκεπτόταν ασθενείς και πτωχούς, τους παρηγορούσε καθισμένος δίπλα στο προσκέφαλό τους και τους φρόντιζε με τα χέρια του. Το 1521 ανήρθε στον επισκοπικό θρόνο Σταγών, όπου παρέμεινε για 6 χρόνια. Κατά την παραμονή του στη θέση αυτή, μόνο θλίψεις και πειρασμούς γνώρισε, κυρίως από κάποιο χερέ κακό και δισεβή ιερέα, ο οποίος διαρκώς του δημιουργούσε προβλήματα.

Το 1527, όταν κοιμήθηκε ο επίσκοπος Λαρίσης Μάρκος, κλήρος και λαός ζήτησαν ως ποιμενάρχη τους τον Άγιο Βυσσαρίωνα, οπότε επί Πατριάρχου Ηρεμίου του Πρώτου, ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο Λαρίσης, όπου ανεδείχθη πραγματικός πατέρας του υπόδουλου λαού. Εργάστηκε με ζήλο και κατέστησε τη Μητρόπολη πηγή ελέους και φιλανθρωπίας. Επιπλέον, με χρήματα της Εκκλησίας εξαγόρασε πολλούς χριστιανούς αιχμαλώτους, ανήγειρε ναούς, επανέφερε την τάξη στην Εκκλησία που από την δουλεία είχε διασαλευθεί. Ακόμα οργάνωσε σε κοινότητες τους Έλληνες που είχαν καταφύγει στα βουνά, άνοιξε δρόμους και κατασκεύασε γέφυρες ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία των ανθρώπων. Ο λαός έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τον δραστήριο Ποιμένα, όχι μόνο οι Λαρισαίοι, αλλά όλη η Θεσσαλία, ακόμα και η Ήπειρος. Η φήμη του ως Άγιος Ιεράρχης είχε απλωθεί σε όλη την υπόδουλη χριστιανοσύνη της Ελλάδος. Ο υμνογράφος του σε έναν ύμνο φανερώνει αφενός όλη τη μεγάλη του δράση και αφετέρου τη μεγάλη του φήμη ως Λαρίσης υπέρμαχων και Θεσσαλίας απάσης φρουρών και όντως προστάτην Ελλάδος σε κάφημα και Ηπείρου άκουσμα και το τρίκης τύχισμα. Ένα από τα πιο σημαντικά του έργα υπήρξε η ίδρυση του μοναστηριού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, γνωστό ως Μονή Δουσίκου. Το 1540, κουρασμένος από το ευρύ ποιμαντικό και κοινωνικό του έργο, ασθένησε και αφού παρέδωσε στους συνεργάτες του τις τελευταίες νουθεσίες του, στις 15 Σεπτεμβρίου απέθεσε την ψυχή του στα χέρια του Θεού σε ηλικία μόλις 50 ετών. Με θλίψη ετάφη στη Μονή Δουσίκου. Κάποιος Τούρκος υπηρέτης της Μονής αργότερα άνοιξε τον τάφο του Αγίου, άρπαξε τα τίμια λείψανα του Αγίου Βυσσαρίωνα και τα πούλησε στη Δύση. Μόλις οι μοναχοί διαπίστωσαν την απώλεια, λυπήθηκαν πολύ. Αμέσως έτρεξαν στον τάφο και βρήκαν εκεί την τιμία κάρα του Αγίου που ευωδίαζε άρρητα. Ο Αγαρινός, όσο κι αν είχε ψάξει να την βρει, δεν το κατόρθωσε. Ο Άγιος την έκρυβε από τα βέβυλα χέρια του. Οι πατέρες με μεγάλη χαρά την μετέφεραν στο μοναστήρι όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Από τότε άπειρα είναι τα θαύματα που γίνονται δια της τιμίας κάρας του Αγίου και όπως σημειώνει ο βιογράφος του Αγίου, ως ψάμος θαλάσσης είναι τα θαύματα που επιτελεί ο Κύριος δια της τιμίας κάρας του Αγίου Βυσσαρίωνος, διότι ο Άγιος ανεδείχθη θαυμαστός στη χωρή.

Μαρία των Αγίων Ιεραρχών και ο Χριστός τον τίμησε, ώστε θαύμασιν εδοξάστη και νυν πάση παρέχει τα θεία δωρήματα.

0: Σταχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».
1: Κατά το 1908, ο Άγιος Σεβαστιανός, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θέση του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής, υπηρέτησε στον Ιερό Ναό της μεταμορφώσεως στο Ντένβερ του Κολοράντο. Αυτή η ενορία είχε επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία από την Ουνία το 1904 και αποτελεί το κυρίως από Ρώσους και Σέρβους. Τον Σεπτέμβριο του 1908 ο Άγιος Σεβαστιανός έγραψε στον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. «Εδώ ο ναός είναι αρκετά μεγάλος. Υπάρχει αρκετή γη. Το χρέος είναι μικρό. Πολλά παιδιά. Θέλουν έναν αναγνώστη και δάσκαλο που να μπορεί να διευθύνει τη χοροδία. Ελάτε σεβασμιότατε στο Ντένβερ». Λόγω του ότι ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου στο Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε κατά τον μεγάλο σεισμό του 1906, ανηγέρθη ένας νέος καθεδρικός ναός αφιερωμένος στην Αγία Τριάδα. Ο μεγάλος σεισμός έγινε στις 18 Απριλίου του 1906. 3.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότερο από το 80% της πόλης του Σαν Φρανσίσκο καταστράφηκε. Ο σεισμός αυτός αποτελεί έναν από τους πιο θανατηφόρους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον Ιούλιο του 1909, ο Άγιος Σεβαστιανός ταξίδεψε στο Σαν Φρανσίσκο για τα εγγένεια του Νέου Ναού. Κατά την περίοδο εκείνη, ο Άγιος βίωνε μια αυξανόμενη ματαιοπονία στα πλαίσια του έργου του ως επικεφαλής της Σερβικής Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πολλοί Σέρβοι στην Αμερική του κατέστησαν ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούσαν να υποστηρίζουν ή να παραμένουν πλέον υπό την Σερβική Ιεραποστολή, η οποία βρισκόταν υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας. Μερικοί Σέρβοι μάλιστα διατηρούσαν αρνητική στάση απέναντι στον Άγιο Σεβαστιανό, επειδή βρισκόταν και ο ίδιος υπό την Εκκλησία της Ρωσίας και είχε θέσει υπό την δικαιοδοσία της τις σερβικές ενορίες της Αμερικής. Αυτοί αποκαλούσαν την Σερβική Ορθόδοξη Ιεραποστολή μια αποκλειστικά ρωσόφιλη οργάνωση και κατηγορούσαν τον Άγιο Σεβαστιανό ως ρωσόφιλο. Στην πραγματικότητα, ο Άγιος Σεβαστιανός, ως ένας ανιδιοτηλής εργάτης της Εκκλησίας του Χριστού, ενδιαφερόταν πρωτίστως για την πνευματική πρόοδο και την σωτηρία του ποιμνίου του Χριστού. Όπως ο Άγιος Τείχων, έτσι και ο Άγιος Σεβαστιανός γνώριζε ότι για να ευδοκιμήσει πνευματικά το ποίμνιο των Σέρβων στην Αμερική χρειαζόταν ένα Σέρβος αρχιερέας και Σέρβοι ιερείς, οι οποίοι θα μιλούσαν την γλώσσα τους και θα γνώριζαν τις ανάγκες τους. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο με την υπόδειξη του Αγίου Τείχωνος ο Άγιος Σεβαστιανός προσπαθούσε να οργανώσει την Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή και να συμβάλλει στο να χειροτονηθεί κάποιος Σέρβος επίσκοπος για την Αμερική. Επιπλέον, ο Άγιος Σεβαστιανός ήταν τελείως ανοιχτός στο ενδεχόμενο να τεθούν οι σερβικές ενορίες της Αμερικής υπό την εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Σερβίας. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, η Εκκλησία της Σερβίας δήλωνε ότι δεν ήταν έτοιμη να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τους ιερείς και τις ενορίες της Αμερικής. Έτσι, όσον αφορούσε τον Άγιο Σεβαστιανό, το φλέγον ερώτημα δεν ήταν σε ποια εκκλησιαστική δικαιοδοσία υπάγονταν οι Ορθόδοξοι Σέρβοι στην Αμερική, Ρωσικοί ή Σερβικοί, αρκεί να βρίσκονταν υπό κάποια κανονική Ορθόδοξη δικαιοδοσία, αλλά μάλλον πώς θα μπορούσαν να οικονομηθούν οι πνευματικές τους ανάγκες και πώς θα μπορούσαν να τραφούν από την ζωή και την χάρη εντός της Εκκλησίας. ο Άγιος Σεβαστιανός. Θλιβόταν πάρα πολύ για το ότι στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνος οι πνευματικές ανάγκες των Σέρβων δεν ικανοποιούνταν αρκούντος. Για τις 19 επίσημα καταγεγραμμένες σερβικές ενορίες στην Αμερική, εξαιρουμένων των μικροτέρων ορθοδόξων σερβικών κοινοτήτων, υπήρχαν μόνο 11 ιερείς. Μία αναγνωρισμένη από την Εκκλησία Σέρβοι ιερείς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση αυτή και άρχισαν να περιέρχονται τις Ηνωμένες Πολιτείες τελώντας ακολουθίες χωρίς την άδεια κάποιου επισκόπου. Η απουσία Σέρβου επισκόπου και η άρνηση πολλών Σέρβων να βρίσκονται υπό την Εκκλησία της Ρωσίας δεν άφηναν καθόλου περιθώρια στον Άγιο Σεβαστιανό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Κλήθηκε τότε στην δύσκολη θέση να υπερασπιστεί την κανονική εκκλησιαστική αρχή της Ρωσικής Αρχιεπισκοπής Αμερικής επί των Σέρβων, διότι πράγματι, κατά την περίοδο εκείνη, δεν υπήρχε άλλη κανονική εκκλησιαστική αρχή στην Αμερική. Δυστυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός αυτό όξινε τις αρνητικές διαθέσεις των Σέρβων της Αμερικής. Βλέποντας λοιπόν ότι κάποιοι Σέρβοι ιερείς και κοινότητες τον απέφευγαν λόγω της σχέσης του με την Εκκλησία της Ρωσίας και διαπιστώνοντας ότι η Ορθόδοξη Σερβική Ιεραποστολή έμεινε πλέον χωρίς οικονομικούς πόρους, υποστήριξη και πάνω απ' όλα χωρίς καλή θέληση, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, στα τέλη του 1909 ο Άγιος Σεβαστιανός ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής. Την ίδια περίοδο έγραψε μια επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Σερβίας, πληροφορώντας τους επισκόπους για την κατάσταση των σερβικών ορθοδόξων ενοριών στην Αμερική και ζητώντας την βοήθειά τους. Οι περισσότεροι Σέρβοι δήλωσαν ότι δεν θέλουν να ανήκουν σε καμία άλλη δικαιοδοσία, ούτε στη Ρωσική, εκτός από την δική τους Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα υποβάλλω στον Αρχιεπίσκοπο Βόρειας Αμερικής Πλάτωνα την παραίτησή μου από την θέση του επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής, διότι έχω εξαντληθεί από τις προσπάθειες και δεν μπορώ να εναντιώνομαι μόνος προς ένα πλήθος. Για ακόμη μία φορά προειδοποιώ, σημείωνε ο Άγιος Σεβαστιανός, την Ιερά Σύνοδο, ότι η Εκκλησία της Σερβίας στην Αχανή Αμερική έχει εγκαταλειφθεί χωρίς κεφαλή και συστήνω την αποστολή ενός Σέρβου Ιεράρχη.

Αρχιεπίσκοπος Πλάτων ανέφερε σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ρωσίας την αίτηση του Αγίου Σεβαστιανού για την απαλλαγή των καθηκόντων του. Στο έγγραφο της έγκρισης της αίτησης του Αγίου Σεβαστιανού, η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας ανέφερε και τα εξής. Αναφορικά προς τον Ιερομόναχο Σεβαστιανό, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αλεουτίων Τείχων, σε έκθεσή του προς την Ιερά Σύνοδο στις 2 Ιουνίου 1902, αριθμός 74, ανέφερε ότι εν λόγω Ιερομόναχος, κατά την περίοδο της υπηρεσίας του στην Ιεραποστολή, κατέβαλε αξιοσημείωτες προσπάθειες για την ανέγερση ιερών ναών στην Αμερική, ανέγερση των ναών στο Τζάκσον και το Σιάτλ και τον εξοραϊσμό του καθεδρικού ναού στο Σαν Φρανσίσκο. Κατέβαλε προσπάθειες για την οργάνωση της ενοριακής ζωής στην Μινεάπολη αμέσως μετά την προσχώρηση της πρώην Ουνητικής Ενορίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατέβαλε προσπάθειες για την αφύπνιση της θρησκευτικής και εθνικής συνείδησης των διασκορπισμένων Σλάβων σε ολόκληρη την Αμερική, για την οριμία των μη Σλάβων χριστιανών της Αμερικής, κυρίως επισκοπελιανών, με την διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, συγγράφοντας και εκδίδοντας για τον σκοπό αυτόν αρκετά βιβλία στην Αγγλική με προσωπικά του έξοδα από τους πενιχρούς του πόρους. Και κατέβαλε προσπάθειες για την μετάφραση στην Αγγλική επισήμων εγγράφων της εκκλησιαστικής διοίκησης. Μετά την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Σερβικής Ιεραποστολής το 1910, ο Άγιος Σεβαστιανός διακονούσε τις ενορίες στην Καλιφόρνια. Έγραψε σχετικά προς τον Αρχιεπίσκοπο Πλάτωνα. Τα έσοδα από την τέλεση σεμνών ακολουθιών για τους πολλούς Σέρβους στις πόλεις του Λος Άντζελες, Φρέσνο και Ούκλαντ ελπίζω ότι θα είναι αρκετά για να με συντηρούν. Ο νέος ναός στο Angels Camp έχει ήδη ολοκληρωθεί και ένας νέος ιερέας, ο πατήρ Ιωβάν Ντούτσιτς, ο οποίος σύντομα θα έλθει από την Ερζεγοβίνη, έχει διοριστεί για να διακονεί εκεί και στον ναό στο Τζάκσον. Η κοινότητα στο Μπίσμπι στην Αριζόνα έχει οργανωθεί ως ενορία και ο πατήρ Σαμουήλ Πόποβιτς θα έλθει από την Επισκοπή τη Μισοάρας για να ανηγύρει νέο ναό. Οι σερβικές κοινότητες και ενορίες στις περιοχές που αναφέρει ο Άγιος Σεβαστιανός οργανώθηκαν από τον ίδιο. Ο Άγιος Σεβαστιανός είχε αρχίσει το έργο της ίδρυσης ενορίας στην μεταλλορυχική πόλη του Agents Camp κατά την περίοδο των πρώτων επισκέψεών του στο Τζάκσον. Το 1909 η σερβική κοινότητα του Angels Camp, η οποία αριθμούσε 1.500 ανθρώπους, άρχισε την ανέγερση ενός ναού. Ο ναός εγκαινιάστηκε στις 14 Αυγούστου του 1910 και αφιερώθηκε στον Άγιο Βασίλειο του Οστρόγκο. Μετά τον διορισμό ιερέων από την Σερβία στις ενορίες του Angels Camp, στο Τζάκσον και το Μπίσμπι, ο Άγιος Σεβαστιανός εγκαταστάθηκε και διακονούσε ως εφημέριος στην κοινότητα που οργάνωσε στο Λος Άντζελες. Παράλληλα, έκανε επιμαντικές επισκέψεις στις μικρές κοινότητες του Όκλαντ και του Φρέσνο. Με δικές του και πάλι πρωτοβουλίες, το 1909 η κοινότητα του Λος Άντζελες αγόρασε ένα μεγάλο τεμάχιο γης στην ανατολική πλευρά της πόλης και άρχισε το έργο ανέγερσης ενός ναού και δημιουργίας κημητηρίου. Κατά την διάρκεια των οικοδομικών έργων, ο Άγιος Σεβαστιανός τελούσε τις ακολουθίες σε ένα προσωρινό οικιακό παρεκκλήσιο. Τελικά το 1911, ο ναός ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε επωνόματι του Αγίου Σάβα της Σερβίας. Μοναδική πλέον επιθυμία του Αγίου ήταν να παραμείνει μόνιμα στην θέση αυτήν στο Λος Άντζελες. Αυτό όμως δεν έμελε να γίνει. Το 1912
ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Άγιος ένιωσε την ανάγκη να συνδράμει τον λαό του κατά τις κρίσιμες αυτές ώρες της ιστορίας του. Πράγματι, αφού έλαβε την άδεια από τις εκκλησιαστικές αρχές, ταξίδεψε στην Σερβία, όπου υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιερέας. Πριν από την αναχώρησή του, ο Άγιος Σεβαστιανός παρέθεσε τα λιγοστά υπάρχοντά του αξίας σε δημοπρασία, ώστε να δώσει τα συλλεχθέντα χρήματα για τις ανάγκες του αγωνιζομένου λαού στην Σερβία. Τα υπάρχοντα αυτά αποτελούσαν αποκλειστικά διάφορα δώρα και αφιερώματα, τα οποία του δόθηκαν κατά καιρούς ως τιμητικές διακρίσεις για το αποστολικό του έργο.

Το γεγονός αυτό της δημοπρασίας προκάλεσε σημαντική έκπληξη στο περιβάλλον του στην Αμερική. Η διάσημη εφημερίδα Los Angeles Times έγραψε σχετικό άρθρο στις 25 Οκτωβρίου του 1912. Στο άρθρο αυτό ο Άγιος Σεβαστιανός αναφέρεται ως επίσκοπος λόγω τυπογραφικού λάθους. Το άρθρο έχει ως εξής: «Πατριωτική θυσία. Επίσκοπος της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας θα προσφέρει προσωπικά παράσημα για βοήθεια προς τους Σέρβους». Ο Βαλκανικός πόλεμος μεταξύ Σέρβων και Τούρκων έχει γίνει αφορμή για εκδήλωση αρκετών περιστατικών αυτοθυσίας ανάμεσα στους Σέρβους εντός και πέριξ του Λος Άντζελες, αλλά ίσως κανένα δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό του πατρός Σεβαστιανού Ντάποβιτς, επισκόπου της Ορθοδόξου Ανατολικής Καθολικής Εκκλησίας, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια εργάζεται για την εξύψωση των Σλάβων και Ελλήνων αυτής της πόλης σε ένα ανώτερο επίπεδο ζωής. Έχει ανεγείρει ένα μικρό παρεκκλήσιο στην οδό Boyle Heights και ενώ μόλις πρόσφατα κατόρθωσε να θέσει το έργο του σε μια καλύτερη προοπτική, ένιωσε το κάλεσμα να θυσιάσει τα προσωπικά του υπάρχοντα για να στηρίξει το νοσηλευτικό έργο του σερβικού στρατού. Τα κάτωθη αντικείμενα ιστορικής αξίας θα προσφερθούν στη δημοπρασία στον πλειοδότη που θα προσφέρει την υψηλότερη τιμή πάνω από την καθορισμένη ελάχιστη τιμή. Μία υπέροχη αρχαιρετική μήτρα, η οποία είναι χειροποίητη και ζωγραφισμένη από μοναχές στη Ρωσία. Ελάχιστη τιμή $100. Ένας και κοσμημένος επιστήθιος σταυρός με αλυσίδα, φτιαγμένος από έναν Σέρβο κοσμηματοποιό στη Βοσνία, ελάχιστη τιμή $100. 12 ιερές εικόνες ζωγραφισμένες πάνω σε ατσάλι, ελάχιστη τιμή $50 για το σετ. Πανέμορφη εικόνα του Σωτήρος, η οποία ανήκε σε Ρώσο ευγενή που την είχε μαζί του στην στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ναπολέοντος στην Μόσχα, ελάχιστη τιμή $50. 4 τιμητικές διακρίσεις παράσημα, τάγμα του Αγίου Σάβα από τον βασιλιά της Σερβίας, τάγμα του πρίγκιπα Ντανίλο από τον βασιλιά του Μαυροβουνίου, τάγμα της Αγίας Άνης από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας, ένα παράσημο από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας εις μνήμην του Τσάρου Αλεξάνδρου III. Ελάχιστη τιμή για το καθένα από αυτά $25. Ένα όμορφο χειροποίητο χαλί μεσαίου μεγέθους, φτιαγμένο από χριστιανές αγροτοπούλες της Μακεδονίας, ελάχιστη τιμή $50. Κατά την παραμονή του στην Σερβία, είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερά μέρη στο Κόσοβο και στις ορθόδοξες περιοχές της Σερβίας. Επιπλέον, προσπάθησε να καταστήσει γνωστή την κατάσταση των Ορθοδόξων Σέρβων της Αμερικής και έγραψε επιστολή στον Νικόλαο Πάσιτς, πρόεδρο του Υπουργείου Εξωτερικών της Σερβίας, όπου εξέφρασε την ελπίδα του ότι θα ιδρυόταν τελικά μια σερβική επισκοπή στην Αμερική με έναν μόνιμα εγκατεστημένο εκεί Σέρβο επίσκοπο. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτη η εισήγησή του στην επιστολή αυτήν για τον διορισμό του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς στην θέση του Επισκόπου Αμερικής. Τότε ο Άγιος Νικόλαος δεν ήταν παρά ένας απλός ιερομόναχος. Ωστόσο ο Άγιος Σεβαστιανός διέκρινε τις ικανότητες του ανερχόμενου αυτού φωστήρος της Εκκλησίας.

0: Τελικά τον Αύγουστο του 1913, ο Άγιος επέστρεψε στην Αμερική. Το ίδιο έτος κλήθηκε ως ομιλητής σε ένα επισκοπελιανό συνέδριο και το επόμενο έτος διορίστηκε καθηγητής στην Θεολογική Σχολή Αγίου Πλάτωνος στο Τένα Φλάι του Νιου Τζέρσι, η οποία μόλις τότε είχε ιδρυθεί. Η πολυετής και ανεκτήμητη εμπειρία του ως διδασκάλου στα κατηχητικά στις Ορθόδοξες Ενορίες ολόκληρης της Αχανούς Αμερικανικής Υπήρου συνέβαλε σημαντικά στην προετοιμασία για την χειροτονία νέων σπουδαστών της σχολής, οι οποίοι αργότερα υπηρέτησαν ως ιερείς στις Ενορίες της Αμερικής. Παράλληλα, ο Άγιος Σεβαστιανός συνέχιζε να επισκέπτεται τις σερβικές ενορίες που παρέμεναν χωρίς ιερέα. Τελούσε για αυτούς την Θεία Λειτουργία και φρόντιζε για την πνευματική πρόοδο των πιστών. Οι περιοδίες του αυτές εκτείνονταν μέχρι τον Καναδά, όπου μάλιστα για κάποιο χρονικό διάστημα υπηρέτησε ως εφημέριος στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Χάμιλτον του Οντάριο. Επίσης, δεν σταμάτησε να λαμβάνει μέρος σε συνέδρια και συζητήσεις με μη Ορθοδόξους. Διατηρούσε την ίδια συμπαθή στάση απέναντι στους ετεροδόξους, παραμένοντας πάντοτε ακλόνητος ως προς την ακρίβεια της ορθόδοξης πίστης και διδασκαλίας, μαρτυρώντας την αλήθεια εν αγάπη. Το 1915, ο Άγιος Σεβαστιανός συναντήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο με τον Άγιο Νικόλο Βελιμίροβιτς, ο οποίος ήταν τότε ακόμη αρχιμανδρίτης. Ο Άγιος Νικόλαος θυμόταν τον Άγιο Σεβαστιανό να τον περιμένει στο σταθμό του τρένου. Τον οδήγησε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος και τον σύστησε στους σέρβους της πόλης. Έγινε τότε η αρχή μιας στενής πνευματικής σχέσης, η οποία θα κρατούσε μέχρι το τέλος της ζωής του Αγίου Σεβαστιανού, που ανεχώρησε πρώτος από το επίγειο ταξίδι στον κόσμο αυτόν. Ο Άγιος Νικόλαος έγραψε αργότερα για τον Άγιο Σεβαστιανό. Ήταν ένας άνθρωπος ειλικρινούς και δυνατής πίστης, καθώς επίσης ένας χριστιανός ιεραπόστολος παγκόσμιας εμβέλειας. Ταξίδευε αδιάκοπα, κήρυτε και δίδασκε ακούραστα. Συνέγραφε βιβλία, άρθρα, εγκυκλίους και χιλιάδες προσωπικές επιστολές σε λαϊκούς και κληρικούς που είχαν ανάγκη από επεξηγήσεις, προτροπές και ενθάρρυνση. Μιλούσε και έγραφε στα σερβικά, αγγλικά και ρωσικά. Η φτωχική του τσάντα ήταν πάντοτε γεμάτη με αγίες γραφές, θρησκευτικά βιβλιάρια, φυλάδια με κηρύγματα και μικρά σταυρουδάκια για αγοράκια και κοριτσάκια. Όλα αυτά τα διένε με απλόχειρα. Ποτέ δεν επισκεπτόταν το σπίτι κάποιας οικογένειας με άδεια χέρια. Θυμόταν τον Αποστολικό Λόγο. «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν».
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων, Άγιοι της Αμερικής. Από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού Κύπρου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος».

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα Λέμβος με μετανάστες νότια της Γάβδου, περισσότερα από 160 άτομα στη δομή των Χανίων. Ο Υπουργός Ναυτιλίας μίλησε για τις συνθήκες του ναυαγίου την Κυριακή, τη μείωση των μεταναστευτικών ροών και τόνισε την ανάγκη κλειστής δομής στο Ηράκλειο. Αποφυλακίστηκε σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Έχουμε στροφή προς τη βία και την ακροδεξιά. Δεν έρχονται, είναι εδώ. Μη κρατικά ΑΕΗ, τροπολογία για την αναγνώριση χρόνου σπουδών των φοιτητών. Δωρεάν δράσεις προληπτικής ιατρικής τον Σεπτέμβριο από τον Δήμο Αθηναίων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος, εάν οι σύμμαχοι μπορούν να δεσμεύσουν τη Ρωσία πως δεν θα πλήξει κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Ένταση Δανίας και Ρωσίας, ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς ελικόπτερο της Δανίας. Οι Χούθοι ελέγχουν σχεδόν όλη τη δυτική ακτή της Ιεμένης, σφίγγει ο κλοιός το Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Βροχές και καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας καθώς και την Κρήτη. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της μέρας. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.

Αμύωτες φαίνεται πως συνεχίζουν οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης και της Γάβδου τις τελευταίες ώρες, με τις έρευνες για το ναυάγιο της Λέμβου το βράδυ της Κυριακής να παραμένουν δυστυχώς άκαρπες. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μία ακόμη Λέμβος με 46 άτομα εντοπίστηκε στα νότια της Γάβδου από παραπλέον φορτηγό πλοίο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε σκάφος της Frontex που έκανε την περισυλλογή από τη θάλασσα, ενώ οι μετανάστες, καλά στην υγεία τους όλοι, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας στα νότια των Χανίων. Πλέον η δομή πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας που λειτουργεί στο πρώην εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς Χανίων έχει ξεπεράσει τα 120 άτομα από τις προηγούμενες διασώσεις, ενώ με τις πρωινές αφίξεις ο αριθμός έχει ξεπεράσει τα 170 άτομα. Στο ναυάγιο της Κυριακής, στη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, αλλά και στην ανάγκη δημιουργίας κλειστής δομής στο Ηράκλειο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Με φόντο το ναυάγιο με μετανάστες νότια της Γάβδου, από το οποίο διασώθηκαν 51 άνθρωποι, ένας εντοπίστηκε νεκρός και οι έρευνες για αγνοωμένους συνεχίζονται, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην επιχείρηση διάσωσης. Η διάσωση έγινε ανοιχτά των χωρικών μας υδάτων. Εκεί στην περιοχή υπάρχουν μόνο εμπορικά πλοία. Αυτά είναι πλοία ξηρού φορτίου, LNG και άλλα. Από αυτά έγινε η πρώτη προσπάθεια διάσωσης.

χιλιάδες διασώσεις. Χιλιάδες ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί στο Αιγαίο ή στη Μεσόγειο, επειδή άνδρες και γυναίκες του λιμανικού έχουν πάει και έχουν κάνει έρευνα και διάσωση, ανέφερε. Πρόσθεσε πως έχει ενισχυθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα του λιμενικού στη Μεσόγειο με νέα σκάφη, drones και εναέρια μέσα της Frontex, καθώς και με την παρουσία Έλληνα αξιωματικού στη Λιβύη. Αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία, ο Υπουργός απέδωσε τη σημαντική μείωσή τους και στη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Από εκεί έχουμε 60% μείωση των μεταναστευτικών ροών. Πρέπει να πω πως στο κομμάτι αυτό υπάρχει συνεργασία με την αντίστοιχη τουρκική ακτοφυλακή και γι' αυτό και οι ροές έχουν μειωθεί τόσο πολύ από τα τουρκικά παράλια. Για τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη από τη Λιβύη, ο κύριος Κικίλιας χαρακτήρισε σημαντική τη συμβολή της προσωρινής κλειστής δομής στα Χανιά και τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας αντίστοιχης δομής στο Ηράκλειο. Αυτό το οποίο έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια σε όλα τα άλλα νησιά θα έπρεπε να έχει γίνει και στην Κρήτη. Κάποιοι όμως το εμποδίζουν και του βάζουν τρικλοποδιά. Δηλαδή να γίνει τι, ένα προσωρινό κέντρο και στο Ηράκλειο, έτσι ώστε αυτούς τους ανθρώπους να μην τους έχουμε μέσα στο λιμάνι, ανέφερε. Ο Υπουργός έδωσε έμφαση και στον αποτρεπτικό χαρακτήρα μιας κλειστής δομής, εξηγώντας πως όσοι φτάνουν στη χώρα θα πρέπει να ελέγχονται ως προς το αν δικαιούνται διεθνή προστασία. Είναι αποτρεπτικό το να υπάρχει μια κλειστή δομή, γιατί ξέρει αυτός ο οποίος θα έρθει από απέναντι ή από νότια, πλέον από τη Λιβύη, πως δεν θα έρθεις εκεί και μετά θα φύγεις. Θα έρθεις εκεί και θα πας σε μια κλειστή δομή και θα ελεγχθείς αν νόμιμα έχεις μπει στη χώρα ή όχι. Αν είσαι πρόσφυγας, περνάς. Αν δεν είσαι, γυρίζεις πίσω, σημείωσε ο κύριος Κικίλιας. Αποφυλακίστηκε σήμερα το μεσημέρι από το κατάστημα κράτησης Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Όπως διεμήνησε ο ίδιος προημερών δια της δικηγόρου του Βάσος Πανταζή, η κάθοδός του στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές είναι σίγουρη. Ο ίδιος θα ανοίξει τα χαρτιά του σε συνέντευξη τύπου, της οποίας η ημερομηνία δεν έχει προσώρας προαναγγελθεί. Τα σενάρια για το επόμενο πολιτικό βήμα Κασιδιάρη έχουν πάρει φωτιά, ενώ η είδηση πως ο αδελφός του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο αίτηση για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος, προκειμένου να διεκδικήσει την κάθοδό του στις επόμενες εθνικές εκλογές, δεν επαληθεύεται. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει τίποτε για τις προθέσεις του ίδιου του Ηλία Κασιδιάρη, που φαίνεται πως επιχειρεί να επιστρέψει στον εκλογικό στίβο με διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά. Πληροφορίες της Καθημερινής αναφέρουν πως δεν στοχεύει στη δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού, γνωρίζοντας πως είναι σχεδόν αδύνατον το όνομά του να περάσει τον έλεγχο του Α1 τμήματος του Αρείου Πάγου, αλλά εμφανίζεται έτοιμος να δώσει μόνο τη στήριξή του σε άλλο κόμμα, χωρίς να συμμετέχει σε αυτό. Τώρα, για υπαρκτή στροφή τμήματος της κοινωνίας προς την ακροδεξιά και τη βία, έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνδέοντας τη συζήτηση με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο επανόδου του στην πολιτική σκηνή. Μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση, ο Υπουργός υποστήριξε πως πρόκειται για ένα πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα το οποίο δεν βρίσκεται πρώτων πυλών, αλλά έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία του. Εδώ η μεγάλη εικόνα είναι πως έχουμε μία στροφή, όχι απλώς δεξιά, αλλά στροφή προς τη βία, στροφή προς την ακροδεξιά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός και πρόσθεσε. Δεν φοβάμαι, απλώς λέω ότι υπάρχουν. Δεν τα φοβάμαι, ούτε έρχονται. Είναι εδώ και είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο εκφράζεται. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επικαλέστηκε ως παράδειγμα τα εκλογικά αποτελέσματα στη Δυτική Αθήνα, την περιφέρεια που ο ίδιος εκλέγεται, υπενθυμίζοντας την επίδοση που είχαν καταγράψει οι Σπαρτιάτες. Όπως σημείωσε, το κόμμα είχε συγκεντρώσει

ή περίπου 5% παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, δεν ήταν πουθενά παρόντες και δεν έκαναν ούτε μία ομιλία. Ο Υπουργός συνέδεσε την εικόνα αυτή με όσα έχουν καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας ειδική αναφορά στη Γερμανία και στην άνοδο του AfD. Σημείωσε πως όταν το κόμμα έκανε τα πρώτα του βήματα, τα κοινοβουλευτικά κόμματα και μέρος του γερμανικού τύπου το αντιμετώπιζαν ως τοξικό, για να αποδειχθεί στη συνέχεια πως είχε αποκτήσει σημαντική διείσδυση στη γερμανική κοινωνία. Θέματα που αφορούν στην αναγνώριση του διανυθέντος χρόνου σπουδών φοιτητών στα μη κρατικά πανεπιστήμια, νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ρυθμίζει τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που κατατέθηκε χθες στο πλαίσιο νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, με την εν λόγω τροπολογία διαμορφώνεται ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων φοιτητών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις περιπτώσεις στις οποίες σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση. Όπως επισημαίνεται, η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνει το Υπουργείο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους, ώστε το ακαδημαϊκό έτος να μην χαθεί για κανέναν φοιτητή. Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει πως η αναγνώριση του χρόνου σπουδών πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, με την προϋπόθεση ότι το αρχικό πιστοποιηθέν πρόγραμμα σπουδών πιστοποιείται εκ νέου από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έτσι, διασφαλίζεται πως κανένας φοιτητής δεν χάνει χρόνο σπουδών ή πιστοτικές μονάδες που απέκτησε καλόπιστα, εφόσον συνεχίζει στο ίδιο εκ νέου πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτηθεί από επιτυχώς ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρώνται κανονικά για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών, τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος και για κάθε νόμιμη αιτία, αναφέρεται χαρακτηριστικά από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Ένα νέο κύκλο δωρεάν δράσεων για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας υλοποιεί τον μήνα Σεπτέμβριο ο Δήμος Αθηναίων μέσω των Δημοτικών Ιατρείων. Το πρόγραμμα που έχει επιμεληθεί το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την επανέναρξη του ιατρίου διακοπής καπνίσματος, δωρεάν rapid tests, διαδικτυακό σεμινάριο για την πρόληψη και διαχείριση της άνοιας, αλλά και τη συμμετοχή του Δήμου στο Φεστιβάλ Ατσχάιμερ 2026. Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς και απευθύνονται στους πολίτες με στόχο την έγκαιρη πρόληψη, ενημέρωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας. Από σήμερα λοιπόν επαναλειτουργεί το Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του Δήμου Αθηναίων. Απευθύνεται σε δημότες και κατοίκους του Δήμου Αθηναίων και πραγματοποιείται σε ολιγομελή τμήματα έως 10 άτομα. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική, φαρμακευτική θεραπεία, συστηματική παρακολούθηση. Οι υπηρεσίες παρέχονται στο 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στα Άνω Πατήσια υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της Παρασκευής Κατσαούνου, καθηγήτριας πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Μονάδα Πνευμονολογίας και Αναπνευστικής Ανεπάρκειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ευαγγελισμός. Στόχος του ιατρείου είναι να στηρίξει όσους επιθυμούν να κόψουν το κάπνισμα, προσφέροντάς τους επιστημονική καθοδήγηση για μια ασφαλή και αποτελεσματική προσπάθεια. Παράλληλα, επιδιώκεται η κινητοποίηση των καπνιστών που δεν αισθάνονται ακόμη έτοιμοι να διακόψουν, ώστε να μπορέσουν σε μεταγενέστερο χρόνο να προχωρήσουν στην οριστική διακοπή.
Για πληροφορίες και συμμετοχές μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 20 15 510. Για πληροφορίες και συμμετοχές ξαναλέω πως μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 20 15 510. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα πως η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος εάν οι σύμμαχοι μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια ουσιαστική δέσμευση από τη Ρωσία πως δεν θα πλήξει τις κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις του ακολούθησαν τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η Ρωσία και η Ουκρανία είχαν συμφωνήσει να μην πλήττουν τις ενεργειακές υποδομές της άλλης πλευράς. Η Ρωσία δεν σχολίασε άμεσα τον ισχυρισμό του Τραμπ. Προηγούμενες προσπάθειες για τη σύναψη έστω και μερικής εκεχηρίας έχουν επανειλημμένα καταρρεύσει μέσα σε λίγες ώρες, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις. Ο Τραμπ δεν παρήχε περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμφωνία, η οποία ανακοινώθηκε μια μέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ουκρανό ομόλογό του να σταματήσει να στοχεύει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και διανομή ντίζελ, υποστηρίζοντας πως οι επιθέσεις προκαλούν παγκόσμια έλλειψη. Οι τιμές του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες και το υψηλό κόστος καυσίμων που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν έχει καταστεί μείζον ζήτημα για το κόμμα του Τραμπ εν ώψη των επερχόμενων εκλογών για το Κογκρέσο. Η Ουκρανία αναμένει ακόμη συγκεκριμένο σχέδιο εκεχηρίας από τους συμμάχους της. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, σοβαρή βλάβη έπληξε τμήματα του Ολλανδικού σιδηροδρομικού δικτύου νωρίς σήμερα και η εταιρεία που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές υποδομές της χώρας ανακοίνωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο δολιοφθοράς ως αιτία του προβλήματος. Εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία υλικά που είχαν τοποθετηθεί σκόπιμα επάνω στις ράγες. Αυτό προκαλεί βλάβες στα κυκλώματα ελέγχου της γραμμής. Φαίνεται πως πρόκειται για περίπτωση δολιοφθοράς, ανέφερε σε ανακοίνωση της η εταιρεία ProRail, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι είδους υλικά βρέθηκαν στις σιδηροδρομικές γραμμές. Δεν υπήρξαν άμεσα στοιχεία που να υποδεικνύουν ποιος ενδέχεται να κρύβεται πίσω από την προφανή δολιοφθορά. Η Εθνική Σιδηροδρομική Εταιρεία ΕΝΕΣ ανακοίνωσε πως τα δρομολόγια των τρένων στις περιοχές γύρω από τις πόλεις Τσβόλε, Ντεφέντερ και Αμερσφόρτ επηρεάστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής. Χιλιάδες επιβάτες δε έμειναν καθυλωμένοι στις πλατφόρμες των σιδηροδρομικών σταθμών. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των σιδηροδρομικών δρομολογίων, ανέφερε η ΕΝΕΣ σε μήνυμά της προς τους επιβάτες. Η αναστάτωση σημειώθηκε την ημέρα που η Ολλανδική κυβέρνηση παρουσιάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό στο Κοινοβούλιο, γεγονός που προσελκύει χιλιάδες κόσμου στη Χάγη για να παρακολουθήσουν τη βασιλική οικογένεια να διασχίζει την πόλη με άμαξες. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς δανέζικο στρατιωτικό ελικόπτερο σε διεθνή ύδατα στη Βαλτική θάλασσα, στα ανοιχτά των ακτών της Δανίας, η μία από τις οποίες πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από αυτό, σύμφωνα με την Κοπενχάγη. Το στρατιωτικό ελικόπτερο Φενέκ εκτελούσε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας, η οποία είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Μία από τις φωτοβολίδες πέρασε κοντά από το ελικόπτερο. Οι φωτοβολίδες χρησιμοποιούνται συνήθως στη θάλασσα ως προειδοποιητικό σινιάλο. Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν κατήγγειλε την ανεύθυνη ενέργεια της Ρωσίας. Οι ρωσικές ενέργειες έχουν στόχο να εκφοβήσουν και να σπείρουν τη διχόνοια. Δεν θα το επιτύχουν, δεν θα υποχωρήσουμε, τόνισε η Δανή πρωθυπουργός. Και σε νέα σαφώς πιο επικίνδυνη φάση έρχεται η κρίση στην Ερυθρά θάλασσα, καθώς οι Χούθοι έχουν πλέον αποκτήσει ουσιαστικό έλεγχο σχεδόν
ολόκληρης της δυτικής ακτής της Ιεμένης, ενισχύοντας την παρουσία τους κατά μήκος μια ζώνης που οδηγεί στις θαλάσσιες προσβάσεις του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για την παγκόσμια ναυτιλία και τις ενεργειακές ροές. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και με την αυξανόμενη πίεση στις εναλλακτικές οδούς εξαγωγής σαουδαραβικού πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Reuters, αξιωματούχοι της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης ανέφεραν πως παρά την εντατικοποίηση των αεροπορικών βομβαρδισμών από σαουδαραβικές και ιεμενικές δυνάμεις, οι Χούθοι διατηρούν αποτελεσματικό έλεγχο σχεδόν σε ολόκληρη τη δυτική ακτή της χώρας κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας. Πρόκειται για εξέλιξη που διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμα των Χούθη μετά τις τελευταίες εδαφικές προωθήσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνουν τη στρατηγική σημασία περιοχή της Μόκα και το Πέριμ Μαγιούμ, το νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Η εδραίωση αυτών των θέσεων αυξάνει τον γεωπολιτικό κίνδυνο γύρω από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μέσω του οποίου διέρχονται εμπορικά πλοία που κινούνται μεταξύ Ινδικού ωκεανού, Ερυθράς Θάλασσας και διόρυγας του Σουέζ. Την ίδια στιγμή, οι Χούθοι άνοιξαν εκ νέου το μέτωπο εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν δεκάδες πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στο Χάμις Μουσέτ, στη νότια Σαουδική Αραβία. Στους στόχους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν, περιλαμβάνονται υπόστεγα αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ, διάδρομοι προσγείωσης και αποθήκες πυρομαχικών. Οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν έκτακτες προειδοποιήσεις στην περιοχή και σε ακόμη τρεις πόλεις του νότου, ενώ υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός ανακοίνωσε πως 13 άμαχοι τραυματίστηκαν. Για την ναυτιλία και τις αγορές ενέργειας όμως, το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η κατάσταση ασφαλείας έχει αρχίσει να αγγίζει και τις υποδομές της Ερυθράς Θάλασσας, μέσω των οποίων το Ριάντ επιχειρεί να παρακάμψει το Ορμούζ. Συναγερμός εκδόθηκε ακόμη και στο Γιάμπου, το βασικό πετρελαϊκό κέντρο της Σαουδικής Αραβίας, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, προτού οι αρχές ανακοινώσουν αργότερα ότι ο κίνδυνος έχει περάσει.

0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα Τρίτη, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και την Κρήτη. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Προτού ακούσουμε το δελτίο με την κυρία Πηγή Ζαχαρία, να πούμε πως εξαιτίας αυτής της κατάστασης συνεχίζεται για 16η ημέρα η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με νέα αναζωπήρωση να καταγράφεται από το βράδυ της Δευτέρας. Οι φλόγες εμφανίστηκαν στην πλαγιά απέναντι από την ιστορική μονή στο Μίου, ενώ ενεργές εστίες έχουν κατέβει στην χαράδρα του ΑΟΟΥ καίγοντας πυκνή βλάστηση πάνω από το ποτάμι. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και Βαθμία Κρήτη με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην νοτιοδυτική, κυρίως Πελοπόννησο, και στη δυτική και τη νότια Κρήτη, καθώς και τα κύθυρα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Εξασθένιση αναμένεται το βράδυ και περιορισμό των φαινομένων στην περιοχή κυθύρων Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους στα υπηρωτικά, ενώ στο βόρειο Ιόνιο πιθανόν και στις Κυκλάδες, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Και περιορισμένες ορατότητες τις απογευματινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τώρα, οι άνεμοι στο Ιόνιο πνέουν, στο βόρειο Ιόνιο είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στο νότιο Ιόνιο είναι νότιο ανατολική 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στην περιοχή των Κυθύρων είναι ανατολική μέχρι και 7 μποφόρ, βόρειο-ανατολική μέχρι και 7 μποφόρ, καθώς και στη Δυτική Κρήτη. Οι θερμοκρασίες σήμερα, η μικρότερη θερμοκρασία είναι 17 βαθμούς που έχουμε στην Τρίπολη, 18 στα Κύθυρα και που έχουν βροχή και τα δύο, και επίσης στις 21 βαθμούς έχουμε στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο, στην Ανδραβίδα, στην Καλαμάτα, στο Λεωνίδιο, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Σούδα, στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης, σε όλες τις περιοχές βροχή. Η μεγαλύτερη θερμοκρασία σήμερα ήταν 30 βαθμοί στο Καστελόριζο και 31 στην Κέρκυρα. Το Καστελόριζο έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 5 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και πολύ γρήγορα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα έχει συννεφιά με πιθανότητα για βροχή, κυρίως στα βόρεια και στα δυτικά του νομού, και με ανέμους νοτιάδες 3 μποφόρ, οι οποίοι όμως, στα ανατολικά είναι πιο ενισχυμένοι και φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, έχει 25 βαθμούς ελαχίστη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Ραφίνα και στο Λαύριο και η μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Αττική είναι 31 βαθμούς στα Μέγαρα. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Σκηνιά η θερμοκρασία είναι στις 29 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη τώρα έχει νεφώσεις με νοτιοδυτικούς ανέμους οι οποίοι το βράδυ θα γίνουν βόρειο-ανατολική εντάσεως 3 μποφόρ και ρήπες οι οποίες θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ με πιθανότητα για βροχή. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 28. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Λοιπόν, για αύριο Τετάρτη, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι νεφώσεις με τοπικές βροχές στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και Βαθμία στα Δωδεκάνησα. Ενώ στην Κρήτη και στην περιοχή των Κυθύρων θα εκδοθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους έντονες. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά και 6, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά υπηρωτικά και τα 12 άνοιστα στους 29 με 30. Πιο αναλυτικά, Θράκη 16 βαθμοί το πρωί, 27 το μεσημέρι, το ίδιο και στην Ανατολική Μακεδονία. Κεντρική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί μέχρι 29.

πολιτικής διασποράς τους και των πολιτισμικών πόρων τους είναι ότι η πολιτική επιρροή των Σιητών έχει υπάρξει ιστορικά μεγαλύτερη από τον αριθμό τους και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ίδια μέχρι σήμερα. Στο πρώτο μέρος λοιπόν αυτού του κεφαλαίου μελετώνται τα ιερά θεμέλια του Σιητικού Ισλάμ με βάση τα οποία αναπτύχθηκαν όλες οι μετέπειτα σιητικές πολιτικές προσεγγίσεις, μετριοπαθείς ή επαναστατικές, θεοκρατικές ή πλουραλιστικές. Αυτά τα θεμέλια τέθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία οι πρωτοσιήτες έχασαν πολλές μάχες στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν, να διατηρήσουν ή να ανανεώσουν την ορθά καθοδηγούμενη σε εισαγωγικά μορφή διακυβέρνησης. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στην περίοδο που χαρακτηρίζεται από την ήσυχη απόρριψη της πολιτικής και την εδραίωση της ιδιωτικής νομολογίας. Στο τρίτο μέρος του κεφαλαίου γίνεται αναφορά στην περίοδο που μεσολάβησε από την ανάδυση του Σιητικού Ισλάμ από ένα καθεστώς ημιορατότητας σε επίσημη θρησκεία του νέου κράτους των Σαλαφιδών μέχρι τη Συνταγματική Επανάσταση του Ιράν, η οποία χώρισε την ιεροκρατία των Σιητών σε υπέρμαχους και πολέμιους της δημοκρατίας. Στο τέταρτο μέρος εξετάζεται η ανάπτυξη του δημοκρατικού και του θεοκρατικού Σιητικού Ισλάμ υπό τη μοναρχία των εξυγχρονιστών Παχλαβή, οι οποίοι στοχοποίησαν το Ισλάμ ως εμπόδιο για την επίτευξη της ανάπτυξης. Το πέμπτο μέρος εστιάζει στην υπεροχή του θεοκρατικού Σιητικού Ισλάμ του Χομεϊνί από το 1979, καθώς και στην αντιφατική πραγμάτωσή του ως Ισλαμικής Θεοδημοκρατίας. Το κεφάλαιο καταλήγει με παρατηρήσεις για τις ευρύτερες πολιτικές και τις προοπτικές του Σιητικού Ισλάμ. Τα θεμέλια του Ισλάμ και η ανάδυση του Σιητικού Ισλάμ. Αν και σηματοδοτεί μια ποικιλόμορφη και μεταβαλλόμενη παράδοση, το Ισλάμ θεωρείται εύλογα ή κατεξοχήν πολιτική θρησκεία. Ως η τελική αναμόρφωση της αβραμικής παράδοσης, το πολιτικό μείγμα κοσμικής και πνευματικής εξουσίας του Μωάμεθ κατάφερε να υλοποιήσει τη χιλιετή εβραϊκή νοσταλγία για μια εποχή κατά την οποία οι Ισραηλίτες θα ήταν ενωμένοι υπό έναν και μοναδικό προφήτη βασιλιά. Ο Ιουδαϊσμός, όπως παρατηρεί ο Βέμπερ, σε θεωρητικό επίπεδο δεν απέρριψε ποτέ το κράτος και την καταπίεσή του. Αντιθέτως, ανέμενε στο πρόσωπο του Μεσσία τον δικό του πανίσχυρο πολιτικό ηγέτη. Ο Μωάμεθ, απόλυτα ευθυγραμμισμένος με τον χριστιανικό οικουμενισμό, εκπληρώνει αυτή την προσδοκία διευρύνοντας το περιορισμένο σώμα του λαού του Γιαχβέ, στο σύνολο πλέον της ανθρωπότητας. Κατά τη διαδικασία αυτή, ο Μωάμεθ ίδρυσε ένα ιερό κράτος και έλυσε το πρόβλημα της καθυστέρησης της επιστροφής του Σωτήρα, αλλά και του παρατεταμένου διαχωρισμού του κοσμικού από το θρησκευτικό βασίλειο. Δεν εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι η ανάδυση του Σιητικού Ισλάμ ανοιχνεύεται την εποχή που υπήρχαν οι διαμάχες σχετικά με τη διαδοχή του Μωάμεθ μετά τον θάνατό του το 632 μετά Χριστόν. Οι οπαδείς Χία του Άλι, εξαδέλφου του γαμπρού του Μωάμεθ, έχασαν τη μάχη της διαδοχής στο Συμβούλιο Διαβούλευσης της Κοινότητας έναντι του Αμπού Μπάκρ, του άλλου συντρόφου και πεθερού του προφήτη και των πρωτοσουνιτών οπαδών του. Μετά την εδραίωση του Σιητικού Ισλάμ ως κλάδου του Ισλάμ, αυτή η διαμάχη θεωρήθηκε η πρώτη από μια σειρά άδικων ενεργειών που διέπραξαν οι σφετεριστές χαλίφιδες απέναντι στους πραγματικούς διαδόχους, όπως αναφερόταν, παραδείγματος χάρη τον Άλι και τον αδιαμφισβήτητο σε εισαγωγικά απόγονό του. Για την αποφυγή μαρτυρίων, μοίρα που θεωρείται ότι υπέστησαν όλοι οι προπάτορές του, ο τελευταίος και δωδέκατος ημάμ εισήλθε σε κατάσταση απόκρυψης το 874. Αν και αυτή η αρχαίγονη ανακατασκευή της διάσπασης Σουνιτικού και Σιητικού Ισλάμ είναι κατανοητή υπό το φως της ανασκόπησης του ίδιου του σχίσματος, δεν υποστηρίζεται από ιστορικές αποδείξεις, όσο εξονυχιστικό έλεγχο και αν κάνει κάποιος, αλλά ούτε και από τις μυθοπλαστικές αναφορές, οι οποίες λειτουργήσαν για πολλές γενιές πιστών ως πραγματικά γεγονότα που καθόρισαν τις πράξεις τους. Η κύρια παρατήρηση εδώ είναι ότι, αν και απρόθυμα ο ίδιος ο Άλι,
αποδέχθηκε την συνενετική απόφαση των υψηλών προσώπων της κοινότητας και έθεσε τον εαυτό του υποψήφιο ως τέταρτο χαλίφη. Επίσης συμπεριλήφθηκε από τους μελλοντικούς Σουνίτες ως ο ίστατος από τους ιδιαίτερα αξιοσέβαστους ορθά καθοδηγουμένους χαλίφηδες. Ο καθαγιασμός αυτών των χαλίφηδων συνέβη όταν η βάση του συμμετοχικού πολιτεύματός τους αντικαταστάθηκε από τη δυναστική αρχή και την ένοπλη εξουσία της φατρίας των Ομαγιαδών. Αυτό και άλλα δεδομένα δείχνουν την ανάδυση του χαλιφάτου των Ομαγιαδών, το οποίο έβαλε τέρμα στην εκ των υστέρων θεωρούμενη ιερή εποχή της δημοκρατικής πολιτικής και θεωρείται το σημείο αναφοράς της διέρασης μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. Όλοι οι σημαντικοί κλάδοι του Ισλάμ εδραιώθηκαν ανάλογα με την αντίδρασή τους στο ζήτημα που τέθηκε όταν οι Ομαγιάδες άρπαξαν βία το πανίσχυρο ορθά καθοδηγημένο χαλιφάτο και το μετέτρεψαν σε κληρονομικό θεσμό. Πώς να συμφιλιώσουν τον διαχωρισμό του σπαθιού από τον λόγο με τον αυτόκλητο ρόλο τους ως εντολοδόχων της διατήρησης της ενότητας της περιόδου του σπαθιού και του λόγου που εκπροσωπούνταν από τον διορισμό του προφήτη και τη δημοκρατική αποστολή των διαδόχων του. Οι επιλογές των Σιητών και των Σουνιτών επηρεάστηκαν σημαντικά από το παράδειγμα των ιών του Άλι, του ρεαλιστή Χασάν και του ιδεαλιστή Χουσεΐν, δεύτερου και τρίτου ημάμ των Σιητών αντίστοιχα. Ο Χασάν, που εκλέχθηκε πέμπτος χαλίφης μετά τη δολοφονία του πατέρα του κατά την ένοπλη εξέγερση των Ομαγιαδών ενάντια στον Άλι, παρετήθηκε από τη θέση του υπέρ του επαναστάτη Μαγιουγάχ, δηλώνοντας: «Θεωρώ προτιμότερο οτιδήποτε μας γλιτώνει από το να χυθεί αίμα σε σχέση με οτιδήποτε δημιουργεί αιτίες για να χυθεί». Ως αντάλλαγμα έγινε συμφωνία ότι ο νέος χαλίφης θα επέτρεπε στην κοινότητα, την Ούμα, να επιλέξει τον διάδοχό της. Αντί γι' αυτό, ο Μουγιγιάχ διόρισε διάδοχό του, χωρίς γνωμοδότηση, τον διεφθαρμένο γιο του Γιαζίντ, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο την εξέγερση του Χωσεΐν, από τον οποίο λαός της πόλης Κούφα ζήτησε να ηγηθεί στη μάχη ενάντια στον Γιαζίντ, αλλά κατόπιν εγκαταλείφθηκε μπροστά στην αίτητη δύναμη που εξαπέλυσε ο νέος χαλίφης. Ο Χουσεΐν αρνήθηκε να δραπετεύσει ή να παραδοθεί και θανατώθηκε μαρτυρικά μαζί με τους στενότερους συντρόφους του. Ο μαρτυρικός του θάνατος θεωρείται το πλέον αναγνωρίσιμο και αξιομνημόνευτο γεγονός του σιητικού Ισλάμ. Εν ώψη αυτής της διπλής αποτυχίας αλλά και των υπόλοιπων προσπαθειών αποκατάστασης του ορθά καθοδηγούμενου χαλιφάτου, ακόμα και μετά την επιτυχία της επανάστασης των Αβασιδών και την ανατροπή των Ομαγιαδών το 750, οι πολιτικές θεολογίες των Σιητών και των Σουνιτών αναπτύχθηκαν μέσω δύο διαφορετικών εκδοχών του ησυχασμού, που μπορούν να διακριθούν σε αντιπολιτευτική και συμβιβαστική ή ρεαλιστική. Η αναδυόμενη ιεροκρατία των Σουνιτών, αποθυμένη από τη διαιρετότητα και τη ματαιότητα της αντιπολίτευσης των κυβερνώντων χαλίφιδων, αλλά και η αφοσιωμένη στη διαφύλεξη της κληρονομιάς του Ισλάμ από το δεσποτισμό τους, ανέπτυξε μια ευρηματική δεύτερη καλύτερη λύση, η οποία επικράτησε μέχρι την παρέμβαση του δυτικού εξυγχρονισμού. Καθαγιάζοντας τα εν μέρη κατασκευασμένα λόγια και τις πράξεις του Μωάμεθ και αντλώντας από αυτά, οι σε εισαγωγικά παραδοσιακοί στοχαστές ανέπτυξαν τον Ισλαμικό νόμο Σαρία, που αντικατέστησε ουσιαστικά το Κοράνι και έγινε ο απόλυτος οδηγός των μουσουλμάνων. Αυτό τους βοήθησε πρώτον να διευρύνουν και να αναλύσουν το περιορισμένο και ασαφές νομικό περιεχόμενο του Κορανίου και δεύτερον να επισκιάσουν όλους τους εν ζωή διεκδικητές της κληρονομιάς του νεκρού Μωάμεθ του Ισλάμ, συμπεριλαμβανομένων των χαλίφιδων, των Σιητών ημάμ, των ορθολογιστών θεολόγων και των Σούφι. Οπλισμένοι λοιπόν με τη Σαρία, οι άνθρωποι του λόγου έπληξαν τη συμφωνία με τους χειριστές του σπαθιού, η οποία διαχώριζε το πολιτικό από το θρησκευτικό βασίλειο, αλλά την έκρυψε υπό τη θέα της ενωτικής κληρονομιάς της ιερής εποχής. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι χαλίφιδες διατήρησαν τον τίτλο των αρχηγών των πιστών,
αλλά δεν ασχολήθηκαν με ζητήματα πίστης και θρησκευτικής εγκαθίδρυσης. Αν και πρόβαλαν μια κατανοητή και δεσμευτική σαρία, άφησαν την πολιτική σφαίρα στους κυβερνήτες και δεν ακολούθησαν ούτε ανέπτυξαν μια αυθεντική ισλαμική πολιτική κληρονομιά. Η νεωτερικότητα της Δύσης κατέδειξε τελικά το επιζήμιο κόστος αυτού του ιδεολογικού συγκερασμού, του ιδεώδους και του πραγματικού στο σουνιτικό Ισλάμ, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος της πύλης της Ιτζιχάντ. Από αυτή την οπτική, το σιτικό Ισλάμ παρουσιάζεται ως μία αντιθετική, εξελικτική περίπτωση, παρόλο που φαινόταν να έχει χάσει την μάχη της ηγεμονίας εξαιτίας σοβαρών Ισλαμικών, ακόμα και πρωτομοντέρνων λόγων. Την επιμονή στο Χαλιφάτο, καθώς το προστατευμένο παιδί του Άλι υπονόμευσε την πιθανότητα αντιπαράθεσης με τις κυβερνώσες δυναστείες και ελαχιστοποίησε τον ρόλο της κοινότητας, τη Σούμα, και της διαφούλευσης, τη Σούρα, και την επιμονή στην θεϊκή έγκριση και ιερότητα των ημάμ, οι οποίες έρχονταν σε αντίθεση με την αντίληψη ότι ο Μωάμεθ είναι ο τελευταίος αγγελιαφόρος. Η πλήρης ερμηνεία αυτού του παράδοξου προϋποθέτει έναν συγκριτικό απολογισμό της ανάπτυξης του σουνιτικού Ισλάμ. Εδώ δεν μπορεί παρά να δοθεί μόνο μια σύντομη επισκόπηση της πορείας του σιητικού Ισλάμ.

Σιητικό Ισλάμ και πολιτικές αρχές. Αναδυόμενο ως αντίδραση στις αδικίες που υπέστησαν ο Άλι και η οικογένεια του Μωάμεθ στα χέρια των σφετεριστών χαλίφιδων, το Σιητικό Ισλάμ επικεντρώθηκε στο ιδανικό της δικαιοσύνης και στην εναντίωση στους κυβερνώντες χαλίφιδες. Επιπλέον στις τρεις οικουμενικές αρχές του Ισλάμ, δηλαδή στο ότι δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πλην του Θεού, στο ότι ο Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του και επίσης στην Ανάσταση Σιήτες Μουσουλμάνοι πρόσθεσαν άλλες δύο. Αυτές είναι η δικαιοσύνη και η θεϊκής καθοδήγησης ηγεσία που επιβεβαιώνονται στο παλιό κάλεσμα για προσευχή, το οποίο επιβάλλει στην κοινότητα να λειτουργεί δίκαια και σε κάποιες εκδοχές επικαιρώνει και τον θεϊκό διορισμό του Άλι ως ηγέτη οδηγού των μουσουλμάνων. Οι κύριες σιητικές σέχτες προέκυψαν από διαφωνίες γύρω από ζητήματα που αφορούσαν την ηγεσία και την οργάνωση του αγώνα για δίκαιη διακυβέρνηση. Οι Ισμαηλίτες δημιούργησαν μια κεντρική ιεραποστολικού τύπου οργάνωση γύρω από τον απόγονο του Ισμαήλ, τον μεγαλύτερο γιο του εκ του Ιμάμ, ο οποίος είχε ήδη πεθάνει και τελικά ίδρυσαν την αυτοκρατορία των Φατιμιδών στην Βόρεια Αφρική. Για κάποια περίοδο αυτή η επαναστατική κληρονομική μίξη του ημαμάτου με το χαλιφάτο αποτέλεσε την κυριότερη απειλή για το χαλιφάτο των Αβασιδών και τα συμμαχικά σουλτανάτα. Στο τέλος πάντως κάτι τέτοιο αποδείχθηκε μη βιώσιμο, καθώς ο Κεσαροπαπισμός καθυστέρησε το έργο των Ισμαηλιτών Ιεραποστόλων και άφησε την αυτοκρατορία με έναν πληθυσμό σουνιτών πρόθυμων να αναστηλώσουν τη σουνιτική διακυβέρνηση και σε μια πολιτική κατάσταση που απειλούνταν από τους ανίκανους διαδόχους ηγέτες, τον πατριμονιαλισμό και την αδελφική αντιπαλότητα. Αντίθετα, η ικανότητα της ιεροκρατίας των ημάμ για εξελικτική πορεία βελτιώθηκε δια της σιωπηλής μετάθεσης του αγώνα για δικαιοσύνη σε ένα προσδιόριστο μέλλον το οποίο σηματοδοτείται από την επιστροφή. Η ιδέα της απόκρυψης του ημάμ άνοιξε τον δρόμο για τέσσερις μεγάλες διαδρομές εξέλιξης. Πρώτον, διατήρησε τον οικουμενικό ισχυρισμό του Σιητικού Ισλάμ ότι ο Θεός δεν αφήνει ποτέ τον κόσμο μόνο του, χωρίς έναν θνητό καθοδηγητή, και ταυτόχρονα ελαχιστοποίησε τις όποιες βλαπτικές συνέπειες θα μπορούσε να επιφέρει η παρουσία αυτού του θνητού καθοδηγητή, θεσμικές και πολιτικές, κάνοντάς τον ημάμ αόρατο. Έτσι το ημαμάτο σταμάτησε να αποτελεί πηγή πολιτικό-θρησκευτικού σχίσματος, καθώς εξαρτιόταν από το κληρονομικό προσωπικό χάρισμα, γεγονός που εμπόδιζε τη θεσμική ανάπτυξη άλλων σιητικών σεχτών. Δεύτερον, η απόκρυψη του ημάμ ολοκλήρωσε τη διαφοροποίηση του ίδιου του θρησκευτικού πεδίου, αποσύροντας τον μοναδικό νόμιμο αρμόδιο φορέα εμπρόσθετης δράσης για την ανασύσταση της αρχικής ενότητας των πολιτικών και των θρησκευτικών αρχών. Εφόσον ο τελευταίος ημάμ είχε γίνει αόρατος για να προστατευτεί, έτσι και οι οπαδοί του είχαν μια συλλογική υποχρέωση να αυτοπροστατευτούν μέχρι τη στιγμή της επιστροφής του. Αυτό επικύρωσε την πρακτική της απόκρυψης των πραγματικών πεπιθήσεων κάποιου ως ένα μέσο προστασίας των Σιητών από την καταδίωξή τους από τους Σουνίτες, ηγέτες και ιερείς. Επακόλουθο αυτής της διπλής απόκρυψης αλλά και της απόστασης από την ισχύουσα πολιτική τάξη πραγμάτων ήταν η εξάρτηση από την κοινότητα και τους πόρους της. Εγκαταλείποντας κάθε διεκδίκηση διακυβέρνησης ή κάθε ελπίδα μεταρρύθμισης ή αντικατάστασης της διακυβέρνησης, η κοινότητα των Σιητών ξεκίνησε μια περιορισμένης μορφής αυτοδιοίκηση, η οποία αργότερα οδήγησε στην ανάδυση της ιεροκρατίας με εξαιρετική αυτονομία και αυτενέργεια σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο και αλλού με εξαίρεση το δυτικό χριστιανισμό. Τρίτον, η απόκρυψη δημιούργησε ένα τεράστιο κενό στις καρδιές και στο νου της σιητικής κοινότητας, το οποίο δεν μπορούσε πλέον νομιμοποιημένα να καλυφθεί βάσει κληρονομικότητας από κανέναν ημάμ ή χαλίφη. Ακολουθώντας τα βήματα των Σουνιτών και αντλώντας σε μεγάλο βαθμό από τα πιο εξελιγμένα νομικά διδασκαλία τους, οι Σιήτες ανέπτυξαν τη δική τους εκδοχή για τη Σαρία.
αν και ιδιαίτερα περιοριστική όσον αφορά το πνευματικό επίπεδο και τα περιθώρια για δημιουργικότητα, αυτή η μεταστροφή στον νομικισμό ήταν σημαντική, καθώς παρήχε τη βάση για μια σταθερή και συστηματική θεσμική ταυτότητα και δράση. Τέταρτον, η προσθήκη των παραδόσεων των νεκρών ημάμων μιας ξεχωριστής πηγής του σιητικού νόμου δεν ικανοποίησε τις ανάγκες των σιητών για ζωντανή καθοδήγηση, που ήταν και ο λόγος για τον οποίο εξ αρχής ακολούθησαν τον ημάμ. Αυτό δεν αποτυπώνεται μόνο με την αναμονή της επιστροφής του ημάμ, αλλά και δια της σταδιακής ανάληψης των προφητικών σε εισαγωγικά λειτουργιών του από το ιερατείο ή οι υψηλότερες βαθμίδες του οποίου οι μουτσταχίτς διατήρησαν σε αντίθεση με τους mainstream σουνίτες νομικούς την αυτόνομη χρήση της ορθής κρίσης της Ιτζιχάντ. Αν και αυτή η υποτιθέμενη εξουσιοδότηση διευρύνθηκε αιώνες αργότερα και στις πολιτικές λειτουργίες του ημάμ, κατά τη μεταρρύθμιση του Ιράν από τον Χομεϊνί, το αποπολιτικοποιημένο νομικιστικό σιητικό Ισλάμ παρέμενε σημαίνον, τόσο αυτοτελώς όσο και κατά παράδοξο τρόπο ως πηγή νομιμοποίησης των πολιτικών θεοκρατικών εκδοχών του.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις «Πεδίο», τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοιπορικό, στην Αγία Γη, στην ευλογημένη αυτή περιοχή του πλανήτη μας, όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Στην Αγία Γη, όπου άνθησε ο σπουδαίος μοναχισμός της ερήμου της Ιουδαίας, με τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Εδώ και αρκετό καιρό αναφερόμαστε στη μορφή και το έργο του μακαριστού ηγουμένου της Μονής του Χοζεβά, Αρχιμανδρίτου Αντωνίου. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά, «Έθελξας πόθο με Χριστέ, οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου», που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021, τη συνέχεια της εξιστόρησης του βίου του πατρός Αντωνίου, του μακαριστού ηγουμένου, και θα φτάσουμε μέχρι την ημέρα που ο πατήρ Αντώνιος πλέον από την παρούσα ζωή μεταβαίνει στην αιώνια.

Στο μοναστήρι του Χοζεβά είχαν κιάλια, με τα οποία πολλές φορές παρακολουθούσαν ανήσυχοι τους εχθρικούς ή ενοχλητικούς επισκέπτες ή τους φανατικούς που γκρέμιζαν τους σταυρούς. Ο γέροντας όμως ήθελε να μπορεί να τους φωτογραφίζει κιόλας για να έχει αδιάσυστα στοιχεία να προσκομίσει στις αρχές, αν ποτέ χρειαζόταν, να μπορεί να αποδείξει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Ζητούσε από τον πατέρα του, εκτός από τη φωτογραφική μηχανή, να του στείλει και τηλεφακό, και εκείνος απορούσε. «Καλά παιδί μου, αλλά τι θα το κάνεις αυτό το πράγμα?» Ήθελε επίσης να έχουν και συμπή με ασύρματη επικοινωνία για να μπορούν σε κατάσταση ανάγκης να καλέσουν για βοήθεια. Το ανέφερε σε κάποιον Κύπριο που ζούσε στην Αυστραλία ή τον Καναδά και εκείνος τους έστειλε έναν ασύρματο που τους ήταν όντως πολύτιμος. Του έστειλε τότε ένα γράμμα ο πρόξενος Καμπάνης που είχε ήδη μετατεθεί στο Βέλγιο και τον ενημέρωνε ότι είχε ήδη εγκριθεί κονδύλιο με το οποίο μπορούσε όποτε ήθελε να αγοράσει ένα όχημα. Ο γέροντας σκεφτόταν να αγοράσουν είτε ένα φορτηγάκι και να το παρκάρουν μονίμως στο προσκύνημα της οικομορέας στην Ιεριχώ, είτε ένα τζιπάκι που θα ήταν ίσως πιο χρήσιμο και θα μπορούσαν να το παρκάρουν πιο κοντά στο μοναστήρι. Τον τελευταίο καιρό είχε όσο ποτέ ανάγκη της ενίσχυσης, της βοήθειας και της συνδρομής των φίλων του, ο πατήρ Αντώνιος. Πολλοί περιστασιακοί συνεργάτες υπήρξαν, αλλά ικανοί και χρήσιμοι. Άλλοι δύσκολοι και ατελέσφοροι, που είτε δεν μπορέσαν να φέρουν εις πέρας κάποιο έργο λόγω των αντικειμενικών δυσκολιών ή ακόμα εκμεταλλεύτηκαν τη δύσκολη θέση του γέροντα που χρειαζόταν τους προσκυνητές που γενοέρχονταν στην Ελλάδα για να διεκπεραιώσει κάποιες υποθέσεις της μονής. Υπόδειγμα συνεργάτη είναι κάποιος Κώστας, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, ο οποίος πρόσφερε το καινούριο υπέροχο ξυλόγλυπτο τέμπλο του Καθολικού χωρίς ο ίδιος να έρθει ποτέ του στο μοναστήρι. Είχε αλληλογραφία με το γέροντα, ο οποίος το έγραφε για την ανάγκη να αντικατασταθεί το παλιό, απλό, τσιμεντένιο τέμπλο. Αυτός έστειλε τα χρήματα που χρειαζόταν και όταν τοποθετήθηκε το καινούριο τέμπλο, ο γέροντας τον ενημέρωσε ότι το έργο έγινε και του έστειλε και φωτογραφίες να το καμαρώσει. Ο ιερός ναός της γεννήσεως της Παναγίας, το καθολικό της μονής, είχε να ανακαινιστεί από δεκαετίες και η επίπλωση και ο διάκος

και διαφόρων Αγίων που φυλάγονται στο Χοζεβά. Τα πράγματα όμως δεν ήταν εύκολα και υπήρχαν πολλές φορές που αναγκάστηκε να διπλοτριπλοπληρώσει κάποιους λογαριασμούς.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από ένα γράμμα του μακαριστού πατρός Αντωνίου το Πάσχα του 1993, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση του εξοραϊσμού του ναού. «Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω». Πρώτα-πρώτα να σε ευχαριστήσω για τα τόσα πλούσια δώρα. Ήταν όλα τέλεια, απαραίτητα και έχουν ήδη μπει στη θέση τους. Αφού έφυγαν οι προσκυνητές και κατάλαβα τι μας φέρατε και τα χαλιά υπέροχα και στα μέτρα τους, τα καλύματα τέλεια, πολύ ωραία, το βελούδο, οι λαμπάδες, τα σεντόνια όλα, και ήταν μεγάλη ευλογία, ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Σε μια στιγμή σταματήσαμε με το δόκιμο Γεώργιο συγκινημένοι και του είπαμε έτσι με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη: «Να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Ο Άγιος Δημήτριος πάντα να τη φυλάει. Τα ονόματα που μου έδωσες θα αρχίσουν το 40 λίτουργο από την Πεντηκοστή. Όμως θέλω να μου στείλεις και τα ονόματα μεγάλων δωρητών, όπως παραδείγματος χάριν η κυρία που έστειλε τα χαλιά. Λίγα ονόματα που θα τα έχω στην Αγία Προσκομιδή για πάρα πολύ καιρό να μνημονεύονται καθημερινώς στις λειτουργίες μας. Παίρνω το θάρρος να ζητήσω κάτι που είναι απαραίτητο στην εκκλησία της Παναγίας στο Χοζεβά και στο σπήλαιο του προφήτη Ηλία. Είναι 3 προσκυνητάρια μικρά, 2 στο καθολικό της Μονής και 1 στον προφήτη Ηλία, και 3 εικόνες, μία του Χριστού, μία της γεννήσεως της Παναγίας και μία του προφήτη Ηλία με το σπήλαιο και τον κόρακα. Σου στέλνω φωτογραφία με το προσκυνητάρι και από πίσω γράφει την τιμή και τη διεύθυνση του μάστορα και το τηλέφωνό του. Τα μέτρα των εικόνων θα σου τα δώσει ο μάστορας ανάλογα με το μέγεθος του προσκυνηταριού. Και να είναι οι εικόνες καθαρή βυζαντινή τέχνη. Επίσης, στον ίδιο μάστορα έχω παραγγείλει ένα μεγάλο προσκυνητάρι αξίας 400.000 δραχμών περίπου για το καθολικό της εκκλησίας με την εικόνα του προφήτη Ηλία. Έχω στείλει από το μοναστήρι 200.000 δραχμές για προκαταβολή για να αρχίσει να το φτιάχνει ο μάστορας και να είναι έτοιμο το 15 Αύγουστο ή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θέλω να αναλάβεις εσύ τα υπόλοιπα του προσκυνηταριού και αν είναι δυνατόν να έρθουν μαζί ή όπως εσύ νομίζεις καλύτερα πως είναι. Το ξέρω ότι θα σε βάλω σε φασαρίες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σου γράφω τι θέλω για την εκκλησία και εσύ κάνε ό,τι μπορείς και ό,τι πρόβλημα προκύψει γράψε μου για να δούμε τι θα κάνουμε. Επίσης, αν υπάρχει δυνατότητα να βρεις και χρήματα για το 40 λίτουργο, εγώ είμαι διατεθειμένος να το μνημονεύσω και να τα διαθέσεις για τα προσκυνητάρια. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου και όλων των Αγίων, να οδηγεί τα διαβήματα ημών εις οδόν σωτηρίας. Αμήν. Μόλι μου την αγάπη.

Φτάνουμε στους τελευταίους δύο μήνες, μέσα του Οκτωβρίου 1993, και ο γέροντας επήγεται για την κατασκευή επιπλέον προσκυνηταριών, καθώς και κυρίως του μεγάλου δεσποτικού θρόνου της Παναγίας. Το επόμενο Πάσχα θα ερχόταν προσκυνηματική εκδρομή με την ενορία του Ευόσμου, ο πατήρ Αλέξανδρος, εψηφισμένος τότε Μητροπολίτης Αργυροκάστρου, και ο πατήρ Αντώνιος ονειρευόταν τη στιγμή που θα τον οδηγούσαν στον καινούριο περικαλή θρόνο για να τους ευλογήσει και να του ψάλουν ένα βαθύ, αργό, μελωδικότατο εις πολλά έτη δέσποτα. Όμως δεν πρόλαβε. «Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω», γράφει. «Κάθομαι με πολύ χαρά και αγαλίαση και συγκίνηση να σου γράψω τα νέα προσκυνητάρια και να σου δείξω τις φωτογραφίες και να δεις και μόνη σου το πόσο ομόρφινε και καλοπίζεται η εκκλησία της Παναγίας στον Χοζεβά. Είχα αργήσει περίπου ένα μήνα για να πάω να τα πάρω. Είχαν έρθει από τις 12 Σεπτεμβρίου και τα χαρτιά είχαν έρθει στο Πατριαρχείο και εγώ περίμενα να έρθουν στο ταχυδρομείο, την ταχυδρομική θηρίδα. Όταν είδα ότι δεν ερχόταν τίποτε, ρώτησα στο Πατριαρχείο και μου τα έδωσα. Όταν πήγα στο αεροδρόμιο για τον φόρο, δεν πλήρωσα πολλά, διότι ο μάστορας στα τιμολόγια έγραψε πολύ μικρές τιμές, 600 σέκελ. Όταν όμως πήγα στην αποθήκη για να πληρώσω, ζητούσαν άλλες 60.000 δραχμές, δηλαδή άλλα 600 σέκελ για τον ένα μήνα που ήταν στην αποθήκη. Όμως ένας Εβραίος, ο Θεός τον έστειλε, μας έδειξε ένα γραφείο και μας είπε να διαμαρτυρηθούμε. Μπήκαμε μέσα διστακτικά, είπαμε ότι είμαστε στην έρημο και δεν ξέραμε και λοιπά, και μας κόψανε τα 300 σέκελ και έτσι γλιτώσαμε με 900 σέκελ όλα μαζί, δηλαδή σύνολο 90.000 δραχμές. Με μεγάλη προσοχή τα φέραμε στο μοναστήρι και τα τοποθετήσαμε στην εκκλησία αργά το βράδυ. Όμως, έστω και με το φως των καντιλιών, έβλεπε στην εκκλησία να γεμίζει, να πλουταίνει. Η Παναγία μας να σε φυλάει και να σε έχει καλά. Πάντα θα προσευχόμαστε εδώ όλοι οι πατέρες. Είχαμε πει να σου στείλω τα μέτρα για ένα ακόμη προσκυνητάρι για τους Αγίους Θεοπροπάτορες Ιωακείμ και Άννα για το Πάσχα, και μετά το Πάσχα θα δούμε για το θρόνο της Παναγίας. Όμως όσο παρατηρώ την εκκλησία και τα προσκυνητάρια και κοιτάζω πού θα μπει το προσκυνητάρι των Αγίων Θεοπροπατώρων, το μάτι συνέχεια πέφτει στο προσκυνητάρι του προφήτη Ηλία και στον θρόνο της Παναγίας δίπλα. Είναι φοβερή η διαφορά το ένα με το άλλο. Το μεν προσκυνητάρι του προφήτη Ηλία είναι ένα έργο τέχνης που όλοι όσοι μπαίνουν μέσα το θαυμάζουν, και δίπλα ο θρόνος της Παναγίας είναι σκέτα ξύλα, άσχημος, δεν μπορώ να τον βλέπω. Ντρέπομαι, διότι σε όλο τον κόσμο εδώ είναι το μοναδικό μέρος που στο θρόνο δεσπόζει η Παναγία μας. Είναι ο μοναδικός θρόνος της Παναγίας και είναι ίσως ο μοναδικός φτωχός και ακαλέσθητος και άσχημος θρόνος της Παναγίας. Και ειδικά τώρα που είναι δίπλα στο προσκυνητάρι φαίνεται πιο πολύ η διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν θα με συγχωρέσεις για το θάρρος ή θράσος να σου ζητήσω να γίνει πρώτο ο θρόνος της Παναγίας και μετά το προσκυνητάρι των Θεοπροπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Και όχι μόνο αυτό σου ζητώ, αλλά και να γίνει γρήγορα, δηλαδή πριν την εορτή του Χοζεβά που είναι στις 21 Ιανουαρίου, δηλαδή σε 2,5 με 3 μήνες, διότι θα έρθει δεσπότης, ιερείς, διάκονοι, μοναχοί και πολύ πιστοί, και δεν γίνεται πλέον να είναι πάλι ο ίδιος θρόνος. Θα υπάρχει πρόβλημα χρημάτων, γι' αυτό δώσε όσα μπορείς σαν προκαταβολή και πες στον μάστορα ότι μέχρι το Πάσχα πρώτα ο Θεός θα εξοφληθεί, διότι όσα δώσεις εσύ μέχρι τότε θα μου πεις πόσα είναι και εγώ ό,τι μαζέψω από τους προσκυνητές και όσους θέλουν να βοηθήσουν από εδώ, είμαι σίγουρος ότι η Παναγία θα βοηθήσει και θα εξοφληθεί. Μόνο ο μάστορας να τον ετοιμάσει τον θρόνο γρήγορα και να είναι στη θέση του πριν την εορτή της Ιεράς Μονής, δηλαδή περίπου στα Χριστούγεννα. Θα προσευχόμαστε για εσένα και τους δικούς σου συνεχώς, οι πατέρες, την Παναγία, να σε βοηθήσει
ώστε όλα να έρθουν κατευχήν. Με αγάπη Χριστού, ιερομόναχος Αντώνιος και συνοδεία.

στενή και επικίνδυνη είσοδος προς το μοναστήρι προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, κατά καιρούς διάφορα μικροατυχήματα, καθώς είναι πολύ δύσκολο να οδηγηθεί το τρακτεράκι στην πλαγιά του γκρεμού. Ευτυχώς όμως, χωρίς σοβαρά επακόλουθα. Το πρώτο ατύχημα έγινε την εποχή που κατασκεύαζαν τη σκάλα για τον προφήτη Ηλία. Κατέβαζε τρεις προσκυνητές που κάθονταν στην καρότσα του τρακτέρ και ο πατήρ Αντώνιος οδηγούσε. Σε κάποια στιγμή, σε κάποια στροφή, το τρακτεράκι αναποδογύρισε και ο γέροντας τεινάχθηκε στην άκρη του δρόμου πίσω από κάτι θάμνους και δέντρα. Οι δύο νεότεροι πήδηξαν από την καρότσα, ενώ ο πιο ηλικιωμένος χοντρός κύριος δεν πρόλαβε και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Έτρεξαν γρήγορα οι μοναχοί και οι δόκιμοι και ο κυραντώνης έφερε το κουτί πρώτων βοηθειών. Δεν είχαν δει που κατέληξε ο γέροντας και τον έψαχναν κάτω από το τρακτεράκι, μήπως είχε καταπλακωθεί. Αλλά αυτός βγήκε μετά από λίγο πίσω από τα δέντρα με κάτι ψιλοαμυχές, ξεσκονίζοντας τα ράσα του. Ο γέροντας σε 2-3 μέρες ήταν τελείως καλά, αλλά το περίεργο είναι πως αναποδογύρισε το τρακτεράκι χωρίς η καρότσα να γυρίσει στο ελάχιστο. Η πρώτη φορά που χτύπησε ο πατήρ Αντώνιος ήταν όταν μετέφερε κάτι και ο δόκιμος Γεώργιος κάθονταν στην καρότσα και τραβούσε το χειρόφρενο. Σε ίσιο δρόμο, η καρότσα αυτή τη φορά αναποδογύρισε και ο δόκιμος πήδηξε μπροστά από το τρακτέρ και του έκανε σήμα να σταματήσει. Αλλά ο γέροντας τον ρωτούσε τι συμβαίνει, γιατί δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε. Μετά είδε την καρότσα που έπαιρνε τη στροφή πιο γρήγορα από αυτούς και ερχόταν κατά πάνω τους. Χτύπησε, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. Κάποια άλλη φορά είχε έρθει ένα γκρουπ Αυστραλών και μετά την ξενάγηση είχαν αρχίσει να φεύγουν. Ένας από αυτούς πήγε να κατεβεί τη σκάλα και ζαλίστηκε. Έφερε μια γύρα παραπατώντας και πιάστηκε από ένα σίδερο πριν πέσει κάτω. Έτρεξε ο δόκιμος και του έκανε τεχνητή αναπνοή να τον συνεφέρει, καθώς ο γέροντας ετοίμαζε το τρακτέρ να τον κουβαλήσουν στην εθνική οδό όπου θα τον παραλάμβανε ταξί. Πέθανε όμως επί τόπου, προτού προλάβουν να τον μεταφέρουν. Εκείνες τις μέρες ήταν στα τελευταία του και ο σεβάσμιος όσιος ασκητής πατήρ Ιωαννίκιος ο Ρουμάνος, που έζησε σαν υποτακτικός του Αγίου Ιωάννη του Νέου Χοζεβίτη και μετά ασκήτεψε στη σκήτη της Αγίας Άννας. Όταν ο μακαριστός γέροντας Ιωαννίκιος παρέδινε το πνεύμα, ο πατήρ Αντώνιος ήταν κοντά του και την ώρα της εξόδου του γύρισε και είπε στον δόκιμο Γεώργιο: «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Υπήρξαν δυστυχώς θανατηφόρα δυστυχήματα και στην ευρύτερη περιοχή του Χοζεβά. Κάποιοι φανατικοί εξτρεμιστές Εβραίοι πήγαν ένα βράδυ με το τζιπ, έδεσαν ένα σταυρό και τραβούσαν με το τζιπ να τον ρίξουν από την ψηλή χτιστή βάση του. Δεν γνώριζαν πόσο επικίνδυνος είναι ο χήμαρος και έπεσαν στον γκρεμό. Ήταν 10 μέσα στο όχημα και σκοτώθηκαν και οι 10. Πολύ αργότερα κάποιος άλλος φανατικός, εχθρός του μοναστηριού, πήγε και έγραψε σε ένα σταυρό: «Αυτός που το έκανε αυτό θα πεθάνει». Φαίνεται πως και αυτός δεν πρόσεξε και βρήκαν τον ίδιο σκοτωμένο στον γκρεμό την άλλη μέρα.

Κάθε φορά που κατέβαινε ο πατήρ Αντώνιος στην Ιερουσαλήμ, κουβαλούσε μαζί του λεφτά σε ψηλά που τα μοίραζε όπου έβλεπε να έχουν ανάγκη. Κάποτε πήγαιναν για ψώνια με τον κύριο Αντώνη και εκείνος του πρότεινε να αποφύγουν την πύλη της Δαμασκού, γιατί εκεί είναι ένα τεράστιο ανατολικό παζάρι με πολλή φασαρία και συνωστισμό. Ο γέροντας όμως όχι μόνο δεν την απέφευγε, αλλά επίτηδες περνούσε από εκεί, γιατί εκεί πάντα μαζεύονται πολλοί ζητιάνοι. Καθώς περνούσε ο γέροντας, έβγαζε από τις τσέπες του κέρματα και τους μοίραζε. Τον γνώριζαν και ορμούσαν πάνω του φωνάζοντας «Αμπούνα Αντώνη, Αμπούνα Αντώνη», «Πάτερ Αντώνη» δηλαδή. Τον αγαπούσαν και δεν ήξεραν πώς να του ανταποδώσουν την ευεργεσία, που ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε μια περιοχή με έντονο κοινωνικό πρόβλημα ζητιανιάς, όπου η φτώχεια είναι ενδημική. Δεν έδινε όμως πάντα σε όλους, αλλά φρόντιζε με διάκριση να ξοδεύει τα λεφτά του μοναστηριού σε όσους πράγματι ήταν αναξιοπαθούντες και όχι πονηροί υποκριτές. Όταν έστελνε τον δόκιμο Γεώργιο στην πόλη, του έλεγε «Γεώργιε, πάρε στις τσέπες σου μερικά σέκελ να δώσεις ελεημοσύνες». Σε λίγο ξανά του έλεγε ανήσυχος «Γεώργιε, δεν σε βλέπω να παίρνεις λεφτά. Παίρνε λεφτά μαζί σου, να τα δώσεις κάτω». Κάποτε ο δόκιμος γέμισε τις τσέπες του υπερβολικά, περιμένοντας να του πει ο γέροντας να σταματήσει, ότι φτάνει τόσο, αλλά εκείνος τον κοιτούσε χωρίς να λέει τίποτε. Κάποια φορά που γύρισε, τον ρώτησε ο γέροντας με έντονο ενδιαφέρον «Τι έγινε, τα έδωσες?» «Ναι, γέροντα, τα έδωσα». «Είσαι σίγουρος? Μήπως τα έχασες?» «Όχι, γέροντα, τα έδωσα». Ο γέροντας τον κοιτούσε σκεφτικός. «Α, γέροντα, ξέχασα αυτά εδώ να σου δώσω», και του δείχνει δύο γράμματα που είχε πάρει από το ταχυδρομείο. Τα παίρνει ο γέροντας, τα ανοίγει, τα διαβάζει και γυρνάει χαρούμενος στο δόκιμο. «Είδες, γι' αυτό σε ρωτούσα μήπως δεν τα έδωσες όλα. Περίμενα οπωσδήποτε οικονομική βοήθεια 200.000 δραχμών και αυτές οι δύο επιταγές που έφερες είναι ακριβώς 100 και 100.000. Όταν ήρθες δεν μου έφερες τίποτε και είπα, άραγε δεν έδωσες πολλά σήμερα. Ο Άγιος Γεώργιος δεν έστειλε ευλογία». Βοηθούσε πολύ κόσμο με πολλή διάκριση και μυστικότητα. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν και τον σέβονταν ιδιαίτερα. Κάποιος Άραβας φίλος του είχε ανάγκη από μικρή οικονομική βοήθεια για να σταθεί η δουλειά του και να πάει καλύτερα. Ο γέροντας του έδωσε μερικές εκατοντάδες δολάρια και ήταν αρκετά να ορθοποδήσει και να προοδεύσει. Ήθελε μετά να επιστρέψει το δάνειο, αλλά ο πατήρ Αντώνιος δεν ήταν σε καμιά περίπτωση διατεθειμένος να το δεχτεί, και αυτός, ο ευγνώμων χριστιανός, δεν ήξερε με τι τρόπο να τον ευχαριστήσει. Ένας ράφτης από την Πετσαχούρ του είχε ράψει καμιά εκατοσταριά παντελόνια και ο γέροντας τα μοίραζε στους φτωχούς. Κάποτε περνούσε μεταξύ από την Μαμέλντα και είδε μια γριά Εβραία ζητιάνα. «Σταμάτα», λέει του ταξιτζή. «Μα μπουν αυτή είναι Εβραία», του παρατήρησε εκείνος που ήταν μουσουλμάνος. Ο γέροντας κατέβηκε και έδωσε ελεημοσύνη στη ζητιάνα και μπαίνοντας ξανά στο ταξί του είπε «Αν το ξαναπείς αυτό, δεν θα ξανανεύω ποτέ στο ταξί σου. Για το Θεό, δεν υπάρχει Έλληνας, Άραβας ή Εβραίος».

Κάποιος Ρώσος που έμενε στο Χοζεβά και έκανε και τον αγιογράφο που και που, έπαιρνε βοήθεια από το μοναστήρι για τη δουλειά του. Ήταν όμως εβραϊκής καταγωγής και είχε οικονομικές δοσοληψίες με κάποιους Εβραίους, οι οποίοι προσφέρονταν να τους σβήσουν τα χρέη του αν δέχονταν να προσελητιστεί στον Ιουδαϊσμό. Φαίνεται πως χρωστούσε αρκετά και ένιωθε να πνίγεται. Πήγε στον πατέρα Αντώνιο. «Βοήθαμε, γέροντα. Χρωστάω τόσα λεφτά και σκέφτομαι να αλλαξοπιστήσω για να μου χαρίσουν το χρέος». Του έδωσε ο γέροντας όσα ζητούσε να πάει να τους πληρώσει. Γυρνάει εκείνος μετά από λίγο και λέει «Γέροντα, μου ζητάνε και τους τόκους». Του δίνει αυτός και για τους τόκους. Φεύγει και ξανάρχεται. «Γέροντα, χρειάζονται και κάποια ψηλά για τα χαρτώσιμα». Παίρνει ο πατήρ Αντώνιος το πορτοφόλι του και του το δίνει. «Πάρτα, πάνε ξεμπέρδεψε και μετά έλα». Ένας Ρουμάνος μοναχός του Χοζεβά, ο πατήρ Βυσαρίων, είχε προβλήματα υγείας με τα δόντια του και με τα νεφρά του. Σκεπτόταν αν έπρεπε να επισκεφθεί τοπικούς γιατρούς ή αν έπρεπε να ταξιδέψει στη Ρουμανία. Τα έβαλαν κάτω και τα ζήγησαν και είδε ο πατήρ Αντώνιος ότι θα κόστιζε πάνω κάτω τα ίδια. Του έδωσε 1000 δολάρια και τον έστειλε στη Ρουμανία. Εκείνος πήγε και όταν γύρισε έφερε ρέστα 600 δολάρια και ένα σωρό πολύτιμα δώρα, προσφορά και ευλογία από τους Ρουμάνους χριστιανούς και κυρίως πολλά και ωραία πανάκριβα χαλιά. Θαύμασε ο γέροντας και τον ρώτησε «Καλά, πάτερ Βυσαρίων, με 400 δολάρια τι πρώτο έκανες, τα δόντια, τα νεφρά ή αγόρασες αυτά τα πλούσια δώρα?» Κάποιος Ρώσος μοναχός του Χοζεβά επιθυμούσε να γυρίσει στην πατρίδα του. Ο γέροντας του έδωσε και αυτού 1000 δολάρια για τα εισιτήριά του. Εκείνος έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο, στο Σινά και γύρισε μόνο με 200 δολάρια. Ο γέροντας του ξανάδωσε άλλα 800 για να γίνουν 1000 και τον άφησε να φύγει. Ξανάρθε όμως κάποτε άφραγκος και τότε ο πατήρ Αντώνιος του έδωσε τα οριστικά τελευταία 1000 δολάρια και τον έστειλε στη Ρωσία. Ήρθαν και ζητούσαν από τον πατέρα Αντώνιο να πληρώσει ένα χρέος που ο προκάτοχός του, μακαριστός γέροντας Αμφιλόχιος, δεν είχε ξεπληρώσει. Ο γέροντας δέχτηκε, γιατί τα χρέη πρέπει να εξοφλούνται, αλλά τα έδινε σιγά σιγά, λίγα λίγα, και δεν πρόλαβε να τα ξεπληρώσει όλα. Ο Θεός όμως τους προστάτευε και τους έστελνε ευλογίες και τους φρόντιζε ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες. Κάποτε ήταν γιορτή και είχαν πλήθος προσκυνητών. Ξαφνικά έρχεται ο δόκιμος και του λέει «Γέροντα, δεν έχουμε καθόλου κεράσματα, μας τελείωσαν όλα». «Θα μας στείλει ο Θεός», απάντησε ο γέροντας ήρεμα, και πράγματι σε λίγο οι προσκυνητές τους έφεραν τόσα πολλά κεράσματα που άρχισε να γεμίζει η αποθήκη τους και να μην ξέρουν πού να τα βάλουν. Είχε φέρει ο πατήρ Αντώνιος κάποιους Άραβες εργάτες και είχαν συμφωνήσει η συνολική τους αμοιβή να περιλαμβάνει το μισθό τους σαν μεροκάματο και το φαΐ τους στο μοναστήρι. Ο γέροντας αργότερα αντελήφθη ότι αυτό δεν τον συνέφερε, αλλά δεν έκανε πίσω και κράτησε τη συμφωνία. Ήρθαν κάποτε οι εργάτες και ζήτησαν από το δόκιμο συνήθως λάδι για να μαγειρέψουν. Εκείνος πάει στο γέροντα. «Γέροντα, ζητάνε λάδι για να μαγειρέψουν, αλλά μας έχει μείνει ελάχιστο». «Δώσ' τους όσο ζητάνε». «Μα γέροντα, δεν θα έχουμε ούτε τα καντήλια να ανάψουμε». «Αν ο Άγιος Γεώργιος θέλει, τότε θα μας στείλει για να του ανάψουμε τα καντήλια». Πήγε ο δόκιμος και τους έδωσε και το τελευταίο λάδι τους. Μετά από λίγα λεπτά έρχεται ένας προσκυνητής και τους φέρνει 2 τενεκέδες λάδι. «Ποιος σου είπε ότι χρειαζόμαστε λάδι?» τον ρώτησε ο δόκιμος. «Κανένας δεν μου είπε, μόνος μου τα έφερα». Μετά από λίγο φτάνει κι άλλος Άραβας προσκυνητής, κουβαλώντας κι αυτός 2 τενεκέδες λάδι. «Καλά, γιατί μας έφερες λάδι?»
τον ρώτησε με φανερή έκπληξη ο δόκιμος. «Για ευλογία, απαγορεύεται?» απάντησε εκείνος απορριμμένος. «Όχι, αλλά πού ήξερες εσύ ότι χρειαζόμαστε λάδι? Ποιος σου το είπε να μας το φέρεις?» επέμενε ο δόκιμος. «Κανένας δεν μου το είπε. Από μόνος μου το έφερα». Παίρνει το λάδι ο δόκιμος στην αποθήκη και τρέχει αμέσως στο γέροντα. «Γέροντα, έχουμε λάδι!» «Το ξέρω», του απάντησε ο πατήρ Αντώνιος χωρίς καμιά έκπληξη. «Πήγαινε τώρα και να έχεις εμπιστοσύνη στον Θεό και στον Άγιο Γεώργιο».

Το παλιό κελάρι και σημερινός Νάρθηκας, ο χώρος μπροστά από το Καθολικό στην κεντρική εκκλησία της Μονής, χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση κυρίως κρασιού και ελαδιού και ανήκε αρχικά στο ναό, καθώς αποτελούσε μέρος μιας μεγαλύτερης εκκλησίας. Αυτό αποκαλύφθηκε τυχαία όταν ο δόκιμος, ψάχνοντας για ένα λειτουργικό βιβλίο στη βιβλιοθήκη, βρήκε ένα άλλο βιβλίο που ανέφερε το ιστορικό της Μονής και είχε μάλιστα και το σχεδιάγραμμά του. Το βιβλίο αυτό το παρέδωσε στο γέροντα, που το διάβασε όλο και κατέληξε στην απόφαση να αποκαταστήσουν την παλιά μορφή του χώρου. Το έργο θα ήταν ιδιαίτερα κοπιαστικό, καθώς έπρεπε να χαμηλώσει το πάτωμα του κελαριού που βρισκόταν μπροστά από το Καθολικό και να γκρεμιστεί ένας παλιός τείχος. Στη συνέχεια έπρεπε να σκάψουν και ένα τμήμα του σκληρού βράχου που βρισκόταν από πίσω. Εκείνο το μέρος που θα έσκαβαν θα το έφτιαχναν παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, έλεγε τότε ο γέροντας. Εδώ θα βάλω τον Τίμιο Πρόδρομο που έζησε και έδρασε σε αυτά εδώ τα μέρη. Πρώτα θα τον προσκυνάμε και ύστερα θα μπαίνουμε στο ναό. Το συζήτησε με έναν μουσουλμάνο εργολάβο, αλλά ήταν πιο κατάλληλος για χοντροδουλειές, γιατί δούλευε με πολλούς εργάτες και πήγαινε αργά, ενώ ο πατήρ Αντώνιος ήθελε λεπτή, γρήγορη και φθηνή εργασία, με καλή όμως δουλειά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Δεν του ανέθεσε το έργο και ο εργολάβος θύμωσε και τον απείλησε ότι θα τον εμποδίσει να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί είχε, όπως έλεγε, τα μέσα στο Πατριαρχείο. Την επομένη βρέθηκε ο πατήρ Αντώνιος στο Πατριαρχείο για να ζητήσει ευλογία από τον Μακαριότατο, προκειμένου να ξεκινήσει την αποκατάσταση του ναού και κάποιες άλλες εργασίες. Μόλις του το ανέφερε, σηκώθηκε ο Πατριάρχης και τον προειδοποίησε. «Αυτό που έχεις στο μυαλό σου να κάνεις, δεν θα το κάνεις». Δεν ήθελε να τον αφήσει, γιατί γνώριζε ότι ήταν επικίνδυνο το εγχείρημα. Του επέτρεψε να κάνει τις δευτερεύουσες εργασίες μόνο και ο πατήρ Αντώνιος στενοχωρήθηκε πολύ. Θεωρούσε ότι ο Μακαριότατος δεν εξέφρασε την προσωπική του πραγματικά θέληση, αλλά απλώς τη γνώμη του για το ότι κάποιοι θα τον εμπόδιζαν. Αποφάσισε να ξεκινήσει το έργο και πίστευε ότι τελικά θα έπαιρνε την έγκριση του Πατριάρχη. Μια έγκριση που θα μπορούσε να λάβει στις 5-18 Δεκεμβρίου. Εκεί, στο τραπέζι που παρατίθεται κατά την πανήγυρη του Αγίου Σάβα. Σαν ηγούμενος, ο πατήρ Αντώνιος κάθισε ψηλά στο τραπέζι, κοντά στον Μακαριότατο, ο οποίος σε κάποια στιγμή τον ρώτησε «Τι γίνεται, προχώρησε στην εκτέλεση του έργου?» Ο πατήρ Αντώνιος του έγνεψε καταφατικά και ο Πατριάρχης έδειξε να δυσανασχετεί, αλλά τελικά συνένεσε. «Συνέχισε, αλλά ό,τι έχεις να κάνεις, κάντο γρήγορα». Οι γονείς του είχαν βαφτίσει το κοριτσάκι ενός γνωστού του εμπόρου και τον είχαν κάνει κουμπάρο. Μέσω εκείνου παράγγελνε ό,τι μηχανήματα ήθελε και κάθε φορά του τα πλήρωνε με δόσεις, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτε. Τώρα όμως αγόρασε ένα μηχάνημα αξίας 5.000 δολαρίων και του είπε «Πάρε 2.000 δολάρια τώρα και τα υπόλοιπα θα σου τα δώσω όπως κάθε φορά λίγα-λίγα. Θα σου κάνω όμως ένα χαρτί, γιατί δεν ξέρουμε, μπορεί να πεθάνω αύριο». «Μα γέροντα, γνωριζόμαστε τόσο καιρό, συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια και μέχρι σήμερα τέτοιο χαρτί δεν μου έκανες ποτέ». «Άκουσε με τι σου λέω, γιατί δεν ξέρεις. Αύριο μπορεί να πεθάνω και το μοναστήρι να μην αναγνωρίζει το χρέος».

Είχε πει σε διάφορες στιγμές τον τρόπο που θα πέθαινε, όμως φρόντιζε να καλύπτει την πρόρηση μέσα σε γενικεύσεις ώστε να ξεφεύγει την πιθανή απορία και τις τυχόν περαιτέρω συζητήσεις. Είχε επισκεφθεί το Χοζεβά κάποια καθολική, υπάλληλος ενός προξενείου, η οποία μιλούσε πολλές γλώσσες. Ήταν πανέξυπνη, είχε πολλές γνώσεις και ήταν πολύ δραστήρια. Έψαχνε να βρει τι είναι ο μοναχισμός και της το έδειξε ο γέροντας. Η ταπείνωση. Αυτός είναι ο μοναχισμός. Βαπτίστηκε ορθόδοξη και έγινε μοναχή με το όνομα Μαγδαληνή, αφού τα παράτησε όλα, και θέσεις και μισθούς, και της έδειξε ο πατήρ Αντώνιος πώς να φτιάχνει κομποσχίνια. Περπατούσαν μαζί προς την πύλη και της λέει ο γέροντας, καθώς την ξεπροβοδούσε. «Πρόσεξε, Μαγδαληνή, από εδώ που πηγαίνεις. Μπορεί να πέσει καμιά πέτρα. Και εμείς από πέτρα θα πάμε. Καμιά φορά μπορεί να πέσει να μας πλακώσει εδώ που δουλεύουμε». Κόντευαν Χριστούγεννα. Και αυτή τη Σαρακοστή λειτουργούσε καθημερινά και έβγαινε από τη Θεία Λειτουργία μεταρσιωμένος. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό. Δεν έτρωγε καθόλου. Το πρωί κατέλυε και μετά δεν έβαζε τίποτε στο στόμα του. Καθόταν στα τραπέζια και ευλογούσε για να κρατήσει το τυπικό. Έσκυβε το κεφάλι του και έκανε πως δήθεν έτρωγε ή έπινε λίγο τσάι. Δούλευαν όμως πολύ και κουραζόταν. Ο δόκιμος εξαντλούνταν. Καθόταν στη συνέχεια ο δόκιμος να τσιμπήσει κάτι. Ο πατήρ Αντώνιος τον ρωτούσε. «Ως πότε θα τρως? Λίγο να φάμε, γέροντα, άνθρωποι είμαστε, να στηριχτούμε». Ο γέροντας έκανε πως σηκωνόταν να φύγει και του είπε με συγκατάβαση. «Φάε τώρα». «Εγώ, έτσι κι αλλιώς, φεύγω. Φεύγω». Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 1993. Είχαν ισιάξει το χώρο και είχε μείνει ένα κομμάτι που προεξήχε από το βράχο. Έφτιαχναν σουβά και επειδή υπήρχαν πολλά μπάζα κάτω, τα φόρτωσαν στο τρακτεράκι και τα κατέβαζαν στο χύμαρο. Επειδή δούλευαν πολύ και σκληρά, τον ρώτησε σε κάποια στιγμή ο υποτακτικός του. «Αμάν, γέροντα, κάνε λίγο κράτη, μας ψόφισες. Είναι ανάγκη να δουλεύουμε έτσι τόσο πολύ? Απ' τη μια δεν προλαβαίνουμε μέχρι το πανηγύρι και απ' την άλλη θα πεθάνουμε από την κούραση, θα πεθάνουμε». Μόλις του είπε έτσι, σταματάει ο γέροντας το τρακτέρ και γυρνάει στο δόκιμο που κρατούσε το χειρόφρενο. «Και πόσο θες να ζήσεις? Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρουμάνος που κοιμήθηκε 47 χρονών από την καλοπέραση του έπαθε? Δεν υπάρχει άλλος σε ολόκληρη την Παλαιστίνη που να κοιμήθηκε τόσο νέος. Μπορεί αύριο, μεθαύριο, να πέσει καμιά πέτρα να μας πλακώσει, σαν τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Μπορεί να πεθάνουμε εδώ, στο δρόμο που κινούμαστε, που περπατάμε. Εσύ τι περιμένεις? Καλά, γέροντα. Ό,τι πεις. Εντάξει. Άντε, σώπα και κράτα το χειρόφρενο», του απάντησε ο γέροντας.

Εκείνο το ίδιο απόγευμα του Δεκεμβρίου του 1993 ήταν, όπως πάντα, παρόν στο λαμπρό πανηγύρι του Αγίου Σάβα. Ο πατήρ Ευδόκιμος παρατήρησε, όπως και ο γέροντας Σεραφείμ και όλοι οι παρευρισκόμενοι, ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν πολύ σκεπτικός. Κάτι φαίνεται πως τον απασχολούσε έντονα και δεν ήταν, όπως παλιά, ανοιχτός, χαμογελαστός, ευδιάθετος και ενθουσιώδης. Σε όλη την ακολουθία πήγε και στεκόταν δίπλα στην εικόνα του Αγίου Σάβα αμίλητος. Τον φώναζαν σε κάποιες στιγμές γιατί έπρεπε και αυτός να συμμετάσχει στα τελούμενα και ύστερα πάλι πήγαινε και στεκόταν στην ίδια θέση. Εκεί συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη τελευταία φορά στην τράπεζα και πήρε την ευλογία του για το έργο που έκαναν στο Χοζεβά. Ο Δόκιμος είχε μείνει στο μοναστήρι τους για να τελειώσει το σκάψιμο. Αλλά όταν γύρισε ο γέροντας το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, του είπε: «Θα γκρεμίσουμε και εκείνο τον τοίχο», δείχνοντάς του έναν παλιό, λιθόχτιστο, ξερό τοίχο. Ο Δόκιμος απογοητεύτηκε και ανησύχησε, γιατί ήξερε την καταρχήν απαγόρευση του Πατριάρχη και προσπάθησε να εμποδίσει τον γέροντά του. Ο πατήρ Αντώνιος όμως δεν βρισκόταν πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Το μυαλό του και η ψυχή του συναρπάζονταν με την ιδέα της αιώνιας ζωής. Συζητώντας, απέρριπτε ενσυνείδητα το θάνατο. Δεν πίστευε στη δύναμη του θανάτου, γιατί τον είχε νεκρώσει ο Χριστός. Δεν φοβόταν το θάνατο. Έδινε μάλιστα την εντύπωση πως τον επιζητούσε. Το πρωί της Κυριακής 26 Δεκεμβρίου 1993, μετά τη Θεία Λειτουργία, βγήκε ορμητικά στο μπαλκόνι και με ενθουσιώδεις κινήσεις έψαλε: «Χριστός Ανέστη». Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 1993. Του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, που μαρτύρησε νεότατος και στο όνομα του οποίου αρχικά τιμόταν ο Παλαιός Ναός, το γνωστό σήμερα παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Λειτουργήσε ο γέροντας, κατέλησε και καθόταν συμμαζεμένος και σοβαρός. Ευλόγησε το πρωινό, αλλά δεν έφαγε τίποτε. Ο μάγειρας τον κατάλαβε και συνεχώς τον πίεζε να φάει μεσημεριανό. Τον έβλεπε όμως που κοιτούσε το ρολόι του και φρόντισε να ξεφεύγει. Εκείνη τη μέρα, ένας γνωστός ταξιδιωτικός πράκτορας από την Αθήνα είχε φέρει ένα γκρουπ προσκυνητών και ο γέροντας τους μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο και τη σωτηρία της ψυχής. «Τα πολλά λόγια δεν έχουν καμιά σημασία, ούτε τα πολλά χρόνια. Είτε νέος πεθάνεις, είτε μεγάλος, δεν παίζει κανένα ρόλο για τη σωτηρία της ψυχής, αρκεί να τα έχει σωστά με το Θεό. Η σωτηρία της ψυχής είναι εύκολη και δύσκολη. Τρία πράγματα χρειάζονται: η μετάνοια, η εξομολόγηση και η θεία μετάληψη. Τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους». Και συνέχισε συνεπαρμένος να τους μιλά για τη μεταθάνατον ζωή. Όταν τελείωσαν, του λέει ο πράκτορας: «Γέροντα, φεύγω. Σε χαιρετώ και στο επανειδήν. Θα έρθω πάλι». «Καλό παράδεισο». «Γέροντα, τι είναι αυτά που λες? Εγώ σου λέω ότι θα ξαναέρθω και εσύ μου λες καλό παράδεισο». «Δεν ξέρω αν θα έρθεις ή δεν θα έρθεις. Μπορεί τώρα, εδώ, σε μισή ώρα.
να πέσει αυτή η πέτρα και να με πλακώσει. Αν τυχόν δεν ανταμώσουμε εδώ λοιπόν, καλή αντάμωση στη Βασιλεία του Θεού. Μέχρι να φτάσει ο πράκτορας στο Θαβόριον Όρος, πέρασε μια ώρα. Εκεί έμαθε ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν πλέον νεκρός.

0: Κάπου εδώ θα πρέπει, φίλες και φίλοι ακροατές, να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση για σήμερα και να ολοκληρώσουμε και τις σημερινές ιερές αποδημίες. Μεταφερθήκαμε στη Λαύρα του Χωσεβά, στην έρημο της Ιουδαίας, και συνεχίσαμε να έχουμε ως πολύτιμο συμπαραστάτη το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελ ξασπόθω με Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χωσεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Έχουμε φτάσει στην ημέρα που ο μακαριστός ηγούμενος φεύγει πλέον από αυτόν τον κόσμο για την αιωνιότητα. Στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση θα μάθουμε για το μαρτυρικό του τέλος και θα συνεχίσουμε φυσικά την ανάγνωσή μας, γιατί μετά τον μακαριστό Αντώνιο ανέλαβε το μοναστήρι ο υποτακτικός του, ο αρχιμανδρίτης Γερμανός, που είχε και αυτός μαρτυρικό τέλος λίγο καιρό αργότερα. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και συνταξιδέψαμε στην Αγία Γη. Να ευχηθούμε το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό, αν και νοερό, να ήταν για όλους μας άξιο, και να έχουμε την ευχή του μακαριστού πατρός Αντωνίου. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, σπους ευχίζουμε ενώ της επιδέησή μου τη αληθεία σου, εισάγουσόμε τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις του εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του

πάσαν μονήν πόλην και χώραν, απουργείς λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Υπάλλη με τους λογισμούς, ο σταυρός του μοναχισμού και ο ζήλος για τη σωτηρία. Ο τρόπος χαιρετισμού των μοναχών. Η αποφυγή φυσικών επαφών. Ο πόλεμος με τους εμπαθείς λογισμούς. Το μοναστήρι είναι η ανώτερη σχολή, αλλά συνδέεται με παθήματα και διωγμούς. Στοχασμοί για το τέλος και ετοιμότητα γι' αυτό. Αν περιφρονούμε την προσωπική μας σωτηρία, θα την περιφρονήσει και ο Θεός. Οφείλουμε συνεχώς να έχουμε στο νου μας για ποιον λόγο ήρθαμε εδώ. Και δεν πρέπει να λησμονούμε τον τελικό μας σκοπό. Ο δρόμος μας μπορεί να είναι μακρύς. Η έλευση όμως του Κυρίου μπορεί να επέλθει σύντομα. Κάποιος από εσάς με ρώτησε, πώς πρέπει να χαιρετάμε ο ένας τον άλλο? Δεν ισχύει το ίδιο σε όλα τα μοναστήρια. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο στα ρωσικά μοναστήρια. Πιο απλά είναι στον Άθο. Απλούστερο όμως ακόμη σε μας. Στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στον Άθο, βρήκα από τις πρώτες ημέρες της μοναχικής μου ζωής την εξή συνήθεια. Ο νεότερος χαιρετά τον γεροντότερο με το αίτημα να ευλογήσει. «Ευλογείτε, Πάτερ». Και ο γεροντότερος απαντά «Ο Κύριος να ευλογήσει». Η μορφή αυτή, «Ευλογείτε», συνηθίζεται γενικά στον Άθο. Έτσι χαιρετούν ο ένας τον άλλο οι μοναχοί. Πρέπει να πω ότι στους μοναχούς του Άθο υπάρχει άγραφος κανόνας ότι οι μοναχοί δεν εγγίζουν ο ένας τον άλλο σωματικά. Ποτέ δεν χαιρετούν ο ένας τον άλλο με χειραψία. Γενικά δηλαδή αποφεύγουν κάθε επαφή με κάθε σώμα, ακόμη και των ζώων. Θα πείτε πώς μπορώ να μιλώ για αυτό το πράγμα εγώ που τώρα περπατώ υποβασταζόμενος από δύο μοναχούς. Στηρίζομαι σε αυτούς και αυτοί με οδηγούν να πάω εκεί που χρειάζεται. Αυτό όμως αποτελεί εντελώς διαφορετική κατάσταση πραγμάτων. Δεν συμβαίνει επειδή είμαι υπερβολικά ιδιότροπος, αλλά επειδή το σώμα μου διαλύεται. Γενικά, επιβάλλεται να έχουμε επίσης ως κανόνα και το ότι ο μοναχός δεν βλέπει τη δική του γυμνότητα. Προσπαθεί όλα να τα κάνει έτσι, ώστε να μην δει τον εαυτό του και ακόμη περισσότερο το σώμα άλλου. Αυτό γίνεται γιατί είναι απαραίτητο να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό που είναι το πλέον ουσιώδες και να μην επιτρέψουμε στα μάτια να μας παρασύρουν με εκείνο που βλέπουν και έτσι να μας απομακρύνουν από τη σκέψη του Θεού. Όταν λοιπόν ο μοναχός είναι συγκεντρωμένος, τότε είναι γεμάτος με δυσάρεστες εντυπώσεις για τον εαυτό του. Τότε η προσοχή του συγκεντρώνεται στον εσωτερικό του κόσμο και ελέγχει κάθε αντίδρασή του σε οτιδήποτε. Με τον τρόπο αυτό μαθαίνει να κυριαρχεί στους λογισμούς που τον επισκέπτονται. Να κυριαρχεί στο λογισμό σημαίνει να αφαιρέσει από αυτόν κάθε εξουσία επάνω του, όταν ο λογισμός αυτός είναι αντίθετος προς το πνεύμα των εντολών του Χριστού. Η επιστήμη αυτή, πώς να ελευθερώσουμε τον εαυτό μας από κάθε δουλεία σε λογισμούς ξένους προς το σκοπό μας, αποκτάται μετά από μακρά πείρα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα με την επενέργεια της Χάριτος. Ένα συνηθισμένο φαινόμενο στον κόσμο είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται δούλος των λογισμών που τον επισκέπτονται και δεν μπορεί καθόλου να απαλλαγεί από αυτούς. Μερικοί φθάνουν ως την κατάσταση να γίνονται θύματα ορισμένου λογισμού που ονομάζεται αίμονη ιδέα και να μην μπορούν να ελευθερωθούν από αυτόν. Και η πάλι αυτή απαιτεί πραγματικό αγώνα και γνώση του πώς να παλέψουμε.

Μιλώντας μαζί σας, απευθύνομαι προς τους νέους αδελφούς και τις αδελφές μας. Αν διαβάσατε το βιβλίο μου, θα θυμάστε ότι κάποιος Ρωμαιοκαθολικός, ο διδάκτορας Χρυσόστομος, ήρθε να επισκεφθεί το ρωσικό μοναστήρι στον Άθο. Συνομιλώντας λοιπόν με τους μοναχούς, εξεπλάγει, διαπιστώνοντας ότι αυτοί διαβάζουν βιβλία, όπως είναι η Κλίμαξ, τα έργα του Αββά Δωροθέου και άλλα. Ο μοναχός Βασίλειος, που είχε μιλήσει με αυτό τον καθολικό διδάκτορα της θεολογίας, το ανέφερε στον γέροντα Σιλουανό. Τότε ο γέροντας απάντησε ότι όχι μόνο διαβάζουμε, αλλά και οι ίδιοι μπορούμε να γράψουμε τέτοια βιβλία. Επειδή όμως ήδη υπάρχουν υπέροχα βιβλία, ο μοναχός δεν σκέφτεται να προσθέσει και άλλα ακόμη. Αρκούν τα παλαιά βιβλία. Όταν όμως παραστεί ανάγκη, είπε, τότε θα εμφανιστούν και νέα βιβλία, ισοδύναμα με τα παλαιά. Τώρα, σχετικά με τη θέση μου απέναντί σας. Από εκείνα που έχουν ήδη γραφεί στα βιβλία, ο καθένας σας μπορεί να επιλέξει για τον εαυτό του το απαραίτητο ανάγνωσμα για τη μία ή την άλλη στιγμή. Μου φαίνεται κάπως περιττό να σας μιλήσω για αυτό που έγραψα ο ίδιος. Διαβάζοντας μόνοι σας, θα μπορέσετε να επιλέξετε εκείνα τα κείμενα που μιλούν για τις οδούς προς απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Στο βιβλίο μου, μολονότι σύντομα και περιεκτικά, περιγράφονται οι οδοί αυτές από την αρχή ως το τέλος. Εγώ, ως συγγραφέας του βιβλίου, δυσκολεύομαι να σας συστήσω να το διαβάσετε με πολύ προσοχή. Σε αυτό περιγράφονται ποικίλοι τρόποι πάλης με το λογισμό. Πώς πρέπει να ζούμε για να μην θλίψουμε το Άγιο Πνεύμα, που πρέπει να παραμένει μαζί μας σε ολόκληρη την πορεία μας. Πώς θλίβεται το Άγιο Πνεύμα με κακούς λογισμούς ή με κάποια εμπαθή επιθυμία. Παρακαλώ, μελετήστε το θέμα αυτό μόνοι σας, διαβάζοντας βιβλία σχετικά με την πάλι με τα

ορισμένοι άνθρωποι και θεολόγοι, άρχισαν οι ηγούμενοι να ομιλούν. Όχι όμως παντού. Είναι λοιπόν απαραίτητο για τον καθένα από εσάς να δαπανά 10 ως 20 λεπτά την ημέρα στη μελέτη. Αλλά τέτοια μελέτη που να σχετίζεται με την επίταση της προσοχής μας στην πάλη κατά των παθών. Ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι ως αποτέλεσμα της πτώσεως του Αδάμ ενεργεί μέσα μας ο νόμος της αμαρτίας. Γεννιόμαστε στην αμαρτία και αυτή η ίδια η σύλληψή μας αποτελεί ανομία. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Και η αρνητική στάση μας προς το Θεό μας χαρακτηρίζει μετά την πτώση. Η επιστήμη της μοναχικής ζωής λοιπόν συνίσταται στο να γνωρίσουμε πώς να παλέψουμε εναντίον του νόμου αυτού της αμαρτίας. Όσον αφορά το στόχο μου, το μοναστήρι αποτελεί την υψηλότερη σχολή που γνωρίζει η γη. Διότι ο στόχος που θέτει υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη επιστήμη. Συνίσταται στο πώς να καταστήσει κάποιον από δούλο της αμαρτίας ελεύθερο με την αγάπη του Θεού, ελεύθερο και κύριο του κόσμου των παθών. Η στιγμή όμως αυτή είναι σημαντική για μας. Φαίνεται σαν να είναι όλα εφικτά. Ταυτόχρονα όμως υπερβαίνουν τα ανθρώπινα μέτρα. Τα μέτρα του ανθρώπου είναι κατώτερα από το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε σε μας δεν είναι κατά άνθρωπον. Οι διαστάσεις δηλαδή του ανθρωπίνου όντος είναι λιγότερο μεγαλειώδεις από εκείνες για τις οποίες μας ομιλεί το Ευαγγέλιο. Εμείς μόνοι με τη δική μας δύναμη δεν μπορούμε να νικήσουμε τον νόμο της αμαρτίας τη στιγμή που αισθανόμαστε ότι ο Κύριος και Θεός μου δεν ζει μέσα μας, ότι πολλές αντιδράσεις μας είναι εμπαθείς, αποτελούν αμαρτωλές κινήσεις. Πώς να ενεργήσουμε ώστε ο Κύριος να σκηνώσει μέσα μας, η αιώνια Θεία Ζωή να γίνει δική μας ζωή και ο σκοπός μας να επιτευχθεί? Απαραίτητη για τον αγώνα αυτό είναι η άσκηση που συνδέεται με μεγάλη ένταση και πόνο. Όταν ήρθατε εδώ και είπατε ότι θέλετε να γίνετε μοναχοί, διαλέξατε το Χριστό που είπε «Άρων των σταυρών σου και ακολούθημη», όπως εκείνος ο ίδιος ανέλαβε και σήκωσε το σταυρό του. Όλοι μας διαλέξαμε δύσκολο δρόμο. Όλοι μας διαλέξαμε την οδό των παθημάτων, της μοναχικότητος, της δυσμένειας του κόσμου, των διωγμών κλπ. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνά ο μοναχός. Και όταν του έρχονται βαριές δοκιμασίες, είτε αυτές είναι εξωτερικές είτε εσωτερικές, ο μοναχός οφείλει να είναι υπομονετικός. Ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τον Χριστό μόνος του. Δύο ή τρεις τουλάχιστον πρέπει να είναι ενωμένοι. Μόνο ο ίδιος ο Χριστός μπορούσε να είναι μόνος σε όλη τη γη, όταν πάλευε με τον εχθρό. Κανένας μας όμως δεν μπορεί να είναι δυνατός όπως ο Χριστός. Είναι καλό για μας να ενωθούμε σε ομάδα που θα φέρει ένα μόνο σκοπό στην καρδιά και στο νου της. Αυτό λοιπόν είναι το μοναχικό κοινόβιο. Τώρα πάλι μιλώ μαζί σας μετά από μερικές ημέρες, κατά τις οποίες έζησα απότομη επιδείνωση της φυσικής μου καταστάσεως. Όταν βέβαια βρίσκομαι σε κρίσιμη και οδυνηρή κατάσταση, τότε ασφαλώς είναι φυσική η σκέψη και η μέρημνα για την έξοδό μου. Και για να σας πω την αλήθεια, εκπλήσωμαι τώρα πως ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη και τη χαρά πάλι να σας βλέπω. Ανθρωπίνως μιλώντας, ήμουν σε κίνδυνο. Ήθε να δώσει ο Θεός με τις προσευχές σας να διαφυλάξω την ειρήνη που τώρα μου έδωσε. Εκείνο άλλωστε που με συγκρατεί αποκλειστικά είναι η μέρημνά μου για εσάς. Ήρθατε εδώ, όπου η ζωή δεν οργανώθηκε ακόμη πλήρως ούτε εξωτερικά ούτε εσωτερικά. Ακόμη εξετάζομαι πώς να ζούμε, τη στιγμή που είμαστε τόσο στενά συνδεδεμένοι και εξαρτημένοι από τον κόσμο αυτό. Πόσο θα ήθελα να εμπνευστείτε όλοι εσείς για τη μακρά αυτή οδό, ώστε να οικοδομήσετε τη σωτηρία σας ακολουθώντας εν μέρη το Σιλουανό. Λέω εν μέρη, καθότι εκείνο που συνέβη με το Σιλουανό είναι ανέφικτο στον άνθρωπο. Δεχόμενοι όμως τη διδαχή του, μπορούμε να φτάσουμε, αν όχι σε πλήρη ομοίωση, αλλά έστω κατά κάποια αναλογία στην κατάσταση του Σιλουανού όσον αφορά τα χαρίσματά του,

και τις δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκε. Σήμερα είχα σκοπό να παρουσιάσω κατά την ομιλία μου ως ένα βαθμό το εξής σημείο. Να σας προετοιμάσω για το θάνατό μου, διότι μερικοί από εσάς μου λένε «Τι θα κάνουμε μετά το θάνατό σας?». Όταν ήμουν με τον γέροντα Σιλουανό, στηριζόμουν σε αυτόν. Χάρη σε εκείνον, ελευθερώθηκα από τις αμφιβολίες και τις αβεβαιότητες που χαρακτηρίζουν την άγνοιά μας για την οδό. Οδηγήθηκα κοντά στο Σιλουανό τόσο εύκολα και απλά. Όταν λοιπόν κοιμήθηκε σχεδόν ξαφνικά, όπως περιγράφω στο βιβλίο μου, αρχικά είχα αίσθημα απέραντης και φοβερής ορφάνειας. Αλλά σε μία εβδομάδα μου έφυγε το αίσθημα αυτό. Βάδισα λοιπόν μόνος πλέον την οδό εκείνη, στην οποία με οδήγησε ο γέροντας. Πολύ σύντομα μετά από αυτό, συνέβη να γίνω πνευματικός μοναχών. Έτσι μερικοί από εσάς, όταν πεθάνω, μπορεί να αισθανθούν κάποια απώλεια. Εγώ βεβαίως θα προσεύχομαι να δεχτείτε τη δωρεά από το Θεό, ώστε να βαδίσετε και χωρίς εμένα πλέον την οδό που χαράξαμε. Προσπαθήστε να κρατήσετε εκείνο για το οποίο μιλούμε, διότι είναι σαν πνεύμα αόρατο αλλά γεμάτο ζωή που μπορεί εύκολα να το χάσουμε. Όταν σας αφήσω, νομίζω ότι ενδέχεται να διπλασιαστεί η φροντίδα από μέρους του ίδιου του Σιλουανού και του Ιωάννου του Βαπτιστού για σας. Μιλώντας τώρα μαζί σας, σας προετοιμάζω για το θάνατό μου. Βλέπετε όμως, πέρασαν ήδη 4,5 χρόνια από τότε που κατά τη γνώμη των γιατρών θα έπρεπε να είχα πεθάνει και παρόλα αυτά εγώ, περνώντας αλλεπάλληλες κρίσεις, είμαι ακόμη ζωντανός. Ακόμη και σήμερα που μόλις σηκώνομαι από το κρεβάτι, δεν γνωρίζω πότε θα πεθάνω. Θα ήθελα να με απολύσετε. Ο λόγος λοιπόν του γέροντα θα παραμείνει μαζί σας. Αλλά και ο μικρότερης σπουδαιότητας δικός μου λόγος επίσης θα παραμείνει μαζί σας. Είπα αυτό που ήθελα. Αποτελεί τη διαθήκη μου για εσάς. Ίσως να ζήσω λίγο ακόμη, αλλά οι δυνάμεις μου καθημερινώς ελαττώνονται. Μένω ωστόσο ειρηνικός. Μου είναι πλέον δύσκολο να ζω. Το σώμα μου με αναγκάζει κατά κάποιο τρόπο συνεχώς να ασχολούμαι μαζί του. Πώς να υπομείνω τους πόνους, πώς να περάσω την ημέρα, πώς να αντέξω τη νύχτα. Όλα τώρα έγιναν ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Οι περιστάσεις της ζωής της μονής μπορεί να αλλάξουν. Αν κάνετε το έργο σας όπως πρέπει, ο Κύριος θα σας διαφυλάξει. Αν είστε αμελείς για τη σωτηρία σας και ο Θεός θα είναι αμελής. Διατηρήστε λοιπόν την πρέπουσα μοναχική ένταση και κυρίως τις λειτουργικές ακολουθίες. Αλλά μήπως υπάρχει και τίποτε που να μην είναι λειτουργική πράξη? Όλα στη ζωή μας είναι μια αδιάκοπη λειτουργία. Φυλάξτε λοιπόν αυτή τη λειτουργία. Μη γνωρίζοντας και μην αντιλαμβανόμενοι την αξία εκείνου που δίνει ο Θεός, ενδέχεται κάποιες φορές να είμαστε απρόσεκτοι. Ο πετεινός του παραμυθιού, όταν βρήκε ένα μαργαριτάρι, το θεώρησε άχρηστο. Έτσι και στην Αγία Γραφή λέγεται ότι αυτοί που είχαν σταλεί να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας δεν την εκτίμησαν όπως έπρεπε και εξουδένωσαν γην επιθυμητήν. Εύχομαι να σας φυλάγει ο Κύριος.

κακηδεία. Η βάση της ζωής μου είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι η εργασία το φάρμακο κατά της ακηδείας? Η λογική του Αριστοτέλη δεν εφαρμόζεται στο Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μιλά για τους ασκητές της ερήμου. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Γιατί πολεμούμε ενάντια στο θάνατο? Ο Χριστός ενεργεί αντίθετα από ότι ο Αδάμ. Έρημος και θεία πρόνοια. Η μαθηματική ακρίβεια της πρόνοιας του Θεού. Ανθρώπινη τραγωδία. Ανθρώπινες θλίψεις και σωτηρία του κόσμου. Σήμερα σκέφτομαι να απαντήσω κατά κάποιο τρόπο σε μια ερώτηση κάποιου από σας που αναφέρεται στην ακηδεία. Η ερώτηση έχει ένα χαρακτήρα λογικό, αλλά η λογική δεν εφαρμόζεται στο θέμα αυτό. Η ερώτηση είναι η εξής. Στην αρχή του βιβλίου του Κλίμαξ, ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης λέει ότι η ακηδεία είναι σαν ένας τύραννος και βυθίζει τον άνθρωπο σε χειρονακτικές εργασίες. Αν η εργασία αυτή προκαλείται από την ακηδεία, γιατί ο Άγιος Ιωάννης λέει στο τέλος της 13ης βαθμίδος που αναφέρεται στην ακηδεία ότι η καλύτερη μέθοδος για να αγωνιστεί κανείς εναντίον της ακηδείας είναι η προσευχή και η χειρονακτική εργασία? Πώς είναι δυνατόν αυτό που προκαλεί η ακηδεία να γίνεται στη συνέχεια φάρμακο εναντίον της? Η ερώτηση που μου έθεσε αυτό το πρόσωπο αποδεικνύει ότι συνηθίζει να σκέφτεται λογικά. Η λογική του Αριστοτέλη βασίζεται στην αρχή της του τρίτου αποκλίσεως. Η λογική του πνεύματος, ωστόσο, δεν εξαιρεί τον τρίτο όρο. Γι' αυτό, κατά κανόνα, δεν πρέπει να είμαστε πολύ λογικοί στη χριστιανική μας ζωή. Ξέρετε, το θείο είναι, έχει ένα τέτοιο μεγαλείο, που αυτή η λογική του Αριστοτέλη, η οποία εκφράζεται σε αφηρημένες κατηγορίες, δεν έχει εφαρμογή σε αυτό. Έτσι λοιπόν, οι εργασίες είναι ένα πράγμα θετικό. Πρέπει ακόμη να λάβουμε υπόψη μας ότι η Κλίμαξ απευθύνεται σε μοναχούς και κυρίως σε ασκητές της ερήμου. Λένε ότι εκείνος που πειράστηκε μπορεί να βοηθήσει όσους περνούν τον ίδιο πόλεμο. Πώς θα μπορούσα να σας πω ότι δεν γνωρίζω τι είναι η ακηδεία? Καταρχάς, ας δούμε τη λέξη αυτή ετυμολογικά. Η λέξη ακηδεία είναι σύνθετη από στερητικό α και το ρήμα κίδομαι που σημαίνει φροντίζω και εκφράζει την απουσία μέρημνας φροντίδος για τη σωτηρία. Στην καθημερινή ζωή την κατανοούμε μάλλον ως αθυμία, αποθάρρυνση και τα όμοια, τεμπελιά, ανία, έλλειψη νοήματος ζωής κλπ. Με ενθουσιάζει και με ελκύει το ελληνικό πνεύμα που επιτρέπει στους μεγάλους ασκητές να εκφράζονται όπως οι φιλόσοφοι και να μιλούν για έλλειψη φροντίδος για τη σωτηρία. Όλα αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος πρέπει να τα εφαρμόσουμε στους ασκητές της ερήμου και όχι σε μας. Λέει κάπου αλλού ότι η ακηδεία δεν συναντάται στην κοινοβιακή ζωή και εμείς είμαστε μάλλον κοινοβιάτες μοναχοί. Δεν υπάρχει, δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε μας χώρος για ακηδεία. Πώς μας πλήττει η ακηδεία? Πριν πούμε περισσότερα για το θέμα αυτό, επαναλαμβάνω ότι η ζωή μας είναι σαν ένας ωκεανός της ζωής του κόσμου και ότι η κλίμακα περιορίζεται στους ασκητές, στην ασκητική ζωή στην έρημο. Αν δούμε γενικά τον όρο ακηδεία, θα διαπιστώσουμε ότι όλη η ανθρωπότητα, με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, ζει στην κατάσταση αυτή της ακηδείας. Οι σύγχρονοί μας κατέληξαν να είναι αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Υπερβαίνουν μάλιστα ακόμη και την ακηδεία και πάνε ένα βήμα πιο πάνω, που είναι πραγματικά ακραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να σωθούν. Δεν αναζητούν τη Θεία Ζωή. Είναι ευχαριστημένοι με τις μορφές της σαρκικής ζωής πάνω στη γη. Αν όμως ξεκινήσουμε από την Αποκάλυψη που λέει ότι δημιουργηθήκαμε από το Θεό εκ του μηδενός, με τρόπο που είμαστε ουσιαστικά η εικόνα του Απολύτου και η ομοίωσή του, και αν αυτή η Αποκάλυψη είναι σωστή, τότε η απουσία φροντίδος για τη σωτηρία δείχνει το θάνατο του συγκεκριμένου προσώπου. Αν κατανοούμε σωστά τον όρο αυτό, θα ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν πολλές εκφράσεις της ακηδείας που χαρακτηρίζονται από πολύ ενθουσιασμό, όπως οι αγώνες ποδοσφαίρου, οι χωρίς τις δεξιώσεις και πολλά άλλα ακόμη. Κατά βάθος, όταν ο άνθρωπος φέρει ακόμη μέσα του, έστω και με τρόπο πολύ σκιώδη,
την εικόνα του Θεού, του Απολύτου, το γεγονός αυτό τον αναζωπηρώνει και τον εμπνέει. Πρέπει να φυλάξουμε με πολύ προσοχή αυτή την αρχή για την οποία μιλά η Αποκάλυψη. Είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του αιωνίου Θεού, του Απολύτου είναι.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πάθη και αρετές, μέρος πέμπτον. Η καραμέλα του επένου. Γέροντα, άκουσα κάτι επένους και... και τι έγινε? Τελείως κούφιο είσαι, βρε παιδί μου. Εμάς τι πρέπει να μας ενδιαφέρει? Πώς μας βλέπουν οι άλλοι ή πώς μας βλέπει ο Χριστός? Οι άλλοι θα είναι για μας κινητήρια δύναμη ή ο Χριστός? Εσύ έχεις σοβαρότητα, μη γίνεσαι ελαφρούτσικη. Εμένα πολλές φορές, ακόμη και σοβαροί άνθρωποι, μου λένε κάτι επενετικό και μου έρχεται να κάνω εμετό. Γελώ από μέσα μου και το πετώ πέρα. Και εσύ κάτι τέτοια να τα πετάς αμέσως. Είναι χαμένα πράγματα. Τι κερδίζουμε αν μας καμαρώνουν οι άλλοι? Για να μας καμαρώνουμε θα αύριο τα ταγκαλάκια? Όποιος χαίρεται όταν τον καμαρώνουν οι άνθρωποι, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Οι έπαινοι, είτε κοσμικοί είναι, είτε πνευματικοί, είτε στο σώμα αναφέρονται, είτε στην ψυχή, βλάπτουν όταν ο άνθρωπος είναι βλαμμένος. Όταν δηλαδή έχει περηφάνεια ή προδιάθεση περηφάνειας. Γι' αυτό να προσέχουμε να μην επαινούμε εύκολα τον άλλον. Γιατί αν τυχόν είναι φιλάσθενος πνευματικά, παθαίνει ζημιά, μπορεί να καταστραφεί. Οι έπαινοι είναι σαν τα ναρκωτικά. Κάποιος, ας υποθέσουμε, που ξεκινά να κάνει κηρύγματα, μπορεί την πρώτη φορά να ρωτήσει αν το κήρυγμα ήταν καλό, αν πρέπει κάτι να προσέξει για να μην κάνει κακό στον κόσμο. Οπότε και ο άλλος, για να τον ενθαρρύνει, του λέει: «Καλά τα είπες, μόνο σε εκείνο το σημείο ήθελε λίγο να προσέξεις». Ύστερα όμως, αν έχει λίγη προδιάθεση υπερηφανίας, μπορεί να φτάσει να ρωτάει αν ήταν καλό το κήρυγμα μόνο και μόνο για να ακούσει ότι ήταν καλό και να αισθανθεί ικανοποίηση. Και αν του πούν «πολύ καλό ήταν», χαίρεται. «Α, λένε καλά λόγια για μένα», σκέφτεται και φουσκώνει. Αν όμως του πούν «δεν ήταν καλό», στεναχωριέται. Βλέπετε πως με μια καραμέλα επένου τον ξεγελάει το ταγκαλάκι. Στην αρχή ρωτάει με καλό λογισμό για να διορθωθεί και μετά ρωτάει για να ακούει επένους και να χαίρεται. Αν χαίρεστε και νιώθετε ικανοποίηση όταν σας επενούν και στεναχωριέστε και κατεβάζετε τα μούτρα όταν σας κάνουν καμιά παρατήρηση ή σας πούν ότι μια δουλειά δεν την κάνατε καλά, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια κοσμική κατάσταση. Και η στενοχώρια είναι κοσμική και η χαρά είναι κοσμική. Ένας που έχει πνευματική υγεία και να του πεις «αυτό δεν είναι καλό», χαίρεται, γιατί τον βοήθησες να δει το λάθος του. Πιστεύει ότι δεν το έκανε καλό, γι' αυτό τον φωτίζει ο Θεός και την επόμενη φορά το κάνει πολύ καλό. Αλλά και πάλι αυτό το αποδίδει στο Θεό. «Τι θα έκανα εγώ μόνος μου», λέει. «Αν δεν με βοηθούσε ο Θεός, μπανταλομάρες θα έκανα». Όλα δηλαδή τα τοποθετεί σωστά. Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αισθανόμαστε το ίδιο και όταν μας επενούν και όταν μας προσβάλλουν? Αν μισήσετε την κοσμική προβολή, τότε θα δέχεστε με την ίδια διάθεση και τον έπαινο και την προσβολή. Γιατί, γέροντα, νιώθω μέσα μου ένα κενό? Από την κενοδοξία είναι. Όταν επιδιώκουμε να ανεβαίνουμε στα μάτια των ανθρώπων, νιώθουμε μέσα μας κενό, τον καρπό της κενοδοξίας, γιατί ο Χριστός δεν έρχεται στο κενό, αλλά στην καρδιά του κενού ανθρώπου, με αλφαγιώτα. Δυστυχώς, πολλές φορές οι πνευματικοί άνθρωποι θέλουν την αρετή, αλλά θέλουν και κάτι που να τρέφει την υπερηφάνεια τους, δηλαδή αναγνώριση, πρωτεία κλπ. Και έτσι μένουν με ένα κενό στην ψυχή τους, το κενό της τεκενοδοξίας. Δεν υπάρχει το πλήρωμα, το φτερούγισμα της καρδιάς. Και όσο μεγαλώνει η κενοδοξία τους, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν. Γέροντα, από πού προέρχεται το ζόρισμα που νιώθω στον αγώνα μου? Δεν αγωνίζεσαι ταπεινά. Όποιος αγωνίζεται ταπεινά δεν συναντά δυσκολία στον αγώνα του. Όταν όμως υπάρχουν πνευματικές επιδιώξεις ποτισμένες με κενοδοξία, τότε η ψυχή ζορίζεται. Τα άλλα πάθη δεν μας δυσκολεύουν τόσο πολύ στο πνευματικό ανέβασμα όταν επικαλούμαστε ταπεινά το έλεος του Θεού.
Όταν όμως μας κλέβει το ταγκαλάκι με την καινοδοξία, μας δένει τα μάτια και μας οδηγεί από το δικό του βύσβατο μονοπάτι και τότε ζοριζόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε ταγκαλίστικο χώρο. Η πνευματική ζωή δεν είναι όπως η κοσμική ζωή. Εκεί για να πάει, ας υποθέσουμε, καλά μια επιχείρηση, πρέπει να κάνει κανείς την τάδε διαφήμιση, να ρίξει αυτά τα fake βολάν, να κοιτάξει πώς θα προβληθεί. Στην πνευματική ζωή όμως, μόνο αν μισήσει κανείς την κοσμική προβολή, πάει καλά η επιχείρηση η πνευματική. Η γέροντα, πώς θα διώξω τους λογισμούς καινοδοξίας? Να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά που επιδιώκουν οι κοσμικοί. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα μπορέσεις να κινηθείς στον πνευματικό χώρο. Στοργή θέλεις? Να χαίρεσαι όταν δεν σου δίνουν σημασία. Ζητάς θρόνο? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί. Ζητάς επένους? Αγάπησε την περιφροσύνη για να νιώσεις την αγάπη του περιφρονημένου Ιησού. Ζητάς δόξα? Ζήτα ατιμία για να νιώσεις τη δόξα του Θεού. Και όταν νιώσεις τη δόξα του Θεού, θα νιώθεις τον εαυτό σου ευτυχισμένο και θα έχεις μέσα σου τη μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές του κόσμου.

Οι συνέπειες της υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια μας απομονώνει από το Θεό. Γέροντα, βλέπω ότι δεν πάω καλά. Βρήκες την αιτία? Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, είδα ότι επειδή σκεφτόσουν σωστά και ενεργούσες με σύνεση, σε βοηθούσε και ο Χριστός. Μήπως τώρα υπερηφανεύτηκες γι' αυτό, οπότε πήρε τη χάρη του ο Χριστός? Ναι, γέροντα, έτσι είναι. Όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι προοδεύουμε με τη βοήθεια του Θεού και νομίζουμε ότι τα καταφέρνουμε μόνοι μας και υπερηφανευόμαστε, παίρνει ο Θεός τη χάρη Του για να καταλάβουμε ότι μόνο η θέληση και η προσπάθεια είναι δικά μας. Η δύναμη και το αποτέλεσμα είναι του Θεού. Μόλις αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός μας βοηθούσε και γι' αυτό προοδεύαμε, ανοίγουν τα μάτια μας, ταπεινωνόμαστε, κλαίμε για την πτώση μας, μας λυπάται ο Θεός, μας ξαναδίνει τη χάρη Του και προχωρούμε. Γέροντα, όταν ένας άνθρωπος υπερηφανευθεί, η Θεία Χάρις φεύγει αμέσως? Φυσικά. Τι νομίζεις, χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο αιωσφόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Λίγο ένας λογισμός, αν περάσει στον άνθρωπο ότι κάτι είναι, αμέσως φεύγει η χάρις του Θεού. Γιατί τι δουλειά έχει χάρις του Θεού με την υπερηφάνεια? Ο Θεός είναι ταπείνωση. Και όταν φύγει η χάρις του Θεού, έρχεται ο διάβολος και ζαλίζει τον άνθρωπο. Μπορεί μετά να δεχτεί ο άνθρωπος μια επίδραση δαιμονική, εξωτερική, και να έχει μέσα του σκοτάδι πνευματικό. Ο υπερήφανος δεν έχει χάρη Θεού. Γι' αυτό υπάρχει κίνδυνος να πάρει, Θεός φυλάξει, το μεγάλο κατήφορο. Είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονωτικό, που δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό. Γέροντα, είμαι πολύ απρόσεκτη, όλο ζημιές κάνω. Φαίνεται θα υπάρχει μέσα σου κρυφή υπερηφάνεια. Επειδή ο Θεός σε αγαπάει, λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Κάνεις μια ζημιά και ταπεινώνεσαι. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσετε. Γέροντα, φοβάμαι να ξανασιδερώσω, γιατί έκαψα ένα ξένο ράσο. Να κάνεις το σταυρό σου και να σιδερώνεις. Μήπως ήταν του πειρασμού? Σπάνια μια ζημιά είναι από φθόνο του διαβόλου. Συνήθως είναι από υπερήφανο λογισμό. Όταν φέρνουμε υπερήφανο λογισμό, τα κάνουμε θάλασσα. Και εσύ φαίνεται έφερες υπερήφανο λογισμό. Γιατί καήκε το ράσο και δεν έπαθα εγώ ζημιά? Γιατί το ράσο πήγε στον άλλον. Έγινε γνωστή η ζημιά. Οπότε έτσι ρεζιλεύτηκες και ταπεινώθηκες. Ενώ αν πάθαινες εσύ κάτι, δεν θα ρεζιλευόσουν. Γιατί εξομολογείται κανείς? Για να θεατρινιστεί η αμαρτία. Έτσι σκάζει ο διάβολος. Όταν, γέροντα, πάει κάποιος να κάνει μια δουλειά και τελικά γίνεται ζημιά, τι συμβαίνει? Δεν δούλεψε σωστά, δεν είχε καθαρή διάθεση? Είναι πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να εξετάσει από πού ξεκίνησε. Μπορεί, γέροντα, κάποιος να κάνει ζημιές από αφηρημάδα? Τι θα πει αφηρημάδα? Αν εξετάσεις, θα δεις ότι τις περισσότερες φορές οι ζημιές στην υπερηφάνεια οφείλονται. Αν σε μια νοικοκυρά περάσει ο λογισμός ότι καμία άλλη δεν πλένει τα πιάτα τόσο καλά όσο αυτή, μπορεί να ρίξει όλο το ράφι με τα πιάτα και να σπάσουν όλα. Μια φορά κάποια που εργαζόταν σε ένα γυαλοπωλείο σκέφτηκε: τι εύκολα κατεβάζω τα κουτιά με τα ποτήρια. Μόλις έβαλε αυτό το λογισμό, της έφυγαν τα κουτιά του τα χέρια και σπάσαν όλα τα ποτήρια. Ή ας πούμε ένας οδηγός βλέπει ένα γεροντάκι ανήμπορο και το παίρνει να το πάει στον προορισμό του. Αν του περάσει ο λογισμός, για δες, άλλος θα το έκανε αυτό, τι καλά λόγια θα λέει τώρα το γεροντάκι για μένα? Θα τον εγκαταλείψει χάρη του Θεού και μπορεί να πέσει πάνω σε καμιά κολόνα ή να ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο να χτυπήσει και κανέναν. Γέροντα, υποχώρησαν τα δέκατα που είχα. Χαίρομαι πολύ που υποχώρησαν, δόξα τω Θεώ, γιατί πολλοί σε ταλαιπώρησαν. Πιστεύω τώρα θα υποχωρήσουν και τα πνευματικά δέκατα, αν πιάσεις την υπερηφάνεια από την οποία προέρχονται. Γιατί είναι αλήθεια ότι η υπερηφάνεια ανεβάζει όχι μόνο δέκατα πνευματικά, αλλά και μεγάλο πυρετό πνευματικό.
Ανάλογα με το ανέβασμα της υπερηφανίας είναι και το ανέβασμα του πνευματικού πυρετού, ο οποίος επιδρά και στο σώμα και αρχίζει να ανεβαίνει και ο σωματικός πυρετός, επειδή η ψυχή και το σώμα συνεργάζονται. Η υπερηφάνεια είναι η μεγαλύτερη πνευματική αρρώστια. Σαν τη βδέλα που αν κολλήσει πάνω σου, σου ρουφάει το αίμα, έτσι και η υπερηφάνεια ρουφάει όλο το εσωτερικό του ανθρώπου. Φέρνει και πνευματική ασφυξία, γιατί καταναλώνει όλο το πνευματικό οξυγόνο της ζωής. Γέροντα, έχω προσέξει πως μόλις βάλω μια σειρά στον αγώνα μου, γίνονται όλα... Φαίνεται, λες, με το λογισμό σου καλά πάω, γι' αυτό ύστερα έχεις πτώσεις. Ο υπερήφανος δεν έχει πνευματικές πτήσεις, αλλά πτώσεις. Γέροντα, ό,τι και να κάνω ή να πω, βλέπω ότι με κεντάει η υπερηφάνεια. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με ταπεινό λογισμό, γιατί διαφορετικά βάζεις το διάβολο ακόμη και στις καλές ενεργειές σου. Αν ας υποθέσουμε, λέει κάποιος υπερήφανα, θα πάω να κάνω μια καλοσύνη, βάζει και το διάβολο μέσα και μπορεί να συναντήσει ένα σωρό εμπόδια και τελικά να μην μπορέσει να πάει. Ενώ αν πάει αθόρυβα να κάνει μια καλοσύνη, τότε δεν μπαίνει ο διάβολος. Πώς, γέροντα, γίνεται η πνευματική εργασία στον εαυτό μας? Μυστικά και σιωπηλά. Η πνευματική εργασία είναι πολύ λεπτή και χρειάζεται πολύ προσοχή στην κάθε μας ενέργεια. Η πνευματική ζωή είναι επιστήμη επιστημών, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Τι εγρήγορση χρειάζεται? Το ανέβασμα στην πνευματική ζωή είναι σαν το ανέβασμα σε μια κυκλική σκάλα που δεν έχει κάγκελα. Αν ανεβαίνει κανείς χωρίς να βλέπει πού πατούν τα πόδια του και λέει «Ω, πόσο ψηλά ανέβηκα και πού θα φτάσω ακόμη», παραπατάει και πέφτει κάτω. Γιατί, γέροντα, δεν έχει κάγκελα η σκάλα? Γιατί είναι ελεύθερος ο άνθρωπος και πρέπει να χρησιμοποιεί το μυαλό που του έδωσε ο Θεός. Αν δεν το χρησιμοποιεί σωστά, τι να τον κάνει ο Θεός? Γέροντα, μπορεί μια κατάσταση πνευματικής ξηρασίας να έχει αιτία την υπερηφάνεια? Ναι, αν υπάρχει υπερηφάνεια, ο Θεός επιτρέπει να μένει ο άνθρωπος σε μια κατάσταση οκνηρίας, ακιδείας και ψυχρότητος. Γιατί αν τον βοηθήσει και γευθεί κάτι ουράνιο, τότε ένα και ένα θα το πάρει πάνω του, θα νομίζει ότι αυτό οφείλεται στον αγώνα που έκανε και θα υπερηφανεύεται. Αγωνιστείτε, θα λέει μετά και στους άλλους. Εγώ αγωνίστηκα και τι αξιώθηκα να ζήσω. Και έτσι θα πληγώνει ψυχές. Γι' αυτό ο Θεός τον αφήνει να χτυπηθεί όσο χρειάζεται, για να πεθάνει η ιδέα που έχει για τον εαυτό του, να απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του και να νιώσει το χωρίς εμού ου δύναστε ποιην ουδέν. Γέροντα, τι είναι αυτό που μας κάνει να θέλουμε να γίνει γνωστό στους άλλους ό,τι καλό κάνουμε, ενώ έχει τόση γλυκύτητα, τόση απαλάδα το να ζει και να εργάζεται κανείς στην αφάνεια? Το πιο σπουδαίο είναι ότι όταν ο άνθρωπος έχει εσωτερικότητα και προσπαθεί να μην γίνεται γνωστό το καλό που κάνει, αυτό είναι αισθητό στους άλλους. Όλοι τον ευλαβούνται και τον αγαπούν χωρίς ο ίδιος να το καταλαβαίνει. Πόσο συμπαθής είναι ο ταπεινός άνθρωπος και πόσο αποκρουστικός ο υπερήφανος. Τον υπερήφανο κανείς δεν τον αγαπάει, ακόμη και ο Θεός τον αποστρέφεται. Βλέπεις, και τα μικρά παιδιά, αν δουν κανένα παιδί λίγο υπερήφανο, το κοροϊδεύουν, ενώ ένα παιδί σιωπηλό, συνετό, πόσο το εκτιμούν. Ή αν δουν κανένα να περπατάει καμαρωτός, τον παίρνουν μυρωδιά και τον κοροϊδεύουν. Θυμάμαι κάποιον στην Κόνιτσα που ενώ πέθαινε από την πείνα, φορούσε κάθε μέρα κοστούμι, γραβάτα και ρεμπούμπλικο και έβγαινε στην πλατεία καμαρωτός. Τα παιδάκια μόλις τον έβλεπαν πήγαιναν από πίσω του και παρίσταναν πως περπατούσε. Μικρούτσικα παιδάκια τώρα, πόσο μάλλον οι μεγάλοι καταλαβαίνουν τον υπερήφανο άνθρωπο. Μη βλέπεις που δεν μιλούν για να μην τον εκθέσουν, από μέσα τους όμως αηδιάζουν. Όποιος θέλει να προβάλλει τον εαυτό του τελικά γελιοποιείται. Θυμάμαι όταν ήμουν στο Σινά είχε έρθει ένας παπάς που τον έλεγαν Σάβα. Ήταν λίγο καινόδοξος
είχε και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Μια μέρα οι Βεδουίνοι ανεβάζουν στο μοναστήρι ένα βαρύ πράγμα με το Βίντσι και καθώς το σήκωναν φώναζαν για να συγχρονιστούν «Σάουα, Σάουα», δηλαδή όλοι μαζί. Τους άκουσε ο Παπασάβας και έτρεξε αμέσως έξω. «Βρε, ακόμη δεν ήρθα», λέει, «και Σάβα φωνάζουν. Και εδώ όλοι με έμαθαν». Νόμιζε ότι οι Βεδουίνοι φώναζαν «Σάβα, Σάβα». Μόλις το άκουσα με έπιασαν τα γέλια. Είναι να μην γελάσεις. Όπως δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου, έτσι τα ερμηνεύει όλα. Άμα ο άνθρωπος είναι λίγο φαντασμένος, όλα φαντασμένα τα ερμηνεύει. Γέροντα, από υπερηφάνεια το κάνει. Είναι εχμάλωτος στην καινοδοξία, τον κλέβει και η φαντασία και φτάνει μετά, μου έλεγε ένας μοναχός πως όταν ήταν λαϊκός είχε δώσει σε κάποιον ένα επίσημο επανοφόρι. Μια μέρα που βρέθηκαν μαζί σε μια συντροφιά, εκείνος το φορούσε, οπότε κάποια στιγμή λέει «Αυτό το παλτό ξέρετε από πού το έχω? Από το Παρίσι. Αν ξέρατε και πόσο το αγόρασα». Και να είναι εκεί μπροστά και ο άλλος που του έδωσε το επανοφόρι, ευλογία. Καλά γέροντα, ανόητος ήταν. Μα πιο ανόητος από τον υπερήφανο υπάρχει? Τελικά η υπερηφάνεια γελιοποιεί τον άνθρωπο.

να χτυπήσουμε την υπερηφάνεια. Γέροντα, μου λέει ο λογισμός ότι αν αλλάξω διακόνημα και σταματήσω να ψάλω και να αγιογραφώ, θα σταματήσω να υπερηφανεύομαι και να πέφτω συνέχεια σε πειρασμούς. Και να φύγεις από την ψαλτική ή την αγιογραφία, εάν δεν συγχαθείς την καινοδοξία, θα κάνεις περισσότερες γκάφες. Αλλά και η φυγή αυτή πάλι έχει μέσα υπερηφάνεια. Και μάλιστα περισσότερη, γιατί στην πραγματικότητα θέλεις να φύγεις από τα διακονήματα αυτά για να μην φύγει το εγωισμό σου. Όταν, γέροντα, κάνω μια δουλειά και δω ότι υπερηφανεύομαι, μήπως είναι καλύτερα να μην την κάνω? Αν σου πού να κάνεις μια δουλειά, να πας, αλλά να προσέχεις να μην πέσεις. Και αν γλιστρήσεις και πέσεις, να σηκωθείς. Να καταλάβεις ότι γλίστρησες επειδή δεν πρόσεξες. Και άλλη φορά, και αν σου πού να ξαναπας, να προσέχεις να μην ξαναγλιστρήσεις. Όχι να μην ξαναπας επειδή την προηγούμενη φορά έπεσες. Άλλο αν σου πούν μην πηγαίνεις αφού την προηγούμενη φορά έπεσες. Τότε δεν θα ξαναπας. Καταλαβες? Άμα σου λένε να κάνεις μια δουλειά, να την κάνεις. Αλλά να προσπαθείς να την κάνεις σωστά και ταπεινά. Το να μην κάνεις τίποτε για να μην υπερηφανευθείς, αυτό είναι χειρότερο. Είναι σαν να μένεις έξω από τη μάχη, να μην πολεμάς για να μην πληγωθείς. Σκοπός είναι να είσαι μέσα στη μάχη, αλλά να προσέχεις να πολεμάς σωστά. Διαφορετικά θα είσαι ένα άχρηστο πράγμα. Γέροντα, στεναχωριέμαι όταν οι αδελφές μου κάνουν κάποια παρατήρηση. Έχεις υπερηφάνεια, γι' αυτό στεναχωριέσαι. Την υπερηφάνεια την τζακίζεις με τη βοήθεια του αδελφού, όταν του δίνεις το δικαίωμα να σου κάνει παρατηρήσεις και δέχεσαι μια κουβέντα που θα σου πει. Έτσι λαμπικάρεται η ψυχή. Επειδή το υψηλό φρόνημα δύσκολα το αντιλαμβάνεται κανείς μόνος του, πρέπει να δέχεται τους άλλους σαν γιατρούς του και να παίρνει όλα τα φάρμακα που του δίνουν για να απαλλαγεί από αυτό. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν στην τσέπη τους φάρμακα για τους άλλους. Οι μεν καλοί συμβουλεύουν με πόνο και αγάπη τον άρρωστο, οι δε κακοί τον ελέγχουν με κακία και πάθος. Αυτοί μάλιστα πολλές φορές γίνονται καλύτεροι χειρουργοί από τους πρώτους, γιατί προχωρούν τον υστέρι πιο βαθιά. Εγώ, γέροντα, είμαι κουτί και πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί μου κάνουν παρατήρηση. Καλύτερα πες, είμαι τετραπέρατη αλλά δεν έχω ταπείνωση. Εσύ ενώ σφάλεις και σου κάνουν παρατήρηση, πας να δικαιολογηθείς. Πώς να φτάσεις σε κατάσταση να παίρνεις επάνω στο σφάλμα όταν δεν σφάλεις και σε κατηγορούν? Ο άνθρωπος που δικαιολογεί τον εαυτό του όταν του κάνουν μια παρατήρηση εξοντώνει συνέχεια την ταπείνωση. Ενώ ο άνθρωπος που ρίχνει όλο το βάρος επάνω του για κάποιο σφάλμα του ταπεινώνεται και τον λούζει η χάρη του Θεού. Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν προσπαθώ να αποδείξω ότι έχω δίκιο, αλλά να εξηγήσω ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Έχω δει ότι έχεις μια μικρή υπερηφάνεια που εκδηλώνεται με τη δικαιολογία. Να προσπαθήσεις να μην δικαιολογείσαι, ό,τι κι αν σου πουν. Να βάζεις μια ειλικρινή μετάνοια. Αυτό φθάνει. Με το ευλόγησον της ειλικρινούς μετανοίας κόβεται η υπερηφάνεια. Γέροντα, σήμερα ένα παιδάκι στο Αρχονταρίκι έκανε μια αταξία. Του έλεγε η μητέρα του, πες συγγνώμη, και αυτό απαντούσε, τα κόκαλά μου πονάνε, και συγγνώμη δεν έλεγε. Γιατί μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να πουν ευλόγησον? Η υπερηφάνεια δεν αφήνει τον άνθρωπο να πει ευλόγησον.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί αύριο τους νέους πρέσβεις Νιγηρίας, Εστονίας, Δανίας, Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται η απόφαση για το κινητό του Σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη. Συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση ο συνήγορός του. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Από 18 Σεπτεμβρίου σε λειτουργία οι νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Νέα Λέμβος με μετανάστες νότια της Γάβδου, περισσότερα από 160 άτομα στην δομή των Χανίων. Στην διεθνή επικαιρότητα, Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τις επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους παρά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ ότι συμφώνησαν να τις σταματήσουν. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα εξετάσουμε στη σημερινή εκπομπή τη σχέση πολέμου, της ειρήνης και της θείας πρόνοιας στην βυζαντινή πολιτική σκέψη. Πώς αντιμετώπισε μια χριστιανική αυτοκρατορία το δύσκολο και διαχρονικό δίλημα ανάμεσα στην ειρήνη ως χριστιανικό ιδανικό και στην ανάγκη της άμυνας? Μπορεί η βία να θεωρηθεί ποτέ ηθικά ανεκτή χωρίς να μετατραπεί σε ιερό πόλεμο? Και ποια θέση είχε μέσα σε όλα αυτά η έννοια της θείας πρόνοιας? Στα ερωτήματα αυτά και σε άλλα ακόμη, αγαπητοί ακροατές, θα δώσουμε απαντήσεις στην σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Βασίλη Πάι-Πάι, καθηγητή διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Πάι-Πάι.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Κύριε καθηγητά, όταν μιλάμε, κάνουμε λόγο για πόλεμο και ειρήνη στο Βυζάντιο, ποια είναι η βασική πολιτική και θεολογική αφετηρία από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε ώστε να μην προβάλλουμε πάνω στο Βυζάντιο σύγχρονες αντιλήψεις περί πολέμου?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο για να μην υποπέσουμε, όπως λέτε και εσείς, σε αναχρονισμούς. Όταν θέλουμε να εξετάσουμε το ζήτημα του πολέμου και της ειρήνης στο Βυζάντιο, να δούμε πρώτα τι ήταν το Βυζάντιο, το οποίο βέβαια η λέξη Βυζάντιο αποτελεί ίδια ένα

0: Πρέπει να δούμε ότι στο βυζαντινό πλαίσιο η πολιτική τάξη, αυτοκρατορική εξουσία και χριστιανική κοσμολογία είναι πολύ πιο βαθιά αλληλένδετες. Δεν υπάρχει δηλαδή στο Βυζάντιο μια απλή αντιστοιχία με τη σύγχρονη διάκριση, παραδείγματος χάρη, μεταξύ πολιτικής και θρησκείας. Η κρίσιμη επομένως αφετηρία είναι να δούμε τη θεολογικοπολιτική συγκρότηση της βυζαντινής τάξης. Το Βυζάντιο δεν αντιλαμβάνεται τον κόσμο σε ένα διεθνές σύστημα κυρίαρχων, ηθικά αυτόνομων και τυπικά ισότιμων κρατών. Έτσι, αυτό που λέμε κυρίως στις διεθνείς σχέσεις στο νεωτερικό κόσμο. Η αυτοκρατορία εννοείται μέσα σε μια χριστιανική οικουμένη, είναι κρίσιμη αυτή η έννοια της οικουμένης. Αν δούμε, αν διαβάσουμε το δίτομο περίφημο έργο του Δημήτρη Ομπολένσκι για τη Βυζαντινή Κοινοπολιτεία, θα δούμε ότι η αυτοκρατορία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της στην κορυφή μιας κοσμικής και πολιτικής τάξης που έχει συγκεκριμένο θεολογικό νόημα και συγκεκριμένες ιεραρχίες. Ο αυτοκράτορας δεν είναι ένας απλός πολιτικός ηγέτης μιας εδαφικής επικράτειας, έτσι. Και επομένως ο πόλεμος στο ίδιο πλαίσιο δεν είναι απλώς ένα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής όπως το βλέπουμε στους νεωτερικούς καιρούς. Η πολιτική εξουσία υπηρετεί ένα θεολογικό, κοσμολογικό προορισμό και αποσκοπεί στη διατήρηση μιας τάξης η οποία νοείται ως μέρος της θείας οικονομίας της ιστορίας. Αυτό έχει μια πολύ σημαντική συνέπεια για την κατανόηση του πολέμου, νομίζω. Ο πόλεμος μπορεί να είναι, και θα δούμε αργότερα στη συζήτησή μας, ότι για τους Βυζαντινούς μπορεί να θεωρηθεί πολιτικά αναγκαίος, ακόμη και αναπόφευκτος, χωρίς όμως αυτό να το μετατρέπει εύκολα σε ιερό πόλεμο. Και εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικές αποστάσεις από την νεότερη έννοια του ιερού πολέμου. Είναι η Βυζαντινή Χριστιανική Παράδοση, διατηρεί, θα έλεγα, θα το αναπτύξουμε αυτό και περαιτέρω αργότερα, μια βαθιά αντιπολεμική ηθική. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει ότι η αυτοκρατορική εξουσία μπορεί να προσφύγει στη βία για την προστασία της κοινότητας και την αποκατάσταση της τάξης. Αυτή η ένταση ανάμεσα στα δύο στοιχεία δεν είναι νομίζω ένα πρόβλημα στο βυζαντινό συγκείμενο που μπορεί να λυθεί με μια σύγχρονη θεωρία του δικαίου πολέμου. Θα ήταν αναχρονισμός δηλαδή να προβάλλουμε πάνω στο Βυζάντιο μια θεωρία του δικαίου πολέμου. Αυτή η ένταση νομίζω είναι δομικό χαρακτηριστικό της ίδιας της βυζαντινής πολιτικής θεολογίας. Το σωστότερο θα ήταν να ρωτήσουμε λοιπόν πότε θεωρούσαν οι Βυζαντινοί, να μην ρωτήσουμε μάλλον πότε θεωρούσαν οι Βυζαντινοί ένα πόλεμο δίκαιο, το οποίο είναι μια αναχρονιστική ενδεχομένως ερώτηση, αλλά να ρωτήσουμε σε ποια κοσμολογία και σε ποια αντίληψη πολιτικής τάξης αποκτούσε νόημα η χρήση βίας στο Βυζάντιο. Η δεύτερη ερώτηση μας προστατεύει από την προβολή πάνω στο Βυζάντιο νεωτερικών κατηγοριών, όπως είναι το εθνικό συμφέρον, η κυριαρχία, η εδαφική επικράτεια, η διάκριση θρησκείας και πολιτικής, η έννοια των θρησκευτικών πολέμων, τα οποία όλες αυτές είναι νεωτερικές έννοιες. Ως αν αυτές οι έννοιες να είχαν ακριβώς την ίδια σημασία που απέκτησαν αργότερα στην νεωτερική Ευρώπη. Επομένως, για το Βυζάντιο, πόλεμος και ειρήνη δεν αποτελούν δύο διακριτές επιλογές εξωτερικής πολιτικής ενός κυρίαρχου κράτους, αλλά δύο τρόπους με τους οποίους η αυτοκρατορική πολιτική εξουσία διαχειρίζεται αυτή την τάξη ή την αταξία και την αποκατάστασή της στα πλαίσια της χριστιανικής οικουμένης.
1: Κύριε Παϊπάη, η χριστιανική ειρήνη είναι κάτι πολύ περισσότερο από την απουσία πολέμου. Πώς μεταφράζεται αυτή η αντίληψη σε πολιτικούς όρους όταν το κράτος καλείται ταυτόχρονα να προστατεύσει την κοινωνία και τα σύνορά του?
0: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πολιτική συνέπεια της βυζαντινής αντίληψης της ειρήνης. Γιατί η ειρήνη στο βυζαντινό πλαίσιο δεν σημαίνει απλώς ότι τα όπλα έχουν σιγήσει. Σημαίνει την αποκατάσταση, όπως ανέφερα πριν, και διατήρηση της μιας ορθής τάξης πραγμάτων της χριστιανικής οικουμένης. Επομένως, πολιτικά η ειρήνη είναι θετική κατάσταση τάξης δικαιοσύνης και κοινωνικής ευταξίας. Και όχι απλώς μια αρνητική κατάσταση μη πολέμου, θα λέγαμε έτσι. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος έχει ένα διτό καθήκον. Από τη μια πλευρά, ο αυτοκράτορας οφείλει να προστατεύει την κοινωνία από την εξωτερική βία ή από μια εσωτερική αναστάτωση. Η στρατιωτική ισχύ λοιπόν είναι απολύτως συμβατή με την επιδίωξη της ειρήνης. Είναι η άμυνα των συνόρων, η αποτροπή του εχθρού. Όλα αυτά μπορούν να θεωρηθούν μέσα για τη διαφύλαξη της ειρήνης. Από την άλλη όμως, η προστασία της πολιτείας δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Έτσι, αυτό έχει σημασία. Η εξουσία δεν νομιμοποιείται απλώς επειδή είναι αποτελεσματική στην επιβίωση του κράτους. Ο σκοπός της είναι η διαφύλαξη μιας πολιτικής κοινότητας που πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτά τα χαρακτηριστικά, από δικαιοσύνη, τάξη και ευσέβεια. Έτσι. Ο αυτοκράτορας είναι μεν, και αυτό το βλέπουμε σε πολλά σημαντικά κείμενα

0: όπως είναι το περίφημο Βυζαντινή Θεοκρατία του Στίβεν Ράνσιμαν, το βιβλίο για την πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας της Αρβελέρ, βλέπουμε τον αυτοκράτορα να χαρακτηρίζεται ως η επίγεια εικόνα του Θεού. Αλλά αυτό, προσέξτε εδώ, έχει σημασία. Δεν συνεπάγεται μια θεωρία θεϊκής αντιπροσώπευσης. Ο αυτοκράτορας δεν είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης, αλλά είναι χριστομιμητής. Δηλαδή πρέπει να μιμείται το Χριστό, εάν δεν το μιμείται, απονομιμοποιείται, θα λέγαμε. Γι' αυτό και η βυζαντινή λογική δεν οδηγεί εύκολα σε μια αντίληψη σύμφωνα με την οποία, θα λέγαμε, μια συμβατική αντίληψη ότι η ασφάλεια απαιτεί πόλεμο. Θα έλεγα μάλλον ότι η χρήση βίας μπορεί να είναι αναγκαία για χάρη μιας ευρύτερης ειρήνης. Έτσι. Η βία είναι στην καλύτερη περίπτωση θεραπευτικό μέσο για τους Βυζαντινούς ή αμυντικό μέσο για την αποκατάσταση μιας διαταραγμένης τάξης. Δεν αποτελεί η ίδια η βία θετικό αγαθό. Και αυτό εξηγεί γιατί η βυζαντινή χριστιανική σκέψη μπορούσε από τη μία να συνδυάζει την αναγνώριση της αναγκαιότητας του πολέμου με μια την ίδια στιγμή βαθιά δυσπιστία απέναντι στη βία. Οπότε αν το μεταφέρουμε αυτό σε πολιτικούς όρους, θα λέγαμε ότι η βυζαντινή ειρήνη είναι περισσότερο κοντά στην έννοια της ειρήνης ως θετικής έφτακτης κατάστασης, παρά σε αυτή την έννοια της ειρήνης ως απουσίας πολέμου. Το κράτος υπερασπίζεται τα σύνορά του, όχι επειδή η εδαφική κυριαρχία αποτελεί υπέρτατη αξία, αλλά επειδή η προστασία της πολιτικής κοινότητας αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση της τάξης που αυτή η κοινότητα ενσαρκώνει. Δηλαδή, η νίκη στον πόλεμο χωρίς αποκατάσταση της τάξης δεν είναι ακόμα ειρήνη για τους Βυζαντινούς. Αυτό έχει σημασία.
1: Κύριε καθηγητά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βυζαντινή σκέψη βρίσκεται ανάμεσα σε δύο άκρα, δηλαδή από τη μία την απόρριψη της βίας ως χριστιανικού ιδανικού και από την άλλη την αναγνώριση της άμυνας ως αναγκαίας πολιτικής ευθύνης.
0: Ναι, θα έλεγα αυτή είναι μια καλή διατύπωση, με την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουμε αυτά τα δύο άκρα ως δύο πλήρες διακριτές και ισότιμες θεωρίες. Δηλαδή δεν καλούμαστε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ειρηνισμό και πραγματισμό ενδεχομένως. Εδώ τι συμβαίνει στη βυζαντινή σκέψη? Από τη μια πλευρά υπάρχει το χριστιανικό ιδανικό της ειρήνης και της μη βίας, η διδασκαλία του Χριστού, ιδίως η εντολή της αγάπης προς τον εχθρό, έτσι γνωρίζουμε, δημιουργεί εδώ ένα ισχυρό κανονιστικό όριο απέναντι στη χρήση βίας. Ο πόλεμος δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο δοξασμού και η θανάτωση του άλλου δεν μπορεί εύκολα να αποκτήσει θετικό ηθικό περιεχόμενο. Έτσι. Με αυτή την έννοια υπάρχει μια μόνιμη, θα έλεγα, ηθική δυσφορία απέναντι στη βία στο Βυζάντιο, ακόμα και όταν αυτή θεωρείται πολιτικά αναγκαία. Την άλλη όμως, η χριστιανική πολιτική τάξη δεν μπορεί να διαφορήσει για την πραγματικότητα της βίας, η οποία είναι αποτέλεσμα της πεπτοκίας φύσης του ανθρώπου. Έτσι. Αυτό το αναγνωρίζουν οι Βυζαντινοί. Ο αυτοκράτορας έχει ευθύνη να προστατεύσει την πολιτική κοινότητα, τους πιπικούς του, αλλά και την τάξη, τη χριστιανική τάξη που του έχει πιστευθεί η Θεία Πρόνοια. Αν κάτι απειλήσει αυτή την τάξη, μια εξωτερική επίθεση, μια εσωτερική αναστάτωση, η μη χρήση βίας μπορεί και η ίδια να καταστεί η αποτυχία πολιτικής ευθύνης. Έτσι, οπότε πρέπει να δράσει ο αυτοκράτορας για την προστασία των υπηκών και της τάξης που του έχει εμπιστευτεί η Θεία Πρόνοια. Εδώ όμως βρίσκεται η κρίσιμη διαφοροποίηση. Το ζήτημα δεν είναι ότι ο χριστιανισμός επιτρέπει τον πόλεμο ως θετικό αγαθό, που αυτό δεν συμβαίνει, αλλά ότι αναγνωρίζει την ανάγκη της εξουσίας να αντιμετωπίσει ένα κόσμο στον οποίο η βία αποτελεί πραγματικότητα. Έτσι, που είναι, αυτό είναι μια αντανάκλαση, οι Βυζαντινοί το γνωρίζουν, της προπτωκίας φύσης του ανθρώπου. Άρα θα απέφευγα τη σύγχρονη διαπίστωση, όπως ανέφερα και πριν, ότι υπάρχει μια απλή αντίθεση ή ένταση μεταξύ ειρηνισμού και ρεαλισμού. Μια πιο σωστή περιγραφή του διλήμματος εδώ είναι ότι πιθανόν έχουμε να κάνουμε με μια ασυμμετρία μεταξύ κανονιστικού ιδανικού και πολιτικής αναγκαιότητας. Η ειρήνη και η αποχή από τη βία αποτελούν το υψηλότερο χριστιανικό ιδανικό, φυσικά. Η άσκηση βίας αποτελεί μια αναγκαία αλλά προβληματική πολιτική πρακτική, η οποία χρειάζεται πάντοτε δικαιολόγηση. Και δεν πάβει εξαιτίας αυτής της δικαιολόγησης να είναι ηθικά προβληματική. Και αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα συνέπεια. Ο καλός χριστιανός αυτοκράτορας δεν είναι ούτε ο απόλυτα ειρηνιστής ηγεμόνας, ούτε ο αποτελεσματικός πολεμιστής, έτσι, που απλώς εξασφαλίζει την επιβίωση του κράτους. Είναι εκείνος που καλείται να διαχειριστεί αυτή την ένταση, αυτή την αναπόφευκτη ένταση ανάμεσα στο ιστορικό παρόν που διαπνέεται από αυτή την αμαρτωλότητα του ανθρώπου, έτσι, και το εσχατολογικό μέλλον απ' την άλλη. Να χρησιμοποιήσει δηλαδή όταν απαιτείται τη βία προκειμένου να προστατεύσει την ειρήνη, χωρίς όμως ποτέ να μετατρέψει αυτή τη βία σε αυτοσκοπό ή να ξεχάσει ότι ο τελικός σκοπός της πολιτικής διακυβέρνησης είναι η ειρήνη. Δηλαδή εδώ η βυζαντινή σκέψη τι μας δείχνει? Μας δείχνει μια διαφορετική σχέση, θα έλεγα, μεταξύ ειρήνης, βίας και πολιτικής ευθύνης. Όπου η ειρήνη παραμένει ο τελικός κανονιστικός ορίζοντας, ενώ η βία αποτελεί μια τραγική συνέπεια της διακυβέρνησης ενός πεπτοκότους και συγκρουσιακού κόσμου, θα λέγαμε.
1: Μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Παϊπάη, υπήρξε πράγματι στο Βυζάντιο μια θεωρία δίκαιου πολέμου ή ο όρος αυτός που έχει ισχυρότερη συστηματική παρουσία στην δυτική πολιτική σκέψη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν τον εφαρμόζουμε στην Ανατολή?
1: Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και είναι, θα έλεγα, αρκετά διαφιλονικούμενη απάντηση. Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν εφαρμόζουμε τη θεωρία του δικαίου πολέμου στο Βυζάντιο. Υπάρχουν σαφώς κριτήρια και επιχειρήματα που μπορούν να νομοποιήσουν την προσφυγή στον πόλεμο και αυτά κατά καιρούς προβλήθηκαν στη Βυζαντινή ιστορία. Μην ξεχνάμε, η Βυζαντινή ιστορία είναι μια ιστορία χιλίων χρόνων και πρέπει να περιοδολογήσουμε τις διάφορες φάσεις της. Δεν είναι όλες οι φάσεις της Βυζαντινής ιστορίας, δεν διαπνέονται από τα ίδια κριτήρια και από τις ίδιες διαθέσεις. Αλλά είναι δύσκολο, νομίζω, να μιλήσουμε ακρεφνώς για ένα βυζαντινό jus ad bellum, δηλαδή για ένα βυζαντινό δίκαιο του πολέμου, με τη συστηματικότητα βέβαια που αυτό αποκτά στη δυτική μεσαιωνική σχολαστική σκέψη. Ειδικά από τον Ακινάτη, το 13ο αιώνα και δόθε, και με αποκορύφωμα φυσικά τους σχολαστικούς του 16ου και του 17ου αιώνα. Νομίζω ότι η βασική διαφορά στη βυζαντινή παράδοση είναι ότι το πρόβλημα δεν τίθεται πρωτίστως υπό ποιες προϋποθέσεις ένας πόλεμος είναι ηθικά δίκαιος. Αυτό είναι μια ερώτηση που δεν κάνουν οι Βυζαντινοί. Η χριστιανική αφετηρία παραμένει περισσότερο, η βυζαντινή χριστιανική αφετηρία παραμένει περισσότερο επιφυλακτική απέναντι στον πόλεμο συνολικά. Η αυτοκρατορική εξουσία, όπως προανέφερα, μπορεί να έχει καθήκον να προστατεύσει την κοινότητα από ένα επιτιθέμενο, να αποκαταστήσει την τάξη, να απελευθερώσει πληθυσμούς που υφίσταται ενδεχομένως κατά πίεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος μετατρέπεται αυτομάτως σε θετικά δίκαιη πράξη, έτσι.
0: Ναι.
1: Η αναγκαιότητα της άμυνας, θα έλεγα, και η ηθική αξία του πολέμου είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ βρίσκεται και μια ουσιώδης διαφορά από τη δυτική παράδοση του δικαίου πολέμου. Στη Λατινική Δύση, όπως ξέρουμε, ιδιαίτερα από τον Αυγουστίνο και μετά, που θεωρείται ο πατέρας της σκέψης περί δικαίου πολέμου στη Δύση, αλλά και μετά μέσω του κανονικού δικαίου στη Δύση και της σχολαστικής θεολογίας, αναπτύσσει σταδιακά ένα περισσότερο συστηματικό λεξιλόγιο, ένα λεξιλόγιο κριτηρίων για το τι είναι δίκαιος πόλεμος. Δηλαδή, κοιτάμε να δούμε αν υπάρχει δίκαιη αιτία για να ονομάσουμε κάτι ένα πόλεμο δίκαιο, αν κηρύττεται από μια νόμιμη εξουσία, αν υπάρχει δίκαιη πρόθεση, αν διεξάγεται με όρους αναλογικότητας και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα γνωστά κριτήρια του δικαίου πολέμου. Στο Βυζάντιο, αντίθετα, νομίζω ότι βρίσκουμε διάσπαρτες θεολογικές, κανονικές, ιστοριογραφικές, πολιτικές κρίσεις για τον πόλεμο, αλλά όχι ένα αντίστοιχα συνεκτικό θεωρητικό οικοδόμημα. Έτσι. Και εδώ θα έβαζα μια σημαντική επιφύλαξη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι δεν πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την απουσία συστηματικής θεωρίας στο Βυζάντιο περί δικαίου πολέμου σε απουσία πολιτικής σκέψης για τον πόλεμο. Οι Βυζαντινοί ασφαλώς προβληματίζονται για το πότε και γιατί η πολεμική βία είναι περιττή. Για το πότε και γιατί η πολεμική βία είναι περιττή, είναι επιτρεπτή.
0: Ναι.
1: Για τη σχέση δηλαδή μεταξύ άμυνας και επιθετικότητας. Για την ευθύνη του αυτοκράτορα. Για τις πνευματικές συνέπειες της θανάτωσης στον πόλεμο. Δηλαδή, ποιες είναι οι πνευματικές συνέπειες στο στρατιώτη που θανατώνει τον αντίπαλο, τον εχθρό στον πόλεμο. Απλά αυτά τα ερωτήματα για τους Βυζαντινούς οργανώνονται σε ένα διαφορετικό θεολογικό-πολιτικό πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη, είναι σημαντικό το ζήτημα της μετάνοιας του στρατιώτη. Στη βυζαντινή κανονική παράδοση μπορούσε να αντιμετωπιστεί η θανάτωση στη μάχη, παραδείγματος χάρη, ως κάτι που απαιτεί πνευματική θεραπεία. Ακόμα δηλαδή και αν η συμμετοχή στον πόλεμο θεωρείται πολιτικά αναγκαία, χρειάζεται η αντιμετώπιση μετά του στρατιώτη χρειάζεται ένα είδος πνευματικής θεραπείας. Και αυτό ακριβώς δείχνει την αμφισημία εδώ με την οποία αντιμετωπίζουν οι Βυζαντινοί το γεγονός. Εδώ υπενθυμίζω ότι η βασική παράμετρος της βυζαντινής θεραπευτικής αντίληψης περί πολέμου και ειρήνης είναι ο περίφημος 13ος κανόνας του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος απαγορεύει σε όσους σκοτώνουν στη μάχη τη θεία μετάληψη για 3 χρόνια ως θεραπευτικό μέσο, έτσι, για την ίαση μιας ψυχής που βρίσκεται σε διαδικασία ουσιαστικά μετάνοιας και εξηλαίωσης. Ο στρατιώτης σε αυτό το πλαίσιο δεν θεωρείται φυσικά ένοχος επειδή σκότωσε στη μάχη με τον ίδιο τρόπο που θα ήταν ένας κοινός φωνιάς, αλλά η πράξη της αφαίρεσης ζωής δεν αποκτάει αυτομάτως θετικό χαρακτήρα ή ηθική νομιμοποίηση. Χρειάζεται δηλαδή μια περίοδος θεραπείας. για να μπορέσει να επανέλθει ο στρατιώτης ουσιαστικά στην τάξη της Θείας Μετάλλησης. Αυτό έτσι ως παράδειγμα για να καταλάβουμε.
0: Κύριε καθηγητά, και τι ακριβώς σημαίνει η διάκριση ανάμεσα στον δίκαιο πόλεμο και τον ιερό πόλεμο? Γιατί έχει σημασία ότι το Βυζάντιο μπορούσε να νομιμοποιεί έναν πόλεμο ως αμυντικό, χωρίς κατά ανάγκη να τον μετατρέπει σε θρησκευτικά ιερό αγώνα?
1: Ναι, αυτή είναι, θα έλεγα, μια κρίσιμη διάκριση, γιατί μας επιτρέπει να καταλάβουμε έτσι τη βυζαντινή θέαση του πολέμου, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με την ιδέα μιας σταυροφορίας ή ενός ιερού πολέμου. Έτσι. Ο δίκαιος πόλεμος και ο ιερός πόλεμος απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα, πρώτα απ' όλα. Ο δίκαιος πόλεμος δηλαδή, αφορά κυρίως τη δικαιολόγηση της προσφυγής στη βία. Εδώ ρωτάμε ερωτήσεις του τύπου: υπάρχει άδικη επίθεση, υπάρχει νόμιμη πολιτική εξουσία που αποφασίζει ένα δίκαιο πόλεμο? Είναι η στρατιωτική δράση αναγκαία για την προστασία μιας κοινότητας και την αποκατάσταση της τάξης, η τιμωρία των υπευθύνων, αυτών που ξεκίνησαν έναν άδικο πόλεμο δηλαδή? Ο χαρακτηρισμός λοιπόν δίκαιος εδώ αφορά την ηθικοπολιτική νομιμοποίηση μιας πράξης. Από την άλλη, ο ιερός πόλεμος προσδίδει, νομίζω, στη σύγκρουση ένα πολύ ισχυρότερο θρησκευτικό και σωτηριολογικό χαρακτήρα. Ο αντίπαλος δεν είναι απλά επιτιθέμενος ή πολιτικός εχθρός, αλλά παρουσιάζεται ως ο εχθρός της πίστης, και ο ίδιος ο πόλεμος αποκτά χαρακτήρα θρησκευτικού καθήκοντος. Στο Βυζάντιο αυτό έχει σημασία. Το ότι ο πόλεμος, όπως ανέφερα, μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίος και θεωρούνταν αναγκαίος ενίοτε, ή έστω σε εισαγωγικά, ας το πούμε, δίκαιος, εάν πρόκειται περί αυτοάμυνας, δεν σημαίνει ότι γινόταν ότι αυτομάτως γινόταν πόλεμος του Θεού, έτσι, ιερός πόλεμος. Η αυτοκρατορία μπορούσε να υπερασπιστεί την επικράτεια και το χριστιανικό πληθυσμό της απέναντι σε ένα επιτιθέμενο, χωρίς να θεωρήσει ότι η στρατιωτική σύγκρουση αποτελεί από μόνη της μια πράξη θρησκευτικής σωτηρίας, ας πούμε. Ο εχθρός δηλαδή μπορεί να είναι πολιτικός ή στρατιωτικός αντίπαλος, μπορεί να μετατρέπεται κατά ανάγκη σε απόλυτο θρησκευτικό εχθρό. Δηλαδή είναι σημαντικό εδώ πάλι να επισημάνουμε ότι η βυζαντινή πολιτική θεολογία δείχνει μια αμφιθυμία απέναντι στη βία. Έτσι, αν ο πόλεμος γινόταν κυριολεκτικά ιερός, τότε θα μπορούσε να αποκτήσει θετικό περιεχόμενο, ακόμα και σωτριολογικό περιεχόμενο. Έτσι. Η πολεμική βία θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως υπηρεσία προς το Θεό. Όμως η βυζαντινή χριστιανική ηθική δυσκολεύεται ακριβώς να κάνει αυτή τη μετάβαση. Έτσι. Η άμυνα μπορεί να είναι αναγκαία, η θυσία του στρατιώτη μπορεί να τιμηθεί ενίοτε στη μάχη, η νίκη μπορεί να πανηγυριστεί πολιτικά ενδεχομένως, αλλά η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής δεν πάβει εξαιτίας αυτού να είναι ηθικά προβληματικό γεγονός. Παραδείγματος χάρη, και εδώ αυτό είναι χαρακτηριστικό, η αυτοκρατορία αρνήθηκε να αγιοκατατάξει στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην υπηρεσία της αυτοκρατορίας. Ναι. Είναι χαρακτηριστική εδώ η περίπτωση το 10ο αιώνα του Πατριάρχη Πολύευκτου, έτσι, που αντιστάθηκε στις αξιώσεις ενός αυτοκράτορα ασκητή, του Νικηφόρου Φωκά, ο οποίος επί μόνος του ζητούσε να αγιοποιήσει τους πεσόντες στρατιώτες για την ανάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες. Πιέσεις βέβαια αυτού του είδους πάντα υπήρχαν προς αυτή την κατεύθυνση, με χαρακτηριστικές περιόδους αυτή του Νικηφόρου Φωκά, αλλά και αργότερα, θα έλεγα ακόμα περισσότερο, επί Μανουήλ Κομνηνού το 12ο αιώνα, όταν το Βυζάντιο βρέθηκε στη διαδικασία ανάκτησης ή προσπάθησε να ανακτήσει τη Μικρά Ασία από τους Τούρκους. Οπότε και τότε έγινε μια προσπάθεια να ενδυθεί αυτή η προσπάθεια, τα χαρακτηριστικά σταυροφορίας, τα χαρακτηριστικά ιερού πολέμου δηλαδή. Αλλά δεν επικράτησε αυτή η οπτική.
0: Και όπως αναφέρει και ένας ακροατής, και σήμερα ακόμα ισχύει στους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας ότι δεν μπορεί κάποιος να ανακηρυχθεί Άγιος, ακόμα και αν ήταν, λέει, ιερωμένος, όταν έχει σκοτώσει άνθρωπο σε μάχη ή σε πόλεμο, όσο δικαιολογημένο και αν είναι.
1: Ναι, αυτό είναι και θέμα
0: σχόλιο του ακροατή.
1: Θα επισέλθουμε στα ζητήματα της οικονομίας αργότερα.
0: Αργότερα, στη συνέχεια. Να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα, κύριε καθηγητά.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», εξετάζουμε στη σημερινή εκπομπή τη σχέση πολέμου, ειρήνης και θείας πρόνοιας στην βυζαντινή πολιτική σκέψη. Καλεσμένος ο κύριος Βασίλειος Παϊπάης, καθηγητής διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Παϊπάη, η άμυνα της αυτοκρατορίας μπορούσε να θεωρηθεί θεμητή, αλλά μπορούσε η ίδια η αυτοκρατορία να θεωρήσει τον εαυτό της φορέα μιας θείας αποστολής. Και πού βρίσκεται το όριο ανάμεσα στην θεμητή πολιτική νομιμοποίηση και στην εκκλησιαστική ή θρησκευτική νομιμοποίηση της κρατικής ισχύως?
1: Ναι, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί και εδώ γύρονται πολλά ερωτήματα και πολλές παρεξηγήσεις εμφυλοχωρούν επίσης. Νομίζω ότι το Βυζάντιο μπορούσε να αντιλαμβάνεται την αυτοκρατορική εξουσία ως ενταγμένη στη θεία οικονομία. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι κάθε συγκεκριμένη πολιτική ή στρατιωτική πράξη της αυτοκρατορίας ήταν αυτομάτως θεολογικά έτσι, νομιμοποιημένη. Αυτό νομίζω είναι το κρίσιμο όριο. Η βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία αποδίδει στον αυτοκράτορα μια ιδιαίτερη αποστολή, έτσι, να διαφυλάσσει την τάξη, την ειρήνη, την ορθόδοξη πολιτεία, να είναι φιλάνθρωπος και να αποδίδει δικαιοσύνη, αυτό που είπαμε παραπάνω, δηλαδή να είναι χριστομιμητής. Όχι, πήγε εικόνα ως χριστομιμητής, επιμένω σε αυτό, όχι ως αντιπρόσωπος του Θεού επί της γης. Η αυτοκρατορία δεν είναι λοιπόν απλώς ένας μηχανισμός διοίκησης ή ένας μηχανισμός ισχύως. Έχει θεολογικά νοηματοδοτημένο πολιτικό σκοπό. Από αυτή την άποψη θα ήταν βέβαια λάθος και αναχρονιστικό να εισαγάγουμε τη σύγχρονη διάκριση σε αυτή την περίπτωση μεταξύ κοσμικού κράτους και θρησκείας. Έτσι και να θεωρήσουμε ότι η θρησκεία απλώς προσθέθηκε εκ των υστέρων στην πολιτική νομιμοποίηση. Αυτά είναι σχήματα νεωτερικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει βέβαια και επίσης από την άλλη πλευρά η ιεροποίηση κάθε κρατικής πράξης. Δεν συνέβαινε ούτε αυτό στο Βυζάντιο. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά στο να πούμε ότι η αυτοκρατορική εξουσία έχει θεώθεν ανατεθειμένη ευθύνη, παραδείγματος χάρη, έτσι. Και να πούμε από την άλλη ότι ό,τι κάνει ο αυτοκράτορας είναι θέλημα Θεού. Έτσι. Δεν ισχύει το δεύτερο. Το πρώτο αποτελεί κεντρικό στοιχείο της βυζαντινής πολιτικής θεολογίας. Το δεύτερο ουσιαστικά καταλύει την ίδια την κανονιστική αυτονομία της χριστιανικής ειδικής και της Εκκλησίας. Αλλά και την ίδια και την αυτοκατανόηση της αυτοκρατορικής εξουσίας, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, αυτό ήταν το πλαίσιο της αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει, και εδώ δεν θέλω να εξοραίζω καταστάσεις βέβαια, ότι κατά καιρούς δεν αναπτύχθηκε μια αυτοκρατορική ιδεολογία πιο ιεροκρατική, θα λέγαμε. Δεν ήταν όμως αυτό το κύριο ρεύμα της Βυζαντινής θεοκρατίας και δεν επικράτησε. Πού βρίσκεται λοιπόν το όριο? Νομίζω ότι το όριο βρίσκεται στην αξίωση της Εκκλησίας και της θεολογικής παράδοσης να κρίνουν την εξουσία και όχι απλώς να την επικυρώνουν. Ο αυτοκράτορας μπορεί να είναι ο προστάτης της Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Τάξης, αλλά δεν γίνεται εξαιτίας αυτού φυσικά θεολογικά αλάνθαστος. Έτσι, η εξουσία του είναι διακονία, είναι υπουργική. Έχει ένα σκοπό ο οποίος βρίσκεται πέρα από την ίδια την εξουσία. Και αυτό είναι ιδιαίτερο εμφανές στην περίπτωση του πολέμου. Η αυτοκρατορία, όπως είπα, μπορεί να πει έχουμε καθήκον να υπερασπιστούμε την κοινότητα από την επίθεση. Είναι πολύ διαφορετικό όμως να πει, επειδή ο πόλεμός μας είναι πόλεμος της αυτοκρατορίας του Θεού, η βία που ασκούμε είναι καθεαυτή ιερή. Εκεί περνάμε από την πολιτική νομιμοποίηση υπό θεολογικούς περιορισμούς στη θρησκευτική νομιμοποίηση της ίδιας της κρατικής βίας. Και αυτό εξηγεί γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό να μην ταυτίζουμε τη βυζαντινή χριστιανική πολιτεία με ένα καθεστώς στο οποίο το κράτος έχει από μόνο του πρόσβαση στη Θεία Αλήθεια, να το πούμε έτσι. Η θεολογικοποίηση δηλαδή της πολιτικής τάξης που ισχύει αυτό στο Βυζάντιο δεν συνεπάγεται αναγκαστικά θεοποίηση της πολιτικής εξουσίας. Αυτά τα δύο πρέπει να τα δούμε ξεχωριστά. Είναι αυτή ακριβώς η διάκριση, νομίζω, που μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί το Βυζάντιο μπορεί ταυτόχρονα να είναι μια έντονα χριστιανική αυτοκρατορική, μια έντονη χριστιανική αυτοκρατορία με έντονα χριστιανική αυτοκρατορική ιδεολογία και να έχει την ίδια στιγμή μια βαθιά επιφύλαξη απέναντι στην ηθική της βίας. Η αυτοκρατορία δηλαδή μπορεί να έχει θεία αποστολή να διατηρεί την ειρήνη, δεν αποκτά όμως εξαιτίας αυτής της αποστολής το δικαίωμα να μετατρέπει κάθε πόλεμό της σε ιερό ή κάθε πολιτική της επιλογή σε θέλημα του Θεού, ας πούμε.
0: Ειδικά ως προς την σχέση εκκλησίας και αυτοκρατορικής εξουσίας, τι μας αποκαλύπτει η βυζαντινή στάση απέναντι στους στρατιώτες που σκοτώνονταν στη μάχη? Γιατί η εκκλησία δεν δέχτηκε εύκολα να τους αντιμετωπίσει ως μάρτυρες, ακόμη και όταν πολεμούσαν για την άμυνα της αυτοκρατορίας?
1: Ναι, ναι, πολύ ωραία ερώτηση. Αναφερθήκαμε και πιο πάνω λίγο σε αυτό το σημείο. Είναι αυτό, νομίζω, είναι ένα από τα πιο αποκαλυπτικά σημεία της Βυζαντινής τάσης απέναντι στον πόλεμο. Γιατί δείχνει ότι η Εκκλησία δεν ταύτιζε την πολιτική υπεράσπιση της αυτοκρατορίας με την πνευματική μαρτυρία στο Βυζάντιο. Έτσι. Τι είναι ο μάρτυρας με την αυστηρή χριστιανική έννοια? Είναι εκείνος που υποφέρει ή πεθαίνει επειδή αρνείται να προδώσει την πίστη του. Έτσι. Ο στρατιώτης που πεθαίνει στη μάχη ακόμα και όταν υπερασπίζεται δίκαια την κοινότητά του είναι κάτι άλλο. Έτσι. Πεθαίνει για ένα διαφορετικό λόγο. Επιτελεί ένα πολιτικό και στρατικό καθήκον. Αυτό μπορεί να είναι θεμητό, ακόμα και ηρωικό ενδεχομένως, αλλά δεν μετατρέπεται αυτομάτως ή δεν μετατρέπει, θα λέγαμε, αυτομάτως το θάνατό του σε μαρτύριο. Έτσι. Εδώ φαίνεται η διάκριση ανάμεσα σε δύο λογικές, θα έλεγα. Η αυτοκρατορική εξουσία μπορεί να λέει αυτός ο άνθρωπος πέθανε υπερασπιζόμενος την πατρίδα και την αυτοκρατορία. Έτσι. Η Εκκλησία όμως οφείλει να ρωτήσει για ποιο λόγο πέθανε ως χριστιανός. Η δεύτερη ερώτηση είναι διαφορετική και αυστηρότερη. Έτσι. Η στρατιωτική θυσία δεν ισοδυναμεί με χριστιανική μαρτυρία σε αυτή την περίπτωση. Αυτό νομίζω εξηγεί και τη σημασία της κανονικής παράδοσης που προανέφερα σχετικά με τη θανάτωση στον πόλεμο. Είναι αυτή η περίφημη στάση του, αυστηρή στάση του Μεγάλου Βασιλείου, ότι ακόμα και εκείνος που σκοτώνει σε πόλεμο χρειάζεται πνευματική αντιμετώπιση ουσιαστικά. Παρότι η πράξη, φυσικά, να είμαστε καθαροί εδώ, δεν εξομοιώνεται με φόνο εκ προμελέτης. Υπάρχει μια αμφισημία. Έτσι. Η Εκκλησία μπορεί να αναγνωρίσει την πολιτική αναγκαιότητα της βίας, της πολεμικής βίας, χωρίς να της αποδώσει όμως πνευματική αγιότητα. Έτσι. Και εδώ βρίσκεται μια βαθύτερη θεολογικοπολιτική συνέπεια. Αν οι στρατιώτες που σκοτώνονταν για την αυτοκρατορία αναγνωρίζονταν αυτομάτως ως μάρτυρες, τότε αυτόματα η αυτοκρατορική υπόθεση, η κρατική υπόθεση θα μπορούσε να μετατραπεί σε υπόθεση σωτηρίας. Έτσι. Ο θάνατος για την αυτοκρατορία θα μπορούσε να εξισωθεί με το θάνατο για τον Χριστό. Αυτό θα προσέδιδε στην κρατική βία ένα είδος θρησκευτικής νομιμοποίησης και που η Εκκλησία, ακριβώς λόγω της δικής της θεολογικής παράδοσης, αντιμετώπιζε πάντοτε με επιφύλαξη. Και αυτό νομίζω λειτουργούσε πάντοτε ως πνευματικό όριο στην αυτοκρατορική εξουσία. Η Εκκλησία δεν αρνείται δηλαδή την αυτοκρατορική ευθύνη να προστατεύσει την κοινότητα, αρνείται όμως να αφήσει την αυτοκρατορία να αποφασίσει μόνη της ποιος θάνατος είναι εξαγιασμένος ή μαρτυρικός. Η αυτοκρατορία δηλαδή μπορεί να απαιτεί από τον στρατιώτη να θυσιάσει τη ζωή του για την πολιτική κοινότητα, δεν μπορεί όμως μόνο για αυτό το λόγο να μετατρέψει αυτή τη θυσία σε χριστιανικό μαρτύριο.
0: Τι θα λέγατε στο σημείο αυτό να σταθούμε, κύριε καθηγητά, στην έννοια της θείας πρόνοιας? Όταν το Βυζάντιο ιτάται, η ιτά θεωρείται αναγκαστικά ένδειξη ότι ο πόλεμος ήταν άδικος ή η θεία πρόνοια παραμένει ένα μυστήριο που δεν μπορεί να ταυτιστεί με το αποτέλεσμα της μάχης?
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, η βυζαντινή έννοια νομίζω της θείας πρόνοιας δεν επιτρέπει μια απλή εξίσωση ανάμεσα στην στρατιωτική επιτυχία από τη μια και στη θεϊκή εύνοια από την άλλη, αλλά ούτε ανάμεσα στην ήττα και στην αδικία, δηλαδή αν ιτηθείς είσαι ουσιαστικά εκπροσωπείς το άδικο. Η βυζαντινή σκέψη μπορούσε ασφαλώς να ερμηνεύσει μια νίκη ως ένδειξη θείας βοήθειας, έτσι, και αυτό το είδαμε, ξέρω εγώ, στις πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης από τους Αβάρους τον 6ο αιώνα και από τους Άραβες τον 8ο αιώνα. Και η αυτοκρατορική και η ιστοριογραφική ρητορική συχνά παρουσιάζει το Θεό ως εκείνον που προστατεύει την αυτοκρατορία και χαρίζει την νίκη στους υπερασπιστές της. Έτσι, αυτό υπάρχει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της μάχης αποτελεί ένα ασφαλές κριτήριο για την ηθική ή θεολογική αξιολόγηση του πολέμου. Έτσι, η διάκριση εδώ νομίζω είναι κρίσιμη. Η θεία πρόνοια μπορεί να επιτρέπει ή να χρησιμοποιεί ένα ιστορικό γεγονός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγκρίνει ηθικά κάθε πράξη που οδήγησε σε αυτό. Δηλαδή, μια ήττα μπορεί και να ερμηνευτεί ως παιδαγωγική ή διορθωτική κρίση, ως συνέπεια των αμαρτιών και της απομάκρυνσης, ξέρω εγώ, από την ορθή τάξη. Έτσι. Αλλά δεν προκύπτει ως εκ τούτου αυτομάτως το συμπέρασμα «ιτηθήκαμε, άρα ο αντίπαλος είχε δίκιο». Η ιστορία δεν λειτουργεί δηλαδή ως ένας απλός θεολογικός πίνακας αποτελεσμάτων εδώ. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί αλλιώς θα καταλήγαμε σε μια μηχανιστική λογική, μια μηχανιστική θεολογία της ιστορίας, ότι νίκη σούτε ο Θεός είναι μαζί μας, ήττα ο Θεός είναι εναντίον μας. Νομίζω ότι η βυζαντινή αντίληψη της πρόνοιας είναι λίγο πιο σύνθετη. Το ιστορικό αποτέλεσμα παραμένει θεολογικά αμφίσιμο. Ο άνθρωπος βλέπει, εννοείται, το αποτέλεσμα της μάχης, αλλά δεν βλέπει το πλήρες νόημα της θείας πρόνοιας. Επομένως, η ήττα μπορεί να προκαλέσει μετάνοια και αυτοκριτική, αλλά δεν παρέχει από μόνη της μια τελική ετοιμιγορία για τη δικαιοσύνη του πολέμου. Έτσι. Αυτό έχει μια ενδιαφέρουσα συνέπεια, νομίζω, για τη σχέση προθείας πρόνοιας και πολιτικής νομιμοποίησης. Η αυτοκρατορία μπορεί να επικαλείται τη θεία προστασία, αλλά δεν μπορεί να μετατρέψει κάθε πολιτική επιτυχία σε απόδειξη ότι η συγκεκριμένη πολιτική της ήταν θεόθεν εγκεκριμένη. Έτσι. Αντίστοιχα, μια καταστροφή από την άλλη πλευρά δεν αποδεικνύει αυτομάτως ότι η αυτοκρατορία είχε άδικο, έτσι, ή ότι ο αντίπαλος είναι ο φορέας της θείας δικαιοσύνης. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ βαθύ στοιχείο θεολογικού αυτοπεριορισμού, νομίζω, της αυτοκρατορικής εξουσίας. Αν η πρόνοια ήταν απολύτως ταυτισμένη με το αποτέλεσμα της μάχης, τότε ο νικητής θα μπορούσε τον ιστόριο να ισχυριστεί: η νίκη μου αποδεικνύει ότι ο Θεός δικαίωσε τον πόλεμό μου. Η βυζαντινή θεολογία της πρόνοιας δεν επιτρέπει, νομίζω, αυτή την εύκολη λογική. Η πρόνοια ανήκει στο Θεό. Η ερμηνεία της δεν ανήκει αυτομάτως στον αυτοκράτορα. Η νίκη μπορεί να ερμηνευθεί ως θεία βοήθεια, αλλά δεν αποτελεί απόδειξη της απόλυτης δικαιοσύνης του νικητή. Η ήττα μπορεί από την άλλη πλευρά να ερμηνευθεί ως θεία παιδαγωγία ή κρίση, αλλά δεν αποτελεί πάλι απόδειξη της δικαιοσύνης του αντιπάλου. Οπότε από αυτή την άποψη η βυζαντινή θεολογία της πρόνοιας λειτουργεί σχεδόν ως αντίβαρο στην απόλυτη αυτοπεποίθηση της πολιτικής εξουσίας. Μπορεί να νικήσει δηλαδή, να πολεμήσει, να νικηθεί ή να νικήσει ο αυτοκράτορας, δεν μπορεί όμως να γνωρίζει από το αποτέλεσμα και μόνο τι ακριβώς θέλει ο Θεός μέσα στην ιστορία.
0: Η έννοια της οικονομίας που έχετε αναδείξει στη μελέτη σας, κύριε Παϊπά, για την ορθόδοξη πολιτική θεολογία, μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε αυτήν την ευελιξία, δηλαδή όχι έναν απόλυτο ειρηνισμό, αλλά μια πρακτική διαχείριση της αναπόφευκτης σύγκρουσης χωρίς θεοποίηση της βίας?
1: Ναι. Εδώ θα έλεγα ότι η ποιμαντορική έννοια της οικονομίας, είναι μια ποιμαντορική έννοια η έννοια της οικονομίας, είναι ίσως η πιο κατάλληλη, όπως την αναφέρατε, για να εξηγήσουμε, να προσπαθήσουμε να περιγράψουμε αυτή την ευελιξία. Αρκεί να μην την καταλάβουμε αυτή την ευελιξία ως απλό ρεαλισμό ή πραγματισμό. Αυτές, ξέρετε, είναι νεωτερικές έννοιες που προβάλλουμε πάνω σε αυτή την έννοια. Ή να τη δούμε, ξέρω εγώ, την οικονομία ως μια εύκολη εξαίρεση από το χριστιανικό κανόνα. Μια προσαρμογή στα πραγματιστικά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι στην ορθόδοξη πολιτική θεολογία η οικονομία δηλώνει ακριβώς τι? Την ικανότητα διαχείρισης εκείνος πράγματος. Της ιστορικά, της πεπτοκίας πραγματικότητας την οποία βιώνουμε στην ιστορία από τη μία, που δεν ανταποκρίνεται φυσικά πλήρως στο εσχατολογικό ιδανικό. Η ένταση δηλαδή εδώ που καλείται να διαχειριστεί η οικονομία είναι η ένταση ανάμεσα στην πεπτοκία πραγματικότητα, στην αμαρτωλή κατάσταση του ανθρώπου, και στην εσχατολογική προοπτική. Είναι αυτό το παύλιο, το ήδη αλλά όχι ακόμα. Αυτό προσπαθεί, αυτή την ένταση ανάμεσα στο ήδη αλλά όχι ακόμα. Το χριστιανικό ιδανικό παραμένει η ειρήνη, η αγάπη προς τον εχθρό, η αποφυγή της βίας. Όμως η πολιτική κοινότητα βρίσκεται μέσα σε έναν κόσμο που υπάρχει αδικία. Έτσι, επιθετικότητα, σύγκρουση, ανάγκη προστασίας των αδυνάτων κτλ. Η οικονομία επιτρέπει επομένως μια πρακτική προσαρμογή χωρίς εγκατάλειψη του τελικού εσχατολογικού ορίζοντα. Δεν μετατρέπει όμως το κακό σε αγαθό. Έχει σημασία αυτό. Δεν αλλάζει την ηθική σημασία της βίας. Διαχειρίζεται την αναγκαιότητά της μέσα σε έναν ατελή κόσμο, και αυτό εξηγεί γιατί η άμυνα της κοινότητας μπορεί να θεωρηθεί πολιτικά και ενδεχομένως καμιά φορά ηθικά αναγκαία, χωρίς η πολεμική πράξη να αποκτήσει θετικό ή σχεδόν δίκαιο ή ιερό περιεχόμενο, έτσι όπως αναφέραμε. Και εδώ η έννοια είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για το Βυζάντιο. Αυτοκράτορας νομίζω έχει πραγματική ευθύνη από τη μια για την προστασία της πολιτικής κοινότητας. Δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να ζει ήδη σε μια κατάσταση σκατολογικής ειρήνης. Έχει ευθύνη δηλαδή. Η οικονομία επιτρέπει να γεφυρωθεί αυτή η απόσταση από, θα λέγαμε, ανάμεσα στο πώς είναι ο κόσμος από τη σκοπιά της λυτρώσεως, από την εσχατολογική σκοπιά, και στο πώς είναι ο κόσμος μέσα στην ιστορία. Η πολιτική εξουσία μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιήσει καταναγκασμό για να προστατεύσει την ειρήνη, αλλά ο καταναγκασμός παραμένει μέσο, έτσι, και όχι τελικό σκοπός. Και αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί η οικονομία δεν ισοδυναμεί, νομίζω, στο πλαίσιο του Βυζαντινού, με αυτό που καταλαβαίνουμε στην εποχή μας ως realpolitik. Δηλαδή η πολιτική των συμφερόντων, ας πούμε. Στη realpolitik η αναγκαιότητα μπορεί τελικά να γίνει η ίδια κριτήριο νομιμότητας. Μπορείς να πεις δηλαδή κάτι είναι αναγκαίο, άρα επιτρέπεται. Στην οικονομία αυτό είναι το μακιαβελικό. Αυτή είναι η μακιαβελική αντίληψη. Κάτι είναι αναγκαίο, άρα επιτρέπεται. Στην οικονομία συμβαίνει κάτι διαφορετικό, στην αντίληψη της οικονομίας. Έτσι. Η αναγκαιότητα αναγνωρίζεται υπό την πίεση ενός κανόνα που εξακολουθεί να ισχύει. Αυτό που διαχειρίζεται η οικονομία είναι η απόσταση ανάμεσα στο πνευματικά επωφελές και στην επιλείψιμη πράξη, και αυτή η απόσταση δεν εξαφανίζεται, παραμένει. Γι' αυτό θα απέφευγα να πω ότι η οικονομία είναι απλώς μια μέση οδός, έτσι, μια επιλογή πραγματιστική μεταξύ ειρηνισμού και από τη μια και πολεμοχαρούς ρεαλισμό την άλλη. Είναι μάλλον ένας τρόπος να κατοικεί η πολιτική μέσα στην ένταση μεταξύ του χριστιανικού ιδεώδους και της ιστορικής αναγκαιότητας.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία και η πολιτική εξουσία λειτουργούν συμπληρωματικά στην αντιμετώπιση του πολέμου, αλλά χωρίς η μία να απορροφά πλήρως την άλλη.
1: Ναι, αυτή είναι η αντίληψη, η βυζαντινή αντίληψη που έχει αναφερθεί καμιά φορά με τον όρο συναλληλία ή συμφωνία.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Ναι. Έχει αποκτά ένα ιδιαίτερο πλαίσιο, νομίζω, η έννοια της οικονομίας μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το δούμε απλά ως κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Εκκλησίας και κράτους, αυτή τη σχέση συναλληλίας, αλλά για μια σχέση διακριτών και αλληλοσυμπληρούμενων ευθυνών μέσα στην ίδια τη χριστιανική οικουμένη, τη χριστιανική πολιτική τάξη. Από τη μια η πολιτική εξουσία έχει την ευθύνη της προστασίας πολιτικής κοινότητας, άμυνα συνόρων, διπλωματία, αντιμετώπιση εξωτερικής απειλής κτλ. Η Εκκλησία απ' την άλλη δεν αναλαμβάνει να διευθύνει το στρατό, ούτε αποφασίζει στρατηγικά φυσικά. Έτσι. Έχει διαφορετική ευθύνη να διατηρεί το θεολογικό και ηθικό μέτρο μέσα στο οποίο αξιολογείται η πολιτική χρήση της ισχύως, νομίζω. Η σχέση λειτουργεί ακριβώς επειδή οι δύο πλευρές δεν ταυτίζονται. Η πολιτική εξουσία μπορεί να πει ο πόλεμος είναι αναγκαίος για την προστασία της κοινότητας. Η Εκκλησία μπορεί να απαντήσει η προστασία της κοινότητας είναι ευθύνη σου, αλλά η βία που χρησιμοποιείς δεν πάβει να υπόκειται σε χριστιανική κρίση. Έτσι. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, γιατί η συναλληλία δεν πρέπει να συγχέεται επίσης ούτε με τη συμβατική έννοια της θεοκρατίας, ούτε με τον κεσαροπαπισμό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θεοκρατία διότι η Εκκλησία δεν απορροφά την πολιτική εξουσία και δεν μετατρέπει την αυτοκρατορική διακυβέρνηση σε εκκλησιαστική διοίκηση, φυσικά, έτσι. Αλλά δεν είναι και κεσαροπαπισμός. Αν φυσικά με τον όρο αυτό εννοούμε ότι ο αυτοκράτορας έχει απεριόριστη εξουσία πάνω στην Εκκλησία και μπορεί να αποφασίζει ο ίδιος για το θρησκευτικό νόημα των πράξεών του, αν και τέτοιες παρεκβάσεις έχουν γίνει στην ιστορία τη Βυζαντινή. Έτσι, να θυμηθούμε μια σειρά αριανών αυτοκρατόρων τον 5ο αιώνα και τον 5ο και τον 6ο αιώνα, αλλά και την περίοδο της οικονομαχίας στην οποία θα αναφερθώ. Ναι, στην περίοδο της οικονομαχίας εκεί βλέπουμε ότι η αυτοκρατορική εξουσία μπορούσε να επιχειρήσει να επιβάλλει μια συγκεκριμένη θρησκευτική πολιτική, αλλά επίσης ότι η εκκλησιαστική παράδοση μπορούσε τελικά να αντισταθεί και να αμφισβητήσει την αυτοκρατορική επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Η σχέση επομένως δεν ήταν αυτοκράτορος που αποφασίζει και η εκκλησία επικυρώνει, αλλά ούτε και η εκκλησία κυβερνά την αυτοκρατορία. Ήταν μια διαρκή διαπραγμάτευση, θα έλεγα.
0: Άρα
1: με το ποιο έχει την αρμοδιότητα.
0: Άρα υπάρχει, κύριε καθηγητά, μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στη βυζαντινή πολιτική θεολογία και στη μεταγενέστερη δυτική αντίληψη.
1: Νομίζω ότι ναι. Βέβαια δεν πρέπει να το δούμε ως απόλυτη αντίθεση, ναι, μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης, έτσι. Υπάρχει στη βυζαντινή παράδοση επίσης, υπάρχουν έντονα θρησκευτικές αναπαραστάσεις του πολέμου, όπως επίσης η δυτική παράδοση δεν αντιμετωπίζει εξ αρχής κάθε πόλεμο ιερό, έτσι. Υπάρχει και είναι λίγο και στερεοτυπική αυτή η διάκριση. Στη Δυτική Ευρώπη, όντως, ιδίως από τον 11ο αιώνα με την ιδεολογία των Σταυροφοριών, μπορούμε να δούμε μια διαφορετική εξέλιξη. Εκεί η πολεμική δράση μπορούσε να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο όπου η ίδια συμμετοχή στον πόλεμο αποκτούσε σωτριολογικό περιεχόμενο, σωτριολογικό νόημα. Έτσι. Ο Σταυροφόρος δεν πολεμά απλά για να υπερασπιστεί την πολιτική του κοινότητα. Έτσι. Καλείται να αναλάβει ένα θρησκευτικό καθήκον. Η θρησκεία σε αυτό το πλαίσιο δεν περιορίζεται στην νομιμοποίηση απλά ή στην αξιολόγηση πολιτικής βίας. Μπορεί να μετατρέψει την ίδια την πολεμική πράξη σε πρακτική θρησκευτικής ευλάβειας. Έτσι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ανατολή, μπορούμε να πούμε ελαφρά την καρδία, ότι η Ανατολή είχε δίκαιη ειρήνη από τη μια, ενώ η Δύση είχε δίκαιο ιερό πόλεμο. Ήταν υπερβολικά συστηματικό, θα έλεγα. Η βυζαντινή πολεμική ρητορική μπορούσε επίσης να είναι έντονα θρησκευτική. Και οι σταυροφορίες δεν αποτελούσαν πάντοτε απλά μια εγκατάλειψη της ειδικής παράδοσης του δίκαιου πολέμου. Έτσι. Είχαν στοιχεία δίκαιου πολέμου επίσης. Το ενδιαφέρον βρίσκεται, νομίζω, στην αλλαγή της σχέσης μεταξύ πολέμου, θρησκευτικού καθήκοντος και σωτηρίας. Και εδώ, νομίζω, βρίσκεται το βαθύτερο σημείο της σύγκρισης. Από τη μία, στο βυζαντινό μοντέλο, η θεολογική νοηματοδότηση της πολιτικής τάξης δεν χρειάζεται να καταλήξει στη θεοποίηση της πολιτικής βίας. Έτσι. Αυτό οι Βυζαντινοί αντιστέκονταν σε αυτό.
0: Ναι. Από τη σκοπιά της διεθνούς πολιτικής θεωρίας, τι μας διδάσκει τελικά η Βυζαντινή περίπτωση για τη σχέση κρατικής κυριαρχίας, αυτοάμυνας και ηθικού περιορισμού της βίας, κύριε Παϊπάη? Υπάρχει κάτι που να θυμίζει σύγχρονες συζητήσεις για το δικαίωμα ενός κράτους στην αυτοάμυνα?
1: Ναι. Αυτό νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε και πάλι χωρίς αναχρονισμούς, να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορεί να συνεισφέρει η Βυζαντινή πολιτική θεολογία σε αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι μας επιτρέπει να σκεφτούμε την αυτοάμυνα, το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, χωρίς να την ταυτίσουμε με ένα περιόριστο δικαίωμα κυριαρχικής αυτοσυντήρησης. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η έννοια, μια ενδιαφέρουσα αναλογία, θα λέγαμε, με τις σύγχρονες συζητήσεις για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ιδίως αυτές που διατυπώνονται γύρω από το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη θεωρία του δικαίου πολέμου, το jus ad bellum, που λέγεται στα λατινικά. Και στις δύο περιπτώσεις νομίζω ότι τίθεται ένα βασικό, παρόμοιο βασικό ερώτημα: εάν η πολιτική κοινότητα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει βία για να αντιμετωπίσει μια σοβαρή απειλή και τι περιορίζει αυτό το δικαίωμα. Η βυζαντινή περίπτωση μας βοηθάει, νομίζω, να διακρίνουμε δύο διαφορετικά πράγματα που στη σύγχρονη συζήτηση συχνά συχαίονται. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και την ηθική νομιμοποίηση κάθε μέσου που χρησιμοποιείται στο όνομα της αυτοάμυνας, από την άλλη. Έτσι. Το πρώτο μπορεί να αναγνωρίζεται χωρίς να συνεπάγεται το δεύτερο. Εδώ η βυζαντινή περίπτωση ουσιαστικά λειτουργεί ως μια πρώιμη μορφή διάκρισης ανάμεσα στο δικαίωμα να πολεμήσεις και στο πώς επιτρέπεται να πολεμήσεις. Δηλαδή αυτό που αργότερα έγινε στο περιεχόμενο του δικαίου πολέμου, η διαφορά ανάμεσα στο jus ad bellum και το jus in bello. Πότε δηλαδή δικαιολογείται, είναι δίκαιος ένας πολέμος και πώς επιτρέπεται, τι είναι ηθικά νομιμοποιημένο να κάνεις στα πλαίσια ενός πολέμου.
0: Ναι. Και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Όταν ένα κράτος βρίσκεται αντιμέτωπο με υπαρξιακή απειλή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η άμυνά του χωρίς να μετατρέψει την ανάγκη επιβίωσης σε λευκή επιταγή, κύριε καθηγητά, για κάθε μορφή βίας?
1: Αυτή είναι μια πολύ επίκαιρη ερώτηση, όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Νομίζω ότι θα έλεγα ότι εδώ ακριβώς φαίνεται το όριο που θέτει η βυζαντινή πολιτική θεολογία. Η υπαρξιακή απειλή μπορεί να διευρύνει, θα έλεγα, το πεδίο της πολιτικά αναγκαίας δράσης, αλλά δεν καταργεί το ηθικό όριο της βίας. Έτσι. Είναι καθήκον της πολιτικής εξουσίας να προστατεύσει την πολιτική κοινότητα, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογεί την πλήρη αντιστροφή των αξιών που υποτίθεται, αυτή η προστασία δηλαδή, να δικαιολογεί την πλήρη αντιστροφή των αξιών που υποτίθεται ότι η ίδια η πολιτική τάξη προστατεύει. Και εδώ η έννοια της οικονομίας που ανέφερα είναι πολύ χρήσιμη. Σε ακραίες συνθήκες η πολιτική εξουσία μπορεί να αναγκαστεί να κάνει πράγματα, έτσι, που από την άποψη του χριστιανικού ιδεώδους δεν θα αποτελούσαν κανονιστικό πρότυπο. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι οι Βυζαντινοί μας λένε τι, ότι η οικονομία δεν αποτελεί κατάσταση εξαίρεσης. Δηλαδή ότι, με την έννοια ότι μόλις εμφανιστεί μια υπαρξιακή απειλή αναστέλλονται όλοι οι κανόνες. Είναι μάλλον ένας, όπως ανέφερα, τρόπος διαχείρισης της απόστασης ανάμεσα στο ιδεώδες και στην ιστορική αναγκαιότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξαλείφονται όλα αυτά που πρέπει να αναλογιστούμε όταν καταφεύγουμε αναγκαία αναπόφευκτα στη χρήση βίας. Έτσι. Η επικρίση της αυτοάμυνας δηλαδή δεν εξαλείφει τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλλαγικότητας, της διάκρισης, οι οποίες, και εδώ έχει σημασία αυτό, πριν γίνουν κριτήρια του δικαίου πολέμου. αποτελούσαν στο μεσιανικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούσε και το Βυζάντιο οδοδείκτες ηθικής διακυβέρνησης. Δεν ήταν απλά κριτήρια δικαίου πολέμου, ήταν οδοδείκτες ηθικής διακυβέρνησης. Η πολιτική εξουσία δηλαδή δεν επιτρέπεται να μετατρέψει τη δική της επιβίωση σε ταυτόσιμη με την επιβίωση του καλού ή της αλήθειας. Αυτό είναι κάτι που το Βυζάντιο μας το δείχνει ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι η αυτοκρατορία δηλαδή πρέπει να προστατευτεί δεν σημαίνει ότι κάθε αυτοκρατορική απόφαση είναι αυτομάτως δίκαιη ή ότι κάθε εχθρός μπορεί να απανθρωποιηθεί έτσι. Η άμυνα επομένως παραμένει αντικείμενο ηθικής κρίσης.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Βασίλειο Παϊπάη, καθηγητή διεθνούς πολιτικής θεωρίας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων.

«Πόλεμος, ειρήνη και θεία πρόνοια», η βυζαντινή θεώρηση της βίας και της άμυνας. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός με καλή θυσόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει εν δίσον αβαλόμενος όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εργάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι επ' την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβδισος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξιν, αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χόρτων της κτίνες και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθους σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενε του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και σας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλαστα σε μπέζιν αυτοί. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθου σκότους και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίας.

0: Πρεσβυτέριου σε Χριστό, διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού, Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσακης και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δαϊθόμεν.
1: Κυρία Λαϊσόν.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές.

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ.

0: κύριον τε κόσμον συνυψώσαντα.
1: Ένε και το όνοματό σου υπέμεινεσαι, Κύριε, πέμεινε η ψυχή μου στο λόγο σου, ήρθες εν η ψυχή μου επί των Κυρίων. Ήρα στο πλανόμενο σωτήρ, πρόβα τον επόμο και τούτο, τόσο προσήξας πατρί, δια του τιμίου σου και ζωή φόρου σταυρού, και αγγέλης η ρύθμισας, επνεύματι θείο, ξύλο γαραντέθηκας αντί του ξύλου Χριστέ, όνει να ανυψούντες εν πίστη, σε τον εν αυτό υψωθέντα, και ημάς υψώσαντα δοξάζομαι.
2: Από φυλακής προϊόντας.

της υγείας σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων.

0: αδελφών ημών, των επεδοχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεον.
1: Διαλέσον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχει και εσύ διδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον Κύριε διεσφαίρα ταύτια να αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος οφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσπλα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, τη δόξα πρέπει, το Πατρί και το

0: των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Σουσίου το φοβερό και φιλανθρωπό κριτή, οι σύνδουλοι πέγκλαν τα κεφαλά σου, δε αυτόν υπέταξαν αφιένα σου, την εξανθρωπών ανεμένα βοήθεια, να του περίμενε έλεο και τη συνεπεδεχόμη σωτηρία. Του διαφύλαξαν επαντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέρα και την προσούσα νύχτα από παντό εχθρού, ο πα αντικειμένε συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο νύχιαϊ. Και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, γαπίσματα υπήν εγκάς και σταύρωσιν μακρόθυμε και ονείδη θέλων πάντας εκχειρός. Λύτρος ασθέτου πλάνου, ο μόνος οδότης και πανικτήρμων και φιλάνθρωπος.
2: Υψούνται Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείται το υποποδίον των ποδών αυτού.

0: σου δέσποτα καθορίμων σου εν ειρήνη οτίδων η οφθαλμή μου το σωτηριών σου, οίτιεμ σα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άμφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσ' ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και στους αιώνας.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή τάφτη, την Πόλη τάφτη, εις αιώνας αιώνων.
0: Πέρα Αγία Θεοτόκια σώσον ημάς.
2: Την ημιωτέρα των χειροδίων και των εξωτέραν συγκρίτου Σεραφή, την αδιαφθόρο και ολόγω τεβούσα την όντω εδώ σε μεγαλύνουν. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αίγη σε όνα στον αιώνα μην. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, πατερά και ευλόγησου.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό και επίσημο δόξα σε Χριστό ο αληθινό σε ω ημών τη πεζίε Παναχράνου και Παναμό Μαγία αυτού Μητρό. Η νάμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασία των Παμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Νεπουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Και εσύ του τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου, Μεγαλό Μάρτυρος Ευθυμίας, της και τη μνήμην επιτελούμεν και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, πιευπόρ των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

Ανυπεράσπιστος. Στάθηκα πάντα ανυπεράσπιστος μπροστά στους άλλους, όπως οι νεκροί. Τάσος Λιβαδίτης. Ανυπεράσπιστος δεν σημαίνει αδύνατος, μήτε αθώος. Απλώς είναι ο άνθρωπος που αρνήθηκε να αμυνθεί με τα συμβατικά όπλα ενός κόσμου διεφθαρμένου από κατεστημένες αμαρτίες, και αυτή του την υπεροχή τη φύλαξε ως κόρην οφθαλμού. Γι' αυτό αισθάνεται εκλεκτική συγγένεια στον ουρανό με τους ασώματους, στη γη με τους νεκρούς.

Τι είδε? Διερωτήθηκε ποτέ κανείς επισταμένος γιατί κλαίνε τη νύχτα τα σκυλιά? Ίσως αυτά να οσμίζονται μες στο σκοτάδι, διακινούμενο περισσότερο θάνατο. Ίσως να βλέπουν όνειρα πιο εφιαλτικά από τα δικά μας.

Σπασμένη συνειρμή. Η μνήμη κατάφυτη με κυπαρίσια. Ρίτσος. Η εικόνα του δέντρου ήταν άλλοτε όχι απλώς δεμένη με το πράσινο. Δέντρο και πράσινο ήταν κάποτε για όλους μια θαλερή αυτονόητη ταυτότητα. Κι ας είχαν πάντα τα δέντρα και τα ξερά τους κλαδιά και τη φαιόμαυρη φλούδα του κορμού, σημάδια του χρόνου. Το ίδιο όταν έλεγες άλλοτε νέος, έφερνες πάντα στο νου έναν άνθρωπο γεμάτος φρίγος και ζωή. Και ας γνωρίζαμε όλοι και κάποιους νέους, υποτονικούς ή θλιμμένους, ακόμη και φηματικούς. Σήμερα δυστυχώς τα ονόματα δεν δηλώνουν πια τίποτε το αυτονόητο. Γι' αυτό πρέπει να τα λέμε προσεκτικά, σχεδόν με κάποια καχυποψία, σαν να μιλούμε σε μικρά παιδιά, ξεχωρίζοντας ευδιάκριτα τις συλλαβές, για να προφθαίνει και ο συνομιλητής να ελέγχει την αξιοπιστία των λέξεων.

Ίστρος αδιαίρετος. Επιδιώκοντας να φτάσεις στον προορισμό σου όσο γίνεται πιο καθυστερημένα. Αλέξανδρος Κοσματόπουλος. Είναι σαν να τοποθετείς αλλού τον ήλιο όταν επιχειρείς να αλλάξεις μόνος σου τη λογική του κόσμου, τολμώντας να δοκιμάσεις υπό ιδίαν ευθύνην το κοινώς θεωρούμενο ως ασύμφορο. Αλλά και ο ίστρος, εξίσου αδιαίρετος, όταν αξιωθείς να πατήσεις πρώτος μια κορυφή που δεν ήταν σε ύψωμα, αλλά κρυβόταν στο βάθος, ανυποψίαστη διαπαντός.

Θα ήταν αφύσικο. Όποιος θέλει να γνωρίσει τη φύση, πρέπει να γνωρίσει την κίνηση. Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ενώ εσύ αγωνιζόσουν να αρθρώσεις θεμελιώδεις αλήθειες ζωής, όχι μονάχα σε σύμβολα του αλφαβήτου, αλλά κυρίως με ανάλογο βηματισμό σε ένα τοπίο πυρηνικού χειμώνα. Εσμός ανθρωποειδών συνωμοτούσε με δήθεν τακτικές διαδικασίες να ματαιώσει οριστικά και εφόλης της ύλης, όπως θριαμβολογούσαν, το ανυποχώρητο πρόσωπό σου. Θα ήταν όμως αφύσικο να σε παρακάμψουν όσοι γεννήθηκαν φιλιστέοι ή εξελίχθηκαν εκ πεπιθήσεως καθοδόν, θητεύοντας μάλιστα σε ένα επάγγελμα τόσο ρευστό και διεστραμμένο, αφού εσύ επέμεινες πάντα να λογοδοτείς αυστηρός κατά αντιμολύαν και προπαντός με παιδική αισιοδοξία και ειλικρίνεια.

Επίκληση ζωής. Γύρω του εμπορεύονται ή απλώς πλήττουν. Αυτός γράφει στίχους που θα πει φοβερίζει το άγνωστο, ξορκίζει σαν πρωτόγνωστο σκοτάδι, μονολογεί, μικρό παιδί που παίζει στα χώματα. Τέτοια νομίσματα δεν έχουν πέραση στην αγορά, όμως εναντιώνονται στο θάνατο. Είναι και αυτό επίκληση ζωής.

Το ύφασμα. Υλικό με αντίσταση σχεδόν μηδενική, καθώς το κόβεις ή το διαμορφώνεις για να παρηγορεί και να ντύνει προπαντός τους αδύνατους, αφού οι δυνατοί μπορούν να αντέξουν οποιαδήποτε γύμνια. Υλικό που δεν έχει δική του γραμμή, θαρρείς και είναι τελείως ασπόνδυλο, ακολουθεί τις αιχμές ξένων σωμάτων, καταφάσκοντας το περίγραμμα του ταπεινού με την ίδια πιστότητα που αναδεικνύει το σχήμα του ένδοξου. Υλικό που αποπνέει ένα φρέσκο αέρα, σαν προολίγου κομμένο γρασίδι, αγκαλιάζει ή αποφλοιώνει με την ίδια ευελιξία το ορφανό μας κορμί.

Στο σχεδόν και το περίπου. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κόσμου, η ένταση στο ήδη και το ούπο. Εν τούτης, εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως πάντα υπάρχει η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ψέμα και την αλήθεια. Όπως μπορούμε και συλλαμβάνουμε σαν αστυνομικά σκυλιά τις οσμές του θανάτου. Όσο κι αν κάποτε μας κουράζει το σχεδόν και το περίπου, παίρνεις ανάσα σαν υπολογίζεις τα πράγματα καθοδόν, γιατί το απόλυτο είναι μια πόρτα κατάκλειστη και η ψυχή μας πάσχει εκγενετής από κάθε μορφής κλειστοφοβία.

Εμπάργο. Κοίταζα τα πλακάκια της κουζίνας. Πόσο δίκιο είχε ο καημένος ο Παγκράτιος που δεν άφηνε άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη. Ο ήλιος, ανατέλλοντας, μεταβάλλει σε πάνδημη φωταψία όλα τα ράκη του κόσμου. Ποιος θα μας μάθει τη νέα τάξη πραγμάτων που εισηγείται η ποίηση? Είμαστε όλοι αθεράπευτα σημαδεμένοι από την προπατορική αμαρτία που τη λέμε κοινή λογική. Κοινό οριζοντάς μας κάτω από εμπάργκο. Τιμωρημένοι να βλέπουμε μισές αλήθειες.

0: Γράμματα και αριθμοί. Ανορθόγραφα τα παιδιά. Οι προφήτες τραυλή και βραδίγλωση. Λαλίστατοι μόνο οι τρελοί. Όμως εμείς δεν ζητούμε πια το καθόλου. Αρκούμενοι στο κατά προσέγγισιν. Γι' αυτό επιμένουμε στην ορθογραφία, στην ορθοφωνία, τον ορθό λόγο. Κάποια στιγμή αρχίζουμε να δημονούμε, υποπτευόμενοι πως τα ορθά είναι ασυγκρίτως λιγότερα από τα πλάγια. Πράγμα άλλωστε που μαντεύουμε και από το γεγονός ότι όρθιοι είναι πάντα ελάχιστοι, ενώ οι πολλοί πεπτοκότες. Μεθυσμένη η ψυχή στην απόγνωση, παίρνει βουνά και λαγκάδια, ξεσπώντας σε φωνήματα ασυνάρτητα. Και τότε είναι που συναρτάται πληρέστερα ο τετραπέρατος κόσμος. Έτσι αποκαλύπτονται οι αριθμοί, όχι πια ως αυθαίρετα ιδεογράμματα, αλλά ως αθριζόμενοι ρυθμοί. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτυχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Τους νέους πρέσβεις Νιγηρίας, Εσθονίας, Δανίας, Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας θα δεχθεί αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Βουλή θα μιλήσει αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για την αναθεώρηση των διατάξεων του Συντάγματος. Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο βαθμολόγιο στο δημόσιο. Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται η απόφαση για το κινητό του Σταθμάρχη στη δίκη για τα Τέμπη. Συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση ο συνήγορός του. Στον ανακριτή οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Από τις 18 Σεπτεμβρίου σε λειτουργία οι νέες συγκοινωνιακές συνδέσεις σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Δύο νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο, στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 10.

Η Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή, εμείς ξεκινάμε την πρώτη μας αναφορά στην περιοχή της Καπαδοκίας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, από τα προϊστορικά χρόνια, από την περίοδο της προϊστορίας μέχρι και την αρχαιότητα, και θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας σήμερα και τον καλωσορίζουμε, ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός και θα μας βοηθήσει. Χαίρετε κύριε Σιδηρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, μια χαρά κύριε Σιδηρόπουλε, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά, εν είδη έτσι μιας μικρής εισαγωγής, στην αρχή της συνομιλίας μας?
1: Ωραία, λοιπόν. Καπαδοκία, λοιπόν, μια περιοχή που σήμερα ως πρώτη εικόνα μας έρχεται, μια περιοχή με να πετάνε αερόστατα, ένας πολύ όμορφος προορισμός. Συγχρονώς επίσης στο μυαλό μας αποτελεί την κοιτίδα του χριστιανισμού. Εν τούτης όμως είναι μια περιοχή με πάρα πολύ πλούσια ιστορία, που μπορούμε να την αρχίσουμε να την ξετυλίγουμε από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια. Μια περιοχή που βλέποντας ότι έχει μια τρομερή γεωφυσιολογία, έχει ψηλούς κονικούς βράχους, λαξευμένους σχηματισμούς, υπόγεια περάσματα, τα οποία ανάγονται από την πρώιμη αρχαιότητα και γενικότερα από το χθες κιόλας αποτελούσε έναν χώρο με έντονο ενεργειακό πεδίο. Ένας χώρος που πραγματικά κρύβει, είναι δύσκολο να ξετυλίξεις το κουβάρι της ιστορίας της, πως κρύβει πάρα πολλά μυστικά. Γενικότερα η Καπαδοκία αποτελούσε και ακόμα αποτελεί, λόγω της μνημιακής τοπογραφίας της, έναν τόπο πολλαπλών θρύλων, πολιτισμών στο κέντρο της Μικράς Ασίας, και γενικότερα περιβάλλεται από ένα είδος μυστηρίου. Και πολλές φορές αυτό το μυστήριο μιας περιοχής και η σύμπλεξή της με την ιστορία αποτελεί και τη μαγεία για κάποιον που προσπαθεί να την προσεγγίσει. Αυτή τη στιγμή βλέποντας την εικόνα της, αποτελείται από ένα οροπέδιο με φεστιακά πετρώματα, ένα τοπίο που δημιουργήθηκε από εκρήξεις ηφαιστείων 10 εκατομμύρια σχεδόν χρόνια πριν, και γενικότερα η λάβα που απλώθηκε δημιούργησε τις εντυπωσιακές μορφολογικές συνθέσεις που αποτελούν, όπως σας είπα, σήμερα βλέποντας, να επισκεφτεί κάποιος, ένα μαγευτικό σεληνιακό τοπίο. Ουσιαστικά αυτή είναι η πρώτη εικόνα που αντικρίζουμε, και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά αυτή την εικόνα να τη βάλουμε μέσα στο ιστορικό της περίγραμμα, να γυρίσουμε λίγο, να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο και να δούμε το πώς, τι έχει συμβεί στον χώρο αυτό που ακόμα για κάποιους θεωρείται και ιερός.
0: Μάλιστα. Σας ακούμε, ναι, έτσι να έρθουμε, λοιπόν, λίγο τώρα πιο αναλυτικά, να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Καπαδοκία, λοιπόν, βεβαίως, κάνω μια συζήτηση επικοδομητική, θεωρώ. Υπάρχει πολύς χώρος και άρχετος χρόνος. Λοιπόν, η Καπαδοκία, λοιπόν, αν προσπαθήσεις να αναλύσεις, να αντιληφθείς μια περιοχή, να γνωρίσεις μια περιοχή, αναζητάς πρωτίστως την ονομασία της. Και την προέλευση του ονόματός της. Εδώ πέρα, ακόμα και για την προέλευση, όσον αφορά την προέλευση του ονόματος, υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Θεωρείται η Καπαδοκία, θεωρείται η χώρα των αλόγων στην περσική γλώσσα. Επίσης η λέξη Καπαδοκία για κάποιους κατοχυρώθηκε από ένα ιαπετικό έθνος που εγκαταστάθηκε στην περιοχή γύρω στο 1600 π.Χ. Άλλοι λένε ότι η περιοχή της Καπαδοκίας και ο χώρος Καπαδοκίας προήλθε από τον ποταμό Κάπαδοξ, ή κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από τη συνθετότητα της λέξης άπα, που είναι νερό, και δοκό, που σημαίνει θεωρώ. Λοιπόν, εν τούτης, σας είπα ότι ο μύθος παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην αρχαιότητα, και προσπαθούμε πολλές φορές μέσα από τις ιστορικές πηγές που έχουμε, τις πρωτογενείς πηγές της εποχής εκείνης, να απομονώσουμε το τι πραγματικά είναι ιστορία, τι είναι μύθος και πόσο κατά πόσο ενδεχομένως ο μύθος βασίζεται στην ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η λέξη επίσημα, άμα προσπαθούμε να πούμε την ετυμολογία της λέξης και όπου προήλθε η λέξη Καπαδοκία, Πρώτη φορά η λέξη, η ονομασία, η προέλευση της ονομασίας μαρτυρείται από τον Ηρόδοτο. Σύμφωνα με επίσης, παρόλα αυτά όμως, θεωρητικά ότι εκχωρήθηκε

0: αρχές πηγές λοιπόν μνημονεύουν την περιοχή ως Ασσυρία, άλλοι ως Λευκοσσυρία, ως Λευκοσσυριακή, και οι κάτοικοι της, εκτός από Καπαδόκες, ονομάζονται, τυκλοφορούνται επίσης και ως Σύριοι, ως Ασσύριοι ή Λευκοσσύριοι. Εθνικά που συνδέονται με την Ασσυριακή κυριαρχία στην περιοχή αυτή, αφού Σύριους γενικότερα αποκαλούσαν οι Έλληνες τους Ασσύριους. Τώρα, όσον αφορά τώρα τη λέξη Λευκοσσύριοι που ακούστηκε πάλι, οι αρχαίοι συγγραφείς απέδιδαν το πρώτο συστατικό στο χρώμα της επιδερμίδας του λαού, που ήταν ανοιχτόχρωμο και από εκείνο των κατοίκων της Νότιας Συρίας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτή την εκδοχή των Λευκοσσυρίων την ερμηνεύεται σήμερα, την αποδέχονται μόνο μια μερίδα νεότερων μελετητών, ενώ άλλοι τη θεωρούν ως μια λαϊκή ετυμολογία, ένας λαϊκός μύθος.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, τα στοιχεία που έχουμε όσον αφορά την αναζητώση, λέει και κάποιος που γνωρίζουμε στοιχεία, ποιοι έχουν μιλήσει για την Καπαδοκία, για την αρχαιότητα, από πού έχουμε αναφορές. Οι αναφορές λοιπόν που έχουμε για την περιοχή εκείνη της σημερινής Καπαδοκίας, του Καπαδοκία του χθες όμως, της ιστορίας της, προέρχονται κυρίως από γεωγράφους, από περιηγητές, από ανθρώπους οι οποίοι συνέγραψαν έργα ουσιαστικά, και κυρίως θα πούμε ποιοι ήταν αυτοί, και από φιλοσόφους, θα σας πω ποιος έχει μιλήσει για την Καπαδοκία, άνθρωποι οι οποίοι αναζητούσαν στοιχεία της καθημερινότητας, κυρίως στο χθες και στην ιστορία της περιοχής, ή προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν και τον Όμηρο. Και θα σας πω για τον Όμηρο, με τον Στράβωνα κυρίως.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρωτογενείς πηγές που έχουμε για την περιοχή, που έχουμε αναφορά στην περιοχή αυτή, προέρχονται από τον επιγραμματικά, από τον Ηρόδοτο, από τον Ξενοφόντα, από τον Πλούταρχο, από τον Δημοσθένη, από τον Οπιανό, από τον Λουκιανό και από τον Στράβωνα με τα γεωγραφικά του. Ένας και η κύρια πηγή πληροφοριών αποτελεί ο Στράβωνας, ένας περιηγητής, ένας γεωγράφος, ένας στοικός φιλόσοφος, ένας μεγάλος θαυμαστής του Ομήρου, ο οποίος είχε ως σκοπό ζωής να αποδείξει ότι αυτά τα οποία ο Όμηρος περιέγραφε υπήρξαν στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν, στα 17 του βιβλία, μέσα από τα 17 του βιβλία, κάνει αναφορές και στην Καπαδοκία.
1: Μάλιστα. Πώς την χαρακτηρίζει, αν θέλετε, πώς την περιγράφει μάλλον την περιοχή αυτή της Καπαδοκίας ο Στράβωνας?
0: Θα σας πω τι γίνεται με τον Στράβωνα. Μου έχει μείνει, προσπαθώντας να αντλήσω πηγές, πληροφορίες από τις πηγές, ο Στράβωνας βλέποντας, αντικρίζοντας την Καπαδοκία και τον χώρο της, είχε μαγευτεί, αλλά όχι, είχε μαγευτεί έχοντας και μια φοβική σχέση για αυτόν τον χώρο. Θεωρούνταν δηλαδή, μέσα από τις δοξασίες και τους μύθους που είχε διαβάσει και κατέγραφε, θεωρούσε την Καπαδοκία ως μια περιοχή ιερή, μια περιοχή με πλούσιο ενεργειακό φορτίο και πεδίο, και χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι στις αναφορές του λέει ότι έβλεπε πουλιά να περνάνε από το χώρο της Καπαδοκίας και να πεθαίνουν. Γιατί υπήρχε μια λαϊκή δοξασία και ένας μύθος που έλεγε ότι στην περιοχή αυτή ήταν οι πύλες του Άδη. Δηλαδή είχε μαγευτεί, αλλά είχε και τρομοκρατηθεί μέσα εισαγωγικά. Τώρα, να γνωρίσουμε λίγο γενικότερα την γεωγραφική της τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, δούμε με ποιες άλλες περιοχές εκεί συνορεύει η Καπαδοκία, που βρίσκεται ακριβώς.
0: Ωραία. Γενικότερα, όπως σας είπα, η πληρέστερη σωζόμενη περιγραφή της περιοχής προέρχεται από τον Στράβωνα. Ωραία, ο οποίος και από το χθες κιόλας, μέσα από τα ιστορικά του κείμενα, μέσα από τα περιηγητικά του κείμενα, παραλληλίζει την Καπαδοκία με τον ισθμό μιας μεγάλης Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, ο οποίος ορίζεται από τον Εύξηνο Πόντο στο βορρά, τον Ισικό Κόλπο στο νότο. Λοιπόν, σύμφωνα με τις περιγραφές του Στράβωνα που έχουμε, γιατί σας είπα ότι βλέπουμε την Καπαδοκία μέσα από το πρίσμα της διαχρονίας της, οι Καπαδόκες κατοικούσαν στην περιοχή που συνόρευε στα δυτικά με την Παφλαγωνία, τη Φρυγία, τη Γαλατία, τη Λυκαονία, την Κολχίδα, τη Μεγάλη Αρμενία, βόρεια με τον Εύξηνο Πόντο και με την Κιλικία. Τώρα, παρόλα αυτά, η Καπαδοκία της αρχαίας εποχής δεν είχε ακριβή σύνορα. Γιατί?

0: τη διάρκεια των φυλών, των ομαδικών φυλών, των πληθυσμών που πέρασαν κατακτητών ημί μέσα από τα σύνορά της, γνώρισε και πολλές μεταβολές στη διαχρονία της. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο η ονομασία Καπαδοκία δεν έχει έναν αυστηρό καθορισμένο γεωγραφικό τόπο. Λοιπόν, έχουμε εικόνα για τους οικισμούς των Καπαδόκιων Συρίων, όπου ήταν οι κάτοικοι που εκτείνονταν και δυτικά του Άλιους ποταμού. Γενικότερα μέχρι από τον 5ο αιώνα στην π.Χ. Το φυσικό σύνορο της Καπαδοκίας ήταν ο ποταμός Άλης. Ενώ η Καπαδοκία οριοθετούνταν και από τον ποταμό Θερμόδοντα. Τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, άλλα στοιχεία, φυσικό σύνορο επίσης αποτελεί για την Καπαδοκία η λίμνη Τάτα και ο Ταύρος, και σ' ανατολικά η περιοχή του Εφράτη αποτέλεσε το ανατολικό σύνορο με την Αρμενία, ένα σύνορο το οποίο εκτινόταν στη γραμμή Μελιτινή, Σεβάστια και Θεμίσκυρα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετά μεγάλη η περιοχή που καλύπτει, έτσι, η Καπαδοκία. Μεγάλη σε έκταση, έτσι δεν είναι?
0: Είναι μεγάλη σε έκταση και είναι δύσκολα να οριοθετηθεί. Σήμερα είναι οριοθετημένη, στην αρχαιότητά όμως όχι. Mm-hmm. Αυτό είναι η δυσκολία. Και δεν υπήρχαν και τα τεχνητά μέσα ενδεχομένως τότε της εποχής εκείνης να αριοθετηθεί με όρους σημερινούς. Mm-hmm.
1: Υπάρχει, μας, έτσι ως περιοχή έχει κάτι άλλο να μας δείξει, αν θέλετε, εκτός από αυτά που είπαμε στην αρχή, με τα υφαστιακά πετρέματα, τα οροπέδια και τα λοιπά, κάποιες ιδιαίτερες μορφολογικές συνθέσεις που έχουμε μέχρι και σήμερα όσον αφορά
0: σήμερα
1: ποταμούς ή είναι δηλαδή μια έφορη περιοχή, έχει ποτάμια, έχει...
0: Ωραία. Γενικότερα υπάρχει και μια ανομοιογένεια όσον αφορά την βλάστηση και τον χώρο που καλύπτει η περιοχή της Καπαδοκίας. Δηλαδή το δυτικό μέρος της Καπαδοκίας στην αρχαιότητα και ακόμα και σήμερα είναι σχεδόν άδενδρο. Mm-hmm. Ενώ αυτό που βρίσκουμε σε αυθονία είναι το τρεχούμενο νερό από τις οροσειρές του Ταύρου και του Αντίταυρου που συνορεύει, που βρίσκονται εντός της περιοχής της Καπαδοκίας. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά και αυτό το λόγο το γεγονός ότι υπήρχε και οι πηγές εδώ πέρα είναι συγκεκριμένες όσον αφορά τελικά κατά πόσο μπορούσαν να καρποφορήσουν δέντρα στην περιοχή εκείνη και πώς ήταν γόνιμοι, έχουμε και στις πηγές ότι κάποιοι βλέπουν την Καπαδοκία σαν ένας χώρος με πλούσια βλάστηση και ένας χώρος παράδεισο, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν μια στήρα γη. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη γεωμορφολογία της, όσον αφορά πώς περί τα σύνορά της, δηλαδή προσπαθούμε να δούμε, το δύσκολο είναι να δούμε, έχουμε σήμερα μια εικόνα της Καπαδοκίας όπως τη γνωρίζουμε από φωτογραφίες, από ταξιδιωτικά ενδεχομένως, ταξιδιωτικές προσούρες, ενώ προσπαθούμε να φέρουμε μια εικόνα της Καπαδοκίας της αρχαιότητας. Ωραία, είναι λίγο δύσκολο, υπάρχει δηλαδή μια χρονική απόκληση πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχουν λίγες πηγές και δεν μας δείχνουν πάρα πολλές εικόνες.
1: Μάλιστα, λοιπόν, θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάω με τη βοήθειά σας, κύριε Σιδηρόπουλε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας.

0: Στην Καπαδοκία αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές. Από την προϊστορία μέχρι και τα αρχαία χρόνια είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός. Να συνεχίσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε, από εκεί που σταματήσαμε, να έρθουμε σιγά σιγά να πιάσουμε το νήμα από την αρχή και τα γεγονότα και τις μαρτυρίες τουλάχιστον που έχουμε στην διάθεσή μας από την προϊστορία και φτάνοντας έτσι αργότερα και στην αρχαιότητα. Τι μπορούμε να πούμε όσον αφορά την περίοδο αυτή της προϊστορίας?
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε λίγο την προϊστορία, στην αρχαία εποχή. Θα δούμε ότι πρώτος, όπως σας είπα, που μνημονεύει την Καπαδοκία ήταν ο Ηρόδοτος. Οι αναφορές του δείχνουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι Καπαδόκες πρέπει να εγκαταστάθηκαν περίπου στο 1600 π.Χ. Που την εποχή εκείνη ήταν το κράτος των Χεταίων, με πρωτεύουσα τη Χατούσα. Λοιπόν, και γιατί σήμερα έχουν βρεθεί τα περισσότερα μνημεία. Τώρα, γενικότερα οι Καπαδόκες της εποχής εκείνης φαίνεται πως είχαν μια στρατιωτική οργάνωση με έναν ανώτατο άρχοντα και άλλους δευτερεύοντες ηγεμόνες, και μετά την εγκατάσταση στην περιοχή δημιουργούσαν πολλά μικρότερα κράτη με κληρονομικές δυναστείες. Με έναν ανώτατο άρχοντα, το βασιλιά, δηλαδή θα λέγαμε ένα κράτος φεουδαρχικό στηριζόμενο στη στρατιωτική αριστοκρατία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι πριν προχωρήσουμε. Οι Καπαδόκες είχαν σχέση με τους Χεταίους?
1: Είχαν σχέση με τους Χεταίους. Οι Χεταίοι έχουν περάσει και από την περιοχή, όπως και οι Φρίγες. Έχουν αναμειχθεί διαφορετικοί πολιτισμοί, κυρίως και αργότερα ενεπλάγησαν μεταξύ τους. Είχαμε αρκετές επιγαμίες και ουσιαστικά δύσκολα διαχειρίζεσαι πλέον το ποια κατηγορία πληθυσμού, ποιον πληθυσμό μπορείς να διακρίνεις εύκολα για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, συνεχίζοντας λοιπόν για τους Καπαδόκες, φαίνεται ότι ήταν ένα έθνος πολεμικό, όχι πολυπληθές, και εδώ όχι πολιτισμένο, και αυτό που έχει σημασία, που σας είπα κιόλας, επειδή το έθνος δεν ήταν την ολότητα του έθνους που γνωρίζουμε σήμερα, μιλάμε για φυλές, μιλάμε για νομαδικούς πληθυσμούς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι κατακτητές που πέρασαν από την περιοχή εκείνη να αναμίχθηκαν με τους γηγενείς πληθυσμούς, και να έχουμε και να μην μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα τις καθαρές πληθυσμιακές, τα διαφορετικά πληθυσμιακά γνωρίσματα εθνολογικά. Τώρα, στις περιγραφές που έχουμε και από τον Ηρόδοτο όσον αφορά τους πρώτους κατοίκους, σας είπα ότι, κύριε Σπυρόπουλο, ότι η μυθολογία συνδέεται πάρα πολύ με την περιοχή εκείνη. Σκεφτείτε ότι η περιοχή συνδέεται με τον αρχαίο Έλληνα ήρωα Ηρακλή. Και ουσιαστικά
0: με ποιο τρόπο, κύριε Σιδηρόπουλε, δηλαδή τι αναφέρεται σχετικά με τον Ηρακλή?
1: Δηλαδή αναφέρεται ότι η Καπαδοκία πήρε το όνομά της από τον Καπάδοκα, που ήταν ο γιος του Νινίου, του βασιλιά της Ασσυρίας, και ανήκε στη γενιά των Ηρακλειδών, που ήταν απόγονοι του Ηρακλή. Λοιπόν, και έχουμε και μια άλλη μαρτυρία, μια γραπτή μαρτυρία, ότι ο Ηρόδοτος αναφέρει, και όπως και ο Στράβωνας, ότι ο Ηρακλής έπειτα από την αρπαγή του ιερού τρίποδα του Απόλλωνα τιμωρήθηκε από το Θεό να παραμείνει για 3 χρόνια στην υπηρεσία της βασίλισσας της Λιδίας, Ομφάλης. Και εκεί επιδόθηκε και σε αρκετούς άθλους, και ουσιαστικά με την Ομφάλη ο Ηρακλής απέκτησε έναν γιο, τον Αλκαίο, που ήταν ο προπάπους του Νινία. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια άμεση επαφή με την Καπαδοκία και τον πρώτο και τον αυτός που έδωσε ουσιαστικά, που έδωσε το όνομα στην περιοχή εκείνη. Τώρα, γενικότερα κατά την προϊστορική εποχή, και αυτά που μας δείχνουν τα αρχαιολογικά ευρήματα είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολύ διαφορετικοί λαοί από τα εδάφη, αφήνοντας παράλληλα σημαντικούς πολιτισμούς. Και όπως μου είπατε, με ρωτήσατε στην αρχή, αφετηρία των λαών που πέρασαν, οι πρώτοι λαοί που φαίνεται ότι πέρασαν από την εποχή κατά την προϊστορία ήταν οι Χεταίοι. Λοιπόν, ουσιαστικά επίσης έχουμε φύλλα που περάσαν, ήταν και οι Λούβοι, αργότερα αναμίχθηκαν με τους γηγενείς, προσέφεραν αρκετά στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Κατά το δεύτερο μισό της τρίτης χιλετηρίδας φτάνουν γενικότερα επίσημα μέσα από τις αρχαίες πηγές, φτάνουν οι Χεταίοι, οι οποίοι ήταν ένας λαός για την εποχή εκείνη με βαθύτατη τεχνική γνώση, Λοιπόν, και γιατί εγκαθίστανται στην περιοχή εκείνη? Εγκαθίστανται για να συμβάλλουν ουσιαστικά σε μια εμπορική και μια καλλιτεχνική άνθηση που φαίνεται σήμερα από την αρχαιολογική σκαπάνη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι αυτό λοιπόν που προσδίδουν ουσιαστικά, τι μας δείχνουν τα ευρήματα? Επειδή είπατε ότι γιατί ήταν και ένας λαός που είχαν μια έτσι τεχνική, ήταν ανεπτυγμένη τεχνικά, ας πούμε.
1: Μνημεία.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε τα μνημεία του 13ου αιώνα π.Χ., οι οποίοι ανάγονται στους Χεταίους. Και μιλάμε ότι έχουμε σπηλιές, έχουμε λοξευμένους τάφους, έχουμε ζητήματα τη γεωμορφολογία, η οποία έχει καθοριστεί αμυγός από τους Χεταίους στην περιοχή εκείνη. Λοιπόν, και δημιουργούν ουσιαστικά στην περιοχή εκείνη και δημιουργούν υπόγειες πόλεις, υπόγεια τούνελ, δημιουργούν δηλαδή πολιτισμό. Δημιουργούν πολιτισμό και σκοπός να δημιουργήσουν μια ισχυρή αυτοκρατορία. Με πρωτεύουσα τη Χετούσα και ως ορμητήριο ή ως κομβικό σημείο την περιοχή της Καπαδοκίας. Λοιπόν, τώρα, μετά τους Χεταίους αναφορές έχουμε στους Φρύγες, όπως είπαμε. Ένας λαός ο οποίος ήταν ένας λαός αμυγός γεωργικός, ήταν ένας λαός που ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και το εμπόριο. Οι Φρύγες εγκαταστάθηκαν στην Καπαδοκία λόγω της παρακμής των Χεταίων, της χετιτικής αυτοκρατορίας, και έτσι βρήκαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους. Φρύγες γενικότερα, οι οποίοι έχουμε αναφορά και από τα ομηρικά χρόνια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το κέντρο δράσης τους, ήταν η ομώνυμη χώρα, η Φρυγία, που βρισκόταν στα βορειοδυτικά της Μικρασίας, και η περιοχή της Καπαδοκίας επηρεάστηκε σημαντικά από το φρυγικό πολιτισμό, αφού Φρύγες, να το πούμε σήμερα εθνολογικά, Φρύγες και Σύριοι Καπαδόκες μαζί αποτέλεσαν αυτό που ονομάζουμε σήμερα Καπαδοκικό έθνος της αρχαιότητας.
0: Έχουμε μια μίξη δηλαδή, έτσι.
1: Μια μίξη, ναι. Μια μίξη, και σας είπα ότι είναι δύσκολο να βγάλεις τα αμυγώς φρυγικά ή χετικικά, να πούμε έτσι, χαρακτηριστικά της εποχής εκείνης.
0: Έχουν ενδιαφέρον και αυτές οι αναφορές του Ομήρου, νομίζω, κύριε Σιδηρόπουλε, ναι.
1: Είναι οι αναφορές του Ομήρου, και πάνω στις αναφορές του Ομήρου σας είπα ότι εξ αρχής, κύριε Σπυρόπουλε, ότι βασίστηκε ο Στράβωνας, ο οποίος θεωρούσε τον Όμηρο αυθεντία και έβαλε σκοπό της ζωής του να ανακαλύψει και να ουσιαστικά επιβεβαιώσει, γιατί όχι να αποδομήσει, γιατί σκοπός του ήταν, θεωρούσε τον Όμηρο αυθεντία, να επιβεβαιώσει όλες αυτές τις αναφορές του Ομήρου στα βιβλία του. Λοιπόν, συνεχίζουμε για την ιστορία. Στην ιστορία κάποια χαρακτηριστικά έχουμε, κατεβαίνοντας προς τα κάτω, στα μέσα του 7ου αιώνα, έτσι επιγραμματικά, περίπου στα 880 π.Χ. έχουμε αναφορές και στους Ασσύριους. Λοιπόν, οι οποίοι προέρχονται, η ονομαδοσία τους έρχεται από τη λέξη Ασούρ, που σημαίνει θεός του ουρανού. Γενικότερα καταλαμβάνουν την περιοχή από τους Φρύγες. Εν αντιθέση με τους Φρύγες, οι Ασσύριοι που καταλαμβάνουν την περιοχή της Καπαδοκίας αποτελούν έναν δυναμικό λαό που κατοικούσε αρχικά στη Μεσοποταμία και μετά εξαπλώθηκε στη Μικρασία. Στα χρόνια της κυριαρχίας των Ασσυρίων η Καπαδοκία γνωρίζει οικονομική εμπορική άνθηση, και αυτοί συνδέονται μυθολογικά με τον Ηρακλή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουμε μια συνέχεια εδώ πέρα, μια μυθολογική συνέχεια, μπορούμε να πούμε, των λαών που κατακτούν.
0: Βλέπουμε πώς η μυθολογία συνδέεται με την ιστορία, έτσι, σιγά σιγά.
1: Βεβαίως.
0: Μέσα από όσα μας λέτε, κύριε Σιδηρόπουλε, θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε σε λίγο εδώ περισσότερα, να συνεχίσουμε αυτή την αναδρομή μας στο χρόνο, στην περιοχή της Καπαδοκίας, ήδη από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τα αρχαία χρόνια, μέχρι και την αρχαιότητα. Θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη απαραίτητη διακοπή στο σημείο αυτό της συνομιλίας μας, κύριε Σιδηρόπουλε, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αναφερόμαστε στην Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια, αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία. Είναι κοντά μας ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ιστορικός. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Είχαμε μείνει στους Ασσύριους, έχουμε αναφορές έτσι, για αυτούς περίπου το 880 π.Χ., οι οποίοι καταλαμβάνουν την Καπαδοκία. Κύριε Σιδηρόπουλε, όπως μας λέγατε προηγουμένως, τι είναι, αν θέλετε, ίσως το καινούριο που φέρνουν οι Ασσύριοι στην περιοχή της Καπαδοκίας,
1: το
0: χαρακτηριστικό
1: τους,
0: ναι.
1: Το καινούριο είναι η ενασχόλησή τους με το εμπόριο και μια άλλη οπτική από τη γεωργική κουλτούρα των προηγούμενων κυρίως λαών. Να βλέπουμε εδώ πέρα ότι αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει, σας είπα εξ αρχής, με τους Χεταίους και με τους Φρίγες, και υπήρχε, ήταν μια περιοχή η οποία είχε κατοικηθεί από μέσα σε εισαγωγικά απολύτης τους, έτσι, βάρβαρους λαούς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και τώρα σιγά σιγά πλησιάζουμε που μπαίνουν και οι Έλληνες μέσα στον χώρο αυτό, και θα δούμε μετέπειτα, αρχίζει σιγά σιγά να αναπτύσσεται και το πολιτισμικό αλλά και το πολιτικό και το οικονομικό ζήτημα της περιοχής εκείνης. Δηλαδή αρχίζουμε σιγά σιγά, οδεύουμε προς τον πολιτισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, κατεβαίνοντας λοιπόν, ξετηρίγοντας συνέχεια το κουβάρι της ιστορίας της περιοχής, μέσα 7ο αιώνα π.Χ., Έλληνες κάτοικοι δηλαδή του ελληνικού χώρου, ξεκινούν να δημιουργούν αποικίες σε όλη τη Μικρά Ασία και δεν ξεφεύγει και η Καπαδοκία από τις αποικίες των Ελλήνων. Δεν λείπει λοιπόν από την πολιτισμική επέκταση και ουσιαστικά η Καπαδοκία γίνεται γρήγορα και ένας ιδιαίτερος χώρος γραμμάτων και τεχνών.
0: Mm-hmm. Και ουσιαστικά, είναι οι πρώτοι άπικοι εκεί οι Έλληνες, στην περιοχή της Καπαδοκίας τουλάχιστον.
1: Φύλλα έχουμε, ναι. Φύλλα αναφορές δεν έχουμε, τους έχουμε ως Έλληνες στην Καπαδοκία. Εκείνες δηλαδή πηγές ήταν κάποιοι Έλληνες, άπικοι δεν έχουμε αναφορές αν ήταν πιο συγκεκριμένο φύλλο ήταν από το Στράβωνα. Mm-hmm. Και από τους και φιλοσόφους, και ο Αριστοτέλης έχει μιλήσει για την περιοχή εκείνη. Μιλάμε ότι έρχεται, αυτό που φαίνεται είναι η δυναμική που φέρνει ο ένας ελληνικός πολιτισμός στην περιοχή εκείνη, που έρχεται να πολιτήσει την περιοχή. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν βέβαια, στην ανάδειξη ενός ιδιαίτερου χώρου γραμμάτων, συμβάλλει ουσιαστικά και η μετέπειτα αποδοχή του ελληνικού στοιχείου από τους Πέρσες βασιλείς. Mm-hmm. Ακολουθώντας μετά, βλέποντας αφού αρχίζουν καταφτάνουν τα πρώτα φύλλα, που εμπλέκονται με την Ιωνία, δηλαδή όλη τη Μικρά Ασία, ας πούμε, ουσιαστικά τα δωρικά φύλλα, ακολουθεί η βασιλεία του Κρήσου, η οποία και η Καπαδοκία αποτελεί μέρος ενός πλέον λιδικού κράτους, που ουσιαστικά διατελεί υποκαθεστώς φεουδαρχικής αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Και η Λίδη, μετά δηλαδή από τους επίσημα, από τους Ασσύριους, πάμε, η Λίδη είναι ένας λαός που ζει με πολυτέλεια, είναι ένας λαός ο οποίος αρχίζει να έχει τεχνικές γνώσεις και αρχίζει να εκμεταλλεύεται τον ορυκτό πλούτο της περιοχής εκείνης. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά τους Λίδους η Καπαδοκία υποτάσσεται στους Μίδους.
0: Στους Πέρσες δηλαδή.
1: Ναι, σιγά σιγά, ναι. Στους Πέρσες. Καταφέρει ουσιαστικά να δημιουργηθεί μια ολόκληρη αυτοκρατορία νικώντας τους Ασσυρίους. Ένας ημίδι, ο μυδικός λαός, ο μυδικός πληθυσμός, ο μυδικό έθνος, αποτελεί έναν ισχυρό λαό που αγαπούσε την τέχνη και τη διακόσμηση. Και μετά αυτό γίνεται γύρω στα 650, η Μύδη, μετά 100 χρόνια μετά, γύρω στο 550, η Καπαδοκία βρέθηκε επίσημα υπό περσική κατοχή. Ο βασιλιάς των Περσών, ο Κύρος, έχουμε αναφορές ότι νικά τον βασιλιά της Λιδίας Κρήσο και ενσωματώνει το κράτος του και τους Μύδους, και η Περσία αναδεικνύεται μια ισχυρότατη αυτοκρατορία. Mm-hmm. με διοικητική οργάνωση, με διαίρεση στις ατραπίες που γνωρίζουμε, στις δυτικές περιφέρειες, Και γενικότερα η Καπαδοκία, επειδή έχει, στην Καπαδοκία υπάρχουν, διορίζονται σατράπες, εγχώριοι άρχοντες, αυτό δίνει μια όθηση και μια ισχυροποίηση στην περιοχή.
0: Με ποιο τρόπο, δηλαδή, ναι, με ποιο τρόπο γίνεται αυτό και τι σημαίνει, δηλαδή πώς το βλέπουμε?
1: Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει, δηλαδή, η περιοχή της Καπαδοκίας με τον δικό της τοποτηρητή, διοικητή, σατράπη, να αποτελεί, να δημιουργεί μια οργανωτική δομή και σε κομμάτια διοικητικά και σε κομμάτια οικονομικά και ουσιαστικά να δημιουργεί, να κλείνει τα σύνορά της, να μην αποτελεί μια περιοχή που απλά είναι μια τεράστια περιοχή χωρίς φυσικά, με φυσικά σύνορα, αλλά ουσιαστικά χωρίς εθνολογικά σύνορα. Με μια περιοχή η οποία πλέον ξεκινάει να έχει αρχή, μέση και τέλος και να έχει μια οργάνωση.
0: Είναι και μια περίκλειστη περιοχή, γιατί είναι σε ένα σημείο έτσι της Ασίας που είναι πολύ ιδιαίτερο. Έτσι, το είπαμε και εξ αρχής, είναι αρκετά μεγάλη σε έκταση. Αυτό τη διευκολύνει δηλαδή για την ανάπτυξή της.
1: Ανάλογα την εποχή πάλι που μιλάμε, δηλαδή με τις ατραπίες και δυτική οργάνωση των Περσών, αρχίζει να γίνεται μια περίκλειστη περιοχή. Ενώ πριν δεν είχαμε, σας είπα εξ αρχής, κύριε Σπυρόπουλο, ότι τα σύνορά της ήταν απλά ακαθόριστα. Οι αναφορές, δηλαδή, είχαμε μια τεράστια περιοχή που έχει κάποια φυσικά σύνορα και το οποίο όμως εκτείνεται σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Ουσιαστικά, δηλαδή, η οργάνωση αυτή με τις ατραπίες της δίνει μια ταυτότητα.
0: Και αποτελεί πλέον μέρος έτσι της Περσικής Αυτοκρατορίας.
1: Της Περσικής Αυτοκρατορίας, βέβαια. Ωραία. Συνεχίζουμε με τους Πέρσες. Θα ακολουθήσουμε λίγο, θα κουμπίσουμε τα Αλεξανδρινά, τα ελληνιστικά χρόνια. Τα οποία στην εποχή, κατά τα Αλεξανδρινά και ελληνιστικά χρόνια, σημειώνονται σημαντικές αλλαγές τόσο σε διοικητικό τομέα, όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη ελληνικής γραμματείας στην περιοχή εκείνη. Είναι σημείο αναφορά στο γεγονός ότι το 333 από μαρτυρία ο Αλέξανδρος περνάει στα πλαίσια της εκστρατείας του, περνάει από την Καπαδοκία χωρίς όμως να την καταστρέψει, παρόλο που τηρούσε υποπερσική κατοχή και εκείνος βρισκόταν σε πόλεμο με τους Πέρσες. Και γιατί, αναρωτιέται κάτι, γιατί και αν βάλουμε, προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε την ψυχοσύνθεση, την κουλτούρα, την οτροπία, το μεγαλείο του Αλεξάνδρου, νομίζουμε ότι το γεγονός ότι δεν την ακουμπά στηρίζεται στους θρύλους περιερώτητας της Καπαδοκικής γης. Λοιπόν, και το μόνο που κάνει είναι να αλλάξει τον τοποτηρητή. Δηλαδή να αλλάξει ένα σαντράπι της Καπαδοκίας που ουσιαστικά βάζει κάποιον οικείο.
0: Την κατακτά όμως, έτσι δεν είναι? Θέλω να
1: την
0: πω,
1: κατακτά,
0: πλέον είναι...
1: την κατακτά, ναι. Την κατακτά όχι πολεμικά, την κατακτά περισσότερο να πούμε το κατακτά πνευματικά. Είναι αυτό. Ήταν το μεγαλύτερο Αλεξάνδρου, ο οποίος δεν κατακτά μια γη, αλλά ουσιαστικά η λέξη κατακτώ για τον Αλέξανδρο είναι κάτι το οποίο είναι πολύ υποκειμενικό. Κατακτά ή μεταλαμπαδεύει κάτι διαφορετικό. Εδώ έχουμε μια ένσταση και είναι και το μεγαλύτερο Αλεξάνδρου που κατάφερε τελικά να εκπολιτήσει και να ακολουθήσει μια πολιτισμική διπλωματία.
0: Πώς αλλάζουν τα πράγματα έτσι για την περιοχή στην εποχή του Αλεξάνδρου? Έχουμε άλλη οργάνωση, έχουμε έτσι κάποια ιδιαίτερα στοιχεία, μαρτυρίες που μπορούμε να πούμε σχετικά με την οικονομία, την ανάπτυξη της περιοχής, την κοινωνία?
1: Μαρτυρίες έχουμε όσον αφορά την προσπάθεια εσωτερήκευσης μιας κοινής ελληνιστικής γλώσσας. Στα πλαίσια όμως, χωρίς να αλλοιωθεί η πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής εκείνης. Δηλαδή προσπάθησε να βάλει με την αλλαγή και του σατράπη που προσπάθησε να ελέγξει ουσιαστικά την περιοχή εκείνη και οργανωτικά και διοικητικά και οικονομικά. Ο Αλέξανδρος ήθελε να δημιουργήσει στην αυτοκρατορία του και σε αυτούς που κατακτούσε το αίσθημα του ανήκειν. Του ανήκειν όχι σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι οικείο, σε κάτι ενιαίο. Ουσιαστικά δηλαδή σκοπός ήταν η δημιουργία μιας κοινής συνοχής, μιας κοινής ταυτότητας στα πλαίσια και με την έννοια της ταυτότητας της εποχής εκείνης.
0: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο έτσι μουσικό μας διάλειμμα σήμερα. Στην συνομιλία μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Βασίλη Σιδηρόπουλο, ο οποίος είναι ιστορικός, και επανερχόμαστε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Αμέσως μετά.

0: Είναι κοντά μας ο ιστορικός, ο κύριος Βασίλης Σιδηρόπουλος. Μιλάμε για την Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια. Να συνεχίσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε, μας μιλούσατε για τον Μέγα Αλέξανδρο προηγουμένως, ο οποίος κατακτά ουσιαστικά την Καπαδοκία, την περιοχή αυτή. Ποια είναι η επόμενη στάση μας?
1: Λοιπόν, καταρχάς να κλείσουμε το κεφάλαιο του Αλεξάνδρου. Το σημαντικό, σας είπα κύριε Σπυρόπουλο, ότι θέλει να κρατήσει την ταυτότητα της περιοχής εκείνης, να ενσωματώσει, να εσωτερικεύσουν οι κάτοικοι και οι λαοί της περιοχής εκείνης τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος να δώσει στην νέα ταυτότητα της αυτοκρατορίας της, χωρίς να αλλοιώσει το εθιμοτυπικό στοιχείο. Διατηρεί την αυτονομία και... Το μεγαλείο του Αλεξάνδρου και η στρατηγική του Αλεξάνδρου έρχεται μετά τον Αλέξανδρο, ο θάνατος Αλεξάνδρου, οι επίγονοι αρχίζονται να μάχονται για την διανομή των εδαφών και η Καπαδοκία χάνει ουσιαστικά την κοινωνική συνοχή αυτή που προσπαθούσε να δημιουργήσει ο Αλέξανδρος. Αφού διαιρούνται σε βασίλεια και ουσιαστικά και ίδια ακόμα και μέσα στις διαμάχες των επιγόνων, η Καπαδοκία διαιρείται, διχοτομείται ανάμεσα στο Λυσίμαχο και στο Σέλευκο και έτσι έχουμε την εποχή εκείνη τη Μεγάλη Καπαδοκία που ήταν προς το μέρος οροσιάς του Ταύρου και την Ποντική Καπαδοκία προς το μέρος του Πόντου με ό,τι συνεπάγεται μια διαίρεση μιας περιοχής. Τώρα κατεβαίνοντας περνώντας τα χρόνια ακολουθεί η Ρωμαϊκή εποχή. Πολύ γρήγορα θα πούμε ότι η Καπαδοκία κατά τη Ρωμαϊκή εποχή διατήρησε την πολιτισμική υπεροχή, αλλά υπήρξε μια διαφοροποίηση γενικότερα ως προς το θρησκευτικό λατρευτικό της προσανατολισμό. Δηλαδή, ενώ μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή οι Καπαδόκες είχαν μια πολυθεϊστική θρησκεία, πίστευαν δηλαδή, άλλοι πίστευαν στους Ολύμπιους θεούς, άλλοι πίστευαν στους Φρυγικούς θεούς, άλλοι στους Ιρανικούς θεούς, με την εμφάνιση του χριστιανισμού εστενίζονται σταδιακά το μονοθεϊσμό και ασπάζονται ουσιαστικά τη χριστιανική διδασκαλία. Και συνεχίζουμε μετά ο χριστιανισμός θέτει τα δικά του όρια, θέτει τη διαφορετική ταυτότητα και στα βυζαντινά χρόνια που νομίζω κάποιος συνάδελφος θα ακολουθήσει μετά αλλάζει η Καπαδοκία μια σελίδα ουσιαστικά και συνδέεται άμεσα με αυτό που ονομάζουμε σήμερα την Καπαδοκία ως την κοιτίδα του χριστιανισμού.
0: Μάλιστα. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου αλλά 12 λεπτά να αναφερθούμε έτσι, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Την βλέπουμε σήμερα στην πρώτη μας αναφορά από την περίοδο της προϊστορίας έτσι, μέχρι και την αρχαιότητα. Κάναμε κάποιες πολύ μικρές αναφορές όσον αφορά την Ρωμαϊκή περίοδο και τα Βυζαντινά χρόνια. Αναφερθήκαμε βεβαίως και νωρίτερα και στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στα ελληνιστικά χρόνια. Τι άλλο έτσι μπορούμε να προσθέσουμε, κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε αναφορές γενικότερα για την οικονομία της περιοχής διαχρονικά, οι οποίες αναφορές έχουμε λιγοστές και πολλές φορές συχνά αντιφατικές πληροφορίες μας δίνουν οι πηγές, που δεν μας επιτρέπουν τη δημιουργία μιας σαφούς εικόνας για την αγροτική παραγωγή στην Καπαδοκία. Δηλαδή, συγκεκριμένα πηγές αναφέρουν και μεταγενέστερες πηγές ρωμαϊκές, ο Κικέρων, παραδείγματος χάρη, αποκαλεί την περιοχή έρημο, ενώ άλλες πηγές παραδίδουν ότι είναι γόνιμη και πλούσια σε καρπούς.
0: Μπορεί κάποια τμήματα της να ήταν έτσι γόνιμα, κάποια άλλα όχι προφανώς.
1: Ναι, και σχετίζεται τώρα με οι περιηγητές της εποχής και οι γεωγράφοι, οι γεωγράφοι από ποια πλευρά πέρασαν της Καπαδοκίας και ποια πλευρά γνώριζαν της Καπαδοκίας, έχοντας μη καθορισμένα ουσιαστικά σύνορα. Δηλαδή, γνωρίζουμε ας πούμε ο Στράβωνος ότι ξεκινούσε πάντα τα ταξίδια του, την περιήγησή του από τη θάλασσα προς την Ηπειρωτική χώρα. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Δηλαδή, σχετίζεται η οπτική του κάθε συντάκτη μιας πηγής, σχετίζεται και με το ταξίδι που έκανε και από πού ξεκίνησε και μέχρι πού βρέθηκε.
0: Αυτό πώς μπορεί να τον επηρεάζει, τον γεωγράφο το συγκεκριμένο και τις πληροφορίες που καταγράφει, έτσι?
1: Πώς τον επηρεάζει? Ναι. Θεωρώ ότι κάθε γεωγράφος, κάθε περιηγητής, και κυρίως ο Στράβωνος που έχουν τις περισσότερες πληροφορίες, για να επισκεφτεί μια περιοχή την έχει μελετήσει εκ προημίου. Δηλαδή πατάει σε μέρη, προσπαθεί να πατήσει σε μέρη όπου έχουν ξανααναφερθεί. έχουν αναφερθεί από προγενέστερούς του. Σκοπός είναι να επιβεβαιώσει την οπτική των πρωτογενέστερων του. Και αυτό ουσιαστικά ένας άνθρωπος, δηλαδή υπάρχει το υποκειμενικό στοιχείο του ταξιδιού. Δηλαδή το κατά πού πας, τι θέλεις να δεις, πολλές φορές έγκυται και στην ξεκαθαρά υποκειμενική οπτική του ταξιδευτή, του τουρίστα της εποχής εκείνης. Γιατί είναι μια λέξη, ο περιηγητής, λέμε στην αρχαιότητα, υπάρχουν περιηγητές και γεωγράφοι. Η λέξη περιηγητής είναι ένας σύγχρονος τουρίστας σήμερα. Που πολλές φορές η λέξη τουρίστας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, μας φαίνεται μια λέξη δεν αντυχεί όμορφα στα αυτιά μας, ενώ η λέξη περιηγητής είναι μια πιο βαρύγδουπη λέξη. Λοιπόν, άρα επομένως, ειδικά για το Στράβωνα, πήγαινε να επισκεφτεί τις περιοχές που έχουν καταγραφεί και αυτό ουσιαστικά, και τα μέρη που περνάει, ουσιαστικά είναι μέρη τα οποία έχουν μιλήσει κι άλλοι. Και γι' αυτό ενδεχομένως να βλέπει ή ο Κικέρο να βλέπει μια περιοχή ως έφορη ή ως καρποφόρα κάποιος άλλος. Λοιπόν, γενικότερα όμως και γιατί το κλίμα μιας περιοχής είναι ίδιο μέσα σε γενικές γραμμές και στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα, γενικότερα η περιοχή διαπνέεται από ένα επιρωτικό κλίμα το οποίο δεν ευνοούσε λογικά τις καλλιέργειες οποροφόρων δέντρων, ούτε τις αμπολοκαλλιέργειες, ούτε την ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν, και γι' αυτό, π.χ. για παράδειγμα χάρη, που είπαμε για τις αναφορές στις πηγές, ο Στράβων αναφέρει ότι η Μελιτινή ήταν η μόνη περιοχή της Καπαδοκίας όπου υπήρχαν καλλιεργημένα δέντρα, μεταξύ των οποίων και οι ελιές, το κρασί που παραγόταν εκεί, ο λεγόμενος Μοναρίτης Ίνος. Η μοναδική περιοχή, έτσι.
0: Μάλιστα. Μια συγκεκριμένη περιοχή. Η Μελιτινή είναι πόλη της Καπαδοκίας.
1: Είναι πόλη, ναι.
0: Ήδη λοιπόν από την αρχαιότητα την βλέπουμε να εμφανίζεται.
1: Εμφανίζονται κάποιες πόλεις. Σιγά σιγά δηλαδή μέχρι μετά τον 5ο αιώνα αρχίζονται συγκεκριμένα οργανωμένες πόλεις. Και εδώ πέρα η οργάνωση των πόλεων σχετίζεται και με τη φιλοσοφία των λαών και με την οργανωτική δομή των λαών. Και ουσιαστικά τον πολιτισμό των λαών.
0: Εκτός από τη Μελιτινή, ποιες άλλες πόλεις έτσι από τον 5ο αιώνα και μετά οργανώνονται σιγά σιγά και έχουμε μαρτυρίες για αυτές, κύριε Σιδηρόπουλε?
1: Μαρτυρίες έχουμε πόλεις άλλες. Άλλες πόλεις, να σκεφτούμε τώρα. Μελιτινή έχουμε περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες πόλεις κοντά στο Πόντο σήμερα εμφανίζονται. Υπάρχει μια πόλη η οποία συνδέθηκε με τον Σατράπη Σαβίκτα. Υπάρχουν πόλεις οι οποίες γενικότερα, ακόμα και η ονομασία των πόλεων διαφοροποιείται. Δηλαδή, και ακόμα η λέξη Μελιτινή, η πόλη Μελιτινής, δεν ήταν η ίδια, η ονομασία δεν ήταν η ίδια στην αρχαιότητα. Είναι οι ανασκαφές δημιούργησαν, σύγχρονες ανασκαφές δημιούργησαν την πόλη αυτή και το όνομά της. Τώρα,
0: ήθελα
1: όσον
0: να
1: αφορά
0: σας...
1: τώρα κάτι να την οικονομία, να συνεχίσουμε λίγο όσον αφορά την οικονομία. Εκτός από το... Είπαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην καλλιέργεια οποροφόρων δέντρων, όπως αναφέρει ο Στράβωνας. Ιδιαίτερη όμως ανάπτυξη γνωρίζει καλλιέργεια δημητριακών και κυρίως το σιτάρι. Σημείο κατά τεθέν και οικονομικός άξονας της Καπαδοκίας ήταν τα καπαδοκικά αρτοποιήματα. Γιατί θεωρούνται και νομίζω ακόμα θεωρούνται οι Καπαδόκες ως οι καλύτεροι αρτοποιοί. Υπάρχει ο φημισμένος καπαδοκικός άρτος, ένα είδος πολυτέλειας που παρασκευάζει τα πολλά διγάλα και γενικότερα είναι ιδιαίτερος άλμυρος. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν και αναφορά την ανάπτυξη του σιταριού, η ανάπτυξη του σιταριού σχετίζεται και με ένα κλίμα ο οποίος έχει πολλές εναλλαγές ξηρασίας και ψύχους. Πολλές φορές κατέστρεφε τις καλλιέργειες και γι' αυτό βλέπανε κάποιοι γεωγράφοι, κάποιοι περιηγητές, βλέπανε ξηραμένα εδάφη και αυτό συνεχώς δημιουργούσε οικονομικούς τριγμούς και κοινωνικά προβλήματα, όπως και ένα φαινόμενο της εποχής εκείνης, έχει καταγραφεί πείνα. Η πείνα λόγω μιας κακιάς κοσοδιάς και λόγω ξηρασίας. Mm-hmm. Λοιπόν, ακολουθεί μετά η κτηνοτροφία που είναι πάλι συνδεδεμένη με την περιοχή. Και όπως και είπαμε, ξεκινήσαμε και τον λόγο μας ότι το όνομα Καπαδοκία προέρχεται και θεωρείται και η χώρα των αλόγων, έτσι. Και η Καπαδοκία έχει μεγάλη παράδοση στην εκτροφή κυρίως ύπων. Και εισάγονται ενδεχομένως και εξάγονται και σε άλλες περιοχές.
0: Τα μνημεία που έτσι έχουν απομείνει και αν θέλετε έχουν έρθει στο φως πλέον μετά από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν γίνει στην περιοχή, τι είναι αυτό που μας δείχνουν για αυτή την περίοδο, αν θέλετε, από την προϊστορία μέχρι και την αρχαιότητα στην οποία αναφερόμαστε σήμερα?
1: Τα μνημεία έχουν, η Καπαδοκία έχει μια ιδιομορφία, όχι μόνο στον έδαφος της, όσον αφορά και την κατασκευή των πόλεων της. Δηλαδή, έχουν έρθει στην Καπαδοκία, είναι γεμάτη Καπαδοκία με υπόσκαφους οικισμούς. Υπόσκαφοι χώροι, ουσιαστικά, που σε αυτοί ανήκουν φυσικές πηγές, ανθρωπογενείς πηγές, κάποιες φυσικές πηγές που τροποποιημένες από τον άνθρωπο, ανθρώπινες κοιλότητες λαξευμένες από τον άνθρωπο. Και επίσης, κατά τον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. χτίστηκαν από τους Φρύγες υπόγειες πόλεις στην Καπαδοκία, οι οποίοι δημιούργησαν τις κατοικίες κάβοντας, λέει, το μαλακό ηφαιστιακό βράχο της περιοχής, και σήμερα στην Καπαδοκία έχουν βρεθεί περίπου 200 τέτοιες πόλεις. Τώρα, γιατί χτίζανε υπόγειες πόλεις? Η ιδέα πίσω από τις υπόγειες πόλεις ήταν ότι οι κάτοικοι πρέπει να προστατευτούν από μια ξένη εισβολή και θα μπορούσαν ουσιαστικά μέσα εκεί να ζήσουν χιλιάδες άνθρωποι με ασφάλεια και μυστικότητα. Και αυτό νομίζω μαρτυρά και την φυσιογνωμία της περιοχής ιστορικά, της περιοχής αυτής, η οποία έχουν περάσει πολύ διαφορετικοί λαοί, έχει κατακτηθεί πολλές φορές και έχει δημιουργηθεί μια ανασφάλεια στους κατοίκους. Mm-hmm. Και πρέπει δηλαδή ουσιαστικά να σώσουν τον εαυτό τους.
0: Μάλιστα. Αυτές οι πόλεις, οι υπόσκαφες ήταν οργανωμένες, δηλαδή τι είναι αυτό που μας δείχνουν τα ευρήματα σήμερα? Ήταν καλά οργανωμένες δηλαδή?
1: Ήταν οργανωμένες πόλεις και κρατάνε ακόμα και τη δομή τους ακόμα και σήμερα. Και ήταν πόλεις οι οποίοι είχαν συγκεκριμένα οι υπόσκαφοι οικισμοί αυτοί είχαν οργάνωση διοικητική. Δηλαδή μέσα υπήρχε ένα οργανωμένο σύστημα πόλης. Το οποίο είπαμε, όπως σας είπα, ότι δημιουργήθηκε λόγω ασφάλειας και λόγω και έχοντας δώσει ουσιαστικά και την αφορμή και το αίτιο η γεωμορφολογία του εδάφους. Συν το γεγονός ότι η περιοχή αυτή έχει κατακτηθεί πολλές φορές και έπρεπε να δημιουργηθεί το αίσθημα της ασφάλειας. Και σε συνδυασμό με την ιερότητα της περιοχής αυτής, με το ενεργειακό πεδίο που αποπνέει θεωρητικά, δημιουργεί σε μια μυσταγωγική κατάσταση. Μάλιστα. Και δημιουργεί ακόμα ενδεχομένως για κάποιον που επισκέπτεται σήμερα.
0: Ολοκληρώνοντας, έτσι έχουμε περίπου 1-1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Τι είναι αυτό που πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουν από τη συνομιλία μας σήμερα, κύριε Σιδηρόπουλε, να κρατήσουν και οι ακροατές μας, έτσι?
1: Να κρατήσουμε, καταρχάς είναι ευχάριστο γεγονός να μιλάμε για μια περιοχή, για να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε μια περιοχή η οποία έχει πλούσια ιστορία, αλλά κοίταται μακρά σε σχέση με εμάς σήμερα. Δηλαδή είναι πολύ ιστορικά, είναι απομονωμένη, είναι πολύ μακριά. Και σήμερα απλά βλέπουμε το μεγαλείο της και το ενδυλιακό τοπίο, και είναι ωραίο να ξεκινήσουμε να αναζητούμε το γιατί δημιουργήθηκε αυτό το μεγαλείο. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα στην ιστορία, να ξεδιαλύνουμε, να αρχίσουμε να ανοίξουμε τον χρονοτούλαπο της ιστορίας τους. Κρατάμε το γεγονός ότι είναι μια περιοχή η οποία συμπλέκει, σας είπα, εξ αρχής το μύθο με την ιστορία. Πολλές φορές οι πηγές και αυτά που έχουμε ως αναφορές και θεωρητικά ιστορικά στοιχεία δεν ξέρουμε κατά πόσο βασίζονται στην ιστορία, απλά είναι μυθοπλασίες. Ο μύθος μας προκαλεί πολλές φορές και μας μαγεύει και μας προκαλεί να αναζητήσουμε και άλλες τέτοιες διαφορετικές ενδεχομένως οπτικές, διαφορετική να αναζητήσουμε το χθες και μας αρέσει μέσα από το μύθο. Mm-hmm. Είναι ωραίο, κρατάμε επίσης το γεγονός ότι αρχίζει σιγά σιγά μετά τον Αλέξανδρο και μετά τον 5ο αιώνα κυρίως να αρχίζει η περιοχή να αποκτά μια ταυτότητα Ο Αλέξανδρος έρχεται να την δώσει την αυτονομία, να της προσδώσει αυτονομία, κάτι πολύ σημαντικό, σε μια περιοχή η οποία συνεχώς δεν είχε την αυτονομία της. Ήταν ένας απλά γεωγραφικός χώρος χωρίς σύνορα. Ο Αλέξανδρος σέβεται την περιοχή εκείνη, γιατί τη σέβεται λόγω της ιερότητάς του, αλλά της προσδίδει αυτονομία, τη βάζει στις ράγες της εξέλιξης.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά οι επόμενοι οι λαοί που έρχονται σιγά σιγά να προσδώσουν ένα νέο στοιχείο και να δημιουργηθεί αυτή η πολυπρισματική, πολυσχηδή σήμερα καταδοχία που αποπνέει ένα άρωμα διαφορετικής κουλτούρας, πολλαπλών και διαφορετικών πολιτισμών.
0: Κύριε Σιδηρόπουλε, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Θα θέλαμε θερμά όμως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ, χαίρετε. Να είστε καλά.
0: Με τον ιστορικό κύριο Βασίλη Σιδηρόπουλο συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με θέμα η Καπαδοκία από την προϊστορία μέχρι τα αρχαία χρόνια, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, την Καπαδοκία και τον Πόντο, με αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι...
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρεις αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων. Πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβασιν του δύναστε

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σύβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σών ιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Υπομέν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη με θέμα «Όχι στην υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού», που εκφωνήθηκε διαδικτυακά στις 4 Αυγούστου 2024.
2: Μην φοβάστε, μην τους φοβάστε, κάνετε αυτό που πρέπει, αυτό το οποίο η συνείδησή σας σας υπαγορεύει και να είστε σίγουροι ότι ο Χριστός μας θα βοηθήσει και όλα θα πάνε κατευχήν. Να βοηθήσει η Παναγία μας, αγαπητοί φίλοι, να βοηθήσει, γιατί το καζάνι που βράζει στη γειτονιά μας, πολλοί περιμένουν να κάνει κάποια έκρηξη. Δυστυχώς οι άρχοντες των εθνών είναι ιδιαίτερα πολεμοχαρείς. Ο Χριστός να βάλει το χέρι του και η Παναγία μας, διότι είμαστε πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα η γειτονιά μας εδώ πέρα, γιατί είμαστε σε αυτή τη γειτονιά που βράζει το καζάνι στην Μέση Ανατολή, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος. Τη Ουκρανία, όλος ο κόσμος ένα καζάνι που βράζει. Τώρα, τα οικονόμησε ο καλός Θεός και μετά την πτώση του Σοβιετικού μπλοκ, σιγά σιγά, ενώ πήγαινε ο κόσμος να γίνει μονοπολικός, δηλαδή πήγαινε προς μία πλήρη κυριαρχία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, τώρα αυτό τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει και έχει μπει πολύ δυνατά στο παιχνίδι, εκτός από τη Ρωσία, και η Κίνα και οι λεγόμενοι BRICS, στους οποίους ανήκει και το Ιράν, δηλαδή η Ινδία, το Ιράν, χώρες οι οποίες δεν είναι πρώτου μεγέθους παίκτες, αλλά είναι πολύ ισχυροί παίκτες που συναγωνίζονται, θέλουν να συναγωνίζονται και τους πρώτους. Φοβάμαι ότι αν ήμασταν σε μία υφήλιο μονοπολική, η επιβολή της ατζέντας του πολέμου θα ήταν πολύ του κακού, έτσι, γιατί η ατζέντα του πολέμου έτσι κι αλλιώς από τους φιλοπόλεμους άρχοντες των εθνών και από τους διεθνείς υποκριτές προωθείται στο φουλ τρέχοντας. Αλλά υπάρχουν και αντιστάσεις. Εάν δεν υπήρχε η πολυπολικότητα που υπάρχει τώρα, θα ήταν τα πράγματα νομίζω πολύ χειρότερα. Και όσον αφορά την προώθηση της ατζέντας της νεοταξίτικης και των άλλων ατζεντών που είναι συνυφασμένες με αυτή, δηλαδή του γοοκισμού, του λοατκισμού, βλέπουμε τώρα ότι χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, οι BRICS δεν έχουν την πρεμούρα, ας το πω έτσι, που έχει λεγόμενη Δύση να προωθήσει αυτές τις ατζέντες του γκρεμίσματος για να έρθει μετά να κάνει το χτίσιμο. Το γκρέμισμα δεν είναι αυτό ο σκοπός, είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο για να έρθει μετά το χτίσιμο, διότι η νέα εποχή λεγόμενη και η νέα τάξη πραγμάτων, η συνακόλουθη, περιμένει έναν παγκόσμιο κυβερνήτη, μεσία, αβατάρ τον λένε, ο οποίος θα παρουσιάσει τις λύσεις στα προβλήματα τα οποία μόνοι τους δημιουργούν. Εκείνος θα έρθει που δεν είναι ο δικός τους άνθρωπος να παρουσιάσει τις λύσεις, έτσι όπως τις θέλουν αυτοί και τους συμφέρουν. Λοιπόν, βάζω ανωτελεία στο θέμα αυτό. Ας ευχηθούμε η Ελλαδίτσα μας να πέσει στα μαλακά, και έτσι λένε οι προφητείες, παρόσα κάνουν αυτοί που μας κυβερνούν, να μας βάλουν όλο και πιο βαθιά και πιο μέσα στη δίνη του πολέμου. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού έχουν πει ότι σε αυτό που θα έρθει η Ελλάδα θα περάσει σχετικώς εύκολα σε σχέση με άλλους. Τώρα έρχομαι στο κυρίως θέμα, το οποίο είναι ένα δημοψήφισμα που λαμβάνει η χώρα για να μην είναι υποχρεωτικός ο λεγόμενος προσωπικός αριθμός, ΠΑ, προσωπικός αριθμός, να μην είναι υποχρεωτικός. Όσοι θέλουν να πάρουν τον προσωπικό αριθμό, όσοι θέλουν να πάρουν τη νέα κάρτα ταυτότητα, όπως έγινε και με το γνωστό ιό 19, όπως έγινε και με τα τσιμπήματα, ας πάρουν και να έχουν τον αριθμό αυτόν, να τον βάλουν και στο δωμάτιό τους, στο σαλόνι τους, να τον κορνιζάρουν, να τον παίρνουν το βράδυ που κοιμούνται, ξέρω εγώ, να τον παίρνουν αγκαλιά, διάφορα ας πούμε μπορούν να κάνουν. Αλλά άλλοι άνθρωποι που δεν θέλουν την υποχρεωτικότητα του προσωπικού λεγόμενου αριθμού και της ηλεκτρονικής κάρτας ταυτότητας, γιατί τους υποχρεώνεις εσύ, μεγάλο δημοκράτη, να το κάνουνε? Θα σας διαβάζω λοιπόν ένα κείμενο το οποίο προτάσσεται αυτού του δημοψηφίσματος, να το πω έτσι, διότι εδώ θα πει άμεση δημοκρατία και υστερούμε σε αυτό το θέμα. Η Ελβετία είναι μια χώρα όπου το σύνταγμά της το είχε κάνει ο μεγάλος Καποδίστριας, ο δικός μας, και εκεί πέρα γίνονται για διάφορα θέματα δημοψηφίσματα. Εδώ μαζέψανε οι γονείς, οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών 1.200.300, πόσο πήγε τώρα, υπογραφές για να έρθει η ασυλία πολιτικών προσώπων και άλλων που ευθύνονται και εμπλέκονται στο θέμα του εγκλήματος των Τεμπών. Άκρα του τάφου σιωπή. Τώρα λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να εκφραστεί ο λαός. Άμεση δημοκρατία. Θέλουμε τον προσωπικό αριθμό? Δεν τον θέλουμε. Γιατί δεν τον θέλουμε? Ακούστε. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε. Εγώ τα βρήκα σε αρκετές ιστοσελίδες και στο orthros.eu, όπως ακούγεται με μικρά λατινικά, orthros.eu, και σε άλλες. Αναφέρω ειδικά τον όρθρο γιατί κάποιοι πατέρες εκεί πέρα που είναι και στην ιστοσελίδα αυτή είχαν την πρωτοβουλία και πήρανε και συνεντεύξεις από σπουδαίους, από φωτισμένους αγιορείτες, όπως τον Άγιο Ηγούμενο της Μονής Καρακάλου, τον πατέρα Φιλόθο, ή τον Άγιο Γέροντα Γαβρίλ που είναι στο κελάκι του Αγίου Χριστοδούλου, λίγο πριν από την Παναγούδα, του Αγίου Παϊσίου. Και σε άλλους όμως ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε, και στην πλατφόρμα, αυτές οι ιστοσελίδες παρέχουν μια ενημέρωση και λένε ότι στην πλατφόρμα, σύμφωνα με την ορολογία τώρα, την ιντερνετική πλατφόρμα change.org, κάθετος, πλάγια μάλλον κάθετος, ελεύθερος, μικρά λατινικά, συγγνώμη, κεφαλαία λατινικά, το change λοιπόν .org στα αγγλικά, και με μικρά, και μετά πλάγια γραμμή ελεύθερος με κεφαλαία. Εκεί λοιπόν γίνεται η συλλογή των υπογραφών ηλεκτρονικά. Και επειδή τα πράγματα έτσι όπως τα έχουν κάνει, άμα μαζεύεις ζωντανές υπογραφές θα σου πούν ότι παραβιάζεις προσωπικά δεδομένα. Αυτοί που μας τα παραβιάζουν κατάφορα θα κατηγορήσουν εμάς ότι παραβιάζουμε και με ποιο δικαίωμα και με ποια εξουσιοδότηση μαζεύουν υπογραφές κλπ. Και έτσι λοιπόν από ό,τι κατάλαβα εκρίθηκα καλό να γίνει με αυτόν τον τρόπο, το οποίο βέβαια

εδώ πέρα το όλο δημοσίευμα, το οποίο έχει τίτλο «Όχι στην υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού» και από κάτω λέει «Αναρτήθηκε το ψήφισμα με τίτλο «Όχι στην υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού» στην πλατφόρμα change.org και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο change.org πλάγια γραμμή ελεύθερος με κεφαλαία λατινικά. Υπογράφουμε με όνομα, επώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις ηλεκτρονική διεύθυνση. Όνομα, επώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα μας έλθει μήνυμα επιβεβαίωσης από την πλατφόρμα change.org. Πατούμε τον σύνδεσμο που θα βρίσκεται μέσα στο μήνυμα επιβεβαίωσης και τότε μόνον η υπογραφή μας καταχωρίζεται. Δεν απαιτείται πληρωμή. Προσοχή, δεν απαιτείται πληρωμή. Το λέει αυτό διότι εκεί στο μήνυμα λέει κατά την διαδικασία θα σας ζητηθεί χρηματικό ποσό το οποίο είναι προαιρετικό και δεν αφορά το ψήφισμα αλλά την πλατφόρμα change.org που το φιλοξενεί. Εσείς μη δώσετε σημασία σε αυτό. Δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε ούτε μισό ευρώ. Έτσι δεν είστε υποχρεωμένοι. Επιλέξετε, λένε οι οδηγίες, την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρημάτων. Επιλέξτε την κοινοποίηση αντί της κατάθεσης χρημάτων με email επιβεβαίωσης ώστε να είναι έγκυρη η υπογραφή σας. Αυτά λοιπόν τώρα, επειδή οι περισσότεροι δεν θα τα συγκρατήσετε τώρα που τα διαβάζω, θα τα βρείτε εκεί πέρα στις ιστοσελίδες αυτές, στο orthros.eu και στις άλλες χριστιανικές ιστοσελίδες. Δεν θέλω να αναφέρω, γιατί θα αναφέρω κάποιες και θα ξεχάσω κάποιες άλλες. Αναφέρω ειδικά το orthros.eu, επειδή οι πατέρες που είναι εκεί πήγανε και πήρανε και αυτές τις συνεντεύξεις από τον ηγούμενο της Μονής Καρακάλου και από τον Γερο Γαβρίλ. Επίσης υπάρχει ένα ωραίο βιντεάκι του μοναχού Λεοντίου από τη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους που έχει μία ιστοσελίδα, blog IMD Λέο, πάνω να πει δηλαδή Ιερά Μονή Διονυσίου Λεόντιος, αυτό πάνω να πει IMD μικρά λατινικά Λέο, όπου έχει ένα ωραίο βιντεάκι 5 λεπτών με τίτλο «Προσωπικός αριθμός παύλα αριθμοβάπτισμα». Προσωπικός αριθμός παύλα αριθμοβάπτισμα, και είναι πολύ ωραίο αυτό ως σύλληψη και ως σύνδεση. Δηλαδή εμείς οι χριστιανοί έχουμε το βάπτισμα και έρχονται τώρα να μας βάλουν ένα αριθμοβάπτισμα, γιατί με το που θα γεννιέσαι θα παίρνεις αμέσως στο μεευτήριο ένα αριθμό και αυτός θα σε ακολουθεί μέχρι να φύγεις από αυτή τη ζωή. Και λέει λοιπόν ευρηματικό αυτό του πατρός Λεοντίου, αριθμοβάπτισμα. Και έχει, σας συνιστώ να τα δείτε και τα τρία αυτά τα βιντεάκια. Και αυτά που λέει ο ηγούμενος Καρακάλου και αυτά που λέει ο Γερο Γαβρίλ, να έχουμε την ευχή τους, και αυτά που λέει ο πατήρ Λεόντιος για το αριθμοβάπτισμα. Για να μην λοιπόν καθυστερώ περισσότερο, σας διαβάζω το εισαγωγικό κείμενο για να πάρετε μία ιδέα, καλή ιδέα για την όλη, για το όλο θέμα και για την προβληματική. Στο θέμα έχουμε αναφερθεί και στο παρελθόν, αλλά τώρα έχουμε μία, πώς να το πω, μία σημαντική θετική εξέλιξη, ότι δηλαδή αντί να λέμε δεν το θέλουμε, δεν το κάνουμε, μπαίνουμε στη διαδικασία να το πολεμήσουμε με αυτόν τον πρακτικό τρόπο της συλλογής των υπογραφών. Ορίστε κύριοι, κοινωνία των πολιτών, ενεργοί πολίτες, ελεύθεροι πολίτες, υπογράφουν εδώ οι άνθρωποι που πήραν την πρωτοβουλία, ελεύθεροι πολίτες, τι ωραιότερο, τι καλύτερο. Λοιπόν, λέει το κείμενο τα εξής. Τελικά, ο προσωπικός αριθμός του πολίτη έρχεται. Τρεις τελείες. Εγώ θα συμπλήρωνα βέβαια, θα έλεγα ότι αυτά εδώ τα σχεδιάζουν και τα θέλουν αυτοί οι παγκοσμιοποιητές, οι νεοταξίτες και ούτω καθεξής. Έτσι τα θέλουν να τα κάνουν. Βέβαια οι άγιοι άνθρωποι και ο γέροντας Ιωάννης ο Καλαΐδης στις Σέρες που εκοιμήθη γύρω στο 2012 νομίζω, και άλλοι, και ο Άγιος Παΐσιος, είπε ότι δεν θα προλάβουν. Θα πάνε να τα κάνουν, αλλά θα τους προλάβει η οργή του.

0: Θεού. Και βλέπετε, όλα ρευστά, βράζει το καζάνι, τι Ιράν, τι Ισραήλ, τι αμερικάνικα αεροπλανοφόρα, αμερικανονατοϊκά, Ουκρανία, ιστορία, ένα καζάνι όλος ο κόσμος. Λοιπόν, δεν θα προλάβουν, θα τους προλάβει η οργή του Θεού. Εν πάση περιπτώσει, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει, διότι το σχέδιο του Θεού εξελίσσεται λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι εμείς ως φιλότιμα παιδιά του Θεού θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Δηλαδή δεν θα καθόμαστε θεατές και δεν θα κοιμόμαστε με τα τσαρούχια που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι κοιμούνται με τα τσαρούχια. Εμείς θέλουμε να είμαστε, ας πούμε, σε εγρήγορση. Γι' αυτό βάλαμε και το κανάλι εδώ πέρα αυτό το δικό μας, εγρήγορση. Θέλουμε να είμαστε άνθρωποι σε εγρήγορση, να είμαστε ξυπνητοί, να μην είμαστε κοιμισμένοι, να μην κοιμόμαστε. Να το πω έτσι πιο ευγενικά. Και να είμαστε, και πώς το λέει ο κόσμος, σας λέει, να είσαι ξύπνιος, να μην σε πιάζουνε κοιμισμένο. Ή πως λένε και άλλες εκφράσεις. Λοιπόν, μας σημαδεύει ισόβια αυτός ο λεγόμενος προσωπικός αριθμός από την πρώτη μέρα της γέννησής μας και γίνεται υποχρεωτικός σε όλες τις συναλλαγές μας με δημόσιες, αργότερα και ιδιωτικές υπηρεσίες. Δίχως αυτόν είμαστε κοινωνικά ανύπαρκτοι, έτσι το σχεδιάζουν αυτοί, και δεν μπορούμε να ζήσουμε αφού δεν μπορούμε να ασκήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματά μας. Δηλαδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο προσωπικός αριθμός έρχεται για να ενοποιήσει σε μια τεράστια ψηφιακή δεξαμενή όλα τα διάσπαρτα προσωπικά δεδομένα του κάθε πολίτη. Και σχολιάζω εγώ διάσπαρτα, και καλά κάνω και είναι διάσπαρτα, γιατί το ότι είναι διάσπαρτα μας προφυλάγει από το Big Brother, από το μεγάλο αδερφό, από το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Μιλούσαμε κάποιον από τη Γερμανία τις προάλλες που ήρθε εδώ πέρα στο μοναστήρι και μου έλεγε ότι στη Γερμανία δεν είναι ενοποιημένα τα αρχεία, δηλαδή άλλο αρχείο για την υγεία, άλλο για τη φορολογία, άλλο ξεχωριστά αρχεία, όπως έχουμε και εμείς τώρα. Γιατί εμείς να είμαστε αυτοί που σε όλα, τα έλεγα και την άλλη φορά για τον Πρωθυπουργό, θέλει, ας πούμε, να παρουσιάζεται ότι αυτός είναι ό,τι καινοτομία και ό,τι πιο προχωρημένη νεοταξίτικη, νεοεποχήτικη ατζέντα, τι γάμους ομοφιλοφίλων, τι. Λοιπόν, αυτός θα το θεσμοθετεί, θα το προχωρήσει, θα το... Λοιπόν, έτσι και εδώ τώρα. Γιατί δεν το κάνει η Γερμανία, γιατί δεν το κάνει, δεν ξέρω, οι Αγγλοί. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν καν αστυνομική ταυτότητα. Και εν πάση περιπτώσει, αν το κάνουν οι Γερμανοί, πάνε να πει ότι πρέπει και εμείς να τους ακολουθήσουμε. Μέχρι πότε θα είμαστε στο πλαίσιο αυτού του μιμητισμού? Και ο μιμητισμός μας δυστυχώς είναι μόνο για τα στραβά. Έχουν και καλά οι άνθρωποι, αλλά εμείς συνήθως αντιγράφουμε και μιμούμαστε τα στραβά. Λοιπόν, θα ενοποιήσει λοιπόν τα διάσπαρτα προσωπικά δεδομένα του κάθε πολίτη. Αυτό βέβαια είναι πολύ κακό, το ότι θα τα ενοποιήσει, διότι είναι Big Brother. Δημιουργεί έτσι μαζί με την ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα και την κατάργηση των μετρητών, τρία πράγματα, προσωπικός αριθμός, ηλεκτρονική ταυτότητα κάρτα και κατάργηση των μετρητών, δημιουργεί το τελειότερο μαζικό φακέλωμα. Το θέλεις, καλέ μου άνθρωπε, το φακέλωμα το μαζικό, το ηλεκτρονικό? Πιστεύω ότι κανένας δημοκράτης και ελεύθερος άνθρωπος δεν πρέπει να το θέλει. Και να θυμηθώ εκείνο που φωνάζαμε παλιότερα, να καούν οι φάκελοι. Και περιμένω τώρα από τον κόσμο της αριστεράς, περιμένω να αντιδράσει και να συνταχθεί μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια για την διατήρηση της ελευθερίας μας, να μην γίνουμε νούμερα και να μην γίνουμε ενεργούμενα του Big Brother. Τότε στον κάτω-κάτω οι φάκελοι εκείνοι δεν ήταν τίποτα. Βεβαίως καλώς κάναμε και φωνάζαμε να καούν οι φάκελοι. Λοιπόν, τώρα όμως που οι φάκελοι γίνανε ασυγκρίτως πιο Big Brotherική, να το πω έτσι, τώρα δεν πρέπει να φωνάξουμε πολύ περισσότερο. Αυτό το ψηφιακό φακέλωμα, προσέξτε, προσφέρεται ως λία πολύτιμη σε δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα, ώστε να μπορούν αυτά τα συμφέροντα κατά περίπτωση να παρακολουθούν και να ελέγχουν, να αξιολογούν και να χειραγωγούν ή ακόμα να εκβιάζουν και να καταδικάζουν σε κοινωνικό αποκλεισμό πολίτες ανύποπτους, μη αρεστούς όμως την κυρίαρχη εξουσία. Κανείς σήμερα δεν μας προστατεύει ουσιαστικά από την κατάχρηση της ψηφιακής πληροφορίας. Γιατί μας προστατεύει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων? Αστεία πράγματα. Αντίθετα, οι εθνικές κυβερνήσεις των λαών, αυτό ήταν σχόλιο δικό μου, αντίθετα, οι εθνικές κυβερνήσεις των λαών διολυσθένουν στην περιστολή των προσωπικών ελευθεριών και την υποβάθμιση του κράτους δικαίου. Ενώ οι διαμορφωτές της παγκόσμιας πολιτικής οραματίζονται μια ολοκληρωτική νέα τάξη πραγμάτων, ολοκληρωτική παναπή δικτατορική. Γνωρίζουμε πλέον τη δυστοπία στην οποία μας οδηγούν μακροπρόθεσμα όσοι προωθούν την ψηφιοποίηση των πάντων. Και είδαμε τι γίνεται, σχόλιο πάλι δικό μου, με την ψηφιοποίηση και με τα όλα ηλεκτρονικά. Έπεσε για μία μέρα το σύστημα και έγινε χάος στα αεροδρόμια. Λοιπόν, με την πλημμύρα στην Θεσσαλία το Σεπτέμβριο, σε αρχές Σεπτεμβρίου, όσοι δεν είχαν μετρητά και λοιπά, δεν είχαν ούτε ένα ψωμί να αγοράσουν, ούτε ένα νερό να αγοράσουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα αγαθά της, όλα ψηφιακά και όλα ηλεκτρονικά. Άσε μία εναλλακτική, ρε παιδί μου, άσε. Αλυσοδεμένοι πολίτες, συνεχίζει το κείμενο, σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα ψηφιακής δικτατορίας. Αλυσοδεμένοι πολίτες σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα ψηφιακής δικτατορίας. Πρόκειται για εφιαλτική πραγματικότητα που εξελίσσεται ήδη στο τεχνοφασιστικό κράτος της Κίνας. Την Κίνα έχουν πρότυπο όλοι αυτοί οι μαριονετίστες, ο Κλάους Βάμπ και οι άλλοι. Το σύστημα πόντων της Κίνας, τη συνένωση κομμουνισμού και καπιταλισμού που πραγματοποιείται στην Κίνα με την εξαφάνιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας, αυτό θέλουν να κάνουν και στη Δύση. Θα τους αφήσουμε? Εγώ λέω να μην τους αφήσουμε, δεν ξέρω εσείς τι γνώμη έχετε. Αρνούμαστε λοιπόν το διατάφτα, αρνούμαστε λοιπόν την υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού και της ηλεκτρονικής ταυτότητας κάρτας. Δεν θυσιάζουμε την προσωπική μας ελευθερία για ψήγματα ψηφιακής ευκολίας. Γιατί αυτό σου λένε, ευκολία, ευκολία, αντί να έχεις αφημί, άμκα, αριθμό ταυτότητας, δεν ξέρω, δίπλωμα κλπ, να έχεις ένα για όλα. Σιγά το πράγμα. Ας σου, για ένα τίποτα δηλαδή, αντί να έχω 4-5 νούμερα, γράψτε να τα έχεις, να τα όποτε χρειάζεται. Λοιπόν, θα δώσω εγώ, θα εκχωρήσω την ελευθερία μου για να μην θυμάμαι 4 νούμερα και να θυμάμαι ένα. Δηλαδή μας κοροϊδεύουνε. Για αυτήν λοιπόν την υποτιθέμενη ψηφιακή ευκολία θα θυσιάσουμε την προσωπική μας ελευθερία? Όχι. Κάθε δικαίωμα που παραδίδουμε σήμερα δεν θα το πάρουμε ποτέ πίσω. Αυτό δείχνει εμπειρία. Ζητούμε από την πολιτεία, και εγώ θα έλεγα να είμαστε πιο έτσι ριζοσπαστικοί, όχι ζητούμε αλλά απαιτούμε. Απαιτούμε πρώτον να μην εκδίδει προσωπικό αριθμό σε όσους δεν επιθυμούν, αλλά να επιτρέπει τη χρήση των υπαρχόντων πολλαπλών χρηστικών αριθμών, αφημί, άμκα, δελτίο ταυτότητος κλπ. Δεύτερον, να διατηρεί πάντοτε εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης και πρόσβασης σε υπηρεσίες ή αγαθά για τους πολίτες που το επιθυμούν, αντιμετωπίζοντάς τους συγχρόνως ισόνομα και όχι τιμωρητικά. Στον αγώνα μας να παραμείνουμε ελεύθεροι, καλούμε ως συνοδοιπόρους, εγώ θα βάζα και συναγωνιστές, ελάτε συναγωνιστές, σύντροφοι, ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Καλούμε όλους τους ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες και τους προτείνουμε να συνταχθούν με το παρόν δημοψήφισμα. Να μην στρώσουμε το έδαφος σε ένα ολοκληρωτικό σύστημα που θα έχει τη δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού να μας εξαφανίσει από τον χάρτη της ζωής και της κοινωνίας. Υπογράφουν ελεύθεροι πολίτες. Πάτε λοιπόν σε αυτές τις ιστοσελίδες, σε αυτή την πλατφόρμα, υπογράψτε, να δείξουμε τη δύναμή μας. Είμαστε πάρα πολλοί, δεν πρέπει να καθόμαστε στον καναπέ και να είμαστε παθητικοί θεατές της ζωής μας και να αφήνουμε τον Big Brother, να αφήνουμε τον Big Brother, τον μεγάλο αδερφό, να μας κλέψει όλα αυτά που κατακτηθήκανε με αίματα και με ιδρώτες κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες, να μας τα κλέψει. Δεν θα τα δώσουμε, θα τα υπερασπιστούμε, αλλά χρειάζεται να σκοθούμε από τον καναπέ. Τόσο δύσκολο είναι αυτό. Ο άλλος βλέπεις αγωνίζεται, πολεμάει, εκθέτει τον εαυτό του σε κινδύνους, τη ζωή του. Εμείς δύσκολο είναι, είσαι στον υπολογιστή. Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι, στο πληκτρολόγιο κλπ. Έμπα και ψήφισε. Τι καλύτερο. Θέλουμε εναλλακτικούς τρόπους, θέλουμε ελευθερία, δεν θέλουμε δικτατορία. Επαναλαμβάνω λοιπόν, στο change.org, πλάγια γραμμή ελεύθερος, ELEFTHEROS, με κεφαλαία αυτό το ελεύθερος. Λοιπόν, πάτε, δείτε τις οδηγίες, ψηφίστε. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε. Αυτό που εμφανίζεται κάποια στιγμή είναι μία προαιρετική εισφορά για την πλατφόρμα που φιλοξενεί αυτό το δημοψήφισμα που γίνεται. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε. Κοινοποιήστε το κι αλλού και επιβεβαιώστε την πράξη σας για να είναι έγκυρη η υπογραφή σας. Θέλουμε, κύριοι, ελεύθερα πράγματα. Αν κάποιοι θέλουν να το πάρουν και είναι ερωτευμένοι με αυτό, ας το πάρουν, αλλά εμείς δεν το θέλουμε και ζητούμε και απαιτούμε να μας εξασφαλίσετε ως κυβέρνηση εναλλακτικούς τρόπους ταυτοποίησης. Ας έρθουμε τώρα πιο εκκλησιαστικά. Λέω πιο εκκλησιαστικά γιατί θεωρώ ότι αυτά που λέμε και σχολιάζουμε πέρα από την επιδίωξή μας να τα προσεγγίζουμε μέσα από το πρίσμα της ορθόδοξης έτσι πνευματικότητος και να τα κρίνουμε και να τα μετρούμε και να τα ζυγίζουμε, αλλά κατά την ταπεινή μας γνώμη και η όλη ζωή μας είναι θεολογία, πρέπει να είναι, δηλαδή δεν έχουμε κομμάτια επιμέρους, πώς είναι στα δεξαμενόπλια εκεί πέρα που μεταφέρουν καύσιμα, έχει στεγανά για να μην, άμα γίνει κάτι θεοσφυλάξη, να μην χαθεί όλο το πλοίο, ας πούμε, έχει στεγανά. Η ζωή μας δεν πρέπει να έχει, πρέπει να είναι κάτι το ενιαίο. Λοιπόν, ό,τι πιστεύουμε, αυτό και να εκδηλώνουμε, αυτό και να λέμε, διαφορετικά ζούμε μια κατάσταση σχιζοφρένειας. Λοιπόν, αλλά όπως και να το κάνουμε, βέβαια κάποια πράγματα είναι, ας το πω, πιο θεολογικά από κάποια άλλα. Δηλαδή και το θέμα της κοινωνικής αδικίας ή το θέμα, ας πούμε, είναι θεολογικό, έτσι. Το θέμα, ξέρω εγώ, των διεκδικήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο ή δεν ξέρω, των Σκοπιανών στη Μακεδονία μας ή των Αλβανών στην Ήπειρο είναι θέμα. Η ιστορία μας, ο πολιτισμός μας δεν είναι θεολογία, δεν είναι. Όχι, η ζωή μας είναι σύνολο. Δεν είμαστε μονοφυσίτες να λέμε ότι αυτό, ας πούμε. Αυτό είναι πνευματικό. Το άλλο, ξέρω εγώ, είναι υλικό. Μα έλεγε κάποιος πολύ ωραίο ότι για να καταλάβουμε πόση σημασία, και ας ακούνε και κάποιοι, ας πούμε, που νομίζουν ότι η Ορθοδοξία είναι, ξέρω εγώ, μεταφυσική κλπ. Μα σε εμάς από το κρασί και από το ψωμί γίνεται, εκεί με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Λοιπόν, είμαστε, ας το πω έτσι, με μια προκλητικότητα πιο υλιστές από τους υλιστές, να μην παρεξηγηθώ με αυτό που λέω, καταλαβαίνετε. Θέλω να πω ότι από την ύλη, από το από το σταφύλι, από το κρασί, από το σιτάρι, από το αλεύρι, από το ψωμί. Λοιπόν, καταδέχεται ο Χριστός και γίνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό, η ύλη. Η ύλη δεν είναι κακή, είναι καλά λίαν επίησεν ο Θεός. Λοιπόν, δεν υπάρχει κακή ύλη και καλή ύλη. Λοιπόν, το θέμα είναι εμείς στο πλαίσιο της ελευθερίας μας, είναι θέμα, πώς να πούμε, αξιολόγησης και εάν εσύ στη θέση του κτίστου βάζεις τα κτίσματα, εάν εσύ θεοποιείς την ύλη και δεν λατρεύεις τον δημιουργό Θεό αλλά λατρεύεις την ύλη, όπως το κάνουν όλες οι ειδωλολατρίες παλιές και νέες, δεν φταίει η ύλη, δεν φταίει ο Θεός, φταίς εσύ που έχεις, ας πούμε, λάθος προσέγγιση, είσαι στην πλάνη, πώς αλλιώς να το πούμε. Τέλος πάντων, να μην λέω πολλά εισαγωγικά και τρέχει και ο χρόνος και τον βλέπω εδώ πέρα και αγχώνομαι. Λένε σήμερα μην αγχώνεσαι. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, δεν αγχώνομαι. Τι είναι πάλι αυτό? Είναι από τις εκφράσεις που έτσι συνηθίζουν οι άνθρωποι. Μην αγχώνεσαι. Δεν αγχώνομαι. Εντάξει, δεν αγχώνομαι, αλλά βλέπω και αγχώνομαι λίγο. Το θέμα της μεταμορφώσεως της δεσποτικής εορτής θέτει το θέμα του ποιος στην πραγματικότητα είναι ο άνθρωπος και ποιος στην πραγματικότητα είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό το φθηνό που βλέπουμε, το χωματένιο, λένε πολλοί, και είναι αληθές ως προς το ένα σκέλος, αλλά δεν είναι αληθές ως προς το άλλο. Τι εννοώ? Δεν είμαστε τίποτα. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Αυτό ισχύει για την σωματική μας υπόσταση, γι' αυτό το γήινο, το πύληνο. Σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε. Ναι, αλλά ως πνευματική υπόσταση, καλέ μου άνθρωπε, είσαι αιώνιος. Έχεις ανυπολόγιστη αξία. Πώς λέει το Ευαγγέλιο? Ολόκληρος ο κόσμος δεν αξίζει όσο αξίζει μία ψυχή. Για σένα τον ένα κατ' εικόνα Θεού ήρθε και σταυρώθηκε ο ίδιος ο Θεός. Άρα λοιπόν, ως προς μεν την χωική, την χωματένια υπόστασή μας, είμαστε ένα τίποτα, ας το πω, αν και αυτό το τίποτα το έχει κάνει με τόση σοφία, παράμιλη σοφία ο Θεός, το ανθρώπινο σώμα, όλα, τι να πει. Θαυμάζει κανείς εάν έχει μυαλό, δηλαδή, και προσέγγιση για να το δει σωστά. Θαυμάζει. Ως προς την πνευματική υπόσταση είμαστε αυτό το ανυπέρβλητης αξίας. Ήθελα να σας διαβάσω λοιπόν, για να μην λέω δικά μου πράγματα, να σας διαβάσω από εδώ, από αυτό το μνημειώδες έργο εδώ πέρα Αγίου Ιωστίνου Πόποβιτς του Τσέλια, μέσα σε παρένθεση, Πόποβιτς, δογματική ορθόδοξη φιλοσοφία της αληθείας που εξέδωσε η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου. Λοιπόν, έχει, εδώ είναι ένας τόμος, είναι μνημειώδες, είναι έργο, είναι 1070 σελίδες και όχι λόγια έτσι πάνω-πάνω, αλλά βάθος θεολογίας και σοφία θεϊκή. Εδώ λοιπόν έχει, διάλεξα να σας διαβάσω, στο κεφάλαιο η Ευαγγελία, το χαρμόσυνο άγγελμα, δηλαδή αυτό που πάνω πει η Ευαγγελία περί της Εκκλησίας και της εν αυτή ζωής, της ζωής εν τη Εκκλησία. Ο πραγματικός Θεός και ο πραγματικός άνθρωπος ποιος είναι? Διότι βλέπετε, με τη μεταμόρφωση φανερώνει ο Χριστός μας αυτό το οποίο έχει, το οποίο είχε και έχει και πάντα το είχε, αλλά οι άνθρωποι βλέπανε το σώμα, τον βλέπανε ως έναν άνθρωπο. Και εκεί λοιπόν στο όρος Σταβόρ παίρνει τους προκρίτους των μαθητών, Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννη, και μεταμορφώνεται. Όχι παίρνοντας, όπως λέει η υμνολογία, τα λέει άριστα, και αρκεί να διαβάσουμε για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα της υμνολογίας, του μυστηρίου, να διαβάσουμε την υμνολογία. Δεν παίρνει κάτι, λέει, που δεν είχε από πριν, και δεν τρέπεται, δεν αλλοιώνεται να γίνει κάτι που δεν ήταν, αλλά φανερώνει αυτό που είχε ως Θεός, που η θεϊκή φύση ήταν ασυγχύτως ενωμένη με την ανθρώπινη. Έτσι. Αυτή λοιπόν φανερώνει τη θεότητα που κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, τον άνθρωπο Ιησούς. Και ουσιαστικά μας δείχνει το ποιοι πρέπει να γίνουμε εμείς, ότι εμείς έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, έχουμε το κατοικώνα για να φτάσουμε στο καθομοίωση. Έτσι, αλλά πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το θελήσουμε και να αγωνιστούμε γι' αυτό. Τόσο απλά και τόσο εύκολα και τόσο δύσκολα, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, για να μην λέω πολλά, από τη σελίδα 139 διαβάζω: «Ο πραγματικός Θεός και ο πραγματικός άνθρωπος. Όποιος δεν αναγνωρίζει τον Χριστό, δεν τον αναγνωρίζει δηλαδή ως Θεό και Σωτήρα, δεν γνωρίζει ούτε την αληθινή προέλευση, ούτε και τον αληθινό στόχο του είναι του τόπου». Άρα λοιπόν, εδώ τώρα έρχεται η θεολογία, η εκκλησία να πει στους φιλοσόφους, οι οποίοι από αρχαιοτά των χρόνων και σήμερα οι διάφοροι εκεί πέρα ταλέποροι, ας πούμε, κάνουν φιλοσοφικές ανθρωπολογίες και γνωσιολογίες και λοιπά του ανθρώπου με τις δικές τους δυνάμεις. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος για να γνωρίσει πραγματικά τον εαυτό του πρέπει να φωτιστεί από τη χάρη του Θεού. Δηλαδή δεν έχουμε μια πορεία κυκλική, βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτό του και γυρνάει στον εαυτό του. Αυτό είναι πλανεμένο, είναι ειδωλολατρικό και είναι και από ανατολίτικο της γιόγκα. Βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτό του για να γνωρίσει τον εαυτό του με τις δικές του δυνάμεις. Πλάνη. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς παρακαλούμε τον Χριστό μας στο πλαίσιο της αγάπης που μας συνδέει με τον Δημιουργό, τον παρακαλούμε δια της προσευχής και του όλου πνευματικού αγώνος τον οποίο πρέπει να κάνουμε, να μας φωτίσει, να μας ανοίξει τα μάτια για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Αν μας φωτίσει ο Θεός, θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Ένας τέτοιος άνθρωπος κυριολεκτικά δεν γνωρίζει το Θεό, επειδή δεν γνωρίζει ούτε τι είναι ο Θεός, αλλά ούτε και τι είναι ο άνθρωπος, ούτε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, ούτε ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος. Άρα λοιπόν το ερώτημα περί του Θεού συνδέεται αρρήκτως με το ερώτημα περί του ανθρώπου. Ποιος είναι πραγματικά ο Θεός? Συνδέεται με το ερώτημα ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο άθεος, ο χωρίς Θεό και συνάμα χωρίς άνθρωπο, ο απάνθρωπος. Και σήμερα δυστυχώς όλο και περισσότερο μας έρνουν σε αυτή την απανθρωπία. Και το βλέπουμε με όλα αυτά που γίνονται. Πάρε παράδειγμα και την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και να δούμε και την τελετή λήξης, που μήπως είναι και χειρότερη. Είναι εκείνος που μπορεί να αναγνωρίζει ως θεούς αναρρύθμιτα είδωλα, ο χωρίς Θεό άνθρωπος, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει ο αληθινός Θεός. Και θα έλεγα εγώ και ειδωλοποιεί και τον ίδιο τον εαυτό του. Και κατ' εξοχήν αυτόν τον ψεύτικο Θεό λατρεύει, δηλαδή τον εαυτό του. Μπορεί να αντιλαμβάνεται όλα τα δημιουργήματα, όλα τα ζώα ως προγόνους του ανθρώπου, βλέπε θεωρία εξελίξεως, και τον άνθρωπο ως το τελειότερο ζώο, γεγονός όμως που δεν καταδεικνύει, δεν οδηγεί στον πραγματικό άνθρωπο. Πώς να οδηγήσει όταν ο άλλος σου λέει ότι από τον πίθηκο? Μόνον όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον πραγματικό Θεό, τον Χριστό, έτσι, γι' αυτό εμείς δεν πιστεύουμε γενικώς σε μια ανώτερη δύναμη που λένε μερικοί, που οι καημένοι δεν ξέρουν, πιστεύω, λέει, σε μια ανώτερη, μα δεν πιστεύουμε σε μια ανώτερη δύναμη, πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε άνθρωπος για μας, σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Αυτή είναι η πίστη μας, αυτά που λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Τότε λοιπόν με τη βοήθειά του Χριστού γνωρίζει και τον πραγματικό άνθρωπο. Μόνον στην Χριστογνωσία υπάρχει η αληθινή ανθρωπογνωσία, καθώς επίσης και η αληθινή θεογνωσία. Χριστογνωσία, ανθρωπογνωσία, θεογνωσία. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Χριστός παύλαθε άνθρωπος, είναι πραγματικός άνθρωπος και πραγματικό, συγγνώμη, πραγματικός Θεός και πραγματικός άνθρωπος, αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη, πώς να πω, προσφορά, η έκφραση δηλαδή αυτή η θεολογική, διότι αυτά ευηούνται στην Εκκλησία απαρχής, αλλά διατυπώθηκαν μετά στην Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, ότι δηλαδή στο ένα πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε η θεϊκή με την ανθρώπινη φύση. Και έτσι έχουμε στο πρόσωπο του Χριστού τον τέλειο Θεό και συνάμα τον τέλειο άνθρωπο. Και αυτό πρέπει να είναι το δικό μας πρότυπο. Πώς θα γίνουμε κατά χάριν θεάνθρωποι. Έτσι λοιπόν τα λέω αυτά γιατί, γιατί η ορτή της μεταμορφώσεως, που είναι μια από τις πιο έτσι θεολογικές, ας το πω, δεσποτικές ορτές, όλες είναι, αλλά καταλαβαίνετε τώρα πώς μιλώ. Λοιπόν, μας δείχνει ποιος πραγματικά είναι ο άνθρωπος, και για να το μάθουμε αυτό θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός Θεός, ο αληθινός Θεός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ο κόσμος χωρίς τον Χριστό, όπως και όλοι οι κόσμοι που επινοεί ο άνθρωπος χωρίς Αυτόν, βλέπετε τώρα και μεταανθρωπισμός, δεν είναι τίποτε άλλο από μία φυλακή απελπισίας, ένα αιμοβόρο τέρας, χωρίς καμία ελπίδα για τον άνθρωπο, αφού αυτό το τέρας τον βασανίζει, τον αφανίζει, τον καταστρέφει. Πόσο σοφά τα λέει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Μετά έχει θεάνθρωπος, ο κενός, κενός με αλφαγιώτα, καινούριος δηλαδή άνθρωπος. Και συνεχίζει και συνεχίζει. Εγώ δεν θα σας κουράσω περισσότερο, δεν έχω και το χρόνο. Είχα σκοπό να πω κάτι και για την κοίμηση, αλλά θα το κάνουμε πρώτα ο Θεός στην επόμενη εκπομπή, η οποία θα είναι πριν από την εορτή, 11 του μηνός νομίζω είναι η επόμενη Κυριακή, 11 Αυγούστου, οπότε ελπίζω να τα πούμε για την Παναγία μας, για την κοίμηση, για την καλή μας μητέρα αυτή, τη στοργική μητέρα μας. Και μητέρα του Θεού και θετή μητέρα όλων μας, να μιλήσουμε για στην επόμενη Κυριακή, αφού ζητήσουμε τις πρεσβείες της, αφού ζητήσουμε του Χριστού μας τη φώτιση, είπαμε για τη μεταμόρφωση, να ζητήσουμε τη φώτιση από τον Χριστό μας, να ζητήσουμε τη σκέπη από την Παναγία μας, να μας έχει όπως η κλώσσα έχει τα κλωσσόπουλα. Εμείς είμαστε αδύναμα, είμαστε, και μακάρι να αισθανθεί κανείς την αδυναμία του και να ζητήσει τη θεϊκή βοήθεια, είναι βήμα προς το να ανοίξουν τα πνευματικά μάτια. Ο άλλος, ο οποίος αισθάνεται παντοδύναμος, στην πραγματικότητα τα μάτια του ταλέπορου είναι κλειστά. Αρχίζουν να ανοίγουν τα μάτια όταν βλέπεις και λες, Χριστέ μου, είμαι αδύναμος, είμαι άνθρωπος, έχω αδυναμίες, έχω πάθη, βοήθησέ με σε παρακαλώ. Έτσι σιγά σιγά ανοίγουν τα μάτια. Παρακαλώ να δώσετε την προσοχή σας ιδιαίτερα στο θέμα αυτού του δημοψηφίσματος εναντίον της υποχρεωτικότητας του λεγόμενου προσωπικού αριθμού. Λοιπόν, να το αφήσουν ελεύθερο, να τα αφήσουν αυτά τα καταναγκαστικά, τα ολοκληρωτικά που θέλουν, και να σεβαστούν την ελευθερία των ανθρώπων. Δημοψήφισμα λοιπόν για τον προσωπικό αριθμό, βρείτε αυτά που σας είπα, την πλατφόρμα, τις ιστοσελίδες που δίνουν πληροφορίες, πάτε, ψηφίστε, δηλώσετε την απέτησή σας να παραμείνουμε, να διακηρύξουμε τη θέλησή μας την ακράδαντη να παραμείνουμε ελεύθεροι άνθρωποι και να μην δεχθούμε να γίνουμε νούμερα και χειραγωγούμενα κανενός.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μοναχού Αρσενίου Βλιαγκόφτη με θέμα «Όχι στην υποχρεωτικότητα του προσωπικού αριθμού», που εκφωνήθηκε διαδικτυακά στις 4 Αυγούστου 2024.

0: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, ακούμε την εκπομπή «Ελάτε να ακούστε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή, σήμερα να μας μιλά για την ανοργάνωτη αγάπη. Κύριε Γανωτή, χαιρόμαστε και πάλι που συνομιλούμε και έχουμε τόσα ερωτήματα και εμείς και οι ακροατές μας.
2: Ευχαριστώ πολύ που με κολακεύετε ενώ έχετε τόσους ανθρώπους.
1: Έχουμε πολύ ανάγκη εμείς οι ακροατές, κύριε Γανωτή, και βάζω και τον εαυτό μου στη θέση αυτών, γιατί εγώ σας ακούω περισσότερο παρά θέτω ερωτήματα.
2: Τα ακούτε όλα.
1: Τα ακούω όλα και θέλαμε να μιλήσουμε λίγο για το μπέρδεμα που υπάρχει μέσα στη ζωή των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων, και πώς να βάζαμε στη ζωή μας την αγάπη, αλλά όπως μας την είπατε προηγουμένως, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, την ανοργάνωτη αγάπη. Έτσι να τα πούμε όλα αυτά μέσα.
2: Μακάρι να προστάσουμε.
1: Μακάρι. Έτσι, εμείς οι άνθρωποι δεν ξέρουμε να αγαπάμε. Τι μας φταίει?
2: Κοιτάξτε, η αγάπη θέλει καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά σημαίνει ανύπαρκτο εγώ. Να είσαι παραδομένος στους άλλους. Καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Να ξεχάσεις τον εαυτό σου, να μην έχεις δικούς σου σκοπούς και δικά σου όνειρα για ατομική ευδαιμονία και να παραδοθείς στους άλλους. Υπάρχουν αυτή την ώρα χιλιάδες άνθρωποι κρυφοί που παραδίνονται στην διακονία των άλλων και τόσο παραδίνονται την ευλογία του Θεού που ξεχνάνε τον εαυτό τους. Θυμάμαι μια γιαγιά σε μια στέγη κοριτσιού εκεί στην Κηφισιά, στην κάτω Κηφισιά, που αυτή τη βλέπει κανείς και είναι μια ομορφιά, είναι μια γριούλα που νομίζω ότι είναι άγγελος από την ομορφιά της, την πνευματική αυτή, ούτε το υποπτεύεται και δεν έχει άλλη έγνοια μέρα και νύχτα να διακονήσει αυτά τα κοριτσάκια που έχουν μαζέψει από εδώ και από εκεί και τα προστατεύουν. Και είναι δώρο του Θεού να την κάνει να ξεχάσει τον εαυτό της και να θυμάται μόνο αυτά τα γελούδια. Είναι ανοργάνωτη η αγάπη και ο Θεός όμως οργανωμένα καλεί την ανοργάνωτη αγάπη να ανταποκριθεί. Κάποια στιγμή την βρήκαν αυτή τη γυναίκα και την πούν έλα να βοηθήσεις εδώ, και από εκείνη την ώρα άλλαξε η ζωή της. Αυτή ήταν ανοργάνωτη, ο Θεός όμως οργανωμένος.
1: Εμείς όμως, ακριβώς επειδή δεν έχουμε υπομονή να τα δούμε όλα αυτά, δηλαδή να δούμε ότι ο Θεός τα οργανώνει, πανικοβαλόμαστε και μέσα στον πανικό μας αγχωνόμαστε και τα χαλάμε όλα.
2: Όχι, δεν μπορούμε να τα χαλάσουμε όλα, ευτυχώς. Χαλάμε ό,τι μπορούμε και ο Θεός περιορίζει, κρατάει κάτι από αυτά που οργανώνει και τα συνεχίζουν οι άνθρωποι. Έχουμε περιπτώσεις τέτοιες αγάπης, ας πούμε μια μάνα που την έχει καταλήψει ο άντρας της και έχει παιδάκια και προσπαθεί να μην τα κάνει να αισθανθούν την απουσία του πατέρα σε στερήσεις και σε εξευτελισμούς και πνίγει το δικό της τον πόνο, δεν τον εκδηλώνει και χαμογελάει ξένιαστα ή δίθεν ξένιαστα. Το δίθεν ξένιαστα είναι ανώτερο ηθικά από το ξένιαστα. Χαμογελάει στα παιδιά της και τα κάνει να μεγαλώνουν όσο γίνεται με λιγότερα τραύματα. Υπάρχουν τέτοιες μάνες και δεν είναι οργανωμένες, γιατί άλλοι είναι έτσι όπως λέω τώρα και άλλοι είναι γεμάτοι μίσος και μεταδίδει συνέχεια στα παιδιά της το μίσος για τον πατέρα τους που τα εγκατέλειψε και τους φαρμακώνει τη ζωή τους, γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να μισούν, θέλουν να αγαπούν τα καημένα. Είναι μια επιλογή του ανθρώπου αλλά και επιλογή του Θεού, πως συντεριάζεται στην ανοργάνωτη αυτή η αγάπη, η επιλογή του ανθρώπου που λέει εγώ θα είμαι έτσι και η επιλογή του Θεού που λέει εγώ θα σε βοηθήσω να είσαι έτσι.
1: Και έτσι αυτό που μας είπατε μας παρηγορεί, δηλαδή το ότι μέσα στην ανοργανωσιά μας και στην ανυπομονησία μας σαν έρχεται ο Θεός και μαζεύει από πίσω τα, αυτά που έχουμε παρατήσει ας πούμε, και προχωράει μπροστά.
2: Αλλά δεν μπαίνει σε καλούπια του Θεού η εφευρετικότητα, του Θεού η επιλογή να κάνει το έργο. Ας πούμε έχουν πάει κάτι γριούλ, κάτι μανάδες από νέες στην Αφρική και τώρα γεράσανε και είναι παραδομένες εκεί, σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο παρά να μην κλαίει το αραπάκι το καημένο που πεινάει και κλαίει. Και όπως είχαμε εμείς εδώ την Αγία Ευτέρπη, την Ηλία, Θεός χωρέστην, που ήταν τέτοια περίπτωση. Ποιος την έκανε αυτή? Ούτε την έστειλε κανένας. Ούτε η ίδια όταν πήγε εκεί πήγε με σκοπό να παραδοθεί και να κάνει τόσο έργο. Αλλά ο Θεός την αξιοποίησε. Είναι η αγάπη που όταν της είπα είχε το σχολείο της παρατεταγμένο μπροστά, είχε ίδρυσε σχολείο εκεί ξέρετε εσείς.
1: Στο Κολουέζι, ναι.
2: Στο Κολουέζι και ήταν παραταγμένα τα παιδιά για την πρωινή προσευχή και ήταν και σημαία, κάνανε έπαραση σημαίας, αλλά επειδή είναι τόσο πολύ ο ήλιος δεν φαινόταν από τη σημαία τίποτε παρά μόνο ένα μαύρο πανί. Τη λέω μπράβο, λέω τη γαλανόλευση, σηκώνατε μέσα στην Αφρική και με κοίταξε άγρια. Ποια γαλανόλευση λέει? Τη σημαία του Κολουέζι σηκώνουμε. Μπράβο, λέω. Άμε.
1: Η σημαία του Κονγκό.
2: Του Κονγκό, όχι Κολουέζι, έχετε δίκιο.
1: Του Κονγκό,
2: του Ζαϊρουά, πώς λένε.
1: Έτσι, τότε.
2: Ζαϊρ.
1: Λοιπόν, ήταν Ζαϊρ.
2: Ξέχασε την γαλανόλευση. Την ξέχασε. Δεν την έχω χώσει πιο βαθιά στην καρδιά της και της λέει κάτσε και κοιμήσου εκεί. Δεν, αυτή την ώρα δεν σε χρειάζομαι. Και σηκώνει τη σημαία του Ζαΐρ, η Ελληνίδα Χριστιανή, η Ιεραπόστολος, για να κάνει τα παιδιά αυτά να γίνουν καλοί άνθρωποι και καλοί πατριώτες σε μια ξένη χώρα που δεν μας έχει πει τίποτα μέχρι τώρα.
1: Όπως είναι η κυρία Θεανό τώρα που είναι 95 χρονών.
2: Ναι, και τη βλέπω στα ιεραποστολικά περιοδικά.
1: Είναι ακόμη
2: μου γελάει,
1: έτσι,
2: ωραία.
1: Έτσι. Είναι ακόμη εκεί και τώρα πια στα 95 δεν μπορεί και την φροντίζουν οι μοναχές.
2: Ναι.
1: Οι ηθαγενείς μοναχές. Είναι αυτή η ανοργάνωτη αγάπη που λέτε.
2: Είδατε. Αυτή πήγε εθελόντρια. Και αυτές την περιποιούνται εθελόντριες. Τι ωραίο πράγμα. Λένε πολλές φορές ο εθελοντισμός και τον τονίζουν και τα κοσμικά ας πούμε κέντρα. Και λέω τέτοιος εθελοντισμός που υπάρχει στην Εκκλησία. Λέει πουθενά άλλου δεν υπάρχει. Και εκεί δεν είναι κανένας να το πει, έλα εδώ εσύ διορίζεσαι σε αυτό το ναό, τίποτα. Πάνε έτσι με τα γέρα στις τσέπες και κοιτάζουν σαν χαζί στην αρχή και μετά έρχεται ένας άγγελος και τους κλέβει. Μας κάλεσε ο παπάς, ο γιος μου ο Παπαγιώργης, να φάμε σε ένα τραπέζι, σε ένα εστιατόριο που ήταν εκεί πέρα. Λέω ποιοι θα φάμε? Οικογένειες, όχι λέει, έχω καλέσει τους εθελοντές του ναού μας που έρχονται και εργάζονται στο ναό μας με ζήλο. Να τους κάνω το τραπέζι, να κοιταχτούμε στα μάτια, να πούμε εμείς ρε παιδιά είμαστε εθελοντές, πώς βρεθήκαμε εθελοντές εκεί? Εγώ να κάνω ομιλίες, η άλλη να σφουγγαρίζει, ο άλλος να βάζει πλακάκια, ο άλλος να ζωγραφίζει, ο άλλος να ψέλνει. Και γέμισε ένα τραπέζι από εδώ κάτω εθελοντές που ήταν άγνωστοι μεταξύ τους προηγουμένως. Τι ωραίο πράγμα. Τι παρηγοριά για την εποχή μας που τα πάντα πληρώνονται.
1: Έτσι λοιπόν σήμερα να επιστρέψουμε στην ανοργάνωτη αγάπη και να πάμε τώρα στα παιδιά, τα νέα παιδιά. Κύριε Γανωτή, τα οποία είναι τόσο πολύ αγχωμένα, γιατί δεν έχουν και την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και δυστυχώς εμείς οι γονείς δεν έχουμε την ικανότητα να τους τη μεταδώσουμε. Προφανώς εμείς δεν την είχαμε και γι' αυτό δεν έχουμε την ικανότητα. Αλλά τι γίνεται εδώ? Βλέπουμε ένα κόσμο γεμάτο άγχος. Δεν παντρεύονται οι νέοι μας γιατί ακριβώς δεν ξέρουν για την ανοργάνωτη αγάπη του Θεού. Αν την ήξεραν θα παντρεύονταν.
2: Βέβαια, πρέπει να βγουν οι κοπέλες έξω στους δρόμους και να επιστρατεύσουν άντρες, να πούνε έλα εδώ εσύ να με παντρευτείς. Αλλιώς μόνοι τους κοιτάζουν και σαν χαζί. Ξέρουν την πορνεία αλλά δεν ξέρουν το γάμο.
1: Τι είναι αυτό που τους φοβίζει περισσότερο, κύριε Γνώτα?
2: Η απουσία της προσευχής, κυρία Σοφία. Η απουσία της προγραμματισμένης προσευχής. Να πεις σηκώθηκα το πρωί, μου έμαθε η μάνα μου να προσεύχομαι και εγώ θα σταυρώσω τα χέρια μου, εκείνη την ώρα θα χτυπήσουν τα κουδούνια, θα περάσει αυτός που πουλάει.

0: ουσιαστικά έχει όλα τα προνόμια και τις δυνατότητες της ψυχής της χριστιανικής, ο νους ο χριστιανικός. Έρχεται ο νους και λέει στάσου εκεί και προσευχή σου. Μη φοβάσαι τίποτα. Αλλά αυτό θέλει προσπάθεια να πας κόντρα σε αυτά που έρχονται ενστικτοδός απ' έξω ή από τους δαίμονες που βάζουν χίλιους πειρασμούς.
1: Η προσευχή δηλαδή θα βοηθήσει τα παιδιά μας.
0: Όχι η προσευχή, αλλά μόνο η προσευχή. Καταλαβαίνετε ότι είναι σαν να είναι ένας νέος, ας πούμε, στο παράθυρό του και περνάει από τον δρόμο μια κοπέλα πεντάμορφη και θέλει να της μιλήσει, του αρέσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να την αποσπάσει από τον δρόμο της και να της πει έλα πιο κοντά να στα πούμε, παρά μόνο να της φωνάξει να πει δεσποινής κοπέλα μου και αλέ, ελάτε εδώ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και είναι ο πιο πρόχειρος, ο πιο εύκολος και γι' αυτό τον κάνει ο δαίμονας δύσκολο και να χρειάζεται οργάνωση και να θέλεις να ανοίξεις το ορολόγιο το μέγα και να βρεις την πρωινή προσευχή και να βρεις αυτό που σου χρειάζεται αυτή την ώρα για αυτό το πρόβλημα. Σου φαίνεται βουνό, νομίζεις ότι πρέπει να σπρώξεις τον Λυκαβητό να τον πας ένα χιλιόμετρο παραπέρα, ναι. Και ύστερα είναι τόσο εύκολο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι δεν κάνουν προσευχή, κύριε Γανώτη. Δεν κάνουμε.
0: Ξέρετε, γι' αυτό οι μεγάλες δυσκολίες της ζωής, τα δράματα ας πούμε, συντελούν στο να κάνουν οι άνθρωποι προσευχή. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε μεγάλες τραγωδίες και τους λες να κάνουμε προσευχή για την περίπτωσή σου αδερφέ μου και εγώ θα κάνω, να κάνεις και εσύ, και δεν λέω ότι θα κάνω, λέω άμα θέλει θα σας κάνει. Ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει με προσευχή τα προβλήματά του και δεν τον αφήνουν να δείτε ότι αν επιχειρήσει να το κάνει, το τι θα γίνει εκείνη την ώρα, θα ξεσηκωθεί το σύμπαν για να τον εμποδίσει να του κλείσει το στόμα.
1: Να κάνω τώρα μια ερώτηση που θα την κάνω όμως. Ο Θεός δεν γνωρίζει τις ανάγκες μας, δηλαδή αν εγώ τώρα η μάνα δεν προσευχηθώ για το παιδί μου, ξέρω όμως ότι ο Θεός το αγαπά και θα γίνει αυτό που πρέπει στη ζωή του παιδιού μου, γιατί ο Θεός το αγαπά.
0: Κυρία Σοφία, συγχωρέστε με, ναι, να σας πω ότι κάνατε λάθος. Δεν έχουμε πρόβλημα άλλο παρά μόνο να μιλήσουμε με τον Χριστό. Τα άλλα τα αναλαμβάνει ο Χριστός. Εμείς ασχολούμαστε με όλα τα άλλα και με τον ίδιο τον Χριστό καθόλου. Οπότε τι κι αν κερδίσουμε την υγεία μας και γίνουμε χαμένα κορμιά, τι κι αν λυθεί ένα πρόβλημά μας και δεν πούμε ούτε ένα ευχαριστώ σε κανέναν, αλλά λέμε τι αλίμονο, δεν θα γινότανε. Ναι, ενώ ο Χριστός λέει αποσκοπεί μόνο στη σχέση του μαζί μας ο ίδιος, στην προσωπική μας σχέση. Τα άλλα είναι αστεία τα προβλήματα, τα άλλα λύνονται αυτομάτως. Εμείς αυτό λέει και ο Άγιος Πορφύριος, λέει όταν έχετε ένα πάθος μην παλεύετε να το νικήσετε, λέει, πού να τα καταφέρετε. Το πάθος αυτό το έχουν χτίσει δαίμονες με πείρα αιώνων. Αγαπήστε το Χριστό περισσότερο και θα σηκωθείτε ένα πρωί και θα πείτε πού είναι το πάθος, δεν υπάρχει. Άρα το ζητούμενο δεν είναι η λύση κανενός προβλήματος. Η λύση του οποιοδήποτε προβλήματος, όλων των προβλημάτων, είναι μια φυσική, θα λέγε κανείς εντός εισαγωγικών, συνέπεια της αποκατάστασης της ερωτικής σχέσεις με τον Χριστό.
1: Και πώς η ερωτική σχέση η δική μου με τον Χριστό θα βοηθήσει τον αδερφό?
0: Δεν ξέρουμε
1: τον αδερφό.
0: Θα σου πει τι σημαίνει εσένα. Εγώ τα αναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Εγώ τα αναλαμβάνω. Καταλάβατε, πες ότι ο Χριστός είναι ένας βαθύπλουτος και μπορεί να μου λύσει όλα τα οικονομικά μου προβλήματα.

0: Ζητάει μια προσωπική σχέση μαζί μου. Και λέμε, και αν κάνουμε προσωπική σχέση. Και του μιλώ έτσι σαν αδερφό, σαν πατέρα και πώς θα λύσει τα προβλήματα. Δεν τρέπεσαι να το σκέφτεσαι, θα μου πει. Εγώ τα αναλαμβάνω. Εγώ τα αναλαμβάνω. Και εμείς το μόνο που έχουμε είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Από εκείνη την ώρα θα αγαπούμε τα πάντα.
1: Και σε αυτή την περίπτωση, βλέποντας ίσως και τα παιδιά μας, έτσι μια ερμηνεία να δώσω εγώ και να με βοηθήσετε σε αυτό. Θα δώσουν, ας πούμε, τα παιδιά μας, αν μας δουν έτσι να αγαπάμε τον Χριστό, και το δουν τα παιδιά μας, έτσι, νιώσουμε τον έρωτα για τον Χριστό αυτό, τον καλλιεργούμε. Τα παιδιά μας τότε, βλέποντάς μας έτσι, να τον καλλιεργούμε, δεν θα αγαπήσουν περισσότερο τις γυναίκες που θα παντρευτούν μεθαύριο?
0: Έτσι είστε όλες οι γυναίκες άθεες, συγγνώμη. Δεν είναι, πάτε να βρείτε το μηχανισμό που λειτουργούν τα πράγματα. Δεν είναι ο μηχανισμός που πρέπει να μάθετε. Ας πούμε ένα ζευγάρι που είναι ερωτευμένοι, δεν ασχολούνται με το πώς λειτουργεί ο έρωτας. Τι τους νοιάζει αυτούς? Πρέπει να θαμπωθούν ο ένας από το πρόσωπο του άλλου. Και δεύτερον, ότι δεν είναι τυχαίο να συμβεί μια τέτοια σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Ούτε ψυχικά, ας πούμε, έχει μεγάλη παρόθηση, γιατί οι καρδιές μας έχουν τσαλακωθεί, έχουν όπως ένα ρούχο που πάλιωσε πάρα πολύ και δεν μας καλύπτει. Χρειάζεται να επέμβει ο νους Χριστού και να πει, εαυτέ μου, πού πας? Βρε, θα πεθάνεις. Βρε, η ζωή γίνεται άνουστη. Αγκάλεσε τον Χριστό και τότε δεν έχεις προβλήματα. Το πώς τα λύνει ο Θεός δεν μας αφορά. Δηλαδή δεν μας λύνει κανένα πρόβλημα. Διότι ο Θεός έρχεται και τα λύνει, ας πούμε, με έναν τρόπο μυστηριώδη. Δηλαδή μπαίνει το παιδί σου κάθε μέρα μου τρωμένο μέσα στο σπίτι και ζητάει το ένα, ζητάει το άλλο, θέλω να μου δώσετε αυτό, να μου πάρετε μηχανάκι, αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, ναι, και σε κάνει τη ζωή μαρτύριο. Το πώς θα αλλάξει το παιδί δεν είναι να δει ένα παράδειγμα ότι εσύ κάνει τίποτα. Έρχεται ο Χριστός και του πιάνει την καρδούλα του και την μαλακώνει κατά έναν μυστηριώδη τρόπο και μπαίνει κάποια στιγμή μέσα και λέει, μανούλα, μπαμπά και τα λοιπά, και λες, μα πώς έγινε αυτό το παιδί έτσι? Είναι η επέμβαση του Θεού, η μυστηριώδης, την οποία ζητάμε.
1: Εκεί είδαν ότι όμως, ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς, όλα αυτά τα παιδαγωγικά που μάθαμε.
0: Αχ, τα παιδαγωγικά που μάθαμε. Ένα μεγάλο καλάθι των αχρήστων να τα πετάξουμε. Λοιπόν, όλη η μεγάλη παιδαγωγή που είναι τα ονόματά τους μέσα σε όλα τα συγγράμματα, τα παιδαγωγικά που γεμίζουν βιβλιοθήκες ολόκληρες, ήτανε Γερμανοί. Και αυτοί οργάνωσαν την αγωγή τη σχολική και την εξωσχολική της Γερμανίας. Μας έδωσαν τις σοφότερες εξηγήσεις που υπήρχαν. Και όσοι δεν ήταν Γερμανοί ήταν γερμανίζοντες. Διότι όπως τα παλιά χρόνια είχαν την Ελλάδα ως πρίτανη, θα λέγαμε, όλων των πνευματικών δραστηριοτήτων, έτσι και στην Ευρώπη οτιδήποτε ελέγχονταν από τη γερμανική σκέψη. Ό,τι λέγανε οι Γάλλοι, ας πούμε, οι Βέλγοι, οι Σουηδοί κτλ., όλα διέπονταν από τη γερμανική σκέψη. Και έβγαλαν μια νεολαία οι Γερμανοί, σας εφύλαξε ο Θεός και γεννηθήκατε μερικές δεκαετίες αργότερα από μένα και δεν είδατε τη θηριωδία των Γερμανών.
1: Έτσι, ναι.
0: Δεν είδατε μια θηριωδία που δεν είναι κατά διαταγή, όπως αυτοί διατείνονταν ύστερα από τον πόλεμο για να γλιτώσουν τα δικαστήρια των ναζιστών. Ήτανε λαϊκή ιδέα, ας πούμε, μπορούσε να μιλάς με ένα Γερμανό και για κάποια στιγμή που διεπίστωσε μια έτσι αμφιβολία να πετιέται όρθιος επάνω, να χτυπάει τα τακούνια του, να χαιρετάει ναζιστικά και να λέει «Χάι Χίτλερ». Δηλαδή ήταν άνθρωποι που διαμορφωμένοι τέτοιοι. Λαός ολόκληρος. Και μην πουλάνε ψέματα τώρα, γιατί και εγώ μίλησα με Γερμανούς και πήγα στη Γερμανία και λένε «Απορούμε και εμείς πώς οι παππούδες μας και οι γονείς μας έκαναν τόσα εγκλήματα». Γιατί δίπλα στο αεροδρόμιο του Μονάχου είναι η στρατόπεδο συγκεντρώσεως αυτό. Και τα βλέπουν οι άνθρωποι και τα ακούνε και τα γράφουν και όμως δεν τα καταλαβαίνουν τίποτα, σαν να έχουν πέτρινες ψυχές. Ψέματα λένε, ούτε συγκινούνται ούτε τίποτα.
1: Άρα όλη αυτή η παιδαγωγική, θέλετε να πείτε, μπορεί να γίνει ναι, ένα
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Στηρίχθηκε πάνω στη λογική. Μα τι θα πει παιδαγωγική, να πάρεις το παιδί σου από το χεράκι, άγω το παιδί, και να το πάρεις από εκεί που δεν είναι καλά και να το πάρεις σε κάτι που είναι καλά. Ποιο είναι καλά? Η πατρίδα λέει «Χάι Χίτλερ», σου λέει «Αυτό είναι το καλό». Μια νεολαία εκατομμυρίων νέων ήξεραν ότι η πατρίδα τους είναι το Χάιντι Χίτλερ. Και αυτή η πατρίδα τους έστειλε να ξεκυλιάζουν παιδάκια, να σφάζουν στον κάντανο γυναίκες έγκυες, σε διάφορα μέρη, στο Χορτιάτι, να καίνε ολόκληρο χωριό μέσα σε φούρνους και να βγαίνουν έξω και να τραγουδάνε μετά και να πίνουνε κρασί. Οι Γερμανοί μας δώσανε το παράδειγμα να μπορούν μυστικοί να πίνουν ενοπνευματώδη, γιατί τα είχαν ανάγκη να ζαλιστούν. Καταλάβατε, από τη μέθη του θριάμβου τους. Να η παιδαγωγική τους. Να η παιδαγωγική τους. Αυτή είναι.
1: Οπότε περιμένουμε μόνο τη βοήθεια του Θεού, τίποτα άλλο, έτσι.
0: Ακριβώς τίποτε άλλο. Και αυτό το τίποτε άλλο το λέτε εσείς σαν μανούλα, έτσι, με κάποιο λίγο αδιαφανές παράπονο. Τάχα δεν υπάρχει και τίποτε άλλο, αδερφέ. Δεν υπάρχει. Γιατί λέει ο Χριστός είναι τα πάντα. Τι λέει ο Άγιος Πορφύριος? Είναι το παν, όχι το ισχυρότερο, το σπουδαιότερο, το σημαντικότερο, αλλά είναι το παν. Εκεί πέσαμε έξω. Αφαιρέσαμε μια ψηφίδα από αυτό όλο το ψηφιδωτό που λέει το παν και κατέρευσαν τα πάντα.
1: Αυτό είναι ωστόσο πάρα πολύ ανακουφιστικό για τον άνθρωπο και είναι μια μεγάλη ελευθερία, έτσι.
0: Είναι και ανακουφιστικό για τον άνθρωπο, αλλά είναι και ξεανακουφιστικό για τον ανθρώπινο εγωισμό και την ελευθερία του ανθρώπου. Λέει, μα εγώ τίποτα δεν είμαι, βρε αδερφέ. Λέει ο γονιός, ας πούμε, στο παιδί, εσύ να κοιτάξεις να ανέβεις στα υψηλότερα σκαλοπάτια της γνώσης και εγώ δίνω, πληρώνω. Αν το παιδί αποτύχει σε ένα μάθημα, λέει, εγώ γιατί σε πληρώνω, βρε. Και γκρεμίζονται τα πάντα. Καταλάβατε, δεν αφήνουμε τα πάντα να γίνουν Χριστός. Βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα στις ψηφίδες εκεί. Σου λέει, είμαι και εγώ εδώ. Εγώ τι έκανα δηλαδή, που άφησα να επιβιώσουν μόνο δύο παιδιά μου, ένα παιδί μου, για να το κάνω μεγάλων και τρανών, να γίνει πανεπιστήμονας. Κι αν τυχόν δεν τα καταφέρει να γίνει πανεπιστήμονας, θα αυτοκτονήσει το παιδί, γιατί σου λέει εγώ είμαι το παν και για μένα ο πατέρας μου, η μάνα μου είναι το παν που τα πάντα θυσιάζουν, ακόμα και την ψυχή τους, για να με κάνουν μεγάλο επιστήμονα. Θεοποίηση του ανθρώπου. Εάν δεν έχεις Θεό, τον Θεό, τον Χριστό, είσαι εσύ Θεός. Και ένας άνθρωπος, ένας πατέρας, μια μάνα που είναι ο Θεός του παιδιού τους, δεν συγχωρεί τον εαυτό του εάν αποτύχει σε κάτι. Τον σκοτώνει τον εαυτό του. Σου λέει εγώ να πέσω έξω. Θυμάμαι κάποτε ένα παλικάρι που το αναθρέψαν οι γονείς σαν ημίθεο, γιατί θεοί ήταν οι ίδιοι, και όταν έτρεχε με μεγάλες ταχύτητες με το αυτοκίνητο και δεν έμπαινε σε αυτοκίνητο αν δεν οδηγούσε ο ίδιος, ήρθε η ώρα, τράκαρε το παιδάκι και σκοτώθηκε. Έπρεπε να το κυδέψουν. Το πήγαν στην εκκλησία, το γραφείο κηδιών, το βάλαν το φέρετρο μέσα στο ναό και όλη η οικογένεια στάθηκε απ' έξω. Δεν έμπαινε μέσα στο ναό. Λέει, τι να σου πούμε κύριε έλεος, τι έλεος, έλεος θέλουμε εμείς. Τι να συγχωρέσεις, ποιο να συγχωρέσεις, αφού εμείς είμαστε ο Θεός. Άντε κυδέψουν τα κατάκα για να κτηρίσουμε τα κοινωνικά και πηγαίνετε και θάψε τον και... εμείς θα μείνουμε αγκαλιάζοντας το είδωλο που δημιουργήσαμε. Και το είδωλο ήταν ένας γιος για να κατακτήσει το σύμπαν. Είναι όπως αν έχετε, πρέπει για μένα να σας το διαβάσω, αν έχετε το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ που είναι ένα νούρισμα προς το γιο του. Για τέτοιο είδωλο τον ετοιμάζει το γιο του ο Ναζίμ Χικμέτ, ο Τούρκος, σπουδαίος ποιητής. Καταλάβατε. Έτσι μεγαλώνουν και όλοι οι άνθρωποι τα παιδιά τους, όλοι εντός, δεν είναι όλοι, αλλά πολλοί άνθρωποι τα παιδιά τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι από την αρχαία Ελλάδα έχουμε, μέχρι σήμερα, έχουμε αυτή την παιδαγωγική προς τα παιδιά, δηλαδή έδιναν μεγάλη σημασία στο πώς να χτίσουν τις αρετές των παιδιών, τα σώματά τους. Όλα αυτά ήταν μέσα στη ζωή, πώς να τα... είναι και αιώνες.
0: Αυτά ισχύαν μόνο για τα 1% και λιγότερο της αριστοκρατίας. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι. Οι άλλοι ήταν όργανα για να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Πιστέψτε μου ότι κανένα παιδί από αυτά, αλλά ούτε και κανένας γονιός της υψηλής κοινωνίας εργάζονταν. Απαγορεύονταν να εργαστεί, ήταν ντροπή. Μάλιστα στη ιδιωτία είχαν τον νόμο που έλεγε ότι αν κανένας μαρτυρηθεί ότι εργάστηκε σε βάθος 10 χρόνων στο παρελθόν, απαγορεύεται να εκλεγεί άρχοντες. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι άνθρωποι, για αυτούς κουβεντιάζαν. Το κάθε παιδί τους, ο κάθε κλινίας, το ετοίμαζε να γίνει Αλκιβιάδης. Δεν καταδεχόταν να γίνει παρακάτω από Αλκιβιάδης. Καταλάβατε. Και αυτό ήταν η αγωγή τους. Σκεφτείτε ότι ο Αχιλλέας, λόγου χάρη, που λένε τόσα πολλά και τον είχαν τόσο λατρέψει τον Αχιλλέα, που τον μεγάλωσε ο Χείρον και τα λοιπά και τα λοιπά, παιδί θεάς, ημίθεος, ναι και αθάνατος εκτός από τη φτέρνα του, τι καλό έκανε στον κόσμο και τι προκοπή είδε. Δεν έκανε κανένα καλό σε κανέναν. Πρώτον, ελάτρεψε τον εαυτό του και είπε εγώ είμαι να γίνω Θεός. Συμμετέχει σε ένα πόλεμο στον οποίο καυγάδισε για μια μορφωνιά, μια σκλάβα και παρετείται και τους αφήνει να σκοτώνονται χωρίς τη βοήθειά του. Και κάνει απεργία μέσα στον πόλεμο τον Τροϊκό, την ώρα μάλιστα που οι Τρώες είχαν αποθήσει τους Αχαιούς και τους είχαν φτάσει μέχρι την Αμμουδιά, μέχρι τα κύματα, τραυματισμένοι όλοι οι άρχοντες των Αχαιών, και αυτός εγώ εκδικούμαι γιατί δεν με τίμησαν εμένα. Και όταν σκοτώσανε τον Πάτροκλο, το φίλο του, τον μόνο φίλο που είχε, σε αυτή τη μέση στην Ιλιάδα, δείχνει να προτείνει ο Αχιλλέας τον Πάτροκλο να γινόταν κάτι, λέει, να σκοτωθούν όλοι και να μείνουμε εμείς οι δυο μονάχα. Λοιπόν, αυτό ήταν το μεγαλείο του. Για τέτοιον τον μεγάλωσαν και για τέτοιον μεγάλωναν τον κάθε γιο τους οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι το μεγάλωσαν. Και γι' αυτό έδωσε ο Θεός όλα τα παιδιά των σπουδαίων και ιστορικών προσώπων της αρχαίας Ελλάδος να είναι ηλίθια. Όπως τα παιδιά του Περικλή, που ήταν και τα δυο ηλίθια, και όπως και τα παιδιά του Σοκράτη που ήταν ασήμαντα, και των πολλών άλλων. Και ο του Κλινία ο γιος και πολλών άλλων. Λοιπόν, τι έχουμε... Αυτό είναι το μάθημα που δίνουμε στα παιδιά μας. Εσύ είναι γίνεις παιδί μου μεγάλος και εγώ από πίσω να σε βοηθώ και να μπω στο καφενείο να γυρίσουν τα κεφάλια όλοι τους να με κοιτάξουν να πούν να αυτού ο γιος έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό είναι όλο. Και ας πεθάνω σου λέει. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την αρχομανία. Έχουμε... γυμνωμένα τα ξύφη των πολιτικών του ενός εναντίον του άλλου σε ό,τι κάνει ο άλλος. Και γι' αυτό στην παγκόσμια διπλωματία, θα το προσέξετε αυτό τώρα που γίνονται με τη Τουρκία και τη Λιβύη, μαζεύονται όλοι οι μεγάλοι της Ευρώπης. Δεν λένε ότι εδώ συντελείται ένα έγκλημα. Λένε από αυτό το έγκλημα που συντελείται τι μπορώ να ωφεληθώ εγώ, και κάθε χώρα κοιτάζει έτσι να ωφεληθεί αυτή από το πρόβλημα, όχι να βοηθήσει κανέναν άλλον. Έτσι γινόταν πάντα.
1: Βρήκαμε το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ.
0: Το βρήκατε.
1: Κύριε Κανωτίνα, θα θέλαμε να μας πείτε, αν διαβάσουμε έτσι
0: λίγο. Φαντάζεστε το γιο του να είναι πάνω σε μια γέφυρα ανάμεσα Ανατολή και Δύση και από εκεί να βλέπει τον κόσμο όλων που είναι στο χέρι του και αυτός παντοδύναμος, ξέρω εγώ τι, να κυβερνάει τον κόσμο, να τον βλέπει αφιψηλού. Είναι αυτή ακριβώς η ζωγραφιά της υπεροχής, το «εέν αριστεύειν» και «υπήροχον έμενε άλλον». Αυτό συμβούλεψε και ο Πηλέας στο γιο του, τον Αχιλλέα, όταν τον έστειλε να πολεμήσει στον Τροϊκό πόλεμο. Πάντα να αριστεύεις, μα αν αριστεύει αυτός πάντα. Και οι άλλοι που έχουν τον ίδιο ζήλο να αριστεύσουν, τι γίνεται? Δεν μπορεί να είναι ένας που θα αριστεύει. Να είσαι, λέει, υπήροχος άλλων, δηλαδή υπέροχος που λέμε εμείς. Ανώτερος από όλους. Άρα, σε καμιά περίπτωση θα σκύψεις το κεφάλι να πεις, ρε παιδιά, εγώ ήρθα εδώ να σας υπηρετήσω, να σας βοηθήσω. Ας κάνω κι εγώ μια υποχώρηση για να προχωρήσει ο κοινός σκοπός. Δεν υπάρχει κοινός σκοπός. Είναι, ας πούμε, ψέμα αυτό που λέμε καμιά φορά μέσα στην Ιλιάδα, ότι ήταν κοινός ο σκοπός να ξαναφέρουν την Ελένη πίσω, να την τιμωρήσω ή την φέρουν πίσω, να την πιάσει στα χέρια του ο Μενέλος και να τη σκοτώσει και να πάρει πίσω τα μπιζού της που είχε πάρει μαζί της η καημένη αυτή και να εκδικηθεί αυτούς που προσέβαλαν τον Δία, τον Ξένιον Δία και την τράπεζα της φιλοξενίας. Τίποτε. Ο καθένας, και το λένε μάλιστα, σκοπός του είναι να προβάλλει τον εαυτό του. Και τον έκαναν τα πάντα για να τον προβάλλουν.
1: Ναι, και αυτό στο οποίο αναφερθήκατε του Ναζίμ Χικμέτ είναι ένα ανανούρισμα όταν το παιδί είναι μωρό. Δηλαδή η νοοτροπία μας είναι τέτοια από όταν είναι μικρά μέχρι να είναι μεγάλα, σε όποιο κοινωνικό επίπεδο έτσι και αν κοιτάξουμε του κόσμου και σε όποιο
0: έτσι
1: χρόνο.
0: Λέτε, σε όποιο ανοίξτε χρόνο. Χαρακτηριστικά πώς το λένε, νανουρίσματα, το νανουρίσμα της χείου που λέει η Μανούλα, κοιμήσου αγόρι μου να μεγαλώσεις, να γίνεις άνθρωπος, να προκόψεις, να πλουτίσεις και να φτιάξεις χωλιά. Ακούτε το όνειρο που να κάνει σχολιά για την πατρίδα μας που την έχουν τόσο χαμηλά δαρμένη οι ξένοι, να βοηθήσει τη φτωχή, τα μοναστήρια, τις εκκλησίες. Τον μεγαλώνει ευεργέτη, δεν τον μεγαλώνει να τα φάει ούλα που λένε, φαταούλα, αλλά ευεργέτη, να πάρεις δύναμη για να τη δώσεις στον κόσμο του Θεού. Μεγάλη υπόθεση ήταν ανορίσματα. Θα έπρεπε να κάνουμε με ανορίσματα να ειδούμε τι...
1: Μεγάλη διαφορά αυτή.
0: Ακόμα έτσι. Και το ανορίσμα αυτό το ωραίο που τραγουδάμε, το έχει μελοποιήσει ο Θεοδωράκης καλή του ώρα. Αν πρέπει ακόμα να σηκώσεις και σταυρό. Για σκεφτείτε. Αυτό το προετοιμάζουμε. Ένα σταυρό του προετοιμάζουμε. Και να μην τολμήσει να πει δεν μπορώ. Θα μπορέσεις. Γιατί? Γιατί αυτός που σου δίνει το σταυρό, αυτός είναι ο Κύριος του κόσμου. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα. Τι διαφέρουμε από όλο τον κόσμο.
1: Εκεί δηλαδή ο χριστιανός φαίνεται ότι... Εκεί διαφέρει από τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Έτσι. Διαφέρει γιατί μεγαλώνει με την ελπίδα να αγαπήσει περισσότερο και να ευεργετήσει τον κόσμο. Δηλαδή να ξεχάσει τον εαυτό του και να σβήσει το εγώ του, αν τρόπος του λέγει δηλαδή, ναι, ψυχολογικά, να σβήσει η εκτίμηση προς το εγώ του μέσα στην εκτίμηση προς τον κόσμο του Θεού, δηλαδή προς τον Θεό. Αυτό είναι που προβάλλει ο ελληνικός χριστιανικός πολιτισμός.
1: Όπως ο Άγιος Πορφύριος, ας πούμε, είχε ξεχάσει τον εαυτό του και άλλοι Άγιοι φυσικά και βοηθούσαν.
0: Όλοι οι Άγιοι, δεν αγιάζεις αλλιώς.
1: Ευεργετούσαν τον κόσμο.
0: Ευεργετούσαν τον κόσμο μάλιστα και ευεργετούν ακόμα τώρα. Εγώ εδώ που παρακολουθώ την Οσία Ξένη και βλέπω πόσα θαύματα κάνει η Οσία Ξένη σε πολύ κόσμο που έρχονται και πέφτουν στα πόδια της, στον μπροστά στο λιψανάκι της, ένα τόσο δα ασήμαντο λιψανάκι που έχουμε, και τους ευεργετεί τον κόσμο. Η ίδια έχει εκμηδενήσει τον κοσμικό εαυτό της, τον έκανε ένα κιταράκι ας πούμε από οστούν, αλλά η χάρη της πηγαίνει και μεταδίδεται στους ανθρώπους που ζητούν τη βοήθειά της.
1: Ποια ήταν η Οσία Ξένη, κύριε Γανωτή?
0: Ήταν μία από τις τέσσερες που ονομάζονται ξένες, και είναι και οι τέσσερες Οσίες, λέμε Όσιες. Ναι, αυτή ήταν μια Ρωμαία κοπέλα η οποία είδε τους γονείς της και ετοιμάζουν τα πρικιά της και τα συνοικές για να την παντρέψουν, και πήρε τις δυο τρεις αγαπημένες υπηρέτριες που είχε, ήταν αρχοντοπούλα μεγάλη. Ναι, και κρυφά τη νύχτα τα σκάσανε, πήγαν σε καράβι και περάσαν απέναντι στην Καρία. Καρία είναι απέναντι από την Κρήτη. Μια περιοχή, είναι η περιοχή που ήταν ο ας πούμε Ελικαρνασσός και η Τέος. Βγήκαν έξω και είπαν εμείς βγαίνουμε για να παραδοθούμε στο Θεό. Πού θα πάμε? Στον Δεσπότη βέβαια, στον Επίσκοπο. Και ο Επίσκοπος τις χρησιμοποίησε και πηγαίναν στις φυλακές και βοηθούσαν τους φυλακισμένους χριστιανούς και πηγαίνανε και ταΐζανε κόσμο που πεινούσε, μεταφέραν τη Θεία Κοινωνία, τη Θεία Κοινωνία σε ανθρώπους που ήταν να εκτελεστούν και δεν μπορούσαν να κοινωνήσουν. Μέσα σε κάποιο μήλο βάζανε τη Θεία Κοινωνία και το τρώγε όλο αυτός ο άνθρωπος, και κάνανε χίλιες αγαθοεργίες με τόσα βάσανα. Άλιστα. Τι θέλει ο Θεός από μας? Να πει εγώ δεν θέλω να είστε άνθρωποι, βρε. Θέλω να σας κάνω θεούς. Τι κατάντημα, έτσι πως έγινε ο άνθρωπος, να λέτε ότι είμαστε άνθρωποι. Είδατε που το λέει σε ένα ψαλμό, νομίζω τον 75ο, που λέει «Εγώ δεν λέγω ημίν θεΐεστε και οι ψείς του πάντες, εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται». Γιατί αφήνετε να πεθάνετε σαν άνθρωποι όπως πεθαίνουν όλα τα ζωντανά, που εγώ σας θέλω και σας προορίζω να είστε θεοί. Ο Θεός, αγαπητή μου κυρία Σοφία, χρησιμοποιεί τα πάντα για να μας σώσει. Σε αυτόν τον εγωισμό των ανθρώπων για τα παιδιά τους έχει επιτρέψει να παθαίνουν τα παιδιά αυτά τα βάσανα. Θα σας το έχω πει κι άλλη φορά, αλλά εσείς, επειδή θέλετε να είστε αισιόδοξοι αφού είστε μανούλα, δεν με πιστεύετε, ότι σχεδόν σε όλες τις οικογένειες το πρώτο παιδί που συγκεντρώνει όλη την αλαζονία των γονέων, τον θαυμασμό, την έκπληξη, που παραλύει η γονική μέρημνα για το παιδί, η πραγματική, και έρχεται στην επιφάνεια η κοσμική γονική μέρημνα, αυτά χρειάζονται ψυχίατρο. Κρυώνει η ψυχή σας που τα ακούει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αλλά εγώ, και εμένα κρυώνει βέβαια. Αλλά όμως πρέπει να το ομολογήσω, γιατί είμαι γέρος, δεν προλαβαίνω να τα αναθεωρήσω, να πω τώρα κάτι επικές, κάτι ήπιο, και μετά να πω ρε παιδιά δεν ήταν έτσι. Δυστυχώς, αν δείτε δηλαδή, δεν ξέρω πόσο ποσοστό, τεράστιο ποσοστό, τα πρώτα παιδιά, ιδιαίτερα τα αγόρια των οικογενειών, έχουν ανάγκη ψυχιάτρου. Είναι παρατημένα, και ευτυχώς όταν είναι παρατημένα, όταν τα έχουν εγκαταλείψει τελείως οι γονείς τους, όταν έχουν πεθάνει οι γονείς τους, είναι σε καλύτερη κατάσταση παρά όταν είναι οι γονείς από πίσω.
1: Κύριε Γανωτή, όμως κατά κάποιο τρόπο, αφού αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, είναι έτσι, θα λέγαμε, σαν ένα φυσικό φαινόμενο. Τι να κάνει ο γονιός αφού πρώτη φορά βλέπει ένα παιδάκι?
0: Η μετάνοια και η προσευχή σώζει, τίποτε άλλο. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής. Τρέχουν στη Γερμανία, όπου υπάρχουν ιδρύματα ειδικά για αυτά τα παιδιά, είτε που παίρνουν ναρκωτικά είτε που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, και τους αναλαμβάνουν, λέει, και σε ένα χρόνο δυο έρχονται και είναι θεραπευμένα. Τρόπος του λέγει θεραπευμένα. Έχει, ας πούμε, δημιουργηθεί ένα προσωπείο στο παιδί, το προσωπείο που του δώσαν εκεί, το οποίο σιγά σιγά εξανεμίζεται και σε κάνα δύο χρόνια είναι στην ίδια κατάσταση. Αλλά ακόμη κάτι άλλο. Με αυτή τη λύση που έχει πέσει στον κόσμο να αποκτήσουν παιδί δικό τους. Δικό τους παιδί, ενώ ο Θεός έχει αφήσει ανθρώπους να μην έχουν παιδιά για να μπορούν να αγκαλιάσουν τα πεταμένα παιδάκια που περπατάνε μέσα στα νοσοκομεία αυτή την ώρα ανάμεσα στα κρεβάτια των ασθενών, κοιτάζοντας στα μάτια, μπας και δουν τη μάνα τους. Να πάρουν αυτά τα παιδάκια. Όχι, θέλω δικό μου κρέας, λέει. Λοιπόν, τα πολλά παιδιά, να μην πω τα περισσότερα και προκαλέσω σε κανέναν δυσαρέσκεια. Τα πολλά παιδιά από αυτά που με τεχνητούς τρόπους συλλαμβάνονται και γεννιόνται, γίνονται αυτιστικά. Δηλαδή από τα αυτιστικά παιδιά ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από τέτοιες προσπάθειες τεχνητής γονιμοποίησης. Το παλιό καιρό, μου λένε, ένα τέτοιο παιδί υπήρχε σε κάθε σχολείο. Τώρα υπάρχει ένα σε κάθε τάξη. Και χρειάζεται 2-3 ανθρώπους να είναι δίπλα του την ώρα του μαθήματος, να του πιάνουν τα χέρια να μην χτυπάει τον ένα και τον άλλον, να το στρίβουν το κεφάλι του να προσέξει το δάσκαλο κτλ. Και άλλους για να τον βοηθήσουν στο σπίτι. Ένα μαρτύριο δηλαδή μέγα, που μέσα σε αυτό το μαρτύριο όσοι οι γονείς κάνουν υπομονή και ζητούν με προσευχή τη βοήθεια του Θεού, νιώθουν μια βαθιά ευτυχία μέσα τους, το ότι κατανοούν το χαμένο πρόσωπο του παιδιού τους. Το κατανοούν, και κατανοώντας το παιδί τους κατανοούν και το Θεό. Βλέπετε, και από το πιο μεγάλο κακό ο Θεός βγάζει ωφέλεια.
1: Κατανοούν το Θεό μέσα από το ότι
0: κατανοούν το παιδί τους.
1: Το παιδί τους, ναι.
0: Ναι.
1: Με ένα μυστικό τρόπο γίνεται αυτό, δεν είναι κατανοητό.
0: Όχι, τίποτα. όταν δεν είναι κατανοητό, το μυαλό έρχεται ύστερα για να κάνει όπως κάνουμε όταν βγάζουμε τους νόμους. Έρχεται στο τυπογραφείο και το τυπογραφείο τους τυπώνει στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αυτό κάνει το μυαλό μας. Απλώς περιγράφει και διατυπώνει αυτό.
1: Και με αυτό
0: για, να
1: τρόπο...
0: δείτε, για να δείτε πόσο χαμένοι οι άνθρωποι είναι, βουτυγμένοι μέσα στο είναι τους και έχουν χάσει τον πρόσωπό τους και δεν τολμούν να πάρουν καμιά καλή πρωτοβουλία. Υπάρχει μια οικογένεια η οποία έχει 10 παιδάκια και τους πετάνε από το σπίτι γιατί το σπίτι είναι ακατάλληλο για να κατοικήσουν. Και δεν υπάρχει ένα σπίτι σε όλο τον κόσμο να τους το νοικιάσουν, όχι να τους το χαρίσουν. Δεν τους το βάλουν προσωρινά. Δεν τους δέχεται κανένας. 10 παιδιά λένε μου, λερώστε τους τοίχους, τα πατώματα, ξέρω εγώ. Και κινδυνεύουν οι άνθρωποι να αρχίσουν, έπρεπε ήδη να έχουν αρχίσει, να κοιμούνται στο πεζοδρόμιο μέσα στην παγωνιά με 10 παιδάκια. Λοιπόν, αυτός είναι ο χαμένος κόσμος. Και όποιος πει ότι εγώ θα θυσιάσω ένα μέρος της περιουσίας μου, θα το προσφέρω έστω και με πληρωμή για να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, θα φοβηθεί να κοιτάξει τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έξω από την εκκλησία θα τον δει με περιφρόνηση, με χλεβασμό. Γιατί ο χλεβασμός, κυρία Σοφία, είναι ένα από τα δυο κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διαβόλου.
1: Ο χλεβασμός.
0: Χλεβασμός. Κοροϊδεύει τους πάντες, σατιρίζει τους πάντες. Το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι, χαρακτηριστικό γνώρισμα του διαβόλου. Αυτά τα λέει ο Ντοστογεύσκη. Είναι ο νεωτερισμός. Να πεις όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι κουρεμένοι. Εγώ θα κουρευτώ αλλιώς, να τους κάνω εντύπωση. Ή θα φορέσω αλλιώς τα ρούχα μου, θα τα βάλω έτσι, να σοκάρω. Το σοκ που προκαλεί ο νεωτερισμός του ανθρώπου είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό του διαβόλου.
1: Έτσι απομακρύνεται και με τον ένα και με τον άλλο τρόπο, απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό. Και χάνει την παρουσία του.
0: Από τον Θεό και από τους άλλους ανθρώπους απομακρύνεται. Η συμπεριφορά του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του είναι από μίμηση της συμπεριφοράς προς τον Θεό και αντίστροφα. Όπως και η συμπεριφορά που έχουν τα παιδιά προς τους γονείς είναι η ίδια με τη συμπεριφορά που έχουν προς τον Θεό και αντίστροφα. Η συμπεριφορά που έχουν οι γονείς προς τα παιδιά τους είναι αντίστοιχη με τη συμπεριφορά που έχουν προς το Θεό. Τα παλιά χρόνια, ξέρετε, οι πρίγκιπες και οι μεγάλοι, οι πλούσιοι και σπουδαίοι, δεν κρατούσαν τα παιδιά τους κοντά, τα λίγα που είχαν, αλλά τα στέλνανε να σπουδάσουν πού αλλού, σε κλειστά σχολεία της Γερμανίας. Για να μην τα έχουν κοντά τους, γιατί ουσιαστικά τα αντιπαθούσαν. Δεν τα θέλανε, ήταν ένα εμπόδιο στην καριέρα τους, στην μεγαλειώδη. Ήταν μια υπενθύμηση ότι κάπου πρέπει κανείς να ταπεινωθεί. Δίνανε ας πούμε 10.000 ρούβλια σε μια σχολή γερμανική και κλείναν μέσα τα παιδιά τους, αλλά και μέσα στην Ρωσία και μέσα στην Ελλάδα ακόμα, τα κλείνανε σόκλειστα. Έτσι λέει και τον Δολγορούκιν, ένα ήρωα, τον έφηβο, ας πούμε, του Ντοστογεύσκη, που τον έκλεισε ο πατέρας του σε ένα τέτοιο σχολείο. Πήγε να τον δει κάποτε η μανούλα του, που έχει καιρό να τον είδει. Χτυπάει την πόρτα, της είπανε και βγαίνει στην πόρτα το παιδί, ούτε να μπει μέσα η μάνα. Και η μάνα, ορθόδοξη μάνα, γονατίζει μπροστά στο παιδί της και του βάζει μετάνια. Ζητάει συγχώρηση για το ότι το απομάκρυνε από το σπίτι ο πατέρας και αυτή δεν ήταν ικανή να τον εμποδίσει τον Βερσίλοφ, η μανούλα του.
1: Και με αυτό Κύριε Γανωτή, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να σας ευχαριστήσουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Ευχαριστώ Λουτήσαμε. Και εγώ πάρα πολύ. Ευλογία.
1: Και σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, θα σας καληνυχτήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε πρώτα τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα όμορφα μας είπε αυτή τη νύχτα, για τον άνθρωπο ο οποίος χάνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, για τον άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει την οργανωμένη αγάπη που έχει ο Θεός και την εφευρετικότητα που ο Θεός κάθε φορά για να μας βάλει στην πορεία προς το να συναντηθούμε μαζί Του. Να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

Σταυρό σου, Κύριε, ζωή και Ανάστασης, υπάρχει το λαό σου. Με ένα ερώτημα, αγαπητοί αδελφοί, θα ξεκινήσουμε το σημερινό κήρυγμα, απλό, θεολογικό, αλλά και παραστατικό, όσο γίνεται να μπαίνει κανείς στο μυστήριο της Σαρκώσεως και της Σταυρώσεως. Με ένα ερώτημα, λοιπόν, θα ξεκινήσω, απλό, αλλά βαθύ. Θα μπορούσε ο Χριστός να αποφύγει το σταυρικό θάνατο? Θα μπορούσε να μην πιει το πικρό ποτήρι του σταυρικού πάθους? Η απάντηση είναι διπλή. Αν μεν λογιάσουμε τη δύναμη του Χριστού, την παντοδυναμία του Χριστού, και φυσικά θα μπορούσε να αποφύγει το σταυρικό πάθος. Άλλωστε, όταν ο Πέτρος τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης έσυρε το μαχαίρι του για να κόψει το αυτί του Μάλχου, ενός από τα παιδιά της πείρας, της μαφίας δηλαδή, τότε ο Κύριος αντέδρασε φυσικά και του είπε: «Πέτρο, βάλ' το μαχαίρι σου στη θήκη. Το ποτήριον ο εγώ πίνω, το ποτήριον ο μη έδωκεν ο πατήρ ου μη αυτό πίω». Αν ήθελα, Πέτρο, του λέει, εγώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, θα κατέβαζα 12 λεγιώνες αγγέλων, ο βασιλιάς του ουρανού. Αν λοιπόν λειτουργούσε μόνο η δύναμη του Χριστού, φυσικά και θα μπορούσε να αποφύγει το σταυρικό θάνατο. Εφόσον όμως δεν λειτουργήσε η δύναμη του Θεού, αλλά συλλειτουργήσε εκείνο το βράδυ, εκείνη την ημέρα του πάθους, συλλειτουργήσαν τρία πράγματα του Θεού: η δύναμη, η αγάπη και η σοφία. Δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει ο Χριστός το σταυρικό θάνατο. Προτού να σας πω δύο-τρία παραδείγματα, βασικά να επισημάνω μία πολύ σπουδαία ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου που δεν την έχετε ξανακούσει. Ο προφήτης Ισαΐας, ο οποίος προβλέπει όλο το πάθος του Κυρίου, και λέει εκεί ότι ούτως τα σαμαρτία σημών φέρει και τα ανομία σημών και σηκώνει τα βάρη ημών και επλήγει δια τα ανομία σημών, λέει σε κάποιο σημείο ένα χωρίο που φαίνεται δυσερμήνευτο: «Και η κρίση αυτού ήρθε». Παρακάτω μετά λέει: «Την δε γενεάν αυτού τι διηγήσεται». Τι σημαίνει «η κρίση αυτού ήρθε»? Ακούτε μια ερμηνεία πρωτότυπη του Ιερού Χριστόμου. Ο Χριστός είχε όλο το δίκαιο με το μέρος του. Ήταν ο αθώος των αθώων. Ήταν ο αναμάρτητος. Αν ήθελε ο Χριστός να απαιτήσει τη δικαιοσύνη και να δικαιωθεί στο δικαστήριο που τον δίκαζαν οι άνομοι κριτές. Η κρίση σε αυτού ήρθε σημαίνει θέλησε ο Χριστός να σηκωθεί, δηλαδή να αφαιρεθεί, δηλαδή να θυσιάσει την κρίση, να θυσιάσει το δίκαιο δικαίωμά του, τη δικαιοσύνη του, και παραδόθηκε εκούσια στους κριτές, στους άδικους, για να καταδικαστεί. Αξίζει να ακούσουμε την ερμηνεία αυτή του Ιερού Χρυσοστόμου. Για να δείξει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο προφήτης Ισαΐας, την παρανομία κατά του Ιησού στο δικαστήριο, λέει προφητικά: «Η κρίση αυτού ήρθε. Μέσα στην ταπείνωσή του καταπατήθηκε το δίκαιό του». Θέλησε να καταπατηθεί το δίκαιο. Είναι ένα από τα σημεία της ταπεινώσεως, της κενώσεως, της σαρκώσεως του Χριστού. Ότι θέλησε να καταπατηθεί το δίκαιο του. Εμείς αν έχουμε δίκαιο, όχι μόνο κάνουμε μηνύσεις, καταφέρουμε, θα πάρω το δίκαιο μου. Ο Χριστός λέει θέλησε να καταπατηθεί το δίκαιό του. Δεν κρίθηκε ο Ιησούς σύμφωνα με τον νόμο του δικαίου? Όλοι οι αιθοί του δέχτηκαν μονάχα τις κατά αυτού ψευδομαρτυρίες. Και η αιτία γι' αυτό ήταν το ότι δεν θέλησε ο Χριστός να αντιταχθεί. Αν ήθελε, ακούστε το, αν ήθελε ο Χριστός να αποφύγει το σταυρικό του θάνατο, θα μπορούσε να δονήσει και να σύσει τα σύμπαντα. Ακούτε παρακάτω, ωραία σκέψη. Εάν τότε που ο αδύνατος κατά το ανθρώπινο επάνω στο σταυρό
Ηλιοσταυρός είναι η αδυναμία της δυνάμεως και η δύναμη της αδυναμίας. Αλλά τότε που βρισκόταν επάνω στο Σταυρό ο Χριστός καρφωμένος, διέριξε τις πέτρες, ράγισαν οι πέτρες, σκοτίνιασε την οικουμένη, απέκρυψε τις ακτίνες του ήλιου, μεταβάλλοντας τη μέρα σε νύχτα σε κάθε γωνιά της οικουμένης, πολύ περισσότερο αν ήθελε θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά όταν ζωντανός ακόμα βρισκόταν στο δικαστήριο των παρανόμων. Αλλά έτσι είναι. Δεν θέλησε ο Χριστός, δείχνοντας όχι απλώς την πραότητα και επιγειά του, αλλά την άπειρη αγάπη του. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα, η μεν δύναμή σου θα μπορούσε, η αγάπη του όμως δεν μπορεί. Αν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, να ξεκολλήσουν δυο ξύλα σήμερα, ξέρετε, υπάρχει μια κόλλα τόσο ισχυρή που κολλάει τα ξύλα, τη λέμε ατλακόλ, και τα κολλάει τόσο πολύ ώστε αν τυχόν σπάσουν τα δυο ξύλα, θα σπάσουν όχι στο σημείο που είναι κολλημένα. Δεν σπάει αυτή η κόλλα, θα σπάσουν κάπου αλλού. Αν μπορούν δυο ξύλα κολλημένα με αυτή την κόλλα να διασπαστούν, άλλο τόσο και απείρως περισσότερο είναι δυνατόν να ξεκολλήσει ο Χριστός από την αγάπη. Ο Χριστός τρία πράγματα, είπα, δεν μπορεί να κάνει. Ως παντοδύναμος Θεός, τρία δεν μπορεί να κάνει. Πρώτον, δεν μπορεί να αμαρτήσει. Δεύτερον, δεν μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία μας. Και τρίτον, το σπουδαιότερο, δεν μπορεί να μην μας αγαπάει. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσδομένη σου επιστολή «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού», δεν εννοεί, όπως το λέμε εμείς, λιγάκι ρομαντικά και επικοδομητικά και ηθικολογικά, ότι είναι η δικιά μας αγάπη στο Χριστό. Όχι, αυτό είναι ψέματα. Γιατί ξεκολλάει η δικιά μας αγάπη. Αποσπάται η δικιά μας αγάπη. Τον ξεχνάμε τον Χριστό. Δεν τον αγαπάμε πολύ τον Χριστό. Όταν λέει λοιπόν ο Παύλος τι σημάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού, εννοεί την αγάπη του Χριστού σε μας. Άρα λοιπόν αυτή η αγάπη του Χριστού δεν ήταν δυνατόν να τον ξεκολλήσει πρώτον από την ένωσή του με την ανθρώπινη φύση, από την κοινωνία του με τον άνθρωπο, αλλά και από το σχέδιο της Θείας Οικονομίας που οδηγούσε τον Χριστό επάνω στο Σταυρό. Εις τούτο ελίλη θα λέει, γι' αυτό ήρθα. Εάν αδελφοί μου ο Χριστός σαρκωνόταν εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, όπως και σαρκώθηκε. Εάν ο Χριστός σαρκωμένος δίδασκε ως διδάσκαλος μεγάλος και αποκάλυπτε την αλήθεια του Ευαγγελίου καινοτικά και παραβολικά, όπως και το έκανε. Αν ο Χριστός περπατούσε στη γη όπως και περπάτησε και άφησε τα ίχνη του, αν ο Χριστός λαμποκοπούσε με την αναμάρτητη ζωή του όπως και λαμποκοπούσε, αν ο Χριστός έκανε του κόσμου τα θαύματα και σκορπούσε τα ροδοπέταλα της αγάπης του όπως και το έκανε, όμως εάν δεν σταυρωνόταν αυτός ο Χριστός θα μου ήταν αχριστός. Με όλα αυτά και με τη σάρκωση και με τη διδαχή του και με την αποκάλυψη του Ευαγγελίου του και με τα θαύματά του και με την ακτινοβολία του και με την αμαρτησία του, με όλα αυτά μία αμαρτία δεν θα μπορούσε να συγχωρηθεί. Εκείνο που έδωσε την άφεση των αμαρτιών μας και την απολύτρωση των παραπτωμάτων μας είναι το εκούσιο πάθος του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πάνω στο ερώτημα είμαστε ακόμα, λέει ότι δεν μπορούσε η αγάπη του Θεού να ξεκολλήσει από το Σταυρό. Αποκαθυλώσαμε εμείς τη Μεγάλη Παρασκευή τον Χριστό από το Σταυρό μόνο και μόνο για να φανεί και παραστατικά ότι θα πάει να πληρώσει με την παρουσία του και τον Άδη και να αναστηθεί. Αλλά ο Χριστός εξακολουθεί μέσα στους αιώνες, όπως θα δούμε από τα τρία άλφα που θα σας αναλύσω απόψε, εξακολουθεί να είναι κολλημένος επάνω στην αγάπη, κολλημένος επάνω στο Σταυρό. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι η δύνατο μη σταυρωθεί είναι, ότι θα μπορούσε να μη σταυρωθεί, διαπάντων έδειξε, με πολλά πράγματα το έδειξε. Νυν μεν υπτίους ρήψας, νυν δε ακτίνας αποστρέψας, και σικήν ξηράνας και τα σώψεις των ελθόντων επ' αυτών πυρώσας, και μυρία έτερα εργασάμενος. Όταν τη νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης πήγε η Σπύρα να συλλάβει το Χριστό, ο Χριστός έτοιμος για το εκούσιο πάθος τους λέει
τι να ζητείτε, ποιον ψάχνετε να βρείτε. Λένε Ιησούν των Ναζαρινών. Εγώ είμαι. Η αυτοσυνείδησία της θεότητάς του, η αυτοσυνείδησία του σχεδίου του Θεού, η αυτοσυνείδησία του σκοπού για τον οποίο είχε έρθει στον κόσμο για να σταυρωθεί. Λέει εγώ είμαι. Και μόλις είπε εγώ είμαι, λες και έπεσε ηλεκτρικό ρεύμα, έπεσαν λέει όλοι χαμέ. Και μόνο που τους είπε εγώ είμαι, ξανασηκώνεται, τι να ζητείτε, πέστε μου ποιον ζητάτε. Ιησούν, εγώ είμαι. Πάλι έπεσαν χάτω. Τι να ζητείτε, τρεις φορές. Αν λέει λοιπόν ο Ιεροσόλυμος, ήθελε ο Χριστός, μπορούσε. Αφού τους έριξε κάτω με την παρουσία του, πολύ περισσότερο ο Χριστός, ο οποίος ξέρανε λέει τη σική, θα ξέρανε και τα χέρια των σταυρωτών του. Πολύ περισσότερο ο Χριστός που καταπράινε τα κύματα της θάλασσας, θα καταπράινε αυτή την κακότητα και το μίσος εναντίον του. Αλλά ο Χριστός εις τούτο ελήλθε για να σταυρωθεί. Το πάθος του Χριστού είναι εκούσιο πάθος. Όταν ο Απόστολος Πέτρος άκουσε τα λόγια που είπε ο Χριστός στο σημερινό Ευαγγέλιο, το ακούσαμε στο τέλος του σημερινού Ευαγγελίου, ακούσαμε το Χριστό να προλέγει το πάθος και να λέει ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του ανθρώπου, πάντα ονομάζει τον εαυτό του Υιός του ανθρώπου. Προσέξτε, ποτέ ο Χριστός δεν δίνει άλλα στοιχεία της ταυτότητάς του. Δεν λέει ποτέ εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, ποτέ δεν το έχει πει. Εγώ είμαι ο Θεάνθρωπος, ήταν ο Θεάνθρωπος, ήταν ο Ιησούς, ήταν ο Χριστός, ήταν ο Κύριος, ήταν ο Δεσπότης των Απάντων, ήταν ο Βασιλεύς του Ουρανού. Αλλά όταν μιλάει για τον εαυτό του, ο ίδιος χρησιμοποιεί πάντοτε, 150 φορές περίπου στην Ιθήκη, τον όρο ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός είναι ο ωραιότερος όρος, ο Υιός του Θεού, Υιός του ανθρώπου γίνεται, ακούσαμε στον Ευαγγελισμό, είναι του χείρονος μεταλαβών, μεταδόμη του βελτίωνος. Όταν λέει ο Χριστός, ο Χριστός σήμερα λοιπόν του λέει, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί μόνος του εκούσια και θα τον μαστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον ραβδίσουν και θα τον κακοποιήσουν και θα τον βάλουν κάθινο στεφάνι και θα τον ματώσουν και θα τον φωνεύσουν και θα τον σκοτώσουν και την τρίτη ημέρα αναστήσεται. Βλέπετε, οι μαθητές προσγιαφρονούσαν ακόμα προς Αναστάσεως.

Όταν είπε λοιπόν πήγαινε πίσω μου σατανά, εννοούσε το λόγο, τον αντισταυρικό λόγο που είπε ο Πέτρος. Μόνο ο σατανάς θα ήθελε να βάλει μια τρικλοποδιά στην πορεία του Ιησού Χριστού προς το εκπουσίο και λυτρωτικό του πάθος. Γι' αυτό εγώ απόψε, αδελφοί μου, θέλω να σας παραστήσω όσο γίνεται πιο απλά το μυστήριο του Σταυρού. Θα σας πω τρεις λέξεις, ότι ο Σταυρός είναι τα τρία αλφα. Το πρώτο αλφα, Αδάμ. Το δεύτερο αλφα, αγάπη. Το τρίτο αλφα, αρχιερέας, που είναι και το σπουδαιότερο, μια που το ακούμε κάθε Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που είναι παρμένο από την προς Εβραίους επιστολή. Δεν τυχαίο το γεγονός ότι η Εκκλησία διαβάζει κάθε Κυριακή και Σάββατο αποστολικά αναγνώσματα από την προς Εβραίους επιστολή, όπου παρουσιάζεται ο Χριστός ως ο αρχιερέας. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα τρία αλφα του Χριστού ως προς το Σταυρό. Πρώτον, ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Ο παλαιός Αδάμ, όπως λέει η θεολογία και η ύμνη μας, αλλά και ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του, ο παλαιός Αδάμ άπλωσε, λέει, το χέρι του στο ξύλο της παρακοής. Έκανε παρακοή. Και είπα και άλλη φορά ότι ο Θεός είναι αγάπη. Τα δύσκολα τα κάνει εκείνος, τα εύκολα συνδέει από τον άνθρωπο. Αν έλεγε στον άνθρωπο 1000 δέντρα στον παράδεισο είναι δικά μου, μην τυχόν τολμήσετε να τα αγγίξετε ή να τα δείτε ή να τα γευθείτε ή να τα πλησιάσετε, θα καείτε. Θα καείτε. Ένα μονάχα δέντρο έχετε δικαίωμα να απολαύσετε. Αν έλεγε τέτοιο πράγμα, ο Θεός θα τα σκληρώσει, θα τα σαδιστείς, θα έπεσε με την αδυναμία, σαν να βάζεις το παιδάκι μπροστά 40 παιχνίδια και μην τα γίξεις, μην τα δεις, μόνο αυτό. Είσαι αδυναμιστής, παίζεις με την αδυναμία και την περιέργεια του παιδιού. Δεν είπε τέτοιο πράγμα ο Χριστός, ο Θεός. Είπε απλό πράγμα. Όλα δικά σου, όλα δικά σου. Ένα μόνο δεν θα αγγίξεις, πανεύκολο πράγμα. Όταν όλα τα φανάρια είναι πράσινα και σου λέει πρόσεχε το ένα φανάρι το κόκκινο. Γιατί αν το σπάσεις ή το παραβείς, θα σπάσεις τα μούτρα σου. Και εσύ δεν προσέχεις τα πράσινα φανάρια που σου δίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία να πας όπου θέλεις. Αλλά κοιτάς το κόκκινο φανάρι, πότε θα το σπάσεις. Το σπάσες. Έσπασε τα μούτρα σου. Ο Θεός λοιπόν από πολύ αγάπη έβαλε αυτή την άσκηση στον άνθρωπο της υπακοής. Και η υπακοή που του έβαλε έγινε παρακοή. Άπλωσε λοιπόν ο Αδάμ το χέρι στο ξύλο της παρακοής και εισέπραξε την αμαρτία και έκοψε τον καρπό, το στιφό της αμαρτίας, που μέσα σε αυτόν τον καρπό κρυβόταν το σκουλίκι του θανάτου και μας παρέδωσε κληροδοτικά την αμαρτία και το θάνατο. Δια της αμαρτίας εισήλθεν στον κόσμο ο θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Έρχεται τώρα ο νέος Αδάμ και απλώνει τα χέρια του, το χέρι του στο ξύλο της υπακοής στο Σταυρό. Δια ξύλου ο Αδάμ, θα ψάλλουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, παραδείσου γέγονεν άπικος. Έφυγε ο Αδάμ από το παράδεισο, διότι άπλωσε το χέρι του στο ξύλο της παρακοής. Δια ξύλου δε Σταυρού, ολιστής παράδεισον, όκιστε. Το ξύλο λοιπόν του Σταυρού είναι και το νέο Αδάμ, το ξύλο της υπακοής. Προσέξε αυτή την υπακοή που έκανε ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος, για να δείξει το μεγαλείο της κενώσεως σαρκώσεως και τη συνέπεια της σαρκώσεως που είναι η Σταύρωση, αδελφοί μου. Γιατί ο Χριστός προσέλαβε σάρκα, έτσι για να τον δούμε σαν άνθρωπο, να γίνει ορατός, να μπορούμε να το ζωγραφίσουμε σήμερα εμείς την εικόνα και να το προσκυνάμε. Καλά είναι όλα αυτά. Δεν πήρε τη σάρκα για αυτό το λόγο, για να γίνει ορατός ο αόρατος, να ψηλαφάται ο αναφής και να μπαίνει στον χρόνο ο άχρονος. Όχι. Μπήκε μέσα στη σάρκα για να κάνει αυτή τη σάρκα παθητή, για να την ανεβάσει επάνω στο Σταυρό. Αυτό είναι η υψίστη υπακοή στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Γι' αυτό λέει ο Παύλος πως συνδυάζει την κένωση και τη σταύρωση. Ο Χριστός, λέει στην προς Φιλιππησίους, εν μορφή Θεού υπάρχον πάντοτε προπάντων των αιώνων, εκένωσεν εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, γενόμεν

0: θανάτου δε σταυρού. Έγινε υπήκος, υπάκουσε στο Θεό Πατέρα. Αυτή η υπακοή είναι μυστήριο, αδελφοί μου, μυστήριο, μυστήριο. Αυτό το μυστήριο το ζούμε περισσότερο τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, όταν ξαφνικά ο Χριστός, ως άνθρωπος Ιησούς, προσέξτε με εδώ, ως άνθρωπος Ιησούς, ενωμένος όμως πάντοτε, άρρητα και άρρηκτα με τη Θεία Φύση, βλέπει μπροστά του ο Χριστός το μαρτύριο πριν από το μαρτύριο. Το να βλέπεις μπροστά σου αυτό που θα υποστείς, προτού το υποστείς, είναι σταυρός πριν από το σταυρό. Και τι βλέπει ο Χριστός την ίδια μεγάλη, βλέπει τον πόνο και την οδύνη που θα υποφέρει επάνω στο σταυρό. Για να καταλάβετε αυτός ο πόνος τι είναι του σταυρού, κάντε μια πρόσθεση παρακαλώ, να βρείτε τη συνισταμένη. Πάρετε τον πόνο ενός ανθρώπου που πονάει στο κρεβάτι, βάλτε δίπλα στον άλλο πόνο του άλλου που είναι στο άλλο κρεβάτι, βάλτε τον πόνο το δικό σας που έχετε υποφέρει και θα υποφέρετε κι εσείς και εγώ, βάλτε τον πόνο όλων των ανθρώπων, εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων ανθρώπων της γης. Προσθέστε ακόμα τον πόνο όλων των ανθρώπων που πέρασαν διαχρονικά από τον πλανήτη της γης. Προσθέστε πάλι ακόμα τον πόνο τον ψυχικό που ζουν οι άνθρωποι, από τη σκοφαντία, από την αδικία, από την κακότητα, από την καταφρόνηση, από την περιφρόνηση, από την κατάκριση, από την κοτσομπολιό. Έχουμε σκοτώσει ανθρώπους και το αισθάνονται οι άνθρωποι, έναν πόνο μέσα στην καρδιά. Γιατί εγώ να πονάω τόσο πολύ? Βάλτε και αυτούς τους πόνους που είναι σπουδαιότεροι και χειρότεροι από τους σωματικούς πόνους. Βάλτε ακόμα και το τρίτο είδος των πόνων. Βάλτε τον πόνο από τις αμαρτίες μας. Κάθε αμαρτία είναι ένα γκάφι που πονάει μες στην καρδιά μας, έτσι, και μας τρυπάει. Βάλτε όλους αυτούς τους πόνους και κάντε το συμπίλημα, κάντε τη συνισταμένη, κάντε το σύνολο, τη σούμα, και τότε θα δείτε κάπως. Ποιος είναι ο πόνος που σηκώνει ο Χριστός επάνω στο σταυρό, όταν λέει ο Ιωάννης, είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος Ιησούς κάμπτεται, ναι κάμπτεται, μην παρεξηγήσετε και μη σκανδαλίζεστε, από το βάρος αυτό που πρόκειται να σηκώσει, και λέει στον Πατέρα στην αρχιεραρχή του Βασιλείου, Πάτε, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριον τούτο. Αυτό τι φανερώνει? Τη φυσικότητα του πάθους πρώτον. Δεύτερον, ότι αληθινό είναι άνθρωπος. Και πάσχει ως άνθρωπος και σώζει ως θεάνθρωπος και λυτρώνει ως φιλάνθρωπος. Τότε δηλαδή αυτό ο Χριστός το υφίσταται ολόκληρο ως άνθρωπος ενωμένος με τη Θεία Φύση. Αλλά ο πόνος είναι πόνος οδυνηρός. Μην πει κανείς, βέβαια ο Χριστός σήκωσε το σταυρό γιατί ήταν Θεός. Όχι. Πόνεσε όσο πονάνε όλοι μαζί οι άνθρωποι. Και μόλις λέει παρελθέτω το ποτήριον τούτο απ' εμώ, η αντίδραση της ανθρωπίνης φύσεως, της κάθε ανθρωπίνης φύσεως, η αντίδραση στον πόνο και στο θάνατο, αμέσως ο Χριστός. Όχι πατέρα, δεν θα γίνει αυτό που θέλω εγώ ως άνθρωπος που θα πάθω, αλλά θα γίνει αυτό που θέλεις εσύ. Δηλαδή γεννηθείτε το θέλημά σου. Όταν λοιπόν ο Χριστός κάνει υπακοή στον Πατέρα, γίνεται ο νέος Αδάμ. Γι' αυτό λέμε ο παραλληλισμός Αδάμ και νέο Αδάμ γίνεται πολλές φορές από τη γραφή, από τους ύμνους, και ιδίως ο παραλληλισμός των δύο ξύλων, το ξύλο του σταυρού της υπακοής και το ξύλο της παρακοής. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μια ωραία φράση του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, άλλωστε οι απόψινές σκέψεις είναι όλες δικές του, εγώ τις απροποιώ. Το δέντρο του Αδάμ, λέει ο Χρυσόστομος, σας το διαβάζω σε μετάφραση, έφερε το θάνατο. Ύστερα από την παράβασή του μπήκε στο κόσμο ο θάνατος. Το ξύλο όμως του σταυρού χάρισε την αθανασία. Εκείνο το ξύλο της Εδέμ μας έβγαλε από τον παράδεισο και φάγαμε ξύλο μετά. Έτσι. πολύ ξύλο φάγαμε από την αμαρτία και πολύ ξύλο από τον πόνο και από το θάνατο. Εκείνο το ξύλο μας έβγαλε από τον παράδεισο. Τούτο το ξύλο του Σταυρού μας οδηγεί στον παράδεισο. Εκείνο το ξύλο για μια παράβαση τιμώρησε τόσο πολύ τον Αδάμ. Αυτό το ξύλο ο Σταυρός εξαφάνισε τα μύρια φορτία, τις μύριες παραβάσεις των αμαρτιών μας και μας χάρισε την παρησία προς τον Θεό. Είδατε λοιπόν τη διαφορά του ενός ξύλου από το άλλο, ρωτάει ο Χρυσόστομος, και είδατε τον παραλληλισμό των δύο ξύλων. Σας έδειξα λοιπόν έτσι πολύ απλά όσο γίνεται, είναι μυστήριο, το πρώτο α που είναι ο Αδάμ, το δεύτερο α είναι η αγάπη. Όταν λέμε για αγάπη εννοούμε το Σταυρό. Αγάπη πως σε λένε σάρκωση, αγάπη πως σε λένε κένωση, αγάπη πως σε λένε ευλογία, αγάπη πως σε λένε θαύματα, αγάπη πως σε λένε προσφορά, αγάπη πως σε λένε θυσία. Όλα αυτά ωραία είναι. Αλλά αγάπη πως σε λένε σημαίνει εκούσιο Σταυρός. Με λένε Σταυρό. Γιατί? Γιατί απλούστατα από αγάπη πολλοί άνθρωποι προσφέρουν και θυσιάζονται. Μόλις και με τα βίας, λέει ο Παύλος, υπερφύλων και καλών ανθρώπων θυσιάζεται κανείς. Υπάρχουν θυσίες για τους άλλους, υπάρχουν ήρωες για την πατρίδα, θυσιάζονται για την πατρίδα. Υπάρχουν άνθρωποι που έπεσαν για τους άλλους. Ποια είναι η διαφορά? Αυτή η θυσία και αυτή η προσφορά των ανθρώπων της αγάπης για τους άλλους ανθρώπους είναι μεν καλή, δεν είναι μία λέξη. Προσέξτε, δεν είναι λυτρωτική. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι να καρφωνόντουσαν στο Σταυρό, όλοι οι άνθρωποι για μένα, αποκλείεται μια αμαρτία να συγχωριόταν. Του Χριστού η θυσία, η αγάπη του Χριστού, είναι αγάπη λυτρωτική. Γιατί είναι αγάπη λυτρωτική? Γιατί ο Χριστός επάνω στο Σταυρό χύνει το αίμα του. Προσέξτε, η Εκκλησία είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Και είναι κακό το ότι δεν τονίσουμε ότι η Εκκλησία υπάρχει μόνο και μόνο ως τράπεζα του αίματος, ως το αίμα της Καινής Διαθήκης. Και γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού είναι λειτουργικό? Διότι είναι το μόνο αίμα του Χριστού το οποίο προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους εις άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, και αυτό το αίμα είναι πεντακάθαρο, απαλλαγμένο από κάθε μικρόβιο. Το δικό μας αίμα, όταν μεταγγίζουμε στους ανθρώπους, και καλά είναι να μεταγγίζουμε αίμα και η προσφορά του αίματος είναι πολύ καλό. Αλλά το δικό μας αίμα, είτε πρώτης κατηγορίας, είτε β' κατηγορίας, είτε δέλε κατηγορία, γάμα κατηγορία, είτε όμικρον κατηγορία, δεν ξέρω, οπωσδήποτε δεν είναι τέλειο αίμα, έχει μέσα το μικρόβιο. Ενώ το αίμα ήταν απαλλαγμένο από το μικρόβιο, όχι το μικρόβιο απλώς ανθρώπινης αρρώστιας και μόλυνσης, από το μικρόβιο της αμαρτίας. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, όταν σκέπτεται το αίμα του Ιησού Χριστού, την αγάπη του Χριστού επάνω στο Σταυρό, λέει εκείνον το φοβερό λόγο στην πρώτη Κορινθίους επιστολή: «Μη μου μιλάτε για άλλες αγάπες, ου καρέκνα του ιδένε τι εν ημίν ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Ένα είναι το κήρυγμα του Παύλου, εσταυρωμένος, εσταυρωμένος και αναστημένος. Και μάλιστα όταν ο Απόστολος Παύλος σκέπτεται ότι αυτή η αγάπη δεν είναι μια αφηρημένη αγάπη, αυτή η αγάπη δεν είναι μια αγάπη απλώς καθολική και οικουμενική με διαστάσεις διαχρονικές, όπως θα δούμε στην τρίτη λέξη, τη λέξη αρχιερέας, αλλά αυτή η αγάπη είναι προσωπική αγάπη, είναι αγάπη για μένα. Όταν ο Παύλος μιλάει για την αγάπη που του έδειξε ο Χριστός εν το αίματι αυτού, αυτή είναι η αγάπη εν το αίματι αυτού, λέει εκείνο το λόγο, πώς είναι δυνατόν να μιλάω για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του αγαπήσαντος με, το καταλάβατε, λέει, εμένα με αγάπησε, εμένα το ρεμάλι του κακού, εμένα το βλάστημα, εμένα τον υβριστή, εμένα το διώκτη, εμένα τον αιμοδιψή, εμένα που πήγα να πνίξω στο αίμα το κίνημά του, εμένα τον παλιά άνθρωπο, εμένα το κάθαρμα. Έτσι λέει τον εαυτό του, ναι έτσι, ως περικαθάρματα του κόσμου. Εμένα με αγάπησε, αν εμένα με αγάπησε, πολύ περισσότερο αγαπάει εσάς. Και δεν λέει μόνο του αγαπήσαντος με, αλλά λέει και παραδόντος εαυτόν υπέρ εμού. Να το πω έτσι με ένα απλό, πολύ απλό παράδειγμα, παρμένο βέβαια από τον Ιερό Χρυσόστομο, απλώς εγώ θα το συνδυάσω. πλησιάσουμε τη σημερινή εποχή. Φανταστείτε λοιπόν, αδελφοί μου, έναν άρρωστο να είναι πολύ βαριά άρρωστος, να υποφέρει, να πονάει, να είναι στα τελευταία του, να κινδυνεύει να πεθάνει, να ψυχοραγεί και να μην βρίσκεται το φάρμακο, ούτε γιατρός κατάλληλος. Και ξαφνικά, μέσα στο δωματιό του μπαίνει κάποιος από πολύ αγάπη, κρατάει μια ανθοδέσμη με λουλούδια να το προσφέρει ο καημένος, ο άρρωστος, με ένα χαμόγελο έτσι πολύ πολύ πικρό, τον κοιτάζει και του λέει: «Σε ευχαριστώ που ήρθες, μα τα λουλούδια τι να τα κάνω. Εγώ δεν θέλω λουλούδια. Εγώ θέλω το φάρμακο. Εγώ θέλω το γιατρό. Εγώ θέλω να ζήσω. Δεν θέλω να πεθάνω». Συνέχεια μπαίνει ένας δεύτερος μέσα στο δωμάτιό του, κρατάει ένα κουτί γλυκά, τα αγαπούσε τα γλυκά όσο ζούσε και κινιόταν ο άρρωστος. Τον κοιτάζει πικραμένος: «Ευχαριστώ, αλλά τι να τα κάνω τα γλυκά. Εγώ θέλω τη γλύκα της ζωής. Εγώ θέλω να μην πεθάνω». «Πεθαίνω», λέει, «πεθαίνω. Γιατρό, μπορεί να μου φέρεις? Φάρμακο, μπορεί να μου βρεις?» Και μετά μπαίνει ένας τρίτος, κρατάει μια κιθάρα, ήταν μουσικός, του άρεσε η μουσική αυτό που πεθαίνει. «Ήρθα», του λέει, «να σου παίξω ένα κομμάτι». Και εκείνος μελαγχόλησε: «Τι να την κάνω τη μουσική? Όπως βλέπεις εγώ πεθαίνω. Φάρμακο έχεις? Γιατρό θα μου φέρεις? Να ζήσω μπορώ? Δεν θέλω να πεθάνω». Ποιος θέλει να πεθάνει? Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Και ξαφνικά, λέει τώρα ο Χρυσόστομος, εδώ πάμε στο Χρυσόστομο, μπαίνει, λέει, ένας γιατρός μέσα. «Περάστε και οι τρεις έξω», του λέει. «Έξω», τους βγάζει και τους τρεις έξω. Τον κοιτάζει: «Τι θέλεις?», του λέει. «Είσαι γιατρός?» «Είμαι γιατρός». «Δεν σε ξέρω». «Ε ναι, τώρα ήρθα. Είμαι προτάρης γιατρός. Τώρα ήρθα και ανέλαβα υπηρεσία. Τι θέλεις?» «Γιατρέ, να ζήσω». «Θα ζήσεις?» «Τι είπες?» «Θα ζήσεις». «Γιατρέ, το λες σοβαρά? Μήπως με κοροϊδεύεις?» «Θα ζήσεις», του λέει. «Και το φάρμακο?» «Το φάρμακο», του απλώνει τα χέρια και του ανοίγει τις φλέβες του και του λέει: «Το αίμα μου είναι δικό σου αίμα. Θα το μεταγγίσω και θα γίνει ζωή μες στις φλέβες σου και θα ζωντανέψεις». Αδελφοί μου, αυτό είναι ο Χριστός. Ο κόσμος λουλούδια μας δίνει, χαρές μας δίνει, γέλια μας δίνει, γλυκά μας δίνει, κιθάρες μας δίνει, τραγούδια μας δίνει. Ζωή ποιος θα μας δώσει? Ποιος θα μας δώσει το φάρμακο του μη αποθανή? Δεν θέλω να πεθάνω. Και έρχεται ο Χριστός και ανοίγει τις φλέβες του επάνω στο σταυρό και μεταγγίζει το αίμα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι η αγάπη του Χριστού ξεχύνεται σαν ποτάμι. Πώς το λέει, θυμάστε? «Εκέχεται, εκέχεται εν τις καρδίες ημών». Τι ξεχύνεται? Κάποιο υγρό ξεχύνεται. Το αίμα του Ιησού Χριστού ξεχύνεται πάνω από το σταυρό, μέσα στους αιώνες λυτρωτικό, καθαρτικό, απαλλακτικό. Είδατε καμιά φορά αν διαφημίζουν κάτι αποσμητικά ή διάφορα από αυτά τα, πέστε, τα απορρυπαντικά και λένε όλα τα πλένει, όλα τα καθαρίζει, όλα τα λευκαίνει. Κοροϊδεύουν βέβαια, δεν τα λευκαίνει όλα, Αυτό είναι αλήθεια, το αίμα Ιησού Χριστού. Όλα τα πλένει, όλα τα καθαρίζει, όλα τα λευκαίνει. Φανταστείτε τον Ιούδα, αδελφοί μου, τον Ιούδα, ο οποίος κρεμάστηκε προτού να κρεμαστεί ο Χριστός στο σταυρό, το ξέρετε έτσι. Αν προλάβει ο Ιούδας και πήγαινε στα πόδια του Χριστού και μετανοούσε προτού να κρεμαστεί και ζητούσε συγγνώμη και έλεγε και εκείνο στο μνήστητή μου: «Κύριε, να είστε σίγουροι 1.000.000% ότι μια σταγόνα από το αίμα του Ιησού Χριστού θα έπεφτε πάνω στον Ιούδα και από προδότης θα γινόταν Άγιος». Θα γινόταν Άγιος. Γιατί να μην γίνει Άγιος? Και εδώ λύνεται και το πρόβλημα, το μυστήριο του Ιούδα που λένε ότι τάκα ο Χριστός τον είχε διαλεγμένο για την απώλεια, για να σταματήσουν τις ασέβειες. Ο Χριστός ήθελε και τον Ιούδα να σωθεί. όσες αλυσίδες εξάρτησης κι αν έχει ο άνθρωπος από αμαρτίες, εξάρτηση που δεν μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες του κακού. Εάν πέσει μια σταγόνα από το αίμα του Ιησού Χριστού, αμέσως σπάνει αλυσίδες. Άρα λοιπόν αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει ότι σταυρώθηκε για μένα ο Χριστός. Ακούστε πώς το ερμηνεύει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Χριστός διε με δούλου μορφήν ανέλαβε. Για μένα πήρε δούλου μορφήν. Κι αν εγώ μονάχα ήμουνα στη γη, μόνο εγώ, μόνο εγώ, θα ερχόταν και θα γινόταν άνθρωπος και θα έπαιρνε δούλου μορφήν. Διε με έπαθεν άπερ έπαθε, για μένα έπαθε αυτά που έπαθε. Διε με των δούλων της αμαρτίας και σκλάβο, διε με των εχθρών του Θεού, διε με των αγνώμονα άνθρωπο, τόσο πολύ με αγάπησε ως εαυτόν εκδούνε αρά, ώστε να παραδώσει τον εαυτό του στην κατάρα του Σταυρού. Μη την είναι πεσχυνόμεθα την άφα των αυτού και δαιμονίαν. Μην περιφρονήσουμε ποτέ αυτή την άπειρη αγάπη του Θεού. Αυτός ούκ επισχύνθη σταυρωθήνε δια σε. Δεν τράπηκε ο Χριστός να σταυρωθεί για σένα και εσύ ντρέπεσαι να κάνεις το σταυρό σου, Και εσύ ντρέπεσαι να ομολογήσεις Ιησού Χριστόν. Και εσύ ντρέπεσαι να δώσεις τη μάχη της πίστεώς σου σε μια κοινωνία μιχαλίδα και αμαρτωλό, που λέει ο Χριστός στο σημερινό Ευαγγέλιο. Εσύ, λέει ο Χρυσόστομος, επεσκύνει αυτού την άπειρον και δαιμονία. Δεν εκτιμάς αυτή την αγάπη? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, λέει για μένα. Και όταν λέει ο Απόστολος Παύλος για μένα, εννοεί εμένα τον αμαρτωλό και για όλους τους αμαρτωλούς. Και για να δούμε ότι ο Χριστός έπαθε υπερπάντων ημών, υπερπάντων. Χριστός Ιησούς ήρθε στον κόσμο να αμαρτωλούς, όσε ον πρώτος ημί εγώ όλους τους αμαρτωλούς. Δεν κάνει διάκριση ο Χριστός. Εγώ απορώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πώς είναι δυνατόν η καρδιά σας, από τι είναι, λέει, από βράχο είναι, από γρανίτη είναι, από σίδερο είναι? Δεν συγκινείστε από τα πάθη του Χριστού? Δεν συγκινείστε από το Σταυρό του Χριστού? Δεν συγκινείστε από το Αγκάθινο Στεφάνι? Δεν συγκινείστε από τους ύλους των καρφιών? Δεν συγκινείστε από το πάθος? Δεν συγκινείστε από την αγάπη του Χριστού? Γι' αυτό σας έχω πει, η μεγαλύτερη αμαρτία μας που δεν την εξομολογούμαστε είναι αυτή: δεν αγαπώ θερμά το Χριστό που με αγάπησε. Αυτή η αγάπη του Χριστού ζωγραφίζεται πάνω στο Σταυρό, και αυτή την αγάπη οφείλουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Προχτές βρέθηκα στη Σαντορίνη, όπως σας είπα, και ανάμεσα στις ομιλίες έκανα και σε ένα σχολείο. Μου φέραν τη Δευτέρα Γυμνασίου, μια τάξη πολύ ζωηρή, αλλά τα παιδιά ήταν αγγελούδια στην πραγματικότητα. Πέντε κουβέντες τους είπα, μισή ώρα μερικά πραγματάκια, ούτε τα μάτια τους δεν κουνιώνουν, τόσο πολύ πρόσεχαν. Κάποια στιγμή τους είπα, παιδιά, εγώ δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω να μεγαλώσετε, να θυμάστε μία λέξη, ότι ο Χριστός είναι μόνο αγάπη, αγάπη, αγάπη, αγάπη. Ούτε τρομοκρατία, ούτε μπαμπούλας, ούτε τιμωρή. Είναι αγάπη. Μόνο προσέξτε, λέω, πόσα γράμματα έχει η λέξη αγάπη? Μου λένε πέντε. Από τι αρχίζει? Από α, από τι τελειώνει? Από ήτα. Πολύ ωραία. Για προσέξτε μια άλλη λέξη που και αυτή έχει πέντε γράμματα και αρχίζει από α και αυτή και τελειώνει σε ήτα και αυτή, και είναι το αντίθετο αυτού που λέμε αγάπη. Σκέφτηκαν, πετάχτηκε ένα κοριτσάκι, λέει, απάτη. Μπράβο, τη λέω, η απάτη. Εάν δεν ακολουθήσουμε την αγάπη, θα μας νικήσει η απάτη του κόσμου. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος, μιλώντας για αυτή την αγάπη, λέει, δεν θυσιάστηκε ο Χριστός μόνον υπέρ των φίλων, αλλά και υπέρ των εχθρών, και υπέρ των τυράννων, και υπέρ των απατεώνων, και υπέρ των μισούντων, και υπέρ των σταυρωτών του. Για όλους αυτούς έχισε το αίμα του ο Ιησούς Χριστός. Αυτό το αίμα είναι το αίμα της Καινής Διαθήκης. Αυτό το αίμα είναι το νόμισμα της εξαγοράς. Όταν λέει ο Χριστός, τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα, ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα υπάρχουν, ανταλλακτικά και για τα μέλη του σώματος, κάνουμε μεταμόσχευση της καρδιάς, μεταμόσχευση αμφιβληστροειδούς, μεταμόσχευση νεφρών, γίνονται αυτά. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε μεταμόσχευση, ανταλλαγή, εξαγορά της ψυχής του ανθρώπου που αμάρτησε. Δεν υπάρχει νόμισμα και έρχεται λοιπόν ο Χριστός και να το νόμισμα. Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού, πέστε, λύτρων, εξού και λυτρωτής. Έδωσε τα λύτρα για να μας εξαγοράσει από την αμαρτία. Γι' αυτό τη Μεγάλη Παρασκευή ένα πολιτικό εξηγόρασε εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή αυτό, ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου. Έτσι λοιπόν, για το αίμα του Ιησού Χριστού υπάρχει η Εκκλησία, όπως θα σας πω στο τρίτο άλφα που ευθύς αμέσως πηγαίνουμε. Το πρώτο άλφα ο Αδάμ. Το δεύτερο άλφα ο Σταυρός είναι ο νέος Αδάμ, το ξύλο της υπακοής. Το δεύτερο άλφα είναι η αγάπη, η σταυρωμένη αγάπη. Η αγάπη προσφέρεται συνεχώς. Το τρίτο άλφα που με ενδιαφέρει περισσότερο απόψε και δεν το έχουμε σκεφτεί είναι ο Χριστός αρχιερέας. Η ελπίδα, αδελφοί μου, για τους χριστιανούς δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Η ελπίδα δεν πεθαίνει τελευταία που λένε μερικοί. Η ελπίδα για τον χριστιανό δεν πεθαίνει ποτέ. Διότι η ελπίδα είναι σαρκωμένη. Διότι η ελπίδα είναι σταυρωμένη. Διότι η ελπίδα είναι αναστημένη. Και διότι η ελπίδα έχει αναλυφθεί στον ουρανό. Όταν αναλύφθηκε ο Χριστός στον ουρανό, προσέξτε, το σπουδαιότερο γεγονός για την Εκκλησία, για τη σωτηρία του κόσμου μέσα στους αιώνες, το σπουδαιότερο γεγονός είναι η ανάληψη. Δεν είναι η Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι το πιο δυνατό γεγονός. Εάν ο Χριστός σταυρώνταν όπως σταυρώθηκε, αναστενόταν όπως αναστήθηκε και δεν γινόταν η ανάληψη του στον ουρανό, με συγχωρείτε, θα ήταν σωτήρας μόνο των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Πώς ο Χριστός είναι αιώνιος αρχιερεύς, όπως ακούσαμε σήμερα, πρόδρομος υπερημών εισήλθεν εις των ουρανών Ιησούς Χριστός αρχιερεύς γενόμενος εις τον αιώνα, ακούτε, εις τον αιώνα των αιώνων, κατά την τάξη Μελχισεδέκ, πώς ο Χριστός εξακολουθεί να προσφέρει και να προσφέρεται απλούστατα, διότι έγινε η ανάληψη. Με την ανάληψη τι έχουμε? Ο Χριστός παίρνει όλη την ανθρώπινη φύση και την ανεβάζει στον ουρανό. Σας ερωτώ, όταν λέμε ότι ο Χριστός εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα και το λέμε στην δοξολογία συνέχεια, τι σημαίνει, ποιος Χριστός κάθισε στα δεξιά του Πατέρα? Ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού? Μα τότε με συγχωρείτε, έπαψε ποτέ ο Χριστός να είναι ον εν της κόλπης του Πατρός? Ποτέ. Πάντα είναι στην ουσία του Πατέρα. Ο Χριστός ως Θεός Λόγος δεν κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Αυτό είναι ασέβεια. Είναι εν το Πατρί και ο Πατήρ εν το Υιό. Άρα λοιπόν, ποιος ανέβηκε στον ουρανό με την ανάληψη και κάθισε στη δόξα στα δεξιά του Πατέρα? Ο άνθρωπος, όλος ο άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι ανεβήκαμε μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό ό,τι έκανε ο Χριστός με το Σταυρό, με την Ανάσταση και με την Ανάληψη, το έκανε με μας, μαζί με μας και για μας. Το λέει ο Παύλος στην προς Εφεσίους. Συνήγηρεν ημάς την Ανάσταση. Δεν αναστήθηκε ο Χριστός ως άτομο, διότι απλούστατα δεν πεθαίνει ο Χριστός, δεν πεθαίνει ο Θεός. Ποιος αναστήθηκε? Όλο το ανθρώπινο γένος. Συνήγηρεν ημάς και συνεκάθισε εν της επουρανής. Τότε ο Χριστός λοιπόν μετά το Σταυρό εξακολουθεί να είναι κολλημένος πάνω στην αγάπη, κολλημένος πάνω στο Σταυρό και πάνω στον ουρανό. Είναι ως θεάνθρωπος αρχιερέας. Βλέπετε, η λέξη αρχιερέας κακώς λέγεται για τους δεσποτάδες, όπως και η λέξη ιερέας για τους παπάδες. Δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη ποτέ η λέξη ιερέας και αρχιερέας για άνθρωπο, ποτέ. Υπάρχει μόνον 150 φορές περίπου στην προς Εβραίους επιστολή για τον Χριστό. Είναι ο μοναδικός ιερέας και αρχιερέας ο Χριστός. Δεν είναι κακό τώρα που λέμε ο αρχιερεύς, αλλά καλύτερα να λέμε ο επίσκοπος. Εν πάση περιπτώσει, ο Χριστός είναι ο μοναδικός αρχιερέας. Γιατί? Διότι προσέφερε την θυσία του επάνω στο Σταυρό, λειτουργήσε, προσέξτε, λειτουργήσε την πρώτη λειτουργία, η οποία λειτουργία του Χριστού έχει τρία χαρακτηριστικά πάνω στο Σταυρό, στην Αγία Τράπεζα του Σταυρού. Αυτή είναι η πρώτη λειτουργία, και ενώ με αυτή τη λειτουργία τελούμε όλες τις λειτουργίες. Βλέπετε, τη Μεγάλη Παρασκευή δεν κάνουμε Θεία Λειτουργία, γιατί τελείται η Θεία Λειτουργία όλων των αιώνων. Έτσι είναι. Αρχιερεύς γενόμενος εις τους αιώνας ο Χριστός. Αυτή η θυσία του αρχιερέα Χριστού πάνω στο Σταυρό διαφέρει σε τρία πράγματα από τη θυσία του οποιοδήποτε αρχιερέα της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης. Πρώτον, ότι οι αρχιερείς και οι ιερείς προσφέρουν τη θυσία για τα δικά τους αμαρτήματα πρώτον, και μετά του λαού τα υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων, λέμε. Και των λογνοημάτων ο Χριστός προσέφερε τη θυσία του για τα αμαρτήματα των άλλων, αφού ο ίδιος δεν έχει καμία απολύτως αμαρτία. Το ένα. Το δεύτερο, ότι ο αρχιερέας μόλις τελειώσει τη Θεία Λειτουργία ξεντύνεται τα άμφια του και τελειώνει και λέει αμήν. Όπως είπε, ευλογητός ο Θεός, ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός, έτσι στο τέλος λέει διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών και βγάζει τα άμφια του και λέει το αμήν. Του Χριστού ως αρχιερέως, ότι όταν αναλήφθηκε ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, ανέβηκε πάνω στους ουρανούς ως Θεάνθρωπος, ντυμένος ακόμα την καταπόρφυρη κατακόκκινη στολή του αίματος της θυσίας, και αυτού εξακολουθεί μες τους αιώνες και προσφέρει και προσφέρεται. Τώρα αυτό για να το καταλάβετε, να το απλοποιήσω λίγο για να καταλάβετε, θα σας πω δύο παραδείγματα πάλι του Χρυσοστόμου, αλλά κάπως πιο σύγχρονα, με δύο πλουσίους. Φανταστείτε κάποιον πλούσιο, πολύ πλούσιο άνθρωπο, να έχει στο τέλος κάποια πολύ πολύ πολύ πολύ αγάπη και να θέλει να ευεργηθεί στους ανθρώπους. Πάει λοιπόν σε μια τράπεζα και δίνει ένα μεγάλο ποσό και λέει αυτό το ποσό το διαθέτω, το καταθέτω στο όνομα χιλίων ανθρώπων. Μπορείτε να ειστοποιήσετε αυτούς τους χίλιους ανθρώπους να έρθουν να εισπράξουν το μέρισμα, το ποσό που είναι στο όνομά τους. Αν έρθουν αυτοί θα καταθέσω και για τους άλλους. Και για τους άλλους, για όλους σιγά σιγά θα καταθέτω. Τα παίρνει η τράπεζα και ειδοποιεί, με ειδοποιείται, ελάτε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε να εισπράξει. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι τους κάνουν πλάκα, ότι είναι πορταπηλιάτικο ψέμα όπως προχθές, και δεν πάνε. Οι 100 πηγαίνουν. Και μόλις πάνε έτσι με λίγο τροπή, λέει, εμάς μας καλέσανε, ναι, ελάτε, ελάτε, μην τρέπεστε. Ποιος μας θυμήθηκε, ο τάδε. Και πόσο μας δίνει, ένα μεγάλο ποσό. Και τι θα κάνω εγώ τώρα, τίποτε εσύ. Εκείνος έκανε κατάθεση. Εσύ θα κάνεις ανάληψη. Θα βάλεις μια υπογραφή, ότι αποδέχεσαι τη δωρεά. Και εισπράττει τη δωρεά. Προσέξτε όντω το άλλο όμως. Επειδή εισπράττουν οι λίγοι, και οι πολλοί δεν πάνε γιατί κοροϊδεύουνε, δεν σημαίνει ότι το μερίδιό τους δεν υπάρχει στην τράπεζα, παραμένει στην τράπεζα το μερίδιό τους. Όποτε θελήσουν, όποτε μεταβούν, θα μπορούν να εισπράξουν το μερίδιο το δικό τους. Αδελφοί μου, αυτό δεν είναι παραμύθι. Αυτό είναι η αλήθεια. Ο Χριστός καταθέτει στην τράπεζα του αίματος όλες την Εκκλησία. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Δεν πάω στην Εκκλησία για να ανάψω το κεράκι. Καλό είναι και αυτό. Εντάξει, εντάξει. Ούτε πάω για το λιβανάκι. Καλό είναι και αυτό. Εντάξει, δεν με σώσει. Ούτε το λιψανάκι που τα βγάλανε βόλτα, τα βγάλαν τώρα για να βγάζουν λεφτά. Όχι, δεν πάμε για αυτά τα πράγματα. Ούτε πάμε για τις εικόνες. Ωραία είναι η εικόνα. Μου θυμίζει τη σάρκωση, αλλά δεν πάω γι' αυτό κυρίως. Ούτε πάω για να ακούσω τον ψάλτη που θα ψάλει τα κομμάτια του, όπως θα ψάλει να πάνε στα κομμάτια, γιατί κανείς δεν προσεύχεται, όπως θα ψάλει ο ψάλτης. Ούτε πάω για να δει τους δεσποτάδες και τους παπάδες με τις χρυσοείβαρες στολές στην εκκλησία. Πάμε για ένα μόνο λόγο. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών επιχεινόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Να, γιατί στενοχωριέμαι όταν δευτερεύοντα στοιχεία μέσα στην Εκκλησία καλύπτουν το ρόλο της Εκκλησίας που είναι τράπεζα του αίματος, να μεταδίδει ζωή και ελπίδα σε όλους τους ανθρώπους. Ναι, γιατί στενοχωριέμαι όταν ακούω ότι στον τάδε ναό τη Μεγάλη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Σαρακοστή, αδελφοί μου, ο λαός θέλει μετάνοια, θέλει προσευχή, θέλει κατάνοιξη, θέλει δάκρυα και εμείς προσφέρουμε μικρά παραμαντάκια. Θέλει αίμα Χριστού. Στον τάδε ναό υπάρχει ένα κομματάκι τόσο μικρό από το τίμιο ξύλο. Με συγχωρείτε, το τίμιο ξύλο το προσκυνάμε. Αλλά, σας ερωτώ, το κομματάκι αυτό του τίμιου ξύλο, αυτό φυσικά, ή το λείψαν του Αγίου Τάδε, μπορεί να συγκριθεί με το αίμα του Ιησού Χριστού? Δεν μιλάμε για το αίμα του Ιησού Χριστού. Ούτε για να κοινωνάμε συχνά όπως πρέπει, ούτε για να τάνε, γιατί αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί μου, όσο και αν τρέξει, όσο και αν το προσφέρει ο αναμάρτητος Κύριος από πολύ αγάπη, προσέξτε το, εάν δεν ενωθεί αυτό το αίμα με το δάκρυ του αμαρτωλού που μετανοεί, με τη μετάνοιά μου, δεν γίνεται σωτηρία. Ο Χριστός με το αίμα του προσφέρει το 99% για τη σωτηρία μου. Εάν σμίξει το αίμα του Χριστού στο χημείο της αγάπης του Θεού με το δάκρυ του αμαρτωλού, τότε παράγεται η άφεση των παραπτωμάτων, τότε εισπράττω το εισιτήριο για τη Βασιλεία του Θεού. Η τρίτη διαφορά του αρχιερέα Χριστού με τους αρχιερείς της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης είναι η βασική, ότι ο Χριστός είπε αναλήφθηκε στον ουρανό φορώντας ακόμα τα άμφια του. Δεν τα έβγαλε. Πότε θα τα βγάλει τα άμφια του Χριστού? Πότε δηλαδή ο Χριστός θα καταθέσει, όταν βγάζει το πετραχύλιο ο παπάς, το μαζεύουμε το πετραχύλι και τα άμφια του. Πότε ο Χριστός θα βγάλει το πετραχύλι του μεγάλου αρχιερέα? Πότε δηλαδή θα πάψει, προσέξτε αυτό, να είναι ο αρχιερέας, ο λυτρωτής, ο σωτήρας του κόσμου? Πότε θα πάψει κάποτε? Το λέει ο Παύλος στο 15ο της πρώτης προς Κορινθίους, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όταν όλοι θα πάρουν τη θέση χωρίς μετάθεση, τότε λέει και ο Υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, θα καταθέσει την εντολή που πήρε από τον Πατέρα να γίνει ο Μεσσίας, να γίνει ο Χριστός, να γίνει ο Σωτήρας, να γίνει Λυτρωτής. Θα πάψει τότε να είναι ο Χριστός αρχιερέας και τότε τι θα είναι? Θα είναι εκείνο που πάντοτε ήταν ενωμένος Πατέρα, για να υμνείται ένας Θεός εν τρισή προσώπης, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Άρα λοιπόν, προσέξτε το, όλη σημασία έχει. Ο Χριστός εξακολουθεί να δίνει την αγάπη του. Αυτό σημαίνει αρχιερέας με την ανάληψη. Για να το πούμε ένα παράδειγμα πάλι για να το καταλάβετε, αν και σας είναι γνωστό, θα το ξαναπώ. Ας και συγκινηθούμε λιγάκι και το μεταδώσουμε και σε άλλους αυτό τι σημαίνει αυτή η αγάπη του Χριστού προσφέρεται ως αρχιερέως. Το έχετε ακούσει το παράδειγμα, το λέει ο Χρυσόστομος, θα το πω σήμερα με πιο οικονομικούς λόγους. Έχουμε μια οικονομική κρίση, όπως ξέρετε, χρωστάνε πολλοί άνθρωποι, χρωστάμε στις τράπεζες, έχουμε δάνεια, έχουμε κάρτες, έχουμε δόχογλύφους. Έρχεται λοιπόν κάποιος που σε αγαπάει πάρα πολύ και έχει δυνατότητα οικονομική και σου λέει, έλα εδώ, πνίγεσαι, πνίγομαι, πνίγεσαι, δεν μπορείς, δεν μπορώ, είμαι σε απελπισία. Έλα εδώ, εγώ είμαι εδώ. Τι θα κάνεις εσύ? Θα στα πληρώσω εγώ όλα τα χρέη, όλα. Και εγώ τι θα κάνω? Εσύ ένα θα κάνεις, θα μου δώσεις μια λίστα, ένα χαρτί και θα γράψεις όλα τα χρέη σου και τα κινητραπείς, μην ξεχάσεις. Όλα τα χρέη σου, όλες τις τράπεζες, όλους τους ανθρώπους, όλα. Και αμέσως εγώ θα τα ξοφλήσω, γιατί εγώ μπορώ και πληρώνω. Σας ερωτώ, δεν ήταν ένα κορόιδο μεγάλο αυτός ο χρεωμένος εδώ να μην δεχτεί την προσφορά, τη μοναδική, αυτού του μεγάλου ανθρώπου? Αδελφοί μου, αυτό είναι ο Χριστός ως αρχιερέας. Σου λέει, πόσα είναι τα χρέη σου, πόσες είναι οι αμαρτίες σου? Πολλές, πάρα πολλές. Διαθυμίζουν τα παιδικά, τα νεανικά, τα πρώτου γάμου, τα μετά το γάμο, τα σημερινά, όλα εγώ πληρώνω. Ο Χριστός, αδελφοί μου, είναι ο μόνος που δεν θα πει ποτέ στο κίνημα, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Γιατί όλοι οι Έλληνες είναι σε αυτό το κίνημα. Όχι μόνο αυτοί που σηκώνουν τα διόδια τις μπάρες. Όλοι δεν πληρώνουν. Άλλο το φόρο δεν πληρώνει, άλλο δεν πληρώνει το ένα, άλλο δεν πληρώνει το άλλο. Ο Χριστός είναι εκείνος που πάντα πληρώνει. Και πληρώνει τα σπασμένα, τα δικά μας. Εγώ θα τα πληρώσω. Εγώ ήρθα διακονήσε και δούνε την ψυχή μου λίτρων αντί πολλών. Και από μένα τι ζητάει. Πανεύκολο πράγμα. Δώσ' μου παιδί μου τη λίστα. Γράψε τα αμαρτήματά σου. Τόσο δύσκολο είναι. Γράψε όλα, όλα, όλα. Μην τρέπεσαι. Μην ξεχάσεις κάτι. Αν ξεχάσεις, επιβαρύνουν τα χρέη. Χρεώνεσαι περισσότερο. Δώσε μου όλα τα χρέη. Και όταν πάρεις τα χρέη και τα γράψεις, θα πας στο πετραχύλι του παπά και ο παπάς όχι απλώς θα σε αγαπήσει, ο καλός πνευματικός θα σε αγαπήσει, αλλά στο τέλος θα δακρύσει μαζί σου και θα σου πει το αίμα, παιδί μου, το αίμα Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Να γιατί αδελφοί μου σας έδειξε σήμερα ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι τα τρία αλφα. Είναι ο Αδάμ, το ξύλο της υπακοής, είναι η σταυρωμένη αγάπη, είναι ο αρχιερέας στο διηνεκές. Ο Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή τονίζει συνέχεια το άπαξ και στο διηνεκές. Άπαξ σημαίνει μια φορά, τον ήλιο μια φορά τον άναψε ο Θεός. Πάπαξε το κουμπί, γεννηθεί το φως. Δεν πατάει κάθε μέρα κουμπιά ο Θεός. Α, και σήμερα να κάνουμε πάλι τον ήλιο. Άπαξ και στο διηνεκές, στον παντελέ, συνέχεια, μέχρι τους αιώνες, ο ίδιος λάμπει, φωτίζει, θερμαίνει, ζωογονεί. Με μια φορά ο Χριστός άναψε την αγάπη του επάνω στον Σταυρό, άπαξ, έτσι λέει ο Παύλος, και ισχύει αυτή η αγάπη του στο διηνεκές και παντελές. Στην αρχαία εκκλησία, εκεί που έχουμε την πλατιτέρα, στην Κοκόκη, δεν είχαν την πλατιτέρα, είχαν την ανάληψη. Και την ονόματι της αναλήψεως τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Αδελφοί μου αγαπητοί, ό,τι και να πει κανείς για την αγάπη του Χριστού είναι λίγα επάνω στο Σταυρό. Τη Μεγάλη Εβδομάδα θα ακούσουμε τόσα για το Σταυρό. Θα ήθελα να τελειώσω μόνο με δύο φράσεις. Η μία φράση είναι από τους ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής. «Εσταυρώθη διεμέ». Είναι «Εμή χαρίσεις την άφεση». Για μένα σταυρώθηκες Χριστέ. Για να μεταγγίσεις την άφεση των παραπτωμάτων. Αδελφοί μου, μην απογοητεύεστε, μην απελπίζεστε, όλα τα αμαρτήματα τα δέχει το Χριστός. Έστω κι αν στη σκέψη μας υπάρχει ένας μικρός δισταγμός και υπολογισμός κάποτε. Ο δισταγμός ξέρετε ποιος είναι, να πάω να το πω στο πνευματικό, μα είμαι τόσο κολλημένος σε αυτό το πάθος, μάλλον θα το ξανακάνω, μάλλον θα το ξανακάνω. Αυτός είναι ο δισταγμός, πάτησε τον, δεν έχει σημασία. Όταν πας στο γιατρό και του λες δίνεις την πληγή, δεν τον βεβαιώνεις ότι δεν θα ξαναχτυπήσεις. Θα στο πει ο πνευματικός, παιδί μου, μην ξαναπέσεις. Αλλά είναι σίγουρος ότι θα ξαναπέσεις, δεν πειράζει. Πάλι, ο Σάκης πέσεις, τόσες φορές θα εξομολογήσει. Το δεύτερο είναι ο υπολογισμός, προσέχει τον υπολογισμό. Την αμαρτία την κάνουμε εξ συναρπαγής, όχι υπολογιστικά. Θα αμαρτήσω για να πάω να εξομολογηθεί. Τότε παίζουμε τον Θεό. Γι' αυτό να δοξάσουμε τον Θεό κυρίως για το Σταυρό Του και να ψάλλουμε εκείνο το μεγαλείο που λέει ο υμνογράφος, ο Ιωάννης Δαμασκηνός στους ένους του βαραίους ήχου που λέει «Ανέστη Χριστός εκ νεκρών, λύσας θανάτου τα δεσμά Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλη ενείται». Ουρανή Θεού την δόξαν. Αμήν. Πέστε το αμήν. Το θέμα σήμερα όπως είδατε είναι τα τρία άλφα του Σταυρού.
1: Θείος Λόγος. Σειρά ομιλιών με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

μια προσπάθεια ερμηνευτική κάνουμε σε κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, σε αυτή την εκπομπή, για αυτήν την ώρα, μέσα από τον φιλόξενο σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, και έχουμε βρεθεί στον ψαλμό 103, τον προημιακό ψαλμό. Έχουμε ήδη αναλύσει τον μισό και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε την ερμηνεία του ψαλμού αυτού. Αν θα θέλαμε να δώσουμε ένα όνομα στον ψαλμό, θα λέγαμε φυσικά ύμνος στη δημιουργία. Και για να βοηθήσουμε όλους εσάς, θα λέγαμε ότι για να τον κατανοήσουμε θα πρέπει να πάμε νοερά, σε ένα ψηλό βουνό, και από αυτό το ψηλό βουνό να αγναντεύουμε την πεδιάδα μέχρι και τη θάλασσα, τα ποτάμια και όλη τη δημιουργία. Αυτό έχει κάνει ο ποιητής, πιθανόν ο Δαβίδ, πολύ πιθανό και άλλος. Έχουμε πει ότι οι ψαλμοί δεν είναι όλοι έργα του Δαβίδ, του βασιλιά και προφήτη αυτού, με το χάρισμα της ποίησης, αλλά είναι και άλλοι, οι οποίοι οι ερμηνευτές μας έχουν πει ότι έχουν ερευνήσει και έχουν δει ότι πιθανόν είναι οι ποιητές των ψαλμών. Πάντως, πολλοί εκ των ψαλμών στην αρχή τους αναφέρεται ότι αναφέρεται η έκφραση «το Δαβίδ», δηλαδή αποδίδονται στο Δαβίδ. Και είπαμε ότι αυτό έχει ένα βαθύ και θεολογικό μήνυμα. Το ότι αποδίδονται στο Δαβίδ σημαίνει ότι επειδή ο βασιλιάς σαρκώνει όλο το λαό, είναι σαν να λέμε ότι όλος ο λαός προσφέρει αυτό τον ύμνο προς το Θεό. Να πούμε επίσης ότι το κείμενο το διαβάζουμε από τη μετάφραση για να είναι κατανοητό σε όλους. Έχουμε αναλύσει λοιπόν μέχρι το 10ο στίχο, «Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσω των ωραίων διαλεύσονται ύδατα». Το προηγούμενο, ο 1ο στίχος, ήταν «το όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους ή καλύψε την γην». Έβαλε σύνορα που δεν θα τα διαβούνε και ούτε πια θα ξανάρθουν για να σκεπάσουν τη γη. Έβαλε ο Θεός σύνορο και είπε στη θάλασσα «μέχρι εδώ, μέχρι εδώ θα άρχισε εσύ». Έβαλε αυτά τα σπέρματα της δημιουργίας και αυτά αναπτύσσονται, αλλά ο Θεός πάλι είναι αυτός ο οποίος συντηρεί και τη δημιουργία. Δεν είναι αυτός μόνο που δημιούργησε, αλλά είναι και αυτός που συντηρεί όλη τη δημιουργία, και αυτό φαίνεται καθαρά και από μια λογική σκέψη για το πώς στέκεται όλη αυτή η οικουμένη με τόσα προβλήματα. Είναι μια εποχή που ακόμα ακούμε σιρήνες πολέμου σε αυτό το έτος, σε αυτή τη χρονιά, σιρήνες πολέμου στους Αγίους Τόπους. Όλη αυτή η γη, παρά τις δυσκολίες που έχει περάσει και περνάει, συντηρείται. Και αυτό το χέρι του Θεού για μας είναι που συντηρεί όλη τη δημιουργία. Πάμε να δούμε τον στίχο λίγο παρακάτω. Θα διαβάσω από την μετάφραση και μετά θα πάμε να δούμε ερμηνευτικά, θα σταθούμε σε σημεία. «Κάνεις πηγές να τρέχουν στα φαράγγια, ανάμεσα από τα βουνά να περνούν νερά. Σε αυτά ποτίζονται όλα τα ζώα του αγρού, τα άγρια γαϊδούρια σβήνουνε τη δίψα τους. Στις όχθες τους τα πουλιά χτίζουν φωλιές, ανάμεσα στους θάμνους και λαϊδούνε. Ποτίζεις τα βουνά από τα ψηλά σου δώματα, από τους καρπούς των έργων σου χορταίνει η γη. Κάνεις χορτάρι για τα ζώα να βλασταίνει και άλλα φυτά για να καλλιεργεί ο άνθρωπος και να βγάζει από τη γη τροφή. Κρασί για να του δίνει ευθυμία, λάδι, ώστε το πρόσωπό του να λαμποκοπά, και ψωμί για να τον δυναμώνει.
Θα χορτάσουνε τα μεγάλα δέντρα του Κυρίου, οι κέδροι του Λιβάνου που εκείνος φύτεψε. Εκεί τα πουλιά χτίζουν φωλιές, του πελαργού η κατοικία στις κορφές τους. Βουνά ψηλά για τα αγριοκάτσικα, βράχη για καταφύγιο των ασβών. Έκανε στο φεγγάρι για το μέτρημα του χρόνου. Ο ήλιος ξέρει πότε πάει στη δύση του. Φέρνει σκοτάδι και γίνεται νύχτα, ώρα όπου όλα τα ζωντανά του δάσους τριγυρνούν. Βρυχιούνται λιονταρόπουλα να βρουν κάτι να αρπάξουν, από σένα γυρεύουνε τροφή. Με την ανατολή του ηλίου αποτραβιούνται μέσα στις σπηλιές τους, πάνε να αναπαυτούν. Βγαίνει ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και με τα έργα του ως το βράδυ να ασχοληθεί. Πόσα πολλά είναι τα έργα σου, Κύριε, τα έκανες όλα με σοφία. Με όσα έφτιαξες εσύ γέμισε η γη. Να, η μεγάλη κυπλατιά η θάλασσα, εκεί μέσα κινούνται αναρρύθμιτα ζώα, μικρά όπως και μεγάλα. Εκεί καράβια ταξιδεύουν και τούτος ο Λεβιάθαν, που τους έφτιαξες για να παίζει σε αυτήν. Αυτά όλα από σένα περιμένουν για να τους δώσεις την τροφή τους στην κατάλληλη στιγμή. Τους την παρέχεις και αυτά τη συνάζουν. Τη χούφτα σου ανοίγεις και αυτά χορταίνουν αγαθά. Κρύβεις το πρόσωπό σου, τρέμουνε. Παίρνεις πίσω το πνεύμα σου, πεθαίνουν και χώμα ξαναγίνονται. Στέλνεις πάλι το πνεύμα σου και δημιουργούνται και ανακαινίζεις το πρόσωπο της γης. Ας είναι αιωνία η δόξα του Κυρίου. Ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του. Ρίχνει το βλέμμα του στη γη και εκείνη τρέμει, αγγίζει τα βουνά και βγάζουνε καπνό. Όσο θα ζω, στον Κύριο θα ψάλω. Όσο θα υπάρχω, το Θεό θα υμνολογώ. Ας του είναι το τραγούδι μου ευχάριστο. Εγώ στον Κύριο θα βρίσκω τη χαρά μου. Ας εξαφανιστούν από τη γη οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς πια, ας μη υπάρχουν. Τον Κύριο ευλόγησε ψυχή μου, ενείται τον Κύριο. Αυτή είναι η μετάφραση του ψαλμού του προημιακού, του ψαλμού 103, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστός ψαλμός, διότι τον διαβάζουμε πάντοτε στην εσπερινή ακολουθία. Και πολλοί άνθρωποι τον γνωρίζουν. Το γνωρίζουμε όμως ερμηνευτικά ή απλώς σχεδόν τον έχουμε μάθει απ' έξω, αλλά στην ερμηνεία του πάσχουμε. Μια προσπάθεια λοιπόν κάνουμε προκειμένου να σταθούμε σε πράγματα, σε λέξεις, εκφράσεις και να δούμε το βάθος το θεολογικό που έχουν και οι ψαλμοί. Ένα πολύ αγαπητό ανάγνωσμα οι ψαλμοί. Οι ψαλμοί είναι ένα από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και έχουμε πολλούς ψαλμούς, πολλά είδη ψαλμών, εκ των οποίων έχουμε και για τη δημιουργία ψαλμούς που υμνούν τη δημιουργία, υμνούν το Θεό που δημιούργησε τον κόσμο. Έχουμε άλλους ψαλμούς δοξολογίας, ευχαριστίας, μετανοίας, μεσιανικούς ψαλμούς οι οποίοι διαζωγραφίζουν το πρόσωπο του άσαρκου ακόμα Μεσσία Χριστού. Πάμε να δούμε όμως ερμηνευτικά το κείμενο. Θα πάμε, όπως είπα, στον 10ο στίχο, να πούμε καταρχήν ότι ο ποιητής ζει σε μία άνυδρη και διψασμένη περιοχή, την Παλαιστίνη, και ως εκ τούτου αναφέρεται αρχικά στις πηγές των υδάτων που ποτίζουν ανθρώπους, ζώα και όλη τη φύση. Έχουμε πει ότι έχουμε δύο κείμενα για την Παλαιά Διαθήκη και εν προκειμένου και για τους ψαλμούς. Το πρώτο είναι το μασορετικό κείμενο, δηλαδή το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο. Πρωτοτύπος γράφτηκε στην εβραϊκή γλώσσα η Παλαιά Διαθήκη, και έχουμε και τη μετάφραση, τη λεγόμενη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Οπότε πολλές φορές οι Εβδομήκοντα στην προσπάθειά τους να μεταφράσουν έκαναν μία πολύ κοντινή πολλές φορές μετάφραση, αλλά υπάρχουν και μερικές διαφοροποιήσεις. Τις επισημαίνουμε τις διαφοροποιήσεις αυτές. Το μασαιωτικό κείμενο, για παράδειγμα, εδώ που βρισκόμαστε, λέει ότι τα νερά των πηγών ποτίζουν τις πεδιάδες, ενώ η μετάφραση των Εβδομήκοντα ότι διέρχονται δια των φαράγκων. Παρόμοια είναι η εικόνα. Βρίσκουν πάντως διέξοδο διαφυγής δια των ωραίων. Ο επόμενος στίχος, ο 11ος στίχος, τον οποίο και πριν διαβάσαμε, μας δίνει μια άλλη εικόνα. Είναι η εικόνα όταν είμαστε μέσα στο δάσος και όταν είμαστε μέσα στο δάσος βραδινή ώρα.
έθεσε τα πράγματα, όρισε τα πράγματα ο Θεός, έτσι ώστε τα ζώα να είναι ελεύθερα τις βραδινές ώρες, τότε που ο άνθρωπος, οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκουράζονται, αναπαύονται, βγαίνουν τότε τα ζώα στο δάσος και προσπαθούν να βρουν και αυτά το φαγητό τους, και γι' αυτό φροντίζει ο Θεός. Δεν υπάρχει κανένα ζωντανό που πεθαίνει από το ότι δεν βρήκε το ελάχιστο να φάει. Για όλα φροντίζει, για όλα μεριμνά, βρίσκονται στην πρόνοια του Θεού όλα, όλη η δημιουργία. Λέει λοιπόν ο 11ος στίχος ότι τρέχουν τα ύδατα. Γιατί τρέχουν τα ύδατα, γιατί τρέχουν τα νερά? Για να ποτίσουν τα ζώα, αυτά που είναι η βοηθή του ανθρώπου. Για όλα τα θηρία μεριμνά ο Θεός, αλλά ονομαστικά αναφέρονται οι όναγροι. Ποιοι είναι οι όναγροι? Οι άγριοι όνοι. Τα ζώα αυτά διψούν πάρα πολύ και διακαώς επιζητούν να σβήσουν τη δίψα τους. Πού όμως να σβήσουν τη δίψα τους? Μέσα σε αυτόν τον έρημο πολλές φορές τόπο, και σε ένα τόπο που είναι και σε σημεία εντελώς έρημος και άνυδρος η περιοχή. Χαρακτηριστικά λέει γι' αυτά ο Ιερεμίας ο προφήτης, περιγράφοντας την ανομβρία, ότι οι όναγροι ήλκησαν άνεμον. Τι σημαίνει αυτό? Στο 14ο κεφάλαιο, 6ο στίχος, ήλκησαν άνεμον.

προσπαθούν αυτά να πάρουν δύναμη και να σβήσουν τη δίψα τους με αυτόν τον τρόπο. Ο ησύχιος κάνει μία αλληγορική ερμηνεία. Έχουμε πει ότι χρησιμοποιείται και από μερίδα πατέρων της Εκκλησίας η αλληγορική ερμηνεία. Ο ησύχιος λοιπόν λέει ότι τα θηρία του αγρού, ως θηρία του αγρού, ονομάζει τους αμαρτωλούς. Τα νερά όμως και για άλλο λόγο κάνουν το έργο τους. Ποτίζουν θάμνους και δέντρα, τα οποία είναι εκτός των άλλων τόποι κατοικίας των πουλιών. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος εικόνες γύρω από αυτό. Εμάς μας δίνεται η ευκαιρία να βρεθούμε μέσα σε βουνά και η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από τα βουνά της. Και σε βραδινή ώρα, μετά από διακονίες, βλέπεις ότι παίρνει μια διαφορετική μορφή το δάσος. Δηλαδή, ενώ σε άλλη ώρα, πρωινή ώρα, μεσημεριανή ώρα, το δάσος έχει μια μορφή, τη βραδινή ώρα αποκαλύπτεται και διαμορφώνεται διαφορετικά. Εκεί ανακαλύπτεις ότι σε σημεία που ήταν θάμνη, άλλα δέντρα, εμφανίζονται ζώα που δεν το περίμενες ότι έχουν εκεί τη φωλιά τους. Μέσα στα φυλώματά τους φτιάχνουν φωλιές τα πετινά και αυτά ως ανταπόδομα υμνούν το Θεό. Χαροπήν αναδίδουν φωνήν ύμνων ευχαριστήριων. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι έβλεπε να ξελαριγκιάζεται αυτό το αηδονάκι μέσα στη ρεματιά, όχι έχοντας την αίσθηση ότι δεν το ακούει κανένας, και όμως αυτό έβγαζε όλη του την δύναμη στο κελάιδημα. Και ο γέροντας έλεγε ότι όχι φανταστικά, αλλά με το χάρισμα που είχε να κατανοεί με τους λεγόμενους λόγους των όντων, έλεγε ότι το αηδονάκι υμνεί με αυτόν τον τρόπο το Θεό. Όπως έλεγε και ότι με το θρόισμα των φύλων έχουμε μία υμνολογία, δοξολογία εκ μέρους των δέντρων και των φυτών. Πολλές φορές οι μόνοι που δεν προσφέρουν τη δοξολογία αυτή, ενώ έχουν τόσα δώρα λάβει από το Θεό, είναι οι άνθρωποι. Ενώ υπάρχει μία αρμονία σε όλη τη δημιουργία, ο άνθρωπος πολλές φορές γίνεται η εξαίρεση, αυτός που δεν υμνολογεί και δεν δοξολογεί το Θεό για τόσα πράγματα που του έχει προσφέρει. «Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν» είναι μια έκφραση που οδηγεί πάλι σε μια άλλη εικόνα. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε «Τα νερά που βγαίνουν από τις πέτρες, αυτά θα δώσουν φωνή, διότι αυτά κάνουν ένα ήχο με το γρήγορο τρέξιμο και τα μεν ζώα σχεδόν προσκαλούν να πάνε να πιούν. Τους δε ανθρώπους παρακινούν να υμνούν το Θεό, ο οποίος μέσα από τις ξηρές πέτρες αναβλύζει πλούσια την υγρή φύση του νερού». Είναι σαν να κάνει θόρυβο το κελάρισμα αυτό των νερών και στα ποτάμια, που καλεί τα ζώα να πλησιάσουν προκειμένου να δροσιστούν και να ζήσουν. Και όταν ακούς αυτό το κελάρισμα, σου έρχεται στο νου, θέλεις, αυθόρμητα βγαίνει αυτό, να υμνολογήσεις και εσύ το Θεό. Αν τύχει ποτέ κάποιος να μείνει σε κάποια από τα μοναστήρια που βρίσκονται στις όχθες του Λουσίου ποταμού, θα ακούσει αυτό το κελάρισμα του Λουσίου ποταμού και θα καταλάβει ότι θα νιώσει αυτό που λέει ο ψαλμός. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις βίωμα πάνω σε αυτό, κατανοείς καλύτερα το κείμενο. Όταν λοιπόν υπάρχει το απόλυτο σκοτάδι, όταν είναι καλοκαίρι, έξω υπάρχει, φαίνονται πάρα πολύ έντονα τα αστέρια, το φεγγάρι, και ακούγεται αυτή η μελωδία, θα την έλεγα, η μελωδία του ποταμού, ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο Θεό, πάρα

πολύ κοντά στο δημιουργό και αυθόρμητα μέσα από μέσα του υμνολογεί το Θεό. Ήταν μία φορά που κατεβήκαμε κάτω στο ποτάμι, στην κήτη του ποταμού, η οποία ανέβλιζε το νερό έτσι με έναν πολύ έντονο τρόπο, καθαρό το νερό, η διάβγεια ήταν άριστη, έβλεπες δηλαδή και το μικρότερο πετραδάκι μέσα στο ποτάμι, και εκείνη την ώρα που ανέβλιζε το νερό ένιωθες πραγματικά ότι είναι δώρο του Θεού όλο αυτό. Όχι όμως να γίνω φυσιολάτρης, να πω ότι λατρεύω τη φύση απομονώνοντάς την από το δημιουργό, αλλά να βλέπω μέσα από τη φύση το δημιουργό και να δοξολογώ το δημιουργό, το Θεό, για αυτό το δώρο που μου έχει κάνει. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τους προσκυνητές όταν έρχονται στις περιοχές αυτές να φεύγουν, ερχόμενοι από την Αθήνα ή από άλλα μέρη. Όταν φεύγουν διαφορετικοί. Φεύγουν διαφορετικοί διότι έχει ηρεμήσει η ψυχή τους. Μετά από αυτή την ταραχή και την αγωνία και το άγχος που υπάρχει στις μεγάλες πόλεις, που θέλοντας και μη μετέχεις σε όλο αυτό που γίνεται, έχεις πολλές φορές την ανάγκη να απομακρυνθείς και να πας προς το βουνό, προς τη θάλασσα, να ζήσεις τη δημιουργία από κοντά, να ακούσεις τα πουλιά, να μυρίσεις τα ευωδιαστά έτσι άνθη. Λειτουργούν όλες οι αισθήσεις σου και με το φυσικό τρόπο πηγαίνει ο άνθρωπος προς την δοξολογία του Θεού. Να πούμε επίσης ότι στην έκφραση τα έργα μπορούμε να εννοήσουμε τη βροχή. Όταν λέει τα έργα, εννοούμε τη βροχή, και έτσι τόσο πλούσιος είναι ο Θεός στην παροχή της ευεργετικής βροχής, ώστε χορταίνει ολόκληρη η γη από τον καρπό των έργων του Θεού. Μπορεί με αυτή την προσέγγιση μια διόρθωση να γίνει η πρόταση. Τώρα μιλάνε οι καθηγητές. Από τη βροχή σου χορτασμένη είναι η γη. Έχουμε τέτοιες παρεμβάσεις από καθηγητές, και με μια αλλαγή στη σειρά των λέξεων μπορεί να βγαίνει πιο ομαλά το νόημα. Τα αποτελέσματα τώρα της βροχής των υδάτων είναι η βλάστηση, όπως και η καρποφορία. Είναι τα βασικά αγαθά για τον άνθρωπο η καρπή. Ποια είναι τα βασικά που αναφέρονται στο 15ο στίχο του ψαλμού? Ο σίτος, ο ίνος και το έλαιον. Ο πρώτος τι κάνει? Στηρίζει τον άνθρωπο. Ο δεύτερος του εφραίνει την καρδιά. Και ο τρίτος, και το τρίτο μεταξύ των άλλων, καθιστά το πρόσωπό του ηλαρό, βάζοντας το λάδι αυτό επάνω στο πρόσωπο. Ο ίνος είναι από τα κυριότερα προϊόντα της Παλαιστίνης. Και ο ίνος δεν έλειψε ποτέ από το τραπέζι. Θυμηθείτε και εκεί στο γάμο της Κανά ότι θεωρήθηκε μεγάλη προσβολή για την οικογένεια και για την περίσταση να μείνει το τραπέζι από κρασί. Τόσο πολύ που έγινε το θαύμα από το Χριστό. Το έλαιο είναι πολύτιμο για τον Ισραηλίτη. Το αναμειγνύει μαζί με διάφορα άλλα ευώδη στοιχεία και αλήφει την κεφαλή και αλήφει και τα μέλη του σώματός του, γιατί ο Ισραηλίτης κοπιάζει πάρα πολύ. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα, το βράδυ, βρίσκεται σε χειρονακτική εργασία και η κούρασή του κάπως θεραπεύεται από την κοπιαστική, ο κόπος του αυτός θεραπεύεται από την επάλυψη με το λάδι. Γι' αυτό λοιπόν ο σίτος θρέφει, στεριώνει τον άνθρωπο, τον στερεώνει, ο ίνος του εφραίνει την καρδιά, του φτιάχνει τη διάθεση, και το έλαιον είναι πάλι και για θεραπευτικούς λόγους. Να διαβάσουμε τι λέει ο Ευσέβιος Κεσαρίας: «Έλαιον δε, επιτοφεδρίνεστε το σώμα και απαλύνεστε θεραπευόμενον εκ της επιπόνους κυραγωγίας». Θα ήταν μια ώρα, η βραδινή ώρα που
συνάζονται, μαζεύονται στα σπίτια τους, ο Ισραηλίτης να δέχεται αυτή την επάλυψη επάνω του που θα ήταν μια ξεκούραση. Πάμε να δούμε στον 16ο στίχο. Θα χορτάσουν τα μεγάλα δέντρα του Κυρίου οι κέδροι του Λιβάνου που εκείνος φύτεψε. Αναφέρεται ότι τα δέντρα απολαμβάνουν και αυτά της μέριμνας του Θεού. Από όλα όμως τα δέντρα εξαιρέτως γίνεται μνήμα στους κέδρους του Λιβάνου. Αυτή είναι σαν τα δικά μας τα έλατα. Φυτρώνουνε σε ψηλά βουνά. Αναφέρονται ως αρχαία δέντρα και μάλιστα ανάγονται στα χρόνια της δημιουργίας του κόσμου. Ας δούμε και το χωρίο αριθμή 24,6. Αφού βρίσκονται ψηλά, μοιάζουν σαν να είναι αχυροποίητα, σαν να μην τα έφτιαξε, σαν να έχουν πέσει από τον ουρανό, σαν να τα έφτιαξε ο Θεός με τα δικά του τα χέρια. Ο Ευσέβιος λέει, «Καλό στο Θεό προσέγραφε τον κέδρον την φυτίαν, ότι εκτός ανθρωπίνης επιμελίας επί το σούτον υυξήθησαν», χωρίς να δέχονται μέριμνα από άνθρωπο, και όμως αυτά είναι τόσο ψηλά και έχουν τέτοια χάρη που και ξεκουράζουν τον άνθρωπο και μόνο που τα βλέπει. Και πάλι ο Ησύχιος κάνει αναγωγική ερμηνεία. Λέει ότι ως ξύλα μπορεί να νοηθούν όσοι μελετούν τον νόμο του Θεού, που είναι φυτευμένοι ως ξύλα στις πηγές των υδάτων.

0: Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα τον ψαλμό. Κάτω από τα δέντρα βρίσκουν δροσιά οι διαβάτες και μέσα στα φυλώματά τους προστατεύονται τα πτηνά. Εκεί χτίζουν την οσιάν τους, δηλαδή τη φωλιά τους. Είμαστε στο στίχο, το 17ο στίχο. Ανάμεσα στα πουλιά, ο οποίος ξεχωρίζει, είναι ο ψαροφάγος. Στο κείμενο λέγεται ο Εροδιός. Αυτός μοιάζει σαν το δικό μας τον πελαργό και είναι ένα αποδημητικό πουλί. Η φράση «του Εροδιού η κατοικία ηγείται αυτόν» στο πρωτότυπο, στο μασοριδικό όπως λέμε κείμενο, αποδίδεται ως «ο Εροδιός κτίζει τη φωλεάν του επί των Κυπαρίσων». Βλέπουμε ότι το μασοριτικό κείμενο και η εβδομήκοντα δεν έχουν τεράστια διαφορά. Πάνω κάτω περίπου το νόημα δεν αλλοιώνεται. Λέει κάτι ο Άγιος Μάξιμος σχετικά με αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Ο Εροδιός έχει τη φωλιά του ψηλά, ώστε να μην σκιάζεται από κάποιον. Να μην σκιάζεται από κάποιον. Παράδειγμα ζωντανό της σοφροσύνης, η οποία προηγείται και υπερέχει πολλών αρετών. Στον επόμενο στίχο, 18ο στίχος. Γίνεται αναφορά στη χρησιμότητα των βουνών. Μέσα στα βουνά βρίσκουν καταφύγιο τα ζώα. Τα ελάφια και οι λαγοί αναφέρονται ονομαστικά και πράγματι προστατεύονται μέσα στα βουνά πολλά ζώα. Οι άγριες αίγες, όπως αναφέρει το μασοριτικό κείμενο. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι οπές στα βουνά, προπολού θα είχαν εκλείψει πολλά είδη ζώων των χορτοφάγων που τρώγονται από τα σαρκοφάγα θηρία. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε ότι συντηρεί, είναι στην πρόνοια του Θεού όλο αυτό. Στο ότι το κάθε ένα ζώο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, μπορεί να κρύβεται, μπορεί να γίνεται στο χρώμα του ίδιο με το έδαφος έτσι ώστε να μην το βλέπουν τα άλλα. Να είναι μικρή η οπή που μπαίνει έτσι ώστε το μεγάλο ζώο να μην μπορεί να χωρέσει. Όλα αυτά, σε όλα αυτά φαίνεται μια πανσοφία στη δημιουργία που σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί αυτά να τα έπλασε, να τα δημιούργησε άνθρωπος. Και πάλι από τους πατέρες ο Ησύχιος κάνει μια αναγωγική ερμηνεία και λέει ότι ελάφια είναι οι δίκαιοι, επειδή τα ελάφια είναι καθαρά ζώα. Λαγοί είναι οι αμαρτωλοί, επειδή είναι ακάθαρτα και αδύνατα ζώα. Και πάλι όμως θα στραφεί ο ποιητής προς τον ουρανό. Και τώρα, πιο συγκεκριμένα, στα ουράνια σώματα. Στίχος 19. Θαυμάζει τη σελήνη. Τώρα, ας σκεφτούμε ότι είμαστε μέσα στο βουνό, στην ψηλή κορυφή, αλλά έχει αποχωρήσει, έχει φύγει ο ήλιος και βρισκόμαστε σε νυχτερινή ώρα, φαίνεται η σελήνη. Θαυμάζει τη σελήνη που φέγγει τη νύχτα και τόσες ευεργεσίες προσφέρει στον άνθρωπο με το νυχτερινό της φως. Πράγματι εξουσιάζει εντός εισαγωγικών τη νύχτα. Θα το δούμε αυτό και σε άλλο ψαλμό, τον ψαλμό 135. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτή την εικόνα. Άλλωστε, πολλοί λαοί, ιδιαίτερα της Ανατολής, καθόρισαν τις εορτές τους ανάλογα με τις φάσεις που περνά η σελήνη. Ακόμα και εμείς. Το Πάσχα έχει να κάνει, το δικό μας Πάσχα, με τη σελήνη. Τώρα και πάλι θα επανέλθουμε στον ήλιο. Θα λέγαμε ότι το αντίπαλο δέος της σελήνης είναι ο ήλιος, για τον οποίο χρησιμοποιείται το ρήμα έγνο. Έγνο, ξέρει ο ήλιος. Ο ήλιος έχει υμνηθεί όχι μόνο από την Αγία Γραφή αλλά και από πολλούς συγγραφείς και ποιητές. Αμέτρητα έργα έχουν γραφτεί απολογίους από ποιητές, συγγραφείς σχετικά με τον ήλιο. Είναι αυτός που διαμορφώνει τη ζωή του 24 ώρου. Η παρουσία του κάνει τους ανθρώπους πιο ασφαλείς, ενώ η απουσία του δίνει τη δυνατότητα στα ζώα να βγουν και να βρουν την τροφή τους. Ποιος όμως τον έμαθε τον ήλιο, συσσαγωγικά, να κάνει αυτή την καθημερινή πορεία? Δεν είναι τυχαία η πορεία που διαγράφει, είναι και αυτός δημιούργημα, όπως όλα τα ουράνια σώματα. Είναι δημιούργημα, έστω και αν για τη λαμπρότητά του και τη δύναμή του μέσα στους αιώνες λατρεύτηκε ως Θεός. Είναι ξεκάθαρο από τον ποιητή ότι ο Θεός ενεργεί την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου. Με αυτή την αλήθεια ως βάση, όντως ο ήλιος έγνω τη Δύση αυτού. Ο 20ος στίχος. Μας παραπέμπει στη γένεση. Εκεί που ο Θεός αναφέρεται ότι έκανε τον διαχωρισμό του ημερονυκτίου λέγοντας «Και κάλεσε ο Θεός το φως ημέρα και το σκότωσε κάλεσε νύχτα». Μια άλλη απόδοση θα ήταν «Φέρνει σκοτάδι και η νύχτα απλώνεται. Μέσα σε αυτήν όλα του δάσους τα θηρία τριγυρνούν». Όμως, μέσα στη διάρκεια της νύχτας ακούγεται ο βρυχυθμός του λιονταριού. Είναι η κραυγή του προς το Δημιουργό. Με τον τρόπο του αποτείνεται προς το Θεό, τον παρακαλεί για τη διατροφή του. Κατά το ψαλμικό, ο διδούς τροφήν πάση σαρκή. Ψαλμός 135. Γνωρίζει ότι εξαρτάται από αυτόν. Του το ζητάει με έναν τρόπο απόρριτο για μας. Έχουν τη δική τους, το δικό τους κώδικα επικοινωνίας και τα ζώα μεταξύ τους, αλλά και η σχέση τους με τον Θεό είναι εντελώς ιδιαίτερη. Το βλέπουμε αυτό, ότι το αντιλαμβάνονται οι Άγιοι. Οι Άγιοι χάιδευαν τα δέντρα και συναναστρέφονταν άγρια ζώα. Αυτοί κατάφεραν να ζουν τη ζωή των πρωτοπλάστων πριν την πτώση, τότε που υπήρχε μία απίστευτη ειρήνη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος απευθύνεται προς την Ξένη και λέει «Όταν διαυγάσει η ημέρα και στις καρδιές μας ανατείλει το φως, σύμφωνα με τον κορυφαίο των Αποστόλων, βγαίνει, σύμφωνα με το προφητικό λόγιο, όντως άνθρωπος στην όντως εργασία του και με τη χρησιμοποίηση του φωτός. Ανεβαίνει ή ανέρχεται σε όρια αιώνια και στα υπερκόσμια πράγματα που βρίσκονται σε αυτό, το φως. Ω του θαύματος. Επόπτης γίνεται χωρίς να είναι χωρισμένος από την ύλη που βαδίζει μαζί του από την αρχή, όπως γνωρίζει η οδός». Ένα κομμάτι από το λόγο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Όταν ο ήλιος ανατείλει, το σκοτάδι διαλύεται και τα ζώα μαζεύονται στις φωλιές, στα σπήλαια, λέει το μασορετικό κείμενο, για να κοιμηθούν, για να ξεκουραστούν. Είμαστε στον 22ο-23ο στίχο. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να κινηθεί ελεύθερος, να πάει στην εργασία του. Ο Ανατολίτης θα εργαστεί όχι φυσικά το οκτάωρο, αλλά από την Ανατολή μέχρι και τη Δύση του ηλίου. Στο σημείο αυτό, αυθόρμητα ξεσπάει ο ποιητής σε μια κραυγή προς το Δημιουργό. «Πόσα πολλά είναι τα έργα σου, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Πόσα πολλά είναι τα έργα σου, Κύριε, τα έκανες όλα με σοφία». Και συμπληρώνει «Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου», δηλαδή είναι γεμάτη πλήρης η γη από τα δημιουργήματά σου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και πάλι σημειώνει ότι όλα έγιναν με το Λόγο του Θεού και δια του Λόγου, με το λάμδα κεφαλαίο, δηλαδή δια του Υιού. Κάνει ένα σχόλιο σε αυτό λέγοντας γιατί λέγεται Λόγος ο Γιος του Θεού. Και αν ισχυριστεί κάποιος ότι λέγεται Λόγος με κεφαλαίο του Θεού, επειδή εν υπάρχει στα όντα, δεν θα σφάλει στο Λόγο, διότι τι δεν έγινε με το Λόγο. Προσθέτει. Σοφία λέγεται ο Υιός, ως επιστήμη θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων, διότι πώς είναι δυνατόν αυτός που έκανε τους λόγους να αγνοεί τους λόγους για τους οποίους τους έκανε. 25ο στίχος. Εδώ το βλέμμα του ποιητή περιπλανάται στο σύμπαν και τώρα θα εστιάσει στη θάλασσα. Θαυμάζει τα όρια της, θαυμάζει και την απεραντοσύνη της. Ξεκουράζει η θάλασσα και μόνο να τη βλέπεις. Να, εκείνη η μεγάλη και ευρύχωρη θάλασσα. Ο ποιητής μας μάλλον έχει υπόψη του τη Μεσόγειο. Ως Ισραηλίτης του μοιάζει τεράστια θάλασσα. Θαυμάζει λοιπόν πόσο μεγάλη είναι, αφού μέσα περιέχει τόσα είδη χιλιάδες ψαριών, μικρά και μεγάλα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι δεν άφησε άδειους τους χώρους ο Θεός. Έφτιαξε τους ταλάμους, σαν να λέμε, έφτιαξε όλο το σπίτι, όλη τη δημιουργία και μετά γέμισε αυτό το σπίτι, τη δημιουργία, με κάθε είδος από ζώα. Γέμισε τον αέρα, τη γη και την θάλασσα. Ο 26ος στίχος φαίνεται δυσερμήνευτος αν παραμείνει ως έχει. Θα σας πω ότι υπάρχει ένα ερμηνευτικό θέμα εδώ που χρειάζεται όντως να σκύψουμε στο ζήτημα. Δεν μπορεί να αποδοθεί ορθά στο νόημα αν τη λέξη πλοία την εννοήσουμε ως καράβια, γενικά πλεούμενα. Γιατί τότε δεν ευσταθεί ο επόμενος στίχος, ο 27ος, αφού λέει «τα πλοία δεν προσδοκούν την τροφή παρά του Θεού». Πώς θα λυθεί αυτό? Οι ερμηνευτές στην πλειονότητά τους διορθώνουν τα πλοία ως κήτη. Αυτά μπορούν να περιφέρονται στη θάλασσα και μάλιστα ένα από εξ αυτών είναι ο Λεβιάθαν, είναι από τα κήτη το πιο μεγάλο. Μπορούμε να το συναντήσουμε και στον Ψαλμό 73 όπως και στο βιβλίο του Ιώβ στο κεφάλαιο 40. Αυτά περιφέρονται στη θάλασσα λοιπόν. Άρα διορθώνουμε τα πλοία ως κήτη. Και για τη φράση «ον έπλασα σε μπέζι ναυτή» υπάρχει εδώ μια δυσκολία. Εάν το υποκείμενο του απαρεμφάτου «εμπέζιν» είναι ο Θεός, τότε ο Θεός έπλασε το Λεβιάθαν για να παίζει μαζί του. Οπότε ή θα εκλάβουμε αυτό κατά γράμμα που δεν ευσταθεί, δεν θα παίζει μαζί του ο Θεός, ή με τη μεταφορική έννοια, δηλαδή ότι ο Θεός αυτόν, το Λεβιάθαν, το μεγάλο κήτος που φοβούνται όλοι, τον έχει για παιχνίδι. Με αυτή την ερμηνεία εξαίρεται και πάλι η παντοδυναμία του Θεού. Τώρα, συνεχίζοντας περί της ερμηνευτικής δυσκολίας προσθέτουμε. Εάν δε πάλι υποκείμενο του εμπέζιν είναι ο Λεβιάθαν, τότε το αυτό αναφέρεται στη θάλασσα, η οποία στα εβραϊκά η θάλασσα είναι γένους αρσενικού. Οπότε στους εβδομήκοντα είναι καλύτερο να διορθωθεί η σε θηλυκό αυτή, τη θαλάσση δηλαδή. Το δε εμπέζιν αυτό αντί του αυτή, τη θαλάσση. Αρενικός γάρ αυτή είναι ο Εβραίος και ο Σύρος καλή. Κατά την εκδοχή αυτή, ο Λεβιάθαν, παρά το μέγεθός του, δεν έχει άλλο κάποιο σκοπό από το να παίζει ανυψών το είδωρ εις ύψος. Οπότε η παράσταση μάλλον παραπέμπει στη φάλαινα. Η τελευταία αυτή εκδοχή δεν φαίνεται πιθανή από ερμηνευτές, διότι το θαυμαστό σημείο, το δυνάμενο να εξάρει την παντοδυναμία ή πανσοφία του Θεού δεν υπάρχει. Υπάρχει και η μετάφραση «εκεί καράβια ταξιδεύουνε και το μεγάλο κήτος που εσύ το έπλασες μαζί της για να παίζει». Αυτό είναι μια μετάφραση που καλύπτει και τα δύο, την προβληματική των προηγουμένων που είπαμε. Από τον επόμενο στίχο, τον 27ο, έχουμε ένα καινούριο τμήμα του ψαλμού. Ο ποιητής τώρα αναφέρεται στη γενική αρχή ότι όλα τα δημιουργήματα του Θεού περιμένουν από αυτό την τροφή τους. Και πράγματι ο Δημιουργός θα προσφέρει στην κάθε ύπαρξη αυτό που χρειάζεται και μάλιστα την κατάλληλη στιγμή, εις εύκαιρον έτσι ερμηνεύουμε την λέξη. Στον στίχο 28, στον 28 στίχο παρουσιάζονται τα ζώα να λαμβάνουν την αναγκαία τροφή και να ηρεμούν. Όταν ο Θεός ανοίγει τα χέρια του, το χέρι του, την χείρα, όλο το σύμπαν γεμίζει από τη χάρη του. Όμως θα ρωτούσε κάποιος, έχει χέρια ο Θεός? Και εδώ πρόκειται πάλι για μια ανθρωπομορφική έκφραση. Σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεοδόρητος ότι συνηθίζεται στη γραφή η μεταδοτική ενέργεια να εικονίζεται ως χείρα. Και το βλέπουμε αυτό και στα χρόνια του Χριστού, ότι με το χέρι του ακουμπά τον άνθρωπο που θεραπεύει. Οι ανθρωπομορφισμοί συνεχίζονται και στον 21ο στίχο. Αφού ο Θεός παρουσιάζεται να στρέφει αλλού το πρόσωπό του μακριά από τα κτίσματά του. Όταν ο Θεός πάρει τη χάρη του από πάνω μας, τότε ζούμε αυτό που λέμε οργή Θεού. Ο Θεός δεν οργίζεται, αλλά οργή Θεού ήταν όταν ο Θεός αποσύρει τη χάρη του από πάνω μας. Και τότε βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Όταν γίνει αυτό, τότε όλα βρίσκονται σε ταραχή. Όταν αφαιρέσει ο Θεός το πνεύμα, την πνοή που διαβάζουμε στο «αντανελείς το πνεύμα», τότε τα πάντα πεθαίνουν, στοχούν, επιστρέφουν. Κατά τους πατέρες αυτό γίνεται μετά το θάνατο. Όμως ο Θεός μπορεί και να αναστήσει όταν κάτι νεκρωθεί, όπως μας λέει ο 30ος στίχος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο παρήγορο. Άλλωστε και ο θάνατος δεν σημαίνει για τον πιστό απώλεια, αλλά νέα γένα σε μια νέα πραγματικότητα. Στην έκφραση αυτή μπορεί να εννοείται η εκ νεκρών ανάσταση και παλιγγενεσία δια του βαπτίσματος, όπως αναφέρεται στα υπομνήματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Στον 30ο στίχο ο ποιητής θέλει να δώσει το μεγάλο μάθημα της νίκης κατά της τωράς. Αναφέρει ότι δια του πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος, ισχύει το «και ανακαινεί στο πρόσωπο της γης». Σύμφωνα με το χωρίο Β. Πέτρου 3.13, «γίν και νυν κατά το επάγγελμα αυτού προσδοκόμεν». Υπάρχει αυτός ο παρήγορος λόγος, τον οποίο ο ποιητής εκφέρει ως γνήσιος προφήτης, βυθίζοντας το βλέμμα του στο μέλλον. Φθάνοντας προς το τέλος του ψαλμού, ο ποιητής και πάλι αναπέμπει δοξολογία προς το Θεό. Εύχεται, όπως εύχονται και στον επίγειο βασιλιά, να έχει δόξα αιώνια. Αλλά αυτό κυρίως αφορά στον επουράνιο βασιλιά. Για όλες τις παραπάνω ευεργεσίες, για όποια δώρα μας έχει κάνει, ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και να μην το ξεχνάμε αυτό, το δόξα το Θεό είναι πολύ πιο δυνατό και από το Κύριε Λέησον. Αιωνία ας είναι η δόξα του Κυρίου, ας χαίρεται ο Κύριος για τα έργα του. Το εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, δηλώνει ότι ο Θεός θα εφρανθεί με τη δημιουργία, όπως περιγράφτηκε παραπάνω. Θα χαρεί με την κτήση που βλέπει ως δημιουργημένη, καλά λίαν, αλλά θα χαρεί ακόμα και με τη σταύρωση του Υιού του. Γιατί και αυτή προσφέρει την αναδημιουργία. Ο 32ος στίχος μας παρουσιάζει δύο ακόμα τελευταίες σημαντικές εικόνες. Πρόκειται για την περιγραφή του σεισμού και του ηφαιστείου. Και τα δύο διακηρύττουν τη μεγαλοπρέπεια και την παντοδυναμία του Θεού, και από την άλλη βλέπουμε το πόσο εμείς αδύνατοι είμαστε απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Για τον Ισραηλίτη ο σεισμός δεν προέρχεται από τους δαίμονες ή άλλους υποχθόνιους θεούς, όπως έλεγαν οι ειδωλολάτρες, αλλά το επιτρέπει ο Θεός. Στο δεύτερο ημιστίχιο του ιδίου στίχου, ο ποιητής πρέπει να έχει υπόψη του την έκρηξη του ηφαιστείου, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου, Έξοδος 19ο κεφάλαιο. Λέει το κείμενο, «Το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατέβει ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά». Ο Θεός λέει, «άπτεται και εγγίζει στα βουνά, οπότε αυτά μη υποφέροντα στη του Θεού παρουσία καπνίζουν, όπως και το χορτάρι καπνίζει όταν πλησιάζει στη φωτιά». Αυτόν τον μεγαλοπρεπή Θεό θέλει να υμνήσει ο ποιητής. «Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Νομίζω ότι είναι και η καλύτερη ευχή για όσους είναι στα ψαλτήρια, στα αναλόγια, τους υπηρέτες αυτούς του διακονήματος. «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Είναι η ευχή λοιπόν που ταιριάζει στους ιεροψάλτες αλλά και σε κάθε πιστό. Όσο ζω και θα είμαι στον παρόντο κόσμο, θα μελωδώ και θα ψάλω στο Θεό μου. Ο 34ος στίχος περιλαμβάνει τη λέξη «ιρδυνθεί», που χρειάζεται μία ιδιαίτερη προσέγγιση. Αφού έχει ολοκληρώσει το έργο του, το ποίημά του, ζητά να το δει ο Θεός ευαρέστος, να αρέσει στο Θεό αυτό που έφτιαξε. Και ο ίδιος ο ποιητής μετά με χαρά θα το διαλαλεί. «Ας είναι η σκέψη μου σε Αυτόν, ας είναι οι σκέψεις μου σε Αυτόν σε ευχάριστες και εγώ στον Κύριο να βρίσκω τη χαρά μου. Όλα τα βρίσκει καλαλίαν». Υπάρχει όμως κάτι που χαλάει τη δημιουργία. Πρόκειται για τους ασεβείς, οι οποίοι διαταράσουν το κόσμο, τον κόσμο, δηλαδή το κόσμημα. Για αυτούς εύχεται να μην υπάρχουν, να αλλάξουν και να βρεθούν υποταγμένοι εν μια καρδία στον ύμνο της δημιουργίας, την οποία εξύπνησε ο ποιητής, εκφράζοντας όλον τον εσωτερικό του κόσμο. Ο ποιητής του προημιακού ψαλμού, που, στον οποίο αναφερθήκαμε και με γοργό τρόπο, βήμα, τον ερμηνεύσαμε, είναι πλημμυρισμένος από το κάλος του κόσμου, γοητευμένος από την τάξη, την εντοσύμπαντη επικρατούσα. Συνθέτει ο ποιητής τον υπέροχο αυτό ύμνο με έναν αριστοτεχνικό τρόπο. Εξωτερικεύει το πλούσιο σε συναισθήματα εσωτερικό του κόσμου και διατυπώνει βαθιστόχαστες σκέψεις και θεόπνευστες. Ο ίδιος ο ποιητής φέρει εκστατικά τα βλέμματα ανά τους διαφόρους της φύσεως τομής. Κάναμε, αγαπητοί μου, ένα ερμηνευτικό ταξίδι στον προημιακό ψαλμό, στο μισό ψαλμό, από τον 10ο στίχο και εξής, που είχαμε αφήσει από την προηγούμενη φορά, και είδαμε ότι αυτά τα κείμενα, για να αντέξουν μέσα στους αιώνες, δεν ήταν κείμενα που γράφτηκαν απλά από ανθρώπους, έστω και από μία θύρα θενσοφία, από μία έμπνευση, αλλά ασφαλώς ο Θεός έχει ποτίσει και έχει εμπνεύσει και έχει φωτίσει και έχει ενισχύσει την πένα του ποιητή και έχει καταγράψει όλα αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Να διαβάζουμε το ψαλτήρι. Οι ψαλμοί δίνουν χαρά. Το ψαλτήριο, είπαμε, είναι αγαπημένο κείμενο. Οι πατέρες που έφτιαξαν τις ιερές ακολουθίες έχουν προσθέσει από τον Δαβίδ, από τους ψαλμούς, πολλούς στίχους, πολλά κείμενα, μικρά βέβαια, αλλά πολλά κείμενα μέσα σε όλες τις ακολουθίες. Ο Δαβίδ δεν λείπει λοιπόν, και η ερμηνεία, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι το σημαντικό ως προς τα κείμενα. Δεν είναι καν η μετάφραση. Η μετάφραση του κειμένου ασφαλώς μας φέρνει πιο κοντά, αλλά η ερμηνευτική προσέγγιση είναι αυτή που μας βοηθάει να μπαίνουμε μέσα στα κείμενα, και πόσο μάλλον αυτό το κείμενο που το λέμε σε κάθε σπερινό και πολλές φορές το λέμε γρήγορα. Δεν κατανοούμε τα νοήματά του. Όταν ξέρουμε την ερμηνεία, τότε μπορούμε να εμβαθύνουμε περισσότερο.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Το θέμα μας, βλέπετε πόσο η πνευματική ζωή νομίζω ότι πλέον έχει γίνει κοινό μυστικό ή πλέον κάτι το οποίο πρέπει να το χωνέψουμε για τα καλά. Δεν είναι κάποιες τυπικές κινήσεις του τύπου θα πάω στην εκκλησία να ανάψω κερί, στο σπίτι μου θα ανάψω το καντήλι, θα θυμιάσω, θα κάνω μια νηστεία επειδή έτσι έμαθα, θα πάω στην εκκλησία γιατί έτσι έκαναν και οι γονείς μου. Όλες αυτές οι ενέργειες, αν δεν συνοδεύονται από βαθύ πνευματικό αγώνα, δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Θα ήθελα λοιπόν να αρχίσω με αυτή την ερώτηση στον πατέρα Αρτέμιο. Πώς θα συνδυάσουμε την πράξη από τη μια με τη θεωρία?
2: Μου βάζετε δύσκολα και δεν με βοηθάτε. Νομίζω ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι μέσα στην πράξη. Η θεωρία είναι κάτι άλλο. Θέλετε να πείτε, θεωρητικά διαβάζουμε, ακούμε, γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Ναι, το να πηγαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, εάν πηγαίνουμε με συντριβή και με ταπείνωση, σαν να αισθανόμαστε ότι είμαστε οι άσωτοι ιοί που επιστρέφουν στο σπίτι του Πατέρα. Αυτό είναι μια πνευματική κίνηση που μας ολοκληρώνει. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μας δίδεται κάθε φορά στη Θεία Κοινωνία είναι κάτι πραγματικά το μεγαλείο, αν μπορεί κανείς να το σκεφτεί με συντριβή καρδιάς. Αν μπορεί να αισθανθεί εκείνο το λόγο που λέει ο Κύριος, που λέμε στη Θεία Λειτουργία, λέει ο ιερέας, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Ας προσέξουμε τα Άγια στους Αγίους. Και απαντάει ο λαός, ο χορός, εις Άγιος, εις Κύριος. Ένας είναι Άγιος. Δεν είμαστε άξιοι, είμαστε αμαρτωλοί. Και επιστρέφουμε πάλι στο σπίτι του Πατέρα. Πριν όμως θα πρέπει να δούμε και τις πρακτικές αρετές, δηλαδή η ζωή μας η χριστιανική να μην περιορίζεται μόνο μέσα στις πύλες της Εκκλησίας, αλλά να συνεχίζεται και έξω. Και νομίζω ότι αν πραγματικά αισθανθεί κανείς το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, θα μάθει και ο ίδιος ο άνθρωπος να αγαπάει. Αν δούμε το πόσο ταπεινώθηκε ο Χριστός μας γινόμενος επίκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, που εταπείνωσε εαυτόν, τότε και εμείς θα μάθουμε να ταπεινωνόμαστε και να συντριβούμε. Έτσι νομίζω θα μοιάσουμε και θα πλησιάσουμε τον Κύριο και θα ακολουθήσουμε τα ίχνη του ως πραγματικότητα, όχι ως θεωρία. Αγάπη και ταπείνωση, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, είναι οι δύο μεγάλες πρακτικές αρετές. Αν δεν υπάρχει αγάπη και ταπείνωση, όλα τα άλλα είναι περιτά. Και ας μην ξεχνάμε, όπως λέγανε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι αλλά και οι Άγιοι Πατέρες μας, η αρετή είναι μία. Δεν υπάρχουν πολλές αρετές, μία είναι η αρετή. Ο Σοκράτης είχε πει στον πρωταγόρα του Πλάτωνα, είχε πει ότι η σοφροσύνη, η σοφία και η δικαιοσύνη είναι μία αρετή. Και η αρετή είναι μία. Οφείλουμε λοιπόν κι εμείς, δεν μας αρκεί μονάχα να είμαστε καλοί στην προσευχή, αν δεν έχουμε και την ταπείνωση, αν δεν έχουμε και την αγάπη και τις υπόλοιπες αρετές που αποτελούν μία αρετή. Γιατί αλλιώς είναι κούφια. Γιατί η προσευχή έκανε και ο Φαρισαίος. Άλλη ήταν κούφια, γιατί ήταν με υπερηφάνεια. Νηστεία έκανε και ο Φαρισαίος. Πάλι ήταν κούφια, χωρίς μετάνοια. Ελεημοσύνη έκανε ο Φαρισαίος. Και αυτή ήταν κούφια, χωρίς μετάνοια. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να έχουμε συνδυασμό όλων των αρετών με κορυφαίες αρετές, την ταπείνωση και την αγάπη. Κυρίες πρακτικές αρετές. Δεν ξέρω αν πήρε την απάντηση ο πατήρ Ο Θεός και αν θέλει να διευκρινίσει ακόμα καλύτερα το ερώτημα.
1: Όχι, καλά ήταν για μένα. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Και μας έρχεται μία ερώτηση. Όταν οι πίκρες της ζωής μας γονατίζουν και αν και θέλουμε, δεν καταφέρνουμε να μην αμελούμε, πώς θα σωθούμε?
2: Το μυστικό της ζωής είναι να καταλάβουμε ότι οι πειρασμοί, οι δυσκολίες και οι στεναχώρια μας αγιάζουν. Και θα πρέπει να τις δεχτούμε με υπομονή και να καταλάβουμε ότι το μυστήριο της σωτηρίας μας περνάει μέσα από τους πειρασμούς. Χαρακτηριστικά λέει ο Άγιος Αντώνιος, λένε και οι πατέρες, ουδής απείραστος δίνεσαι είσαι ευθύνη στη βασιλεία. Ο Άγιος Αντώνιος λέει, βγάλε τους πειρασμούς από τη ζωή μας και κανείς δεν σώζεται. Άρα λοιπόν μπορούν και αυτοί οι πειρασμοί και οι δυσκολίες που κανείς εύκολα θα μπορούσε να πέσει στην αμέλεια, αντιθέτως με την υπομονή, την εμπιστοσύνη στο Θεό και την πίστη να νικήσει την αμέλεια και να παθημοποιηθεί και να χαρεί. Πολλούς πειρασμούς συναντάμε στη ζωή μας. Άλλος μπορεί να αντιμετωπίσει το θάνατο ενός αγαπημένου του προσώπου, ενός συγγενούς, μια αρρώστια, οικονομική δυσχέρεια, ανεργία, αποτυχίες στις εξετάσεις. Αυτά όταν τα βλέπουμε μας φαίνονται παράξενα και δύσκολα. Και όμως αυτά θα μπορούν να γίνουν αντικείμενα προσευχής και να χαρούμε και να πούμε για να τα επιτρέψει ο Θεός, έχει τους λόγους του. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μπορώ να το καταλάβω, αλλά προϊόντες του χρόνου, στο μέλλον, θα καταλάβω γιατί ο Θεός επιτρέπει όλα αυτά τα οποία συντελούν και βοηθούν στη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιηθούν και οι δυσκολίες και το γονάτισμα της ψυχής προς υπομονή, προς πίστη και εμπιστοσύνη προς τον Θεό.
1: Βοηθάει η μνήμη θανάτου, αλλά ενδεχομένως θα ήταν προτιμότερο να βλέπουμε το Χριστό με θετικό τρόπο, δηλαδή ως πηγή φωτός και όχι με αποθετικό τρόπο ως μέσο για να πολεμήσουμε το σκοτάδι.
2: Ναι. Η μνήμη θανάτου και η μελέτη θανάτου είναι μία από τις μοναχικές αρετές, την οποία οι πατέρες την βρήκαν σαν πολύ χρήσιμο εργαλείο για να αποφεύγουμε την αμαρτία. Για παράδειγμα λένε οι πατέρες, το λέει νομίζω και η Σοφία Σιράχ, θυμήσου τα τελευταία σου, τα έσχατά σου και δεν θα ξαναμαρτήσεις. Αν λοιπόν σκεφτούμε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά που έχουμε γύρω μας θα τα χάσουμε και το μόνο που θα μείνει είναι αν έχουμε αποκτήσει κάποιες αρετές, κάποια αρετή στη ζωή μας, αυτή θα μας συνοδεύσει και στην άλλη ζωή. Όλα τα άλλα, πόσα χρήματα θα βγάλουμε, πόσες ειδονές θα απολαύσουμε, πόσες δόξες από τους ανθρώπους, αυτά όλα θα διαλυθούν. Μόνο οι αρετές θα μείνουν. Μόνο η πνευματική μας ζωή θα μείνει. Άρα λοιπόν να μην υποτιμούμε και τη μελέτη θανάτου. Σίγουρα ο Χριστός είναι το φως, η αλήθεια, η ζωή μας ζωογονεί, μας ανεβάζει. Αλλά να βλέπουμε όμως και τη ματαιότητα του βίου που είναι, θα λέγαμε, η προπόνηση και η προγύμναση για την άλλη ζωή. Γι' αυτό λέει και το τροπάριο, πάντα ματαιότητα ανθρώπινα όσα όχι υπάρχει μετά θάνατον. Πόσα πράγματα αφήνουμε πίσω μας. Πολλοί άνθρωποι βλέπουμε ότι θέλουν να πλουτίσουν, άπληστοι κι άλλο να πλουτίσουν, κι άλλο να πλουτίσουν και γίνονται πάμπλουτοι. Τι θα τα κάνουν τα λεφτά, σε ποιο θα τα αφήσουν? Ο προφήτης Δαβίδ λέει, συνάζει και ο γινός και τίνει συνάξει. Μαζεύει και δεν ξέρει για ποιο τα μαζεύει. Ένας πατέρας μαζεύει λεφτά σε όλη τη ζωή, πρικίζει το γιο του, ο γιος παντρεύεται και μετά τα μισά πάνε στην ύφη άμα χωρίσουν. Και μετά πάει και στα παιδιά του. Άρα λοιπόν, ποια λεφτά κρατάει, τίποτα δεν κρατάει στη ζωή του. Ενώ αν τα λεφτά αυτά τα κάνει η ελεημοσύνη, αυτά τα συνοδεύουν σε όλη τη ζωή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, τώρα έχεις, τώρα δώσε, για τη δική σου ψυχή. Αν αύριο θα δώσεις το παιδί σου, θα λογιστούν η ελεημοσύνη στο παιδί σου, αυτά που θα κάνει το παιδί σου και όχι σε σένα. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι ναι μεν το να σκεφτόμαστε την χαρά και την πηγή του φωτός που είναι ο Χριστός, αλλά και η μνήμη θανάτου είναι πολύ γόνιμη για να πραγματικά να ζήσουμε. Να πω και κάτι άλλο, αυτό το λέει ένας φιλόσοφος. Ναι, αυτό το λέει και ένας φιλόσοφος, ο Αλμπέρ Καμί, το είχα διαβάσει μια φορά. Δεν υπάρχει αγάπη για τη ζωή χωρίς απόγνωση για αυτήν. Δεν υπάρχει αγάπη για τη ζωή χωρίς απόγνωση για αυτήν. Για πάτε σε ένα νεκροταφείο, δέστε πόσοι νέοι, πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει. Και βγαίνοντας έξω κάνεις το σταυρό σου και λες δόξα τω Θεώ είμαι ζωντανός.
1: Μάλιστα. Θέλει κάποιος από εσάς?

0: Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία που κάνατε και για τη ραθυμία και για την καινοδοξία. Τόσο εμπεριστατωμένα και με τόσο βαθιά από επικαλούμενος και τους πατέρες και την παράδοση. Βέβαια θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής, ότι μας φέρατε πρόσωπα τα οποία δεν ζούσαν μέσα στο χώρο της κοινωνίας. Ήτανε στα σκηταριά που λέμε πολύ απλά. Όχι ότι ο λόγος τους δεν έχει μια δυναμική κοινωνική. Και θέλω να το φέρω σε μια πρακτική διαδικασία μέσα στην κοινωνία, αναφερόμενος συγκεκριμένα στην καινοδοξία. Μέσα σε μια κοινωνία, σε μια κοινότητα, σε μια εταιρεία, σε έναν οργανισμό, σε ένα κράτος, υπάρχει μια ιεράρχηση κάποιων αξιωμάτων, τα οποία τα υπηρετούν άτομα, άνθρωποι. Εργαζόμενοι, κυβερνητικοί, ακόμα και στην Εκκλησία έχουμε μητροπολίτες, ηγούμενους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι υποκινούνται από την καινοδοξία και τη φιλοδοξία, καταλαμβάνοντας όλες αυτές τις θέσεις. Δηλαδή, μπορεί να το καταλαβαίνω λάθος, οι χριστιανοί δεν πρέπει να επιδιώκουν να ανεβούν στην ιεραρχία, όπως το λέμε πολύ απλά, να κατακτήσουν κάποιες θέσεις διοικητικές, κρατικές. Αυτό θα τους δημιουργήσει το πάθος της καινοδοξίας και της φιλοδοξίας. Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα. Όχι απαραίτητα. Έχουμε πολλά παραδείγματα από Αγίους Επισκόπους και Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους. Έχουμε πολλά παραδείγματα ηγετών οι οποίοι δεν ξυπάστηκαν. Δεν υπερηφανεύτηκαν. Δεν καινοδόξησαν. Παίρνουμε το Μέγα Βασίλειο, ο οποίος και αυτός ήταν αρχιεπίσκοπος.

0: τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Αθανάσιο, τους μεγάλους πατέρες. Θα μου πεις ήταν παλαιότερα, μα και σήμερα. Και σήμερα έχουμε γνωρίσει Αγίους Επισκόπους. Ο Καλλίνικος ο Άρτης δεν ανακηρύχθηκε Άγιος. Και σήμερα και πολλοί μοναχοί και λαϊκοί. Η Αγία Σοφία στην κλεισούρα. Λοιπόν, δεν είναι κριτήριο λοιπόν ότι ένας που ανεβαίνει σε κάποιο αξίωμα ότι υπερηφανεύεται ή ότι είναι πώς θα το χειριστεί αυτό το αξίωμα. Να πω και κάποιο άλλο, αν θέλετε, και από πολιτικούς ηγέτες. Ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας ήταν ένας αληθινά ορθόδοξος ηγέτης. Ήθελε να οργανώσει την Ελλάδα με το αποκεντρωτικό σύστημα βάσει των Ορθοδόξων Κοινοβίων. Γι' αυτό έστελνε τους συμβούλους του, διέλυσε το κοινοβούλιο, έστειλε τους συμβούλους του στην επαρχία, το μισθό του τον έδινε στο κράτος και αγωνιζόταν για την παιδεία του γένους. Και φυσικά, επειδή αυτό δεν συνέφερε τους Άγγλους, έβαλαν και το σκοτώσανε. Που δεν ξέρουμε και αν το σκοτώσαν τελικά οι Μαυρομιχαλαίοι και αν δεν χτύπησε κανείς στα μετώπιστα. Γιατί λένε ότι οι σφαίρες δεν ήταν από τα όπλα των Μαυρομιχαλαίων. Πιστεύω λοιπόν εγώ ότι οι ξένες δυνάμεις δεν θέλουν τον Καποδίστρια. Και όμως αυτός ήταν ένας άνθρωπος ορθόδοξος, ένας άνθρωπος που ήθελε να οργανώσει την Ελλάδα και να βοηθήσει. Αν διαβάσουμε βέβαια, ακόμα και ο Μακρυγιάννης, ο οποίος φέρεται κάπως αρνητικά προς τον Καποδίστρια, ειδικά στα τελευταία χρόνια, λέγει ότι τα δύο πρώτα χρόνια του Καποδίστρια ήταν σωτήρια. Μεγαλειώδη. Άρα υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να γίνουν ηγέτες και να είναι σωστοί ηγέτες. Έτσι πιστεύω. Δεν είναι δηλαδή ότι ένα αξίωμα σε χαλάει. Και έχω συναντήσει και ανθρώπους, μπορώ να πω και καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι είναι πολύ ταπεινοί. Πριν λίγους μήνες εκοιμήθη ο κύριος Ζίας, Νίκος Ζίας, ο οποίος ήταν έφορος των Βυζαντινών αρχαιοτήτων και άνθρωπος που είχε πολλά αξιώματα και μέσα στην κυβέρνηση ήταν και μέσα στο δημόσιο. Και όμως δεν ξυπάστηκε. Άνθρωπος ταπεινός, βοηθούσε γιατί εξομολογείται και κοινωνούσε και αυτός ο άνθρωπος και δεν θεώρησε τον εαυτό του ότι είναι κάτι μεγαλείο. Ταπεινός άνθρωπος που μιλούσε με τους ταπεινούς. Νομίζω, θα πω τώρα κάτι τολμηρό και θα με συγχωρέσετε. Δυστυχώς, γύρω από ανθρώπους υψηλά ισταμένους, όπως είναι βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, γιατροί, καθηγητές, μητροπολίτες, επίσκοποι, δυστυχώς γύρω από αυτούς υπάρχουν οι λεγόμενοι αυλοκόλακες. Αυλοκόλακες, αυτοί καταστρέφουν τη συνείδηση του ηγέτου, αλλά θα πρέπει αυτός ο ηγέτης, αν μπορέσει, να σπάσει τον πλοίο των αυλοκολάκων και να έρθει σε άμεση επαφή με το λαό. Τότε δεν θα έχει χειροδοξία.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολο.
1: Καθόλου. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Πολύ συχνά οι επιλογές οδηγούν σε λάθη. Η ανατροπή εξαρτάται από πολλά. Τα εμπόδια είναι συχνά. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
0: Μπορείτε να ψάχνετε το ερώτημα, να γίνει σαφές.
1: Πολύ συχνά οι επιλογές που κάνουμε οδηγούν σε λάθη. Η ανατροπή εξαρτάται από πολλά. Όταν ανατραπούν τα σχέδιά μας. Τα εμπόδια είναι συχνά. Εγώ τώρα υποθέτω, κάθε περίπτωση έχει ένα πνευματικό μήνυμα να μας προσφέρει.
0: Όταν συμβεί μια ανατροπή, ένα εμπόδιο στη ζωή μας, ας πούμε μια αρρώστια, οτιδήποτε, μια δυσκολία, προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έτσι, μια αρρώστια προσπαθούμε να πάρουμε κάποια φάρμακα, να γλιτώσουμε από την αρρώστια.

0: Ναι, εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Εάν λοιπόν τελικά δεν πραγματοποιηθεί αυτό που θέλουμε, τότε να λέμε αυτό που είπα και πριν, για να το επιτρέψει ο Θεός έχει τους λόγους του. Δεν τους ξέρω, θα τους μάθω στο μέλλον. Εμείς κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατόν. Από εκεί πέρα τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Και πολλές φορές οι ανατροπές μπορεί να είναι ωφέλιμες. Μπορεί να είναι ωφέλιμες, γιατί πολλές φορές τα γκρεμισμένα όνειρα μας οδηγούν πιο κοντά στο Θεό. Γιατί τα γκρεμισμένα όνειρα μπορεί να είναι ανθρώπινα, μπορεί να είναι ανθρώπινα και να γκρεμίζονται από τον ίδιο το Θεό για να πάψουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας αλλά σε εκείνα. Πολλοί άνθρωποι λένε παρακαλάω το Θεό και δεν μου το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην είναι ο κατάλληλος καιρός για να το κάνει ο Θεός. Ή μπορεί να το λέμε με καινοδοξία και με υπερηφάνεια. Μπορεί μια μάνα, ας πούμε, να παρακαλάει το παιδί της να κόψει το τσιγάρο, να κόψει τα ναρκωτικά. Και να μην το πετυχαίνει. Και αν δεν είναι ο κατάλληλος καιρός. Αλλά γιατί απαιτούμε από το Θεό να υποταχθεί στο θέλημά μας. Δηλαδή, εμείς θα υπακούσουμε το Θεό. Ή ο Θεός θα υπακούσει εμάς. Τι θα γίνει. Αλίμονό μας. Νομίζω η γερόντισσα Μόνικα προημερών έθεσε μια πολύ ωραία λύση. Τι προηγείται, τι είναι πάνω απ' όλα, το θέλημα το δικό μας ή το θέλημα του Θεού. Να βάζουμε το δικό μας θέλημα πάνω από το Θεό. Όχι. Προσευχόμαστε και από εκεί και πέρα θέλουμε εσύ ξέρεις. Πολλοί γονείς συναντούν το παιδί τους, ας πούμε, να γνωρίσει ένα σύντροφο για να παντρευτεί. Και οι γονείς λένε όχι. Είναι φτωχός, είναι χαζός, είναι αγράμματος, είναι το ένα τ' άλλο. Και πάμε να επεμβούμε στη ζωή του. Αυτό δεν είναι εγωισμός. Και λέμε Θεέ μου, το καλύτερο, προσευχή. Θεέ μου, σε παρακαλώ πολύ, αν είναι για το καλό του παιδιού μου, να συνεχίσει. Αν δεν είναι, σταμάτησε το. Να γίνεται το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν ακόμα και αναποδιές μπορεί να είναι σωτήριες.
1: Πολύ κοντά στο ερώτημα αυτό και στην απάντηση που δώσατε είναι και το επόμενο. Για ποιο λόγο συμβαίνουν οι ανατροπές στη ζωή. Περιμένουμε να πάρει η ζωή μας μια κατεύθυνση και τα πράγματα βαίνουν τελείως διαφορετικά. Γιατί? Για ταπείνωση, για εγκοπή ιδίου θελήματος.
0: Είναι και αυτό. Αυτό μπορεί να είναι ένα απ' όλα. Γιατί πολλές φορές, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να πούμε αυτή τη στιγμή Θεέ μου, θέλω αυτός ο άνθρωπος να μετανοήσει. Και δεν γίνεται αυτό τώρα. Εάν γίνει τώρα, μπορεί να υπερηφανευτούμε και να πούμε «Να, η προσευχή μου πέτυχε. Τον έφερε σε μετάνοια αυτόν τον άνθρωπο και να χάσω εγώ την ψυχή μου». Καταλάβατε. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Ότι μπορεί ο Θεός να τον φέρει σε μετάνοια αλλά όχι όταν τον πω εγώ. Όταν θελήσει εκείνος. Όταν βρεθεί το πλήρωμα του χρόνου. Ο κατάλληλος καιρός. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνέβη στο μοναστήρι μας. Όταν ήμουνα νεότερος γιατί τώρα έχω ασπρίσει. Στο μοναστήρι ένας πατέρας έφερε το γιο του που ήταν, δαιμονισμένος. Μ' ακούτε? Το γιο του που ήταν δαιμονισμένος. Και ξαφνικά άρχισαν οι πατέρες να προσεύχονται. Κάποιος πατέρας πήρε Άγια Λείψανα, τα έβαλε, διαβάζανε εξορκισμούς κλπ. Και παρακαλούσαν κάποιοι να γίνει καλά. Στάθη το λέγαν το παιδί. Ο πατέρας όμως είχε μια καλή μέθοδο, τον πήγαινε από μοναστήρι σε μοναστήρι και είχε βάλει νηστεία στον εαυτό του και στο παιδί του. Και πολύ προσευχή. Ο γέροντάς μας ο πατήρ Γιώργιος είπε, προσευχήθηκε και είπε, Θεέ μου, βοήθησε αυτό το παιδί να γίνει καλά, αλλά όχι στο μοναστήρι μας, για να μην υπερηφανευτούν οι πατέρες. Και πράγματι σε ένα χρόνο αυτός έφυγε, σε ένα χρόνο ήταν καλά, αλλά όχι στο μοναστήρι.
1: Μάλιστα. Γιατί λέμε δόξα τω Θεώ που είμαι ζωντανός ενώ ο χριστιανός προσδοκά και προετοιμάζεται για τον θάνατό του για να μετέλθει στην αιώνια ζωή, στην όντως ζωή.
0: Δεν γεννηθήκαμε για το θάνατο. Ο Θεός δεν μας έπλασε για το θάνατο, μας έπλασε για τη ζωή. Όταν λέμε δόξα τω Θεώ που με έφερε σε αυτή τη ζωή και που ζω, και δόξα τω Θεώ που είμαι ζωντανός, σημαίνει δόξα τω Θεώ που μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω και να μετανοήσω και να τον πλησιάσω καλύτερα. Είναι μια ευκαιρία η ζωή μας. Είναι δώρο Θεού για να τον πλησιάσω. Ο Θεός είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εμείς που είμαστε μέσα στον χρόνο, αγωνιζόμαστε μέσα από τον χρόνο να πλησιάσουμε τον Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δυστυχώς πολλές φορές απομακρυνόμαστε. Επομένως το να ζητάμε να είμαστε ζωντανοί, ζητάμε τον Θεό να μας δώσει μια παράταση. Γι' αυτό λέμε παράτηνο το ελαιό σου της γενώσκους είσαι. Παράταση ζωής για να μετανοήσουμε καλύτερα, για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε καλύτερα τον Θεό. Σίγουρα ετοιμαζόμαστε για την άλλη ζωή, αλλά αυτή η ζωή είναι προγύμναση. Και η παράταση της ζωής να είναι μια αφορμή να μετανοήσουμε περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Και όχι απλώς για να ζήσουμε καλύτερα.
1: Πατέρα, ρωτάμε, τι θα έπρεπε να κάνουν όσοι προσπαθούν να ζήσουν εκκλησιαστική και μυστηριακή ζωή, ώστε περισσότερος κόσμος να ελκύεται, να εκλείεται στην Εκκλησία.
0: Να έλκεται.
1: Να έλκεται προφανώς.
0: Κοιτάξτε, χαρακτηριστικά λέει ο Απόστολος Παύλος ότι, συνομίζω στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι εξαιτίας σας το όνομα του Χριστού υβρίζεται στα έθνη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν οι χριστιανοί κάνουν λάθος, το βλέπουν οι εκτός εκκλησίας άνθρωποι και βρίσκουν αφορμή να πούνε να ποιοι είναι οι χριστιανοί. Ορίστε. Επομένως, θα λέγαμε η συνταγή του Αγίου του Αποστόλου Παύλου είναι να είμαστε εμείς σωστοί στη ζωή μας για να μπορέσουμε να ελκύσουμε και τους άλλους. Ο σκοπός μας βέβαια δεν είναι να γίνουμε παράδειγμα. Ο σκοπός μας είναι να βρούμε εμείς το καθομοίωση, τη σωτηρία μας, να κατευθύνουμε τη ζωή μας προς τον Κύριο. Από εκεί και πέρα, όποιος θέλει ας το δει, όποιος θέλει μην το δει. Εγώ δεν το κάνω για τους άλλους. Βέβαια, θέλοντας και εμείς, γινόμαστε παράδειγμα. Και στα παιδιά μας και στους γύρω μας. Αυτό φαίνεται. Δεν χρειάζεται να το λέμε. Αλλά η επιδίωξή μας είναι εμείς να γίνουμε σωστότεροι και καλύτεροι κοντά στον Χριστό. Και όχι ας πούμε απλώς να κάνουμε μια επίδειξη. Γιατί μετά μπορεί, είναι, αυτό είναι η καινοδοξία. Να κάνω την αρετή για να θαυμάζει ο κόσμος. Και όπως έλεγε κάποιος, εγώ θα γίνω ταπεινός και θα το έχω και θα το καφιέμαι.
1: Έχουμε μία ερώτηση, ναι.
2: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι κάνουμε όταν παρατηρούμε τον εαυτό μας και βλέπουμε ότι δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν από 20 χρόνια. Μιλάω για έναν άνθρωπο βέβαια που έχει πνευματικό εξομολογεί τόσο μπορεί πιο καθαρά, κοινωνάει και θέλει να καλλιεργήσει τον εαυτό του εν κυρίω. Και βλέπει τον εαυτό του λοιπόν ότι όσο περνούν τα χρόνια χειροτερεύει η κατάσταση της ψυχής του, δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα, και στη μνησικακία προοδεύει και σε διάφορες κακίες προσπληκτώσεις και έχει και τον κόσμο που του λέει τι καλό παιδί που είσαι και πράγματι στον κόσμο φαίνεται να είναι καλός άνθρωπος, αλλά μέσα του αυτός ξέρει ότι έχει πάθει πτώση και συνεχίζει να πέφτει. Τι κάνει? Και έχει και λίγη αποραθυμία και έχει και λίγη αποκοινοδοξία, λίγο τα πολεμάει, άλλες φορές τα πολεμάει περισσότερο, αλλά τα πάθη που βλέπει μέσα του να αναπτύσσονται τον απασχολούν. Και η σωτηρία της ψυχής του βέβαια, που βλέπει ότι απομακρύνεται κατά καιρός. Ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι που είσαι ειλικρινής και που το βλέπεις αυτό. Έλεγε ο Παπα Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, το εξής για μας τους μοναχούς. Ξεκινάμε με ένα πόθο σαν τον άφωνα. Πόθο και ζήλο. Και μετά βλέπουμε ότι ο πόδος αυτός έχει γίνει φουντούκι. Σαν το φουντούκι. Και μακάρι να μην είναι φουντούκι, μην εξαφανιστεί τελείως ο πόδος. Είναι αλήθεια ότι όταν ξεκινάμε την πνευματική ζωή, μας δίνει ο Θεός και πολύ τη χάρη Του και προχωράμε. Αλλά μετά προχωρώντας, κάπου χαλαρώνουμε, κάπου πέφτουμε όπως είπες, έχουμε πτώσεις, θυμώνουμε, οργιζόμαστε, μισικακούμε, κατακρίνουμε και πέφτουμε σε άλλες πτώσεις. Αυτό ακριβώς είναι η ακηδεία που είπα. Αυτό είναι η ακηδεία, δηλαδή η ακηδεία είναι να χαλαρώσουμε τον πνευματικό μας αγώνα. Και οι πατέρες, άμα ακούγαμε τώρα την ομιλία, βλέπουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να πολεμήσει την ακηδεία, δηλαδή το να χαλαρώσει την πνευματική του ζωή. Τα κυριότερα τα είπα, ήταν δύο τα κυριότερα, η εργασία και η προσευχή. Η εργασία και η προσευχή, να δυναμώσουμε την προσευχή μας και την εργασία και φυσικά πάντα με ταπείνωση, νομίζω. Μια φορά έλεγα στον γέροντά μας τον πατέρα Γεώργιο, αυτό ακριβώς με άλλα λόγια, αυτό που είπες, με άλλα λόγια. Λέω, γέροντα, τι μας έχει ο Θεός εδώ πέρα, τι μας κρατάει. Δεν μας παίρνει, αφού βλέπουμε ότι όσο περνάει ο καιρός γινόμαστε χειρότεροι. Γιατί μας κρατάει ο Θεός? Δεν μας παίρνει τώρα. Και μου λέει ο πατήρ Γεώργιος, είσαι έτοιμος? Και εκεί, εκεί δεν μιλάς. Εκεί δεν μιλάς. Δεν είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό ο Θεός μας παρατείνει τη ζωή μας για να μετανοήσουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι κι αν ακόμη δεν έχουμε καμία αρετή, αλλά συνειδητοποιήσουμε ότι δεν έχουμε καμία αρετή, τότε και αυτό είναι ένα καλό σημάδι στη ζωή μας. Αρκεί να το καταλάβουμε. Αν νομίζουμε ότι κάτι είμαστε, δεν είμαστε τίποτα. Αν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα, τότε κάτι είμαστε. Το είχαμε πει και την άλλη φορά με το θέμα της ταπεινώσεως και της μετανοίας, ότι πολλοί άνθρωποι από έλλειψη χαρισμάτων απέκτησαν τη μητέρα των χαρισμάτων.
1: Από ελασσόνα, ένα πνευματικό σας παιδί. Λέει το εξής. Γιατί συμβαίνει την ώρα της θείας μεταλήψεως άλλοι να καίγονται, άλλοι να πνίγονται και άλλοι να νιώθουν ένα κενό?
0: Δηλαδή αρνητικά και τα τρία.
1: Και τα τρία, μάλιστα.
0: Άλλοι να καίγονται, άλλοι να πνίγονται
1: και άλλοι να νιώθουν ένα κενό.
0: Νομίζω ότι αυτοί όλοι, δεν θα εξαιρέσω και τον εαυτό μου, ότι πολλές φορές μπορεί να κοινωνούμε από συνήθεια ή μπορεί να κοινωνούμε χωρίς να αισθανόμαστε τη χάρη του Θεού έντονη. Νομίζω ότι σε αυτό θα φταίει ότι, όπως λέει η παροιμία, κάποιο λάκκο έχει φάβα, ότι κάπου υστερούμε σε κάποια πράγματα, δεν είμαστε σωστοί και γι' αυτό ο Θεός δεν μας δίνει τη χάρη του. Κάτι λείπει, κάτι λείπει ή κάτι περισσεύει από τα πάθη μας. Νομίζω αυτό είναι το κυριότερο. Δηλαδή, λέει, πνίγονται ή, ας πούμε, ξέρω εγώ, καίγονται. Το κάψιμο σημαίνει ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για τη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος, δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν. Και είτε του ποτηρίου πινέτο. Χρειάζεται λοιπόν και μια κατάλληλη προετοιμασία. Και όπως είπαμε, συντριβή. Να πάμε συντριβή. Να σκεφτούμε, είμαι εγώ άξιος να κοινωνήσω? Δεν είμαι άξιος. Ο Κύριος με αξιώνει. Αυτός με καλεί. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Γεύσαστε και είδετε. Ναι, δεν είμαι άξιος, με καλεί. Και να πάμε με τη συντριβή ότι το κάνουμε χωρίς, ας πούμε, κατορθώματα, χωρίς να έχουμε κατορθώσει κάτι. Αναξίως. Μια φορά είχαμε έναν γέροντα Αντώνιο στο μοναστήρι μας. Εμείς, από ό,τι ξέρω, στο μοναστήρι μας έχουμε τακτική συχνή Θεία Κοινωνία 4 φορές την εβδομάδα. Κάποια φορά είχαμε φάει και ο γέροντάς μας έκανε μια νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Νύχτα ξημέρωνε, ας πούμε, ήταν 12-1 η ώρα και έκανε τη λειτουργία του Αγίου Μάρκου. Το Αγίου Μάρκου λειτουργία την συνηθίζουν στην Αλεξάνδρεια, επειδή ο Άγιος Μάρκος θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Κάναμε τη λειτουργία εκείνη. Και δίνει εντολή ο γέροντας ξαφνικά να κοινωνήσετε όλοι. Και ήταν, εχθές φάγαμε, κοινωνήστε όλοι, τελείωσε. Κοινωνήστε όλοι. Ήμασταν 5-6 να παρεκκλήσει. Και ήταν ο πατήρ Αντώνης λοιπόν, του γεροντάκι αυτός, και διάβασε έτσι λίγο πρόχειρα τη Θεία Μετάληψη για να κοινωνήσει. Και μας έλεγε μετά, η καλύτερη Θεία Μετάληψη ήταν αυτή. Όταν δεν ήταν προετοιμασμένος. Που σημαίνει ότι όταν εμείς διαβάζουμε Θεία Μετάληψη, ετοιμαζόμαστε, νηστεύουμε, κάπου υπάρχει και ο σπόρος καινοδοξίας μέσα. Α, εντάξει, ετοιμάστηκα, τα κατάφερα. Όταν δεν είσαι έτοιμος και σε καλεί ο Θεός, τότε είναι η καλύτερη Θεία Κοινωνία. Και εγώ λέω τώρα, θα με συγχωρέσετε, μπορώ να πω κάτι τολμηρό. Μιλάω σε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύω ότι αγωνίζονται μέσα στην Εκκλησία. Όταν μερικοί άνθρωποι, ας πούμε, αισθάνονται τον πόθο μέσα στη Σαρακοστή να πάνε να κοινωνήσουν, η γνώμη είναι ότι ο Θεός το βάζει αυτόν τον πόθο. Όχι να πάνε να κοινωνήσουν τυπικά, επειδή κοινωνούν οι άλλοι, να κοινωνήσουν ουσιαστικά επειδή καίγεσαι μέσα και το αποθείς. Ας πάνε να κοινωνήσουν. Και αν έχουν κάποια αμαρτία, τι λένε μετά στο πνευματικό. Μπορεί να είναι και τολμηρό αυτό που λέω, δεν ξέρω. Ας το κρίνει ο γέροντας. Εννοώ δηλαδή ότι μερικές φορές αυτός ο πόθος είναι να πάμε να κοινωνήσουμε. Θα πει βέβαια, άμα είναι Σαρακοστή, ήδη έχει νηστέψει. Τυχαίνουν κάποιες φορές μέσα στη Σαρακοστή, στις προηγιασμένες, κάποιοι να δούνε και να πούνε, α, τώρα δεν ετοιμάστηκε. Πήγαινε, κοινώνησε. Κάνε το σταυρό και προχώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ότι μάλλον ο Θεός το βάζει. Γιατί ο διάβολος δεν μπορεί να σε παροτρύνει στη διακοινωνία. Ο διάβολος σε αποτρέπει.
1: Έχουμε και ένα πολύ κοντινό ερώτημα. Είπατε ότι εσείς κοινώντατε στο μοναστήρι σας 4 φορές την εβδομάδα. Μάλιστα. Ποια είναι η γνώμη σας για καθημερινή Θεία Κοινωνία?
0: Ο Μέγας Βασίλειος προτείνει την καθημερινή Θεία Κοινωνία. Και έλεγε, καλό είναι για τον χριστιανό να κοινωνάει κάθε μέρα. Αλλά αν δεν μπορείτε, καλύτερα 4 φορές την εβδομάδα. Καλό θα ήταν και υπήρχαν πνευματικοί οι οποίοι λέγανε να κοινωνάει σε κάθε ευκαιρία, κάθε μέρα. Ο πιστός. Το θέμα είναι ότι αν δεν προσέξουμε μπορεί να γίνει μια συνήθεια. Και μας έλεγε και ο πατήρ Γιώργιος, ο Καψάνης, ο γεροντάς μας, προσέξτε μήπως λέει η πνευματική σας ζωή και η Θεία Κοινωνία γίνεται από συνήθεια. Μη συνηθίστε τη χάρη του Θεού. Μη συνηθίστε τη χάρη του Θεού. Και γι' αυτό καλύτερα είναι να υπάρχει και μια μικρή προετοιμασία, γιατί μπορεί μέσα στην ημέρα να κατακρίνουμε, να θυμώσουμε, να αργιστούμε, κάποιον να στεναχωρήσαμε και να μην είμαστε κατάλληλα ετοιμασμένοι. Γι' αυτό χρειάζεται καλή προετοιμασία και νομίζω ότι αυτό που είχαμε εμείς το 4 φορές εβδομάδα, δηλαδή Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, Κυριακή, υπήρχε και μια προετοιμασία. Δεν ξέρω. Αυτό το αφήνω στο κάθε πνευματικό. Εγώ συνιστώ, αν οι πατέρες κοινωνούν 3-4 φορές την εβδομάδα, οι μοναχοί, για τους λαϊκούς εγώ συνιστώ 1-2 φορές την εβδομάδα και σε κάθε γιορτή να κοινωνούν τακτικά. Και έτσι το λέει και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ότι όσο πιο πολύ βρίσκεστε στις συνάξεις της Εκκλησίας κάτω από τον κοινό επίσκοπο, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιερείς, κάτω από τον κοινό επίσκοπο μέσα στην Εκκλησία όλοι μαζί και κοινωνείτε όλοι μαζί, τότε διαλύονται οι παγίδες του εχθρού. Γι' αυτό και εγώ συνιστώ συχνή Θεία Κοινωνία. Αν κάποιος έχει ετοιμαστεί καλά και δεν έχει σοβαρά προβλήματα, συχνή Θεία Κοινωνία για να μπορέσει να ζήσει. Και να πω και κάτι άλλο τολμηρό, το καλύτερο εμβόλιο είναι η Θεία Κοινωνία.
1: Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Έχουμε τώρα λιγάκι μείνει στη Θεία Κοινωνία, αλλά είναι πολύ χρήσιμες οι ερωτήσεις αυτές και οι απαντήσεις που δίνετε. Δεν θα πρέπει ο πιστός, αφού κοινωνήσει, να αξιοποιήσει αυτό το θησαυρό που πήρε μέσα του για να προσέλθει την επόμενη φορά?
0: Μάλιστα. Όταν ο χριστιανός κοινωνάει τακτικά, είναι και πιο προσεκτικός. Αν κοινωνάει όμως κάποιοι 3 φορές το χρόνο, λέει, δεν βαριέσαι, άσε, θα μαζέψω καμπόσεις αμαρτίες, θα πάω, ξέρω εγώ, στη Σαρακοστή, τη Μεγάλη Σαρακοστή ή παραμονή Χριστουγέννων, θα τα φορτώσω όλο στο πνευματικό, να μου δώσει άφεση και θα πάω να κοινωνήσω. Ναι, αυτό όμως χαλαρώνει την πνευματική ζωή και αυτό οδηγεί στην ακηδεία. Η συχνή Θεία Κοινωνία, όταν ξέρει ο άλλος ότι θα ετοιμαστώ για τη Θεία Κοινωνία σύντομα, μετά από μισή εβδομάδα, μετά από μία εβδομάδα θα πρέπει να κοινωνήσω πάλι, θα προσέχει περισσότερο τη ζωή του. Και φυσικά η Θεία Κοινωνία πρέπει να γίνεται αφορμή της υπόλοιπης ζωής μας, το είπαμε. Δηλαδή κοινώνησα, όταν μου έξω θα πρέπει να εφαρμόσω την ταπείνωση και την αγάπη και την προσευχή, να μην χαλαρώσουν αυτά. Και να γίνει η ζωή μας προς τον κόσμο συνέχεια τη ζωή της Θείας Κοινωνίας. Δεν μπορώ να κοινωνήσω και μετά να πάω να θυμώσω, να οργιστώ, να τα βάλω με τους άλλους ανθρώπους. Θα φροντίσω αφού κοινώνησα να κρατήσω τη Θεία Χάρη όσο μπορώ. Και το καλύτερο, ξέρετε ποιο είναι, τι κάνανε οι παλαιοί αγιορείτες. Κοινώνησες. Πήγαινε στο κελί σου, κάτσε λίγο μέχρι να χτυπήσει η καμπάνα για την τράπεζα, χωρίς να πιάσει κουβέντα και να χαλαρώσεις. Εν σιωπή να καταλάβεις το μυστήριο που έγινε μέσα σου. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο.
1: Έχουμε πολλές ερωτήσεις, θα σας τις διαβάσω, ό,τι προλάβουμε. Σε μια δυσκολία στη ζωή, όταν ξεκινάς να τη διορθώσεις, πώς καταλαβαίνεις ότι είναι απλά το θέλημα του Θεού και θα πρέπει να σταματήσεις? Με λίγα λόγια, πώς καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού ότι ενεργεί μέσα μας?
0: Νομίζω ότι όταν είναι ένα θέμα σοβαρό, πολύ σοβαρό και πνευματικό, θα πρέπει να παίρνουμε τη συμβουλή του πνευματικού μας. Ο πνευματικός είναι εις τύπον και τόπον Χριστού, όπως και ο ηγούμενος ο γέροντας. Θα παίρνουμε τη συμβουλή του πνευματικού για θέματα πολύ σοβαρά. Εάν κάποια στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα γι' αυτό, ο Άγιος Ιλουανός έχει μια πολύ καλή συνταγή να κάνουμε πολύ προσευχή, πολύ προσευχή, και μετά ο πρώτος λογισμός που θα μας έρθει θα είναι κατά Θεό. Δηλαδή αν προσευχηθεί κανείς πολύ, ο Θεός θα του απαντήσει μετά την προσευχή αμέσως ένα ναι ή ένα όχι για το τι θα κάνει.
1: Πείτε μας ένα λόγο όταν αισθανόμαστε την εγκατάλειψη του Θεού.
0: Τι λόγο?
1: Προφανώς την άποψή σας.
0: Η εγκατάλειψη του Θεού, στην εγκατάλειψη του Θεού πρέπει να δείξουμε υπομονή, πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό. Κάποτε είχα κάνει μια ομιλία στα πνευματικά γυμνάσματα του Αγίου Νικοδήμου και έχει ένα ωραίο χωρίο ο Άγιος Νικόδημος και λέει: εγώ δεν σε θέλω να πηγαίνεις στη μεταμόρφωση και να αισθάνεσαι τη χάρη του Θεού, να σε φωτίζει ο Χριστός στη μεταμόρφωση. Σε θέλω να κουβαλάς το σταυρό σου στο Γολγοθά. Και εκεί που δυσκολεύεσαι, εκεί που πονάς, εκεί θα σε καταλάβω. Και όχι να παίρνεις το σταυρό και να πηγαίνεις μπροστά μπροστά στις λιτανίες και στους επιταφείους και να καμαρώ το σταυρό. Και όταν σου τυχαίνει ο δικός σταυρός να τον πετάς. Εκεί θα κρατήσεις το πρόσωπο. Στη δυσκολία, δίπλα στον Χριστό και στον πόνο και στη θεοεγκατάλειψη. Τότε να κρατήσεις την πίστη, την εμπιστοσύνη στο Θεό και στην υπομονή. Και θα έρθει η χάρη στο Θεό. Όχι στην άνεση και στην καλοπέραση και όταν έχεις τη χάρη. Στη δυσκολία θα φανεί. Και εκεί θα φανεί και πόσο διψάς για την αγάπη του Θεού.
1: Περί δακρύων, η επόμενη ερώτηση, όταν κάποιος δακρύζει στη Θεία Λειτουργία, είναι θέλημα Θεού ή στην προσευχή στο σπίτι του?
0: Το θέμα των δακρύων είναι ένα τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι το κριτήριο για τα δάκρυα, βέβαια, γιατί εκεί τίθεται το θέμα αν είναι από το Θεό ή είναι από τον άλλον. Νομίζω ότι το κριτήριο είναι να υπάρχει ταπείνωση. Όταν δακρύζεις από ταπείνωση, αυτό είναι σωστό. Και βλέπεις αμαρτίες, αυτό είναι καλό. Είναι από το Θεό. Όταν δακρύζεις και μετά κάποια στιγμή αρχίζεις και φουσκώνεις, όπως έλεγε ο γέροντας, φουσκώνεις από υπερηφάνεια, αυτό δεν είναι κατά Θεό. Μας έλεγε ένας γέροντας, θυμάμαι παλιά, Διονυσιάτης, μια φορά λέει, είναι, λέει, τα δάκρυα από το Θεό, αλλά και από τον διάβολο. Μια φορά θυμάμαι, προσευχόμουν τη νύχτα, έλεγα, το πρωί φούσκωσα. Άρα υπάρχουν και δάκρυα από τον άλλον. Ναι. Τώρα, όταν συνήθως βρισκόμαστε να δακρύζουμε μπροστά στους άλλους, Καλό είναι να προσπαθούμε να το κρύψουμε. Καλό είναι. Θυμάμαι ένα μοναχό, τον οποίο τον είχα δει το 1976 σε μια σκήτη, ο οποίος από την αρχή του Εσπερινού μέχρι το τέλος καθόταν σε μια γωνιά και έκλαιγε. Την αρχή του Εσπερινού μέχρι το τέλος. Και σήμερα θεωρείται ένας από τους μεγάλους και αγιασμένες μορφές του Αγίου Όρους. Δεν πω το όνομά του.
1: Μάλιστα. Μέσα σε ένα οργανωμένο κοινόβιο, ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους βοηθιέται ο μοναχός να νικήσει την ραθυμία και θα μπορούσατε να μας δώσετε παραδείγματα με τα οποία η οικογένεια θα μπορούσε να βοηθήσει τα πρόσωπα τα οποία την αποτελούν να νικήσουν τη ραθυμία τους?
0: Νομίζω οι πατέρες μας δώσανε τη ρυθμή σε μια, αν παίρναμε τώρα και βγάζαμε το απόσταγμα αυτών που είπα στην ομιλία, είναι το εξής, ότι δύο είναι τα κυριότερα όπλα κατά της ραθυμίας και της αμελίας: η προσευχή και η εργασία. Όταν βλέπουμε ότι κάποια στιγμή έρχεται ραθυμία στο κοινόβιο, καλό είναι να φέρουμε σε μια εργασία και μάλιστα κοπιαστική εργασία. Κάνει καλό, βοηθάει. Ακόμα και η προσευχή όταν γίνεται, ας πούμε, με κάποια ορθοστασία ή έστω κάπως να κοπιάζει ο οργανισμός, τότε έχει μεγαλύτερη αξία. Να υπάρχει άσκηση γενικά. Η άσκηση βοηθάει πάντα στο να μην αμελεί ο άνθρωπος. Η προσευχή, οπωσδήποτε. Τακτική προσευχή. Και όχι μόνο αυτοί που κάνουν, εντάξει, πολύ καλά κάνουν κάποιοι γονείς να λένε μαζί το απόδειπνο, μαζί με τα παιδιά τους ή κάποιες άλλες προσευχές, αλλά και μόνος το καθένας να απομονώνεται και να προσεύχεται τακτικά. Όταν απομονώνεσαι και προσεύχεσαι, πολεμάται η αμέλεια. Και από εκεί και πέρα είναι και το θέμα της εργασίας. Όταν ο άνθρωπος μένει αργός, τότε αργία μήτε πάση κακίας. Όταν μένει αργός ο άνθρωπος. Πρέπει να εργαζόμαστε, να κάνουμε κάτι. Εγώ προσωπικώς, τέσσερα ήμουνα κάποτε στο Ολιβάδι, που έφτιαχνα κόλυβα και πρόσφατα. Μετά έγινα τυπικάρης, λίγο τεμπέλικο διακόνημα. Και όταν έφτασα τώρα τα τελευταία τέσσερα χρόνια είμαι στον κήπο. Με τη χάρη του, όταν παίρνω τη φρέζα και οργώνω τα χωράφια με την βενζινοκίνητη φρέζα, πραγματικά αισθάνομαι μία αγαλίαση. Μια χαρά. Φεύγουν οι λογισμοί, δεν μένει τίποτα, υδρώνω, σκάβω και αισθάνομαι ότι το σκάψιμο της γης ανανεώνει τη γη, εκεί που είναι τσιμέντο γίνεται αλεύρι, γίνεται, κάποιος λέει, γίνεται νες καφέ. Το χωράφι το χαίρεσαι, αναζωογονείται, ψοφάνει τα μικρόβια και το χαίρεσαι και λες, ας γίνει και έτσι και η ψυχή μου όταν σκάβεις τη γη ή ξεβοτανίζεις. Και το χαίρεσαι γιατί κουράζεσαι. Υδρώνεις και αισθάνεσαι ότι κάτι προσφέρεις. Καταλάβατε. Θα πεις πρέπει να γίνουμε όλοι γεωργοί. Όχι, αλλά μπορεί ο καθένας ό,τι κάνει, ακόμα και να σκουπίζει το σπίτι, να καθαρίζει, να ξεσκονίζει, εάν και εκείνη τη στιγμή κάνει και την προσευχή, νομίζω ότι είναι το ιδανικότερο κατά της αμελίας.
1: Η συνέπεια και το πρόγραμμα και η ακριβή στήριξή του είναι το πιο ισχυρό αντίδοτο κατά της αμέλειας.
0: Ναι, νομίζω το είπε και στην ομιλία, αν το θυμάστε, ότι το πρόγραμμα βοηθάει. Όταν έχεις καθορισμένες ώρες προσευχής, κανονικά τις προσευχές που θα κάνεις, αυτό βοηθάει. Δηλαδή να πεις, θα σηκωθώ το πρωί μία ώρα πρωτού ξεκινήσω τις εργασίες μου, θα πάρω το κομποσχήνι, θα κάνω την προσευχή μου πρωί-πρωί, θα ετοιμαστώ. Αυτό θα βοηθάει πραγματικά. Και να ξέρετε ότι αν προσεύχεστε το πρωί όρθρουβα Θεός, αν εύχεστε το πρωί, θα διαπιστώσετε πόσο όμορφα θα πηγαίνει όλη μέρα. Όλη μέρα έχει νόημα. Όλη μέρα από αυτά είναι νόημα όταν προσεύχεις το πρωί. Έχει ο Άγιος Χρυσόστομος ένα πολύ ωραίο στην ομιλία του για τους Αγίους Μάρτυρες. Λέει, σηκώνεσαι τη νύχτα. Πόσο ωραίο πράγμα τη νύχτα που όλοι κοιμώνται, ακόμα και τα ζώα, να σηκώνεσαι εσύ νύχτα και να παίρνεις και να προσεύχεσαι εκεί την ώρα. Ο γλυκός ο ύπνος, αλλά τίποτα πιο γλυκό από την προσευχή. Και πραγματικά η πρωινή προσευχή αισθάνεσαι ότι έχεις άμεση επαφή με τον Θεό. Βοηθάει. Γι' αυτό χρειάζεται το πρόγραμμα. Τώρα και άλλες ώρες της ημέρας, ας πούμε μετά το φαγητό που έρχεται μια κόπος, μια χαλάρωση, ακηδεία και άλλες ώρες. Και το βράδυ, το απόδειπνο, είναι οι ώρες, πολύ ωραίες. Το πρόγραμμα βοηθάει. Το λέει και, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και ο πατήρ Ιωσήφ ο Σπηλαιώτης.
1: Ευλογείτε, είναι καλό να λέμε στα παιδιά μας πως ό,τι καταφέρνουν είναι από την ευλογία του Κυρίου και πως μόλις περηφανευτούν χάνουν τη χάρη Του.
0: Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει στα παιδιά μας να λένε ότι ό,τι και αν έχουν, ό,τι δώρο και αν έχουν, ό,τι ταλέντο ή τάλαντο έχουν, ότι είναι δώρο του Θεού. Αυτό να το συνειδητοποιήσουν τα παιδιά. Και όταν καμιά φορά ολισθαίνουν ή πέφτουν σε κάποιο παράπτωμα, ότι είναι καθαρά ο εγωισμός του ανθρώπου. Αυτό να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι και να μην, όταν κάποια στιγμή το παιδί, ας πούμε, πέσει και αισθανθεί την πτώση του, για να μην τον απογοητεύσουμε, να μην πούμε ότι είναι από την καινοδοξία σου από αυτό, να του πούμε ότι κουράγιο, σήκω και προχώρα. Μην απογοητεύεσαι. Δηλαδή να τον ενθαρρύνουμε να συνεχίσει τον αγώνα του.
1: Και κάτι το οποίο θα είναι και η τελευταία ερώτηση που έχει άμεση σχέση με αυτό το οποίο γίνεται κάθε μέρα και εδώ και πλέον έχει μπει στη ζωή μας. Μπορούμε να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία μέσα από το διαδίκτυο καθήμενοι στο σπίτι μας και όχι μέσα στο ναό μας? Είναι πολύ ωραία ερώτηση που όλους μας αφορά, κυρίως τους αδελφούς μας που είναι αυτή τη στιγμή και είναι και πάρα πολύ στο διαδίκτυο.
0: Το τέλειο είναι να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, το τέλειο, 100%. Μου έλεγε χαρακτηριστικά ο μακαριστός πατήρ Πανάρετος ότι όταν καμιά φορά, επειδή εμείς έχουμε ένα πομπό μες στην Εκκλησία, πομπό, όπου βάζουμε το ραδιόφωνο και ακούμε την ακολουθία από το ράδιο για όσοι έχουν διακόνημα εκτός Εκκλησίας. Τα διακονήματα όπως είναι ο κήπος, όπως είναι το μαγειρίο, η τράπεζα, το δοχείο, στιγμές που μπορούν. Και λέει το τέλειο είναι να είσαι μέσα στην Εκκλησία. Πριν όμως, αν η ανάγκη το κάνει και δεν μπορείς να είσαι μέσα στην Εκκλησία, καλό είναι και αυτό σαν μέτρο για να μην χάνεις την κατάνοιξη και την προσευχή. Εγώ να πω την αλήθεια, όταν σηκώνομαι ας πούμε το πρωί, συνήθως η ακολουθία έχει αρχίσει, αλλά ετοιμάζομαι για να πάω στον κήπο. Και κάνω κάποια προσευχή εκεί που, όπως σας είπα, αισθάνομαι ότι όλη η μέρα πάει καλά όταν κάνω προσευχή. Από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή ξέρω ότι ο ιερέας προσκομίζει και παίρνω και εκείνα τα ονόματα που μου έχουν δώσει και αρχίζω να τα λέω από το κελί μου. Και μετά φεύγω και πάω στον κήπο. Υπάρχει ένας αδερφός ο οποίος πηγαίνει πρώτα στην ακολουθία, κάθεται και όταν έρχεται η ώρα για να πάει στον κήπο, πηγαίνει, φοράει τα παλιά του ρούχα και πάει στον κήπο. Αυτό νομίζω είναι πιο καλό που κάνει ο αδερφός. Εγώ δεν ξέρω. Πάντως δεν είναι και άσχημο. Και φυσικά όλες αυτές τις μέρες που κάνουν τον αποκλεισμό και μας λένε ότι πρέπει να κάθεστε ένας άνθρωπος ένα 25 τετραγωνικά και όλα αυτές τα μέτρα που βάζουν οι διάφοροι, νομίζω ότι μία από τις λύσεις είναι και η ακολουθία στο σπίτι. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Πατέρα, αυτές οι ερωτήσεις δεν σταματούν, αλλά και η ώρα τρέχει και θα πρέπει κάπου εδώ να βάλουμε τουλάχιστον για σήμερα άνω τελεία, μέχρι να έρθει πάλι η ώρα και η ευλογία να σας έχουμε πάλι κοντά μας για να συνεχίσουμε αυτή την ωραία συζήτηση, η οποία σαν συζήτηση έχει πολλά να δώσει, εξίσου πολλά με αυτά τα οποία μας δώσατε με την ομιλία, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ να εμπεδώσουμε όλα αυτά τα οποία ακούμε μέσα από έναν διάλογο, πιστεύω, πολύ αληθινό, πολύ ειλικρινή και πάρα πολύ ψυχοφέλιμο. Είμαστε ευγνώμονες στο γέροντά σας που έδωσε την ευλογία και την άδεια να βρεθείτε κοντά μας και πάλι, μεταφέροντάς μας την ευλογία από το περιβόλι της Παναγίας και από την θεοσκέπαστη Ιερά Μονή σας. Η παράκλησή μας είναι πάντοτε να μας έχετε στην προσοχή σας, εσείς που είσαστε πλέον οι ιερολοχίτες της πίστεώς μας,
0: ασυρματιστές.
1: Οι ασυρματιστές, και να εύχεστε κι εμείς εδώ στον κόσμο κατά τις δυνάμεις μας και τις συνθήκες που ζούμε να αποτινάξουμε και την ραθυμία και την αμέλεια και την καινοδοξία, να ασκηθούμε αληθινά και να κάνουμε την Εκκλησία μας και σαν ναό χώρο που θα νιώθουμε την παρουσία του Θεού, αλλά και την Εκκλησία να την κάνουμε τρόπο ζωής, συνειδητοποιώντας ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά που με ανεχθήκατε. Ελπίζω να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι μου. Ήταν δύσκολο το θέμα, αλλά με τη χάρη του Θεού και με την ευλογία του γέροντός μας είπαμε όσα είπαμε, και αυτά όλα να τα εστερνιστούμε πρώτος εγώ και όλοι μας, για να γίνουμε σωστά μέλη της Εκκλησίας και να γίνουμε οι ίδιοι μέσα μας Εκκλησία.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών, αμήν. Παιδιά, έλατε πιο μέσα για να μπουν και οι άλλοι να μην μένουν έξω στην κρίμα. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά είχαμε φτάσει μάλλον μέχρι εκεί στο σημείο των αραβώνων που γίνεται η επίδοση και η αλλαγή των δαχτυλιδίων. Είχαμε μπει για το πώς όλα αυτά γίνονται στο όνομα του Θεού, στο όνομα της Αγίας Τριάδος, με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, με την σχέση αυτών των ανθρώπων που είναι μια σχέση αγάπης, σταυρικής σχέσης, υπέρβασης του εαυτού μας, υπέρβασης του εγώ μας, και ότι όταν όλα αυτά τα πράγματα χτίζονται πάνω στην ευλογία του Θεού, είναι πραγματικά με στερεά θεμέλια, πολύ στερεά θεμέλια. Συνεχή έχουμε μια μεγάλη ευχή και τελευταία, με την οποία τελειώνει και η ακολουθία του αραβώνος. Παιδιά, πριν προχωρήσουμε να σας αραβωνιάσουμε, ελάτε πιο μπροστά, διότι εδώ έχει πολύ χώρο, παιδιά, είναι κρίμα, σπυλακωμένοι πίσω όλοι. Ελάτε, άντε Χριστόφορε, έλα και εσύ πάνω, έλα, και εσύ Κωνσταντίνε. Λουκά, άντε Λουκά. Πώς λέγεται, Κυριάκο, έλα και εσύ Κυριάκο, Ελία, ελάτε πιο πάνω. Ένα σε έναν του Κυριάκου που πάει εκεί, εσείς που σπηλεύεσαι το άλλο του Κυριάκου. Ελάτε παιδιά, παρ' κοίταξε, είτε μακριές είστε είτε κοντά, δύο πράγματα να πάθετε, δεν έχει διάφορα. Ναι, ελάτε πιο πάνω, ελάτε, ελάτε. Ελάτε δεξιά αριστερά για να χωρέσει λίγο πίσω, έχει πάρα πολύ κόσμο, τι δεν χωράει. Α, έτσι, ελάτε παιδιά, ελάτε, προχωράτε. Λοιπόν, λέει λοιπόν αυτή η ευχή, παιδιά, ως εξής. Θα διαβάσω λίγο στα αρχαία και μετά το μεταφράσουμε στα νέα ελληνικά για να το καταλάβετε. Κύριε ο Θεός ημών, ο το παιδί του Πατριάρχου Αβραάμ συμπορευθεί στην τη Μεσοποταμία, στελωμένον υφεύσαστε το Κυρίο αυτού Ισάκη νέκα και διαμεσητίας ιδρεύσεως αραβωνήσαστε τον Ρεβέκαν αποκαλύψας. Απευθύνεται στον Θεό, είναι μια ευχή, προσευχή του ιερέως που μιλά προς τον Θεό και λέει ως εξής. Κύριε ο Θεός ημών, Κύριε Θεέ μας, εσύ ο οποίος επήγες μαζί με τον δούλον του Πατριάρχου Αβραάμ εις τη Μεσοποταμία. Είναι ένα γεγονός, παιδιά, που περιγράφει η Παλαιά Διαθήκη, που ο Αβραάμ έστειλε τον δούλον του στη Μεσοποταμία να βρει για το παιδί του τον Ισάκ κάποιαν κοπέλα από την πατρίδα του να την αραβωνιάσει, και εκεί συναντήθηκε στον